Έφυγες, αγάπη μου.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση «Ιστορία, η φύση εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα». Έκθεση «Ιστορία».

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Χτες είχα μια κουβέντα στην παραλία με ένα από αυτούς τους τύπους που έχουν άποψη, βέβαια χωρίς γνώση.
2: Καταρχάς, ξεκινάμε ότι βρέθηκε άνθρωπος να κάνει κουβέντα με τον Δημήτρη.
1: Ωραία.
2: Το κρατάμε αυτό, Νικόλα μου. Έτσι, βάλ' το στην γωνία, παρένθεση. Πάμε.
1: Παρακαλώ. Από αυτούς λοιπόν που έχουν άποψη, αλλά δεν έχουν γνώση. Ναι. Καλή ώρα βρήκα και πρόσφατα έναν, ναι, την Παρασκευή που ανέβαινα.
2: Καλώ τα
1: για πάνω.
2: Έχουν πλάκα αυτοί που έχουν τεστ, έχουν πλάκα τα ψυχοδομητικά.
1: Λοιπόν, δεν ήταν μόνο το τεστ.
2: Πολύ γέλιο, πολύ γέλιο.
1: Είναι πολλά ζητήματα. Λοιπόν, θα σα πω τι γίνεται και μου έλεγε γιατί. Γενικά για τον Καζατζίδη, πως δεν έχει τραγουδήσει ελίτη και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, θα σας πω γιατί ο Μίκης, ο ελίτης, δεν, ο Καζατζίδης δεν τραγούδησε ελίτη. Ο ελίτης γεννήθηκε το 1911, αυτό που προσπαθώ να θυμηθώ. Και έφυγε το 1996. Το πραγματικό το όνομα ήταν Οδυσσέας Αλεπουδέλης, το πραγματικό επώνυμο του ελίτη. Και βέβαια από νωρίς αντιλήφθηκε τη δυναμική των λαϊκών τραγουδιών και το εκτόπισμα του Μίκη Θοδωράκη. Και όπως εξηγεί ο ίδιος και εξηγείται με δικά του λόγια στον πρόλογο της περίφημης συλλογής του «Ταρό του έρωτα», ότι οι άγγελοι τραγουδάνε και οι ερωτευμένοι επίσης, και πίσω από κάθε ανάταση, από κάθε μεράκι, μια κιθάρα περιμένει έτοιμη να πάρει τα λόγια και να ταξιδέψει από χείλη σε χείλη. Με τη σειρά το Μίκης, στη σημειώση του για το άξιο νηστή υπογραμμίζει, τότε λέει ακριβώς κάποιο μεσημέρι στο όρθιο του Λουμίδη, ξέρεις το Λουμίδη, ξέρεις μαζευόντουσαν εκεί, στο Λουμίδη μπροστά από το Παλάς. Λοιπόν, όλοι, να σας ανοίξουμε παρένθεση, όλοι οι αθηναϊκοί, πώς να το πω,
2: αφάνγκατε.
1: Ναι, καθόταν εκεί. Λέει ο Μίκης το Σεπτέμβριο του 60, αν θυμάμαι καλά, με πλησίασε ο ελίτης και αφού μου μίλησε πόσο εκτιμά την προσπάθειά μου και πόσο αγάπησε τον επιτάφιο, τέλειωσα, λέει, το άξιο νηστή, το έργο της ζωής μου, νομίζω, και θα ήθελα να σας το έστελνα κάπου, γιατί κάτι μου λέει ότι θα σας εμπνεύσει. Αφού τον ευχαρίστησα, λέει ο Μίκης, έγραψα τη διεύθυνσή μου στο Παρίσι και του την έδωσα. Έμενε σε μια διεύθυνση που ήταν βασιλική πηγή τότε, αν το μεταφράσεις τα γαλλικά στα ελληνικά, και μάλιστα όπως έχει πει και ο ίδιος παλαιότερα, τώρα αυτό δεν είναι επί της παρουσίας, πιο συμβολική, λέει, ονομασία δεν μπορούσε να βρεθεί.
2: Ναι, αντιμακρύνω για... ειδικιάρο να ναι. Μένει σε ένα δρόμο ή μια απόσταση δρόμου, μπορώ να πω.
1: Δεν πέρασε μήνας, λοιπόν, φίλες και φίλοι, και ο Παριζιάνος ταχυδρόμος άφησε στο θεωρείο το φρεσκοτυπωμένο βιβλίο του ελίτη. Αφού το ρούφιξα μονομιάς, λέει ο Μίκης, από την πρώτη ως την τελευταία λέξη, βάλθηκα να το μελοποιήσω. Ίσως στην αρχή να είχα την πρόθεση να μην αφήσω απ' έξω κανένα στίχο. Μετά συνειδητοποίησα πως η σύνθεση που θα προέκυπτε θα είχε σίγουρα διάρκεια δεκάδων ωράν. Εξάλλου στίχοι όπως το ένα το χελιδόνι της αγάπης αίματα, ανοίγω το στόμα μου της δικαιοσύνης ήλια νοητέ να ή στο σχήμα του ουρανού, με τράβηξαν σαν μαγνήτες. Το άξιο νηστή το έπαιζα συχνά στο πιάνο από το 1962 και πέρα, που εγκατασταθήκαμε στο σπίτι μας στη Νέα Σμύρνη, λέει ο Μίκης. Όταν από δικής μου πλευράς όλα ήταν έτοιμα, περί το τέλος του 1963, μίλησα στην εταιρεία για τη δισκογράφηση. Το 1964 η φωνή του Μπιθικότσι βρισκόταν, πώς να το πω, στον κολοφόνα της. Έγιναν αμέτρητες πρόβες στο γραφείο του Μίκη, στην Νέα Σμύρνη, όπου μαζί ήταν και τέσσερι

0: πιστή μουσική του, ο Λάκης ο Κορνέζος, ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Γιάννης ο Δίλης και ο Βαγγέλης Παπαγγελίδης. Ο βαρύτονος, τον αποκαλώ ψάλτη, λέει ο Μίκης, επιλέχτηκε μέσα από τους ηθοποιούς του χορού του ΕΑΝΤΑ, μιας και είχαμε συνεργαστεί και τους γνώριζα έναν έναν. Διάλεξα τον Θόδωρο Δημητρίευ και παράλληλα χρησιμοποίησα ολόκληρο το χορό στις ομαδικές απαγγελίες που ηχογραφήθηκαν με την άμεση επίβλεψη του Ελίτη. Στη θέση του βαρύτονου, ο Μίκης Θοδωράκης, σε βιδοσκοπημένη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο σπίτι του στην Ακρόπολη, τι τόνισε? Ότι για εκεί προορίζει το Στέλιο Καζαντζίδη. Ο σπουδαίος για μένα και αθάνατος μουσουργός είχε αναφερθεί πάρα πολλές φορές για την άρνηση του Καζαντζίδη να υποδηθεί τον συγκεκριμένο ρόλο. Σύμφωνα με το Μίκη, αλλά δεν λέμε μόνο για το Μίκη, γι' αυτό λέμε πρέπει να έχεις γνώση, όχι άποψη, λέμε και αυτό το αναφέρουν και πολλοί μελετητές, χάθηκε μια μοναδική ευκαιρία, φίλες και φίλοι, να συνεπάσουν Καζαντζίδης και Μπιθικότσης σε ένα τόσο σπουδαίο έργο. Μάλιστα ο Θοδωράκης άφηνε ξεκάθαρες αιχμές πως ο Καζαντζίδης συγκεκριμένη στιγμή ζήλευε την άνοδο του Μπιθικότση. Γνωρίζοντας τις έτσι κι αλλιώς γνωστές σχετικές μαρτυρίες του Θοδωράκη, του έκανε ένας δημοσιογράφος μια λογική ερώτηση. Μα θα ήταν αδιανόητο να δεχτεί? Δηλαδή, πόσο ο Μέγας Καζαντζίδης που εκείνη την περίοδο δισκογραφείου του ξεπερνούσε τις 500 ηχογραφήσεις με ατελείωτες επιτυχίες στο ενεργητικό του, θα δεχόταν να ψέλνει και ομολογουμένως δυναμικά και καταξιωμένα ο ανερχόμενος Μπιθικότσης, τι θα έκανε? Θα ερμήνευε τα φιλέτα του έργου, δηλαδή τα τραγούδια. Και να θυμίσουμε πως νωρίτερα με την άβρα του Καζαντζίδη είχαν σημειωθεί τεράστιες θεοδωραϊκές, να το πω έτσι, επιτυχίες, όπως το Βράχο Βράχο, Στον Καημό Μου, Παράπονό Μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Επίσης ο Καζαντζίδης, να πούμε, στήριξε ολόκαρδα τα πρώτα συναυλιακά βήματα του Θοδωράκη, συμμετέχοντας παράλληλα στις προσωπικές εμφανίσεις του Μίκη και τις παραστάσεις του, και να σημειωθεί ότι και οι δύο ανήκαν τότε στην ίδια εταιρεία, την Κολούμπια, και κλείνοντας να πούμε ότι το Action ST πέρασε από 1000 αμφιβολίες και 40 κύματα μέχρι να ηχογραφηθεί και να παρουσιαστεί, και νομίζω ότι θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά έργα της ελληνικής, μη σας πω και της ευρωπαϊκής δισκογραφίας, αυτό είναι δική μου άποψη. Και όσους λένε ότι ο Καζαντζίδης με τον Θοδωράκη είχαν κόντρα, αυτό το διαψεύδει βίντεο το οποίο έχουν τραβήξει, αλλά και οι συνεντεύξεις που έχουν δώσει και οι δύο ένας για τον άλλον, τραγουδώντας ακαπέλα, μια κιθάρα εκεί που είχε πάντα ο Στέλιος, και την γρατζούνα, και βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών βέβαια, γιατί έπαιζε κιθάρα, ήξερε, και τραγουδούσαν και δύο μαζί.
1: Χρήσιμες πληροφορίες πρωί-πρωί. Νομίζω ότι βάζει ένα δυνατό θέμα στην κουβέντα. Γιατί και δύο είναι μύθοι. Μάλλον και τρεις, τα τρία ονόματα που ακούσαμε, και Μπιθικότσης και Καζαντζίδης και Θοδωράκης, είναι μύθοι.
0: Και ο Ελίτης.
1: Και ο Ελίτης, τέσσερις. Δεν το συζητάμε. Είναι από άλλο πλανήτη. Εμείς είμαστε απλά να τους κοιτάμε και τους θαυμάζουμε.
0: Βέβαια, Χρήστο, εγώ θα σου πω, γιατί έχω πολλές φορές κόντρα με διάφορους και από το χώρο της μουσικής, αλλά και ανθρώπους που συζητάμε, γιατί λένε Καζαντζίδης, Θοδωράκης. Όχι, Θοδωράκης Χατζηδάκης. Εγώ θα βάλω μέσα στην τριπλέτα και λένε σταματάει εκεί. Εγώ θα βάλω και Άκη Πάνου. Πάντα. Βάζω δηλαδή μέσα στην τριπλέτα και τον Άκη Πάνου.
1: Είναι πολύ μεγάλη η δημιουργία. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, σαν ως έθνος, βγάλει σε διάφορους τομείς της τέχνης ογκόλυθους. Τεράστιες μορφές. Έτσι. Οπότε μένουμε εκεί. Εγώ δεν μπορώ να πω στη λογική της σύγκρισης. Να τους βάλω τον ένα δίπλα στον άλλο, δεν και καλά ποιος είναι πιο σπουδαίος. Όλοι σπουδαίοι είναι. Από ποια οπτική γωνία το δεις, όλοι σπουδαίοι είναι, και κλείνει και το θέμα, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Να τρώμε τα μουστάκια μας με αυτά. Buongiorno, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, η ώρα είναι 6 και 13 και 32 δευτερόλεπτα. Είδες πόσο ακριβείς είμαι, κύριε Ψωμιάδη, να τα βλέπετε αυτά. Μπήκα μαζί του με τον Νικόλα, μπήκα μαζί στο Ασάζε. Μου έκανε εντύπωση καταρχάς ότι δεν είχε σκύλο. Ήρθε μόνος του.
0: Γιατί φέρνει σκύλο?
1: Ναι, δεν είναι. Και δεύτερον, δεν πήρε τη βοήθεια του διαιτητή για να πατήσω στο κουμπί.
0: Α,
1: ήταν εκεί, κοίταγε τώρα πού να πάω. Πάντα προ τα πάνω. Ευτυχώ δεν, γιατί ξέρεις, επειδή είναι λίγο.
0: Εσεί είσαστε που δεν πατήσατε μετά να κατέβετε σαν σερ και τα βρήκα και τα δύο στο
1: τρίτο. Αυτό, αυτό, αυτό. Αυτός. Πού να τα ξέρει αυτά. Αλλά έρθει πολύ ώρα μετά. Το πατάμε εμεί.
0: Μπαίνω χτε με την κοπέλα την άλλη που είναι στο πέμπτο. Και κάποια στιγμή που ανεβαίνω, μου πατάω το 0. Μου λέει, τι κάνει εκεί. Λέω, κοιτάξτε, να ανεβαίνουμε 9 άτομα. Και κατεβαίνει ένα. Τώρα η μόνα είστε με τα σκυλί. Λοιπόν, από εδώ. Οπότε λέω, καλό είναι να ξέρει αυτή την ώρα να είναι κάτω ένα σανσέρ. Γιατί από αυτέ που ανεβαίνουν να το βρίσκει κάτω, μην περιμένει. Με κοίταγε, μπράβο μου λέει.
1: Τι καλό άνθρωπο είναι. Είδε τα γόρι μα.
0: Τη λέω, αυτό το κάνω από το 2016 που ανεβαίναμε 11 άτομα. Γιατί ήταν και το πρώτο πρόγραμμα εδώ. Ήταν και η παραγωγός, έτσι ή αλλιώς και τα λοιπά. Που λέμε τώρα για επώνυμους και δεν ξέρεις, και έχουμε επώνυμους οι οποίοι βγαίνουν από εδώ και από εκεί. Μέχρι και ο Δημήτρης Καλοσκάμης βγήκε στο Σόισο, το είδες.
1: Έμαθα ότι ξεκινάει η καριέρα ηθοποιού. Ναι. Το έπανε. δεν το είδα.
0: Μια χαρά τα πήγε. Εγώ βέβαια δεν είναι παρακολουθώ ελληνικές σειρές, αλλά μόλις είδα τον τίτλο, μπήκα μέσα και είχε δύο αποσπάσματα σε βίντεο από την συγκεκριμένη σειρά και καλά είναι ο Καλοσκάμης το αγόρι, έτσι ξέρω εγώ, του, πώς τον λένε αυτόν τον ηθοποιό, αυτό που είναι από τους πρωταγωνιστές στο Σόισο, ας πούμε, με το μουσάκι τον άνθρωπο, και πάει εκεί να τον δει και να εξής αυτός και τα λοιπά και λέει ο Δημήτρη μου για το ένα και το άλλο, ξέρεις, εκεί που λέω τι να σου φτιάξω, λέω από μέσα μου μια ωραία πορτοκαλάδα με δύο κατακόκκινα πορτοκάλια.
1: Δεν υπάρχουν αυτά, φίλε, κατακόκκινα πορτοκάλια.
0: Έπρεπε να γράψει ψωμιάδι ο σεναριογράφος, έτσι δεν είναι?
1: Ο Καλοσκάμης είναι από τις Πέτσες, ο πατέρας του έχει ίσως τώρα το πιο γνωστό, την πιο γνωστή ψαροταβέρνα στην περιοχή. Το ίσως το βάζω γιατί όλοι λένε ότι είναι η καλύτερη, αλλά επειδή είπαμε δεν μπαίνουμε στη λογική των συγκρίσεων, δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε αυτό. Εντάξει, είναι όλη η οικογένεια έχει μεγαλώσει στα Πράσινα.
0: Στα Πράσινα.
1: Ναι, στον Παναθηναϊκό και τα τρία παιδιά του. Ναι. Και ο μικρός του γιος, ο δεύτερος γιος, ο μεσαίος δηλαδή, στον Παναθηναϊκό ανήκει και δηλαδή ήταν οικός στην Κηφισιά. Έπαιξε και προχθές το κύπελο εναντίον του Παναθηναϊκού. Υπάρχει ένας τρίτος πιτσιρικάς που επίσης είναι πάρα πολύ καλός και κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει για αυτός επαγγελματική καριέρα. Είναι δηλαδή ποδοσφαιρική οικογένεια αυτή η συγκεκριμένη.
0: Εγώ τον θυμάμαι, μπράβο, ήταν στο, όταν περιέγραφα, ήταν στο Παναθηναϊκό Β' και έπαιζε και μετά πήγε στον Ατρόμητο, γιατί τον πετυχαίνω.
1: Μπράβο, ξέρεις, τον εγώ πήγαινα,
0: πάω Β' Εθνική γιατί μου αρέσει, το ζητάω στο ΣΥΦΙ και τότε, αλλά και με βάζει και Ατρόμητο αρκετές φορές, θυμάσαι. Και θυμάμαι αυτό το παιδί ήταν εκεί στο Παναθηναϊκό Β' μετά τον πέτυχα στον Ατρόμητο. Εντάξει, πέρσι πήγε στην ΑΕΚ. Αλλά δεν ήξερα ότι ο πατέρας του έχει την ταβέρνα αυτή.
1: Ναι.
0: Φάμε καμιά μέρα. Να δούμε αν είναι καλή.
1: Να το να πάει.
0: Ναι, πρέπει να δω.
1: Πρέπει
0: να δω αν είναι καλή. Εγώ δεν ακούω φήμες. Ειδικά σε ταβέρνες.
1: Τι να δεις, μωρέ φουκαριά.
0: Να δούμε.
1: Για να κλείσει εκεί πέρα το καλοκαίρι.
0: Ποιο καλοκαίρι?
1: Για να πάει να κλείσει εκεί πέρα το καλοκαίρι. Να βάλει μέσα κανένα μήνα νωρίτερα τώρα.
0: Λε ένα Λουκάκη να χρειάζεται μέσα να κλείσει τα
1: ταβέρνα.
0: Ψωμιάδι, τι λέει. Ένα Λουκάκη να χρειάζεται μέσα να κλείσει σε μια ταβέρνα. Που έχουμε φάει να πούμε 7 κοπάδια πρόβατα είναι μέσα στο στομάχι μα και έχουμε πάει σε όλε τι ταβέρνε τη γη.
1: Φήμετρα. Μια βραδιά δικιά μου είναι όλη τη ζωή στα πρόβατα. Έχω ξεκλειδίσει εγώ κοπάδια τώρα, τι να μα πει αυτό εδώ πέρα. Με καμία θεωρία. Δεν είναι. Τώρα παίζει σε λάθο γήπεδο, sorry. Καλημέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε λίγο να μπούμε σε ένα αριθμό. Η ώρα είναι 6 και 18. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8. Breakfast με σπόρο. Έχουμε ήδη σερβίρει μπουφέ. Τα πάντα όλα, όλα τα καλούδια τα έχουμε εδώ για εσάς. Μπείτε στην παρέα μας, παίξτε μαζί μας μπαλίτσα. Κατεβείτε από την εξέδρα, βάλτε σορτσάκι, φανέλα, ποδοσφαιρικά ή μπασκετικά παπούτσια και βγείτε στο γήπεδο να σκοράρετε. Για να έρθετε κοντά μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με διάφορες πλατφόρμες επικοινωνίας. Μια κλασική και αγαπημένη, το πενταψήφιο της News Phone. Πάτε στο κινητό, γράφετε εκεί τη λέξη σπόρι, σπορτ, με κεφαλαία παίζα γράμματα, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κοινό το μηνυματάκι, το γράφετε και το στέλνετε στο 54160 με χρέωση ενός απλού μηνύματος, 10, 11, 12 λεπτά, πόσο είναι, ανάλογα με το τηλεφωνικό σας πάροχο. Αν θέλετε να αποφύγετε αυτό το μικροέδιο, γιατί μερικοί είναι και μερακλείδες, θέλουν και 10 τηλέφωνα και 10 μηνύματα τη μέρα. Και πόσες μέρες, βάλτε κάτω να δεις ότι βγαίνει ένα σημαντικό κονδυλάκι. προτιμήστε τις άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα το mail μας, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι erasport@papaker.gr, το erasport μία λέξη χωρίς τα στο τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε μέσω του Facebook, το Messenger, το δικό μας είναι, η διεύθυνσή μας είναι, όπως θα ακούτε, breakfast με sport, με ελληνικούς, λατινικούς ή γκρίκλες χαρακτήρες. Οι περισσότεροι από εσάς βέβαια προτιμάτε την εφαρμογή του Viber. Την έχετε σχεδόν όλοι στο κινητό σας και αν δεν την έχετε πάρα πολύ εύκολα την κατεβάζετε. Ανέξοδα και όχι αδιέξοδα, μέσα από το Viber έρχονται καταρρυπάς τα μηνύματα και τα διαχειριζόμαστε. Συνήθως δεν τα προλαβαίνουμε όλα, αλλά καμιά φορά το ψιλοπαλεύουμε. Σε γενικές γραμμές, αυτό που θέλετε να πείτε περισσότεροι περνάει. Έτσι, γιατί πολλοί μπορεί να στέλνετε 40 από διαφορετικές, 40 διαφορετικές υπογραφές το ίδιο πράγμα. Οπότε, αν διαβάσει ένα-δύο, είναι σαν να καλύψει και του 40. Δεν έχει καμία σημασία αν δεν ακούτε το όνομά σας, έτσι. Ουσιαστικά ακούγεται τη γνώμη σας και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύουμε το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή, το βλέπω και λέω από τις... πραγματικά πώς μεταγραφικές ανησυχίες έχει. Μεταγραφικές ανησυχίες, που λέει ο λόγος. Είχε πει αυτή την κουβέντα με Τσάρλς και γράψει ιστορία τότε.
0: Όχι, το είχα γράψει στο δελτίο.
1: Ναι. Από τις 6 παρα 20, τι ώρα παίζει Πανάθα με την Παρή.
0: Ωρε φίλε.
1: Άκουτε, σε κλέτει τώρα να ξυπνήσει ο άλλος 6 παρά και να στείλει μήνυμα τι ώρα παίζει Πανάθα.
0: Και το, να σου πω κάτι, το βλέπαμε χτες γιατί την Πέμπτη θα κάνουμε σουαρέ στο σπίτι και τσαντίζομαι τώρα στη Λούτσα γιατί παίζει Παναθηναϊκός, θα στα πει ο Χρήστος.
1: Παναθηναϊκός,
0: ναι. Μετά παίζει Ολυμπιακός.
1: 9.30.
0: Και μετά έγινε Εθνική.
1: 10 παρατέταρτο.
0: Δηλαδή με ένα τέταρτο χτες τα κοίταγα. Και λέω πώς να τους κεφαλώσω όλους. Γιατί ο Βασίλης ο Καραγιωβάνης, ο κολλητάρης μου, και τα λέμε άρρωστος Παναθηναϊκός. Πιο άρρωστος από τον εδώ. Με άρρωστο, αν βλέπουμε άρρωστο.
1: Κάνω θεραπεία, να ξέρεις. Είμαι σε πρόγραμμα. Απεξάρτητη.
0: Οι άλλοι δύο είναι Ολυμπιακοί. Εγώ θέλω να δω το ποδόσφαιρο. Με ενδιαφέρει. Το βλέπω το μπάσκετ. Αλλά θέλω να δω το ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Η εθνική ομάδα παίζει.
1: Λοιπόν, θα τον φέρω σύμβουλο στο σπίτι μου. Εγώ επιμένω φανατικά και έχω μία τηλεόραση. Να θέλω εγώ να δω τώρα παιχνίδι, μπάσκετ, ποδόσφαιρο κλπ. Και δικιά μου κανένα δει κανένα σύρια, λέει, και να δεις γέλιο.
0: Ωχ, σύρια.
1: Και να δεις γέλιο.
0: Λοιπόν, κατάλαβες φίλε μου, ποιος το λέει, ποιος ρώτησε, ο Πάνος.
1: Ένας φίλος Πάνος, ναι.
0: Πάνο μου, παίζεις πρώτος, εσύ η Πανάθα, και με ένα τέταρτο μετά φαντάσου, και τέταρτο εσύ, και μισή Ολυμπιάκος, παρατέταρτο η Εθνική. Καλά, εσύ θα δεις τον Παναθηναϊκό για να μας ρωτάς.
1: Εντάξει, εξαρτάται. Πώς θα πάνε και τα παιχνίδια, τι ενδιαφέρον θα έχουν. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρή, η οποία Παρή κάνει εντύπωση αυτή. Είδε προχθές το Super Cup στην Γαλλία με αντίπαλο τη Ροέν. Μονακό διαλύθηκε, η Βιλερμπάν και αυτή η υποδιάλυση. Είναι δύσκολο πράγμα το μπάσκετ, δεν είναι έτσι απλό όπως νομίζει κανείς. Για να βγει εμπορικά όπως νομίζουν μερικοί με τα εκατομμύρια που λέγανε NBA, μπαμπού και τα λοιπά. Δεν είναι απλή υπόθεση. Και είχε πετύχει 21 πόντους σε ένα ημίχρονο η Παρή και στο δεύτερο 60. Και στο 81-50 κάτι, 59, μεγάλη άνεση. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι στο πρώτο ημίχρονο βάλει όλους και όλους 21 πόντους. Ούτε παιδική ομάδα να παίζει. Και στο δεύτερο, μπαμπαμπαμπ, 60. Πού θα την πετύχεις, στους 60 ή στους 21, εδώ είναι το ερώτημα. Αυτά και πολλά ερωτήματα θα απαντήσει στην πορεία ο Δημήτρης Λουκάκης στα μηνύματα που θα στείλετε, που τα περιμένουμε πώς και πώς, έτσι να βάλουμε στην κουβέντα μας. Κατά άλλα, χαλαρουίτα, μέρα ήρεμη, ήσυχη.
0: Εθνική μαζεύτηκε στο Ρέντι. Στο Ρέντι.
1: Πρώτη συγκέντρωση και πρώτη προπόνηση για αυτή την σειρά των αγώνων, 4 μάτς στη σειρά. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Να γίνει τόσο μια μεγάλη διακοπή. Θυμίζουμε ότι ξεκινάμε με Σερβία. Πέμπτη βράδυ, 10 παρατέταρτο. Κυριακή βράδυ πάμε στο Augsburg και παίζουμε με την Γερμανία. Είναι το δεύτερο παιχνίδι μας για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Στη συνέχεια επιστρέφει η αποστολή εν Ελλάδα και δίνει 2 αγώνες στην Τούμπα. Αρχικά με την Ολλανδία και συνεχεία με τη Γερμανία. Χθες μιλάγαμε Ναούμι, φωνάω και μου είπε: δεν πολύ ασχολήθηκα. Ότι άλλη ομάδα θα δούμε, λέει, να κατεβάζει η Γερμανία εντός έδρας και άλλη εκτός έδρας.
0: Γιατί
1: δεν ξέρω.
0: Ο Κλόπ δηλαδή.
1: Θα βάλει, λέει, τελείως διαφορετικές ενδεκάδες.
0: Ο Κλόπ. Θα εξηγηθεί έτσι.
1: Προφανώς το έχει προαναγγείλει, για να μου το λέει. Του μίλησα λίγο στο φτερό, δεν ζήτησα πολλές λεπτομέρειες. Θα τον πάρω να μου πει ακριβώς τι συμβαίνει. Αλλά μου είπε, λέει, μην φαντάσεις, λέει, θα δεις τους ίδιους. Τελείως διαφορετική ομάδα από το ένα παιχνίδι στα.
0: Και εμείς έχουμε. Δηλαδή δεν παίζει η Μπακασέτα, δεν παίζει Ρότα, Γιαννούλη,
1: Χατζηδάκη.
0: Κωνσταντέλια έχουμε απουσίες.
1: Έχουμε πάντα οι απουσίες. Είναι η ζωή του ποδοσφαίρου, παιδί μου. Μα πες ένα ντεφορμάρισμα, μα πες ένα τραυματισμό, πες μια τιμωρία. Πάντα μέτρες, αλλά το καλό είναι ότι έχουμε μια καταπληκτική φωνή. Τα λέγαμε και χθες για τους Σέρβους που κάνουν ένα αφιέρωμα στην εθνική μας ομάδα λόγω των αναμετρήσεων που έχει με τη Σερβία. Το ένα παιχνίδι γίνεται Βελιγράδι, η Ρεβάν στο Βόλο είναι στο πακετάκι του Νοεμβρίου. Άρα δύο παιχνίδια με τα οποία με διαδικασίες fast track κλείνει το Nations League μέσα ουσιαστικά σε ένα μήνα.
0: Και καλά κάνουν και το κάνουν.
1: Το κάνουν πολύ γρήγορα. Παπάμ, γρήγορα. Κατευθείαν με τη μία. Και μας αποθεώναν. Λένε ότι τέτοια χαρισματική φουρνιά η Ελλάδα δεν είχε λέει ποτέ σε ποιότητα ταλέντο. Και απόδειξη έχουν ότι πολλοί παίχτες δικοί μας παίζουν πια σε κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Και όχι απλά παίζουν να συμπληρώνουν το ρόστερ. Είναι πρωταγωνιστές. Είναι παιδιά που σκοράρουν και μας τα λένε και ότι έχουμε και ένα επιθετικό ταλέντο. Δηλαδή παίχτες με επιθετικό χάρισμα.
0: Αυτό
1: δεν είμαστε όμως μόνο οι καλοί αμυντικοί, τα σκληρά δυνατά παιδιά.
0: Όχι, πρέπει να προσέξουμε στην άμυνα.
1: Εντάξει, και η Σέρβια
0: νομίζω
1: σχολή
0: ότι,
1: τώρα είναι...
0: ναι, νομίζω ότι ο Σάλιακας και ο Κυριακόπουλος που κλήθηκαν έτσι να καλύψουν τους δύο μπακ, αλλά και ο Μιχαηλίδης με τον Κιζηρίδη που πήρε για τις θέσεις όλο αυτό που λείπουν ο Γιωβάνοβιτς, είναι παιδιά τα οποία είναι παροτοκαπνισμένα, δηλαδή παίζουν στις ομάδες τους, καταλαβες. Δεν είναι, παίρνουμε δηλαδή το Σάλιακα και τον Κυριακόπουλο να καλύψουν δύο άκρα και δεν παίζουν.
1: Έχουμε, κοίταξε, αναγκαστικά πήρε πολλούς παίχτες γιατί είναι τέσσερα παιχνίδια. Δεν είναι δύο, είναι τέσσερα. Και εκεί πρέπει να γίνει και το rotation και να προκύψουν τραυματισμοί, τιμωρίες, μην καλεί ξαφνικά κάποιον, έλα πάνω. Οπότε έχει μια μεγάλη δεξαμενή επιλογών εκεί ο Γιωβάνοβιτς. Το θέμα είναι, ξέρεις, υπάρχει, έχουμε τόσους καλούς παίχτες που είναι on fire. Δεν ξέρεις ποιον πρωτοβάλλεις, ρε φίλε, ειδικά στην επίθεση. Ποιον πρωτοβάλλεις και ποιον αφήσεις απ' έξω. Δηλαδή, δεν θα είναι πάλι άδικο για τον Δουβίκα να είναι εκτός αποστολής ο δεύτερος σκόρερ του καμπιονάτου, που πιθανόν να γίνει αυτό πράγμα, έτσι. Δεν ξέρω τώρα.
0: Εγώ νομίζω πως αυτή η εθνική ομάδα ψάχνει. Δεν ξέρω ποιον θα έβαζα βασικό και να μου βγάλει και τα κάστανα από τη φωτιά στις δύο νευραλγικές θέσεις μεσαίας γραμμής, ακριβώς στο κέντρο, το 6 και το 8. Έτσι λίγο το σκέφτομαι εκεί. Αυτό σκέφτομαι σε αυτή την ομάδα.
1: Εντάξει, έχεις επιλογές τώρα ο καθένας ανάλογα με τον αντίπαλο.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Ανάλογα με τον αντίπαλο θα κάνεις την 11.
1: Αποφασίζεις, υπάρχουν επιλογές. Έχουμε μια πολύ πλούσια φουρνιά και είναι και άλλα παιδιά από πίσω που περιμένουν να πάρουν σειρά. Νομίζω ότι. Εντάξει, επειδή έχω μιλήσει με πολλούς προπονητές, δεν υπάρχει αυτό που νομίζουμε εμείς. Λέει ο ευχάριστος πονοκέφαλος. Δεν είναι ποτέ ευχάριστη πονοκέφαλη. Καμιά φορά για τους προπονητές το μετρημένα κουκιά μπορεί να είναι και καλύτερο από το να έχω να σπάω το κεφάλι μου ποιον από τους δύο να βάλω. Έτσι.
0: Ναι, ναι, γιατί θα αφήσει έξω παίκτες και μετά να δημιουργηθούν και τα προβλήματα αυτά που γίνονται συνήθως. Ναι. Εμένα γιατί με αφήνεις και
1: τα. Έχει, ναι. Είδες, πολύ γκρίνια και παλιά το κριτήριο του μέσου φιλάθλου ήταν σε τι ομάδα παίζει ο παίκτης που παίζει ή δεν παίζει. Και πάντα βλέπουμε ότι οι ομοσπονδιακοί προπονητές είχαν μπει σε αυτό το τρυπάκι να κάνουν παιχνίδι ισορροπιών. Μην πάρω παραπάνω παίχτες του Παναθηναϊκού από τους του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ. Να τους έχω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, να υπάρχει μια ισορροπία. Και να προσπαθώ και να μοιράζω και τον χρόνο μεταξύ τους, μην μου γκρινιάζουν. Εντάξει, είμαστε τόσο γκρινιάριδες ως λαός, που αν παίζει ο παίχτης, τι τον βάζει, ταλαιπωριέται και να χτυπήσει την Κυριακή, έχουμε ντέρμπι. Αν δεν τον βάζει, ορίστε, παίζει το παιχνίδι του άλλου, μειώνει την αξία του την εμπορική. Το ένα το άλλο, μπλα μπλα λοιπόν, και τα σχετικά.
0: Πάμε πρώτο τραγούδι, Stragglers, αγγλικό ροκ συγκρότημα εκεί στο Γκίλφορντ. Το έχω ξαναπεί του Σάρι το 1974, 10 χρόνια που γεννηθήκαμε εμείς. Φτιάχτηκε ιστορίες το ένα το άλλο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι. Μου ήρθε. Είχα καιρό να βάλω Stragglers. Δεν είδα κανένα στραγγαλιστή, αλλά πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο η ομιλία Τραμπ και οι επαφές των παγκόσμιων ηγετών. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκχυρίας με τη Ρωσία. Τα κεντρικά γραφεία της Νίβντιαν και της Sequoia Capital επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Είχε συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας. Αύριο θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσα τους η Μαρία Καριστιανού συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο του Ισοδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Την παρέτηση του υπέβαλε επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Και ο καιρός, βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
7: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
6: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
8: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
9: Ακούτε Ερασπορ.
10: Γυρίσατε.
11: Γυρίσαμε. Ρε Χρήστο, γυρνάει μου φαίνεται σαν ρολόι το ποιος λέει ακούτε Ερασπορ, γιατί πάντα 6:30 πηγαίνω Παπα-Νικολάου.
12: Είναι για μας πέντε ανέβρα.
11: Λες να το έχουν βάλει πίτι.
12: Αυτό ψωμιά δεν θα κάνει αυτό. Αυτό τάκτο ψωμιάδι και να μου βάλεις τον Τωρινέο. Λοιπόν, μόνο με Γιώργο Μήνο εγώ. Είμαι καλά, άμα
11: δεν έχει κάνει
12: ο πρέπει να κάνει ο Μήνος, ειδικά να κάνει αυτό.
11: Αυτό που δεν είπαν οι ειδήσεις και έχει γίνει ένας κακός χαμός στην Αμερική. Γιατί μια και ξεκινήσαμε με τράπεζες, τα λέω και θα γίνω 045 τώρα. Καλημέρα 045 που γράφει τα μηνύματα και αυτά. Βγήκε ο Τραμπ και λέει ότι το Oval γραφείο βεβηλώνεται από κλόουν τρίτης κατηγορίας. Τώρα βέβαια δεν ξέρω ποιος είναι ο κλόουν, ποιοι είναι οι κλόουν, ποιους αναφέρει, αν κοιτάζει.
12: Έκοψε.
11: Ο καθένας. Στον καθρέφτη. Τι γίνεται τώρα? Επειδή θεωρεί ο πλανητάρχης ότι τα ειδησιογραφικά κανάλια έχουν ψευδές ειδήσεις.
12: Του κάνουν πόλεμο, παιδί μου.
11: Του κάνουν πόλεμο. Είναι απειλή για τη δημοκρατία, όπως λέει χαρακτηριστικά. Έχει απογορεύσει το CNN, το MS, το Now, το Πολίτικο και από το Λευκό Οίκο και το CBS, το NBC, το ABC και το Fox σταμάτησαν να καλύπτουν 4 μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα, όπως καταλαβαίνετε, να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Τραμπ για ως ένδειξη αλληλεγγύης και τα λοιπά εκεί και έχει γίνει ο κακός.
12: Όχι, τι του κάνουνε, δεν είναι ότι τον καλύπτουνε. Βγαίνει ο Τραμπ να κάνει βαρισίνηματες δηλώσεις, τον δείχνουν κανονικά την ώρα που ανοίγει το στόμα και μιλάει και κόβουν τον ήχο και τον δείχνει απλά να μιλάει, κάνει έτσι, χωρίς να ακούγεται τίποτα. Και γίνεται πανικός. Και έχει φτάσει στο σημείο γρήγορα να ανακοινώσει η ομάδα του Τραμπ ότι θα φτιάξουν δικό τους κανάλι για να φτάνει, λέει, η φωνή της αλήθειας σε όλα τα μήκη και πλάτη της Αμερικής. Χαμός γίνεται. Αλλά εκεί έχουν κοχώνες. Δεν είναι, να μην πω τώρα καμιά κουβέντα, σαν εδώ την Ελλάδα. Έτσι, εκεί έχουν πάει στο πλανητάρχη του άλλου και του κόβει τον ήχο. Τον δείχνει και τον τρολάρει για να τον βλέπει ο κόσμος να γελάει. Να που μιλάει και μιλάει σαν τίποτα. Και να ακούγεται το απόλυτο μηδέν. Παρακάτω.
11: Τίποτα. Εκεί, και εκεί στη Βουλιαγμένη που παίζουμε τη ρακέτα. Τότε τι έγινε με τους δύο, τον 76χρονο, τον 80χρονο και τα λοιπά. Ρε παιδιά, εγώ δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα. Επειδή πάμε εκεί, δεν έχει, είναι κάτι παιδιά τα οποία έχουν κλείσει ένα μέρος στη Βουλιαγμένη, τους έχει αφήσει εκεί η πλάζ, η πλάζ που είναι εκεί του Δήμου. Λοιπόν, και παίζουν με ρακέτα και έχουν και μηχάνημα. Έχουν αγοράσει και ένα μηχάνημα. Δηλαδή υπάρχει μια υποδομή και καθόμαστε εμείς εκεί στην από εκεί καντίνα που είναι το γήπεδο κτλ. Όπου και να πας, καμιά φορά που δεν υπάρχουν ξαπλώσεις, που γίνεται ο κακός χαμός εκεί πέρα, ξέρετε τι γίνεται. Άμα περπατήσει 30-40 μέτρα και εκεί που δεν πέφτει καρφίτσα, έχουν ξαπλώστρες από την πίσω μεριά ελεύθερες. Εκεί που παίζουν βόλεϊ, τένις, πετάγκ, είναι και κάποιοι που παίζουν πετάγκ, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα σε μια άδεια παραλία, ένας 80 τόσο τσακώθηκε με έναν 76χρονο. Που ήταν και μια 21 ετών, μια νέα κοπέλα εκεί μπροστά. Και έπαθε, ο άλλος έπαθε να κόπει. Τι γίνεται, ρε. Είναι φοβερό. Και κατηγορούνται για κακούργημα από ό,τι διάβασα χθες ο 76χρονος και 21 ετών. Αν και είπαν ότι και αυτό από τις μάρτυρες εκεί, ότι ο 86χρονος χτύπησε την κοπέλα κτλ. Μετά.
12: Η οποία από ό,τι κατάλαβα είναι με κινητικά προβλήματα.
11: Ναι. Τώρα δεν ξέρω
12: το τι ακριβώς έγινε. Απλά είναι θες να τσακωθείς και τσακώνεσαι. Διάβασα κάπου και λέει κάποιος, γιατί παιδιά νομίζετε ότι οι ηλικιωμένοι δεν έχουν νευρά? Δεν έχουν λόλα, μόνο οι πιτσιρικάδες είναι θερμόαιμοι. Και έχει δίκιο ο φίλος που είδα αυτήν την ανάρτηση που λέει. Φυσικά λέει, έχει το άλλο φορτωμένος. Τελικά μα ξεσπάσμε. Με την παραμικρή αφορμή για οποιοδήποτε λόγο θα τσακωθεί μαζί σου. Γιατί του μίλησες, θα τσακωθεί. Γιατί δεν του μίλησες, πάλι θα τσακωθεί. Είναι σαν το ανέκδοτο με το γιατί δεν φοράς ο κράνος σου. Θες, δεν θες, με κάποιο τρόπο θα τσακωθείς. Και δημιουργούνται αυτά τα πράγματα.
11: Μα ήταν άδεια η παραλία.
12: Μα για κάποιο λόγο θέλουν να τσακωθούν, σου λέω. Δεν ήταν για την καρέκλα. Πέραν την πλανή, την ξαπλώστρα. Έπρεπε κάποιος από τους δύο, ήθελε να τσακωθεί και τσακώθηκε.
11: Όχι, δεν πήγαν στις πλανές. Είναι από πίσω, κάνουν κάτι ντάνες με ξαπλώστρες.
12: Ό,τι είναι, βρε παιδί μου, ήθελαν να τσακωθούν. Τέλος. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Κάποιος από τους δύο ήθελε να τσακωθεί και άλλος ακολούθησε. Γιατί καμιά φορά, άμα θέλει ο άλλος να τριφτείς, τρίβεις και φεύγεις. Και το αφήνεις εκεί πέρα το θέμα, να μην. Και δεν ξέρεις τον εντάξει, τι θα σου συμβεί, γιατί. Εντάξει, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Το παιδάκι είδες προχθές έφυγε. Δύο παιδιά φύγανε, ένα 15 και ένα 17 χρόνων από ανακοπές καρδιάς. Δεν ξέρεις που μπλέγεις όταν σηκώνεις χέρι. Και το χαστούκι που ρίχνεις, τι μπορεί να το κάνει το άλλο, να ξαπλώσει όλος κάτω και να σου φύγει η ψυχή να δεις τώρα ζει ή πέθανε από ένα χαστούκι.
11: Το θέμα είναι όταν σου ορμάει ο άλλος και είσαι σε άμυνα, τι γίνεται? Δεν μπορεί να έρχεται ένα δικαστήριο και να σε καταδικάζει για κακούργημα.
12: Νομικά, εφόσον είσαι σε άμυνα, μπορεί να μην κινδυνεύεις. Σου πάει όμως να ζήσεις, να ξέρεις όμως ότι επειδή έχεις μια μπουνιά σε κάποιον 20 χρονών, τον άφησες, ξέρω κάτω. Σου πάει να ζήσεις μετά.
11: Ρε φίλε, βλέπεις κάτι βίντεο τι γίνεται στο εξωτερικό με τα μαχαίρια που πάνε και έτσι κλπ. Ορμάνε, πάει ο άλλος, μαχαιρώνει τον κόσμο στον δρόμο και τέτοια.
12: Είναι δυστυχώς.
11: Βλέπεις, έρχεται ο ένας με το μαχαίρι. Λέγανε, τότε που ήμουνα για 12 χρόνια στην Ομοσπονδία του Καράτε, δύο πράγματα να φοβόσαστε. Όταν βλέπετε πολλούς τσιγκάνους μαζεμένους και όποτε βλέπετε έναν άνθρωπο με μαχαίρι. Λέγανε στους μαθητές και τα λοιπά. Και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και υπάρχαν κάποιες, σε μαθαίνανε πώς να αντιδράσεις με το μαχαίρι και τα λοιπά. Βλέπεις λοιπόν, έρχεται ο άλλος με ένα μαχαίρι και σκοτώνει τον κόσμο. Και στο εξωτερικό δεν θυμάστε τι έγινε τώρα, και πρόσφατα παραδείγματα.
12: Και με μαχαίρι και με ντουφέκι και με τα.
11: Εντάξει, με το όπλο δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Με το μαχαίρι.
12: Τρελή, άπειρη τρελή.
11: Με το όπλο μπορείς να κάνεις τίποτα. Το σηκώνει και σε πυροβολάει. Δεν κάνεις και από μια απόσταση σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς, δεν θυμάσαι ταινία. Που ήταν ο άλλος βγάζει το σπαθί, χράτανε στα 15 μέτρα μακριά, έκανε έτσι, βγάζει ένα μόνο Ιντιάνα Τζόουνς το πιστόλι στα 15 μέτρα και το ρίχνει μία στα καλά καθούμενα. Τάβλα. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι, βλέπεις αυτό με το χέρι και έχει δίπλα μια πολύ καλή πέτρα και εκεί όπως τον έχει στα 5 μέτρα του τη ρίχνει στο δόξα πατρί. Του πιάνει μύτες, μάτι, κεφάλαιο που τον βρει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, εσύ που είσαι και νομικός?
12: Είναι δύσκολα.
11: Το βλέπεις να έρχεται με το μαχαίρι. Έχει μαχαιρώσει 2-3 πριν και έρχεται για το μέρος.
12: Υπάρχει μια φράση νομική που λέγεται υπέρβαση άμυνας. Η άμυνα θεωρείται νόμιμη, αλλά είναι λίγο δυσδιάκριτα τα όρια. Τι είναι τελικά νόμιμη άμυνα? Γιατί κάποια στιγμή, όταν σου λέει ο άλλος ότι το περιστατικό έσβησε, δεν είχες λόγο να συνεχίσεις και να κάνεις την επόμενη κίνηση, να τον μαχαιρώσεις εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν ήταν πεσμένος κάτω. Και απαντάς, είμαι εκείνη την ώρα μαθολωμένος και κινδύνει η ζωή μου, δεν ήξερα να βγάλω ένα πιστόλι. Και μετά γίνεται ένας μήλος. Ποια είναι τα όρια της νόμιμης άμυνας? Ο νόμος σου δίνει τη δυνατότητα να αμυνθείς, ξεκάθαρα, αλλά πρέπει να βάλεις τα. Είδες εκεί με την κοπέλα που σκοτώθηκε στη Σύρο? Σου λέει ο άλλος, κατηγορείται και πάει φυλακή γιατί ξεπέρασε τα όρια της νόμιμης. Από τη στιγμή που είχε φύγει αυτή και έτρεχε να φύγει, δεν είχε λόγο να πάει την μαχαιρώσει πίσω πλατά.
11: Ναι, εντάξει αυτό. Ναι, εδώ όμως είναι και το διαφορετικό. Στην Αμερική βλέπεις, γιατί πήγαινε και συχνά και έζησα και ένα διάστημα λίγο. Λοιπόν, βλέπεις εκεί πέρα ότι άμα ο άλλος μπει στο σπίτι, γιατί όλοι έχουν όπλο, τον πυροβολάς, τον σκοτώνεις κατευθείαν. Δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα. Εδώ πέρα, άμα γίνει κάτι, και να τον πυροβολήσεις, να πας σιγά σιγά από πίσω τον, ένα βαρύ αντικείμενο, τον χτυπήσεις και ο άνθρωπος να πεθάνει, ας πούμε, αυτός ο κλέφτης ή αυτός που θέλει να σου κάνει κακό. Βρίσκεις τον πελά σου.
12: Και θέλει και πολλά κινήσεις μια. Νομίζω εσύ την έχεις ανεβάσει τον Ζέμι με τον Κασκούιν.
11: Ναι.
12: Τι γέει όταν αυτό. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο συμπαίκτης του. Μες τη νύχτα ακούει 3 ώρα που είχε ένα διόροφο.
11: Την έχω βάλει σελίδα.
12: Ναι, τώρα την είχα διαβάσει πρόσφατα. Ήταν πάνω με τη γυναίκα και ακούει φασαρία κάτω, ένα θόρυβο 3 ώρα τη νύχτα. Κατεβαίνει, ξέρεις, με ένα ρόπαλο του baseball, σου λέει ποιον θα βρω μπροστά μου, και βλέπει τον Κασκόιν, είχε ανοίξει το ψυγείο και έφτιαχνε σάντουιτς. Μες στην ίδια, τι κάνεις εδώ? Είχα ακούσει, λέει, ότι είχες το κλειδί, το αφήνεις, λέει, πάντα πίσω από την γλάστρα, και επειδή πεινούσα και δεν είχα τόσο ψυγείο, δεν πετάγουμε απέναντι στο φίλο μου και σπέρνουμε να φάω κάτι. Σκέψου να κατέβεις, να μην ξέρεις ποιος είναι, να τραβήξεις τον πιστόλι, πάμε να τον στείλεις κατά το διάβαστο.
11: Είναι αυτό που σας έλεγα χτες με αφορμή τον Κοστούλα που είπε 2-3 γαλλικά στον πανηγυρισμό και πήγε το BBC. Και λέει, εμείς ζητούμε συγγνώμη στους ακροατές. Και λέω εγώ, σε αυτό που σας είπα χθες, καλά, ο Γκασκόιν είναι για Σιλία. Αυτά που έχει πει ο Γκασκόιν και έχει κάνει μέσα στα γήπεδα. Δεν έχει ξαναγίνει.
12: Λοιπόν, έχεις δει για Κοστούλα τι χαμός γίνεται?
11: Τι?
12: Είναι πάρα πολύ και οι απλοί φιλάθλοι και οι ειδικοί που τον θεωρούν θα γίνει απίστευτο.
11: Α, αυτό το είδα, ναι, νόμιζα για το περιστατικό.
12: Όχι, θα γίνει. Μιλάμε τώρα για μια λίγκα τώρα, πήραμε λίγκ που παίζουν καλύτερο του κόσμου, έτσι. Και αυτό το παιδί έχει τραβήξει τα βλέμματα όλων πάνω του. Κάνει φοβερά πράγματα στα 19 του. Και ο Τζιόλης θα κάνει στα 24. Αυτός θα κάνει στα 19, είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
11: Αυτός είναι και λίγο πιο δυνατό μπουκαδόρος. Ενώ ο Τζιόλης είναι πιο τελικάτος. Αυτός μπαίνει μέσα και μπαίνει μέσα στην περιοχή μπουκα.
12: Αλλά ήδη, προσέξτε να δείτε.
11: Κάτσε, ναι, είδα. Πώς τον παρομοιάζουν, ρε φίλε. Κάπως τον παρομοιάζουν εμένα να. Έλα, στείλτε ένα μήνυμα αυτή την ώρα να το δω. Κάπως τον παρομοιάζουν εσείς που έχετε διαβάσει την είδηση. Χτες την είδα.
12: Βλέπεις ότι μέχρι στιγμής και ο Τζόλης και ο Τσολάκης και ο Τζολάκης και ο Κοστούλας κάνουν μπαμ στην Αγγλία. Δηλαδή είναι talk of the town, τους προσέχουν. Τους έχουν κυκλώσει, κάνουν ωραία πράγματα.
11: Λοιπόν, πάμε στα 2 και 43. 2 λεπτά να πούμε στα γρήγορα. Στέλιος Μαλεζάς πάει από την Νικηβόλου. Ιτήθηκε 1-0. Τελευταία είναι η Νικηβόλου, Γιάννη Παπακυριαρή. Θα έχει στείλει μήνυμα. Πάρτι στη Μπάτρα η ΑΕΛ. 4-0 τον πύργο εκεί, τους κοντοπατριώτες μου. Και ο ΠΑΟΚ Β' τον Έστω Χρυσόπολης 2-1. Αγωνία στον ΠΑΟΚ για το τι θα γίνει μετά Χάλη και Παυλένκα. Με την ομοπλάτη, θυμάστε.
12: Νεμπελάς η ομοπλάτη.
11: Ακριβώς. Εγώ είχα φίλο και συμπαίκτη, ο οποίος με το παραμικρό του βγαίνει όμως και τον έβαζε μόνος του.
12: Ο Παυλένκα δεν είχε χάσει. Πόσο είχε μείνει, 2 μήνες έξω? Ναι. Με τον Παναθηναϊκό πάλι το είχε βγει όμως.
11: Λοιπόν, η γενική ομάδα handball του ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο τρέπλ στην ιστορία της στο γήπεδο της Μίκρας, το δάτο παιχνίδι. Κέρδισε στην Αγέννηση Άρτας με 30-18. Δούκας Άρης Νικαίας 28-29, πρέπει να γίνε ματσάρα, αν κρίνουμε από το σκορ. Τι άλλο, 3,5 αναμένεται να ξεκινήσει το 500 του τουρνουά της Σιγκαπούρης. Έχουμε τη Σάκαρη με την Φρουχρβρι.
12: Αυτό.
11: Το βα. Πρέπει να, όταν δεν μπορείς να διαβάσεις ένα γράμμα, μας λέγανε τότε στην ορθοφωνία, ένα όνομα, οτιδήποτε, αυτά είναι τα δύσκολα, το μοιράζεις στα δύο. Δηλαδή βάζεις φρουχ φρι ρτοβά. Λοιπόν, Βέκιτς, με τη Βέκιτς στο διπλό έχασε 2-1 από κάτω και Πέρες. Ηρακλής στον πέμπτο όμιλο του FIBA Euro Cup μαζί με την MZT Σκοπίων, την Βούρτσμπουργκ, την γερμανική, την Τζίκη Βαρσοβίας, που είναι η Τζίκη αυτή, και την Τάτου Ουλικόλ της Εσθονίας και την ΑΕΚ Λάρνακας. Χαλκίδα εκεί Οι κοντοπατριώτες του Κοντού επικράτησαν το Sporting 66-57 την επόμενη πρόκριση, η προγραμματική φάση του κυπέλλου Ελλάδας. Θα παίξουμε τον Ιωνικό στη νίκη από ιστορικές ομάδες. Champions League του Πόλου, Ολυμπιακός κληρώθηκε με το Ανόβερο, τη Σαμπαντέλ, την Γιατράν από το Μαυροβούνιο και ο Παναθηναϊκός με Φερετσβάρος, Μαρσέγ και Στεάο Αβουκουρεστίου.
12: Το σκαταπιούμε.
11: Ο μπασκετμπολίστας Μπατούμ έβαλε στα 38 του Γάλλους διεθνής φόρκος με 7 μετάλλια με την εθνική ένα τέλος. Και βέβαια αφήνω τελευταίο το Μίλτον Βιέρα, τον Ουρουγουανό διεθνή ποδοσφαιριστή που έκανε ένα αξιομνήμονευτό, να το πω έτσι, πέρασμα το ελληνικό πρωτάθλημα το 70
12: χρόνια
11: με Ολυμπιακό, 5 σεζόν ΑΕΚ, αλλά 2, 5 πρωταθλήματα και αυτά. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με ενέπνευσε εμένα σε μια τρίπλα. Έκανα πάντα στην καριέρα μου μια τρίπλα που είχα δει να κάνει ο Βιέρα. Δηλαδή, επειδή ήταν και αυτός δεξιοπόδαρος, κάποια στιγμή όταν έρχεται και σε μαρκάρει ο αντίπαλος και τον βάζεις πλάτη, κάνεις μια κίνηση να διώξεις την μπάλα, την οποία αυτομάτως την πατάς στα 30, στους 30 πόντους όσο φτάνει το πόδι σου. Ο αμυντικός ανοίγει το αριστερό του πόδι για να σε κόψει, για την ομίση θα φύγεις από εκεί, και όπως την έχεις πατημένη του περνάς την μπάλα κάτω από τα πόδια και φεύγεις. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη τρίπλα, ωραία. Την κάνουν λίγο πιο ταχυδυναμικά τώρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αλλά την είχα δει τότε από το Βιέρα, πρώτος αυτός την είχε κάνει και την είχα βάλει στο ημερήσιο πρόγραμμα.
12: Το επιβεβαίωσε ο Νίκος Γαβαλάς ότι έφυγε από τη ζωή, γιατί υπήρχε μια σύγχυση αν ήταν ληφθής ή όχι η πληροφορία, και μίλησε με τον γιο του Μαξιμιλιάνο και του απάντησε ότι ναι, έχει φύγει από τη ζωή 80 χρονών και έφυγε ήσυχα στον ύπνο του, είπε ο γιος του.
11: Καλό αυτό.
12: Είναι καλό ο τρόπος λοιπόν που φέρνεις, είναι σημαντικός. Και μια σημαντική είδηση έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά της ΑΕΚ, και είναι σημαντική είδηση για δύο λόγους, γιατί σήμερα έχουμε και αυτό συμβούλιο για τα τηλεοπτικά, να δούμε πώς θα πάει το πράγμα, πώς θα πορευτούν οι ομάδες τα επόμενα χρόνια. Είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση σήμερα, και επειδή τα τηλεοπτικά είναι ένα πολύ βασικό έσοδο των ομάδων, οικονομικό, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πορευτούν, αν θα πάνε με κοινή διαχείριση ή αν θα σπάσουν σε 10 κομμάτια. Η ΑΕΚ συμφώνησε με την εταιρεία Percapita, στην οποία είναι μέτοχοι ο Βαρδινογιάννης, ο Μαρινάκης, ο παλιός της Νόβα Τσόλακ, δεν ξέρω, είχε ένα ποσοστό, παραμένει ακόμα, και δεν ξέρω αν είναι μέσα και ο Κυριακού, τώρα τα έχω χάσει λίγο τα σχετικά. Πάντως συμφώνησε για τετραετές συμβόλαιο από το επόμενο καλοκαίρι του 27 για 4 χρόνια, με το μεγαλύτερο συμβόλαιο, λέει, από οικονομικής πλευράς που έχει υπογράψει την ιστορία.
11: Εντάξει, κάτσε να ανοίξουν και αυτοί, να κάνουν την πλατφόρμα.
12: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι.
11: Πάμε τραγούδι. Ένα το Scorpions έβαλα σήμερα, δύο τραγούδια έτσι που μου αρέσουν. Ένα το Scorpions από τα αγαπημένα μου.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Τρέχοντας, ξεκινάμε. Στην αγορά για δεξιό μπακ βγαίνει η ΑΕΚ, λέει στο πρώτο θέμα της εφημερίδας Live Sport. Η ΑΕΚ Σκανάρτη δεν ξαμείνει τον ελεύθερο έπειτα και από τον τραυματισμό του Ρότα. Συζήτησαν και αποφασίζουν Νίκολιτς και Ριμπάλτα ποιοι είναι οι διαθέσιμοι που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Κάτω, κολόνες για το απόλυτο, η Αγία Τριάδα των μεταγραφών Ντεφράη Πένια Καγκούα που κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό. Το 5 στα 5 για το οποίο, με το οποίο ο Παναθηναϊκός φωνάζει παρόν ξανά για τον τίτλο. Το θορυκτό Τετέι γύρισε δρυμύτερος από τα πίτς και κερδίζει τον ανταγωνισμό με τον 4 για την κορυφή πιθανά ένα φιλικό στη διακοπή του πρωταθλήματος. Δίπλα Γιόκιτς, γιατί όχι. Ξεκάθαρος ο Μάικ Μπατίστα συνέντευξη για τον 7ο στη Μότσαρτ. Η εξομολόγηση του Ζώτη στη Σερβία έρχεται αύριο ο ΝΑΝ. Ορίζουν το μέλλον οι ιδιοκτήτες ΑΕΚ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ παίρνουν θέση στην πρόταση Αλαφούζο για διανομή των τηλεοπτικών. Παραμονή στα ψηλά, Γιοβάνοβιτς στόχος μας να μείνει στη Λιγκ Α και στην επόμενη διοργάνωση του Νέσου Λιγκ η Ελλάδα. Προκαλούν θόρυβο Σάιακας και Φρόιλερ. Οδηγός το Αγρίνιο για τον ΠΑΟΚ. Δεν βλέπει δίχτυα ο Άρης. Είναι μερικά από τα πρώτα θέματα της εφημερίδας Live Sport.
2: Κόκκινος πρωταθλητής, του βγάζουν το καπέλο. Υποκλίνεται όλο το ρέντι στο σχέδιο του Βάσκου, τον νέο και προπονητή, τον Αλγουαθίλ. Θα το βρει 100%. Πιο κάτω, φωτογραφία του Φρόιλερ. Αρχηγός Φρόιλερ, λέει, ο Ρέμο δείχνει από πολύ νωρίς πόσο πολύτιμος είναι. Τρεις για Γκερέιρο, οι Γερμανοί επιμένουν ότι ο Ολυμπιακός είναι ανάμεσα στους επικρατέστερους προορισμούς του Πορτογάλου αριστερού μπακ. Καυτά παρασκήνια από τη Λιβαδιά. Ακούει κανείς ο πολυχρόνης MVP της ΑΕΚ με 4 πέναλ, 2 αποβολές και ένα κυρωδέν γκολ υπέρ της στα τελευταία παιχνίδια που σφύριξε. Κιτρινόμαυρος, απίστευτο. Και νέα σούπερ στήρ, λέει, η δική σας φωνή, η δική μας ματιά. Έβαλε γράμματα και τέτοια.
1: Φωστό σπορ, ραντάρ για ελεύθερο στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Δεν αποκλείται να πάρει κι άλλον παίκτη Ολυμπιακός έως τις 29 του μήνα. Γιανουζάη, Ζαχά, Σάντσο, Αλουστράτη και Γκερέιρο, ορισμένοι που έχουν προταθεί, θα πάει για ενίσχυση μόνο αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό. Δίπλα έφυγε ο θρυλικός Μίλτον Βιέρα Μορφή από τις λίγες. Σε ηλικία 80 ετών πέθανε ο Ρουγανός, πάλι ποτέ μέσα στο Ολυμπιακό και τσάι κατέξει και με τις δύο ομάδες πρωταθλήματα και κύπελα. Ήταν διεθνής και με την εθνική ομάδα και πάρει τίτλους και στην Νασιονάλ Μοντεβιδέο. Στην κορυφή, προσκλητήριο και αναφορά πρώτο ραντεβού χθες για τους διεθνείς με το βλέμμα στραμμένο σε πρώτη φάση του μεθαυριανού παιχνίδι με τη Σερβία στο Βελιγράδι για τον Nations League. Και από εκεί πέρα, προσπέλαστος, ο Χρήστος Μανδάς κράτησε για τρίτη φορά φέτος καθαρή την αιστεία του και αναδείχθηκε MVP στην εκτός έδρας νίκη της Λάτσιο με τη Βενέτσια. Βυσινηθεί η Λαϊλάρης, αξέσπασε τον εφότη στο πύργο 0-4. Σχέδιο μάχης, ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω την ήττα από τη Ρεάλ και κοιτάει μπροστά για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Και K19, μια μεγάλη ανακάλυψη, η εξέλιξη των Ακαδημιών στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
2: Sport Day. Κάθαρση χθες είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Ακόμη και ο τελευταίος φίλαθλος αντιλαμβάνεται πλέον πως κάτι είναι σάπιο στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Να πέσουν κεφάλια, το ένα. Ολιστικό χειρουργείο, αναφέρεται το σπρόξιμο της ΑΕΚ, όπως γράφει στο Βόλο από τις Πολυχρόνη και Τζίλου, τσέκει φωτογραφία. Πάρκο Γουδί ακούει, stop στη μαφία, οι σοβαρότερες καταγγελίες Μπέου. Επάνω, η οδός, η Μανώλη, προσπάθεια του Αλγουαθίλ να βάλει τους ερυθρόλευους στο δικό του δρόμο. Κάτω, ΠΑΟΚ, πολλαπλά κέρδη, Άρης 5, υποκρίση, εθνική στόχος, η παραμονή. Σούπερ Λιγκ 2, αφήνεια στο αλογάκι για την ΑΕΛ αυτό. ΑΕΚ, ύμνη για Γιόβιτς, Παναθηναϊκός, το απόλυτο χαμόγελο. Και να φέρετε βέβαια στο 5 στα 5.
1: Αθλητική ώρα των σπορ, Πόπο Πόνο, στο κεντρικό θέμα με μια μεγάλη φωτογραφία του Γιόβιτς δίπλα. Η γκολάρα του Γιόβιτς τους έτσουξε, τους χάλασε τα σχέδια για μπλόκο στο Βόλο και προκάλεσε λύσα και επικοινωνιακή καταιγίδα για γέλια και για κλάματα. Ξεκάθαρος ο κανονισμός για το πεντακάθαρο πέναλτι περί της ΑΕΚ και ενώ πνίγηκε και η πεναλτάρα για τη χερούκλα του Μεντίλ. Έφυγε ο Μίλτον Βιέρα, απουσιολόγιο με 13 διεθνείς και πρόγραμμα με πενθήμερο ρεπό και δύο φιλικά.
2: Ναυτεμπορική, αλλάζουμε. Οι Greeks αναβαθμίζουν την Αθήνα. Ελληνόκτητη ναυτιλία. Euronext Athens ομόλογα, χίλιες ναυπηγείς φέρουν στην Ελλάδα διεθνείς τράπεζες.
1: Τα media δουλεύουν για τον Κασιδιάρη, το κεντρικό θέμα της εφημερίδας One Voice Business and Politics. Εξαφάνισαν την νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. πανηγυρίζουν για το ναζιστικό μόρφωμα στη Γερμανία.
2: Απογευματινή, στο εδόλιο του ΟΕΕ η Τουρκία, διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.
1: Δημοκρατία, γκρεμίζοντας όλη την Ευρώπη, το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει ως την Ελλάδα. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο, σαρατική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού.
2: Ελεύθερη ώρα, δύο θέματα μεγάλα. Το ένα, συμβόλαιο θανάτου για Μαζονάκη, ξέρει κάτι η Κίμπερλι και η Αμερικανική Πρεσβεία. Και το άλλο, φωτογραφία, ποιος είναι αυτός, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας είναι, γιατί ο Φιντάν απειλεί με πόλεμο στο Αιγαίο.
1: Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις ή προκηρύξεις για το δημόσιο.
2: Εστία, ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το Μαξίμου, επιτίθεται στη διαφθορά Σιμίτη.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, συγκάτοικη στη φτώχεια, είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία, οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση, τα επίστημα στοιχεία της Eurostat.
2: Καθημερινή, τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό το ένα θέμα και στο φωτογραφικό υποσυνεχή πολιορκία ο Μέρτς και τον έχει και φωτογραφία.
1: Ο λόγος, τουριστικό άλμα το επτάμινο, πάνω από 13,5 δισεκατομμύρια εισπράξεις.
2: Ριζοσπάστης, δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός, τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων.
1: Τα νέα, η προς εξαφάνιση εξυνομή της χώρας, πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων.
2: Εσπρέσο, πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης και εξπέρ στις βιολογικές καλλιέργειες και παραγωγός κρασιού, αλλά και προποτζής. Όπα, ο υπνοθεραπευτής με τα 1000 πρόσωπα στην υπόθεση Μαζονάκη.
1: Κόντρα.
2: Κάπου είδαμε ότι ήταν και λογοχρωματιστής.
1: Και πρώην ποδοσφαιριστής.
2: Ναι.
1: Πιθανόν και αυριάνος τραγουδιστής. Ξέρω εγώ. Κοιτάω εσένα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Τα αυριάνος τραγουδιστής.
1: Κοιτάω με μισομάτι να ξέρεις.
2: Άρε Ψωμιάδη, δεν με αφήνει να ανοίξω τα φτερά μου στο τραγούδι.
1: Κοίτα, είναι ο Ψωμιάδης και ο Ψωνιάδης εδώ. Οπότε καταλαβαίνεις τι δίδυμο έχουμε εδώ πέρα. Δίδυμο της συμφοράς. Λοιπόν, κόντρα, το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Οι εξελίξεις στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νουδού.
2: Σταρ, η θεραπεία με δονητές. Νέα καταγγελία σοκ για τον γιατρό Βαμπύρ του Μαζονάκη Λία Θεοδωρόπουλο. Απίστευτη πρόταση σε γυναίκα ασθενή με πρόβλημα γονιμότητας. Όπα τι, την έβαλε να κάνει ιστορία. Λοιπόν.
1: Και μανιφέστο. Λογιστής ψυχών, Σοφία Βούλτεψη, πόσες ακόμη φορές θα μας σώσει ο Γιαννίτσης. Με δικό του νόμο εισήχθη ο θεσμός των νοικιαζόμενων εργαζόμενων. Αυτά.
2: Λοιπόν, αυτά. Πάμε. Σιγά σιγά για το δεύτερο μέρος και τη σημερινή μας εκπομπή.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσαμε. Γυρίσαμε, φίλες και φίλοι. Πρωινό Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Χριστός Κοντός, Δημήτρης Λουκάκης στα μικρόφωνα. Μέσα στο εκπονητήριο της Ερασπόρ, έξω ο Μάνος Ψωμιάδης, στη ρύθμιση των ήχων. Και βέβαια μαζί μας κύρα Πανανίδα, ακούσατε το πρώτο τραγούδι. Μπέλου Σαββόπουλος, αυτή η τραγουδάρα το Ζεμπέκικο. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, να ο Παντελής ο Σπλιάς.
1: Μην μιλάς δυνατά, το ξυπνήσει και θα το ξυπνήσει. Χλαρός ήδη έχει πάρει θέση για προσγείωση τα γόρι μας.
0: Ο Παντελής ο Σπλιάς και ο παπάς ο Παναγιώτης και όλα τα παιδιά εκεί.
1: Πρέπει να πάμε κάποια στιγμή, έχουμε αργήσει να πάμε.
0: Όχι, εγώ κάνω τη φυσικοθεραπεία στη Ραφίνα, αλλά σήμερα θα περάσω, πίνω ένα καφέ.
1: Ψυχοθεραπεία πότε θα κάνεις?
0: Δεν έχει ψυχοθεραπευτή.
1: Αμάν,
0: λοιπόν, πίνω καφέ εκεί.
1: Ψυχικής υγείας.
0: Πίνω καφέ. Λοιπόν, sub use, έχει τώρα γεμίσανε σύμβουλοι ψυχικούς υγείας που κάνουν και 10 δουλειές.
1: Τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, και βέβαια όπως ο φίλος μας ο Παντελής και ο Σκλιάς, α πούμε και μια καλή μέρα και στη Βανέσα δίπλα.
1: Έχεις δει το βιντεάκι με την τύψα, μια καλλιτέχνηδα η οποία πουλούσε 1.200 ευρώ για μια παράσταση, γέμισε το μαγαζί και τι έκανε σε αυτή την παράσταση. Παιδιά, μιλάμε, κυκλοφορούν μέσα μας αυτοί οι άνθρωποι. Ας το δείξω βιντεάκι, δεν το πιστεύεις. Έχει δέσει στο πόδι της μια σκηνή ένα κουβά και τον σέρνει γύρω-γύρω. Αυτό το πράγμα το κάνει 3/4, ναι. Και πληρώσαν οι άλλοι 1.200 ευρώ για να τη δούνε. Και χειροκροτάγαν παθιασμένοι. Λέει, τι μας έδειξε σήμερα.
0: Ξένο είναι αυτό, ε. Ναι, γιατί δεν θυμάσαι τον
1: πίνακα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Τον πίνακα μπανάνα. Πόσα εκατομμύρια να πούμε πουλήθηκε. Μια μπανάνα. Σε ένα πίνακα. Λοιπόν, έχουμε. Σπορ και ένα μήνυμα. Αποστολή στο 54160, το πενταψήφιο νούμερο της News Phone. Εκεί γύρω στα 11 λεπτά του ευρώ, τόσο στήχιζε στη Lextel, το ίδιο πιστεύω, γιατί το πιο φθηνό της αγοράς η ΕΡΤ δεν παίρνει χρήματα. Erasport.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Viper της Erasport, έχουν έρθει 60 μηνύματα ακριβώς, όπως βλέπω τώρα, θα δούμε κάποια και σήμερα. Εύκολα μπαίνετε στην εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο, γράφετε Erasport πάνω δεξιά στην αναζήτηση και μας βρίσκεται.
1: Λοιπόν, τις σωστές απαντήσεις δίνουν πάντα οι Παναθηναϊκοί, να ξέρεις. Γιατί... Και ας μην τους αφορά. Στο ερώτημα που έβαλες, πώς παρομοιάζουν το.
0: Το θυμήθηκα πώς το παρομοιάζουν με τον Μπατιστούτα. Το θυμήθηκα
1: στην συνέχεια. Πώς τον λένε όμως?
0: Μπατιγκόλ.
1: Όχι.
0: Πώς?
1: Μπαμπιστούτα.
0: Α, Μπαμπιστούτα.
1: Αντί για Μπατιστούτα, τον λένε, επειδή τον λένε Μπάμπι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπαμπιστούτα.
0: Το θυμήθηκα μετά,
1: αλλά
0: επειδή μίλαγε εσύ και τα λοιπά, είπα να μην σε διακόψω. Ακούς και τι έλεγα, ναι. Σελίδα έχουμε στο Facebook, πάνω δεξιά γράφεται στην αναζήτηση και εκεί τη Breakfast με Sport, τον τίτλο της εκπομπής, το Breakfast Greeklish. Μας βρίσκεται, έχουμε το Messenger το δικό μου, το Viper, επίσης το δικό μου, το WhatsApp, όπου Λεωνίδα Σιαντής, Δημήτρη έχει και Ξαρχάκο, Μαρκόπουλο, Θάνο Μικρούτσικο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εγώ έχω στην τριπλέτα στους τρεις αυτούς τρεις, φίλε μου, λέω. Όχι πως ο Ξαρχάκος ή ο

0: Θάνος και ο Μαρκόπουλος είναι. Έχουμε η τέχνη.
1: Να σου πω κάτι, γιατί ο Πλέσας είναι μικρός, Κατσινάζος είναι μικρή, συνθέτης αυτή.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάρα πολύ σπουδαίους.
0: Ο Πάνος ο Βοιατζής από τον Ηρακλή κάνει στέλνει τις Κιανέλλες καλημέρες του. Και βέβαια υπάρχει και το Viper το δικό μου, ο Γιάννης από το Πετάγκ. Είναι από την ωραία του Κουρέα, ρε φίλε. Και μου έχει στείλει τα 6 λεπτά, θα τα δω μετά. Γιάννη μου, ωραία η ατάκα. Ο Λεωνίδας στείλες από το Βόλο Παρών και ο, πες το, ο Σκατζούρης, ο Αχιλλέας από την Λάρισα, ο Παναθηναϊκός, τη λέει. Φωτογραφία στέλνει αυτό που τη λέει. Χτες παίξαμε φιλικό με τους παλέμαχους Εθνική Σιδηρόπουλο, Ρούσεφ, τη ΣΑΕΚ. Κόλλησε ένα φάουλ και ήταν ωραία. Την καλημέρα μου και Αρδίζογλου. Ανέβηκε και ο Αρδίζογλου. Το φιλικό ήταν στη μνήμη αυτών που φύγαν των φιλάθλων της ΑΕΛ. Και μετά ξέρεις τι έγινε. Παϊδάκια με Ανδρέα Μπονόβα. Ο Μπονόβας 2 κιλά μόνος του και δεν του φαίνεται. Ρώτησα Μπονόβα, λέει, για Χρήστο Κοντό και είπε τα καλύτερα. Ακούς.
1: Ναι, ο Ανδρέας είναι.
0: Στο φαΐ.
1: Έχουμε πάει με τον Ανδρέα.
0: Τρώει τόσο πολύ.
1: Όχι, ρε.
0: Και τι λέει 2 κιλά μόνος.
1: Είχαμε πάει σε ένα ξενυχτάδικο στην. Είχαμε πάει μαζί σε ένα τηλεοπτικό σταθμό για μια συνέντευξη. Και φύγαμε μετά και πήγαμε σε ένα ξενυχτάδικο. Αυτός πήρε πατσά, εγώ δεν. Εκεί στην Αλεξάνδρας. Εγώ τιμήσα τα.
0: Ποια?
1: Πιο light εδώ. Δεν μπορώ με τους πατσάδες και αυτά.
0: Δεν σ' αρέσουν.
1: Δεν μπορώ.
0: Καμιά γίδα βραστή.
1: Κάτω σου ήδη δεν.
0: Ούτε γίδα βραστή ούτε τίποτα.
1: Όχι, δεν, με τη σούπα δεν είμαι καλά.
0: Α.
1: Δεν είμαι φαν. Αν πάει ξαπά μου τη φέρεις με το ζώο και με παρακαλέσεις, μπορώ να φάω δύο κουταλιά.
0: Άμα σε φτιάξει κουμπάρο σε αυτό το πατσά.
1: Δεν ξέρω.
0: Ξέρεις, ένας λόγος, το μόνο πράγμα που την αφήνει να μαγειρέσει στο σπίτι είναι ο πατσάς.
1: Δεν νομίζω.
0: Ψιλοκομμένος.
1: Δεν
0: ξέρεις πώς το φτιάχνει. Δεν ξέρω αν σε ενοχλεί η μυρωδιά και δεν τρως γι' αυτό. Τον περνάει.
1: Όχι, δεν. Και έτσι. Δεν μου βγαίνει.
0: Τον περνάει 5 φορές, αλλάζει το νερό. Και μετά, αφού έχει αλλάξει 5 φορές το νερό, βάζει στην κατσαρόλα το κόκαλο από μοσχάρι με λίγο.
1: Μα αυτά τον μάγεψε το κορίτσι.
0: Αυτό ήταν
1: τον
0: μάγεψε. Για να πάρει μυρωδιά, βεγγέτα, μαγεράνεκ, διάφορα πράγματα τώρα. Σα τα λέω στα πολωνέζικα, εντάξει.
1: Και έρχεται εδώ το μήνυμα από Τζον Γουέιν.
0: Τι λέει.
1: Που λέει τζίκι Βαρσοβία σημαίνει αγριογούρουνα Βαρσοβία.
0: Ναι, δεν την είχα ακούσει την ομάδα. Τζον Γουέιν. Και βάζουμε
1: τζον. Απόγευμα σήμερα, επειδή είναι φανατικό του βόλεϊ. Πολωνία-Γερμανία στο βόλεϊ για πρόκριση στον ημιτελικό. Ναι. Είναι στην οκτάδα τώρα.
0: Ναι, στην οκτάδα.
1: Για να πιστεύω.
0: Και ξέρει, Τζον Γουέιν, εγώ άμα δεν βάλω βεγγέτα στο φαΐ, να ξέρει, από τότε από το 94 που γνώρισα τη γυναίκα μου, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω βεγγέτα μέσα στο φαΐ.
1: Εγώ πάντως την κουμπάρα μου, ξέρει, χρόνια από τότε που τον γνώρισα. Τη λέω, κορίτσι μου, 2,5 εκατομμύρια άντρε για Αθήνα στο ζώο που πήγε και έπαιζε. Δηλαδή, τι μαντεψιά είχε. Ήρθε εδώ και στραβή να σου να. Στην τύχη να κάποιο θα πιάνε άλλον εδώ. Πήγε και βρήκε.
0: Γι' αυτό δεν τον πείσει. Γιατί
1: και κουμπάρε μου, καλά μου τα έλεγε που δεν άκουγα. Έπαθε από πιο πριν.
0: Άμα θυμάστε, ο Ζόγκ ήταν χοντρός, άρα δεν τον πίστεψε.
1: Δεν ξέρω. Δεν σχολιάζω, δεν απαντώ. Δεν σχολιάζω να απαντώ.
0: Γιατί εγώ ήμουν αδύνατος πάντα.
1: Λοιπόν, Στέφανος, τον αγαπημένο σου Καλαμαριά, λέει ότι ο καφές που έλεγες χθες, το τρίτο πόδι της Καλκιδικής, και κοστίζει 5 ευρώ από τη Βραζιλία, ήρθε με κουρία. Ξέρεις ποιος είναι ο πιο ακριβός καφές του κόσμου?
0: Ποιος?
1: Ξέρεις. Θα πάθεις σοκ. Ο πιο ακριβός καφές του κόσμου.
0: Είπαμε, τα ξέρω σχεδόν όλα.
1: Από περιτώματα πιθήκου.
0: Άντε, ρε.
1: Ναι, τρώει το κακαόδεντρο, μετά δίνει ένα δυνατό και αυτό που παίρνουν είναι το πιο ακριβό, ο πιο ακριβός κόκκος καφέ στον κόσμο. Μιλάμε για το κιλό, μπορεί να κάνει χιλιάδες δολάρια.
0: Τι λέει.
1: Αλλά θεωρείται, λέει, ότι είναι μοναδικός.
0: Εγώ, άμα ήξερα ότι είναι από παιδί μου, δεν θα τον έτρωγα.
1: Γι' αυτό σου λέμε τους πατσάδες. Έχουμε ένα θέμα.
0: Λοιπόν, εδώ όλα τα παιδιά στέλνουν την καλημέρα τους. Αντώνης Σακέλης, ο Δρύς Ολιμπέρης, ο Αριστοτέλης ο Γιάχος από την Αυστραλία, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Καλημέρα, Γεροδημητράκη. Με τον προσωρινό πρωταθλητή Γεροκοντό. Τι έχει τόσο συννεφιά, ρε φίλε, ωραία. Σήμερα λέει θα βρέχει. Την
1: ο Παναγιώτη, είστε λέει, θα.
0: Ναι.
1: Ο Παναγιωτάκι μου, μη φάει, έχουμε γλαρώσει πάει.
0: Σου λέει προσωρινό πρωταθλητή.
1: Αυτό του λέω, μη φάει.
0: Γιατί το προσωρινό μπορεί να
1: είμαστε με μονιμότητα, έχουμε εφέκτ. Πώς έκανε τετραετές συμβόλαιο η ΑΕΚ με την Περικαπέτα, εμείς θα κάνουμε τετραετές συμβόλαιο με τον Διο. Στην πενταετία το σκεφτούμε.
0: Το κολλητός μου εκεί στην Κυπαρισία, φίλος μου πολύ κολλητός, Παναγιώτης ο Κοτσόπουλος, καλημέρα λέει, δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή. Γιάννη, είπες για το Βιέρα. Συλληπιτήρια, ναι, είπαμε. Θα κατέβει Σαββατοκύριακο για το πρωτάθλημα ρακέτας. Όχι, έχω πάθει στον τένοντα. και είμαι πολύ στεναχωρημένος γιατί δεν έχω γίνει ακόμη καλά. Ο Γκατζιός είπε Μπατιστούτα, Τσιπλάκη, Σιμάρκα βάθησε Μπατιστούτα τον Κοστούλα.
1: Είδατε πόσο ωραία το πήγαν. Μπαμπιστούτα. Πόσο ωραία το φτιάξαν οι Άγγλοι.
0: Και λέει ο Αντώνης Δημήτρη, είχε πει ότι να βάλει στην ηχογράφηση του AI του Τέσλα που λέει για το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Εκεί φαγωθήκατε, που ρώτησε ο άλλος. Θα σας το βάλω, άντε, θα το βάλουμε αργότερα. Κάτσε εδώ. Να το πιάσω. Δημήτρης Μπέλος, τι λέει. Αυτό που το εφανονίζει που θέλει η ΑΕΚ, αυτό το ποδόσφαιρο θέλει. Ο αθλητικός εισαγγελέας ακούει, λέει ο Μπέλος. Από τότε που ανέβηκε τα σκαλιά της διετσίας ο Πολυχρόνης, διετητής του Βόλος ΑΕΚ, δύο πέναλτι πεντακάθαρα. Ήμασταν 10 σκάλες καλύτεροι από την Καλαμάτα. Καλημέρα, παιδες, λέει ο Βασίλης ο Κακαουλήρης.
1: Ο Κωνσταντίνος από τον Πύργο λέει: πόσο καλό έκανε τον Κοντό με την ιστορία για το άξιον στη Μίτσο. Τα λέει όλα σωστά μέχρι τώρα, έβγε. Εστάνιαρε. Είδες, μπήκα στην
0: Ναι, ήταν καλό. Το είπε μόνο στο καλό θέμα. Βροχερά τα φάρσαλα, λέει ο Χρήστος Κρυαρόπουλος. Θα βρέχει όλη την Ελλάδα σήμερα. Γιατί ο Χρήστο κόβει τα φτερά του Δημήτρη και τον αφήνει να τραγουδάει. Κάποια στιγμή θα τον δει σε κάποια πίστα και θα τρέβει στα μάτια.
1: Ρε παιδιά, δεν προστατεύεται μόνο η καρέτα-καρέτα στην Ελλάδα. Προστατεύεται και ο ακροατή σε ένα σπορ. Υπάρχει ειδικό νομικό πλαίσιο που προστατεύονται οι ακροατέ σε ένα σπορ. Δεν γίνεται να σε εκθέσουμε σε κίνδυνο. Να ακούτε τώρα το Λουκάκη να τραγουδάει. Δηλαδή, έλεο. Μέχρι πού θα πάει.
0: Ο Δημήτρη Παπαδημητρίου από τη Γερμανία που έχει πάει το φλαράκι μου, έχει φύγει από την Καλαμάτα. Καλή εκπομπή με αφορμή την προηγούμενη συζήτηση όταν το Μαδεβούργο μπήκε ο άλλος με το αυτοκίνητο και σκότωσε τον κόσμο. Υποθετικά όταν σταμάτησε ένας πατέρας εκεί, αν υπήρχε που του πάτησε το παιδί, δεν τον σκότωνε. Και ύστερα αναρωτιόμαστε για την άνδρα της ακροδεξιάς όταν έρχεται ο άλλος με το κινητό στα χέρια και χαμένα τα χαρτιά του.
1: Δεν ήταν ο άλλος υποκριτικός που είχε μπει στη Βαχτάκη, που δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε, που είχαν σκοτώσει το γιο του σε Βεντέτα, μετά μπήκε στο δικαστήριο με κρυμμένο όπλο,
0: ναι,
1: και καθάρισε το δικηγόρο, το δράστη, τον ένα τον άλλο. Εντάξει, είναι πάρα πολλές ιστορίες, μην την ψάχνεις. Λοιπόν, δεν είναι μόνο λέει αυτή που είπατε, είναι και ο Γιάννης Σπανός, λέει, πολύ μεγάλο. Σωστός ο παίκτης. Έχει βγάλει και αυτός απίστευτες επιτυχίες. Παιδιά, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευλογημένη χώρα. Έχουμε απολαύσει πολύ σπουδαίους ανθρώπους της τέχνης. Βέβαια, τώρα τι είναι τέχνη, τα είπαμε και πριν, έτσι. Τι είναι τέχνη και τι δεν είναι. Είναι λιγάκι τα όρια λίγο δύσκολα. Θα σου δείξω μετά να τρελαθείς. Αυτό με τον Κουβά.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, και πληρώνει και κοιτάγα σαν χαμένη έτσι. Τι μεγαλείο αυτό που πρέπει να διέλει και γίνεται τον Κουβά. Έτσι μπορώ να βγάλω λεφτά και εγώ, ρε παιδιά. Τι να κάνω, να κυνηγάω μια βριτζόλα γύρω-γύρω από ένα τραπέζι και να πληρώνετε ένα 500 ευρώ που βλέπετε.
0: Να είναι στρωμένη, εσύ που σου αρέσει το φρεσκοψημένο μπέικον και τα πλέον, να είναι στρωμένη η πίστα με μπέικον, σαν ένα διάδρομο, και γονατιστός να κάτω χωρίς να βάζει χέρια για να τρως σιγά σιγά.
1: Τι θα πληρώνετε για αυτό το θέαμα. Δεν είναι σαν 500 ευρώ για το φίλο σου. Εύκολα. Θα φοράξει και την παρέα σου.
0: Καταρχήν θα πούνε όλοι να δούμε τον Κοντό στα 4 και να δαγκώνει κάτω, θα δώσει ένα χιλιάρι.
1: Φίλε Ουρά, υπόσχομαι θα δώσω μερικά.
0: Λοιπόν,
1: αναξιοπαθούντες.
0: Νίκος Πολιτάκης από Ρέθμη.
1: Παπα-Νικολάου, δηλαδή θα τον ταΐσω.
0: Καλά, σίγουρα. Κοίτα εδώ, Λουκάς Μπάρλος. Οχ, τι μου θύμιζες, φίλε. Λουκάς Μπάρλος λέει από Λιβαδιά. Σας ακούω πολλά χρόνια. Είμαι παλέμαχος τερματοφύλακας του Λεβαδιακού. Όταν μετακαλώ έρθει στη Λιβαδιά, κερνάω σε βλάκια. Γράψε τώρα τι ώρα το στείλω στο μήνυμα. 6-5.
1: Γράψε να μπει στη λίστα που θα με πάει ο Λουκάς.
0: Γράψε τηλέφωνο.
1: Γράψε
0: τηλέφωνο να το βάλω στην ατζέντα.
1: Στην ατζέντα και να με πάει εμένα από
0: πού να σε βρούμε.
1: Τηλέφωνο.
0: Δεν είμαστε φίλοι ούτε στο Facebook, πού να σε πούμε.
1: Εμεί στην κουμπάρι έχουμε φάει και τίποτα. Δεν το συζητάμε.
0: Καλημέρα, παιδιά. Αυτός που κανόνισε να πάρουν τον Κοστούλα στην Εθνική Άδρα μας είπε το μεσημέρι ότι η μπάλα από τη σέντρα του Ζώο Μάιερ πήρε τόσο αργά προς τον Γιώβιτς σαν τον οδοδοδό στα Καλάβρυδα και ο αμυντικός του Βόλου δεν την έκοψε. Δημήτρη, έχεις παίξει μπάλα, σχολίαση. Ένα συνάλλος θα πω αυτό. Κοίταξε.
1: Δηλαδή, αυτές οι σέντρες... Είχε Βόλο άνθρωπος και άφησε τον κολαμπή. Τι θα ακούσουμε, ρε φίλε.
0: Κοίταξε. Φίλε μου,
1: πώς τα λέω.
0: Λοιπόν, Κωστή, κοίτα να δεις. Αυτές οι σέντρες, καταρχήν κάπως έτσι ήταν και η σέντρα, μόνο που ήταν λίγο πιο χαμηλή, του Φρόιλερ. Αυτές οι σέντρες, πολλές φορές την προπόνηση, τουλάχιστον στην εποχή τη δική μας, δεν τις βλέπουμε πολύ γιατί βλέπουμε περισσότερο ξεραφιές στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αλλά ξέρετε γιατί μας λέγανε να δώσουμε λίγο άψα. Την είχα πει καμιά φορά ο Κούνης εδώ, Δημήτρης, τον έχουμε και πρόεδρο στην Ποσπέρτ, που έδιωχνε την μπάλα έτσι.
1: Μπαρμπαγιώργος.
0: Την είχα πει.
1: Ο Μπαρμπαμπίτσος ήμουν εγώ και ο Μπαρμπαγιώργος ήταν αυτός.
0: Λοιπόν, την είχα πει η Λόμπα η Μπαρμπαγιώργενα. Και ο Μπάμπης ο Παπαδάτος στην Καθημερινή είχε φτιάξει μια γριά που έκανε ένα σκίτσο. Λοιπόν, αυτή όμως η λόμπα, η ψιλολόμπα, δίνει τη δυνατότητα στον επιθετικό να δει που είναι η μπάλα, δεν έρχεται με δύναμη, οπότε αυτός δεν μπορεί να την ρίξει δυνατά προς το τέρμα. Τι κάνει όμως σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως πολύ σωστά έκανε ο Γιώβιτς, σημαδεύει και αυτός με λομπαριστά μια γωνία πιο εύκολα. Προλαβαίνει να τοποθετήσει το σώμα του εκεί που πρέπει και τα λοιπά. Τι θέλω να υπάρχει, αυτές οι σέντρες μας λέγανε και τις κάναμε.
1: Είπαμε ρε παιδιά, εντάξει, μην το τερματίζουμε. Να βάλουμε και κανένα φρένο, γιατί χάνουμε και την μπάλα στο φρένο.
0: Κονταρά του Μαρία, α, Λεύ και Σπάρο, ωραία φωτογραφία μας έχει στείλει το Μαράκι. Ο Στέλιος ο Δέδες, ο Στέφανος ο Αργυρόπουλος, λέει δροσερό Ψαθόπυργο. Στο Ψαθόπυργο ήμουνα και την Παρασκευή και την Κυριακή, Στέφανε.
1: Ο Βαλάτης ξαναστείλει το ίδιο μήνυμα, αλλά το ανέκδοτο είναι στη μέση. Πρέπει να το ολοκληρώσει, Βαλάτη μου. Πρέπει να κάνει και τη συνέχεια. Δεν είναι μόνο το πίνω τσικάλι να που κουζουγουλάθεις. Πρέπει να κάνεις και τη συνέχεια, γιατί κι άλλο. Ακίνητη, στη συνέχεια είναι το ψαχνό.
0: Χρήστος Ξήνας από Αυστρία. Ω, δεν είμαι εκεί να σου φτιάξω το χέρι. Καλή αποθεραπεία. Έχω στεναχωρηθεί, ρε Χριστάρα μου, ξέρεις γιατί.
1: Έχουν πει κι άλλοι και διάφοροι ψυχίατροι έχουν πει, δεν είμαι εκεί να το φτιάξω, να το στρώσω, αλλά τους αφήνουμε εκεί στη Γερμανία.
0: Χρήστο λέει να φάμε παϊκόν και καπνιστές μπριζόλες, δεν το ξέρω. Βλέποντας το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 5-0 και να πανηγυρίζεις. Πω, τι ο 5-0 είναι αυτό?
1: Καλά, εντάξει, άστο. Κοίταξε, ποιος άπειρος φίλος είναι αυτός που το λέει?
0: Ένας που είναι στο εξωτερικό και
1: το στείλω εγώ το βίντεο, δεν γιατί έχω φτιάξει βίντεο με την οχτάρα. Ο μόνος που το έχει βάλει 8 είμαι εγώ. Μέχρι 7 επιτρέπονται οι άλλοι. 8 μόνο εγώ. Προχωράμε άλλο.
0: Ο Μιχάλης ο Χατζάκης από τη Λάρισα σου λέει: Χρήστο, ο πιο ακριβός καφές είναι από τα περιτώματα ελέφαντα. Υπάρχει και αυτός με τις μαϊμούδες. Αλλά από ελέφαντα είναι πιο ακριβός. Φτάνει μέχρι και $2,700 το κιλό.
1: Παραπάνω κάνει αυτό που σου λέω με τις μαϊμού. Το είχα δει σε ντοκιμαντέρ και έδειχνε πώς έβγαινε. Και είχα πάθει σοκ, δεν είναι δυνατόν. Και τον παίρνουν όλοι εφαγκατέτοι. Ναι. Κομμουνικά, ναι.
0: Ζωροκώστας από Νάξο, το είχα περάσει, δεν το είχα δει. Εδώ είναι. Βαγγέλης τη λέει: Καλημέρα, έλα άνοιξε. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Χαιρετισμούς μου στο Μακρυμάλι. Ποιος είναι ο Βαγγέλη? Πώς λέγεται, Γιανταή, ο Μακρυμάλης. Είναι ένας Μακρυμάλης, ένα τραγούδι το οποίο είναι του. Πες το. Τέλος πάντων, σαν σήμερα 30 χρόνια πριν έγινε εκλογές και κέρδισε το Πασόκ, λέει ο Πέτρος. Άσα σήμερα είναι, δεν τα έχω δει αυτά, ειδικά τα σημερινά. Ο Χρήστος Πλεξίδας εδώ. Καλημέρα Χριστάρα, καλημέρα Κουμπαράκι. Στα βουνά της Καβάλας βρέχει, έτοιμα τα ξύλα για τζάκι, ο Φόντας Πειραιάς. Πανάθα. Φέτος το πρωτάθλημα είναι πράσινο, θα προσπαθήσει η Παράγκα, αλλά δεν θα μπορέσει.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, μπήκα και η τεχνητή νοημοσύνη λέει. Βάζει και τους δύο καφέδες μέσα. Λέει ότι ο Black Ivory Coffee που φτιάχνεται στην Ταϊλάνδη ξεπερνά τα $1,000 ανά λίβρα, περίπου 450 γραμμάρια. Προέρχεται από από κόκκους καφέ αράμπικα που τρώνε και στη συνέχεια αποβάλλουν ελέφαντες. Και είναι, λέει, ακριβώς γιατί τα πεπτικά ένζημα των ελεφάντων διασπούν την πρωτεΐνη του καφέ που προκαλεί την πικράδα, προσφέροντας μια πολύ ιδιαίτερη και απαλή γεύση. Η διαδικασία απαιτεί τεράστιες ποσότητες καρπών για ελάχιστη τελική ποσότητα καφέ. Αλλά παραδοσιακά πιο ακριβώς είναι ο Kopi Luwak, ο οποίος είναι παραγωγής Ινδονησίας, από νησιά όπως τον Μπαλί και η Ιάβα, και οι κόκκοι περνούν από ένα πεπτικό σύστημα του ζώου Μοσχογαλή, λέει εδώ.
0: Τι είναι η Μοσχογαλή? Για βάλτε το στεχνίδι να είμαστε να δούμε.
1: Να σου πω ακριβώς τι είναι.
0: Όχι, βάλε το Μοσχογαλή, κάτω κόπη και βάλε το πιο κάτω, ρε, που ρωτήστε από οτιδήποτε, λέει.
1: Ναι, μόνο, εντάξει, το
0: μην είναι.
1: Αλλά εγώ είχα δει ένα ντοκιμαντέρ που δείχνει κάτι πιθήκους τώρα. Το έχω δει και κάτι χρόνια αυτό. Μπορεί η επιστήμη προχωράει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Κάτσε να δούμε εδώ τώρα τι είναι. Είναι. Είναι σαν γάτα. Είναι ένα μικρό νυκτόβιο θηλαστικό που ανήκει στην οικογένεια των βιβεριδών. Αν και η ονομασία της περιέχει τη λέξη γαλλή γάτα, δεν πρόκειται για πραγματική γάτα, παρότι μοιάζει με λουλουδιδές, αλλά έναν από τους πιο μακρινούς αρχαίους συγγενείς του.
0: Άντε.
1: Να, να.
0: Βαγγέλης Μπαβέλας, ο Νίκος από Λουτράκι. Είδατε μήπως θες το Ριφιφί? Και αν σαβό σα φάνηκε, το δε.
1: Δεν το είδα, αλλά παίζει τα αγόρι μας μέσα. Έχει ένα ρόλο η μαφά.
0: Ποιος?
1: Τσιρτσόνης, Τάκης Τσιρτσόνης.
0: Άντε, ρε.
1: Ναι, ναι. Πάει, όπως εσύ είσαι ένας τέχνης τραγουδιστής, αυτός είναι ένας τέχνης ο οποίος
0: κάνει. Καλά, εγώ δεν είμαι ένας τέχνης.
1: Και κάνει και διάφορα περάσματα σαν και χτες και διπλή που έχει προσώπηση. Έστειλε μήνυμα για γέλιο. Μην με χάσετε, λέει, βάλτε λέει, δύο οθόνες για δείτε, γιατί την ώρα που παίζω εδώ, παίζω και εκεί. Και γίνεται χαβαλές.
0: Από τη βροχερή Ξάνθη, ο Μπατιστούντα λέει: ναι, Χριστάρα, κάθε Παναθηναϊκός γουστάρι που σε ακούει, σε αγαπάμε. Δεν λες το όνομά σου, δεν βγαίνει το όνομά σου, ρε φίλε.
1: Να μπορεί να είναι και φίλοι, ρε φίλε. Κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί μου το χαλάς το όνειρο.
0: Ο Δημήτρης λέει: ποιο?
1: Να είναι, να είναι η Τατιάνα από την Ξάνθη.
0: Α, ναι. Μπατιστούντα λένε όλοι εκείνη την ώρα που είπαμε και έγραφε η Μάρκα και οι δύο Δημήτρης και ο Παύλος Ωνάκης, εντάξει, που σας είπα. Γράφτε. Από Κέρκυρα, τι λέει ο Γιώργος Κοστούλα, Μπατιστούντα λέει και εκεί. Καλημέρα σε όλους. Μιτσάρα, τρίπλες κάνει αρκεί να μην τραγουδάς. Σας αγαπάω πολύ, ο Χρήστος Πρίτσας. Κύριε καθηγητά και κύριε διευθυντά. Γιατί...
1: Καλά τα λέει ο άνθρωπος.
0: Έχω πάει και τον έχω βρει στην Καρδίτσα. Παίζαμε με τον Απόλλωνα Λάρισσας. Γιατί δεν ήταν η Αγέννη τότε στη Β' Εθνική.
1: Έχει σχέση με τους πρίτσιδες της Χρυσιάς?
0: Όχι, καμία. Ναι. Τότε που πήγα δούλευα ακόμη. Τώρα έχει πάρει σύνταξη. Ήταν διευθυντής στη Φάγη ο άνθρωπος τότε. Αλλά είχαν και με τη γυναίκα του έχουν και ένα μεγάλο φροντιστήριο στην πόλη.
1: Ο Τάσος Βερούγκης.
0: Βγάζουν λέει... τους αυριανούς επιστήμονες στα μαθηματικά και τέτοια.
1: Σωστός. Ο Τάσος Βερούγκης έχει την υγεία σε όλους. Και από σήμερα θα έχουμε τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Και από ό,τι διάβασα, τι βροχές θα ανοίξει, λέει ο Θεός, θα πνίγει μισή Ελλάδα. Έχετε λέει ένα κύμα.
0: Όχι, παιδιά, αύριο θα είναι οι πολλές βροχές, μόνο μια μέρα και μετά το Σαββατοκύριακο.
1: Η Πατρίτσια κλασικά 6 και 11 σήμερα μπήκε στη σειρά τη. Ο Γιάννης Παπακυριαζής τι λέει, τον έφαγε το Μαλεζά. Μαύρη μαυρίλα λέει και στην Νικηβόλου έχασε εύκολα και δίκαια από τον Παθρακικό. Το μόνο καλό είναι ότι έφυγε αυτός ο Μαλεζάς. Ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας του. Και έχει το κλασικό σκιτσάκι από κάτω που μιλάνε δύο κορίτσια. Τα οποία είναι λίγο έτσι οπλισμένα και είναι super duper και τα λοιπά. Και λέει η πρώτη έκανε το σύζυγό μου, λέει εκατομμυριούχο. Έλα ρε, και τι ήταν λέει πριν τον παντρευτείς, δισεκατομμυριούχος.
0: Πάμε τραγούδι.

0: ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο ΕΠΕ κέντρο η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ και οι επαφές των παγκόσμιων ηγετών. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Την πέμπτη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αυστηρότερο πλαίσιο και βαριές ποινές για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο ΕΠ News. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο πήραν ο 76χρονος και 29χρονη για την υπόθεση θανάτου 82χρονου μετά το επεισόδιο στην ακτή Βουλιαγμένης. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός, βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάσοντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάσοντ. Ελλάσοντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελλάσοντ.gr.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
6: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
1: Ακούτε Eraspor.
8: Γυρίσατε.
9: Γυρίσαμε 7 και 34 πρώτα λεπτά αυτό το πρωινό της 3ης 22 Σεπτεμβρίου 2026. Στρίψαμε στροφή στο Viras Blink Street. Είπα να κάνουμε και το ντεπαγέ, να φτάσουμε και στο τέλος. Είναι αρκετά μηνύματα, σας έχουμε πει πάρα πολλές ειδήσεις στην αρχή, σχεδόν όλες. Μπατιστούντα τον έχουν χαρακτηρίσει, παιδιά. Σας ευχαριστούμε εκείνη την ώρα που το είπατε. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, δικό σου το έχεις η χρειά της φωνής σου ακουμπάει πάνω σε αυτό το τραγούδι. Σε ποιο? Στον, εκείνη την ώρα ο Βαγγέλης ποιο λέει?
10: Στο «Η ζωή», γκραν, γκραν.
9: Μου γελάει ευτυχισμένο. Δεν το Δημήτρη.
10: Ταιριάζει.
9: Ακούς? Όχι, είναι στο Scorpions. Μπορώ να πιάσω στο Scorpions. Είναι...
10: σώσε με, σώσε με. Σώσε με.
9: Βαγγέλη,
10: άστα σώσε με. Γιατί πάρε τη λέμε και πες ότι κάτι έπαθα.
9: Θα αρχίσει ο Κοντός να λέει η ιστορία μας.
10: Τι να λέει, δεν θα προλάβω να πω, θα λιποθυμίσω. Θα μπορεί να τραγουδήσει, μα είναι, λέει ο άλλος. Δεν υπάρχει αυτό.
9: Το είπα. Είπα, δεν μπορώ.
10: Α, είπες, δεν μπορείς. Έβαλες το δέν μπροστά. Το πεσιγά. Το πεσιγά, το δεν τα άκουσα. Άκουσα τον μπορώ. Εγώ τον μπορώ άκουσα. Τον μπορώ και μετά άκουσα. Το δεν τα πήρε τα
9: Λοιπόν, ο Ανδρέας λέει καλημέρα, λεβεντόμακες, να είστε καλά, χαρούμενοι. Δεν φαντάζεστε πόσο άσχημα νιώθω αν για κάποιο λόγο δεν μπορώ να σας ακούσω το πρωί. Εντάξει.
10: Γι' αυτό υπάρχει το Ερτέκο, να μας ακούσει και το σημερινό. Λοιπόν, ο Ανδρέας Τσιπλάκης στέλνει εδώ ένα.
9: Α, μα αν δεν βρήκαμε το Παναθηναϊκό, κάτσε.
10: Έχει 20 μέρες. Τι ψάχνει. Έχει 20 μέρες λέει που κάνω δίαιτα και πρόσεξα πως έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ακοή μου. Ακούω περιτύλιγμα από πιτόγυρο στα 100 μέτρα. Εγώ στα 200. Είμαι πολύ εκπαιδευμένος σε αυτό, να ξέρεις. Το κυκλοφορεί με τα σκυλιά, ξέρεις, σε βιντεάκι. Που γίνεται χαμός, κοιμάται το σκυλί, ανοίγουν πόρτες, βαράνε τηλέφωνα, τηλεοράσκουν. Ύπνος. Και με το που ανοίγεις ένα τσακ, ότι ανοίγεις μια σκυλοτροφή, ένα κράκ που τάκ πετάγονται πάνω, κατευθείαν γερμάνε. Έχει την πλακίτσα του. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Ο Δημήτρης Γεωργιάδης. Παιχταρά μου, χθες είχες πει ότι είσαι από το κρεβάτι του πόνου. Ελπίζω να είσαι καλύτερα σήμερα.
9: Τσιπλάκι, άντε, το βρήκαμε.
10: Ο Γιώργης ο Μίχαλος, τα λουλούδια του. Ο Θανάσης Λακασούλη. Έχω πολλά βρει. Κάτσε να τα ανοίξω ένα. Ο Κώσο Κανάκης. Τώρα τα τσέκαρω. Δεν τα έχω φιλτράρει. Έχω υπάρξει, λέει, στο παρελθόν συνάδελφο ερασιτεχνικά. Να σα πω μια ωραία πληροφορία. Πριν μερικά χρόνια ο Κώστας Κιάσος είχε φέρει τον νεαρό τότε Ανδρέα Τετέη στον Όφη και κάποιοι φωστήρες μας δεν προχώρησαν τότε στην απόκτηση του.
9: Καλά, πολλοί έχουν
10: φύγει. Αυτό είναι, φίλε. Ένας και δύο έχουν φύγει έτσι.
9: Εδώ έχει έρθει ο Ρονάλντο το φαινόμενο στην Καλαμάτα. Λέμε τώρα.
10: Τσιπλάκι. Μην αφήνεις την αλήθεια να χαλάει μια ωραία ιστορία.
9: Τσιπλάκι κοντέ, ακούστε λοιπόν πώς αντιλαμβάνετε το Τέσλα για το Παναθηναϊκό.
8: Ναι, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δείχνει πολύ δυνατός. Είναι πρώτος στη βαθμολογία με 4 νίκες σε 4 παιχνίδια, 12 βαθμούς και θετικό ρεκόρ 9 γκολ διαφορά. Οι στοιχηματικές αποδόσεις τον βάζουν δεύτερο φαβορί πίσω από την ΑΕΚ, την κάτοχο του τίτλου, με πιθανότητες γύρω στο 33%. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί, αλλά είναι νωρίς, μόλις 4 αγωνιστικές έχουν παικτεί. Οπότε ναι, μπορεί, αλλά ο ανταγωνισμός είναι σκληρός.
10: Να σου πω, αυτά τα τέταρτη αγωνιστική, αν είχε δει, μπήκε η Πέμπτη και έβλεπε το πέναλτι που έπαιρνε η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς, νομίζω οι πιθανότητες για την ΑΕΚ θα ήταν πόσες παραπάνω, δεν θα ήταν κοντά 2%, θα ήταν 32% υπέρ της ΑΕΚ. Άιντε βρε από εκεί πέρα.
9: Περιμένετε, για κλείσε λίγο.

0: Ακούστε και ένα άλλο, ωραίο.
1: Τέτοια το παιδί.
0: Ακούστε και ένα άλλο, ωραίο. Χτεσινό αυτό, χαμήλωσε.
2: Θέλω να μου πεις, θέλω να κάνω καμάκι σε μια όμορφη κοπέλα. Ποιος είναι ο καλύτερος? Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος?
3: Θα ψάξω μερικές ιδέες. Λοιπόν, μερικές πρακτικές συμβουλές. Πρώτα απ' όλα, μην ψάχνεις για μαγικές ατάκες. Δεν υπάρχουν. Το πιο σημαντικό είναι να δείξεις γνήσιο ενδιαφέρον για την ίδια, για την προσωπικότητά της και τα ενδιαφέροντά της. Ρώτησε την απλά πράγματα, άκου την προσεκτικά και άφησε την να μιλήσει. Στην Ελλάδα, ο κλασικός τρόπος είναι να τη βγάλεις για καφέ. Το καφέ είναι ο κώδικας γνωριμίας εδώ, όχι το δείπνο. Μείνε φυσικός, γελά και μην βιάζεσαι. Αν σου πει όχι, μην το παίρνεις προσωπικά. Οι Έλληνες δοκιμάζουν πολλές φορές πριν τα καταφέρουν. Και ένα τελευταίο. Φρόντισε να είσαι περιποιημένος. Καθαρά ρούχα, καλά μαλλιά, ίσως λίγο άρωμα. Η πρώτη εντύπωση μετράει πολύ.
0: Αυτό είναι η ιστορία.
2: Μπορείς να μου υποδείξεις κάποιες ατάκες για να τη ρίξω?
3: Κοίτα, δεν υπάρχουν ατάκες που να δουλεύουν μαγικά. Αλλά αν θες κάτι να ξεκινήσεις τη συζήτηση, δοκίμασε κάτι ελαφρύ και με χιούμορ. Για παράδειγμα, γεια σου, δεν έχω ξανάρθει εδώ. Τι είναι καλό να παραγγείλω? Ακούγεται φυσικό, δεν πιέζει και της δίνει λόγο να σου απαντήσει.
1: Άμα απλούς, εμένα πάρουμε τηλέφωνο.
3: Είστε η πιο όμορφη που έχω δει απόψε, τα τελευταία δύο λεπτά. Λίγο τολμηρή, αλλά με σωστό χιούμορ μπορεί να πετύχει.
0: Και διάφορα άλλα. Μην κάνουμε τώρα.
1: Καλά, να μου ακούσετε αυτές τις συμβουλές. Μπακούριδες.
0: Είχα όρεξη χτες και λέω.
1: Μπακούριδες, δεν έχετε καμία τύχη.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρετε η επόμενη κίνησή μου ποια είναι, φίλες και φίλοι. Όπως θα είμαι έτσι αραχτός και περνάει απ' έξω μια όμορφη κοπέλα με τα παράθυρα μετά θα είμαι. Θα βάλω τον κρόκ για να τη κάνει καμάκι.
1: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, Δημήτρης Μπέλος λέει: επειδή ακούω για πάω, έχει μεγάλο κείμενο, κάτσε να πάρουμε ένα-ένα. Έχουμε τα δεδομένα. Δεν έχει δώσει κανένα σοβαρό ματς Ελλάδα και Ευρώπη, μόνο με τον ΠΑΟΚ που έπαιξε παραπάνω και πέναλτι που δεν έδωσε τον ΠΑΟΚ. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει παίξει με το μεγαθύριο την Αϊμέγγεν. Και με το θηρίο το Λεβαδιακό που τον κύριο στο 92 και τον Ατρόμητο στο 80 τόσο, ενώ διέλυσε για τη Γιαγκελόνια 2-1 με ένα γκολ στο 85. Μπράβο, ρε Μητσαρά, έχει δίκιο. Δεύτερον, έχει δώσει λέει, τα περισσότερα ματς στο ΑΚΑ. Τότε έχει παίξει το ΑΚΑ τρεις οπαλίσεις το ΑΚΑ. Παναθηναϊκός εκτός έδρας κερδίζει. Εκτός έδρας δεν έχει χάσει πόντο. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Εντός έδρας έχει τις τρεις οπαλίες μέχρι τώρα. Στα υπόλοιπα που παίζει εκτός έδρας πάντα κερδίζει. Πάμε παρακάτω. Και η Φυσιά και η Καλαμάτα σχεδόν με το ζόρι, ενώ είπαμε πιο πριν ο Ολυμπιακός, διέπρεψε. Έκανε, μιλάμε, μεγάλες εμφανίσεις. Το Λεβαδιακό λέει: δεν αναφέρω καν και καταλαβαίνετε το λόγο. Ο Λεβαδιακός δεν είναι πέρυσι που σοφάρισε τον Παναθηναϊκό στο 87. Και ουσιαστικά έδιωξε τον Βιτόρια. Και την προηγούμενη χρονιά το φάγε τον γκολ στο 98 από το Σπόραρ. Τελευταίο λεπτό μπήκε μέσα και τελείωσε. Α, άλλο Ζευαδιακό ήταν εκείνο. Ρε, τι τραβάμε. Πέναλτι λέει παίχτη παραπάνω ή και τα δύο λέει. Μα πει ποιο δεν ήταν από τα πέναλτι αυτά. Που σου είπα την άλλη φορά, μια ομάδα που έχει βάλει 12 γκολ είναι λογικό να πάρει 3 πέναλτι. Μια ομάδα που έχει βάλει 3 δεν ξέρω πώς έχει πάρει 2 πέναλτι. Αυτό να μας εξηγήσει και εσύ, γιατί έχουμε διάφορα θέματα εδώ πέρα. Και επίσης θα μας εξηγήσουν πώς μια ομάδα χωρίς διαρκείας, 18.000 διαρκείας έχει ο Παναθηναϊκός. Χωρίς πωλήσεις, χωρίς έσοδα, ο Παναθηναϊκός πέρυσι πούλησε 50 εκατομμύρια παίχτες. Βαγιανίδης, Ιωαννίδης, Τετέ και Μαξίμοβιτς 51 εκατομμύρια μπήκαν στα μία από πέρυσι. Πώς ρίχνει, λέει, στην αγορά την προηγούμενη μεταγραφή του και τη φετινή 70-80 εκατομμύρια. Εσύ να μας εξηγήσεις πώς ένας παίχτης που ήταν εδώ άφαντος πήρε 20 εκατομμύρια μεταγραφή σε μια ομάδα του Μελές. Θα έρθεις να μας πεις ποιος έδινε 19 για να δώσει άλλοι 20. Γιατί για να δώσει κάποιος 20 πρέπει κάποιος να δίνει 19. Θα μας πεις λοιπόν ποια ομάδα έδωσε για αυτό, πώς τον έκανε αυτόν και τον Αντρέ Λουίς 19 εκατομμύρια για να πάρει
0: τον Ιωάννη. Τον είδες τι έκανε προχθές.
1: Βρε παιδάκι μου, θα μου πεις.
0: Τον είδες τι έκανε.
1: Τι πάει αυτό, τι
0: ωραία. Πέρασε όλη την ομάδα.
1: Και ούτε τι έχει πέρασε όλη την ομάδα, δεν κάνει 25 εκατομμύρια.
0: Δεν θα κάνει.
1: Θα κάνει 50.
0: Σιγά σιγά θα
1: όταν μας πεις εσύ, Μητσάρα μου, ποια ομάδα έδωσε 19 εκατομμύρια και αναγκάστηκε άλλη να δώσει 20 για να πάρει αυτό και λεπούρι, να μας πάρεις τηλέφωνο να μας εξηγήσεις ποια ταινία θα δούμε την επόμενη φορά. Και δεν είναι μόνο αυτή, είναι πολλές ταινίες στη σειρά τέτοιου είδους. Έλα, πάμε παρακάτω.
0: Δημήτρη, χτες είπες ότι σε ύψος 1,65 και έπαθαν σοκ. Επειδή σας έκανε για 1,90. Και πάνω, όχι, δεν είμαι 1,65. 1,72 είμαι, αλλά επειδή λέγαμε ήταν 1,65 η κοπέλα που λέγαμε εκείνη την ώρα, λέω κοντή στο ύψος μου.
1: Και στέλνει και άλλο μήνυμα εδώ, λέει καμάκι Βαλάντι. Θες να σου ομορφύνουν τον κήπο σου, θες να σου καθαρίσουν την ταράτσα σου. Είδες.
0: Ωραίος, βγήκε ο άλλος ο Αντώνης και λέει ξεπαγιάσαμε με τις κρυάδες. Δεν του άρεσε το Αντώνη.
1: Ναι, δεν είχε γέλιο να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, φίλε, το βάζουμε, το βάλουμε, γιατί δεν, επειδή είπε ο Παναθηναϊκός έχει πιθανότητες. Τι άποψη?
1: Αυτό βγάζει γέλιο. Είναι λίγο από μόνο του, ναι, δημιουργεί ένα.
0: Και λέει ο άλλος ο Αντώνης, ο Δημήτρης, καλά λέει, εκεί στο AI τον Ντούσαν Μπάγεβιτς έχουν βάλει.
1: Ναι, μιλάει, you remember me, είμαι το ατσέκα εγώ.
0: Έχει και κοπέλα, η οποία έχει πολύ καλή φωνή, αλλά δεν θα βάλω κοπέλα.
1: Δεν θες να τους φτιάξεις πρωί-πρωί.
0: Κοντέ, είδε τις κόκκινες και τα συνεχόμενα παίρνουν και πάω το AI, δεν νομίζω. Άντε λέει, ενηλικιώνεται του χρόνου. Ποιος? Γιάννης.
1: Το παιδί που θα έχει 18 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, πρέπει να πει.
0: Μάλλον δεν τα πάει καλά ο φίλος. Είχε πάει στην ποδοσφαιρική ομάδα Περάματος Μιλοποτάμου στην Τρίτη Εθνική και του κυρίου Κιάσου δεν του έκανε. Λέει ο Γιάννης.
1: Δεν ξέρω τώρα ποιος έκανε και ποιος δεν έκανε, ποιος πήγε. Αλλά γενικά αυτό που ξέρω από προσωπική πείρα, σε αυτές τις ηλικίες γίνονται πάρα πολλές αστοχίες. Είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει ένα παιδί. Γιατί είναι πολλά τα ταλαντούχα παιδιά σε αυτήν την ηλικία. Το θέμα είναι να βρεις ποιος θα είναι πιστός και αφοσιωμένος.
0: Ναι, και αφοσιωμένος. Και θα δουλέψει, αυτό είναι το θέμα.
1: Και να κάνει καριέρα. Γιατί πολλά μπορεί να γραφτούν από μια γκόμενα, ένα παρτάκι, από το να περάσουμε ωραία ζωή. Ξέρεις πώς τα παρατάνε. Μπλέκουν με οργανώσεις, με θρησκείες, με το ένα μετάλλο και χάνονται στον δρόμο. Πάρα πολύ παίχτες, ταλαντούχοι.
0: Τζούντο 13. Καλημέρα, παιδιά. Λουκάκη, η φωνή σου έχει κάτι το μοναδικό. Δεν πατάει σε κανένα τραγούδι.
1: Λέει, όχι, μια φορά μπορεί και να πατήσει.
0: Σου είπα ότι εγώ ήμουν 12 χρόνια στο καράτε, πήγε ήρθε εσύ με τον τζούντο. Αλήθεια, τζούντο δεν έχω κάνει ποτέ. Καμιά δουλειά στο τζούντο. Λοιπόν, καλημέρα, δε Βελεβετόπεδα, από την όμορφη Αμαλιάδα. Ερώτηση προς τον κύριο Χρήστο. Τι είπε ο κύριος Αλαφούζος μετά το τέλος της αναμέτρησης στον κύριο Νίστρουπ και ο προπονητής μας είχε αυτή την αντίδραση, καθώς πολλά έχουμε δει? Ξέρω εγώ. Είχε κανένα πλάνο? Δεν ξέρω αν το δω, Χρήστο. Ήταν στο γήπεδο.
1: Όχι, δεν είδα.
0: Ούτε εγώ είδα.
1: Φωτογραφία εδώ που κάθονται δίπλα-δίπλα.
0: Ναι, θα δω και εγώ. Θα δω, Ζαφυρόπουλο,
1: δεν είδα κάτι άλλο. Τι να σου πω.
0: Αν είπε, γιατί πώς ήταν? Δηλαδή, όταν του το είπε, τι? Ήταν σκυθροπός, μετά γέλασε. Τι έγινε? Δεν το είδαμε το πλάνο. Μήπως ξέρετε τι είναι αυτό που έχει έρθει από τον κόβο, από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, λέει ο Αντώνης. Σου είχε έρθει τίποτα? Πόσο χρονό είσαι?
1: Γενικά να προσέχετε πάρα πολύ, παιδιά, το τι έρχεται. Έχουν φτάσει πια με τεχνητή νοημοσύνη ακόμα και να φτιάχνουν καρμπών φωνές αγαπημένων σας προσώπων. Σας παίρνει τηλέφωνο κάποιος και λέει ότι είναι η γυναίκα σου και είναι τίποτα, καμία σχέση. Και νομίζω ότι πραγματικά μιλάς με τη γυναίκα σου, με τον παιδί σου, με τον πατέρα σου και σου λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Να προσέχετε πάρα πολύ.
0: Ο Νεκτάρος λέει, εσύ Μιτσάρα, όταν σου στέλνουν προσκλητήρια για να πηγαίνεις ταξίδια, μην τα λες στον αέρα και θα βγουν πάλι να σου πούνε βρεις τα λεφτά. Καταρχήν δεν μου στέλνει κανένα προσκλητήριο. Τα ταξίδια τα πάω από μόνος μου και εκεί που βάζω μια φωτογραφία είμαι, ας πούμε, στη Λάρισα. Σταματάω να φορτώσω το Τέσλα. Καλά, αυτό το ξέρουν. 5-6 άτομα. Εκεί είμαι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί που βάζω φωτογραφία με το φίλο μου τον Τζιαντή, που βγαίνουμε έξω, Φερρυππίν, το βλέπουν άλλοι 15 και μου στέλνουν στο μήνυμα. Δεν μου στέλνει κανείς προσκλητήρια. Τώρα για την εθνική ομάδα. Τι προσκλητήρια μου στέλνει ο άλλος?
1: Σαλονικιός ο Τέσλα. Έτσι ακούγεται η συνομιλία, λέει
0: ναι.
1: Ο άρωτος λογιστής.
0: Γιατί έχει περίεργο. Λοιπόν, πιστεύω ότι η εθνική ομάδα Μεσάρα θα πάρει θετικό αποτέλεσμα. Δεν θέλω να πω για διπλό. Μέχρι χ. Το τρελό στην τρέλα το βάλαμε στο τέλος. Τραγούδι. Παραγγελιά. Μας ζήτησε εκεί πάνω τώρα. Πολλές καλημέρες στο φίλο τον Κοντό. Και πες ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 12 γκολ σε σύγκριση με τον Ολυμπιακό που έχει πάρει πολλά πέναλτι. Λοιπόν, ο Στέλιος τι λέει εδώ αυτός?
1: Το απαντήσαμε το ερώτημα. Όταν μια ομάδα έχει βάλει 4 γκολ, δεν έχει βάλει ο Ολυμπιακός σε κάποιο παιχνίδι παραπάνω από ένα γκολ μέχρι τώρα.
0: Να ρε, εμφανίστηκε ο Στέλιος.
1: Και έχει πάρει 2 πέναλτι σε 4 γκολ. Ο Παναθηναϊκός με 12 έχει πάρει 3. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Άσε μας ρε. Άντε από εκεί πέρα.
0: Κάτι τύπου σαν αυτό το Στέλιο, δεν λέω το όνομά του. Τους μαυρίζει ο Μαυρογιαννίδης.
1: Τους θέλει αδιάβαστος.
0: Δεν έχει στείλει το δίπλωμα σε ποιο Μονακό. Άκου, πιο πριν ήμουνα εντωμεταξύ. Άκου να δεις, στέλνει ένα μήνυμα. Σε ποιο Μονακό πήγες ρε ψεύτη Μπαγκλαμά παλαιοφαρσάλων?
1: Και
0: είναι απ' έξω ο Λαδόπουλος. Άκου τώρα. Πώς μπορεί κάποιος ανόητος να την πατήσει. Δηλαδή αυτός που γράφει πράγματα χωρίς νόημα, αυτός είναι ο ανόητος, να την πατήσει. Κύριε Ξουλαδόπουλος, με τον οποίο Λαδόπουλο έχω πάει τρεις φορές στο Μονακό, η μία είναι με τον Λαδόπουλο. Άκου τώρα σύμπτωση. Και του λέω, Μιχάλη, το βλέπω το μήνυμα, δεν το διαβάζω. Μιχάλη, του λέω, έλα λίγο μέσα. Συνδεπικοινά, έρχεται μέσα ο Λαδόπουλος, κάθεται και εκείνο να διαβάζει το μήνυμα. Του λέω, ήταν ωραία στο Μονακό που πήγαμε. Και λέει ο Λαδόπουλος και την πατάει. Ο Μπαγλαμάς που λέει ο Μπαγλαμάς, για μένα δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: και τώρα λέει, ρε φίλε Κοντέ, πώς αντέχεις όλη αυτή τη βλακεία του Λόρδου. 7:24, τι είχα πει εκείνη την ώρα.
1: Ας τον άνθρωπο τώρα με τον πόνο του.
0: Ρε πες μια καλή κουβέντα ρε. Ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τη μούρη στον καθρέφτη και ρίχνεις μπουνιά ρε.
1: Λοιπόν, θα σου πω ιστορία με Μονακό. Κύριε Ψωμιάδη, μία φορά έχω πάει με Μονακό. Είχαν στείλει για να κάνω την κλήρωση.
0: Ποια κλήρωση?
1: Των ευρωπαϊκών. Ναι, ναι.
0: Παλιά γινόταν εκεί πράγματα.
1: Παλιά, ναι, μιλάμε τώρα πολλά χρόνια πριν. Και στο αεροπλάνο είναι ένας πρόεδρος ομάδας. Κάθε πρώτη θέση, εγώ κάθομαι πίσω, έχω δύο θέσεις και ναι, είμαι μόνος μου στο παράθυρο. Οπότε κάποια στιγμή δίπλα μου, πιάνω λίγο την κουβέντα, μου βγάζει από την τσέπη ένα δισέλιδο από μια BMW, Gabriel, μου λέει, αυτή την αγόρασα. Την πήρα χθες, ανυπομονώ να γυρίσω, να την οδηγήσω. Τσακώθηκα λέει με τη γυναίκα μου, γιατί δεν τσάς και μου λέει πάλι λεφτά ξοδεύεις για αμάξια και τα λοιπά, αφού έχουμε δύο αμάξια, τότε στο τρίτο και πού, αλλά την είχα καψούρα, την είχα έτσι, την είχα εδώ, την είχα αλλιώς. Του είπα, εντάξει τώρα τι να πω, ευχαριάζω, να πήγαινα εγώ με ένα τζερίπιο και τη συμφορά να πούμε. Φτάνουμε στο Μονακό, πάμε στο ξενοδοχείο που γινόταν η κλήρωση, πλέον το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Τη Λαμπορκίνη και τη Φεράρι τι είχαν πεταμένε, πώ πετάμε κάτι σκούτερ. Βάλτε απέναντι τη μία ρε παιδί μου εκεί πάνω στο κοτέτσι δίπλα και μπροστά στην είσοδο του ξενοδοχείου στις θέσεις VIP ήταν κάτι μπουγκάτι με χρυσή μηχανή μία έβλεπες δηλαδή το καπό ολόκληρο ήταν γυάλινο κάτι αμάξια υπερ... Οπότε κάποια στιγμή με πλησιάζει αυτός με αγκαλιάζει και μου λέει όταν γυρίζω στην Αθήνα θα το κάψω λίγο τα μάξια. Θα το κάψω. Του φύγει κάψα τελείως με τη μία.
0: Ο Απόστολος Νταμόπουλος. Λοιπόν, καλημέρα. Ως επαγγελματίας μπαρίστα και πανελλήλιος πρωταθλητής σε αυτό, αυτό που λέτε σαν καφές δεν πίνεται. Απλά τη φήμη έχει. Οι πιο ακριβοί καφέδες έρχονται από τον Παναμά και την Κολομβία και έχουν πραγματικά τρομερές γεύσεις. Να έρθετε στο Coffee Festival να κεράσουμε. Είναι πράγματι το Coffee Festival. Περίμενε. Ο καφές από Παναμά, Φάρμα Χασιέντα, λέει Λα Εσμεράλντα. Πήγε σε δημοπρασία πέρυσι 22.000 το κιλό. Έλα ρε. Χασιέντα Λα Εσμεράλντα. Εντάξει, εκεί τώρα από ό,τι υπολογίζω, από ό,τι μας λέει ο άνθρωπος, γίνονται κανονικοί καφέδες, όχι από περιττώματα και αυτά. Από φυτά, έτσι δεν είναι.
1: Εδώ λέει, αυτό εδώ το...
0: Και από ελέφαντες, μαϊμούδες και γάτα, την κατσούλα που λέει ο άνθρωπος. Σωστή λέγανε Γάλλοι, όχι κατσούλα.
1: Εδώ διαβάζω για το κόπι Λούουακ. Ότι τα ένζημα του στομάχου, της μοσχογαλής, τροποποιούν τις πρωτεΐνες των κόκκων, οι άπεπτοι κόκκοι αποβάλλονται στα κόπρανα, συλλέγονται, πλένονται σχολαστικά, καβουρδίζονται και μετατρέπονται σε ένα από τους πιο ακριβούς καφέδες παγκοσμίως. Έτσι λέει εδώ το κείμενο. Αλλά σας λέω, είχα δει πριν κάποια χρόνια ντοκιμαντέρ, νομίζω με πίθηκο. Ήταν όχι με μοσχογαλή, ούτε με ελέφαντα.
0: Για γράψτε, μην το κλείνεις. Γράψε εκεί, ρωτήστε οτιδήποτε και γράψε Χασιέντα H. Με H μπροστά, Χασιέντα, HA, ελληνικά, ξένα. Χασιέντα, C στο τέλος. Χασιέντα, C, C-A-B-C. Έτσι είναι. Χασιέντα, Λα, άλλη λέξη. Εσμεράλντα, όπως το ακούστε, Εσμεράλντα. Να δούμε. Λοιπόν, Βασίλης, τι λέει. Ο ακριβότερος καφές είναι από περιττώματα γάτας και λέγεται Κοπιλουάκ. Τι λέει.
1: Αυτό.
0: Εκεί για το χασιέντα.
1: Μοσχογαλή, όχι γάτα ακριβώς.
0: Πρέπει να βάλουμε καφέ.
1: Είναι η πιο διάσημη ιστορική φάρμακα παραγωγής καφέ στον καθημά. Θεωρείται ο ναός του υπερπολιτολούς καφέ Γκέισα. Είναι, λέει, η επιχείρηση που άλλαξε ριζικά τη βιομηχανία των specialty καφέ. Κατέρευσε το 2025 κάθε ιστορικό ρεκόρ. Καθώς ένας μικρός κλήρος που του ποιμένου καφέ Γκέισα που παρήγαγε πουλήθηκε στην αστρονομική τιμή των 30.204 δολαρίων ανακοινώσε δημοπρασία.
0: 22.000 δολάρια, ευρώ μας είπε.
1: Ναι, 30.000 λοιπόν, δολάρια κάπου εκεί πρέπει, δεν ξέρω.
0: Ετός, 22.
1: Μπορεί να συμβαίνει αυτό, ναι, τι να σου πω τώρα. Δεν είμαι και ειδικός επί του θέματος.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα αυτός είναι ειδικός ο φίλος. Ο Γιώργος εξ αρχής θέλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Και παλιό λιμάνι.
1: Κορέτσι φεστιβάλ θα κάνουμε, που έχουμε θέματα εδώ, πρέπει να τα λύσουμε. Όχι μόνο καφέ φεστιβάλ και κοκορέτσι φεστιβάλ.
0: Ξαναπες τι παραγωγός είναι, γιατί ακούστηκε παραγωγός. Χαβαλέ κάνει μωρέ ο Κίρκα με τα Χανιά και μας στέλνει και φωτογραφίες. Καφέ, για καφέ λέμε φίλε.
1: Καφέ το λένε τώρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Λέγαμε για γέρο κάποτε. Καλημέρα Λουκάκη, ο γέρες λένε ότι από πέσιμο θα πάει. Ναι, Βαγγέλη Πανάθα από φαμίλια ή από το άλλο. Γιατί το εκείνη την ώρα λέγαμε κάτι, έπεσε κανείς, και έπεσε κανείς. 7 και 12. Τέλος πάντων, ο Παναγιώτης τη λέει. Τι είναι αυτό, ρε.
1: Τι είναι αυτό.
0: Α, Voltaren Fast. Γιατένονται. Παίρνω χρόνια, ρε φίλε Παναγιώτη, παίρνω το άλλο, το ξεφοράβδι μου. Το είχε πει ο Λάκης Νικολάου. Και είναι και πιο σε βολεύει από αντιφλεγμονώδες φάρμακο.
1: Το τι σχέση έχει αυτό, γιατί.
0: Γιατί για τον τένοντα που λέγαμε εκείνη την ώρα και τα λοιπά. Έστειλε ο άνθρωπος. Έχω πάει εκεί. Ξαναπάω στην αρχή. Στα μηνύματα. Καλημέρα, λέει. Στεναχωρεί που ο Χρήστος έχει δίκιο και δυστυχώς συμφωνώ μαζί του. Τι έλεγες παρά 20.
1: Ό,τι και να έλεγα, αλήθεια. Δεν έχει σημασία, ό,τι και να έλεγα. Πάντα έχω δίκιο. Έτσι λέει η μαμά μου, έλεγε η μαμά μου.
0: Για ρηφηφή που είπατε, η πιο χαζή ταινία που έχω δει, αν και παίζουν καλοί ηθοποιοί, λέει ο Έρος. Ποιο είναι το, δεν το έχω δει εγώ. Καλημέρα. Είναι φύλλο αλλαγής πορείας τα περισσότερα, αλλά και για εκπαίδευση, λέει ο Μαστροθανάης. Άκουσες, φίλε, που έλεγες για τον Γκοβ. Φύλλο αλλαγής πορείας. Μάλλον ήταν σε καμιά επιστράτευση να πήγαινε στη Σάμο και σου βάλανε να πας στη Λίμνο.
1: Ο Κώστας από την Καβάλα λέει. Δείτε την ταινία Bucket List. Είναι θεϊκή ταινία με Morgan Freeman και Jack Nicholson. Μιλάει για τον καφέ.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν το ξέρω, την έχω δει ταινία. Τώρα δεν θυμάμαι αυτή τη σκηνή. Να δούμε ποιος θα μοιράζει μπαλιές στους επιθετικούς μας μεθαύριο. Παίζει και ο Γιώβης με τη Σερβία.
1: Δεν τον έχει καλέσει.
0: Όχι, δεν τον έχει καλέσει, μου φαίνεται. Από την ΑΕΚ είδα στις κλήσεις μόνο έναν. Η Αφρική. Αύριο έχω γενέθλια. Συμπληρώνω μισό αιώνα. Θα ήθελα το τραγούδι του Bruce Springsteen. Έχει γενέθλια και αυτός. Αύριο σου βάλω. Εντάξει. Bruce Springsteen. Κάτσε να το σημειώσω κιόλα. Να το βγάλω μια φωτογραφία. Λέγε, τι άλλο.
1: Μου γελάει. Εντάξει, αυτός ο Μιτσάρας ο Μπέλος, Μιτσάκο. Φαίνεσαι έξυπνο παιδί. Μη χαραμίζεσαι. Μη γράψει μια κωμωδία. Με αυτά που γράψει. Πραγματικά γράψει μια κωμωδία. Θα μας πεις, λέει, πόσο Καμαρά, λέει, στοιχίζει 5 εκατομμύρια από ομάδα άγνωστη. Καμαρά, φίλε, έχει παίξει με την K21 της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και ήταν βασικός. Αν το έχεις υπόψη σου. Έτσι, δηλαδή είναι το προθάλαμο της Εθνικής Γαλλίας. Έτσι. Και τι σου φαίνεται περίεργο, πόσα πλήρωσε ο Παναθηναϊκός εκεί, γιατί αυτό είναι κάτι που απαγορεύεται ή πόσα πούλησε. Τι είναι τώρα στο ποδόσφαιρο, πόσο πουλάς ή πόσο αγοράζεις κάτι. Λοιπόν, τα 4 εκατομμύρια της Απρακάθας δεν είπε κανείς ότι είναι 4. Ανεξάρτητα από αυτό, πόσο κάνει ο πρώτος σκόρερ, ο πρώτος πασέρ σε ασίστ στο περσινό πρωτάθλημα στα 25 του χρόνια. Όταν ας πούμε για το Στρεφέτσα π.χ. Εμφανίζεται ο Ολυμπιακός να δώσει 8,5 εκατομμύρια ευρώ ακόμα για να κοιτά τσιμέντα. Σε τρεις μέρες επιστράφηκε με το περιτύλιγμα δώρο. Λοιπόν, πόσο μπορεί να κοστίζει ο Τσάπρας που λες εσύ, ο Ιωαννίδης λέει που λες, πόσο μπορεί να κοστίζει ο Ιωαννίδης που φέρε στον Παναθηναϊκό μετά σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο μπορεί να πουλήθηκε το ποσοστό του που αγόρασε ο Παναθηναϊκός. Τι είναι περίεργο δηλαδή που πήρε τον Τσάπρα και τον Ιωαννίδη από το Λεβαδιακό. Μην συζητήσουμε τώρα για πόσους παίχτες έχει δανεικού σε μια ομάδα. Κάποιος 5-6 πιτανικού στην ίδια ομάδα και άλλους 5-6 δανεικού σε μια άλλη ομάδα. Άστα τώρα. Το μια σταματιά 60.
0: Ποιον είναι Ιωαννίδη.
1: Του Φώτη. Πώς λέει. Γιατί λέει πήρε. Πλήρωσε ο Παναθηναϊκός τον Ιωαννίδη από το Λεβαδιακό. Τι, γιατί δεν κατάλαβα τι είναι μικρός παίκτης ο Ιωαννίδης. Τι τραβάμε και τι ακούμε.
0: Λοιπόν, τι λέει ο Γιώργος σε αυτά τα μηνύματα, μπήκα και εκεί τα υπόλοιπα προλαβαίνω να τα διαβάσω. Περιτέχνη συζήτηση, λέει, στα σημεία στο 2016 είχε αναλάβει καλλιτικών της διευθυντής ένας Βέλγος και είχε ανεβάσει την παρέση Παλώμενα Πέι. Και ανεκδίκη ήθελαν να ανεβάσουν και στην Επίδαυρο.
1: Ναι, γιατί στην Ελλάδα δεν είναι Παλώμενα τα Πέι, είναι Ατσάλινα τα Πέι των Ελλήνων. Κατάλαβες, γι' αυτό δεν στέκει στην Επίδαυρο. Κάπου αλλού μπορεί να. Εδώ είμαστε άλλοι, Ατσαλωμένα Πέι.
0: Λοιπόν, καλησπέρα Δημήτρη.
1: Τελειώνουμε.
0: Ναι. Και τα λοιπά. Μια...
1: Θα ψάξω σου βρω, σου δείξω αυτό. Θα κλάψεις. Θα σε περιμένω μετά το δελτίο. Λοιπόν, φιλιά πολλά.
0: Πάμε.
1: See you tomorrow. Bye, yeah.
0: Πόρτα.
4: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ξεκίνησε χθες στο γήπεδο του Ρέντι η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τους 4 πρώτους αγώνες της στο Nations League. Αρχής γενομένης με τον Μυθοβαρινό αγώνα στο Βελιγράδι εναντίον της Σερβίας. Είναι η παρθενική μας συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης και σκοπός μας είναι να παραμείνουμε σε αυτήν. Δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που θα στηριχθεί σε αυτή τη σειρά αγώνων τους Μπακασέτα, Ρώτα Γιαννούλη και Χατζηδιάκο, όπως φυσικά και τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Στις θέσεις τους κλήθηκαν οι Σάλιακας, Κυριακόπουλος, Κιζηρίδης και Μιχαηλίδης. Στις 27 του μήνα η εθνική μας θα δοκιμαστεί στη Γερμανία, ενώ στο γήπεδο της Τούμπας θα υποδεχθεί Ολλανδία και Γερμανία στη 1 και 4 Οκτωβρίου. Παρελθόν αποτελεί από την νίκη Βόλο προπονητής Τέλειος Μαλεζάς μετά την τρίτη συνεχόμενη ήττα της ομάδας στο πρωτάθλημα της Super League 2. Αυτή τη φορά με 1-0 στην έδρα του Πανθρακικού. Η ΑΕΛ έκανε πάρτι στην Πάτρα κερδίζοντας τον ΑΣ Πύργο με 4-0, ενώ ο ΠΑΟΚ Β' επικράτησε τον ΑΕΣ του Χρυσούπολης με 2-1. Στη βαθμολογία έπειτα από 3 αγωνιστικές, προηγείται η Μάρκο με 9 βαθμούς, ενώ ισοβαθμούς στη δεύτερη θέση με 7 βαθμούς η Ελλάς Σύρου, ΑΕΛ, Πανθρακικός και Πανιόνιος. Αγωνία στον ΠΑΟΚ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα υποβληθούν η Τάχα, Άλλη και Παυλένκα, οι οποίοι πέσαν εξάρτηση ομοπλάτη στον αγώνα εναντίον του Πανετολικού. Ο Σουηδός Εξτρέμ έλειψε 1 μήνα από τα γήπεδα, τον έβγαλε για πρώτη φορά φέτος στον νόμο του. Είναι λοιπόν πιο ανησυχητική η δικιά του περίπτωση. Το πρώτο τρέμπλ στην ιστορία της ολοκλήρωσε χθες η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Μίκρας. Κέρδισε στο τελικό του Super Cup την αναγέννηση Άρτας με 30-18. Για το πρωτάθλημα των ανδρών, Δούκας Άρης Νικαίας 28-29. Λίγο μετά τις 3.30 αναμένεται να ξεκινήσει το 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης ο αγώνας μας Ρία Σάκαρη με την Τσέχα Φρουχβρή Ρτοβά. Παίζοντας παρέα με την Βέκη της Οδιπλό, η Σάκαρη έχασε με 2-0 σετ από τις Κάτω και Πέρες. Στον πέμπτο όμιλο του FIBA Europe Cup τοποθετήθηκε ο Ηρακλής μαζί με την MZT Σκοπίων, τη γερμανική Βούρτσμπουργκ, την Τζίκη Βαρσοβίας, την Τάρτου Ούλικοκ της Εστονίας και την ΑΕΚ Λάρνακας. Η Χαλκίδα επικράτησε εκτός έδρας στο Sporting με 66-57 και στην επόμενη προγραμματική βάση του κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ θα παίξει με τον Ιωνικό στη Νίκαια. Στο Champions League του Πόλο Ανδρών ο Ολυμπιακός κλώθηκε με το Ανόβερο, την Ισπανική Σαμπαντέλ και την Γιατράν Χέρσεκ Νόβι από το Μαυροβούνιο. Μετά του Παναθηναϊκού θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος, τη Μαρσέκ και τη Στεάουα του Βουκουρεστίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Μίλτον Βιέρα, ο Ρουγουανός διεθνής ποδοσφαιριστής που έκανε άξιο μνημόνευτο πέρασμα από το ελληνικό πρωτάθλημα στη δεκαετία του 70, πρώτα με τη φανέλα του Ολυμπιακού για 5 σεζόν και στη συνέχεια με εκείνη τη ΣΑΕ για επιπλέον 2 χρονιές. Κατέξε 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Ελλάδας. Σε ηλικία 38 ετών ο Νικολά Μπατούμ έβαλε τέλος στην σπουδαία καριέρα του ως μπασκετμπολίστας και στις 2 όχθες του Ατλαντικού. Ο Γάλλος διεθνής φόρουαρντ κατέκτησε 7 μετάλλια με την δικαιώματα της πατρίδας του, ενώ έπαιξε 18 χρονιές σε 4 διαφορετικές ομάδες του NBA με κυρίαρχη τη θητεία του στο Portland. Στην Κύπρο αναμένεται να μεταφέρει την έδρα της η Μακάμπι Τελ Αβίβ για τους αγώνες της στην Ευρωλίγκα ύστερα από τις επαφές της με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Την απομάκρυνση του Γκρανίτ Τζάκα από την εθνική ομάδα του ζητούν πολλοί Ελβετοί φιλάθλοι, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο Χάφτη Σάντελαν χρησιμοποίησε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού το 2022. Ο ρέκορ των συμμετοχών της Εθνικής Ελβετίας απειλεί πλέον με φυλάκιση 5 ετών. Περισσότερες ειδήσεις στο edsports.gr το 2022. Ο ρέκορ των συμμετοχών της Εθνικής Ελβετίας απειλεί πλέον με φυλάκιση 5 ετών. Περισσότερες ειδήσεις στο edsports.gr

0: πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
1: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
9: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
10: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
12: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
11: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
13: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
17: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
16: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
17: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
16: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
17: αντιμετώπιση καταστροφών,
16: ορεινή διάσωση,
17: υγρό στοιχείο,
16: τηλεπικοινωνίες
17: και διάσωση με σκύλο.
16: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
17: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
18: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
17: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
16: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
19: Ακούτε Ερασπορ.

0: Μακριά από εμάς οι κακές συνήθειες του έρωτα που είχε η Τζόαν Τζετ. Άκου να περιμένουμε τις 2 παρατέρα τη νύχτα και δεν εμφανιζόταν αυτός.
1: Το πάτησε και αυτό, ρε παιδί.

0: Μεγάλος εκεί Τζόντζετ, 68 παρακαλώ, αλλά κρατιέται καλά.
1: Εντάξει. Αυτή δεν είναι φρέσκια η φωτογραφία.
0: Ακριβώς. Δεν βρήκα αυτό.
1: Δεν μυρίζει και θάλασσα.

0: Αυτή που μύρισε θάλασσα έχει διαφορά.
1: Έχει, ναι.
0: Εκείνα τα 12 χρονάκια έχουν μετρήσει η βάρο τη. Ομολογώ, αλλά παραμένει rock and roll.
1: Ναι.
0: Ναι, τι, πες, ναι.
1: Ναι, συμπαθητική, ναι, κράτιέται.
0: Κοίτα εδώ τα μαύρα της, τα κρεμαστά της.
1: Δεν θα αλλάξει
0: τα αυτό.
1: Δεν θα αλλάξει αυτό.
0: Το κούρεμα ίδιο.
1: Ούτε το κούρεμα θα αλλάξει. Το μπότοξ θα αλλάξει.
0: Να μην πει μια κουβέντα βαριά για γυναίκα.
1: Ρε φίλε, δεν είναι θέμα να πω κουβέντα κακή ή καλή για γυναίκα. Είναι το θέμα ότι υπάρχουν και άλλες που δεν το έχουν κάνει,
0: ναι,
1: το μπότοξ.
0: Ναι, ναι. Και δεν είναι και πετυχημένο εδώ τα λέμε. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, έχει απαιτήσει σκηνή. Έχει κάποιες απαιτήσεις.
1: Ρε παιδί μου, έχεις απαιτήσεις εσύ, ναι, από μια γυναίκα σαν την Joan Jett που την έχει συνηθίσει κάπως, να μην τη βλέπεις έστω και τώρα που είναι στα 69 της κάπως αλλιώς. Να αφήσει το χρόνο να περάσει πάνω της, να την αγγίξει ο χρόνος.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αλλά απ' την άλλη, σκέψου, τι περνούσες ποτέ για ένα 65. Δεν σου φαινόταν πάντα πιο ψηλή?
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Όχι.
0: Φαινόταν. Φορούσε και πάντως κάτι ψηλοτάκου να...
1: Ναι, πλατφορμίτσες, ναι. Φαινόταν
0: 10 πόντους τουλάχιστον, ναι.
1: Φαινόταν και στη σκηνή ότι δεν είναι η φασούλα.
0: Δεν είναι η...
1: Η φασούλα.
0: Παρακαλώ.
1: Η φασούλα. Η κόρη του Παναγιώτη.
0: Παρακαλώ, δυσκολεύομαι να έλθω σε επαφή.
1: Δεν είναι Δήμετρη.
0: Καλέστε πάλι το μηδέν.
1: Δεν είναι Δήμετρη. Έλα, wake up. Παναγιώτης Φασούλας.
0: Α, η
1: κόρη
0: φασούλα
1: του.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, πού πήγε το μυαλό σου, φασούλη, το φασούλη.
0: Δεν πήγε, δεν πήγε, δεν πήγε. Τι να κάνουμε. Μου το κάνει συχνά, με μπλοκάρει ορισμένες μέρες φορές.
1: Αφού ήταν το πιο απλό που, από αυτά που έχω πει έτσι.
0: Υπάρχουν και χειρότερα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και χειρότερα. Ποιος άλλος είπαμε ότι έχει γενέθλια σήμερα?
1: Ο Νικολάκης ο Κάβος.
0: Ο Νικολάκης ο Βράχος.
1: Ο Βράχος, ο Βράχος,
0: ο οποίος είναι ένα χρόνο μόλις μεγαλύτερος της Joan Jett. Και παρακαλώ, Νίκη Εύ, να ξέρετε ότι γεννήθηκε στη Βικτόρια της Αυστραλίας. Δεν θα πω το χωριό του, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Πάμε να τον ακούσουμε εμείς. Α, ναι, όχι. Ναι, ναι.
1: Ναι, όχι.
0: Ω, περίμενε, άλλαξα τη σειρά, εγώ καταλάβω.
1: Δεν πειράζει, άστο τώρα μια και τότε.
0: Όχι, έχει ωραία έμπνευση ο Μιχάλης, παιδιά, πέρα από τα γενέθλια.
1: Για μετά, μωρέ.
0: Όχι,
1: καλά,
0: τώρα,
1: πάτε τώρα, εντάξει, ό,τι θες.
0: Τι θέλει, θέλει Λέοναρντ Κοέν, γιατί το εναλλακτικό ως πολιτική πρόταση μετά το Μανχάταν κατέλαβε και το Βερολίνο.
1: Βεβαίως.
0: Ο Αμντανή από τη μία πλευρά.
1: Και η Έραλ. Η Έλιφ Έραλ, νομίζω.
0: Η Γερμανίδα, τέλος πάντων.
1: Τουρκάλα είναι.
0: Α, στην καταγωγή.
1: Είναι Τουρκάλα στην καταγωγή. Οι γονείς της πήγαν στο Μόναχο όταν αυτοί ήταν πολύ νινοί πολιτικοί πρόσφυγες από την Τουρκία, διωγμένοι για τα πολιτικά τους φρονήματα, τα οποία προφανώς δεν είχαν σχέση με Ερντογάνιδες και λοιπούς δημοκρατικούς δυναμικούς. Μεγάλωσε εκεί και τώρα, εντάξει, θα μου πεις βέβαια, το Βερολίνο δεν εκπλήσει.
0: Ναι, είναι, ήταν πάντα ανατρεπτικό.
1: Ως πόλη,
0: όπως,
1: να πάει προς τα εκεί.
0: Όπως και ο νέος coach της Nationalmannschaft, για να μιλήσουμε και λίγο γερμανικά σήμερα. Ο Κλοπ δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης ανατρεπτικά εμφανίστηκε στο προσκήνιο, είπε ότι αυτή τη σημαία πρέπει να τη σηκώσουμε διαφορετικά από εδώ και πέρα. Να μην αφήσουμε να χαλάσει την εικόνα της Γερμανίας ένα ρεύμα που δεν, ναι, μας εκφράζει συνολικά ως χώρα.
1: Okay.
0: Έκανε ένα μάθημα ιστορίας εκεί πριν αρχίσουν τα μάτς του Nations League, το οποίο είναι και τα πρώτα στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γερμανίας.
1: Καλά,
0: όταν έρθει εδώ θα το συζητήσουμε λίγο παραπάνω το θέμα μαζί του.
1: Ο Κλοπ γενικά,
0: ναι,
1: δεν είναι και ο Κλοπ είναι γενικά και όπου φυσάει ο άνεμος, είναι και επικοινωνιακός. Έχει διαπιστώσει τώρα ότι πολλοί Γερμανοί έχουν αρχίσει να φοβούνται, ναι μεν ψηφίζουν το AfD, πλην όμως υπάρχουν και άλλοι πολλοί που φοβούνται αυτό τον αευντισμό, να τον πούμε έτσι, που αρχίζει να αναπτύσσεται στην Γερμανία.
0: Τώρα, πες το ακροδεξιό ρεύμα να καταλάβει όλος ο κόσμος τώρα.
1: Μακάρι να ήταν μόνο.
0: Πάμε να θυμηθούμε πώς κατέκτησε πρώτα το Μανχάταν και μετά το Βερολίνο ο Λέοναρντ Κοέν.

0: Σου έχω πει ότι ορισμένες φορές τα φωνητικά σε ένα τραγούδι μου το απογειώνουν. Δηλαδή το συγκεκριμένο τραγούδι, αυτή τη διασκευή.
1: Αυτό θα σου λέω, αυτή είναι η διασκευή.
0: Ναι, αυτή η διασκευή το έχει απογειώσει κατά τη γνώμη μου. Βοηθάνε πάρα πολύ τα φωνητικά, γιατί χρησιμοποιούνται κυρίες οι οποίες έχουν άλλο χρώμα φωνής, εντελώς διαφορετικό από το βαρύ αυτό του Leonard Cohen.
1: Εντάξει, εγώ...
0: Είναι σαν το μαγείρεμα που χρησιμοποιείς διαφορετικά υλικά για να προκύψει το αποτέλεσμα.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι το ίδιο. Σαν βρεσί
1: εγώ θεωρώ το αυθεντικό, ειδικά σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση του Μανχάτων και του Βερολίνου, είναι καλύτερο από αυτό που, από τη διασκευή που ακούμε. Δεν είναι κακή διασκευή, ακούγεται ευχάριστα.
0: Εντάξει, αυτό λέω, ναι.
1: Αλλά το αυθεντικό νομίζω είναι καλύτερο. Υπάρχουν άλλες διασκευές που έχουν αφήσει στην άκρη το αυθεντικό.
0: 73% συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές του Βερολίνου. Να το έχετε αυτό κατά νου, εδώ στην Ελλάδα που είχαμε 59% προηγούμενες εκλογές, γιατί κάπως έτσι γίνονται οι ανατροπές. Και η 45χρονη νομικός λέγεται Ελίφ Εράλπ, για να δώσουμε το όνομα έτσι ξεκάθαρα.
1: Είναι αυτός.
0: Δεν προδίδει η Τουρκία το μικρό της, αλλά το επώνυμο, ναι, μου μοιάζει Τουρκία.
1: Και το μικρό της τι προδίδει, θα μου πεις.
0: Το Ελίφ.
1: Δεν σε ξέρω. Πάει η Σκανδιναβία.
0: Μπράβο, ναι, με στέλνει βόλιο.
1: Ολαφ.
0: Ναι.
1: Ας πούμε.
0: Όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτή η εναλλακτική πρωινή δίωρη εκπομπή. Εναλλακτική είναι στην πρώτη ώρα, μετά είναι στερεότυπη εδώ που τα λέμε. Διότι ως γκολ από τα αποδυτήρια μας επιτρέπει να μπαίνουμε σε διάφορα χωράφια, αθλητικά και μη. Έχει και ένα ωραίο μήνυμα από το φίλο μας τον Δημήτρη, θα το διαβάσω αργότερα. Είναι η συνέχεια, λέει, μια συζήτηση που είχε μαζί σου το Σάββατο. Είχες ακουμπεί το Σάββατο?
1: Βεβαίως.
0: Σε έχουν σταμπαρισμένο, σε περιμένει στη γωνία.
1: Oh.
0: Συμπληρωματικά, βρεσί, συμπληρωματικά, μη λες όχι αμέσως. Λοιπόν,
1: ξέρω εγώ ρε παιδί μου,
0: Νικόλας Ψωμιάδης.
1: Κάποιοι με έχουν σταμπαρισμένο στη γωνία.
0: Νικόλας Ψωμιάδης, 20 των ήχων. Μιχάλης Λαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο, Ηλίας Δημόνας στο άλλο. Θα είμαστε, είπαμε, μέχρι τις 10 με διαφορετικό στυλ την πρώτη ώρα και πολύ συλλογικό τη δεύτερη. Αν και πλέον αρχίζει να περνάει στα μυαλά μας η εθνική μας ομάδα. Τι νομίζετε, από μήνα δύο μερούλες για το πρώτο παιχνίδι στο Nations League εκεί στο Βελιγράδι με τη Σερβία. Και μετά έχουμε έξω Γερμανία και μετά Τούμπα. Δύο μάτς με Ολλανδία, Γερμανία. Τέσσερα μάτς, παιδιά, μαζεμένα έως τις 4 του Οκτώβρη.
1: Μέσα Νοέμβρη έχει τελειώσει το Nations League ουσιαστικά.
0: Ναι. Είναι 6 αγώνες συνολικά.
1: 6 αγώνες συνολικά. Ναι. Το κάνουν πολύ πιο fast track από τις προηγούμενες φορές.
0: Έτσι, fast track στην άψογη ελληνική γλώσσα του Μιχάλη Λαδόπουλου.
1: Ναι. Για πες ρε εσύ, ελληνοπρεπή.
0: Συνοπτικές διαδικασίες.
1: Α, οκ. Okay. Ναι, πολύ σωστό. Μπράβο.
0: Πολύ
1: μπράβο.
0: Γρήγορο.
1: Ανακαλώ το ελληνοπρεπή με το ψήγμα ηρωνίας και λέω έβγε ηλία παιδί μου.
0: Και παιδί μου. Αυτό ήταν καλύτερο το προηγούμενο.
1: Ναι, τα μισά μου χρόνια έξερα τη μόνα.
0: Ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Η διαφορά μας είναι Joan Jett, Nick Cave από τη θυμάμαι. Αυτό μόνο. Ένας χρόνος. Να πούμε για την επικοινωνία μαζί.
1: Εγώ είμαι η Joan.
0: Όχι, εγώ είμαι η Joan τελικά.
1: Όχι, πιο μεγάλη είναι η Joan.
0: Όχι, είπαμε, ο Nick Cave είναι 69. Η Τζον σήμερα γίνεται 68 και ο Κέβιν 69.
1: Οπότε εσύ.
0: Η Τζον, παιμούλα και εμένα. Σε ρόλο. Με πνίξει. Έλεγα και για του τρόπου επικοινωνία μαζί μα. Αν καταφέρω να του το. Ο ήχο αυτό που ακούστηκε ήταν. Έλεω, δεν θα μπορούσα να κάνω παρουσίαση σήμερα.
1: Ο πνιγμού ήχο ήταν αυτό. Τελειώνει, παιδιά. Το χάνουμε.
0: Πού ήθελα τώρα να πάω?
1: Στους τρόπους της επικοινωνίας.
0: Ναι, προσπάθω να συνέλθω. Και λέγαμε ότι, εντάξει, ο πιο αγαπημένος, το βλέπω ήδη στα μηνύματά σας, είναι το Viber. Εκεί θα μας βρείτε όσοι δεν το έχετε επιχειρήσει μέχρι τώρα, πληκτρολογώντας τη λέξη Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες. Ιδάλλως θα πάτε να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papakia.gr. Επίσης μπορείτε να στείλετε SMS από το κινητό σας. Πρέπει όμως να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54160 και από εκεί και πέρα τα προσωπικά messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας, ποινικούς χαρακτήρες, και Mike Λαδόπουλος με λατινικούς. Απορώ όμως γιατί ο Δημήτρης έστειλε σε μένα το μήνυμα που απευθύνεται σε σένα. Μάλλον δεν θυμότανε το Messenger. Και λέει, σχετικά λέει με τη συμπεριφορά των διοικήσεων των ομάδων στην Αγγλία, κάποια τέτοια κουβέντα ανοίξατε το Σάββατο, ότι από τη σεζόν 25-26 η Liverpool εφαρμόζει την πολιτική every seat, every game. Δηλαδή, κάθε κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας πρέπει να εξασφαλίσει ότι η θέση του θα γεμίσει σε τουλάχιστον 15 από τους 19 εντός έδρας αγώνες Premier League. Αλλιώς χάνει το δικαίωμα ανανέωσης. Δηλαδή, θα το πω και εγώ τώρα λίγο πιο ελληνικά.
1: Αυτό που λέγαμε το Σάββατο για το που έχουν φτάσει οι τιμές και η πολιτική των εισιτηρίων στην Αγγλία, ναι.
0: Ναι, και είναι και η απάντηση σε εικόνα γηπέδου που φαντάζει με πολλά κενά, έχει πολλά κενά καθίσματα και ξαφνικά σου λένε αριθμό εισιτηρίων 10.000 παραπάνω. Δεν το θέλουν αυτό οι Άγγλοι, όπως καταλαβαίνουν, θέλουν αφού πήρε εισιτήριο διαρκείας να το τιμήσεις. Δεν μπορείς εσύ, στείλε κάποιον άλλο στη θέση. Ενώ λέει στη Manchester City το διαρκείας πρέπει να χρησιμοποιείται σε 16 από τους 19 εντός έδρας αγώνες Premier League, των οποίων οι 10 τουλάχιστον με προσωπική παρουσία και όχι με μεταπόληση. Είναι λίγο πιο σφιχτά τα πράγματα στο Manchester. Και η Ένωση Φιλάθλων της City προσέφυγε νομικά, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική παραβιάζει τις αγγλικές αρχές περισσότερο του 2010, επειδή τιμωρεί δυσανάλογα, παραδείγματος χάρη, τις γυναίκες που είναι σε εγκυμοσύνη, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία που υπό τις συνθήκες αυτές δυσκολεύονται να έχουν την τακτική φυσική παρουσία που προϋποθέτει η Manchester City. Ωραία είναι αυτά. Ωραία να τα μαθαίνουμε.
1: Αυτά τα λέγαμε το Σάββατο με αφορμή το αυτό με για τις τιμές. Καλά, ξεκινήσαμε από Millwall West Ham για το
0: ισοπαλία, δεν είναι αυτό.
1: 2-2, ναι. Με ισοφάριση West Ham, νομίζω, με 2 γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Είναι το πιο άγριο ντέρμπι στα διαχρονικά πλέον στο αγγλικό ποδόσφαιρο, γιατί δέρνονται με τον παραμικρό οι οπαδοί της Millwall.
1: Εντελώς δέρνονται όμως.
0: Όπου βρεθούν και όπου σταθούν με τις West Ham. Πάντως όχι όπως παλιά.
1: Καλά. Δεν υπάρχει.
0: Όταν αίμα δεν υπάρχει πλέον. Πριν αρχίσει το μάτς.
1: Τώρα είναι έξω. Δεν είναι μέσα. Μέσα είναι εκκλησία.
0: Ναι.
1: Τα έκανε έτσι, Μαργαρίτα. Θες να σου πω τώρα να κάνω μια αποκάλυψη το παρατσούκλι του υπέροχου αυτού ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας,
0: τον Νικόλα, μας
1: στην κονσόλα. Το παρατσούκλι του είναι φλός. Και ξέρεις γιατί είναι το παρατσούκλι του φλός. Ναι. Ξέρεις γιατί είναι το παρατσούκλι του φλός?
0: Δεν μου έρχεται τώρα. Για βοήθησέ με, γιατί πλησιάζει και ο χρόνος για τις πολιτικές ειδήσεις και δεν έχω.
1: Να το πούμε, να πάμε κατευθείαν στους τίτλους.
0: Φλός.
1: Γιατί όπως το φλός είναι το κορυφαίο χαρτί στο πόκερ.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: και στην πόκα.
1: Και στην πόκα, ναι, προφανώς. Ναι. Ούτως ή άλλως η πόκα είναι αντίστοιχη του πόκερ. Είναι, πώς να το πούμε, η διασκευή του πόκερ. Ο Νικόλας είναι φλός, κορυφαίος ηχολήπτης σε όλη τη Μεσόγειο. Ναι.
0: Τσουτσούριασα που λένε. Τσουτσούριασα. Και όπως λέει και ο Μάκης από τον Αλμυρό, έχετε πολύ ψωμί για το φούρνο.
1: Τι πράγμα.
0: Λέει ότι έχετε πολύ ψωμί σαν δίδυμο, είστε για φούρνο.
1: Ναι, εύκολα.
0: Ναι, 44 χρόνια φούρνο.
1: Έτσι.
0: Εσύ?
1: Έτσι.
0: Πόσα?
1: 43.
0: Πού βάρινε. Πάμε γρήγορα σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η πόλεμη σε Ουκρανία, Ιράν καθώς και τα ενεργειακά στο επίκεντρο της Συνόδου του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαυρόφ, Πεζεσκιάν. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Την Πέμπτη, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές καυσίμων στα 2,19 ευρώ η βενζίνη και στα 2,21 το πετρέλαιο. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. 5 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη εγκληματικής οργάνωσης για κακουργηματική απάτη σε βάρος του δημοσίου. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρώματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
8: Ακούτε. Era Sport.

0: visiting a sick friend.
1: Και να φανταστείς, ότι ο τίτλος αυτού του τραγουδιού είναι Song of Joy, έτσι. Τραγούδι της χαράς.
2: Παιδιά, πέσαμε δηλαδή, σε λούπα μεγάλη.
1: Πόπο...
2: Μιλάμε κενό αέρος. Ήταν γιατί επιλέξαμε με τον Μιχάλη τραγούδι που δεν ξέραμε από τον Nick Cave.
1: Ναι.
2: Είδαμε τον τίτλο του τραγούδι της χαράς.
1: Ναι, και λες ότι θα είναι έτσι για την ώρα.
2: Α, για, ακούω. Α, το διώξαμε.
1: Το διώξαμε. Ναι. Έφυγε. Χαρά αγνοείται. Χαρά αγνοείται πλέον.
2: Στέλνει μήνυμα η Αντιγόνη. Μιχάλη.
1: Όπαπα.
2: Μωρέ, μην τον ακούς. Τα ίδια μου λέει και εμένα. Δεν θέλει διασκευές. Άστονα, λέει, άστονα.
1: Να το αντιγλωκαλώστο.
2: Σε έχουν βάλει όλοι στη γωνία.
1: Ναι, μωρέ.
2: Συνάδελφοι και εμείς.
1: Εντάξει. Είμαι καλός άνθρωπος. Εγώ τους συγχωρώ.
2: Πάντα.
1: Πάρε υδροχλωρική πολυβινιλοπυρολιδόνη.
2: Παναγία μου.
1: Καλά, λοιπόν, το υδροχλωρική διαβάζετε, το άλλο δεν διαβάζετε. Θα σου περάσει, λέει. Mr. You are first level class, λέει ο Γιώργος Τσανγκαρίδης, writer. Mr. Dreamonas, your first level class.
2: First level.
1: Yes, class.
2: Class.
1: Yeah, first level.
2: Άμα βρούμε class. Α, καλέ. Ματίνα, καλέ.
1: Η Ματίνα.
2: Πού ήσουν, Ματίνα? Χρόνια και ζαμάνια, από τον Αύγουστο.
1: Ποιον Αύγουστο, μωρέ?
2: Μπορεί να είναι από τον Αύγουστο. Σήμερα έχουμε 22 Σεπτέμβρη.
1: Αποκλείεται. Τόσο πολύ καιρό έχει.
2: Τα βλέπεις, τα βλέπεις.
1: Γιατί χτυπάς ξύλο?
2: Όχι. Στέλνει μήνυμα ο Τάσος. Πολύ χαρούμενο τραγούδι. Τις τάβλες.
1: Ναι, όντως.
2: Πέσαμε τάβλα, ακούγοντας.
1: Ναι, όντως. Τάβλα ήταν.
2: Τάσο, γι' αυτό το διακόψαμε, όπως καταλαβαίνεις, γιατί πέσαμε, είπαμε, σε παγίδα μεγάλη.
1: Ναι.
2: Ακού. Song of Joy.
1: Song of Joy, ρε φίλε.
2: Δεν είναι και Cave, έτσι μας κάνεις πλάκα. Το άλλο, Νικόλα, το βρήκαμε. Νικόλα, το τραγούδι του Nick Cave το βρήκαμε. Πάμε να ακούσουμε την τραγουδάρα, την πιο πρόσφατη, εννοώ, του Nick Cave.

0: Σας παρουσιάζω τον Μιχάλη Λαδόπουλο, τον μόνο ίσως Έλληνα που δεν έχει ακουμπήσει ακόμα τους Peaky Blinders, και τον βάζουμε τώρα στο παιχνίδι ακούγοντας το τραγούδι που είναι και σήμα της σχετικής τηλεοπτικής σειράς. Πώς το έχεις καταφέρει αυτό? Δεν πρέπει να υπάρχει άντρας που δεν έχει ακουμπήσει, δηλαδή από αυτούς που βλέπουν ενός σίδερ, που να μην έχει ακουμπήσει Peaky Blinders.
1: Το είπες. Από αυτούς που βλέπουν σύριαλ και σειρές.
0: Δεν βλέπεις,
1: έτσι, οι σειρές που έχω δει εγώ είναι μετρημένες και περισσότερο αθλητικό ποδοσφαιρικού περιεχομένου.
0: Κάτσε.
1: Έτσι. Κάτσε. Τι έπαθες?
0: Κάτσε, περίμενε. Δηλαδή, θες να μας πεις. Ναι, μισό λεπτό. Θες να μας πεις, δηλαδή, ότι δεν έχεις δει τα Φιλαράκια? Τα
1: εντάξει.
0: Οποία πρωτοεμφανίστηκαν σαν σήμερα το 1994.
1: Τα Φιλαράκια τα ψηλόβλεπα όταν παίζονταν στην εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά με εκνεύριζε αυτό που σου δείχνανε πότε πρέπει να γελάσεις. Δηλαδή που έβγαινε από μέσα το γέλιο.
0: Το γέλιο, ναι.
1: Άσε να γελάσω μόνος μου, ρε φίλε.
0: Το ξέρω, αλλά ο κόσμος θα αντιμετωπίζει όσο επιτοπίζει διαφορετικά. Ναι, είναι τραγούδι των 90's,
1: ναι.
0: Αυτό που ακούμε, και το Red Right Hand, και έγινε πάρα πολύ γνωστό πλέον από τη σειρά Peaky Blinders και τον Birmingham, εντάξει, στις αρχές του 20ου αιώνα.
1: Το οποίο Birmingham βέβαια είναι, εντάξει, είναι αλλού. Δεν ναι. Έχει καμία σχέση με το με τους Peaky Blinders.
0: Αυτό λέει τραγούδι, λέει, δεν φοράει για ουσκάρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Και ο φίλος μας ο Τάκης από τη Νέα Σμύρνη, με αφορμή το τραγούδι, λέει, που μόλις ακούσαμε, γιατί ένα προβάλλει από χθες και κάθε Δευτέρα και Τρίτη με διπλό επεισόδιο τη σειρά αυτή. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, μάλιστα. Γιατί δεν το είχα κι εγώ στα μπάρι. Πολλά πράγματα ψυχαγωγικού χαρακτήρα γίνονται τα τελευταία χρόνια στην ΕΡΤ και αρέσουν στο κοινό. Μιλάω πάντα για το ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Ο Γιάννης προτείνει με αφορμή τις σειρές και 24 ώρες. Είναι η πρώτη σειρά που είδα φανατικά, να ξέρεις, το 24 ώρες, Μιχάλη. Το Homeland, τρελά αγαπημένο. Μα κορυφαίο πολεμικό δράμα, το Band of Brothers του Spielberg, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε αυτό. Κανένα δεν έχει ακουμπήσει.
1: Προτιμώ ταινίες για να σου δώσω να καταλάβεις. Προτιμώ ταινίες.
0: Και εγώ προτιμούσα μέχρι το 2013. Τότε μπήκα σε αυτό, βαθιά σε αυτό το κανάλι, και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος.
1: Okay.
0: Α, είδε και στη Λίμνο, από τη Λίμνο, Γιάννης, το Peaky Blinders. Ναι, okay.
1: Okay.
0: Είστε ωραία συντονισμένοι. Μ' αρέσει που έχετε μουσικές προτάσεις.
1: Άντε, ρε, παιδιά.
0: Και όχι αθλητικές. Είδες με το που σταμάτησε το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Καλά, και
0: ξεκουρδίστηκαν όλοι.
1: Και επί πρωταθλήματος, άμα υπήρχε
0: το
1: ένα
0: ξέρω,
1: θέμα,
0: ξέρω,
1: ειδικά
0: ναι.
1: Στη συγκεκριμένη εκπομπή που τσίγκλαγε κάτι κινηματογραφικά, κάτι τέτοια. Και έκλεβε το ενδιαφέρον του κόσμου, ας πούμε. Δηλαδή, κέντριζε το ενδιαφέρον, όχι το έκλεβε.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο Αγρίνιο, στο Μιχάλη, που μας βλέπει για όμορφη παρέα, γιατί δεν βλέπουν όλοι την παρέα μας όμορφη, δεν αντέχουν κάποιοι και τα σχόλιά μας γενικότερα. Τι να κάνουμε, ανήκουν σε διαφορετικούς κόσμους και σε διαφορετικές εποχές.
1: Προφανώς.
0: Πάντως έχει δίκιο εδώ με την ευκαιρία. Ποιος ήταν τώρα? Αχ... Πούντο τώρα το χάσα.
1: Ναι, ότι γενικά
0: ο Ζωής. Α, ναι, ο Ζωής είναι. Που στέλνει το μήνυμά του, ο Ζωής είναι από την Άρτα και λέει: γιατί απορείτε με την άνοδο της ακροδεξίας γενικά στην Ευρώπη? Μήπως το πολιτικό σύστημα γενικώ σωθεί τους ανθρώπους προς τα άκρα? Βεβαίως. Βεβαίως. Τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία. Και επίσης να θυμάστε ότι η ιστορία έχει, αρκεί να ξέρετε να διαβάζετε και να διαβάζετε, λέω, επιμελώς, πολλές επαναλήψεις. Πολλές επαναλήψεις ιστορία. Δηλαδή, πώς το έλεγε και ο Αΐμνησος Γιάννης Ιωαννίδης, ένα από τα πολλά μαθήματα που μας έκανε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, όποιος δεν γνωρίζει την ιστορία του, χάνει το μέλλον του. Αυτό το νόημα έχει.
1: Καλά,
0: αυτό το νόημα, ναι.
1: Αυτό δεν χρειάζεται να το πει ο,
0: ναι, ναι. Και επίσης,
1: ο Ξανθός για να το...
0: Μου έλεγε συνάδελφος που έκανε όχι, μεταπτυχιακό στις πολιτικές επιστήμες, ότι το δεύτερο μάθημα είναι η αλληλουχία γεγονότων. Δηλαδή, σου λένε στη σχολή, πάρε αυτά τα γεγονότα, θα δεις ότι με βάση τα προηγούμενα αντίστοιχα, το τρίτο βήμα θα είναι αυτό, το τέταρτο θα είναι εκείνο, το πέμπτο και το καθεξής. Η αλυσίδα δηλαδή συμπληρώνεται καμιά φορά αυτομάτως.
1: Ο Γουίνστον δεν το έχει πει περί της επανάληψης της ιστορίας είτε ως φάρσα είτε ως τραγωδία.
0: Ναι.
1: Ο Τσόρτσιλ.
0: Ναι.
1: Εγώ
0: πιστεύω ότι σε αυτό το απόφυγμα δεν είχαμε εστιάσει σωστά αρχικά. Είχαμε, αν θες, κολλήσει με το δράμα ή την φάρσα και χάσαμε το δάσος που είναι η επανάληψη.
1: Η επανάληψη
0: ναι. της ιστορίας. Και αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη, βεβαίως έχει δίκιο ο Ζώης, είναι μια επανάληψη. Όταν, να το πούμε λίγο και από πλευράς καλλιτεχνικής, γιατί έχω διαβάσει διάφορα, το πνεύμα των κοινωνιών αναπτύσσεται σε περιόδους δύσκολες.
1: Ναι.
0: Όταν πας σε μια έφορη περίοδο και χαλαρώνουν πολλά πράγματα ανάμεσά τους και το πνεύμα, μετά γέρνεις απότομα με την πρώτη κρίση προς το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Προς τη σύγκρουση, προς την ταραχή. Τώρα, αν εσείς, κάποιοι από εσάς, έχετε έρωτα με αυτή την ταραχή, να ξέρετε ότι δεν σας συμμεριζόμαστε. Εντάξει, εμείς τις κοινωνίες τις σκεφτόμαστε πολύ διαφορετικές και τους ανθρώπους ενωμένους και όχι διχασμένους.
1: Και να χαιρετάμε ανθρώπινα και όχι με τεντωμένη παλάμη. Να το πούμε και αυτό.
0: Η οποία τεντωμένη παλάμη καταλήγει μετά σε γροθιά.
1: Καλά.
0: Πάντα σε
1: και
0: γροθιά.
1: Όχι μόνο σε γροθιά.
0: Γιατί καλύπτει την απόσταση με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Είναι πολύ συγκεκριμένη η πρόθεση.
1: Λοιπόν,
0: τα έχουμε ζήσει και εδώ στην Ελλάδα, απλώς κάποιοι νεότεροι δεν έχουν καθόλου παρακολουθήσει την ιστορία. Βλέπω διάφορα έτσι, πολιτικά μηνύματα, προσπαθούμε να επιλέξουμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας διαλύουν, δηλαδή με την έννοια μας χωρίζουν. Δηλαδή βλέπω πολύ φανατισμό από κάποιους, αλλά δεν θα τους συμμεριστώ εγώ. Άσε που χρησιμοποιούν τις ορολογίες χωρίς να τις γνωρίζουν. Υπήρχε σειρά. Όχι, λάθος.
1: Ποια σειρά?
0: Τίποτα. Από τα Γκρίνγκλς. Όταν στέλνετε κάποιο μήνυμα σε Γκρίνγκλς, θα ξέρετε ότι μας δυσκολεύετε. Επιλέξτε.
1: Ναι.
0: Ή ατόφια ελληνικά ή ατόφια αγγλικά. Ηλιόλουστο και όμορφο το Ρέθυμνο. Μπράβο σας, εκεί στην Κρήτη. Γιατί εμείς ζήσαμε, εγώ θεωρώ σήμερα, μια πάρα πολύ ωραία αλλαγή καιρού. Μου άρεσε πάρα πολύ που ξύπνησα, μύριζε το χώμα από τη βροχή.
1: Πρέπει να έριξε λίγο το βράδυ, ναι.
0: Αρκετό πρέπει να έριξε, γιατί είδα λιμνούλες να έχουν σχηματιστεί εδώ στα δικά μου τα μέρη.
1: Σε εμάς εκεί κάτω.
0: Αλλά πάντως όχι δυνατή βροχή, θα με ξύπναγε. Να σου πω την αλήθεια. Μετά τις ανοιχτές Μπαλκανόπολης, όταν ρίχνει δυνατή βροχή. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η αλλαγή.
1: Σε εμάς κάτω δεν πρέπει να ρίξει.
0: Όχι.
1: Σε εμάς κάτω δεν πρέπει να ρίξει.
0: Άλλαξε πολύ η ατμόσφαιρα. Προς το ευχάριστο. Εγώ είμαι, να σας πω την αλήθεια, τρελός υποστηρικτής των αλλαγών του καιρού. Ακόμα και τις απροσδόκητες ανά εποχή εννοώ. Και είμαι ενάντιος σε αυτό το φόβο που σπέρνεται στην κοινωνία, που ονομάζεται κακοκαιρία. Η κάθε αλλαγή του καιρού ονομάζεται κακοκαιρία. Και με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Όχι.
0: Τι όχι. Μα μου είπανε κακοκαιρία το ότι από τους 30 θα πάω στους 24. Συγγνώμη. Απότομη λέει 6 βαθμοί. Τι λες, παιδί, σοβαρά. Μεγάλη κακοκαιρία.
1: Το κακοκαιρία είναι κακοκαιρία, ρε παιδί μου. Είναι κακός καιρός.
0: Έριξε λίγη βροχή. Κακός καιρός είναι αυτός εδώ έξω.
1: Μα δεν έχω διαβάσει εγώ για κακοκαιρία.
0: Εγώ τα διάβασα. Αλλαγή. Και με ενοχλεί συνέχεια αυτό το πράγμα.
1: Αλλαγή και πτώση της θερμοκρασίας.
0: Πρόβλημα. Μειώνεται 6. Πρόβλημα. Όλο πρόβλημα βλέπουν στην αλλαγή του καιρού.
1: Ότι υπάρχει μια σχετική τρομολαγνία στους μετεωρολόγους. Υπάρχει.
0: Για να έχουν τα κλικ, ναι. Έλα, το έχουν κάνει εμπόριο.
1: Ο φίλος ο Στέφανος, λίγο πριν από τις 9:20, μετά τις καλημέρες, αναρωτιέται, αυτό το έργο ψάχνατε καιρό να το βρείτε?
0: Ποιο έργο?
1: Φαντάζομαι ότι πρέπει να ήταν τη στιγμή που έπαιζε ο πρώτος Cave.
0: Α,
1: και
0: ναι, μπορεί.
1: Φαντάζομαι
0: μπορεί,
1: να εννοεί ότι ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαι, λέει, στην Αττική Οδό με το φορτηγό. Το γράφει αυτό ο τηλέμαχος. Και ανοίγω δρόμο για να περάσει ένα στενοφόρο. Και ξαφνικά βλέπω 5 γιοταχοί να προσπαθούν να χωθούν στο κενό που άφησα. Ναι, θέλει πλέον.
1: Εντάξει.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε έλλειψη παιδείας. Χθες είχαμε μία διαφωνία με έναν νεαρό οδηγό δικύκλου Ματίνα. Με έβριζε από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο. Και το μόνο που αναγκάστηκα να του πω, χωρίς να βρίζω, είναι ότι είσαι πολύ μικρός πια για να με καταλάβεις. Τότε με έβρισε ακόμα περισσότερο. Αλλά δεν μου είπε, μπόρεσε και χώρισε Ματίνα μέσα σε 45 δευτερόλεπτα, 15 βρυσίες. Λέω, πάρα πολύ ωραία, ξεκινάμε.
1: Ωραίος.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τι του κάνεις?
0: Πιστεύεις ότι του πήρα το κεφάλι?
1: Όχι. Δεν είναι υποχρεωτικό να του πάρεις το κεφάλι. Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, θα περάσει και αυτό. Ο Αποστόλης, άκουσα ωραία, κέρδισε ένας Αποστόλης σε ραδιοφωνικό διαγωνισμό και του γυρνάει προς και του λέει, Αποστόλη, είσαι μεγάλο πιστόλι. Ο Αποστόλης, μην το παίρνετε, λέει, βαριά, αν δεν αρέσει σε όλους. Ποτέ δεν γίνεται να αρέσει σε όλους, Αποστόλη, το ξέρουμε και δεν το παίρνουμε βαριά. Και εμένα, λέει, εκεί στην Ερασπόλ, κάποιοι δεν διαβάζουν τα μηνύματά μου επειδή συνήθως δεν αρέσουν. Αποστόλη, να ξέρεις καταρχάς ότι υπάρχει μια διαλογή μηνυμάτων, έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται να διαβαστούν όλα. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα προσωπικού γούστα και εμένα μου αρέσει να φέρνω και την αντίθετη πλευρά, χωρίς όμως χαρακτηρισμούς όπως επιλέγετε κάποιοι. Φόρτωμα χαρουπιού κάνει ο Αντώνης. Αχ, αυτό το κυπαρίσι Λακωνίας ακόμα να πάω. Το χρωστάω το Αντώνη. Αλλά με βγάζει έξω από το δρόμο.
1: Γιατί, ρε Σιλή?
0: Για να πας στο κυπαρίσι Λακωνίας, μου το εξήγησε πρώτος ο Αντώνης, πρέπει να βγεις έξω από τον κεντρικό δρόμο. Πρέπει να πας επί τούτου εκεί. Δηλαδή δεν μπορείς να περάσεις.
1: Μα επί τούτου
0: θα πας.
1: Δεν υπάρχει κάπου που να μην πηγαίνεις επί τούτου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν πηγαίνεις, λες θα πάω να κάνω μπάνιο εκεί, επί τούτου πας
0: στην
1: εκεί.
0: Στην επόμενη λακωνική μου εκδρομή, Αντώνη, θα το κάνω. Και είναι και πολύ ωραίο. Έχω δει πολλές φωτογραφίες.
1: Να είσαι πιο ακριβής. Εκδρομή στη Λακωνία. Λακωνική εκδρομή παραπέμπει και σε φλιαρία.
0: Όχι, λακωνική σημαίνει σύντομη. Συγγνώμη,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Γιατί...
0: Ποια φλιαρία, μωρέ, τι λέει.
1: Λακωνική.
0: Ελά,
1: ναι.
0: Τι λακώνεις να το πλακώσετε.
1: Ναι, ναι.
0: Συντομία.
1: Στο αντίθετο της φλιαρίας.
0: Άρα το
1: ναι,
0: αντίθετο.
1: Αλλά δεν είναι λακωνική όμως. Mm. Μπορείς να κάνεις λακωνική εκδρομή και στην Κορινθία. Μάλιστα. Δεν είναι υποχρεωτικό να πας στη Λακωνία.
0: Μια όμορφη καλημέρα από την όμορφη Βέρεια. Χιούμορ ερώτηση. Τι γνώμη έχετε για τα ποτά χωρίς αλκοόλ? Απάντηση. Είναι σαν να τρως κορδαλιά χωρίς κόρδο.
1: Ναι.
0: Ω, παιδιά, μερικοί δεν μπορούν και το αλκοόλ. Σεβαστείτε τους. Δεν το αντέχουν.
1: Τζατζίκι χωρίς κρεμμύδι. Χωρίς κόρδο. Και σκορδαλιά, ναι. Και σκορδαλιά και κυρίως τζατζίκι.
0: Άμα σου πω πως τρώω το τζατζίκι, κανονικά θα τρελαθείς.
1: Να φύγω.
0: Πόσο λέει, τρεις σκελίδες λέει.
1: Οχτώ βάζεις εσύ.
0: Τουλάχιστον. Μη σου πω ολόκληρο. Φωτιά. Στη Λίμνο, μάλλον μας στείλει καλημέρα ο παλαιολόγος από τη Λίμνο, με αυτή την τρομακτική αλλαγή καιρού, λέει, και τη μείωση των 5 βαθμών, το μόνο που με τρομάζει, λέει, είναι το 1,9 στο πετρέλαιο θέρμανση που θα χρειαστεί τους επόμενους μήνες. Θα το δούμε τελικά πόσο είναι. Αλλά όπως βγήκε και ένα meme στο διαδίκτυο, Μιχάλη μου λέει, μην ανησυχείτε, εσείς που δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τους μηχανισμούς θέρμανση, θα χρησιμοποιήσουν εκείνοι που σας επιβάλλουν αυτές τις τιμές.
1: Ναι,
0: θα γίνει okay. Κατά άλλους, δηλαδή. Αλλά δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική τιμή. Θα είναι σίγουρα αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο, δηλαδή του 2025, που είχε ξεκινήσει με 1,10 το λίτρο. Θα πονέσει τώρα. Τρομολαγνία, συγγνώμη, λέει ο Χρήστος, δεν υπάρχει μόνο στους μετεωρολόγους, αλλά και σε αυτούς που γράφουν τις ειδήσεις. Ναι, είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο. Και γι' αυτό και τα δελτία ειδήσεων, και εγώ διαφωνώ με αυτό, όπως έχετε καταλάβει, έχουν πάντα μπροστά και σχεδόν εξ ολοκλήρου, δηλαδή, άσχημες ειδήσεις. Καλές ειδήσεις δεν βρίσκεις. Που υπάρχουν. Αλλά.
1: Αυτό πουλάει, δυστυχώς.
0: Άντε πάλι με αυτό που λέει. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λες.
1: Δεν πουλάει.
0: Εγώ διαφωνώ.
1: Δεν πουλάει.
0: Όλα πουλάνε. Το θέμα είναι εσύ τι επιλέγεις. Και τι μαθαίνεις τους άλλους να διαβάζουν.
1: Δηλαδή, άμα δεν αγόραζες τα πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα, απογευματάδικα, με όλα αυτά τα θέματα που βγάζουν για το μίνι που φόρεσε η Σούλα Μπούλα στη Μύκονο και το ξόπλατο που έβαλε η Πίτσα Κίτσα στην Αράχοβα.
0: Αυτό είναι κουτσομπολιό, δεν είναι ειδήσεις.
1: Ναι. Αυτό, ναι, άμα δεν πουλάγε. Άμα δεν αγοράζανε, θα το πουλάγανε, δεν θα κοιτάγανε να αλλάξουν, ναι, θέμα. Με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο σκεπτικό αλλάζουν παίζουν και τα υπόλοιπα θέματα.
0: Ο Τσάβη, ο Κώστας δηλαδή, από το Αγρίνιο, γράφει ότι ένας λαός γίνεται έξυπνος μαθαίνοντας από τα λάθη και γίνεται σοφότερος όταν μαθαίνει και από τα λάθη των άλλων. Αλήθεια είναι. Γι' αυτό και σας είπα ότι είναι απαραίτητη η μελέτη της ιστορίας, η οποία είναι και μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας, γιατί αλλάζει η ιστορία. Και ωραίο μήνυμα του παλαιολόγου. Ματίνα, μπορείς να κλείσεις τα αυτάκια σου. Γιατί λέει ότι η μπύρα χωρίς αλκοόλ είναι σαν να βλέπεις πορνό ταινία από το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Είναι μια άποψη, αλλά μην ξεχνάς το τηλεφωνικό σεξ που κυριάρχησε και στον τόπο μας στα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Θυμάστε τι γινόταν, με τα 090. Στα τέλη των 90's.
1: Ναι. Και έρχονταν κάτι.
0: Θα το σκάσω λοιπόν τώρα, δεν μπορώ να το κρατήσω κρυφό. Σε μια ευθεία γραμμή, όχι δηλαδή μέσω κέντρου, στην εφημερίδα που δούλευε με περισσότερα στοιχεία και καρφωθούμε άσχημα, ανακάλυψε ένα λογαριασμό. Και μετά ψάχνουν να βρουν ποιος έκανε τη λαδιά, τον βρήκανε. Ναι.
1: Του πήρανε τίποτα ή απλώς το κάνανε δρυμύτατες
0: παρακράτηση μισού.
1: Α, υπήρξε.
0: Μία παρακράτηση υπήρξε πέρα από τις συστάσεις και τις φωνές. Ναι, του κόψανε και κάποια χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Είχε φτιάξει ένα λογαριασμό, δηλαδή σε δραχμές ήταν. Δεν το θυμάμαι πολύ καλά, αλλά πλησίαζε το εκατομμύριο.
1: Πήγαινε για τα 7 νούμερα,
0: ήταν κοντά στις 800.000, αλλά μπορείς, δεν μπορώ να θυμηθώ το νούμερο, γι' αυτό και το χοντρένω λιγάκι. Ήταν ασύλλητο, παιδιά, το νούμερο.
1: Παναία μου.
0: Ναι.
1: Έκανε κάτι άλλο.
0: Ο Χρήστος λέει ότι οι σοβαροί άνθρωποι παρακολουθούν μόνο αέρα και όχι τηλεόραση, λέει γενικώς. Εντάξει, και εγώ δεν είμαι και πολύ φαν πλέον τη τηλεόραση όσον αφορά το ενημερωτικό κομμάτι. Με το ψυχαγωγικό μαζί. Λοιπόν, διακοπή για αθλητικές ειδήσεις. Να πούμε και μερικές τέτοιες.
1: Ναι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σήμερα στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί τελευταία προπόνηση εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στο γήπεδο του Ρέντι. Πρωτού ταξιδέψει αύριο το μεσημέρι για το Βελιγράδι για την αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Σερβία. Εκτός πλάνου του Γιωβάνοβιτς, η Μπακασέτας, Ρώτα, Γιαννούλης και Χατζηδιάκος και Κωνσταντέλιας. Στις θέσεις τους κλήθηκαν Σάλιακας, Κυριακόπουλος, Κιζρίδης και Μιχαηλίδης. Σίγουρα το μην ελληνική ομάδα θα δοκιμαστεί στη Γερμανία, ενώ στο γήπεδο της Τούμπας θα υποδεχθεί Ολλανδία και 1η και 4 Οκτωβρίου. Παρθόν αποτελεί από την νίκη Βόλο προπονητής Τελής Μαλεζάς μετά την τρίτη συνεχόμενη ήττα της ομάδας στο πρωτάθλημα της Super League 2, αυτή τη φορά 1-0 στην έδρα του Πανθρακικού. Η ΑΕΛ έκανε πάρτι στην Πάτρα κερδίζοντας τον ΑΣ Πύργο με 4-0, ενώ ο ΠΑΟΚ Β' επικράτησε του Νέστου Χρυσούπολης με 2-1. Στη βαθμολογία, έπειτα από τρεις αγωνιστικές προηγείται η Μαρκό με 9 βαθμούς, ενώ ισοβαθμούν στην δεύτερη θέση με 7 η ΕΛΑΣ Ήρου, ΑΕΛ Πανθρακικός και Πανιόνιος. Αγωνία στον ΠΑΟΚ και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα υποβληθούν οι δύο Τάχα Άλλη και Παυλένκα, οι οποίοι πέσαν εξάρτωση ομοπλάτη στον αγώνα εναντίον του Πανετολικού. Ο Σουηδός Εκστρέμ έλειψε ένα μήνα από τα γήπεδα όταν έβγαλε για πρώτη φορά φέτος τον νόμο του και είναι λοιπόν ανησυχητικό η δική του περίπτωση. Ο Λέον Μπέιλι δεν θα ταξιδέψει για τα παιχνίδια της Αμάικας και θα παραμείνει σε καταστάσεις του Ολυμπιακού για να δουλέψει εκμεταλλευόμενος στη διακοπή των πρωταθλημάτων. Ο 24χρονος μέσος ΣΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης να δείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην Ουγγαρία για την περσινή σεζόν. Το βραβείο του καλύτερου Ούγγρου ποδοσφαιριστή εκτός συνόρων κέρδισε ο Ντομινίκ Σόμποσλαϊ της Λίβερπουλ, ενώ δεύτερο ήταν ο Μπαρνάβας Βάργκα. Το πρώτο τρέπλ στην ιστορία της ολοκλήρωσε εχθές η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Μίκρας, κερδίζοντας το τελικό του Super Cup την Αγέννηση Έρτας με 30-18. Για το πρωτάθλημα των ανδρών, Δούκας Άρης Νικαίας 28-29. Λίγο μετά τις 3.30 αναμένεται να ξεκινήσει το 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Στη Σιγκαπούρη, ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη με την Τσέχα Φρουκ Φρίτροβα. Παίζοντας παρέα με την Βέκιτς ο διπλό, η Σάκαρη ιτήθηκε με 2-0 σετ από τη Σκάτο και Πέρες. Το τουρνουά Σιμεών Μαυροσκόφη συνεχίζεται σήμερα στον Ιβανόφι. Ο Άρης αντιμετωπίζει την Μπάξε Σεχίρ στις 4, ενώ 4 ώρες αργότερα ο Ηρακλής θα κοντραριστεί με τη Μύκονο Μπετσόν στις 8. Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Sky Hybrid. Στον 5ο όμιλο του FIBA Europe Cup τοποθετήθηκε ο Ηρακλής μαζί με την MZ TAF Σκοπίων, τη γερμανική Βούσμπουργκ, την Τζίκη Βαρσοβίας, την Τάρτου Ούλικολ της Εστονίας και την ΑΕΚ Λάρνακας. Η Χαλκίδα επικράτησε εκτός έδρας στο Sporting με 66-57 και στην επόμενη προκριματική φάση του κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ θα παίξει με τον Ιωνικό στη Νίκαια. Στο Champions League του Πόλου Ανδρών, ο Ολυμπιακός σκληρώθηκε με το ανώβερο την Ισπανική Σαμπατέλ, την Γιατράν Χέρτζεκ Νόβι από το Μαυροβούνιο. Η ομάδα του Παναθηναϊκού θα αντιμετωπίσει την Βερεσβάρος, τη Μαρσέκ και την Στεάου Αβουκουρεστίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Μίλτον Βιέρα, ο Ρουγουανός διεθνής ποδοσφαιριστής που έκανε αξιομνημόνευτο πέρασμα από το ελληνικό πρωτάθλημα στη δεκαετία του 70, πρώτα με τη φανέλα του Ολυμπιακού για 5 σεζόν και στη συνέχεια με εκείνη τη ΣΑΕΚ για επιπλέον 2 χρονιές. Κατέχισε 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Ελλάδος. Στην Κύπρο αναμένεται να μεταφέρει την έδρα της η Μακάμπι Τελ Αβίβ για τους αγώνες της στην Ευρωλίγκα, ύστερα από τις επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Την απομάκρυση του Γκρανίτ Τζάκα από την εθνική ομάδα ζητούν πολλοί Ελβετοί φίλαθλοι, μόλις αποκαλύφθηκε ότι ο Χαφ της Σάντερλαντ χρησιμοποίησε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού του 2022. Ο ρέκορ μας συμμετοχών της εθνικής Ελβετίας απειλείται πλέον με φυλάκιση 5 ετών. Περισσότεροι από 160 του 2022. Ο ρέκορ μας συμμετοχών της εθνικής Ελβετίας απειλείται πλέον με φυλάκιση 5 ετών. Περισσότεροι από

0: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
1: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
0: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
1: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
0: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Αργήσαμε να βγάλουμε τα πιστόλια. Είχε μπλοκάρει το δικό μου στη θήκη. Το δικό σου δεν ήταν γεμάτο, έρθουν αποστέσεις.
1: Αφλογιστίες.
0: Ο Λουκάκης μου χαμήλωσε το μικρόφωνο και δεν το έφτανα. Τι παθαίνω αυτό με το Δημήτρη. Μου πειράζει το μικρόφωνο.
1: Καλά σου κάνει.
0: Για να πει δελτίο ειδήσεων.
1: Γιατί είναι ο Λουκάκης.
0: Τον Κωνσταντέλια λέει γιατί στο δελτίο το λέτε εκτός πλάνων, παιδιά. Γιατί είναι ακόμα εκτός πλάνου εθνικής, όχι του Γιωβάνο. Είσαι ο ίδιος οικειοθελός, είχε αποχωρήσει, αλλά έτσι και αλλιώς πλέον είναι τραυματίας. Τέλος πάντων, πάμε στο 3-5-2.
1: Πάμε.
0: Να τρέξουμε, γιατί έχουμε Ολυμπιακό.
1: Έχουμε.
0: Να ασχοληθούμε. Μας χρωστάει ο Μπάμπης από χθες.
1: Ναι, ναι.
0: Η ερώτηση ο Σαντορινέος, θα γίνει καμιά προσθήκη στο ρόστερ? Μωρέ, όλο και κάτι θα γίνεται αυτές τις μέρες.
1: Το είπε ο Μπάμπης, το όλο και κάτι θα γίνεται.
0: Το είπε έτσι για μέχρι τις 29 του Σεπτέμβρη που είναι το περιθώριο. Μπάμπη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.

0: παιδιά, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Είμαι λίγο καμήλα, ξέρεις. Τα κρατάω εγώ αυτά που λέτε.
0: Για μεταγραφική περίοδος και Ολυμπιακός ανενεργός.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ποια ήταν η τελευταία χρόνια.
0: Όχι, η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια δεν είχε κάνει πολλές κινήσεις από παίχτες που είναι ελεύθεροι, αλλά πάντα, ξέρετε, ήταν στην αγορά, κοιτούσε. Και φέτος ειδικά που έχουν γίνει τόσες πολλές αλλαγές, αλλάξει και ο προπονητής, πάντα υπάρχει το περιθώριο. Αν ζητήσει ο προπονητής ο νέος ότι παιδιά χρειαζόμαστε κάτι ακόμη, το είχα πει και χθες ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνει ο Ολυμπιακός. Δεν έχουμε απόφαση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν ξέρω εγώ να υπάρχει μια απόφαση ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Τάντα ή τον Δίνα ποδοσφαιριστή. Αλλά αυτό που πρέπει να θεωρούμε δεδομένο είναι ότι γίνονται συζητήσεις στο εσωτερικό της ομάδας. Δηλαδή, Κορδόν και Αλγουαθίλ τα συζητάνε να δουν τι άλλο μπορεί να γίνει. Και έχω εξηγήσει από χθες και αργότερα και στις άλλες εκπομπές ότι αν γίνει κάτι, αυτό λογικά θα αφορά είτε σε θέση εξτρέμ, κυρίως σε θέση εξτρέμ, είτε σε θέση back. Κυρίως αριστερό back. Δηλαδή, βλέπετε και τα σενάρια που υπάρχουν τις τελευταίες μέρες από το εξωτερικό προερχόμενα, αφορούν τέτοιους, δηλαδή ποδοσφαιριστές που έζησαν αυτές τις θέσεις, είτε είναι ο Ζαχά που ήταν τις προηγούμενες μέρες, είτε ο Γκερέιρο, ο Μπακ, ο αριστερός. Αλλά επαναλαμβάνω, απόφαση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, είναι και θέμα, ξέρετε, ο Αργουαθίλ πώς θέλει να παίξει ακριβώς. Το λέω κυρίως για τους εξτρέμ, γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος, το εξηγούσα, γιατί ξένησε σε αρκετούς και οι επιλογές, ξένησε μάλλον οι επιλογές που έκανε στην Λιβαδιά, ότι καταλαβαίνω τον τρόπο παιχνιδιού του, θα ήθελε οι ακραίοι της επίθεσης να κλείνουν μέσα, να γίνονται κοντά, να παίζουν κοντά στον center forward και να ανεβαίνουν τα back και να υποστηρίζουν το παιχνίδι αυτό. Και ένα από τα προβλήματα που είχε ο Ολυμπιακός στην Λιβαδιά και μέχρι να γίνει αυτό, είναι ότι τα back του Ολυμπιακού, με εξαίρεση τον Σάλιακα, δεν του δίνουν επιθετικά μέχρι στιγμής αυτά που θέλει ή και αυτά που χρειάζεται. Δηλαδή, ο Τικνιζάν είναι ένας παίχτης που ανεβοκατεβαίνει πολύ εύκολα, έχει πάρα πολλές δυνάμεις. Πριν όμως τα γυρίσματά του, οι σέντρες του δεν ήταν εύστοχες. Αλλά και οι εξτρέμ που είχε ο Ολυμπιακός, κλασική εξτρέμ, δεν είναι πολύ έτσι όπως είχε φτιαχτεί το ρόστερ. Δηλαδή, είναι ο Ρόκα, κλασική παραλαμβάνω εξτρέμ, έτσι είναι ο Μάρτινς. Και εκεί υπολογίζεται ο Ζώτα πολλές φορές, υπολογίζεται ο Φορτούνης που δεν είναι κλασική εξτρέμ. Θα μπορούσε δηλαδή εκεί να μπει ένας παίχτης, να το πω διαφορετικά, στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Παραλαμβάνω, δεν έχουμε ακόμη απόφαση ή να ξέρω ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός πάει να πάρει σήμερα παίχτη. Προφανώς η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί σύντομα, όχι γιατί υπάρχει το χρονικό περιθώριο, πιέζει πολύ, θυμίζω ότι μέχρι 29 μπορεί να πάρει παίχτη.
3: Μια εβδομάδα ακόμα για... δηλαδή.
0: Ναι, αλλά επειδή παίχτες που μπορεί να έχουν μείνει και ελεύθεροι μέχρι 14 Σεπτεμβρίου, 15 Μπρα, έτσι
1: μέχρι τις 15, δηλαδή μέχρι τη μεταγραφική περίοδο.
0: Ναι, αλλά οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, είναι παίχτες που είναι ανενεργοί το καλοκαίρι. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, πάρα πολύ καλά ονόματα, να το πω διαφορετικά, οι οποίοι όμως έχουν να παίξουν μπάλα από το Μάιο σε αγώνα. Αυτό τι σημαίνει, 4 μήνες παιδιά χωρίς ομάδα. Βγάλετε τους αγώνες και τι προπονήσεις έχεις κάνει και τι προετοιμασία έχεις κάνει. Δεν είναι. Οπότε θα χρειαστείς χρόνο για να ετοιμαστείς. Εάν είναι να τον πάρεις, λοιπόν, τώρα θα τον πάρεις, όχι μόνο Ολυμπιακός, οποιαδήποτε ομάδα, να έχεις 3 εβδομάδες να δουλέψει, να κάνει μια προετοιμασία.
1: Εντάξει, τώρα,
0: και να έχεις να παίζει.
1: Σε ατομικό, ατομικό επίπεδο και σε ομαδικό, από ό,τι βλέπω, προετοιμασία ο Αλγκοαθήλ δεν μπορεί να κάνει. Διαβάζω τη λίστα με όλους τους παίχτες.
0: Ναι,
3: αλλά
0: και έμεινε τελικά και ο Μπέιλι. Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί ήταν σημαντικό και αυτό.
1: Δηλαδή, λείπουν 5 δεξί και αριστερή μπακ.
0: Ξέρεις τι γίνεται, η Λία. Ναι. Ότι όπως και να έχει όμως, είναι προετοιμασία με ομάδα. Mm-hmm. Γιατί αυτή η επέκταση είναι, παραλαμβάνω, πώς είναι να είχαν βρει κάποια ομάδα έτσι να τους δέχεται τουλάχιστον να κάνουν μια προετοιμασία. Δεν, καμία δεν το κάνει αυτό. Οπότε περιορίζεσαι σε ατομικές προπονήσεις. Είναι διαφορετικό να κάνεις ατομική προπόνηση 4 μήνες. Εντάξει, βγάλετε λίγο την ξεκούραση μετά το Μάιο. Μιλάμε για Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Φτάσαμε 21 Σεπτεμβρίου, είναι μεγάλο διάστημα.
1: Εδώ να παρατηρήσω ένα σωστό κατά τη γνώμη προγραμματισμό. Τον έλεγαμε προηγουμένως το πρόγραμμα της Εθνικής μας Nations League στις 4 Οκτωβρίου είναι το τελευταίο της παιχνίδι και στις 11, δηλαδή μετά από μία εβδομάδα, το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει μεγάλο περιθώριο για να προετοιμαστούν μετά οι σύλλογοι για την επάνωδό τους στη δράση.
3: Ναι, αλλά δεν υπάρχει περιθώριο για προετοιμασία. Και όπως λέει και ο Μπάμπης, είναι και οι ξένοι. Οι οποίοι ξένοι μπορεί να έρθουν από κάτι Περού, Κολομβίες, Αργεντινές, Ουρουγουάες κτλ.
1: Η μία εβδομάδα απόσταση είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Αυτό εννοούσα.
0: Κοίταξε, για τα τελευταία χρόνια είχε τύχει αρκετές φορές οι Έλληνες διεθνείς να πηγαίνουν στην ομάδα τους Δευτέρα το πολύ Τρίτη.
3: Ναι.
0: Μια χαρά. Το πρόβλημα είναι αυτό που λέει ο Μιχάλης.
3: Ότι θα σου έρθει η Ουρουγουάη θα σου έρθει Πέμπτη βράδυ. Ας πούμε, τυχαίο
0: είτε
3: το παράδειγμα.
0: Ή Τετάρτη
3: βράδυ, Πέμπτη πρωί.
0: Ναι, πρωί, άντε Παρασκευή, Σάββατο και
1: Πέμπτη. Πάντως μεγάλωσε η απόσταση, αυτό θέλω να πω και αυτό είναι χρήσιμο για τους συλλόγους. Γιατί είπαμε, το πρωτάθλημα επαναρχίζει στην ουσία 11 Οκτώβριου. Έχουμε το μεγάλο αυτό το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Και είναι και το άλλο, ότι δεν ξέρεις και πώς θα λειτουργήσει αυτή τη φορά η μεγάλη διακοπή. Δηλαδή είναι καλό για τις εθνικές. Ότι δίνουν 4 παιχνίδια.
1: Μπράβο,
0: να μην δίνουν 2 και φεύγουμε, άντε ξανά τα 2 τον άλλο μήνα.
1: Επιτυχάνουν μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση.
0: Ναι. Απλά για τις ομάδες δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει, γιατί είναι όπως και να το κάνουμε μεγάλη διακοπή. Δηλαδή οι 3 εβδομάδες είναι από παιχνίδι σε παιχνίδι, είναι μεγάλη διακοπή.
1: Εντάξει, τον Ολυμπιακό. Ένα τεστ είναι αυτή η πρώτη εφαρμογή, να το πω έτσι.
0: Για τον Ολυμπιακό καλό είναι, γιατί όσοι μείνουν, όσοι είναι στο ρέντι, θα δουλέψουν. Αυτό είναι καλό για ένα νέο προπονητή, έτσι. Για ομάδες που δεν είχαν αλλαγές προπονητών, πολλές αλλαγές στα ρόστερ τους κτλ. Οκ, καλό θα είναι να το δουλέψουν, αλλά τους κόβει λίγο το ρυθμό πάνω που πήγαν να το βρουν. Γιατί είμαστε εξωγήινοι, είμαστε ζώνοι, μην το ξεχνάμε. Αφήστε τις ομάδες που παίζουν, που είχαν και πολλά ευρωπαϊκά το καλοκαίρι. Π.χ. ο Παναθηναϊκός που είχε πάρα πολλά παιχνίδια, του κόβει λίγο το ρυθμό πάνω που είχε, ξέρεις, βρίσκεις το ρυθμό σου, αλλά. Εντάξει, είναι μια καινούργια κατάσταση που πώς θα λειτουργήσει και για την εθνική και για τις εθνικές ομάδες και για τους συλλόγους. Αλλά για τον Ολυμπιακό, επαναλαμβάνω, ότι λογικά ότι είναι να γίνει θα το ξέρουμε πολύ σύντομα. Αλλά ότι υπάρχει το ενδεχόμενο προσθήκης, μίας ακόμη προσθήκης, ίσως περισσότερο εξτρέμ, υπάρχει. Αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Γιατί ζυγίζει τα υπέρ πάντα και τα κατά.
1: Ωραία. Κάτι άλλο τελευταίο ίσως.
0: Εντάξει, ήταν και χθες που είχαμε την απώλεια με τον Μίλτον Βιέρα.
1: Σημάδεψε τα παιδικά μας χρόνια ο Μίλτον Βιέρα.
0: Το 72 έως το 77 μετά πήγε και στην ΑΕΚ έκανε ένα πέρασμα.
1: Με τίτλους και εκεί. Με τίτλους εκεί. Έκανε 5 χρονιές στον Ολυμπιακό και 2 χρονιές στην ΑΕΚ. Ήταν από τις ωραίες φιγούρες, να το πω έτσι, της δεκαετίας του 70.
3: Στην πάντα. Περνάει ο Λοσάντα, έρχεται ο Λοσάντα, αέρα-αέρα, περνάει ο Βιέρα.
0: Περνάει ο Βιέρα.
3: Το ρήμα δεν θυμάμαι που έμπαινε ποιο σε ποιον.
0: Ήταν η μεγάλη.
3: Το έρχεται και το περνάει είναι σίγουρα.
1: Στην πάντα, περνάει ο Λοσάντα.
3: Και έρχεται ο Βιέρα.
1: Ναι, έρχεται ο Βιέρα.
0: Ήταν η μεγάλη ομάδα επί Γουλανδρή στον Ολυμπιακό. Ναι. Που 3 διαδοχικά πρωταθλήματα και τότε που είχε περισσότερους από 11 είχε διεθνής Ολυμπιακός τότε και σε εποχές που δεν υπήρχαν οι ξένοι. Όπως τώρα, ξέρω εγώ, η κοινοτική και όλα αυτά. Mm-hmm. Και με ρεκόρ, με ρεκόρ επίθεση.
1: Και είχε παίξει και σε καλές ομάδες ο Βιέρα.
0: Ναι.
1: Διεθνής με την Ουρουγουάη, φυσικά. Λοιπόν, Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να καλά, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια.
3: Καλή σου μέρα, φίλε.
1: Και όπως καταλάβατε, στην ουσία παντρέψαμε σήμερα τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό λόγω
3: του
1: ντέρμπι της 11ης Οκτωβρίου, που θα είναι πραγματικά τρομερά ενδιαφέρον και ας είναι πολύ νωρίς το πρωτάθλημα, γιατί έχει διαμορφωθεί μια διαφορά σημαντική υπέρ του Παναθηναϊκού και δεν υπάρχει καλύτερο μπόνου σε αυτές τις περιπτώσεις, Μιχάλη, το συν 5 να το κάνει συν 8, αν μπορείς.
3: Αν μπορείς.
1: Από νωρίς. Αν μπορείς από νωρίς.
3: 300.000 δίσκες.
1: Έλα λοιπόν, Αριάντα, στην παρέα μας.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Πήραμε την αισιόδοξη εκδοχή, όπως καταλαβαίνεις, για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της σημερινής επαφής μας. Γιατί φαντάζομαι ακριβώς έτσι το βλέπουν στην ΠΑΕΖ, ναι. Σου λέει ωραίο, ωραίο αυτό το πάντρεμα τη δεδομένη χρονική περίοδο, αλλά είπαμε... Νομίζω το άκουσα και από τον Μπάμπη. Κανείς δεν ξέρει ομάδες που έχουν πολλούς διεθνείς πώς ακριβώς θα επανεμφανιστούν.
2: Ναι, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, εγώ θεωρώ ότι το έλεγα και στην ΕΤΡΙΑ στη τηλεόραση το απόγευμα, ότι αυτή η χρονιά θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα κρυθεί στα ντέρμπι για μένα. Δηλαδή, είναι πασιφανές ότι...
1: Πριν τα play-off εννοείς ότι θα διαμορφωθούν κάποιες διαφορές σημαντικές, αυτό εννοείς?
2: Όχι, εννοώ ότι τα παιχνίδια όπως έχουν έρθει και όπως θα έρθουν από εδώ και στο εξής, με την εικόνα, μια πρώτη εικόνα που έχουμε στις 5 πρώτες αγωνιστικές, είναι ότι οι μικρομεσαίοι έχουν αποδυναμωθεί αρκετά. Δεν είναι δηλαδή το ίδιο με την περσινή χρονιά που έπαιζε μια ομάδα με το Λεβαδιακό και ο Λεβαδιακός μπορούσε να πάρει παιχνίδια παντού, ή έπαιζε μια ομάδα στο Βόλο και ήταν πιο δυνατός ο Βόλος. Αν εξαιρέσεις τον Όφη που...
1: Ο Όφη είναι, έχει πάρει τη θέση του Λεβαδιακού.
2: Ναι, ο Όφη έχει μια δυναμική η οποία δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει, να ακολουθήσει δηλαδή το ρυθμό. Θεωρώ ότι οι τέσσερις διεκδικητές του τίτλου είναι αυτοί που θα ξεχωρίσουν και βαθμολογικά και θα ξεχωρίσουν και αγωνιστικά, με δεδομένο ότι δεν χάνουν βαθμούς οι ομάδες. Δηλαδή ήταν ενδεικτική και αυτή η αγωνιστική και η προηγούμενη όταν όλοι παίξαν εκτός, και ο Ολυμπιακός, και η ΑΕΚ, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Και θεωρώ ότι αυτή τη χρονιά τα ντέρμπι, όπως αυτό το παιχνίδι που θα έρθει στο Καραϊσκάκι στις 11 Οκτωβρίου, θα είναι πολύ καθοριστικά για την εξέλιξη της χρονιάς του πρωταθλήματος. Γιατί δεν θα πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει το Καραϊσκάκι. Αλλά δεν θα είναι μια εύκολη συνθήκη για τον Ολυμπιακό να μείνει 8 βαθμούς πίσω την 5η αγωνιστική, την 6η. Και καταλαβαίνετε ότι δεν μαζεύεται μετά και διαφορές. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο δεδομένο, ότι τα play-off πια, όταν διεξάγονται με 4 ομάδες, είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ λίγα τα παιχνίδια. Αν δηλαδή μια ομάδα έχει το απόλυτο στη διάρκεια της χρονιάς εξασφαλίσει μια διαφορά και μπει στα play-off, τότε έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν, αλλά πολύ περισσότερο τώρα, ένα κλόνι το φαβόρι για να πάρει το πρωτάθλημα. Συμβαίνει μια συζήτηση που θα την βρούμε μπροστά μας αργότερα, γιατί θα περάσει πολύ καιρό. Θα έρθουν τα πρωτοβρόχια, θα έρθει ο χειμώνας, ξανά έρθει η άνοιξη μετά πάλι.
3: Το πρωτοβρόχι ήρθε, Άρη μου, ήρθε σήμερα το πρωτοβρόχι.
2: Ναι. Εκτός γηπέδων, γιατί μέσα στα γήπεδα όλες οι ομάδες τα έχουν, να φέρουμε και στον Παναθηναϊκό τις κακές τους περιόδους, εδώ θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα για το πώς θα το διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός αυτό. Δηλαδή έχει φανεί στο παρελθόν ότι μια αχίλιος πτέρνα του Παναθηναϊκού και ένα ζήτημα το οποίο πολύ τον απασχολούσε τα προηγούμενα χρόνια είναι η διαχείριση της κρίσης. Και αυτό θα φανεί φέτος όταν θα πήγε να γίνει κάποια στιγμή στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, όταν η ομάδα δεν είχε καλή απόδοση, αλλά παρόλα αυτά τη σκέπαζε και τη μαγειγιάριζε όλη την ιστορία του ότι έπαιρνε τα παιχνίδια. Αλλά μετά άλλαξε πάρα πολύ, γιατί συνοδεύτηκαν και με καλή μπάλα τα αποτελέσματα που πήρε ο Παναθηναϊκός αυτές τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Και νομίζω ότι του δίνει πάρα πολύ μεγάλη, παιδιά, ψυχολογική όθηση όλη αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Γιατί θα παίξουν πολύ λεπτομέρειες ρόλο στον Παναθηναϊκό φέτος. Πάρα πολύ.
1: Θα γίνει φιλικό σε αυτό το διάστημα της διακοπής, γιατί ακούστηκε αυτή η πιθανότητα ναι, από πλευράς Νίστρου.
2: Κοίτα, υπάρχει μια σκέψη να γίνει για να μπορέσουν κάποιοι ποδοσφαιριστές να είναι αυτοί που θα μείνουν πίσω, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς διεθνείς. Πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι και στη... ξεκινάει από την ΚΑΠΑ 17 και φτάνει μέχρι την Ανδρών.
3: Πάντως στις μεγάλες πρέπει να είναι διψήφιος.
1: Ακούσαμε προηγουμένως τον Πάπη να μιλάει για 13 διεθνήσεις στον Ολυμπιακό.
2: Και τους και ο Παναθηναϊκός, τώρα δεν μπορούν, δεν θυμάμαι.
3: Ναι. Εγώ δεν γι' αυτό, και εγώ σου είπα, πρέπει να είναι.
2: Είναι μεγάλος αριθμός από τον διεθνών που αν βάλετε ότι θα υπάρχουν τα ταξίδια στη μέση, οπότε ουσιαστικά αυτοί που θα μείνουν πίσω θα κάνουν κάποια παιχνίδια, ή μπορεί να γίνει και ένα φιλικό μάτς περισσότερο για να κρατηθούν έτσι σε μια γρήγορση.
1: Όταν λέμε φιλικό, να εξηγήσουμε προπονητικού χαρακτήρα, σαν και αυτά που κανόνισε η ΑΕΚ για παράδειγμα. Όχι επίσημο φιλικό.
2: Ναι, προπονητικού χαρακτήρα. Δηλαδή για να έχουν έτσι μια παράσταση από παιχνίδια. Αλλά νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό θα είναι ευεργετική αυτή η ιστορία. Δηλαδή, αν όλα καλά στις εθνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός έχει τραβήξει μεγάλο ζόρι από τις 25 Ιουλίου. Παίξει έναν Αύγουστο, κάθε εβδομάδα έπαιζε παιχνίδι ευρωπαϊκό. Και ξεκίνησε μετά και τα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος σερί, οπότε για πολλούς παίκτες όλη αυτή η ιστορία έχει ευεργετικό χαρακτήρα, όπως και για όλες τις ομάδες, εγώ θεωρώ. Δηλαδή αυτή η διακοπή δεν είναι ίδια με τη διακοπή που λέμε ότι σταματάει ο ρυθμός μιας ομάδας, να μην μπερδευόμαστε. Δηλαδή, είναι άλλο να γίνει διακοπή Νοέμβριο όπως έγινε για το παγκόσμιο κύπελο, που ο Παναθηναϊκός το πλήρωσε πανάκριβα τότε, όταν είχε κάνει 12 σερί νίκες και μετά πήγε και έκατσε όλο τον Νοέμβριο και πήγε στην Κύπρο προετοιμασία, ήρθε μέσα Δεκεμβρίου για να πάει να παίξει το πρωτάθλημα ξανά. Είναι διαφορετικό να γίνεται διακοπή δύο εβδομάδες μέσα Σεπτεμβρίου, 20 Σεπτεμβρίου, όταν μια ομάδα έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της 20 Ιουνίου, όπως έκανε ο Παναθηναϊκός. Και λέω διαφορετικό γιατί ναι, μεν έχει ένα ρυθμό, αλλά έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια υψηλής έντασης. Οπότε αυτό θα τους δώσει μια ανάσα και θα μπορέσουν να πάνε παρακάτω συνέχεια.
1: Άρη, να σε ρωτήσω, σήμερα υπάρχει μια, λένε, πολύ κρίσιμη επαφή των, του Big Four για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έδειξε στο τραπέζι πριν από λίγο καιρό την ιδέα της κεντρικής διαχείρισης, που για μένα προσωπικά ήταν και θα είναι πάντα η ιδανική μορφή για ένα πρωτάθλημα, αλλά ξέρει ότι δεν θα γίνει αποδεκτή. Πιστεύεις, επειδή και ο Μαρινάκης παλιότερα είχε εκφραστεί, πως μπορεί να υπάρξει σύγκληση αυτών των δύο, να βρουν ένα άλλο μοντέλο όσον αφορά την διαχείριση των εσόδων, ώστε και αυτά να αυξηθούν και οι μικρομεσαίοι να ενισχυθούν?
2: Ναι, κοίταξε τώρα. Θα σου απαντήσω σε αυτό, Ηλία. Καταρχήν να πω το εξής, ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική κίνηση στο νέο τηλεοπτικό τοπίο, με δεδομένο ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ο Sport FM TV, δηλαδή η πλατφόρμα που ετοιμάζει ο Γιάννης Αλαφούζος, να βάλει στο χαρτοφυλάκιο της και τον ΠΑΟΚ εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.
1: Ναι, πάντα μιλάμε για την επόμενη. Ναι,
2: για την επόμενη.
1: Ναι.
2: Γιατί φέτος δεν υπάρχει μια έτσι πληροφορία ή διαρρέπει μια πληροφορία ότι από τη νέα σεζόν φέρεται να έχει επιλέξει ήδη η ΑΕΚ την Per Capita, την ανταγωνίστρια εταιρεία που έχει ο Γιάννης Αλαφούζος απέναντι του. Και σε αυτό το πλαίσιο λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι η ομάδα η οποία θα πάρει την πλευρά της πλατφόρμας που φτιάχνει ο Γιάννης Αλαφούζος. Και ο ΠΑΟΚ ήταν οι δύο ομάδες οι οποίες, να θυμίσω, στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου θα ολοκληρωθούν τα συμβόλαιά τους και θα είναι οι νέοι παίκτες, ας πούμε, στην αγορά που θα τους διεκδικήσουν οι δύο πλατφόρμες που είναι σε εξέλιξη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι αλλάζει διαφορετικά το τοπίο και στις διαπραγμάτευσεις αλλά και των συσχετισμών σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί να θυμίσω ότι τώρα υπάρχει ο Ηρακλής και ο Παναθηναϊκός, πέρα από τα άλλα που έχει το προϊόν με το μπάσκετ που έχει πάρει τα δικαιώματα και το κύπελλο Ελλάδας. Και καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η ιστορία θα δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα, και αν τα δημοσίευματα αυτά ισχύουν, ότι θα ενισχύσει πάρα πολύ σημαντικά τη θέση του Γιάννη Αλαφούζου στο μάχη των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
1: Θυμίζουμε ότι ο στόχος είναι από τα 70 εκατομμύρια που είναι αυτή τη στιγμή η αξία των τηλεοπτικών εσόδων να πάει στα 120. Ότι έχουν βρει μια φόρμουλα να πάει προς τα εκεί. Αυτό.
2: Τώρα, σε αυτό που με ρωτάς, με πιθανό ενδεχόμενο να υπάρξει μια συμφωνία για συνεργασία, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρει κανείς τι ξημερώνει. Γιατί και ειδικά σε αυτή την ιστορία.
1: Νομίζω δεν φτάνει μια μέρα. Μια συνάντηση δεν φτάνει έτσι κι αλλιώς. Ναι.
2: Λοιπόν. Αυτό, αλλά και από την άλλη, ξέρεις, είχε αποδείξει για το παρελθόν ότι είναι τόσο λεπτές οι ισορροπίες που οι συσχετισμοί αλλάζουν εν ερυπή οφθαλμού.
3: Ού, καλά.
2: Που μπορεί μια λεπτομέρεια ή μια διαφωνία του ενός επιχειρηματία με τον άλλον να τον φέρει σε αγκαλιά με κάποιον άλλον, ας πούμε. Και ουσιαστικά όλες αυτές οι ισορροπίες να διαμορφωθούν.
1: Μάλιστα.
2: Ο καθένας κοιτάζει το συμφέρον του πάντα.
1: Λοιπόν,
2: το θέμα είναι πώς θα καταλήξει αυτό στον καταναλωτή, έτσι. Να μπορέσει δηλαδή να έχουμε ένα προϊόν το οποίο δεν θα χρειάζεται να ξυλωθούμε να βγάλουμε πολλά λεφτά για να παρακολουθούμε το
3: πρόγραμμα. Σωστό και αυτό, πολύ σωστό.
2: Με 3-4 τηλεοπτικές, ας πούμε, πλατφόρμες, να δίνουμε 30-40 ευρώ στη μία, 15 ή 10 στην άλλη, 10 στην άλλη που το καθεξής.
3: Και να φεύγει ένα κατοστάρι, ναι.
2: Το συμφέρον του καταναλωτή όταν σπάει, παιδιά, για μένα, όλη αυτή η ιστορία σε πολλά κομμάτια.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα.
2: Αυτά.
1: Λοιπόν, Άρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να σε καλά.
1: Πάμε με τα μουσικής να ακούσουμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακά προβλήματα σε όλους τους βασικούς άξονες. Ειδικότερα η Εθνική Οδός είναι μποτιλιασμένη σε άνοδο και κάθοδο από το Εγάλεο στον Κηφισό. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και διεκδικεί τρίτη θητεία με στόχο τη διατήρηση σταθερότητας, έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση. Κάλεσε εργαζόμενους να ζήσουν και να εργαστούν στην Ελλάδα. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολική Ουκρανία θα απασχολεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαβρόφ και Πεζεσκιάν. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Σε ανώδικη τροχιά οι τιμές καυσίμων στα 2,19 ευρώ η βενζίνη και στα 2,21 το πετρέλαιο. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και ο καιρός, βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοιος, 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
5: Ακούτε Ερασπορ

0: Φρενάρουμε λίγο το Scorpions. Τι τραγουδάρες, ε? Still loving you, λοιπόν, από τους Scorpions. Και επειδή τον αγαπάμε τον Γιάννη Σαντορινέο, τον παντρέψαμε με αυτό το τραγούδι. Καλημέρα, Ιωάννη μας.
1: Καλημέρα, κουμπάρε.
2: Δύο νανθόσπαρτον, Γιάννη μου.
1: Πάντως, για να ξέρεις, παντρέφτηκα με Χατζηγιάννη. Ο χορός του γάμου ήταν Χατζηγιάννης.
0: Ποιο τραγούδι.
1: Πιο πολύ από μένα.
0: Το ξέχασε, μην το τραγούδι του γάμου, παιδιά.
2: Δεν σε ακούει κανείς, φαντάζομαι, κοντά σου.
0: Φτύσ' τον κόρφο σου, Γιάννη.
2: Γιάννη μου, δεν τα κάνουν αυτά.
1: Δεν θυμάμαι το τίτλο.
2: Πω, Γιάννη μου, και το τονίζεις κιόλας.
0: Εγώ
2: είσαι μόνο στο σπίτι, Γιάννη μου.
1: Όχι, αλλά είμαι σε δωμάτιο που δεν.
2: Ευτυχώς, Γιάννη μου.
0: Ασφαλές. Πρέπει να είναι στο safe room. Όχι, πώς το λένε.
1: Safe room.
0: Καλά το είπα. Safe room.
2: Παπουτσάκι, τι νούμερο φοράμε, Γιάννη μου?
1: Η παντόφλα είναι λίγο μεγάλη.
2: Ωχ, Παναγία μου.
0: Λοιπόν, εγώ, επειδή λες ότι στους τίτλους δεν είσαι καλός, εδώ
2: θα
0: βλέπω
2: σου δώσει τίτλο, θα,
0: ότι η εφημερίδα, ας πούμε, Live Sport, έχει έναν τίτλο που με τσιτώνει. Στην αγορά για δεξιό μπακ. Τώρα που τραυματίστηκε ο Ρώτα, και ρωτάω εγώ, έπρεπε να τραυματιστεί ο Ρώτα για να ψάχνει η ΑΕΚ για δεξί μπακ.
1: Κοίταξε τώρα, πολύ, πολύ ωραία το θέτεις.
0: Έτσι το έλεγαν και οι φίλοι της ΑΕΚ προ 2-3 εβδομάδων.
1: Πρώτον, ο Νίκολιτς, όταν έκανε δηλώσεις, δεν προσδιορίσε τη θέση. Δεν είπε δηλαδή ότι θέλω να δω την ελεύθερη αγορά για την άμυνα. Έτσι. Το άφησε ανοιχτό για οποιαδήποτε ευκαιρία μπορεί να φέρει έναν παίκτη που θα κάνει τη διαφορά. Δεύτερον, και αυτό το ξέρουμε από το ρεπορτάζ, η βασική στόχευση της ΑΕΚ ήταν να κοιτάξει στην αγορά για αμυντικό με προτεραιότητα τον στόπερ που λέγαμε όλο το καλοκαίρι, τον Γενάρη. Και τρίτον, όχι, δεν προκύπτει επειδή τραυματίστηκε ο Ρώτα, επειδή ο Ρώτα θα είναι διαθέσιμος με την επανεκκίνηση, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, με το μάτς που ξεκινάει η ΑΕΚ ύστερα από τη διακοπή με τον Όφη Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Ρώτα αναμένεται να είναι διαθέσιμος, να έχει επιστρέψει. Άρα δεν είναι ακριβώς αυτός ο λόγος. Ίσως να διαπίστωσε ο Νίκολιτς ότι υπάρχει ένα κενό στο πώς μπορούν να τα αποκριθούν ο Γεωργίεφ, ο Χρυστακόπουλος ή ο Γκατσίνοβιτς. Πάντως στη συνέντευξη τύπου δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε πάλι ότι πίσω από το Ρώτα υπάρχει και ο Γεωργίεφ, υπάρχει ο Χρυστακόπουλος, ακόμα και ο Αριάγκα που έχει παίξει αυτή τη θέση. Εμείς όλο το καλοκαίρι το περάσαμε λέγοντας ότι η ΑΕΚ κάνει λάθος. Ναι. Ότι ο Νίκολης με τον Χαβιέρ Μπάλτα έχουν κάνει λάθος. Δεν γίνεται δηλαδή στο σύγχρονο ποδόσφαιρο να συζητάμε και να μην υπάρχει ένα backup του Ρώτα. Και δεν υπήρχε, αν θυμάστε, και backup του Πίου μέχρι να έρθει ο Λυκογιάννης.
0: Σωστό.
1: Αλλά όταν ο προπονητής λέει ότι εγώ καλύπτομαι από τον Γεωργίεφ και τον Χρυστακόπουλο, και είχαμε πει κιόλας ότι στο νου του έχει και τον Γκατσίνοβιτς, εκεί περιμένεις να κρίνεις τον προπονητή για την απόφασή του.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, έχουν κάνει λάθος. Και έχουν καθυστερήσει. Τώρα να ψάξεις την ελεύθερη αγορά, να βρεις ποιον τον Καρβαχάλ. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Αν δηλαδή απηχεί στη διαχείριση που αφορά τη θέση δεξιά. Έχουμε ξαναπεί ότι για τον Νίκολιτς, καλός ή κακός, οι δύο ακραία αμυντικοί είναι ο 10ος και ο 11ος παίκτης στην 11η, δηλαδή δεν τους δίνει τόσο μεγάλη προτεραιότητα σε σχέση με το πώς θέλει να τοποθετείται η ομάδα του. Θέλει κυρίως, και το βλέπετε αυτό, παίκτες με ένταση και ταχύτητα να ανεβοκατεβαίνουν την πλευρά. Ίσως γι' αυτό προτίμησε και τον Γκατσίνοβιτς αντί τον Γεωργίεφ, επειδή έχει τη ταχύτητα. Αλλά ο Γκατσίνοβιτς δεν είναι μπακ. Οπότε τι να τον κρίνω, πλάγιο μπακ? Θα κάνει κάποια πράγματα καλά, θα κάνει κάποια πράγματα λανθασμένα. Θα μπορούσε η ΑΕΚ από το δεκάλεπτο να έχει χάσει το παιχνίδι στο Βόλο εξαιτίας του Γκατσίνοβιτς, που επαναλαμβάνω δεν φταίει. Εξαιτίας της επιλογής του προπονητή να βάλει τον Γκατσίνοβιτς.
0: Ναι. Είχαν πολλά σχόλια πριν αρχίσει το μάτς στο διαδίκτυο. Τι όνειρο είδε, δηλαδή, σε αυτό στυλ.
1: Ναι, άρα είναι κάτι που πρέπει να το διορθώσουν. Όπως επίσης το είχαμε πει, κάνουν λάθος και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολης που δεν πήραν ένα στόπερ. Κανονικό στόπερ, γρήγορο στόπερ που να μπορεί να διεκδικεί σε ενδεκάδα αν κάποιο από τα άλλα δύο παιδιά δεν είναι σε φόρμα ή δεν είναι καλά ή αντιμετωπίσουν προβλήματα ή έχουν τιμωρίες. Η ΑΕΚ πάει με δίδυμο ο Ρεύβας Μουκουντή. Πίσω τους.
0: Ναι.
1: Ο Βίντα πια είναι Ναι. Ένας εμβληματικός παίκτης στα αποδυτήρια.
0: Αλλά φαντάζει αν είναι ενεργός στα μάτια πολλού κόσμου, γιατί δεν έχει πατήσει χορτάρι τους.
2: Πλέον είναι στέλεχος.
1: Ναι, και πιο πίσω υπάρχει και ο Αλεξίου και ο Γεωργίου. Θα σου πιστευτεί η ΑΕΚ αυτά τα νέα παιδιά. Και το είχαμε συζητήσει πάλι. Μιλάμε για τα νέα παιδιά, αλλά αν δεν παίξουν, πώς θα εξελιχθούν. Η ΑΕΚ δηλαδή έχει αυτή τη στιγμή ένα κεφάλαιο, το Σαχαμπό, ο οποίος έχει παραμείνει και δεν έπαιξε ούτε με τις Σέρες. Δεν έφυγε, δεν πήγε δανεικό, συμπληρώθηκαν οι δανεισμοί από την ΑΕΚ. Δεν κατάφερε να βρει λύση μέχρι στιγμής τουλάχιστον στο θέμα με τον Πιερό.
0: Επειδή αναφέρθηκε στο μάτσο με τον Πανσεραϊκό, και εγώ σου λέω τα παρακολουθώ αυτά, διαμαρτυρήθηκε κόσμο που του λέει το μάτσο ήταν 6-0 και ο Βάρκα ήταν ακόμα μέσα και τελικά μα τύψει κιόλα.
1: Όχι, εντάξει, αυτό δεν το σχολιάζω, γιατί η επιστήμη βρίσκεται σε ένα σημείο που μπορεί να αξιολογήσει αν ένα παίκτη έχει κίνδυνο τραυματισμού ή όχι. Mm. Απλά στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν και αυτά. Είναι στη ζωή του ποδοσφαίρου. Έτσι. Οπότε αυτό είναι επιλογή του προπονητή. Δεν μπορώ εκεί να πω αν έκανε λάθο ή όχι. Έτσι. Τώρα. Ο Νίκολιτς έδωσε μια συνέντευξη σε podcast στην πατρίδα του, κυρίως για την Παρτιζάν μιλούσε. Αναφέρθηκε ότι θα διάλεγε τον Κόιζε και ένα νεαρό επιθετικό της Παρτιζάν για την ΑΕΚ, αν υπήρχε αυτή τη δυνατότητα, γιατί βλέπει ότι έχει περιθώρια εξέλιξης και ότι μπορεί να εκτελέσει με το πόδι και με τα πόδια και με το κεφάλι, δηλαδή ότι είναι παίκτης που έχει ποικιλία στον τρόπο που εκτελεί. Και μίλησε για τον Αριάγκα, γιατί τον παρακολουθούσε από τότε, τον ήξερε και είχε μαζέψει και πολλά στοιχεία από τους ανθρώπους της Παρτιζάν για το αποτύπωμα που άφησε ο Αριάγκα στην ομάδα. Επίσης, η Ένωση Επαγγελματίων Ποδοσφαιριστών της Ουγγαρίας ανέδειξε τον Μίλαν Βιτάλης, κορυφαίο Ούγγρο ποδοσφαιριστή εντός συνόρων, δηλαδή από αυτούς που αγωνίστηκαν μέσα στην Ουγγαρία, μια ακόμη διάκριση για τον Βιτάλης που είχε βγει MVP του πρωταθλήματος που κατέκτησε η Γκιόρ. Εκτός συνόρων βγήκε ο Σοποσλάι, έτσι αναμενόμενο δηλαδή ο μέσος της Λίβερπουλ. Και από τα υπόλοιπα έτσι νέα, γιατί θυμίζω ότι η ΑΕΚ θα έχει πενθήμερο ρεπό, έδωσε πενθήμερο ρεπό ο Νίκολιτς, λόγω της διακοπής των εθνικών υποχρεώσεων, ότι βρίσκεται λύση με το τηλεοπτικό συμβόλαιο για τη νέα χρονιά. Η ΑΕΚ ήταν σε διαπραγματεύσεις και με τις δύο πλευρές, και με την Περκάπιτα και με το Sport FM TV. Τελικά την κέρδισε η Περκάπιτα, γιατί εκεί θα πήγαινε ανάλογα ποιος θα έδινε τα περισσότερα. Και λέγεται ότι παίρνει ένα χρυσό συμβόλαιο, το μεγαλύτερο στην ιστορία της, υπογράφοντας μια τετραετή συμφωνία. Για να καταλαβαίνουν τώρα οι φίλοι, σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα μηντιακά ρεπορτάζ, η Περκάπιτα συζητάει συνεργασία με την πρώην Κοσμοτέ TV, νυν Telecom Magenta, ενώ μέχρι πρόσφατα διαβάζαμε ότι η πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς της Νόβας το αθλητικό ψηφιακό κομμάτι. Οπότε ας έχουν υπομονή όλοι οι φίλοι, από πού θα βλέπουν την ομάδα τους από το 27.
0: Το ακουμπήσαμε και προηγουμένως το θέμα, με αφορμή τη σημερινή επαφή των τεσσάρων μεγάλο. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Μπορείς να επιστρέψεις, θα το πω σωστά αυτή τη φορά, γιατί μας βοήθησε να σχολείς, στο panic room που σε περιμένει. Όχι safe, panic room.
2: Από το safe θα πάει στο panic τώρα.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα, Τζον.
0: Να είσαι καλά.

0: Και εμείς επιμένουμε δικέφαλα, φεύγουμε από την Αθήνα, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Καλή σου μέρα, Γιώργο Μίνο.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Μιχάλη Λαδόπουλε. Καλημέρα στον Ηλία Δρυμώνα που άκουγα προηγουμένως, πώς το είπες, στο Panic, κάτι.
1: Panic Room.
0: Panic Room.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, το δωμάτιο προστασίας, ναι, που υπάρχει.
2: Έχει περισσότερο, και περισσότερο χρόνο νομίζω ότι είναι ο Μιχάλης εκεί.
0: Στο Panic Room, λες.
1: Δεν κινδυνεύει.
2: Ναι, ναι, ο Μιχάλης εκεί είναι ιδανικός σε αυτό το room.
0: Του πανικόβλητου δηλαδή, πιανού.
2: Όχι, όχι. Ηρεμίας.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay. Ας πούμε ότι θα το δεχτώ αυτό, Γιώργο μου. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ περιμένουν, παιδιά, σήμερα τις εξετάσεις που έκαναν οι μαθητικές ο Τάχα Άλλη, ο Αλεστούντο και ο Παυλέγκα.
1: Πιο πολύ ανησυχεί η περίπτωση από ό,τι έχω καταλάβει τα Χάλη, γιατί είχε χτυπήσει πάλι με τον ίδιο τρόπο και έμεινε ένα μήνα έξω.
2: Μα ο Τάχα Άλλη, όταν σημείωσε τον κόλ, πήγε, έπεσε και τέτοιο πανηγυρισμό να πέφτει κάτω και να κάνει κουτρουβάλε. Τώρα δεν γίνονται αυτά.
0: Γίνονται, Γιώργο μου, γίνονται. Το έχει κάνει και ο Αλεξανδρής. Όσοι θυμούνται παλιότερα, είχε κάνει ένα πανηγυρισμό σε γκολ με τον Παναθηναϊκό, νομίζω, όταν έπαιζε στην ΑΕΚ με Τσουλήθρα, και έπαθε θλάση και έχασε τρία ντέρμπι μετά. Γίνονται αυτά. Παιδιά είναι, Γιώργο, παιδιά είναι.
1: Γιατί δεν έχει πολύ καιρό που επέστρεψε.
0: Ναι,
1: πάλι
0: εντάξει.
1: Από εξάρθρωση ομοπλάτης, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
2: Έτσι ακριβώς. Ήταν το πρώτο παιχνίδι 23 Ιουλίου στη Πολωνία, στο Λούμπλιν. Εκεί τραυματίστηκε στο 8 λεπτό με τον Κετζιόρα. Από εκεί και μετά έμεινε έξω ένα μήνα. Επανήλθε στο μάτι με τον Ατρόμητο. Και είδαμε πάλι το τι έκανε τώρα. Και τραυματίστηκε πάλι. Πρώτα ήταν που έκανε την κουτρουβάλα και δεύτερο μετά μια σύγκρουση με έναν παίκτη του Πανετολικού. Έπαθε αυτό που έπαθε. Φαίνεται στον ΠΑΟΚ έχουν οι εξαρθρώσεις είναι τώρα της μόδας, γιατί ναι. ο Τάχα Άλλη, ο Παυλέγκα, ο Λοστούντο, ο οποίος χτύπησε τα πλευρά στην προσπάθεια
1: στη σύγκρουση του με τον Παυλέγκα, ναι.
2: Ναι.
0: Και αν, αν αποκτήσεις ευπάθεια στην ομοπλάτη, Γιώργο, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο, σε μερικές περιπτώσεις δεν φτιάχνει ούτε με νηστέρι. Δηλαδή και πάλι θα σου μείνει αυτή η ευπάθεια, ακόμα και χειρουργικά να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
1: Να μπαίνει και να βγαίνει ναι. Όμως σου. Ναι, ναι. Συχνά. Και να το ξαναβάζεις μετά.
0: Μόνος σου.
1: Μόνος.
0: Το έχω δει, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, και εγώ το.
0: Και έχω πάθει πλάκα, έχω σοκαριστεί.
1: Όπως και με τον γόνατο μπορεί να γίνει.
2: Εντάξει, είναι μην σου τύχει. Τώρα από εκεί και μετά που μετράει. Είχε τρεις τραυματισμούς, τον Λούσε, τον Γαλιδιάκο και τον Γιαννούλη. Προσθέθηκαν και άλλοι τρεις και ενώ θα περιμέναν να επιστρέψουν όλοι, περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα βγάλουν από αυτές τις εξετάσεις σημερινή μέρα. Να πούμε ότι ο παίκτης του ΠΑΟΚ έχουν 6 ημέρες λοιπόν, αντί 4, και αυτό τους έδωσε λύση, γιατί και είχε πει πριν από τα παιχνίδια με Ατρόμητο, με Άρη και με Πανετολικό, αν τα κερδίσουν και τα τρία, θα έχουν κάτι έξτρα. Δεν ξέρω αν οι παίκτες τι ακριβώς έξτρα. Αυτό τελικά έγινε στο Αγρίνιο που το δέχτηκαν με ικανοποίηση οι παίκτες. Φυσικά οι περισσότεροι παίκτες, οι διεθνείς από εθνικές ομάδες, έχουν φύγει. Οπότε αυτοί δεν θα υποφεληθούν έτσι κι αλλιώς. Αλλά οι άλλοι που δεν είναι διεθνείς, δόξα τω Θεώ, θα είναι μια χαρά.
0: Μάλιστα.
2: Ο ΠΑΟΚ απέξε ηρεμία, απέξε και προσπαθεί
1: χρόνο.
2: Να αποκτήσει.
1: Κέρδισε πολύ χρόνο.
2: Ηρεμία, χρόνο μακριά από τοξικότητα και στόχος του ΠΑΟΚ είναι να πάρει το ποτάσμα. Όσο και να ακούγεται ότι ξέρεις, εντάξει, έχουμε ακόμη νωρίς και τέτοια, όταν βάζεις ένα στόχο να το κυνηγείς μέχρι το τέλος. Mm. Πέρυσι τον έβαλε, αλλά δεν πήρε τίποτα. Ο λάθος χειρισμός και η νοοτροπία από πολλούς έφεραν αυτό το αποτέλεσμα που δεν πήρε ούτε τη δεύτερη θέση. Ούτε τη δεύτερη θέση. Ούτε κύπελο, ούτε πρωτάθλημα, ούτε δεύτερη θέση και φέτος είναι εκτός Ευρώπης.
1: Yes. Ένα τελευταίο να σε ρωτήσω για το θέμα των τηλεοπτικών, γιατί έχουμε σήμερα τη συνάντηση των ηγετών στο Big Four. Ο Σαββίδης πήρε την πλευρά Αλαφούζου σε πρώτο χρόνο. Είναι όμως, φαντάζομαι, και αυτός υπέρμαχος της κεντρικής διαχείρισης. Όπως μπορεί να διαμορφωθεί αυτή?
2: Αυτό νομίζω θεωρώ ότι θα εκτιμηθεί από τους ανθρώπους τη ΠΑΕΑ. Πάντως αυτή τη στιγμή δείχνουν όλα ότι θα είναι με τον κύριο Αλαφούζο, όπως και ο κύριος Αλαφούζος το μάτι κυπέλου με τον Ατρόμητο το έδωσε για...
1: Στο Open. Στο φιλικό Open, γιατί δεν χώραγε στο πρόγραμμά του, γιατί ξεκίνησαν τα ψυχαγωγικά προγράμματα στο Sky.
2: Και ήταν και σε ειδικό τομέα και για αυτόν τον λόγο, αλλά το θέμα είναι ότι ο Αλαφούζο, ο κύριος Σαββίδης, είχε στηρίξει τον κύριο Αλαφούζο και στις εκλογές της Super League, νομίζω.
1: Μάλιστα. Εκεί που βρέθηκε η φοβερή φόρμουλα της εναλλαγής προέδρων. Τι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Φοβερές καινοτομίες κάνουμε. Πρώτα εσύ, μετά εγώ.
2: Ακριβώς.
1: Τέλος πάντων. Ο Μεϊτέ ρωτάει να σε ακολουθείς, τι κάνει.
2: Καλά, είναι από θεραπεία. Κάνει, θα είναι έτοιμος το Γενάρη. Θα είναι η νέα μεταγραφή του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
2: Όπου ο ΠΑΟΚ επίσης κοιτάζει ακόμη και για ένα εξτρέμ. Γράφτηκε για ένα παίκτη της NFC Μπακού, το Αλμέιδα, Μπρέντι Αλμέιδα. Νομίζω ότι όλα αυτά θα βγαίνουν ονόματα, αλλά όταν έρθει η ώρα, η μεταγραφική περίοδος θα είναι 1 Ιανουαρίου, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει 1-2 μεταγραφές.
1: Μάλιστα. Okay, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Ο Πανιώνιος δεν τα πήγε καλά όμως.
0: Ο Πανιώνιος σε κανένα από τα τρία παιχνίδια τις τρεις πρώτες αγωνιστικές δεν τα είχε πάει καλά.
2: Τα πήγε καλά, γιατί ο Απόλλων Καλαμαριάς που εγώ υποστηρίζω είναι το μέρος εκεί που μένω και είναι όλοι στεναχωρεμένοι, γιατί ο Απόλλων Καλαμαριάς παίζει καλό ποδόσφαιρο, αλλά...
0: Γιώργο μου, με την Καλαμαριά ο Πανιώνιος έβαλε ένα γκολ στα 90 δευτερόλεπτα και μετά εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Καλύτερος ήταν ο Απόλλωνας. Δεν τα πήγε καλά λοιπόν, ούτε με τον Αστέρα.
2: Ο Σκόρερ πήρε την μπάλα από το κέντρο. Γιατί να τον κάνει φάουλ κάποιος ποδοσφαιριστής, τον έβλεπε πώς περνάει την μπάλα.
0: Ωραία πέρναγε όμως. Να το πούμε και αυτό.
1: Μόλις ολοκληρώθηκε το ένθετο του Super League.
0: Καλό σλάλο με έκανε.
2: Καλό, καλό.
1: Ευχαριστούμε,
0: Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλά, να είστε καλά.

0: λέει Γιώργο, έχει στείλει ένα μεγάλο κείμενο για τη Γερμανία. Δεν ευαθύναμε στο γερμανικό ζήτημα. Αλήθεια είναι. Δεν θέλαμε να ευαθύνουμε. Προτιμήσαμε στα πεταχτά να ασχοληθούμε με ό,τι σας συμβαίνουν στην Ευρώπη γενικότερα και όχι μόνο στη Γερμανία. Λοιπόν, πάμε στον Βασίλη. Άρη, στον Βασίλη Βλαχόπουλο. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα. Από πότε ο Γιώργος Μήνος έγινε από τον Καλαμαριάς?
0: Έτσι μου λέει. Έτσι πάντα έτσι μου λέει.
1: Οπότε μωρά, από τότε που μετακόμισε στην Καλαμαριά έγινε από τον Καλαμαριάς ο Μήνος.
2: Έτσι μας τον είπαν, έτσι σας το λέμε, Βασίλη.
0: Τον έχω ακούσει και σε μεταδόσεις από το...
1: Ναι, ναι, άλλο μεταδόσεις, άλλο θέμα της δουλειάς.
0: Τι ομάδα είναι?
1: Από πότε?
2: Τι ομάδα είναι, Ηρακλής?
1: Από τον Καλαμαριάς έγινε ξαφνικά ο Γιώργος ο Μήνος. Τι ακούμε, τι ακούμε, Θεέ μου, πραγματικά.
0: Παιδιά, λύστε τα μεταξύ σας τα θέματα.
1: Εμείς τον Απόλλωνα τον προλάβαμε από τότε που είχε τη Μεντένια απέναντι, εκεί που είναι τα γήπεδα τώρα, που τα εκμεταλλεύεται ο ερασιτέχνης και κάνει γήπεδο τένις κτλ. Ήταν η Τσιμεντένια η κερκίδα. Που ήταν, ας πούμε, και μετά η μεγάλη που έγινε. Άκου, έγινε και από τον Καλαμαριάς ο Γιώργος.
0: Λοιπόν, θα ανέβω σύντομα Θεσσαλονίκη, με βλέπω, δηλαδή τον Νοέμβρη. Δηλαδή, το βλέπω, ναι. Ως πιθανό αρχές Νοέμβρη. Επομένως, θα τα λύσουμε εκεί τα θέματα. Θα παρέμβω εγώ.
2: Το φαντά. ναι. Έξαλλος Βλαχόπουλος, έτσι, δηλαδή. Εκτός
1: όχι, απλά δεν το θυμάμαι, Γιώργο, καταλαβες. Γιατί εγώ, ας πούμε, Καλαμαριά μεγάλωσα. Πήγαινα σε όλα τα παιχνιά του Απόλλωνα.
0: Α, ναι. Εμείς λοιπόν τώρα που το λες και για τις συνδέσεις στα μαθητικά μας χρόνια, επειδή υπήρχε το λεγόμενο φοράκι τα χρόνια εκείνα, δηλαδή 50 μόνο δραχμές για να βλέπεις ποδοσφαιρικό αγώνα, πηγαίναμε συχνά στη Ριζούπολη, στα μάτς του Απόλλων Αθηνών.
1: Ναι, το φοράκι ήταν και μετά ήταν εκατοστάρικο.
0: Ναι, αλλά εμείς το προλάβαμε πενιντάρικο όταν πηγαίναμε στο γυμνάσιο και λύκειο και βλέπαμε.
1: Πρέπει να είσαι λίγο μεγαλύτερός μου, έχουμε το 76.
0: Είμαι αρκετά μεγαλύτερος, είμαι το 65.
1: Εγώ κατά το σταράκι το πρόλαβα. Κατά το σταράκι το πρόλαβα. Το 50ράκι δεν το πρόλαβα.
0: Και προχθές που πέρασα και είδα ανοιχτά στους προβολείς. Πόρε, έχει μάτς μέσα να μπω να βουκάνω, λέω. Αλλά δεν φαινόταν από το δρόμο κανείς στην κερκίδα.
1: Πηγαίναμε σε όλα τα μάτς, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πηγαίναμε, ξέραμε και ερασιτεχνικό. Ας πούμε, εγώ πήγαινα, έβλεπα iCast. Έβλεπα αλφαϊκάς, ας πούμε, πήγε για να και έβλεπα.
0: Παιδί μου,
1: τότε, παλιότερα,
0: το 85 που πήγα πέρασα από το ελεύθερο ποτάζ στο αθλητικό, μέσα στην ελευθερωτική παράλληλα με τον μπάσκετ, της Κυριακής σε Β' Εθνική και πήγαινα κυρίως Ιωνικό και Προοδευτική. Τι γκά ήταν τα γήπεδα. Σχεδόν σε κάθε μάτς ήταν sold out.
1: Βέβαια.
0: Όχι τώρα που τους ψάχνεις με το κέλι τους θεατές. Λοιπόν, στον Άρη τι γίνεται.
2: Ναι. Θα πούμε άντε καλημέρα, Βασίλη, ευχαριστούμε, γεια.
0: Πιάσαμε τους Απόλλωνες.
1: Εντάξει, δεν έχω να σας πω και πολλά πράγματα, παιδιά, σε σχέση με τα όσα είπαμε και χθες. Σήμερα επιστρέφουν οι παίκτες στις προπονήσεις, μετά το χθεσινό ρεπό. Να δούμε τι μπορεί να αλλάξει ο Άρης στο διάστημα της διακοπής.
0: Να βάζει κανένα γκολ, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί έχει παίξει 3 ντέρμπι και έχει.
1: Ναι, ας ξεκινήσουμε όμως να έρθουν κάποιοι παίκτες σε μια κατάσταση η οποία θα είναι ικανοποιητική, αγωνιστική. Είτε μιλάμε για τον Μανού Γκαρθία, είτε για τον Μπεχαμίν Γκαρέ, είτε για τους Φορ, για τον Ράφα Μίρ. Γιατί πέραν τη δυσκολία που έχει στο γκολ, η οποία δυσκολία δεν έχει φανεί τόσο στα φιλικά παιχνίδια. Βέβαια, αυτή η δυσκολία έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο Άρης έχει χρησιμοποιήσει πόσες διαφορετικές εντεκάδες, εντάξει, για να μπορέσει να χωρέσει μέσα κάποιους παίκτες οι οποίοι.
0: Πού να δεις Ολυμπιακός πώς έχει παρουσιάσει.
1: Για τους οποίους έγινε υπέρβαση, για να υπέρβαση οικονομική όπως σημειώθηκε από την ΠΑΕ για την απόκτησή τους. Αλλά εγώ διαπίστωσα μια βιασύνη στο να μπουν μέσα αυτοί οι παίκτες. Ας πούμε, ο Μανού Γκαρθία δεν είναι έτοιμος. Ο Μανού Γκαρθία, αν εξαιρέσουμε ένα 20 λεπτό στον αγώνα με τον Όφη, το υπόλοιπο διάστημα που χρησιμοποιήθηκε, δεν μπορώ να πω ότι είναι ο Μανού. Είχα μια σχέση με τον παίκτη που ξέραμε νωρίτερα. Ο Μπεχαμίν Γκαρέ, για τον οποίο λέγαμε ότι ο Άρης πρέπει οπωσδήποτε να αγοράσει τα δικαιώματά του στα τέλη του Δεκέμβρη από τη Βάσκο ντε Γκάμα, δεν είναι ο επιδραστικός, επιθετικός, ο ακραίος, ο οποίος δημιουργούσε, εκτελούσε για τον Άρη όπως το τέλος της περσινής περίοδου. Ο Ράφα Μίρ, ο οποίος ήρθε ως όνομα από την Ισπανία. Πέραν όλων των άλλων και ένας επιθετικός μπορεί να κάνει τη διαφορά, προς το παρόν είναι απογοητευτικός, στα δικά μου τουλάχιστον μάτια. Τώρα, τι μπορεί να αλλάξει αυτό το διάστημα των 3 εβδομάδων, σίγουρα αυτό που περιμένω είναι να έρθουν αυτοί οι παίκτες σε καλύτερη φυσική κατάσταση και αγωνιστική κατάσταση. Φυσική εννοώ να έχουν περισσότερα τρεξίματα. Ας πούμε, στο Μανού είδα και πολλές δυσκολίες στο να αντέξει παραπάνω από 15-20 λεπτά σε έντονο ρυθμό. Αυτό περιμένω να αλλάξει σε πρώτη φάση. Είναι γνωστό επίσης ότι ο Άρης δουλεύει με ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ. Το είχαμε πει αυτό και πριν από περίπου ένα μήνα. Όταν υπήρχε το περιθώριο να μπορέσει να προχωρήσει σε κάποιες, δεν θα πω εκαθαρίσεις, αλλά σε κάποιες συμφωνίες για να φύγουν κάποιοι παίκτες. Το ρόστερ παραμένει μεγάλο, δεν έφυγαν και πολλοί. Και πρέπει να κατασταλάξει και ο Μιχάλης ο Γρηγορίου μέσα από αυτό το διάστημα της προετοιμασίας και εν ώψη μετά της επανέναρξης στο ποιοι είναι οι βασικοί και ποιοι είναι αυτοί που έρχονται από τον πάγκο. Δεν γίνεται δηλαδή σε ένα τόσο μικρό αριθμό αγώνων να έχει τόσες πολλές αλλαγές στην εντεκάδα. Καταλαβαίνω ότι κάποιος παίκτης τους περίμενε, όπως ο Χόγκλα παραδείγματος χάρη, αλλά και οι αλλαγές οι πολλές στην εντεκάδα δεν, μάλλον θεωρώ ότι δεν ωφέλησαν τον Άρη. Μία ο Μωρό στην κορυφή της επίδεσης, μία ο Μυρ, μία ο Καντεβέρε, δεν έχει μία να παίζει ο Καντεβέρε πίσω από τον Μωρό, μία ο Μανού. Ας γίνει ένα τελικό συμπέρασμα στο ποιοι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν και να βγάλουν ένα παιχνίδι και αναλόγως ας γίνουν και οι επιλογές.
0: Μάλιστα. Okay. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη μου.
2: Να σε καλά,
0: έχουμε
2: ανοιχτούς
0: λογαριασμούς. Έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να κάνω το διαιτητή.
2: Πρέπει.
0: Όταν θα ανέβω.
2: Πρέπει.
0: Ναι.
2: Να γίνει τζίλος.
0: Κλείνει εδώ η εκπομπή. Κλείνει εδώ.
2: Καλά.
0: Θέλω να γίνω. Εγώ θεωρώ καλύτερο Ελλήνα διαιτητή τον Παπαπέτρο παρελθόντος.
2: Μάλιστα. Γίνεται Παπαπέτρο τότε.
0: Γίνω Παπαπέτρο.
2: Γίνε Δημητριάδη. Να γυρίσουμε και στα δικά μας τα χρόνια.
0: Εγώ λέω να αφήσουμε ένα τραγούδι να μας στείλει εκτός στούντιο.
2: 45 δευτερόλεπτα. Καλά. Πάμε.
0: Και ραντεβού με την εκπομπή αύριο το πρωί στις 8. Να περνάτε καλά.
2: Καλημέρα σας.
0: Ωραία μέρα είναι και η φθινοπορεινή.
2: Ναι, ναι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στο γήπεδο του Ρέντι, προτού ταξιδέψει αύριο το μεσημέρι για το Βελιγράδι για την αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Σερβία. Εκτός πλάνου του Γιωβάνοβιτς, η Μπακασέτας, Ρώτα, Γιαννούλης, Χατζηδιάκος και Κωνσταντέλιας. Στις θέσεις τους κλήθηκαν οι Σάλιακας, Κυριακόπουλος, Κιζηρίδης και Μιχαηλίδης. Στις 22 του μήνα η ελληνική ομάδα θα δοκιμαστεί στη Γερμανία, ενώ στο γήπεδο της Τούμπας θα υποδεχθεί η Ολλανδία και η Γερμανία στη 1 και 4 Οκτωβρίου. Παρελθόν αποτελεί από την νίκη Βόλο προπονητή Στέλιος Μαλεζάς μετά την τρίτη συνεχόμενη ήττα της ομάδας στο πρωτάθλημα της Super League 2, αυτή τη φορά με 1-0 στην έδρα του Πανθρακικού. Η ΑΕΛ έκανε πάρτι στην Πάτρα, κερδίζοντας τον Ασπύργο με 4-0, ενώ ο ΠΑΟΚ Β' επικράτησε τον Νέο Χρυσόπολης με 2-1. Στη βαθμολογία, έπειτα από τρεις αγωνιστικές, προηγείται η Μαρκό με 9 βαθμούς, ενώ ισοβαθμούς στη δεύτερη θέση με 7, η Ελασσίρου, ΑΕΛ, Πανθρακικός και Πανιόνιος. Αγωνία στον ΠΑΟ και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα υποβληθούν οι Τάχα, Άλλη και Παυλένκα, οι οποίοι πέσαν εξάδρωση ομοπλάτη στον αγώνα εναντίον του Πανετολικού. Ο Σουηδός Εξτρέμ έλειψε ένα μήνα από τα γήπεδα όταν έβγαλε για πρώτη φορά φέτος τον νόμο του. Είναι λοιπόν πιο ανησυχητική η δική του περίπτωση. Ο Λιόν Μπέιλι δεν θα ταξιδέψει για τα παιχνίδια της Τζαμάικας και θα παραμείνει σε εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού για να δουλέψει εκμεταλλευόμενο στη διακοπή των πρωταθλημάτων. Ο 24χρονος μέσος της ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην Ουγγαρία για την περσινή σεζόν. Το βραβείο του καλύτερου Ούγγρου ποδοσφαιριστή εκτός συνόρων κέρδισε ο Ντομινίκ Σόμποσλαϊ της Λίβερπουλ, ενώ δεύτερος ήταν ο Μπαρνάμπας Βάργα. Το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή συνάντηση των ιδιοκτητών ΠΑΕ της Super League, ώστε να συζητήσουν την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για κοινό ταμείο από τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Το πρώτο τρέπλ στην ιστορία της ολοκλήρωσης θέση γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ στο κήπεδο της Μίκρας κερδίζοντας στον τελικό του Super Cup την Αγέννηση Άρτας με 30-18. Για το πρωτάθλημα των ανδρών, Δούκας, Άρης Νικαίας 28-29. Λίγο μετά τις 3.30 αναμένεται να ξεκινήσει το 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης ο αγώνες Μαρία Σάκαρη με την Τσέχα Φρουχ Βρίτοβα. Παίζοντας παρέα με την Βέκιτς, στο διπλό η Σάκαρη ιτήθηκε με 2-0 σετ από τις Κάτω και Πέρες. Το τουρνουά Σιμεών Μαυροσκόβη συνεχίζεται σήμερα στο Ιβανόφιο. Ο Άρης αντιμετωπίζει την Μπάξτε Σεχίρ στις 4, ενώ 4 ώρες αργότερα στις 8 η Ηρακλής θα κοντραριστεί με την Μύκονο Μπετσόν. Αφότερες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Sky Hybrid. Στον 5ο όμιλο του FIBA Euro Cup τοποθετήθηκε ο Ηρακλής μαζί με την MZT Σκοπίων, τη γερμανική Βούρτσμπουργκ, την Τζίκη Βαρσοβίας και την Τάρτου Ούλικουλ της Εστονίας αλλά και την ΑΕΚ Λάρνακας. Η Χαλκίδα επικράτησε εκτός έδρας του Sporting με 66-57 και στην επόμενη προκριματική φάση του κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ θα παίξει με τον Ιωνικό στη Νίκαια. Στο Champions League του Πόλο των Ανδρών Ολυμπιακός κληρώθηκε με το ανώβερο την Ισπανική Σαμπατέλ τη Γιατράν Χέρτσεκ Νόβη από το Μαυροβούνιο. Η ομάδα του Παναθηναϊκού θα αντιμετωπίσει τη Φερεσβάρος, τη Μαρσέ και τη ΣΕΑΟ Βουκουρεστίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Μίλτον Βιέρα, ο Ρουγουανός διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος έκανε αξιομνημόνευτο πέρασμα από το ελληνικό πρωτάθλημα στη δεκαετία του 70, πρώτα με τη φανέλα του Ολυμπιακού για 5 σεζόν και στη συνέχεια με εκείνη τη ΣΑΕ για επιπλέον 2 χρονιές. Κατέκτησε 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Ελλάδας. Στην Κύπρο αναμένεται να μεταφέρει την έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τους αγώνες της στην Ευρωλίγκα ύστερα από τις επαφές της με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Την απομάκρυνση του Τζάκα από την εθνική ομάδα του ζητούν πολλοί Ελβέτοι φιλάθλοι μόλις αποκαλύφθηκε ότι ο Χάφτη Σάντερλαντ χρησιμοποίησε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού του 2022. Ο ρέκορμαν συμμετοχών της Εθνικής Ελβετίας απειλείται πλέον με φυλάκιση 5 ετών. Τέλος, περισσότεροι από 160 Ιρλανδοί αθλητές υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία ζητούν από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ιρλανδίας να μποϊκοτάρει τους επερχόμενους αγώνες στο UEFA Nations League απέναντι στο Ισραήλ. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger.
2: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford

0: Τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Atlacol.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Atlatherm, με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση. Νόμιση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Atlacol.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
9: Εδώ και 54 χρόνια
10: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
8: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
11: Δεύτερο Φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό. Πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Aerospor.
13: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
14: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
15: Ακούτε Aerospor.

0: Αυτά εγώ τα πρώτη μέρα του φθινοπόρου και κάτι τέτοια χαζά να πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν τα παίρνω καθόλου στα σοβαρά.
1: Δεν τα παίρνεις.
0: Όχι.
1: Θα σου πω, να σε μάθω.
0: 35 βαθμοί συνέχεια. Παγκόσμιο μέρο του φθινοπόρου. Και κοίτα να δει σήμερα πια και ένα αέρα και λέει θα βρέξει. Μάθαμε τώρα εδώ πέρα, άρα. Έχετε κάνει βουντού. Πώς το λένε, θεραπείες.
1: Περίμενα να φορέσει τα γυαλιά μου πρώτα.
0: Γιατί?
1: Α, σου πω εγώ γιατί. Πες εσύ, πες εσύ.
0: Τι να πω,
1: πες.
0: Με τρόμαξες. Κάτσε να φορέσει τα γυαλιά, θα σου δείξω.
1: Θα σου δείξω.
0: Θα δεις τα πάθεις.
1: Θα δεις τα πάθεις.
0: Άμα.
1: Κοίτα εδώ τι βάζουν.
0: Επέτα, δεις αυτά.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Τι είναι αυτά που βρίσκουμε εδώ.
0: Πολύ ψαγμένα. Ξέρω,
1: ο Λαδόπουλος και ο Δρυμόνας.
0: Ναι,
1: ο Χριστός και η
0: Παναγία. Αν μπω μέσα και εδώ τους υπολογιστές ανοιγμένους, καταλαβαίνω και να μην ήξερα. Δηλαδή, ποιος είχε εκπομπή πριν.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν είναι αυτό το πράγμα. Τι έλεγαν στον κόσμο εδώ. Λοιπόν, περίμενε. Να σου δείξω, για να καταλάβεις.
0: Εσύ έχεις πατήσει.
1: Λοιπόν, περίμενε,
0: στα
1: περίμενε.
0: Στα αγγλικά Ερενέου.
1: Περίμενε.
0: Αντί για έρευνε, πατάει Ερενέου.
1: Το είπα, αυτό το βγάλει, βρε. Το βγάλε. Αγγλικά, ελληνικά, το ίδιο πράγμα είναι τώρα.
0: Έλα και πες άντρα, παθαίνω.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις.
0: Μη με νευριάσεις, μόνο αυτό σου λέω.
1: Εγώ δεν σε νευριάζω, το διαβάζω από την Καθημερινή. Είναι έγκυρη εφημερίδα και έγκυρο site.
0: Ο Λουκάκης το έχει γράψει.
1: Ναι. Λοιπόν, πανελλαδική έρευνα μέτρων ανάλυσης και Mindworks Lab.
0: Ναι.
1: Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκε και τα λοιπά. Λοιπόν. Η ζέστη και οι καύσονες εντείνονται. Η ακραία ζέστη.
0: Ναι.
1: Το 59% των ανθρώπων επηρεάζονται στις μετακινήσεις, στις εξωτερικές δουλειές, στις υποχρεώσεις. Ενώ το 48% μιλάμε για ένα στους δύο τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αναφέρει επίδραση στον ύπνο και την ξεκούραση.
0: Σοβαρά.
1: Εάν έχεις αμφιβολίες,
0: ναι,
1: να πάρεις τηλέφωνο στην Καθημερινή και να πεις ότι έχουν ενστάσεις.
0: Θα πάρω σε αυτό το μέτρο
1: ανάλυση. Να ζητήσεις δείγμα σε πόσους ανθρώπους έγινε η
0: έρευνα. Με ρώτησαν εμένα.
1: Με
0: ρώτησαν εμένα. Δεν με ρώτησαν. Δηλαδή, άμα έχει 400 βαθμούς υπό το 0 είναι πιο καλά, πιο πολύ χαίρονται.
1: Σχεδόν 8 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι η Ελλάδα παραμένει απροετοίμαστη απέναντι στους φετινούς σε σχέση με. Ενώ το 59%. Δηλώνει ότι η ακραία ζέστη επηρεάζει ήδη σημαντικά την καθημερινότητά τους.
0: Μάλιστα, πάρα
1: πολύ. Το 60%.
0: Ναι.
1: Και τολμάς να πεις.
0: Τολμάω, ναι.
1: Να μην τολμάς.
0: Δηλαδή λέει ο άλλος.
1: Να μην τολμάς.
0: Λέει ο άλλος.
1: Όταν
0: έχει πάρα πολύ ζέστη, τι κάνετε. Λέει δεν μπορεί να γίνει το βράδυ. Βάλτε στους επηρεαζόμενους.
1: Πέντε μήνες.
0: Ναι.
1: Εδώ και πέντε μήνες από τον περασμένο Μάιο η θερμοκρασία δεν έχει πέσει κάτω από 28-29 βαθμούς.
0: Σοβαρή που δεν έχει πέσει.
1: Δεν έχει πέσει.
0: Άσε που δεν έχει πέσει.
1: Δεν ξέρω πού κυκλοφορείς εσύ. Εγώ πάντως εδώ που κυκλοφορώ, ξέρω εσύ. Στην Αθήνα, κάτω από 28-29 βαθμούς εδώ και 5 μήνες δεν έχει πέσει. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Και πόσο θες να πάει, δηλαδή, φίλε.
1: Να πάει. 10. Να πάει εκεί που πρέπει να πάει.
0: Όχι, να μην πάει.
1: Να πάει.
0: Από τώρα, ρε φίλε.
1: Για μένα 12 πρέπει να πάει μόνιμα.
0: Ωραία,
1: άλλοι λένε ότι η ιδανική θερμοκρασία είναι 21,5.
0: Κολοκύθια. Όχι. 28 μόνιμα.
1: Τι πτωλεμαίδα σου.
0: Λος Άντζελες. Τι πτωλεμαίδα σου. Χορτάσει κρύο, δεν θέλω άλλο.
1: Ρώτα, δεν λοιπόν, με νοιάζει άμα έχεις χορτάσει.
0: Ρώτα λοιπόν, λοιπόν τους κυρίους όλους αυτούς εδώ πέρα που τους επηρεάζει το 59% και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Τώρα που θα έρθουν τα μείον και θα μπορούν να ανάβουν τα ερκοντήσια και τα φυσικά αέρια και τα πετρέλαια.
1: Αυτό.
0: Α, ναι. Αυτούς δεν τους επηρεάζει δηλαδή.
1: Τα μπερδεύεις.
0: Όχι, δεν τα μπερδεύω για καθόλου.
1: Τα μπερδεύεις.
0: Και εμένα με επηρεάζει το κρύο.
1: Ο νου σου στα λεφτά.
0: Ποια λεφτά, ρε. Θέλω να πω έξω να πάω με το μοτοσακό στη δουλειά. Θα πάω άμα βρέχει.
1: Να πάρεις το μετρό.
0: Τι να πάρω?
1: Το μετρό. Το έχεις ακούσει ποτέ.
0: Ωραία, και αυτοί γιατί δεν παίρνουν το μετρό που έχει πέσει πιο δροσιά.
1: Δεν πρέπει να βγεις από το σπίτι, δεν πρέπει να κοιμηθείς το βράδυ.
0: Χωρίς μετακινήσεις, δεν
1: μπορείς να κοιμηθείς χωρίς ερκοντήσιο το βράδυ.
0: Μπορείς
1: να, πέντε μήνες τώρα δεν κλείσαμε ερκοντήσιο.
0: Καλά κάναμε. Μπορείς να βάλεις να κοιμηθείς το βράδυ όταν έχει έξω 5 βαθμούς Κελσίου.
1: 5?
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Σώπαρε μια χαρά.
1: Διπλό πάπλωμα.
0: Α, μπράβο, διπλό πάπλωμα. Γιατί?
1: Ναι, γιατί?
0: Γιατί να βάλεις διπλό πάπλωμα.
1: Γιατί να μην βάλεις.
0: Όχι.
1: Τσάμπα είναι. Τσάμπα είναι όταν το έχεις το διπλό πάπλωμα. Άσε μας, ρε.
0: Σηκώνεσαι και σε πιάνουν τα λαιμά.
1: Είστε όλοι εσείς οι βόροι.
0: Όχι, εμένα του φθινοπόρου. Τρίγες κατσαρές.
1: Όλοι οι βόροι που έρχονται, ξέρω εγώ, κάτω εδώ που κάνει ζέστη και πάω, αγοράζουν σπίτια κτλ. Αυτό δεν κάνεις.
0: Ναι, ναι, έχω 7 σπίτια.
1: Δεν είσαι βόρειο Ευρωπαίος, είσαι βόρειο Ελλαδίτης, ας πούμε.
0: Ναι. 7 σπίτια έχω όλα στη θάλασσα.
1: Έρχονται εδώ προς τα κάτω που κάνει ζέστη, εμείς κάμε, ξέρω εγώ κτλ. Και αγοράζουν. Για να δουν λίγη ζέστη. Αυτό το πράγμα.
0: Θα τα κάνω όλα Airbnb και τα 7 σπίτια που έχω μπροστά στη θάλασσα. Θα οικονομήσω. Θα τα παρατήσω όλα. Γεια σου, Στεφανία. Λοιπόν, δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένο. Είναι η πρώτη μέρα λέει, του φθινοπόρου. Πόσα έχουμε σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου. Και τι έγινε, πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Να είχαμε να λέμε, να το γιορτάσουμε.
1: Το ψάχνουμε να βρούμε πού το καλοκαίρι. Δηλαδή θα έχει, ρε παιδί μου, να πηγαίνουμε να αράξουμε. Ξέρω εγώ, και θα να βρούμε μια καλύβα που λέει ο λόγο, να αράξουμε κάπου, να έχει μέσο όρο, ξέρω εγώ, 25, 26, 27.
0: Καλύβα.
1: Θα δούμε. Μια καλύβα που λέει ο λόγο. Δεν θέλουμε τίποτα πολυτέλεια σπίτια κτλ. Κάπου. Ένα βουνό, να έχει ένα σούπερ μάρκετ. Μίνι μάρκετ, ας είναι μίνι μάρκετ και ένα περίπτερο.
0: Καφέ. Και καφέ και περίπτερο. Μπορεί να τα έχει όλα σε έναν. Άσε μας τώρα από το περίπτερο.
1: Τίποτα άλλο.
0: Κάθε μέρα πρέπει να γιορτάζουμε κάτι τέτοιο καλά.
1: Και πηγαίνετε εσείς, ξέρω, ψηθείτε εκεί πέρα, ξέρω, ψηθείτε, μπείτε και στο φούρνο μέσα, κάντε ό,τι θέλετε κάτι.
0: Στην τάλα. Αυτό που δεν καταλαβαίνεις και το έχουμε ξαναζητήσει είναι ότι δεν ζητάμε 40 βαθμούς μόνιμα.
1: Ζητάμε
0: 28. Να γίνουμε Λος Άντζελε. Μαϊάμι. Αυτή η πιο καλή είναι δηλαδή και δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων. Εγώ κάθε μέρα κάτι πρέπει να γιορτάζουμε.
1: Για σου πω. Προσπαθώ. Μυαλό δεν βάζεις. Να σου πω τώρα. Δεν μου λες. Εσύ έχεις δύο αγοράκια.
0: Ναι.
1: Έτσι και τα λοιπά. Είσαι φίρμα, είσαι είδωλο, είσαι αυτό, είσαι τ' άλλο και τα λοιπά. Και τα πας σε ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο, μπάλα, ναι.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Φουτμπαλέρας.
1: Δεν μου λες κάτι. Θέλεις να τα σπρώξεις. Ποια θέση πιστεύεις στο ποδόσφαιρο είναι πιο εμπορική για να τα σπρώξεις προς τα εκεί?
0: Το έχεις σκεφτεί? Δεν το έχω σκεφτεί.
1: Αλήθεια? Για πες και στον κόσμο.
0: Όχι, δεν το έχω σκεφτεί για τα παιδιά μου.
1: Για ποιον το έχεις σκεφτεί? Για την ανθρωπότητα?
0: Ναι. Γι' αυτό είμαι εδώ, άλλωστε. Λοιπόν, είχα πει κάποια στιγμή.
1: Δεν το σκέφτομαι για μένα.
0: Είχα πει.
1: Ούτε για τα παιδιά μου.
0: Όχι, ρε, και εσύ τώρα περιμένω να γίνει ποδοσφαιριστή.
1: Ο μόνος που είχε πει αλήθεια ήταν εκείνος για την κακομοίρα τη μάνα μου.
0: Ναι. Θα σκεφτώ για τα παιδιά αν θα γίνει ποδοσφαιριστή. Εδώ δεν έγινε εγώ που ήμουν και παιχτάρα. Τέλος πάντων.
1: Για πες τώρα.
0: Μπορεί και να γίνει, μπορεί και να μην γίνει.
1: Αφού έχεις τέτοια ελπίδα τώρα στο μυαλό σου. Άσε μας τώρα,
0: τα στατιστικά εκεί, αυτό να κάνει μια έρευνα.
1: Αυτέ θα πάρει σπίτι στο Μαϊάμ, πώς το πάρει με την αθλητική Κυριακή, αν το πάρει πώ.
0: Ναι, λέτε αυτό να πει. Πε την καθημερινή αυτό να κάνει μια έρευνα. Πόσα παιδάκια από τι ακαδημίες παίζουν ποδόσφαιρο σε επαγγελματικό επίπεδο.
1: Άστα τώρα αυτά τα.
0: Εκεί είναι αυτές είναι οι έρευνες σωστέ.
1: Ας τις γενικούρες τώρα. Πες μας για τα δικά σου.
0: Ρωτάνε 10 άτομα και βάζουν μέσα τις απαντήσεις που μας συμφέρουν.
1: Ας γενικούρες τώρα και πες μας για τα δικά σου.
0: Έλεγα κάποια στιγμή.
1: Θα σπρώχνεις για center four, για center back. Για... Πού πιστεύεις?
0: Ο Πετράν τα ξέρει. Και λέει πριν από πολλά χρόνια. Ναι. Λόγω εθνικής ομάδας. Κάντε τα παιδιά σας αριστερά back.
1: Έτσι έλεγε.
0: Έτσι έλεγα.
1: Και άμα δεν έχει αριστερό πόδι το παιδί, πώς το κάνεις? Ορίστε, πάρε τα μηνύματα.
0: Θα είναι, πώς το λένε, either. Θα παίζει και από τις δύο πλευρές και λοιπά. Ναι.
1: Either.
0: Πριν από 5 χρόνια.
1: Αυτή ξέρει πώς λεγόταν παλιά.
0: Πώς.
1: Αμφιδέξη.
0: Αμφιδέξη, ναι. Ο Μήτρογλου ήταν τέτοιο.
1: Αμφιδέξη.
0: Τα βάνε και με τον
1: αριστερό. Δηλαδή, τέτοια, αμφιδέξη. Αμφιδέξη. Γιατί θεωρούσαν ότι είναι σατανικό το αριστερό.
0: Ναι, αφού του περνούσαν τρυπάνια από τη μία άκρη στην άλλη για να του σκοτώσουν του αριστερόχειρες, γιατί δεν είναι δαιμονισμένοι και τέτοια πράγματα. Ναι, 666, φύγεται από εδώ και
1: τέτοια. Εσύ δεν το έχει πετύχει. Εγώ το έχω πετύχει με τη Βίτσα. Να χτυπάνε παιδιά που πήγαιναν να γράψουν το αριστερό.
0: Λέγε ρε.
1: Ναι, Βίτσα. Μπα! Πήγαινε
0: όλα. Σοβαρά.
1: Ναι, ναι. Βίτσα, ο δάσκαλος.
0: Ναι, ναι. Τώρα θες να πω τίποτα για αυτούς τους δασκάλους.
1: Τι να πεις τώρα, έχουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Έχουν χαιρετήσει. Είτε πεις εσύ, είτε δεν πεις.
0: Να το χτυπήσει με το παιδί γιατί γράφει με το αριστερό. Όξο!
1: Έτσι ήταν τότε, ρε φίλε. Κοινωνία, τι να κάνουμε τώρα. Ναι, για πες τέλος πάντων. Τα παιδιά.
0: Πριν από 5 χρόνια.
1: Λέω. Ιστορίες τώρα, σαν το Λουκάκι.
0: Κάντε τα παιδιά σας αμυντικά.
1: Θα γράψω βιογραφία του Λουκάκι εγώ. Το πιο εύκολο βιβλίο.
0: Sold out.
1: Δηλαδή σε δύο μέρες θα έχει.
0: Το έχω γράψει. Θα το γράψει σε 3-4 χρονάκια.
1: Ήμουν ο πρώτος που το πρότεινε. Είδα και τον Κοντό εκεί να σηκώνει μάτι, να σου λέει το κουμπαράκι μου. Θα γράψει άλλος τη βιογραφία του Λουκάκη.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα τώρα όμως?
1: Ποιο?
0: Θα πάει ο Λουκάκης στους φίλους του και θα λέει: εδώ μου προτείνουν να γράψουν τη βιογραφία
1: μου. Το πρότεινα.
0: Ναι, ρε φίλε, και εσύ ρε Βασίλη, δεν έχει μάτι τόσα χρόνια.
1: Τι?
0: Χάλασαν τα ακουστικά μου. Δεν έχεις δεν έχεις μάθει τόσα χρόνια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, οι κουβέντες προς το Λουκάκι πρέπει να είναι μετρημένες. Δεν μπορεί να είναι άιντε. Δηλαδή, ένα θέμα που μπορεί να ανοίξει. Μη το ανοίγει, Βάσιλε.
1: Δεν το άνοιξε, εγώ το άνοιξα.
0: Εσύ αυτό λέω για σένα, λέω.
1: Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, ήταν στο μισάωρο που κάτσαμε μέσα, ξέρω, 40 λεπτά.
0: Ανάθεμα την ώρα.
1: Δηλαδή, ήταν.
0: Μία ώρα ακριβώς ήταν 9 και 5 με 10
1: για το bowling. Για τα darts και για τη σανίδα, πώς την είπε, πουπ.
0: Σάπρε, τι πουπρε. Πουπ είναι τα κακάρε.
1: Πουπ. Σαπ. Δηλαδή, ότι ήταν ειδικό. Εσύ μέσα σε μισή ώρα, δηλαδή, να το 1/3 του βιβλίου έβγαινε.
0: Έβγαινε.
1: Και αυτό το
0: σαπ. Μεγάλο βιβλίο, όχι.
1: Και το σαπ, πώς έγινε και δάσκαλος και.
0: Μαγκώθηκε. Γιατί το είπε σαπ.
1: Σαμ.
0: Και του λέω με πίνει στο τέλος.
1: Σαμ ήξερα αμάξια.
0: Ναι, ναι, ναι, σκέφτεται λίγο και λέει ναι, ναι, θα σα πω.
1: Ναι, είναι ανάλογα η προφορά, η βολή.
0: Μην κάνω και μπράβο, ναι, μην κάνω και κανένα λάθος.
1: Εγώ θα γράψω τη βιογραφία του Λουκάκη.
0: Πάει μπράβο, κάνα πάθη.
1: Και δεν θέλω
0: να
1: πάθει. Για πε εσύ.
0: Θα το αγοράσω πάντω το βιβλίο. Πριν από 5 χρόνια λοιπόν λέω κάτι τα παιδιά σα αμυντικά χαφ.
1: Έτσι είπε.
0: Έτσι είπα.
1: Ρε, άσε τι λες στον κόσμο, τα δικά σου τα παιδιά τι τα κάνεις. Άσε τι λες στον κόσμο.
0: Τα λεφτά που είναι, για πες.
1: Δεν ξέρω, εσύ πες μου.
0: Σεντερφόρ, ρε φίλε, τι θέλει.
1: Άρα τα κάνεις σεντερφόρ. Πας τα κάνεις να παστελώνουν.
0: Ο ένας είναι Ντεν Μπρόινε.
1: Ντεν Μπρόινε. Μπράβο.
0: Και ο άλλος είναι Καλτζέκης.
1: Δεν μου λες τον κοπανά στον Καλτζάκη. Μα δεν είχε μάνα.
0: Ξύλο. Ξύλο βαράτε, βαράτε. Παιδιά, αν έχετε παιδιά που αυτή την ώρα είναι 14 και παίζουν μπάλα, αμυντικά χαφ. Σε δύο χρόνια θα σας πω. Δεν μπορεί να πει.
1: Σε δύο χρόνια τι θα κάνω.
0: Και όταν πάρει ο Γιωβάνοβιτς, Βίκα Παυλίδη, Ιωαννίδη και τα λοιπά, εκεί Μαυρογιαννίδης, θα πει δεν θα παίξει ποτέ. Τετέιδε τώρα τα άλλο. Όχι. Αμυντικά χαφ τώρα έχουμε.
1: Επίσης το επίθετό σου είναι και κάτι δηλαδή που πηγαίνει προς την μπάλα. Είναι ποδοσφαιρικό το επίθετο.
0: Μας έκανε ζημιά ο Μαυρογέννητης.
1: Εμένα το δικό μου με τίποτα. Δηλαδή Παπα-Νικολάου.
0: Άλλος ένας.
1: Παίρνει την μπάλα Παπα-Νικολάου. Ποιος Παπα-Νικολάου.
0: Ακόμη ένας.
1: Υπήρχε κανένας ποδοσφαιριστής Παπα-Νικολάου ποτέ. Ποτέ. Ενώ υπήρχε Μαυρογεννίδης.
0: Μας έκανε ζημιά αυτός.
1: Εσύ είσαι Μαυρογιαννίδης. Είναι πιο.
0: Μας έκανε ζημιά ο Δημήτρης.
1: Ποδοσφαιρικό.
0: Καλημέρα κιόλας.
1: Δηλαδή ο Κοντός θα μπορούσε, ξέρω, έχει την μπάλα ο Κοντός. Ποια στα βόγια κούρε αυτό.
0: Τρίχε κατάρε.
1: Τι μπορεί, πήρε κανένα κοντό ποτέ τέτοιο.
0: Μάπα.
1: Θα μπει τώρα μέσα γιατί είναι εδώ. Πίνει καφέ αυτό για να πιει ένα καφέ. Δεν ξέρω.
0: Το κρίσιμο ξέρει ποιο είναι. Αν βγαίνουν συνθήματα.
1: Κοντέ, κοντέ.
0: Ναι. Ναι, βγαίνουν, βγαίνουν.
1: Ναι, σε όλα βγαίνουν.
0: Στο Παρνικολάου δεν βγαίνει τίποτα.
1: Πώς δεν βγαίνει.
0: Τι να βγει, Βασίλη, πλάκα που κάνεις. Μόνο το λαού λαού ταιριάζει, τίποτα. Τίποτα. Άσε γιατί έχουμε διαψεύσεις τώρα, γίνεται χαμός. Είπε ο Αχιλλέας χθες ότι ο Νίκολιτς μου είπε ότι δεν είναι πέναλτι και βγήκε σήμερα και λέει: όχι, Μανώλη, δεν είπαμε εμείς τέτοιο πράγμα. Ναι. Ναι.
1: Δεν είπαμε εμείς ο Νίκολιτς.
0: Ναι, εμείς ο Νίκολιτς.
1: Δηλαδή είμαστε πληθυντικός, είμαστε πολύ εμείς ο Νίκολιτς.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει δεν είπε ο Νίκολιτς, λέει δεν είπαμε.
0: Ο προπονητής μας, κύριος Μάρκο Νίκολιτς, βλέποντας όλα τα slow motion replays. Εδώ πρέπει να εξηγήσει μια μέρα πότε στο γραπτό.
1: Τώρα που θα φύγει,
0: χρησιμοποιούμε πληθυντικό
1: πότε?
0: Στα αγγλικά, στο γραπτό και πότε στο προφορικό.
1: Εγώ θα.
0: Ναι.
1: Ποια, τι να εξηγήσω, για ξανά πες το.
0: Όταν θες να πεις ότι έχουμε πολλά CD, πώς το λες. Έχω πολλά CD του Νότσι Φακανάκη. Όχι. Το γράφεις όμως.
1: Ούτε ένα δεν έχω, αλλά τέλος πάντων.
0: Θα μάθεις που θα πάει. Τέλος πάντων, είπε ο Αχιλλέας χθες στο Μητρόπολης ότι μου είπε ο Νίκολιτς ότι δεν είναι πέναλτι. Μου παραδέχτηκε ότι δεν είναι πέναλτι. Και σήμερα βγήκε γραφείο τύπου ΑΕΚ και λέει: ποτέ δεν είπε τέτοιο πράγμα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Αναλυθώς έβαλε στο στόμα του προπονητή μας λόγια που δεν είπε ποτέ. Κατάλαβες.
1: Μην επικαλείσαι το όνομά του επί Ματέο.
0: Ναι. Ωραίο αυτό. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ο οποίος έβαλε στο στόμα του Νίκολιτς λόγια που δεν είπε ποτέ για να εξυπηρετήσει σκοπούς.
1: Αυτά σε συγκίνησαν τώρα.
0: Τι σήμερα έχουμε που έχουμε συνάντηση για τα τηλεοπτικά. Να δω πώς θα πείτε όχι στον κύριο Γιάννη.
1: Τι συνάντηση είναι για τα τηλεοπτικά.
0: Διαδικτυακός.
1: Τι είναι αυτό, για εξήγησέ μας.
0: Τα έχουμε πει πάλι, τα λέμε. Άντε, θα τα πούμε πάλι. Λοιπόν. Κύριος Γιάννης έχει κάνει μια πρόταση που λέει να φτιάξουμε ένα κοινό ταμείο από τα τηλεοπτικά όλων. Ναι. Σήμερα παρεμπιπτόντως. Κοινό ταμείο με τα τηλεοπτικά.
1: Με λεφτά μέσα, κοινό ταμείο με ιδέες.
0: Με μουσμουλά.
1: Κοινό ταμείο ιδεών.
0: Όχι, όχι. Η ιδέα είναι καλή όμως, γιατί ξέρεις, είναι και. Έχει και λίγο μέσα, πώς να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Οι πλούσιοι δεν έχουν ιδέες, έχουν λεφτά οι πλούσιοι.
0: Ναι, και τι υλοποιούν, αυτό να μου πεις.
1: Εδώ τώρα όμως είναι. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν ιδέες.
0: Εδώ τώρα είναι 14 πλούσιοι μέσα. Και ναι, σήμερα. Και
1: 14 πλούσιοι, μια ιδέα δεν μπορούν να κατεβάσουν.
0: Αυτό είναι αλήθεια μεταξύ μας, τέλος πάντων. Και σήμερα, ο του θαύματος, βγήκε ότι η ΑΕΚ συμφώνησε με την άλλη την εταιρεία, την Περκάπιτα, για πολυετές συμβόλαιο, το καλύτερο στην ιστορία της.
1: Όχι, έχει να λες τώρα. Περκάπιτα.
0: Περκάπιτα.
1: Περκάπιτα, πώς την λένε αυτή. Είναι αυτή που έχει ο Βαρδινογιάννης, ο Μαρινάκης και ποιος άλλος.
0: Και ένας άλλος δεν θυμάμαι.
1: Και ένας άλλος δεν θυμάμαι. Λοιπόν. Τι είπε, να τα λες αυτό.
0: Αυτοί όμως, παιδί μου, τα παίρνουν τηλεοπτικά, δίνουν τα λεφτά και μετά τα δίνουν στα συνδρομητικά. Κατάλαβες. Είναι σαν να λέμε. Δίνουν τα λεφτά στις ομάδες και μετά αυτοί, σαν να λέμε, τα ξαναπολέσουν. Σαν μεσάζοντες είναι, ας πούμε. Υπερκάπιτα. Δεν έχουν κανάλι δικό τους, δηλαδή.
1: Δεν έχει ο Μαρινάκης κανάλι δικό του.
0: Ρε παιδί μου,
1: δεν έχει.
0: Έχουν. Υπερκάπιτα σου λέω δεν έχει κανάλι.
1: Αφού έχουν τα αφεντικά, δεν έχουν.
0: Θέλουν να παίξουμε εμείς ένα μονάκι εδώ πέρα. Λέμε στην Πρεκάτα. Να παίξουμε εμείς οι δύο ένα μονάκι. Να βάλουμε τον κοντό τέρμα και να βαράμε σούτια. Στον κοντό. Λοιπόν, τους λέμε, ελάτε να το πόσο θέλετε και τα λοιπά. Μας λέει αυτή, πάρε ξέρω εγώ ένα χιλιάρικο. Και μετά αυτό το χιλιάρικο που πήραμε εμείς, αυτοί θα το πουλήσουν μάλλον 1200 στο ΝΟΤΕ, στην ΟΒΑ.
1: Μεσίτες είναι.
0: Σαν να λέμε ναι. Μεσάζονται, σαν να λέμε.
1: Να έχεις γίνει τώρα, να έχεις στη Wall Street εταιρείες και τα λοιπά και να είσαι μεσίτες μετά.
0: Για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Καλαμάτας.
1: Οι πλούσιοι δεν έχουν ιδέες, οι πλούσιοι έχουν μόνο λεφτά. Αυτό. Τώρα πώς γίνεται τα λεφτά τους να τα κάνουν περισσότερο και όλοι εμείς με τις ιδέες να παίρνουμε. Μην πω ότι παίρνουμε. Αλλά
0: έχω πολύ, πολύ δυνατή ιδέα εκατομμυρίων για τον κόσμο. Yeah. Όποιος το κάνει θέλω το 10%. Μάλλον όχι, επειδή είναι πολύ καλή ιδέα θέλω το 20%. Mm. Λοιπόν, άκου.
1: Σόπα.
0: Πριν ξεκινήσουν τα σχολεία.
1: Να κρατηθώ ή να...
0: Είσαι πολύ μακριά από αυτό, αλλά πιστεύω ότι θα με στηρίξεις.
1: Για πες. Εδώ θα γράψω βιβλίο για τον Λουκάκη, δεν θα έχω χρόνο. Αλλά...
0: Εντάξει. Θα πεις και εσύ μια ιδέα. Μια ιδέα θα πεις. Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα που έχω, θα δώσω ιδέα εκατομμυρίων.
1: Οπα.
0: Θα πάει κάποιος που μας ακούει, γιατί έχω πει πάρα πολλές ιδέες, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί μετά και δεν έχω πάρει φράγκο. Τώρα όμως δεν θα τα αφήσω έτσι. Έχω μάρτυρα εσένα, τη Ματίνα, την Έλλη, όλους. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν οι γονείς όταν ξεκινάνε τα σχολεία
1: ναι.
0: είναι αυτό, ρε παιδί μου, το. Τη λίστα με τα σχολικά πράγματα που πρέπει να αγοράσουμε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πάμε σε ένα μαγαζί, τα αγοράζουμε όλα μαζί, αυτό κτλ. Μετά από δύο μέρες ζητάνε κάτι ακόμα, τέλος πάντων τα παίρνουμε. Mm. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι το ντύσιμο των βιβλίων. Άρα, συμφωνείτε κύριε Ανέλη, βλέπεις, έχω ήδη συμπαραστάτες. Λοιπόν, το ντύσιμο των βιβλίων.
1: Πάρ' το μια μπλούζα του βιβλίου, πάρ' το και ένα.
0: Βάζεις πάνω ένα αυτοκόλλητο το οποίο κολλάει, ας πούμε, κτλ. Αλλά επειδή αυτό το αυτοκόλλητο καμιά φορά είναι στρογγυλό, το αυτοκόλλητο, καμιά φορά το βγάζουν πιο μεγάλο από το βιβλίο κτλ. Πρέπει. Θα βγει ένας Μερακλής. Να βλέπω τον Ψωμιάδη.
1: Είναι και 45. Πότε
0: βλέπω τον Ψωμιάδη τώρα με καράφλα, ο οποίος θα φτιάξει αυτό το πράγμα. Θα είναι με καράφλα. Γιατί κατέβασε την ιδέα και πέσανε τα μαλλιά, αλλά κονόμησε τουλάχιστον. Δηλαδή λέει χαλάλι. Λοιπόν, και θα φτιάξει, ανατάξει.
1: Έτσι ακούσουμε ειδήσεις ποτέ.
0: Τα αυτοκόλλητα τα οποία θα μπαίνουν αλφαδιά πάνω στα βιβλία. Δεν μας νοιάζει ρε που έχουμε τέτοιο δελτίο. Εδώ λέω ιδέες εκατομμυρίων. Κατάλαβες τι λέω.
1: Μάλιστα. Πάμε σε ειδήσεις τώρα.
0: Με κόψεις.
1: Η ιδέα θα συνεχίσει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένοπλη επίθεση στην Τουρκία έξω από Λύκειο στη Μανίσα με 8 τραυματίες μαθητές συνελήφθη ο δράστης. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Μέση Ανατολή, Ουκρανία, ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα. Στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαυρόφ, Πεζεσκιάν. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές των καυσίμων, στα 2,19 ευρώ η βενζίνη και στα 2,21 το πετρέλαιο. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έστεινε εταιρείες βιτρίνες στη Βόρεια Ελλάδα, διαφυγόντα κέρδη 11 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.
6: Επανέρχομαι για να μην αφήνω κενά και για να κόψω.
5: Όχι, όχι, όχι, ίσα ίσα. Δηλαδή περιμένουμε με λοιπόν. Κομμένη την ανάσα.
6: Θα εμφανιστεί κάποιο.
5: Είναι παιδιά μας στην τέτοια με τη φοβερή ιδέα του Πέτρου, ναι. Για να γίνουμε όλοι εκατομμυρίου.
6: Ο οποίος θα φτιάξει.
5: Και μερικοί δισεκατομμύρια.
6: Αυτοκόλλητα που θα μπαίνουν πάρα πολύ εύκολα πάνω στα βιβλία για να τα ντύνουμε. Και μάλιστα, αν θέλουν να το εξελίξουν λίγο ακόμα, θα αγοράσουν όλα τα βιβλία των τάξεων, των 12 τάξεων, και θα βγάλουν τα αυτοκόλλητα ανάλογα με τις διαστάσεις του κάθε βιβλίου.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Όχι, δεν είναι ιδιαίτερη επένδυση. Αυτή σιγά πώς θα αγοράσουμε βιβλία. Θα μετρήσουμε τα αυτοκόλλητα διαστάσεις και θα λένε ότι αυτό είναι για τη γλώσσα, παράδειγμα, της πρώτης δημοτικού. Μπαίνει, παπ, έτσι. Δευτερόλεπτα να σου παίρνει. Όχι τώρα μας παίρνει ένα τέταρτο βιβλίο. Θα μου πεις, υπάρχουν μερικά βιβλιοπωλεία μεγάλα, τα οποία πας, πληρώνεις και σου κάνουν ένα ευρώ το βιβλίο, κάτι τέτοιο. Οκ. Okay. Να δώσεις, θα το κάνουν, ρε παιδί, για να τη γλιτώσεις εσύ, θα κάνουν και ωραία και τα κορίτσια, ωραία αλφαδιά κλπ.
5: Ξέρετε, έχω καταλάβει.
6: Αλλά πρέπει και να τα πας
5: και να τα φέρεις.
6: Και μετά να πάνε να τα ξαναπάρεις. Ναι. Όχι. Όχι.
5: Εκεί θα τα πηγαίνεις εσύ και να τα φέρεις εσύ με την ιδέα.
6: Όποιος την κάνει αυτή την ιδέα, φίλε, άκουσε με τα θησαυρίς. Λοιπόν, στο λέω ξεκάθαρα.
5: Άκου κάτι τι γίνεται με τους ανθρώπους.
6: Ναι. Γιατί άμα τσινήσεις και μου λες τσουκμούκ, θα σου φέρω ένα να τον ντύσεις και άμα τον ντύσεις.
5: Ξέρεις τι γίνεται με τους ανθρώπους, Πέτρο.
6: Ναι.
5: Η φάση που ζουν πάντα έχουν μια εμπορική επιχειρηματική ιδέα.
6: Σωστά.
5: Ανάλογα με τη φάση που ζουν.
6: Σωστά.
5: Δηλαδή, έχεις παιδάκια, σκέφτεσαι κάτι που να έχει σχέση με παιδικούς σταθμούς, με βιβλία, με τέτοια. Επειδή έχεις παιδάκια. Επειδή έχεις μικρά, εννοώ, θα πηγαίνουν σχολείο, ξέρω και όλα αυτά. Είσαι μεγαλύτερος, ξέρω και έχεις, ξέρω εγώ. Το ξέρω εγώ.
6: Ναι. Ξέρω εγώ. Το Νατάλο ξέρω εγώ.
5: Τι να κάνω.
6: Δεν πειράζει, θα το φάμε.
5: Δεν πειράζει. Κάτι πρέπει να κάνω.
6: Εγώ κάποτε έλεγα συνέχεια και λοιπά.
5: Ψυχολόγο. σκέφτεσαι άλλα πράγματα που να έχουν σχέση με ηλικίες. Παράδειγμα, εκείνος που έχει, ας πούμε, ηλικιωμένους, σκέφτεται γεροκομεία.
6: Ναι.
5: Εκείνος που έχει. Τι να σου πω. Σκέφτεται άλλα πράγματα. Είναι ανάλογα με αυτή την ιδέα. Ισχύ, θα την ξεχάσεις με το που θα φύγουν τα παιδιά από εκεί που δένουν τα βιβλία.
6: Ναι.
5: Ξέρεις πώς θα την ξεχάσεις αυτή τον δισεκατομμύριο.
6: Ναι, αλλά άμα το κάνει κάποιος, θα σώσω εγώ πολλές γενιές γονέων και ανθρώπων.
5: Ναι.
6: Γι' αυτό να το κάνουν. Και επίσης για γυροκομεία, είδα άλλοι, σε κάθε σπίτι είναι αστρελός και στο δικό μας όλοι. 18 χρόνων λέει ζει σε γυροκομείο.
5: Πόσο?
6: 18. Έχει βρει λίγο.
5: Ο Φλομπέρ θα ήταν.
6: Όχι, κορίτσι είναι. Και έχω λέει και. Έχω λέει πρόσβαση ακόμα και στην πισίνα, χάρηκε. Διακοπάρε, λέει. Αν ζωή και κίνηση, μια χαρά.
5: Ο Φλομπέρ ήταν ο μόνος που είχε πει ότι 18 χρονών που είχε γράψει το Νοέμβρη.
6: Ναι.
5: Από τα σημαντικότερα βιβλία.
6: Περίμενε δύο μήνες να το πούμε.
5: Είχε γράψει ότι αισθάνεται. Φέι.
6: Όχι.
5: Είχε πει ότι αισθάνεται 70.
6: Έτσι είχε πει.
5: Ναι, 18 χρονών. Είχε πει ότι αισθάνεται 70.
6: Βλακία, ήθελε να γράψει κάτι ψαγμένο.
5: Έγινε ένα από τα μεγαλύτερα best-seller βιβλία όλων των εποχών. Ο Νοέμβρης.
6: Και εγώ γιατί δεν το ξέρω, φίλε.
5: Εντάξει.
6: Ξέρω μόνο τον Αντώνη και την Κουκκιδίτσα.
5: Σε περιμένω. Σε περιμένω. Θα το μάθεις.
6: Τον Νοέμβρη θα το πάρω. Άσε δύο μήνες.
5: Τέλος πάντων. Εγώ είχα μια ιδέα, την είπα στον κουμπάρο μου. Γεια σου Κωστά, καλημέρα.
6: Ναι.
5: Την είπα στον κουμπάρο μου. Έχει ένα σπίτι αυτό στα... στην Άγναντα. Άγναντα, όχι πράγματα, Άγναντα.
6: Και κοντά στα δικά σας τα μέρη.
5: Σπίτι, ναι, και το, ναι, στα δικά μας τα μέρη, πάνω στα Τζουμέρ.
6: Άγναντα, ναι.
5: Όλα αυτά. Και το, έλεγε, τέλος πάντων, έχει και αυτός ξέρω, για το μέλλον, τις ανησυχίες και όλα αυτά. Και μου λέει, ξέρω, τι δουλειά κάνω. Και του λέω, το βρήκα. Έχω εγώ μια ιδέα. Μου λέει, τι. Του λέω, πάμε στην Άγναντα. Έχει κανένα, του λέω, καφενείο να νοικιάζει εκεί. Πώς δεν έχει, μου λέμε 100-150 ευρώ του νοικιάζει εκεί. Και καφενείο, όταν συμπλανεί 150 ευρώ.
6: Νίκο μέτρα στο 3 μα κάσει κοτσάνα, ξεκινάει να μετράς.
5: Πρόσεχε, ή θα προσέχετε τώρα, ή θα
6: προσέχουμε. Προσέχουμε. Άγνατα, καφενείο, 150 ευρώ.
5: Καφενείο.
6: 150 ευρώ.
5: Του λέω, θα το ονομάσουμε η ωραία Μύκονος.
6: Μάλιστα. Στάγματα.
5: Η ωραία Μύκονος. Στην Άγκατα πάνω στα βουνά τώρα. Και λέω, θα πάμε και στο Ναυραγικό που είχε. Στη Μύκονο έχουν ένα πελεκάνο, τον έχουν κάνει superstar.
6: Τον Πέτρο.
5: Τον Πέτρο, τον πελεκάνο. Τον έχουν κάνει superstar. Άμα πας στο Ναυραγικό, κάτω στην Κορονησία, αν δεις πελεκάνους εκεί πέρα.
6: Με το τσουβάλι.
5: Δηλαδή, τι με το τσουβάλι. Τσουβάλι σε φορτηγό και έχει καλά πληρωματικού.
6: Να, ναι.
5: Τι.
6: Αφού κάτι
5: κάνει. Δηλαδή, πρέπει να πάρει μια άδεια και να πει, εγώ είναι για κοινοφελή σκοπό, ρε παιδί.
6: Κάτι είπα το Πέτρο, ε.
5: Του λέω όμω, πρέπει τον πελεκάνο που θα πάρουμε να το βάλουμε στο καφενείο, να το δέσουμε από το πόδι. Να τον έχουμε να κάνει βόλτα στο καφενείο, μην μας φύγει. Αν δει τα δέντρα εκεί πέρα, τα δάση,
6: κατάλαβα.
5: Μας φύγει. Έτσι.
6: Λέμε... Βλέπω σποτάκι προσεχώς για τον Παπα-Νικολάου. Άμα δείτε ένα πελεκάνο σε καφενείο δεμένο.
5: Στο βουνό.
6: Να ειδοποιήσετε το Δήμο σας.
5: Δεν πείστηκε και απορώ ακόμα. Δηλαδή το έχω πει εδώ και ένα μήνα.
6: Ωραία, Μύκονος στα Άγναντα, ρε φίλε.
5: Ναι, στην Άγναντα.
6: Άγναντα τέλος πάντων. Ναι. Σαν τους άλλους που είχαν κάνει ωραία τραχτή. Πώς λέγεται ένα μέρος εκεί που λέγεται Πραμάντα, Πράματα, πώς λέγεται.
5: Πράματα και Άγναντα, ναι.
6: Πράματα.
5: Ναι, είναι 10.000.
6: Ή Πραμάντα.
5: Πράματα, ρε.
6: Πράματα. Είχαν ένα μαγαζί που το λέγανε Super Πραμαντάι. Αυτή ήταν πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, νομίζω πως έπεσε. Πως το κλείσαμε το μαγαζί τέλος πάντων. Δηλαδή η ιδέα είναι. Ναι.
5: Και σου λένε όλοι εμείς με αυτές τις τρομερές ιδέες να μην πετυχαίνουμε για να πετυχαίνουν οι άλλοι που κάνουν τώρα το μεσίδι ξέρω τηλεοπτικά.
6: Αυτό πάει. Που είπα ναι. Είναι πολύ δυνατό. Και αυτή η ιδέα που έχουν οι υπερκάπητες ήταν πολύ δυνατή να ξέρεις. Αυτοί οι υπερκάπητες είναι μια χαρά ιδέα.
5: Οι
6: υπερκάπητες.
5: Υπερκάπητες.
6: Ναι, ναι, μια χαρά ιδέα δυνατή ήταν. Γιατί δεν βλέπω εγώ να έμειναν. Έχουν τα 11 από τα 14 τηλεοπτικά συμβόλαια, αν θυμάμαι καλά.
5: Οι μεσητείες στην Ελλάδα, φίλε, πάντα πετυχαίνουν.
6: Ναι. Σε τι να γίνουμε
5: μεσητείς. Έχεις ακούσει κανένα μεσίτη να πτώχευσε.
6: Όχι, και στην Αμερική.
5: Δεν βάζει.
6: Και στην Αμερική, φίλε, είναι.
5: Βάζει τον ένα που πουλάει μαζί με τον άλλο που αγοράζει. Του βάζει, του κάνει το κονέ.
6: Άμα γίνει, έγινε.
5: Και τον καφέ που θα βγουν για ραντεβού πάλι θα τον κεράσει άλλο.
6: Στην Αμερική ποτέ... είναι πάρα πολύ πλούσιοι, φίλε. Πάρα πολύ πλούσιοι οι μεσίτες. Πολλά λεφτά. Οι μεσίτες. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε μεσίτες όμως.
5: Ο Ινφαντίνο πάει να κάνει. Διάβαζα για τον Ινφαντίνο. Πάει να το. Τώρα χαϊδεύει τις ομοσπονδίες. Τα έτσι.
6: Αυτό που λένε για το Γάιδαρο. Για το Γάιδαρο πριν πεθάνει.
5: Είχε τη φαϊνή ιδέα να πουλήσει δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλου. Και γενικά
6: είχε
5: να τα δώσει στους ιδιώτες. Να δώσει το 20%. Και τώρα λέει παιδιά, ήταν απλώς μια ιδέα που ήθελα να συζητήσουμε. Γιατί είδε, ναι, ξέρω ότι ναι. Έγινε την κατακραυγή.
6: Είχε κάνει ό,τι είχε κάνει, τώρα είπε και αυτή την
5: κατσάνα.
6: Άλλη
5: ιδέα είχε αυτός.
6: Και τώρα τρέχα γύρευε.
5: Είχε ιδέα να πουλήσει το 21% των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου, δηλαδή και εισιτήρια μέσα και
6: χωρίς. Σε μπατζανάκι του πλανητάρχη.
5: Ξέρω εγώ, σε φαντ. Σε φαντ. Ενθουσιάστηκε ο Τραμπ, του είπε σε στηρίζω εγώ.
6: Πώς το μυστηρίζει, φίλε, αφού ήταν συγγενής του.
5: Ο Ινφαντίνο.
6: Ο αυτό που θα έπαιρνε το 20% του παγκοσμίου κυπέλου ήταν πατζαμάκι του Τραμπ, κάτι τέτοιο.
5: Ναι, ναι,
6: ήταν. Γαμπρό, τι ήταν, κάτι ήταν. Είχαμε μια γνωριμία τέλο πάντων. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Και τώρα τρέχει ο Ινφαντίνο, γιατί τον άλλο μήνα κάτι έχει εκλογέ.
6: Είναι αυτό που σου λέω με τον Γάιδαρο που παθαίνει πριν πεθάνει. Την ξέρει την παροιμία.
5: Όχι.
6: Καλύτερα. Δεν μπορώ να την πω στην αέρα, βεβαίω, γιατί τέλο πάντων. Αλλά εμεί δεν είδε τώρα στα 100 χρόνια Σαλονίκη εκεί, έποχε τέτοια, γιατί έγινε. Βγήκαμε και είπαμε ότι είμαστε κατά τη διαδικασία, τώρα στηρίζουμε εμεί UEFA. Θα δούμε τι θα γίνει.
5: 10 εκατομμύρια, είπε η UEFA στον Ινφαντίνο, 10 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε ομοσπονδία θέλουμε τώρα. Mm-hmm. Από τα ταμιακά διαθέσιμα.
6: Έτσι όπω το έχει κάνει ο Ινφαντίνο, 12 θα δώσει. Άμα θέλει να σώσει λίγο την παρτίδα. Γιατί εμεί η UEFA, ξέρει τι ξυπνοί είμαστε. Ποιον πάμε να κατεβάσουμε.
5: Ποιον.
6: Τον Paris Saint-Germain.
5: Γιατί όχι τον Θεοδωρίδη.
6: Ο Θεοδωρίδης είναι πάντα, ρε φίλε, είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος, πιο έξυπνος Έλληνας παράγοντας ποδοσφαίρου που υπάρχει.
5: Mm.
6: Είναι εκεί, αλλά ποτέ δεν είναι στο νούμερο ένα.
5: Για να το ρίξουν. Γιατί πάει, ρίξουν το νούμερο
6: 2, 3, το καλύτερο είναι αυτό απ' όλα. 2, 3 εκεί, φύγανε. Mm. Πλατινίδες, πώς το λένε, τον Ατάλο, πώς το λένε τον πρόεδρο του Σεφάρη. Καλώσα.
5: Ήδη θέλω να σου πω ότι για την Άγναντα έχω επενδυτές. Ήδη έχουν αρχίσει
6: χρήματα
5: επενδυτών. Θέλουν να επενδύσουν.
6: Πόσα να βάλουμε.
5: Ωραία Μύκονος.
6: Σε 150 ευρώ κάνει τον νίκη. Πόσα να βάλουμε κι εσύ.
5: Εσύ δεν μπορείς στο κρύο. Τι θα είσαι.
6: Κρύο κάνει εκεί.
5: Στο βουνό.
6: Ναι.
5: Δεν θα κάνει.
6: Δεν πάω.
5: Στα Τζουμέρκα.
6: Τόσο ψηλά είναι. Δεν πάω.
5: Στο βουνό, αν είναι ψηλά τα Τζουμέρκα, τι να σου πω.
6: Άμα βάλεις μια θερμενόμενη πισίνα.
5: Θερμενόμενη πισίνα έχει τώρα. Έχουν οι ορίζοντες στο άλλο το ξενοδοχείο εκεί πέρα. Θερμενόμενη πισίνα.
6: Πάλι στο βουνό είναι.
5: Στο βουνό.
6: Και τι βλέπεις. Δέντρα.
5: Τι να βλέπεις, δάση.
6: Σιγά το
5: πράγμα. Πισίνα.
6: Σιγά το πράγμα, μεγάλη δουλειά. Πώς θα δεις τα δέντρα, Παπα-Νικολάου. Άμα τα δέντρα κάνανε βόλτες και αλλάζανε και πήγαιναν λίγο από
5: ξέρεις,
6: το
5: άμα, από εκεί. Άμα αρχίσει και μετράς δέντρα, τι ωραία σε πιάνει ο ύπνος, ή που έχεις και αϊπνίσεις και θες να πάρεις.
6: Και πού θα κοιμηθούμε στην πισίνα, αν θα κοιμηθούμε.
5: Θα μετράς τα δέντρα.
6: Και κοιμηθούμε στην πισίνα.
5: Είναι και θερμενόμενη. Αφού είναι ξενοδοχείο είναι.
6: Ναι, αλλά λες ότι κάτσε στην πισίνα θερμενόμενη και βλέπεις τα δέντρα.
5: Ναι, για να χαλαρώσεις.
6: Μεγάλη δουλειά κάνει, βλέπεις τα δέντρα. Σιγά. Σοπαρ.
5: Αυτή η διαφήμιση που κάνουμε στα Τζουμέρκα, κυρίε και κύριοι, άμα δεν κάνει τον τόπο σου διαφήμιση, πώ θα κάνει.
6: Ωραία τα Τζουμέρκα.
5: Δεν έχω πάει.
6: Πες τώρα, πες. Τώρα πες. Άμα από πού τον βρήκα. Δεν έχω πάει.
5: Εγώ και έχω πάει κάποτε. Μια φορά έχω πάει. Αν έχει πολλές τροφές και μπορεί να μην ξαναπάει.
6: Ζαλιστικές.
5: Τώρα θα έχουν φτιάξει και τους δρόμους και όλα αυτά.
6: Τζουμέρκα.
5: Τζουμέρκα. Δεν ξέρετε τα Τζουμέρκα, παιδιά του.
6: Ξέρω, ρε, τα έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω πώς πας, τι γίνεται.
5: Από τον δρόμο πας. Πώς θα πας.
6: Από τον δρόμο πας που έχει και στροφές, όπως είπες.
5: Δεν θα έχει. Βουνό είναι.
6: Ωραίο, εντάξει. Ψηλά πολύ, βουνό.
5: Τι λέμε τώρα.
6: Δεν πάω. Έχει και πισίνα, είπες.
5: Λοιπόν, άντε, γιατί θα αρχίσω να λέμε τώρα, δεν λέμε αθλητικά και όλα αυτά.
6: Αθαμανικά, ωραία.
5: Πες μας τίποτα αθλητικό τώρα, γιατί
6: δεν έχει τίποτα. Θες να πούμε,
5: τίποτα, ρε φίλε. Άρχισαν πάλι οι εθνικές και τα λοιπά. Πες μας για την εθνική κάτι.
6: Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση της εθνικής ομάδας στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Σήμερα έχουμε άλλη μία στις 6 και αύριο η αποστολή
5: θα αναπολύσει. Στο Ρέντι, πού στο Ολυμπιακό κάνουν.
6: Τώρα. Ναι, ναι. Πολύ καιρό.
5: Μπράβο.
6: Και αύριο 12 ώρα, αλέ.
5: Αυτοί δεν μαζευόταν κάποτε στην Παιανία.
6: Παιανία θα μαζευτούμε όταν το Γιώργιος Βαρδινογιάννης ολοκληρωθεί πλήρως.
5: Ποιο είναι το Γιώργιος Βαρδινογιάννης?
6: Το παλιό προπονητικό του Παναθηναϊκού, το έχει πάρει ΕΠΟ.
5: Πού να ξέρω.
6: Τι, πού να ξέρεις, Βασίλη, πού ζεις, μιλάμε για την Τυσάρα.
5: Πόσα λεφτά. Πόσα λεφτά το πήρε.
6: Δεν θέλω να πω, αλλά την πλειοψηφία των χρημάτων ναι, τα έδωσε η UEFA.
5: Α, νόμιζα ότι θα έδωσε ο Μαρινάκης.
6: Φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι να τα δώσει Μαρινάκη και να ονομαστεί Γιώργο Βαρδινογιάννη. Στην ΕΠΟ κιόλα. Πάνω το Λανουά που έχουν εκεί
5: έλα,
6: πέρα.
5: Αφού έχουν καλή σχέση.
6: Και δεν είναι αυτά τα πέναλτι.
5: Μαρινάκη με το Βαρδινογιάννη δεν είπε ότι έχουν την ίδια εταιρεία. Πώ είναι, Περπέτα, πώ είναι.
6: Περκάπιτα.
5: Περκάπιτα αυτή. Ναι. Αφού έχουν καλέ σχέσει.
6: Όχι γιατί με τον Γιώργο όμω, δεν είναι ο Γιώργο μέσα.
5: Ο Τζίγκερ. Εντάξει.
6: Ναι.
5: Okay.
6: Εντάξει, κοίτα με αυτή τη φιλία.
5: Ωραία, για πε μα κάτι για την εθνική τέλο πάντων.
6: Ότι ο Κλοπ κάλεσε 44 παίχτε. Έχει προβλήματα ο Κλοπ. Κάτι γίνεται εκεί στη Γερμανία με τις εκλογές και αυτά και θέλουν οι Γερμανοί, λέει, πρόεδρο τον Κλοπ. Τον θέλανε προπονητή Γερμανίας, πήγε αναγκαστικά, παράτησε εκεί τα λειψεία και τέτοια. Τώρα τον θέλουν και πρόεδρο.
5: Αυτός δεν ήταν στη Red Bull Salzburg
6: ναι.
5: κλπ.
6: Είδε και από είδε. Τώρα που τον πιέσανε πάρα πολύ. Εγώ έμαθα ότι πλακώσανε.
5: Ναι, ενώ την άφησε τη δουλειά σίγουρα στη Red Bull.
6: Ναι, ναι. Ναι. Okay. Εντάξει, τώρα οι Γερμανοί είπαμε, έπεσαν στα πόδια του και τον παρακαλέσανε. Εγώ έμαθα, έβαλε Ματέους, πήγαν όλοι αυτοί οι παλιοί, οι μεγάλοι, οι σπουδαίοι, Μπίρχοφ και Λιπκή, Κλίσμαν και τέτοιοι, για να τον βάλουν εντάξει και καλά να αναλάβει τη Γερμανία.
5: Ωραία, για την εθνική μας μπορείς να μας πεις τώρα τίποτα.
6: Για την εθνική μας.
5: Λοιπόν, πάμε εντεκάδα Κουρμπέλης.
6: Τέρμα. Όχι, Τζολάκης θα παίξει.
5: Τζολάκης θα παίξει.
7: Τζολάκης θα παίξει, ναι, ναι.
5: Με ποιον παίζουμε τη Σερβία.
6: Σερβία πρώτα και μετά η Γερμανία.
5: Πότε.
6: Πότε.
5: Πότε.
6: Την Πέμπτη και την Κυριακή.
5: Ποια Πέμπτη αυτή που μας έρχεται.
6: Μεθαύριο.
5: Μεθαύριο.
6: Ναι.
5: Και είσαι ακόμα εδώ.
6: Τετάρτη φεύγουμε, είπαμε. Τι μέρα είναι σήμερα. Ρε.
5: Τρίτη.
6: Αύριο φεύγουμε. Mm. Τι καιρό έχει στο Βελιγράδι.
5: Τι θα έχει στο Βελιγράδι, μια χαρά καιρό θα έχει.
6: Ναι. Άντε, γιατί στη Γερμανία δεν με νοιάζει. Κρύο θα έχει, χάλια θα είναι, μάπα θα είναι.
5: Τώρα δεν είναι Οκτωμπερφέστ.
6: Ξέρω.
5: Στη Γερμανία.
6: Αυτό
5: τώρα
6: είναι
5: άρχισε.
6: Που είναι μπύρα, ε. Το πήρα.
5: Τέλος του μήνα αρχίζει τώρα Σεπτέμβρη και αρχές Οκτώβρη. Εκεί το θυμάμαι, αρχές Οκτώβρη, κάπου εκεί. Ρε Νίκο, εσύ που τα ξέρεις, αυτά και έχεις πάει εκεί πέρα.
6: Ε? Ποιος είπε ότι τα ξέρει, ρε.
5: Ο Νίκος ο ψωμιάζει, ξέρει από Οκτώμπερφεστ.
6: Ίσα
5: μπορεί να έχει πάει και πέντε φορές. Και εμείς δεν μπορούμε να πάμε μία. Όχι, δεν έχεις πάει. Όχι.
6: Πότε είναι το Οκτώμπερφεστ 2026, δεν έχουμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου μέχρι Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
5: Άρχισε.
6: Ξεκίνησε, ναι.
5: Άρχισε.
6: Και τι να πάω να δω, ρε. Πέρα να δω αυτούς εδώ, ρε. Αυτούς να πάω να δω.
5: Μαζεύονται στο μεταξύ εκεί 3-4.000 άτομα μπαίνουν σε αίθουσες για να πιούν μπύρα.
6: Ναι. Okay.
5: Θα έχουν κι άλλα, δεν μπορεί. Δεν θα είναι ωραία. Στο Μόναχο είναι το, η πρωτεύουσα του Οκτωβερφέστ.
6: Ναι.
5: Ναι, αλλά το... πάρα πολλοί κόσμος εκεί.
6: 191 Οκτωβερφέστ. Τόσα πολλά έχουν γίνει.
5: Πόσα?
6: 191.
5: Ένα.
6: Δεν πάω.
5: Πού να πας,
6: δεν πάω.
5: Πού να πας. Πίνεις μια μπύρα και... χωρίς αλκοόλ και πέφτεις λιπόθυμος.
6: Όχι, ρε, χωρίς αλκοόλ δεν είναι ωραίες μπύρες. Μάπα. Κάτι αλάτια έχουν βγάλει, κάτι. Τίποτα. Μακφάρλαντ μόνο. Λοιπόν, για λέγε.
5: Τι να σου πω. Είπα να σου οδηγήσω λίγο προς την εθνική. Αν μας πεις τίποτα, ολοκλήρωσες. Μας είπες για τον Κλοπ και ολοκληρωθήκαμε. Εκεί ο Γιωβάνοβιτς τώρα τι κάνει, κάνει καμιά δουλειά.
6: Κάτι κάνει, ναι.
5: Τι κάνει.
6: Τι ήθελε να κάνει, δηλαδή.
5: Ξέρω εγώ, να παρουσιάσει. Τον πήραμε τον Γιωβάνοβιτς, κάναμε τι ελπίδες και το, ξεκίνησε τρία μάτς στην αρχή. Κάναμε κάτι νίκες φοβερές και τρομερές. Μετά ησυχάσαμε.
6: Δεν είμαι ικανοποιημένος γιατί δεν κάλεσε παράδειγμα τον Μπακασέτα. Δεν άφησε κάποιον έξω για να
5: χωρίσει.
6: Ναι. Βρήκαμε λίγο τον Μπουχαλάκη, βέβαια, η αλήθεια είναι.
5: Καλέσαμε τον Μπουχαλάκη.
6: Δεν καλέσαμε.
5: Ούτε τον Μπουχαλάκη.
6: Ναι, και σου λέει αφού έχει κάνει καλή μπουχαλάκη χρονιά και λοιπά και αμυντικός χαφ δεν έχουμε πολλούς και τέτοια.
5: Το Φούντα.
6: Όχι.
5: Ούτε ο Φούντα.
6: Μήτε, μήτε, όχι.
5: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κηρυχθεί ανεπιθύμητο στην Κρήτη.
6: Κατευθείαν.
5: Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε, ρε.
6: Κάλεσε τον Ανδρούτσο όμως.
5: Τον Ανδρούτσο. Εντάξει, πάλι τόσο σε. Του στέλνουμε και στην άκρη, στη μύτη.
6: Σταμάτησε και η ιστορία με το Φορτούνι. Έχουμε
5: μπερδέματα.
6: Σταμάτησε και η ιστορία με το Φορτούνι.
5: Τι σταμάτησε.
6: Δεν συζητάμε άλλο γιατί αυτό δεν πήρε Φορτούνι, δεν έκανε, δεν έρανε.
5: Δεν μου λες κάτι.
6: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι για τους προπονητές.
5: Για πες μου, για πες μου κάτι. Περισσότεροι
6: δώσανε 4 και 5 μέρες ρεπόρ.
5: Ασχέτως που το παιδί τώρα είναι σε φάση ανάρρωσης και όλα αυτά. Μιλάω για τον Κωνσταντέλια.
6: Ναι.
5: Αυτή η ιστορία με τον Κωνσταντέλια και με την εθνική. Τι ακριβώς. Δηλαδή μπορείς να μας πεις καμιά αλήθεια ή δεν επιτρέπεται.
6: Μπορώ να σου πω κάτι που δεν έχω πει αν θες.
5: Θέλω.
6: Θες
5: σε ρωτάω.
6: Εγώ δεν θέλω να το πω, αλλά θα το πω άντε. Τέλος πάντων.
5: Αν επιτρέπεται να το πεις.
6: Πριν τον τραυματισμό. Όχι, σιγά κλάιν. Πριν τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια, πήγαμε στη Γερμανία και μιλήσαμε μαζί του. Έλα ρε μπρο, αυτά τώρα ξέρω εγώ.
5: Ποιος πήγε, ο Ιβάν.
6: Όχι, από την ΕΠΟ, άνθρωποι.
5: Άνθρωπο από την ΕΠΟ. Ο Γκαγκάτσης.
6: Δύσκολα.
5: Από τον Πάο ήταν ο Γκαγκάτσης.
6: Καλά, μα ήταν έτσι όπως το πα, θα το έπαιρνε για ένα τηλέφωνο. Ρε φίλε, έλα, τέλεια, how do you do, σπρέχεν, μέγεν.
5: Όχι, όχι.
6: Congratulations για τη μεταγραφή των Ατάλων. Come back to the
5: game. Άνθρωπο, μυστηριώδη άνθρωπο τη ΕΠΟ.
6: Άνθρωπο μυστήριο. Τέλο πάντων. Και μετά χτύπησε και.
5: Πήγε στη Γερμανία, τον βλέπω με καπέλο και καπαρτίνα να προσγειώνεται.
6: Στο
5: και, να φεύγει, ξέρω.
6: Με κορυδεύεις, εγώ αυτό που το είπα.
5: Με φημέ τζάμια. Όχι, ρε Πέτρο, μας κάνεις ένα ωραίο story.
6: Ναι.
5: Και εγώ το προσπαθώ. Το,
6: το κάνεις λίγο λύσα το κάνεις, αλλά όχι. Εντάξει, είναι μέσα. Κάπως έτσι έγινε τέλος πάντων.
5: Πήγε ένας άνθρωπος σε.
6: Ναι, αυτά να δούμε, σε υπολογίζουμε, σε θέλουμε. Το βάλουμε, δεν έχει να κάνει. Βοήθα την εθνική, παίζουμε λίγα Nations League και για σένα είναι καλό και διάφορα τέτοια. Εντάξει. Ναι. Μετά χτύπησε το παιδί μας και.
5: Και τι.
6: Δηλαδή
5: τι
6: μπορώ
5: είχε
6: να πω.
5: Πριν πήγε στο ραντεβού, ήταν επιτυχημένο. Πριν να χτύπησε. Πήγε. Ήταν επιτυχημένο. Δεν θα γίναγε ο Κωνσταντέλιας.
6: Δίνω και λίγες πιθανότητες για αυτή την κλίση.
5: Λίγες.
6: Ακόμα και για αυτές.
5: Τσάμπα τα λεφτά που πήγε δηλαδή εκεί πέρα, τσάμπα τα αεροπορικά. Άμα λες δίνεις λίγες, εγώ νόμιζα δίνεις πολλές.
6: Είχαμε μίλια, μωρέ, και δεν πληρώσαμε. Τώρα τι θες. Είχαμε συμπληρώσει μίλια. Ω, σιγά το πράγμα. Τέλος πάντων, θα γυρίσει κάποια στιγμή ο Κωνσταντέλιας, δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά τον τραυματισμό,
5: δεν
6: δηλαδή,
5: παιδί μου,
6: του χρόνου, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
5: Θα σου πω ευθέως, γιατί εντάξει, και εσύ άμα θες, πες no comment ή ξέρω εγώ.
6: Τι είμαι, κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Δεν ξέρω. Εγώ θα σου κάνω την ερώτηση. Υπήρχε θέμα Κωνσταντέλια με τον Ιβάν.
6: Όχι.
5: Ε?
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι.
5: Κατηγορηματικός τόσο.
6: Κατηγορηματικός. Ναι, ναι.
5: Ότι ο Κωνσταντέλιας έβλεπε να μην ξεκινάει δεκάδα και ότι δεν τον υπολόγιζε, ενώ θεωρούσε ότι τον αδικούσε ο Ιβάν, δεν υπήρχε κανένα θέμα ποτέ.
6: Όχι, θα πω εγώ και ξεκάθαρα κιόλας, και αυτό αν ισχύει, είναι άδικο για το παιδί. Δεν είναι άδικο
5: όχι,
6: για τον
5: εγώ
6: Ιβάν.
5: Σε ρωτάω, δεν ξέρω ναι. ποιον είναι άδικο.
6: Εγώ
5: ποιον
6: λέω
5: είναι
6: όχι
5: δίκιο.
6: Και είναι άδικο για τον Ιβάν. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ποιο είναι όποιο Κωνσταντέλια να λέει, εγώ αν δεν παίζω φεύγω.
5: Όχι, όχι, δεν είπε τέτοιο.
6: Τι?
5: Είπε ότι μία δεν με βάζει, δύο δεν με βάζει, ναι. Ό,τι είχε πει και ο Φορτούνης. Ναι. Μία δεν με βάζει, μία ναι, δεύτερη ναι. δεν με βάζει.
6: Εγώ
5: δεν με
6: βάζει.
5: Τι θα έρχομαι εγώ να συμπληρώνω το ρόστερ.
6: Εγώ θεωρώ ρε παιδί μου.
5: Όχι,
6: καλά, ο Κωνσταντέλια είναι από του παίχτε που παίζει.
5: Και τι πάνε να πει, δεν είναι ποιο είναι ο Κωνσταντέλια.
6: Ποιο είναι όποιο Κωνσταντέλια. Δεν έχει να κάνει με τον Τέλια και
5: ποιο είναι όποιο Ιβάν.
6: Τι.
5: Κάτσε ρε Πέτρο. Δεν το πα έτσι.
6: Έτσι το πάω.
5: Η ακριβώς. Ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Αλλά κανένα ούτε προπονητή ούτε παίχτη δεν είναι πάνω από την ομάδα.
6: Ακριβώς.
5: Σε αυτό συμφωνούμε.
6: Ακριβώς.
5: Αλλά δεν μπορεί, ξέρω εγώ, και ο άλλο να λέει ρε παιδιά δεν παίζω ποτέ. Δεν με βάζω στα φιλικά.
6: Και αυτό τι σημαίνει.
5: Δεν ξέρω τι σημαίνει στο μυαλό.
6: Και δεν ήταν ο Κωνσταντέλια από του παίχτε που δεν έπαιζαν. Έπαιζαν. Μπορεί να μην ξεκινούσε και να παίζω μπακασέτα. Σε αυτό πήραν ο κόσμο πιο πολύ. Ο Κωνσταντέλια του παιδιού δεν βγήκε να πει ποτέ τίποτα. Και είπαν δεν παίζει στην εθνική ο μπακασέτα και δεν παίζει ο Κωνσταντέλια. Οκ. Και εγώ το ακούω. Δεν διαφωνώ. Εγώ με αυτό το πράγμα, αλλά δεν ήταν ο λόγος για να επιφεύγω. Στο κάτω-κάτω ξαναλέω. Ποιος είναι ο οποίος Κωνσταντέλια να λέει έτσι και έτσι. Αν ο Φορτούνης δεν παίζει στον Ολυμπιακό, βγαίνουν και λένε με τη Λίμπαρ φύγε, Αλγουαθήλ φύγε, δεν βάζει το Φορτούνη να παίζει.
5: Εμέσως το είπαν. Εμέσως φίλο το είπαν.
6: Ναι.
5: Εμέσως το είπαν. Δεν βάζει τον Άγκο, παίζει με τον Ντάνι.
6: Το ρωτήσαμε και συνέντευξη τύπου κάποια στιγμή. Σου λέω όχι τώρα που γύρισε ο Φορτούνης, πριν. Θυμάσαι που ήταν στον πάγο Φορτούνης πόσο καιρό στον Ολυμπιακό και δεν έπαιζε. Γιατί δεν έκανε πράγματα που ζητήσω με τη Λίμπαρ στο γήπεδο. Το ρωτήσαμε σε μια συνέντευξη τύπου. Είπε αυτό, όλοι πέρσι υπολογίζονται, δεν θα γίνει κτλ. Μούγκα. Μπορεί ο Φορτούνης να πει: εγώ δεν θέλω να παίξω, διώξτε με.
5: Δεν μπορούσα να το πει, αλλά. Όταν δεν διαψεύδει και κάτι. Δηλαδή να βγει, ξέρω εγώ, με κάπου, ξέρω εγώ, με κάποια ψηλοδήλωση, με κάποια διαρροή.
6: Ναι.
5: Να πει ότι δεν ισχύει, τα αφήνει να σέρνεται.
6: Τα βγάλει διαρροή, δηλαδή ποδοσφαιριστή για το σύλλογο
5: θα βγάλει και η ομάδα, θα βγάλει και ο ποδοσφαιριστή, άμα θέλει, μπορεί να βγάλει.
6: Τα βγάλει ο ποδοσφαιριστής.
5: Δεν χρειάζεται να σου το κινητό.
6: Όχι, δεν
5: γιατί, δεν μπορεί.
6: Δύσκολο. Τι δεν έχει γίνει και ποτέ.
5: Δεν εμπιστεύεται ένα δημοσιογράφο.
6: Έναν και δύο και τρεις. Θα το βάλει να βάλει δημοσιογράφο να λέει γιατί δεν παίζει, γιατί δεν παίζει, δεν έβαλε το Φορτούνι, δεν έκανε ένα κτλ. Θα το πιάσουν μετά το δημοσιογράφο.
5: Χθεσινή μας τώρα για να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή από κάποιον ποδοσφαιριστή.
6: Καταλαβαίνω τι
5: λες. Αν είσαι αριστημένος ή οτιδήποτε άλλο.
6: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά από την άλλη ξέρεις μετά θα έρθει και η διοίκηση και θα πει να σου πω. Τι.
5: Ποια διοίκηση, τι
6: τη ομάδα στην οποία ο άλλο έβαλε τη διαρροή. Ο παίχτης.
5: Α, όχι της εθνικής.
6: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
5: Τέλος πάντων, εγώ στέκομαι και σε. Πώς το πω. Το παίρνω αυτό που λες και το.
6: Αυτό που μπορεί
5: και
6: να.
5: Το πιστεύω στο 100%.
6: Να γίνει,
5: ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα του Ιβάνοβιτς. Του Ιβάνοβιτς, τέλος πάντων.
6: Και έχουμε κάνει και εμείς, ρε παιδί μου, ο Κωνσταντέλιας έχουμε κάνει λάθη. Έχουμε καθυστερήσει μια φορά να κατεβούμε σε ένα meeting, σε ένα τέτοιο κτλ. Έχουν γίνει διάφορα τέτοια κατά καιρούς. Αλλά από την άλλη, είσαι Ιβάνοβιτς. Είσαι προπονητής, σου λέω Παπα-Νικολάου στην εθνική. Δεν θες τον Κωνσταντέλια να τον έχεις στην ομάδα. Είναι δυνατόν.
5: Ναι, δεν θέλω τον Κωνσταντέλια και εγώ είμαι Κωνσταντέλιας. Δεν θέλω ο προπονητής να με έχει αναπληρωματικό. Δεν έχει μονίμως αναπληρωματικό. Δηλαδή κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, άνθρωπος είμαι δύο.
6: Ναι, αλλά ποτέ δεν μπαίνει στη διαδικασία να πει μη με καλείτε στην εθνική. Άμα θες να παίζεις την εθνική. Γιατί μετά πάμε σε άλλα ζητήματα. Ότι η εθνική δεν είναι εκεί για να σε καλάνε. Ο Ρέτσος τι να πει εσύ τώρα, έλα.
5: Τι να πει ο Ρέτσος.
6: Τι να πει ο Κακομοίρης. Γιατί δεν έπαιζε ποτέ ο Ρέτσος. Μαυροπάνος Κουλιεράκης Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος Κουλιεράκης Χατζηδιάκος. Συνέχεια. Τέταρτο παιχνίδι, ξέρω εγώ, αδιάφορο.
5: Ξέρω εγώ, είπες και εσύ.
6: Ρέτσο βασικό.
5: Είπες και εσύ, ξέρω εγώ τώρα.
6: Ναι, αλλά κολούσε. Κατάλαβες. Ναι. Και βγαίνει μια μέρα ο Γιωβάνοβιτς συνέντευξη που είναι μαζί με το Ρέτσο και λέει: τι να πω για αυτό το παιδί που έχω δίπλα μου. Ότι είναι εκεί, ότι αυτό περιμένει την ευκαιρία του να παίξει, να κάνει, να ράνει κτλ. Έτσι πρέπει να αισθάνεσαι την εθνική, λέω εγώ. Για να μην ανοίξω την κουβέντα με τους μπασκετικούς.
5: Τώρα είναι μια ευκαιρία για το στυλ παιχνιδιού του Ιβάν Γιωβάνοβιτς να δούμε σε μάτς με σπουδαίους αντιπάλους κάτι που δεν θα του κατηγορήσει κανείς αν δεν παίζει φούλο επίθεση. Δηλαδή. Έχουμε μια εθνική ομάδα που δεν θα της πει και κανένας τίποτα αν αμήνεται το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στο γήπεδο και παίζει με αντεπιθέσεις απέναντι στη Γερμανία.
6: Σωστά.
5: Δεν θα της πει απολύτως τίποτα κανένας, ό,τι και να σκεφτεί ο Γιωβάνοβιτς. Αλλά τώρα είναι εξετάσεις και για τον Γιωβάνοβιτς. Συγγνώμη.
6: 100% συμφωνώ.
5: Έτσι, δεν είμαστε τώρα, δηλαδή, στο στυλ δεν κερδίζουμε τη Γεωργία, αποκλειόμαστε αυτό.
6: Συμφωνώ 100%. Εννοείται.
5: Τώρα,
6: ότι είναι,
5: εάν δεν μπορείς δηλαδή ούτε να παίξεις καλή άμυνα με αντεπιθέσεις, δεν μπορείς να παίξεις επιθετικό ποδόσφαιρο και να πάρεις πρόκληση.
6: Άμα το αλλάξει. Άμα το αλλάξει.
5: Δεν ξέρω. Άμα δεν το αλλάξει. Τι θα πάει να παίξει, φουλ επίθεση με την Γερμανία.
6: Όχι φουλ επίθεση. Πρέπει να μην βγει πολύ από τη λογική. Τι να κάνει, να βάλει το Τζόλι και το Γκαρέτσι να παίζουν άμυνα ξαφνικά.
5: Θέλω να σου πω ότι και σε ένα, όπως είπαν, είχαν πει νωρίτερα, σχετικά βατό όμιλο που αποκλειστήκαμε από τους Γεωργιανούς, Σκοτσέζους και όλα αυτά τα πράγματα.
6: Σκοτία Δανία βασικά.
5: Σκοτία... Ναι. Καλά, η Δανία ήταν πολύ καλή ομάδα. Τέλος πάντων, δεν την παλέψαμε καν. Δεν την παλέψαμε καν.
6: Ναι,
5: τώρα όμως, ρε παιδί μου, δείξε μας κάτι. Ότι έχεις τόσα χρόνια πια που δουλεύεις.
6: Εννοείται.
5: Πόσα χρόνια έχει ο Ιβάν εκεί πέρα.
6: Εννοείται.
5: Πολλά χρόνια.
6: Να σου πω κάτι.
5: Δηλαδή πρέπει να μας δείξει κάτι.
6: Ναι, ναι.
5: Λέμε τα
6: συμφωνούμε 100%. Συμφωνούμε 100%. Ο ίδιος βέβαια έθεσε το στόχο. Στόχος είπε να μείνουμε στη Λίγκα Αλφα του Νέσος Λίγκ. Τι να σου πει δηλαδή.
5: Όχι, εντάξει.
6: Πάμε να πάρουμε τον Νέσος Λίγκ.
5: Όχι.
6: Δεν γίνεται. Είπαμε. Μην τρελαθούμε κιόλα. Αλλά πρέπει αυτή η πρόοδος που έδειξε η Εθνική από το γάμο πήγε στο Β. Που αυτό ανεβήκαμε. Αυτό πήγαμε Α. Παραλίγο. Πρέπει με κάποιο τρόπο, γιατί ακόμα δεν έχουμε πετύχει τίποτα, να καρποφορήσει. Τώρα το ότι θα μείνουμε στη Λίγκα Αλφα του Νέσος Λίγκ. Klein Mein. Οκ. Καλή περίπτωση. Κόσμο του Παναγενή.
5: Πρέπει να έχει ένα στόχο.
6: Πρέπει όμω να έχει ένα στόχο. Στο γύρο το επόμενο δεν γίνεται να μην πάμε. Θα είναι αδύνατο. Δηλαδή, άμα δεν πάμε, πρέπει να φύγουμε όλοι μαζί.
5: Εδώ στο επόμενο γύρο θα παίξουν όλο ο πλανήτη.
6: Ναι, με αυτό λέω. Και στο Μουντιάλ και δεν ξέρω εγώ τι.
5: Όλη η Ευρώπη και ξέρω εγώ χώρε από Ασία.
6: 48 εκατομμύρια είναι το deal design για 4 χρόνια, φίλε.
5: 4-12-48.
6: Λίγα είναι.
5: 12 εκατομμύρια.
6: Μπορεί να είναι 10, 14.
5: 4, 12, 48. Βγάλει τις κρατήσεις, βγάλει το ΦΠΑ.
6: Άσε μας μπορούμε τις κρατήσεις. Τα παίρνουμε μαύρα. Τι θες τώρα.
5: Ναι, παίρνεις μαύρα.
6: 48 εκατομμύρια για 4 χρόνια δεν είναι λίγα, φίλε.
5: Δεν είναι και πολλά.
6: Ε?
5: Δεν είναι και πολλά.
6: Πόσα έπρεπε να πάρουμε, δηλαδή.
5: 48 έκανε ο Κουστούλας.
6: Ο Μπαμπιστούτα.
5: 48 εκατομμύρια ολόκληρη η Πανάθα. Ποιος, η ΑΕΚ, ολόκληρη η ΑΕΚ.
6: Παρά θα παίρνει 20.
5: 20. Τα βλέπεις.
6: Έτσι είπε ο κύριος Γιάννης.
5: Τι για 4 χρόνια.
6: Το χρόνο, ρε.
5: Α, το χρόνο. Και οι άλλοι πανηγυρίζουν για 12.
6: Βέβαια είναι από το κανάλι του κύριου Γιάννη στην ομάδα του κύριου Γιάννη. Δεν ξέρω πόσο παίζει ρόλο αυτό. 20 είναι 20. Μετράνε στα χαρτιά. Δεν φαίνονται στα χαρτιά αυτά τα πράγματα. Συμπλήν τέτοια, βέβαια. Και επίση να σου πω γιατί πήγε να με αμφισβητήσει τι προάλλε για Ζωζέ Μουρίνιο και τέτοια πράγματα. Εκτός ορισμών ο διαιτητής του Ατλέτικο Ρεάλ. Πώς φάρηκε.
5: Εκτός ορισμού. Βεβαίω.
6: Ο διαιτητής του Ατλέτικο Ρεάλ Μαδρίτης. Επειδή μας έδωσε κόκκινες κάρτες.
5: Εγώ δεν πήγα σε αμφισβητήσω.
6: Ο Πιθαρίας. Έλα τώρα.
5: Δεν πήγα, δεν είδα το μάτς.
6: Αναμένει τα τιμωρία πράγμα... με τουλάχιστον 2 αγωνιστικές.
5: Αυτή η αγάπη σου για τη Ρεάλ τέλος πάντων σε κάνει υπερβολικό μερικές φορές. Και ναι, για το Ζωζέ.
6: Ζωζέ μόνο ρε. Είδες άλλο επεισόδιο από το κειμενό. Έξω. Γιατί. Δηλαδή όταν είδες το ένα.
5: Όλο τηλεόραση τα βλέπω κάθε μέρα.
6: Και τι θα κάνω, ράδιο θα ακούσει, μουσική, τραγουδιά. Γιατί δεν είδες, δηλαδή όταν τελείωσε το ένα δεν είπες. Γρήγορα να πάω και στο επόμενο.
5: Όχι.
6: Δες εκεί το. Ε, μπράβο, ρε Νικόλα, ορίστε. Το λέει ο άνθρωπος ότι είναι τέλειο. Δες εκεί το Λούντβικ, πώς το λένε αυτό.
5: Όχι, εντάξει.
6: Ε, τι εντάξει, δεν τελειώνει αυτό. Ναι, άρα δεν είναι καλή σειρά. Όχι.
5: Δεν είναι breaking bad. Δεν μπορώ, φίλε, να σου πω, ξέρεις τι δεν μπορώ σε μερικές σειρές. Που είναι έτσι και ψηλό αυτοτελής και όλα αυτά. Το λέω και για το φίλο που είχε κολλήσει και αυτό με το Λούντ. Δεν μπορώ σε κάθε επεισόδιο να γίνεται και ένα φόνο. Δηλαδή σε ψαροχώρη, ας πούμε, των 2.500 κατοίκων.
6: Και καλά να σκοτώσουν
5: έχουν, δηλαδή κάθε επεισόδιο γίνεται και ένα φόνο.
6: Ναι.
5: Πόσοι φόνοι γίνονται σε αυτό το ψαροχώρη των 2.500 κατοίκων.
6: Συμφωνώ.
5: Θέλω ένα φόνο για να έχει πλοκή και τούτο και τα άλλα.
6: Ναι, από την άλλη βαριέσαι όμως, φίλε. Δηλαδή να ξεχνιάζουμε ένα φόνο σε 12 επεισόδια.
5: Τι θα κάνουμε, μου θυμίζει τις ομάδες που διώχνουν 25 παίχτες κάθε χρονιά.
6: Να το πάμε στη Νέα Υόρκη, τότε που είναι πολλοί κόσμος, άρα τι μπορούμε να σκοτώνουμε και έναν τη μέρα.
5: Εκεί και αλλάζει, ναι.
6: Δεν, δεν. Εγώ βλέπω τώρα τον Good Doctor που με κούρασε. Πού, που δείχνει μέσα. ωραίο ρε παιδί μου, πολύ ωραίο, αλλά δείχνει έντερα, πνευμόνια, καρκίνους όλη την ώρα. Πω, ρε, τι είναι αυτό, αφού τρώω, ξέρεις, και γυρνάω λίγο πιο κύριο σε μια δόση. Λέω, άσε, δείχνει τα άντερα όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, Homeland, Breaking Bad, αυτά ωραία ρε παιδί μου. Εντάξει, έχουν γράψει την ιστορία τους. Αυτά σε κρατούσαν, ας πούμε. Κάναμε binge. Binge, ξέρεις τι είναι, binge watching.
5: Τι είναι αυτά, τόσο... ρε, τι είναι αυτά, ρε, binge watching, τι είναι αυτά, τι μου
6: τον βρήκα, που τον βρήκα, ρε Νικόλα.
5: Τι είναι, πώς το μου τρώει, μην με αφήνεις με την απορία.
6: Binge watching, ότι κάτσε και βλέπεις, κάργα.
5: Ναι.
6: Πολλά επεισόδια συνεχόμενα.
5: Λιώνεις. Και πρέπει να το πεις το λιώνεις, πρέπει να το πεις bitch.
6: Πώς? Όχι bitch. Bitch είναι άλλο. Κατάλαβες! Κατάλαβα να λες. Λοιπόν, με αυτά τα ωραία θα πάμε
5: γιατί σε βίντεο. Πώς το είπες?
6: Binge. B-I-N-G-E. Binge watching. Δεν, σου λέω άστον, Νικόλα, δεν. Λοιπόν, σε περίπου 20 δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι 11. Done. Περιέργως θα βγούμε ακριβώς για το δελτίο ειδήσεων, εκτός και αν θυμηθείς τίποτα. Όχι.
5: Ε, μετά θα το πω για τον τύπο. Τον πρωταθλητή, τον παγκόσμιο στανταρτ.
6: Α, ναι, δεν το ξέχασε.
5: Δεν το ξέχασα. Όχι, μου έκανε εντύπωση.
6: Ναι, όντως είναι άξιο αναφοράς.
5: Okay.
6: Πάμε, δελτίο και γυρίζουμε. Πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων 11 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ομιάδης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Ολοκληρώνεται το απόγευμα η επί ελληνικού εδάφους προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν ώψη των δύο πρώτων παιχνιδιών για το Nations League με τη Σερβία την Πέμπτη και τη Γερμανία την Κυριακή. Τηλεδιάσκεψη θα έχουν το μεσημέρι οι διοκτήτες των ΠΑΕ της Super League για να συζητήσουν την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για κοινό ταμείο από τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0, Πύργος ΑΕΛ 0-4 και ΠΑΟΚ Β, Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Παρελθόν από η τεχνική ηγεσία της Νίκης Βόλου αποτελεί ο Στέλιος Μαλεσάς. Σε μαγνητική τομογραφία αναμένεται να υποβληθούν σήμερα οι Ταχάλη και Παυλένκα για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της εξάρθρωσης ομοπλάτης που έπαθαν στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό, καθώς και το χρονικό διάστημα της απουσίας τους. Στην Ελλάδα θα παραμείνει τελικά ο Λίον Μπέιλι που δεν θα εσωματωθεί στην Εθνική Τζαμάικας και θα συμμετέχει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ουγγαρίας για την περσίνη σεζόν αναδείχθηκε ο 24χρονος μέσος της ΑΕΚ Μίλαν Βιτάλης. Το πρώτο τρέμπλ στην ιστορία της ολοκλήρωσε η ομάδα χάντμπολ γυναικών του ΠΑΟΚ που επικράτησε με 30-18 της αναγέννησης Σάρτας και κατέκτησε το Super Cup για την πρώτη αγωνιστική της Α1 των ανδρών Δούκας Άρης Νίκαιας 28-29. Για τον πρώτο γύρο του τουρνουά της Σιγκαπούρης, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το μεσημέρι την Τσέχα Λίντα Φρουχβίρτοβα. Για το τουρνουά Σιμεών Μαυροσκούφης που γίνεται στο Ιβανόφιο παίζουν στις 4 Σάρις Μπακτσεσεχήρ και στις 8 Ηρακλής Μύκονος. Στον πέμπτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Μπάσκετ κληρώθηκε ο Ηρακλής με αντιπάλους στην MZT Σκοπίων, τη γερμανική Βούρτσμπουργκ, την Τζίκη Βαρσοβίας, την Τάρτου Ούλικολ της Εστονίας και την ΑΕΚ Λάρνακας. Για την πρώτη προκριματική φάση του Champions League του Πόλου, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με το Ανόβερο, την Ισπανική Σαμπαντέλ και την Γιαντράν Χέρτσεκ Νόβι από το Μαυροβούνιο, ενώ ο Παναθηναϊκός με τη Φερετσβάρος, τη Μαρσέιγ και τη Στεάου Αυγουρεστίου. Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μίλτον Βιέρα, ο οποίος στη δεκαετία του 70 φόρεσε για 8 χρόνια τις φανέλες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, κατακτώντας 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελα. Ήταν το δελτίο ειδήσεων 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε 11 και 10 πρώτα λεπτά και είναι η ώρα. Στην αεροσπορική συντονισμένη, φανέλα με το 10 ακούτε. Ή αλλιώς το 10 δεν υπάρχει πια. Ή αλλιώς δεν κάνει χάρη ο Κομπότης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, περίπου μία ωρίτσα ακόμα. Και όλοι ανυπομονούμε για την ιστορία του Βασίλη με τον Darts. Darts. Πιο καλά είμαι έτσι, ρε φίλε, γιατί δεν είμαι ωραίος.
1: Κάτσε, ρε φίλε, κάτσε. Δεν ξέρω τι είπε τούτος. Τώρα μπήκα.
0: Είπα καλησπέρα και καλημέρα.
1: Α, εντάξει.
0: Καληνυχτάκες.
1: Για την ιστορία με τα darts. Το βρήκα πρώτο θέμα παντού. Όχι παντού. Σε ένα τέλος πάντων εγκεκριμένο. Άρχισαν όλοι να παίζουν οι εθνικές τώρα και ψάχνουν άλλα θέματα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιδί. Ένα παιδί. Ναι, είναι παιδί 19 χρονών.
0: Ναι.
1: Ο οποίος εμφανίστηκε σε αυτόν τον κόσμο στα βελάκια που λέμε, στα darts.
0: Ναι.
1: Σε ηλικία λέει 16 ετών. Ναι. Από τα εμφανίστηκε επαγγελματικά. Ήξερες ότι υπάρχει επαγγελματικό darts?
0: Το ήξερα.
1: Το ήξερες.
0: Προσεχώς να μπήκες Ολυμπιακός Αγώνας.
1: Όλα, δηλαδή και καπέλο να πετάς στον αέρα μπορεί να είναι επαγγελματικό αυτό, ναι, το πράγμα. Τα πάντα είναι επαγγελματικά. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Από τα 17 του αυτός άρχισε να παίρνει πρωταθλήματα και να παίρνει για χορηγίες. Ονόματι Λίτνερ. Λιουκ Λίτνερ. Και τι έγινε τώρα με αυτόν?
0: Αυτός από είναι Εγγλέζος.
1: Κάτι τέτοιο. Αγγλοσάξονα, ξέρω. Μάλλον Εγγλέζος. Λοιπόν, αυτός χορηγίες σε τούτο το άλλο και κατά ένα περίεργο τρόπο, ενώ είναι ο μοναδικός, δηλαδή η διαφορά του με τον δεύτερο στον κόσμο των darts είναι χαοτική.
0: Δεν υπάρχει σαν να λέμε δεύτερος.
1: Δεν υπάρχει. Δηλαδή ο δεύτερος δεν τον βλέπει. Ο πρώτος. Άρχισε ο κόσμος να τον αποδοκιμάζει. Και μιλάμε τώρα για κόσμο που πάει πολλοί κόσμος να δει darts.
0: Γιατί όμως τον αποδοκιμάζουν,
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δηλαδή, προσπάθησα να δω και μερικά βίντεο. Γιατί τον λέει ότι είναι λίγο εκκεντρικός, ναι, λίγο έτσι, λίγο ξέρω εγώ κάπως. Και άρχισε ο κόσμος να τον αποδοκιμάζει. Και σε ηλικία 19 ετών σκέφτεται να αποσύρθει λόγω ότι των αποδοκιμασιών σε κάθε τουρνουά.

0: Και σε κάθε χώρα που πάει.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή όταν πάει να πετάξει το βελάκι φωνάζουν ου από κάτω. Σόπα!
0: Ναι. Όταν πάει μετά το μετάλλιο, ξέρω τι δίνει εκεί, κύπελο. Τι να επιτρέπω.
1: Να φωνάζεις ου.
0: Εδώ επιτρέπεται να λες ου στο τένις πια.
1: Στο τένις δεν επιτρέπεται, αυτό ήθελα να πω.
0: Δεν επιτρέπεται, αλλά το κάνουν. Ελάς.
1: Τσιτσιπάς.
0: Πάμε στο τένις εμείς και φωνάζουμε ελάς, ελάς. Λοιπόν, και είναι το παιδί, το παιδί, είναι και λίγο ευτράφης, σαν αυτούς που πίνουν πολλές μπύρες,
1: ναι.
0: Κόκκινομάγουλος.
1: 19 χρόνια δεν κάνει να πίνεις μπύρα. Απαγορεύεται.
0: Από 18 και πάνω.
1: 21.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Mm. Έτσι λέω και εγώ, τώρα που έχω φτάσει, εδώ που έχω φτάσει.
1: Περίμενε. Όταν... Mm.

0: Λοιπόν, είπα να το βάλω ας ανοιχτή, τώρα να σε βγάλω ανοιχτή.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: όχι, δεν έπρεπε,
0: να μιλάς με τον διευθυντή του αθλητικού, ο παρουσιαστής στο Είδωλο, με τον διευθυντή, να δούμε πώς.
1: The Idol.
0: The Idol. Και όλα αυτά. Και σκέφτεται να αποσύρθει και έχει γίνει μια ταραχή τεράστια στο θαυμαστό κόσμο των darts.
1: Στο οποίο λογικά θα μπορείς να παίζεις μέχρι μεγάλη ηλικία, ε? Όπως η Σκοποβολή για παράδειγμα, που δεν έχεις, ας πούμε. Σταματά στα 30-35 ρε παιδί. Όχι, εγώ να ήμουν στη θέση του θα συνέχιζα. Άστον να λένε. Haters gonna hate. Άστον. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
0: Και φοβούνται και όλοι αυτοί τον darts, τέλος πάντων, ότι θα αποσυρθούν οι χορηγίες όταν φύγει αυτός.
1: Α. Δεν γυρίζει σε μια δόση να του πετάξει το βελάκι πάνω του.
0: Και είδα το δίδυμο του.
1: Αντί για το στόχο.
0: Μόνο δηλαδή μπορεί να τον αντικαταστήσει ο Λουκάκης, ο οποίος έχει και επαγγελματικά βελάκια,
1: ναι,
0: δικά του.
1: Έχει.
0: Και τούτο, και μάλιστα τόλμησα να τον αμφισβητήσω και πήγε στην τουλάπα, άνοιξε και έβγαλε τα επαγγελματικά βελάκια.
1: Για να μάθει να αμφισβητήσει τέτοια πράγματα.
0: Ναι, τόλμησα. Αυτά.
1: Σωστό. Ωραίο ο Νταρτσάκιας. Όπως τον είπε ο Άγγλος.
0: Και απλώς σκέφτηκα το εξής, αλλά φυσικά δεν υπήρξε, γιατί αφού δεν μου ήρθε και εμένα καμιά απάντηση. Λέω ρε παιδί μου, κάποιος ποδοσφαιριστής έχει αλήθεια αποσυρθεί από αποδοκιμασίες κόσμου.
1: Από αποδοκιμασίες όχι. Το πολύ να θέλουν να αλλάξουν καμιά ομάδα, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Υπήρχαν παραδείγματα με το Τσουβάλι που τα άκουγαν. Πώς το λέγανε αυτό το παιδί που είχε πάρει μεταγραφή από τη Ξάνθη στον ΠΑΟΚ Μελιόπουλος και το παράτησε το άθλημα, αν θυμάμαι καλά. Αλλά για άλλους λόγους βέβαια. Και ήταν
0: εντάξει, να παρατήσει το άθλημα για άλλους λόγους. Και εγώ θυμάμαι ένα παίχτη, γιατί τότε είχε συζητηθεί πάρα πολύ του Παναθηναϊκού, που είχε όμως τελειώσει και Πολυτεχνείο, κάτι τέτοιο, και επέλεξε ο Γεωργακόπουλος.
1: Ο
0: Πάρης. Ναι.
1: Ναι, λέγανε όμως ότι είχε
0: πατρινός αυτός και
1: πάρα πολλά χρήματα και δεν τον ενδιαφέρει, ας πούμε.
0: Ναι, δεν τον ενδιαφέρει, το παράτησε για άλλους λόγους. Αυτό που λέμε.
1: Ναι, αλλά έπαιξε μέχρι τα 30, κάπου κατά εκεί. Απλώς σταμάτησε νωρίς, νομίζω.
0: Τόσο πολύ, ναι, μέχρι τα 30.
1: Γιατί εγώ θυμάμαι, είχαμε πάει πού να ερχόταν, πολύ σπάνια τότε. Ευρωδαϊκός Παναθηναϊκός κύπελο και έπαιζε. Τον θυμάμαι, λέγανε εκεί ο Πάρης Γεωργακόπουλος το 10, αυτό πολύ παιχτάρα κτλ.
0: Ναι.
1: Τον θυμάμαι. Κάτσε να τον πω ότι σταμάτησε, ρε φίλε.
0: Καλά, εντάξει, δεν έχει και μεγάλη σημασία τώρα. Ο άνθρωπος σταμάτησε για άλλους λόγους. Δεν ήταν για θέματα, δηλαδή να σου σπάσει την ψυχολογία αυτό το πράγμα. Δηλαδή γιούχες και bullying.
1: Ναι. Πάρης.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικά ταραντούχος κλπ. Προφίλ παίχτη.
0: Ποια ήταν, δεκαετία 80 ήταν, κάπου εκεί ήταν.
1: Γεννήθηκε 23 Ιουνίου του 65 και σταμάτησε το ποδόσφαιρο στα 26 του, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε, τι 30 μου λες τώρα.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι τότε, ήμουν πολύ μικρός, φίλε.
0: Εσύ όλους πάνω από 20 έβλεπες μεγάλους τότε.
1: Ναι.
0: Γερόδια, όσοι ήταν πάνω από 20.
1: Γίγας.
0: Κύριε Νίκο, τα ακούσεις αυτά.
1: Ο Ιβάν πρέπει να αλλάξει σύστημα έχοντας τόσο καλά φορ, πρέπει να παίζει με δύο. Βέβαια το πρόβλημα είναι τα χαφ. Κάποιο τρίκ να βρει με εσωτερικό τον Τζόλι και δεξιά τον Καρέτσα. Το Τζόλι, αν ο Καρέτσα είναι οκ okay και ξεκινήσει από την αρχή, τουλάχιστον ίσως όχι στο πρώτο παιχνίδι, δεν ξέρω. Το Τζόλι Καρέτσα είναι υψηλό στάνταρ. Τώρα, αν ο άλλος είναι τύπου Δουδίκας, δεύτερος μαζί με τον Παυλίδη μπροστά, ξέρω εγώ, ή τον Κοστούλα, θα δούμε. Κάπως έτσι το βλέπω να πηγαίνει δηλαδή, αλλά πολύ νωρίς ακόμα, θα δούμε.
0: Ο Τάσος μου λέει, τόλμησες να αμφισβητήσεις τον Ντάρτ Βέιντερ. Λουκάκι. Darth Vader, δεν το ξάκουσα. Vader τι είναι?
1: Είναι ο Darth Vader που είναι ήρωας του. Πώς το λένε αυτό με τα διαστήματα?
0: Ποια διαστήματα?
1: Star Wars. Αυτό.
0: Darth Vader.
1: Και τον είπε Darth από Darth, ρε φίλε. Αντί ναι, Darth ναι. Vader, τον είπε Darth Vader. Αυτό είναι όλο.
0: Okay, ωραίο. Ωραίο. Μπράβο, Τάσο. Ωραίο.
1: Κατέβα.
0: Εντάξει, βλέπω και ο κόσμος λίγο πεσμένος είναι.
1: Down.
0: Ή τους έπιασε η αλλαγή. Φοβήθηκαν τα παιδάκια. Είδαν δύο σύννεφα και φοβήθηκαν.
1: Καλά κάνα.
0: Είδαν λίγο και φοβήθηκαν τα παιδάκια ή μπήκαν στο μου της εθνικής.
1: Ο φίλος ο Ηλίας λέει: είμαι φίλαθλος της Μαύρης Θύελλας. Την Κυριακή μας πήγαν στο γήπεδο της Νίκαιας. Υποτίθεται ότι έχει άδεια Super League, αλλά έχει χημικές τουαλέτες και χωρίς νερό να πλύνουμε τα χέρια μας. Έλεος μας βλέπουν για ζώα, ρε φίλε. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε και πάρα πολύ ικανοποιημένοι με τα γήπεδα. Τα έχουμε χειροποιήσει και αυτά. Καλώς το Χρήστο. Καλώς ήρθες στο κανάλι Viber, έτσι, της Eraspor, πολύ ωραίος. Γιώργος, 35 βαθμούς μόνιμα να πηγαίνουμε θάλασσα. Τσακ.
0: Να πηγαίνετε. Να αραιώσουμε λίγο όλοι.
1: Βασίλης, μόνο χειμώνα και χειμερινούς κολυμβητές.
0: Ναι, ρε Βασίλη.
1: Να πάτε εκεί στο Άγναντα, πώς το είπε δυο σας, να περνάτε ωραία.
0: Στην Άγναντα.
1: Άγναντα. Πάμε. GK, είδωλο καλημέρα από Αυστραλία. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι για τις ώρες 6 με 10. Μας έχουν ζαλίσει με την ξένη μουσική. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι από Αυστραλία, λέει ο GK. 6 με 10 τη δικιά μας.
0: Λουκάκης και Κοντός δεν βάζουν ελληνικά.
1: Αυτό εννοεί. Ναι. Όχι στο διάστημα που δεν έχουμε. Βάζουν και ελληνικά, βάζουν από εδώ. Κοντός δεν βάζει ελληνικά γενικά. Κάτι,
0: όχι, φωνακλάδες. Ναι, αλλά έχει επιβληθεί ο Λουκάκης να πει.
1: Ο Λουκάκης βάζει, ναι, ναι. Αλλά γενικά ο Κοντός κάτι φωνακλάδες βάζει. Το καταλαβαίνω, κοιτάξτε, και εμένα δεν μου αρέσει αυτή η μουσική. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, αλλά. Για να είναι έγκυρη δημοσκόπηση, ας την ξανακάνουν Ιανουάριο μέσα στο χειμώνα και όχι κατά καλό καιρό. Καλημέρα, Τάσο από Ολυμπιάδα Γαλλική. Πάρα πολύ σωστά.
0: Λάθος κάνετε. Εγώ καταρχήν δεν είπα ότι.
1: Και να πούνε σαν σχολέ,
0: η δημοσκόπηση. Ή έγινε η δημοσκόπηση μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ιούνιο, πράγμα. Ιούνιο έλεγε.
0: Ιούνιο δημοσιεύτηκε.
1: Πότε θα γίνει, ρε Βασίλη.
0: Άμα δημοσιεύτηκε Ιούνιο, μπορεί να γίνει το Μάρτιο.
1: Σόπα. Και το Μάρτιο είχε 35 βαθμούς. Είχε 35 βαθμούς το Μάρτιο. Μπούρδες. Τέλος πάντων. Αυτό μέχρι 28, μέχρι εκεί καλά. Αυτό λέει, μέχρι 28, μέχρι εκεί καλά είναι. Παραπάνω αρχίζει και κουράζει. Το ιδανικό 18-28, ναι, καλά θα okay, ήταν έτσι.
0: Ναι,
1: ναι. Το 18, τέτοιο. Γεια σου, Ερμηνά. Ο MSP λέει, παίρνει την μπάλα Μαυρογατίδης. Μέγα σε πετάνε, ναι, φαντάζεσαι. Οπα, παρέμβαση κύριος Γιάννης Σαντουρνέος έχουμε. Κάτι είπες και δεν του άρεσε του Γιάννη και βγήκε ένα σταχός.
0: Για τον Νίκολης.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σου, Γιάννη.
2: Ο καθένας μπορεί να λέει ναι, ό,τι θέλει και έχουμε να το πούμε και αυτό και στον ναι, αέρα. Το προνόμιο στην Έρα Σπορ, ποτέ μα ποτέ να μην μας έχει πει οποιοδήποτε σε θέση ευθύνης το τι ακριβώς θα πούμε και το τι ακριβώς θα υποστηρίξουμε.
1: Έτσι. Βεβαίωνο,
0: γιατί το λες αυτό, γιατί έκανες τέτοια εισαγωγή.
2: Όχι, γιατί είπε ο Πέτρος ότι μπορεί να διαφώνησα με κάτι που είπες και έκανα παρέμβαση. Καμία σχέση.
0: Ευπρόσδεκτη. Όποτε διαφωνείς, έλα εδώ να παίρνεις τηλέφωνο. Ευπρόσδεκτη είσαι.
2: Λοιπόν, έχουμε ουσιαστικά διπλές ανακοινώσεις της ΑΕΚ. Πρώτα πάμε από την ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η ΠΑΕ ΑΕΚ επισήμως για το κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά την νίκη της ΑΕΚ στο Βόλο και για τις εντυπώσεις που προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιοι. Όπως αναφέρει η ΠΑΕ ΑΕΚ.
1: Ωραία είναι, για πες την.
2: Όσοι επενδύουν σε αλευροτουθεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα.
0: Αλευροτουθεκές.
2: Μην με διακόψετε για λίγο.
0: Κάτσε να καταλαβαίνουμε τι λες όμως. Άμα δεν ναι, καταλαβαίνουμε κάτι.
1: Αλευροτουθεκές, ναι.
2: Επαναλαμβάνω. Όσοι επενδύουν σε αλευροτουθεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα. Όσο για τα αγαπημένα άλογα, κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το δημιουργό κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς για να δικαιολογήσει όσα έρχονται αύριο είναι κόλπα παλιά, φτηνά και κυρίως πολύ προβλέψιμα. Να μην ξεχνάνε πως τελικά ουδέν κρυπτών από τον ήλιο. Αυτή είναι η ανακοίνωση της
0: σε τι αναφέρεται.
2: Η οποία αναφέρεται στο κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί μετά το Βόλο σε σχέση με κάποιες εντυπώσεις που προσπαθούν να δημιουργηθούν ότι η ΑΕΚ μέσα από αυτή τη διαδικασία ήταν και ευνοημένη. Και αναφέρει μέσα από αυτόν τον σκεπτικισμό που της προκάλεσε το συγκεκριμένο κλίμα τη στόχευση που έχουν αυτά τα παράκεντρα ως προς τη δημιουργία κλίματος για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό αναφέρεται και μέσα από την ανακοίνωση.
0: Μιλάμε τώρα, άμα ήταν πέναλτι του Γιώβιτς ή δεν ήταν. Είπαμε όλα αυτά.
2: Δεν είναι μόνο αυτή η φάση, έτσι.
0: Okay,
2: πριν κάνουμε την κουβέντα.
0: Όχι, δεν κάνουμε κουβέντα τώρα. Ναι, για τις φάσεις τώρα το αγώνα.
2: Λοιπόν, υπάρχει και μία άλλη τοποθέτηση, η οποία έρχεται από τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕΑΕΚ, τον Τάσο Τσατάλη, ο οποίος ουσιαστικά αναφέρει μία απάντηση διάψευσης σε αυτό που υποστήριξε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, της ΠΑΕ Βόλο, συγγνώμη, ο Αχιλλέας Μπέος, σε σχέση με το τι μπορεί να του είπε ο Μάρκο Νίκολης ότι δεν είναι πέναλτι σε δική του ιδιωτική συνομιλία. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανάρτηση του Τάσου Τσατάλη, ο προπονητής μας κύριος Μάρκο Νίκολης, βλέποντας όλα τα slow motion replays μετά το τέλος του αγώνα για τη φάση του πέναλτι στον Γιώβιτς, δήλωσε κατηγορηματικά στη συνέντευξη τύπου ότι ήταν καθαρή παράβαση. Εξάλλου, όπως δήλωσε και
0: τον Μπέο, προσφατά... πότε μίλησε με τον Μπέο.
1: Χθες το βράδυ μίλησε. Α, μετά το
0: μάθημα. Με τον
2: Μπέο, παιδιά, εντάξει, να το τελειώσω εντάξει, και μετά οι απορίες θα σας τις λύσω όλες.
0: Ναι, Γιάννη.
2: Λοιπόν, επαναλαμβάνω ξανά. Ο προπονητής μας, Μάρκο Νίκολης, βλέποντας όλα τα slow motion replays μετά το τέλος του αγώνα για την πάρκου πέναλτι στον Γιώβιτς, δήλωσε κατηγορηματικά στη συνέντευξη τύπου ότι ήταν καθαρή παράβαση. Εξάλλου, όπως δήλωσε και πολύ πρόσφατα, πριν προσέλθει στη συνέντευξη τύπου, βλέπει πολύ αναλυτικά τα στοιχεία του κάθε αγώνα, ώστε να είναι όπως τόνισε ακριβής όσα λέει. Έτσι και μετά το τέλος του αγώνα στο Πανθεσσαλικό στάδιο, εξέτασε λεπτομερώς τη φάση του Γιώβιτς και στη συνέντευξη τύπου δήλωσε κατηγορηματικά ότι ήταν καθαρό πέναλτι. Ο κύριος Μπέος, αναλυθός, έβαλε στο στόμα του προπονητή μας λόγια που δεν είπε ποτέ, προφανώς για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς. Αυτή είναι η ανάρτηση που έκανε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ, Τάσος Τσατάλης. Ουσιαστικά είναι μια.
0: Λέει, ότι λέει ψέματα ο Μπέος.
2: Από την πλευρά του Νίκολιτς για τους ισχυρισμούς του κυρίου Μπέου.
0: Ναι, ναι. Λέει ψέματα ο Μπέος.
1: Που είπε χθες ότι ο Νίκολιτς μου είπε ότι, ήταν πέναλτι. Ότι δεν ήταν πέναλτι. Ναι, ναι, σωστά.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Τζον.
0: Ευχαριστούμε.
2: Εγώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Yeah. Αυτά λοιπόν από την ανακοίνωση τη ΣΑΚ κλπ. Συνεχίζουμε εμείς με τα μηνυματάκια. Είμαι προπονητής κερκίδας που έλεγε τι θα γίνει αν δεν παίζει καλά ο Τέλειας και με λέγατε Γκρινιάρη. Τώρα τι έχετε να πείτε.
0: Τι εννοεί.
1: Ξέρω εγώ.
0: Είμαι ο προπονητής κερκίδας που έλεγε τι θα γίνει αν δεν παίζει καλά ο Τέλειας. Τι εννοεί με αυτό. Τι θα γίνει δηλαδή αν δεν παίζει καλά ο Τέλειας. Παιδιά, βρείτε το άλλο το μήνυμα, δεν το διαβάζει γιατί δεν σε συμφέρει.
1: Το αίμα του ροδιού.
0: Πες το, πες το.
1: Το αίμα του ροδιού από Πακυρτζή. Ωραία. Σας έχω ένα ζίου μίου τσίου. Καλημέρα από Κατάκολο. Ο Σπύρος. Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ήλιο βλέπω και
0: μερικά. Κουραζερόπλια είναι αυτά.
1: Η Κατερνούλα πήρε μπρελόκ του Παναθηναϊκού για την τσάντα, τετράδια, μολύβια, παγουρίνο, αυτοκόλλητα και κούπες όλα του Παναθηναϊκού. Το μόνο που μένει να πάρουμε τώρα είναι το 8ο και θα το πάρουμε. Και αυτά λέει μόνο 70 ευρουλάκια, λέει ο Σπύρος. 70 ευρουλάκια καλά έδωσε.
0: Πού δουλεύει στην μπουτίκ του Παναθηναϊκού αυτό.
1: Άμα πήγε εκεί, εντάξει, ρε φίλε, 70 ευρουλάκια θα πήρε όλα σου λέει. Και είμαστε κομπλέ από τα υλικά. Από τα υλικά. Καλά είναι. Πόσα ήθελε δηλαδή, να δώσω.
0: Εγώ. Τετράδια, εγώ δεν θα έδινα ούτε ευρώ.
1: Στην μπουτίκ του Παναθηναϊκού συγκεκριμένα.
0: Ακριβώς.
1: Είμαι πολλά χρόνια πολιτής σε διάφορα αντικείμενα. Έχω συναντήσει κάθε λογής άνθρωπο με πολλές παραξενιές. Πέτρο, δεν ξέρεις πώς θα ήθελα να πάω σε ένα χωριό σαν τα Τζουμέρκα και να κοιτάω μόνο δέντρα με μια κούπα καφέ στο χέρι και να μην μιλάει κανείς. Ησυχία μόνο. Ιστερόγραφο. Είμαι στην τελευταία σεζόν του Good Doctor. Α, άρα έφτασε η μετρική. Ωραία, Γιώργο.
0: Καλώς. Και να έρθει στο καφενείο, Γιώργο. Έτσι,
1: στο καφενείο που θα ανοίξουμε. Ναι. Βεβαίως. Στη μικρή Μύκονο.
0: Η ωραία Μύκονο.
1: Καλημέρα, Μυρωδιάδες. Καλή εκπομπή από τα Βροχερά Φάρσαλα. Μαυρογιαλούρα, από τις πολλές ιδέες που έχεις και θες ποσοστό, έγινε το κεφάλι σου σαν φτσέλα. Τι είναι το φτσέλα, ρε. Φτσέλα.
0: Γιαννιώτικη.
1: Ναι. Βάλει λίγο μπιλάρα τον παγκαστικό να γουστάρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα μετά τη μισή που τα φύγω τώρα. Μετά τη μισή βάλω.
0: Ωραία. Τελικά μετά και από και μισή.
1: Αν ανοίξει καφενείο και βάζει παγκαστικό, ούτε σκυλία δε που τότε θα περνάει απ' έξω. Κατά τα άλλα. Βλέπει. Στα λέει ο Χρήστος. Το βρίζει. Λοιπόν, καλημέρα. Πάρε μια συνέντευξη στο μεγαλομέτωχο Πρασά. Ο Πρασά είναι στην Αμερική. Πάρε το Μαυρογιαννίδη να πάμε μια βόλτα.
0: Εδώ, γιατί το υπόλοιπο εδώ.
1: Αυτό είναι στην Αμερική. Ο Γιώργος τους έγραψε ότι ήταν και καλός μπαλαδόρος στο 10ο καλό. Έτσι έλεγε ο ύμνος Παναγούλιας Αλέκος. Πάρε το Μαυρογιαννίδη να πάμε μια βόλτα στην Στρογγούλα και μετά στο καταφύγιο των Μελισσουργών για Τσίπουρο. Η Στρογγούλα είναι εκεί στα μέρη αυτά.
0: Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Μετρώει μια σκέψη για την εθνική Ελλάδα. Νέοι και σπουδαίοι παίχτες. Καρέτζας, Κωνσταντέλιας, Παυλίδης, Κοστούλας, Κουλιεράκης, Τσολάκης, Τζολάκης, Τσόλης, Τζόλης, Ρέτσος και τόσοι ακόμη παίζουν σε μεγάλες ομάδες, σε μεγάλα πρωταθλήματα. Πώς μπορεί να γίνει μεγάλη ομάδα όπως πρέπει και αξίζει με προπονητή τόσο παλαιών αρχών, με τόσα κολλήματα, αν αναρωτιέται ο Δημήτρης. Παιδιά, ένας καλός προπονητής είναι αυτός ο οποίος, πώς το λένε, προσαρμόζεται κιόλας. Γι' αυτό είπαμε κι εμείς ότι πρέπει να δούμε πράγματα.
0: Είναι οι επενδυτές στο τόπο.
1: Ο Βασίλη είμαι έτοιμος να επενδύσω στην Άγναντα. Μόνο να αλλάξει το πλάνο και ονομάσουμε το καφενείο Παγασιτικός, άσε τους γλάρους και τους πελεκάνους.
0: Εντάξει.
1: Παγασιτικός στα Τζουμέρκα, ρε φίλε.
0: Γιατί η Μύκονος σου έκανε.
1: Παιδί μου, εντάξει, και εδώ έχει στην Αθήνα ένα μαγαζί που λέει, ξέρω εγώ, Μακεδονία. Το λέει ο άλλος.
0: Παγασιτικός. Παγασιτικός. Θα το σκεφτούμε. Εσύ κοίτα εκεί πέρα, βάλει τίποτα στην άκρη.
1: Μόλις το λέτε.
0: Κάντε συνέδερε, πώς το λένε το συνέδερε.
1: Γιάννη,
0: σίγουρα. Γιάννη, άρχισε να μαζεύει τίποτα στην άκρη. Και θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Το όνομα θα το βρούμε.
1: Ναι. Καλή ερώτηση από τον Νίκο από το Βραχάτι. Είναι στο Ρέντι ή στο Ρέντι.
0: Ο
1: Ιωάννης Ρέντις. Άγιος Ιωάννης Ρέντις είναι. Άρα της ο. Ο τούτο. Ναι. Στο Ρέντι λοιπόν. Στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού στο Ρέντι. Στο, ναι.
0: Στον Ρέντι.
1: Στον Ρέντι, ναι. Ναι, είναι αρσενικό ρε παιδί μου. Εγώ είμαι 47 και σκέφτομαι πάντα το ίδιο πράγμα. Να ανακαλύψω ένα σύστημα που όταν γυρίζω σπίτι να με πάρει από την πόρτα, να με πηγαίνει να μου κάνει μπάνιο, να μου βάζει πιτζάμες και να με αφήνει στον καναπέ. Αλλά δεν μου έρχεται καμία ιδέα. Άσε να το σκεφτώ λίγο, Ανδρέα. Κάπου είδα τον Γκέιν λέει να φοράει μια ποδιά και με ένα σφυρί να σπάει ένα μεγάλο βαρύλι πυρανέ. Είναι στα αυτά τα happening που κάνουν στο Oktoberfest. Ο Μάνος έστειλε πάλι ωραίες φωτογραφίες εδώ, βλέπεις. Welcome to Zumerka. Έχω πολλά λεφτά, υλοποίησα τις ιδέες μου. Ιδεομηχανή, βλέπεις εδώ. Εφεύρες και δεν έχω χρήματα για να τις υλοποιήσω. Ναι, σωστό είναι αυτό. Για να δούμε το καφενείο. Τι είναι αυτός.
0: Ολυμπιακή, φοράνε φανέλες. Και είναι πάνω, είναι πάνω στα Τζουμέρκα.
1: Η ωραία Μύκονο.
0: Η ωραία... Είσαι φοβε... Κάτσε, στείλ το μου.
1: Ούζο φωτογραφία.
0: Στείλ το μου.
1: Ας το στείλω, περίμενα.
0: Στείλ το μου.
1: Welcome to Τζουμέρκα. One love Τζουμέρκα.
0: Όχι αυτό.
1: Κάτσε ρε, εσύ, εδώ πέρα έχεις τέτοιο.
0: Ραφαέλ, εδώ είμαστε. Τι είναι αυτό.
1: Ραφαέλ, εδώ είμαστε. Ρέγκε Γάιδαρο.
0: Είναι φοβερό ο τύπο.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Welcome to Τζουμέρκα και έχει τον Bob Marley εδώ. Τύπου Παπα-Νικολάου. Ρέγκε Νάιτς.
0: Αφού έχει θάλασσα εδώ πίσω, τι Τζουμέρκα.
1: Ε, βάλαμε μια θάλασσα τώρα. Να γίνει δήμαρχο να πα θάλασσα στα Τζουμέρκα.
0: Όχι, όχι, αυτή στείλω.
1: Αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο δύσκολο τώρα.
0: Τι λίγο δύσκολο. Για τα δύσκολα σε έχουμε.
1: Επιφάνεια εργασία. Πρέπει να αποτυχεί από τώρα και τέτοια. Με κουράζει.
0: Δεν ξέρω, κάντο.
1: Μετρό.
0: Πω, πω, ιστορία.
1: Ωραίο, έτσι.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Νέα αλληλογραφία. Βάλε εδώ το mail σου. Γράψε. Mm. Γράψε με το πώ στον αέρα. Παπα-Νικολάου Βασίλης Νάσου. Αχ, η σύναψη.
0: Δεν μπορεί να κάνει δύο πράγματα μαζί. Δεν δηλαδή μπορώ. Και να κάνει και αυτό για να διαβάζει και μηνύματα.
1: Μπορώ, ρε, πολύ. Α, όχι, δηλαδή. Ρε φίλε. Α. Πού είναι αυτό.
0: Να το. Όχι.
1: Ρε. Αυτό είναι. Ρε. Σταμάτα, ρε. Δεν με βλέπει. Αποστολή. Θα την ανεβάσει στο Facebook τώρα, ε.
0: Όχι, ρε.
1: Τι θα την κρατήσει. Θα
0: το στείλω σε επενδυτέ.
1: Α, σωστό, σωστό, σωστό. Μπύρα χωρίς αλκοόλ είναι σαν να βλέπεις. Εντάξει. Σωστό, Κώστα. Γιάννης. Καλημέρα σας, αγαπημένος. Θεωρώ το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό σε 20 μέρες στο Καραϊσκάκης είναι ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της χρονιάς για τον Ολυμπιακό. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τον Ιμανώλη να κερδίσει την κερκίδα του Καραϊσκάκης. Αν νικήσει, αλλά και να χαλάσει το κλίμα στον Παναθηναϊκό, βάζοντας τον αμφιβολίες για το πόσο άτρωτος είναι φέτος. Ο Κοστούλας, αν συνεχίζει την Brighton για 2 χρόνια, η μεταγραφή των 100 εκατομμυρίων θα είναι κάτι δεδομένο, λέει επίσης ο Γιάννης και συμφωνούμε. Τώρα, το βλέπω, ρε. Τους καμπίσκιους στην Άρτα τους λέμε λασπιάδες εμείς οι Βουνίσχοι. Όντως,
0: ναι,
1: λασπιάδες.
0: Λασπιάδες, από τη λάσπη.
1: Λέει ναι, ο Στέφανος, ναι. Ωραία, πάμε δελτίο και γυρνάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φρανσίσκο. Δεν θεωρείται πλέον η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ που ξεκινά σήμερα, Μέση Ανατολή, Ουκρανία και ενεργειακή κρίση. Στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαυρόφ, Πεζεσκιάν. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, στη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του, αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές καυσίμων, στα 2,19 ευρώ η βενζίνη, στα 2,21 το πετρέλαιο. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έστεινε εταιρείες βιτρίνες στη Βόρεια Ελλάδα, διαφυγώντα κέρδη 11 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Στην Τουρκία, ένοπλη επίθεση έξω από λύκειο στη Μανίσα με 8 τραυματίες μαθητές. Συνελήφθη ο δράστης. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Είδες πίσω το πείμα.
3: Εσύ είχαμε βασιστεί όλοι ότι θα φύγεις.
2: Τώρα,
3: ελπίζω
2: να αργήσουν να με πάρουν για να...
3: Όχι, εμείς ελπίζουμε να σε πάρουν γρήγορα.
2: Α, βάλουμε τώρα το αίμα του ροδιού, Άμα το βάλεις θα φύγω χωρίς να με πάρουν τηλέφωνο.
3: Αλήθεια, υπόσχεση.
2: Ναι.
3: Είναι υπόσχεση. Αδειάμεις κάνουμε μέχρι να φύγεις.
2: Στέλιο, αφήστε αυτά τα περί θρησκείας και τέτοια. Εντάξει, ναι, είναι γνωστό και εγώ το έχω ακούσει. Δεν ξέρω αν το ένα επηρεάζει το άλλο, έτσι. Λοιπόν, οι προπονητές είναι πάνω από τους παίχτες. Αλλήμον αν οι παίχτες κάνουν κομμάτι στην 11η, αυτό ομάδα δεν είναι, λέει ο φίλος ο Στέλιος. Σωστό. Δεν βγάζει άκρη με τον Ολυμπιακό. Πετράν, πάντως έχεις απόλυτο δίκιο. Οι χειμερινοί κολυμπητές το λένε, μπορεί.
3: Σε όλα, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Ναι. Ο Τάκης.
3: Όχι ακόμα.
2: Όχι ακόμα, ρε. Όταν φύγω. Ο Γιούργιος Κλοπ λέει με μεγάλο αριθμό παικτών στις κλήσεις 40+. Ναι, είπαμε, Τάκη μου, ότι είναι 44. Όπως δήλωσε, θα δώσει ευκαιρίες σε όλους τους ενδυνάμει διεθνείς ανά δύο αγώνες ώστε να καταλήξει στους 25-26 βασικούς, λέει ο Παναγιώτης.
3: Τα διάβασε τούτο το παραπάνω.
2: Έστειλε κι άλλο.
3: Τα μισά διαβάζεις. Διάβασε εδώ πέρα.
2: Σε συνέχεια του σχολείου σας για Τζουμέρκα. Μοναδικά για αποδράσεις καλοκαίρι χειμώνα. Σε επίσκεψή μας πριν από λίγες ημέρες, προβληματική διαδρομή από Ιάννα, έργα οδοποιίας που χρονίζουν. Από άρτα σε πολλά σημεία δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές από τις καταστροφές.
3: Τότε που είχαν.
2: Δεν υπάρχει. Κρίμα.
3: Θα το βρούμε.
2: Κρίμα. Θα λέμε ένα όμορφο παρέα. Πέτρο, εγώ είμαι τη άποψη ότι ναι, συμφωνώ να στηρίξουμε τι απόψει του προπονητή, αλλά να πετύχει η άποψη που έχει. Όχι, δεν είπαμε να στηρίξουμε τι τέτοιε προπονητή. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Όχι. Φωτή, όχι. Δηλαδή να επιμένει σε Μπακασέτα και Κουρμπέλη. Καταρχά τον Μπακασέτα δεν τον πήρε εσύ, Φωτή. Μην κολλάμε τώρα σε δύο συγκεκριμένα ονόματα, του έχετε φάει. Και τον Κουρμπέλη είπαμε τον παίρνει, δεν ξέρουμε αν θα παίξει. Δεν έχουμε αμυντικού χαφ. Ποιο να βάλει μαζί με τον Ζαφίρι. Αν βάλει τον Τριάντι θα πείτε, οκ, okay, χωρίς να εξετάζει να είναι καλό.
3: Το Ζαφίρι.
2: Ο Ζαφίρι θα παίξει σίγουρα. Σίγουρα.
3: Και το δεύτερο ψάχνουμε.
2: Ναι. Και επίσης μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι τα μάτια είναι 4 αυτή τη φορά. 4. Και έχει μέσα Γερμανία, Σερβία, Ολλανδία. Γερμανία 2 φορές. Εντάξει. Ψυχραιμία. Γιάννης, καλημέρα, παιδιά. Άντε να δούμε επιτέλους τον Γιωβάνοβιτς να φεύγει. Όσο για Κωνσταντέλια, δεν γίνεται να με βάζει βασικό τον καλύτερο ποδοσφαιριστή σου. Όλα τώρα να είχαμε να λέγαμε. Ο Γιώργος. Καμιά πρόσκληση για εθνική στην Τούμπα θα
3: γιατί δεν διαβάζει τα πράγματα.
2: Είναι μικρό ρε, για να το διαβάσω αυτό να φύγει. Πιθανότατα.
3: Εσύ, επειδή θα φύγει, εδώ έχουμε.
2: Να διαβάσουμε αυτό να φύγει, γιατί η απάντηση λέω είναι εύκολη, ρε φίλε. Λοιπόν, πρόσκληση στην εθνική. Παιδιά, θα μας δώσουν πιθανότατα, θα σας ενημερώσω παρά τα αυτά. Εδώ θα είμαι ούτως ή άλλως δηλαδή. Οπότε θα το φτιάξουμε. Τι ιδέα ήταν αυτή, λέει, για τα βιβλία και θες και 20%. Υπάρχουν και σε πολλά μεγέθη θήκες για βιβλία. Σου δίνω εγώ 20% για κάθε πελάτη που θα μου φέρνεις και θα του δίνω τα βιβλία. Όχι, Γιώργο, άκου να δεις. Αυτά που βγάζουν τα αυτοκόλλητα για τα βιβλία είναι και πιο μεγάλα και όταν πας να τα κολλήσεις από τη μέσα πλευρά των δύο εξώφυλλων.
3: Γιατί να τα κολλήσουν, λέει θήκες.
2: Οι θήκες δεν βαστάνε όμως. Χαλάνε. Και εγώ πέρσι επειδή βαριόμουν πήρα θήκες. Δεν βαστάνε όμως. Χαλάνε. Κατάλαβες, ξυλώνονται, είναι πιο μεγάλες από τα βιβλία.
3: Τα προβλήματα που έχει ο κόσμος.
2: Ναι, άκου που σου λέω, αν κάποιος το μελετήσει.
3: Θα οικονομήσει. Αν κάποιος το μελετήσει.
2: Ο Σωτήρης ήρθε να μας πει εδώ πέρα να πούμε την αλφαβήτα.
3: Γιατί το Φαουντά.
2: Ναι.
3: Καταπληκτική σειρά. Ναι, το έχω δει εγώ.
2: Σωτήρη έχει τελειώσει κιόλας, ναι.
3: Άρα, όχι, έχουν βγάλει και τελευταία σεζόν.
2: Ναι.
3: Γιατί βιάζεσαι τόσο. Διακρίνω μια τέτοια.
2: Γιατί δεν θα προλάβουμε. Έχει 43 διάβαστα μόνο και δεν έχω πάει ούτε Instagram ούτε τίποτα.
3: Διάβασε από το Insta, γιατί δεν θα τα έχουμε του Insta.
2: Θα του απαντήσω προσωπικώς. Για λέγε.
3: Όχι, διάβασε, συνέχισε.
2: Άρη Πετράνη, με πρόλαβες για το μαγαζί στην Πράμαντα, αλλά πέρα από αυτό έχει και ομαδάρα. Πέρυσι τερματίσαμε με 13 βαθμούς και πήραμε 4 μάτς ανεφαγόνος. Πες εκεί στο μικρό πρώτα να δει αυτός το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» και μετά θα δούμε και εμείς το ζωζέ στην τηλεόραση. Ποιο είναι, το «Ας περιμένουν
3: οι γυναίκες»? Να το πω εγώ σε σένα αυτό.
2: Ποιο είναι το «Ας περιμένουν οι γυναίκες»? Σειρά.
3: Μάλλον.
2: Δεν το ξέρω. Θα μπορούσε να υπάρχει μια σειρά, η οποία υπάρχει βέβαια, που να προσπαθούν να λύσουν ένα φόνο και ταυτόχρονα να υπάρχουν και άλλοι φόνοι μέχρι να φτάσουμε στην επιλογή του στο 12ο
3: επεισόδιο. Στην επίλυση, ρε.
2: Στην επίλυση, συγγνώμη.
3: Βιάζεσαι τόσο, θα διαβάζεις λάθος. Τι είναι αυτό με σένα?
2: Και λέει ο Νεκτάρης, τώρα μπορούμε να πούμε καλό φθινόπωρο. Δυστυχώς μπορούμε από ό,τι φαίνεται. Τα πρωτοβρόχια, έπιασε βροχή, αγάπη καλοκαιρινή, φθινόπωρο ξανά και τέτοια. Ποιο τραγούδι βάλετε στη διακοπή στις 11? Α, ποιο ήταν αυτό που φώναζε, ρε Νίκο? Για να λίγο πιο πάνω. Δεν πάει. Τα έχει σβήσει, ε. Άμα το ξέρει κάποιος. Ρε Μάγκες, λέει, εγώ έχω τα νεύρα μου σήμερα ή εσείς μου τα σπάσατε. Γιατί όμως. Το Total Eclipse ήταν. Κλάους νόμου. Εντάξει. Μπορείτε να φανταστείτε ένα καιρό, λέει, να είναι flat όλο το χρόνο. Πετράν, θα είχαμε σαλτάρι. Φίλοι μου, παρατηρήσατε ποτέ τους δασκάλους, τους δικαστές ή τους στρατιωτικούς όταν βγαίνουν σύνταξη να χάνουν την έδρα τους? Το θέτω ως προβληματισμό.
3: Τους δασκάλους, τους δικαστές, στρατιωτικούς, τα βγαίνουν σύνταξη και χάνουν την έδρα τους.
2: Και χάνουν την έδρα τους. Τι πάνε να πει χάνουν την έδρα τους? Δεν ξέρω. Πάμε στο Θάνο. Στην εταιρεία που δουλεύω φτιάχνουμε dartboard για τα μεγαλύτερα καζίνο σε Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία και Αμερική. Το Fight Club. Ελάτε να σας μάθω πώς παίζουν βελάκια.
3: Το Flight Club.
2: Α, Flight λέει. Α, είναι πολύ μακριά. Το Flight Club. Ελάτε να σας μάθω πώς παίζουν βελάκια. Και εγώ έπαιζα παλιά, αλλά αυτό που είχε ένα νούμερο, το 301 ή το 501, πόσο ήταν, και όσο σημαίνει, μειωνόταν, ας πούμε.
3: 501, έτσι.
2: Ναι, 501. Λοιπόν, Σταύρος, αυτός που έφυγε, γιατί τον αποδοκιμάζουν? Α, ναι, καλά λέει, φίλε.
3: Γιατί τον αποδοκίμαζαν, ήταν ο ντούσαν από την ΑΕΚ.
2: Ναι, παιδιά, δεν ξεχάσω το παιχνίδι, στον ακράτητο ήμουνα, σταλιώσα. Και πέταξε τα γάτια και έφυγε.
3: Κοίταξε. Έφυγε από εκεί. Δεν εγκατέλειψε. Εδώ το εδώ.
2: Λέει, να σταματήσει εντελώς.
3: Όχι, να αλλάξει ομάδα.
2: Ναι, να σταματήσει εντελώς.
3: Το να αλλάξει ομάδα έχει συμβεί, φαντάζομαι, σε αργότερα.
2: Σωστό είναι αυτό με το Σταύρο μου που λέει. Εντάξει, εκείνο ήταν και πολύ. Ναι. Με σύνθημα. Ναι. Το θυμάμαι. Ένα Μπότεν, κάθε θυμάμαι καλά, είχε πάει από τον Παναθηναϊκό στον Όφη και επειδή ο κόσμο στο Γιούχαρ νομίζω έφυγε στα αποδυτήρια και μετά ζήτησε να φύγει από την ομάδα. Ο Ντέρεκ Μπότεν. Ναι, που ήταν στι αλλαγέ που γινόντουσαν τότε από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Το Μελιόπουλο τον πήρε άρτα φέτος. Χρήστο, όντως, κάπου το διάβασα και εγώ ότι ξαναγύρισε λίγο στο ποδόσφαιρο. Χρήστος. Δημήτρης. Καλημέρα, παιδιά. Άγναντα, φοβερό χωριό στους πρόποδες του βουνού και πάντα δροσιά.
3: Τι εννοεί στους πρόποδες? Πρόποδες είναι τα άγναντα πάνω στο.
2: Μήπως είναι χαμηλά, ρε παιδί μου?
3: Όχι, ρε, τι χαμηλά. Ρε. Πάνω. Άγναντα, πράματα, μελισσουργή. Τι πρόποδες.
2: Δεν στείλει ο Κώστας. Κατά τραγούδι του Στουπίτι μου, Πακιτζή με βροχές δεν υπάρχει. Ή έστω με πλημμύρες. Ο Κώστας, ο Γιώργος λέει, βάλτε παρακαλώ τον παγαστικό. Αλλά γελάει.
3: Δεν λέει να φύγει τους εδώ, Κώστα. Τι να σε κάνω εγώ, τι να κάνω.
2: Μόνο χειμώνας με τζάκι, τσίπορο και προβατίνα, λέει ο Νίκος από Κέρκυρα. Πώς προβατίνα να φάτε? Ζώτο 13. Καλημέρα, παιδιά. Βελάκια. Σε λίγο θα κάνουν άθλημα και το φυσοκάλαμο. Καλά λέει. Καλά λέει ο Νίκος.
3: Εγώ είπα ότι ήδη έχουν κάνει άθλημα το ποιος θα πετάξει το καπέλο πιο ψηλά.
2: Το πατίνι, το αυτό, ναι. Κάτω τα χέρια από τη μουσική του κοντού και είμαι και γάβρος, λέει ο Λουκάς. Χαράλαμπος. Καλημέρα από Πάτρα Πέδες. Όπα βροχή. Είδες?
3: Πού είναι?
2: Στην Πάτρα. Και λέει και χαμός κιόλας. Ο Γιώργος λέει, Πέτρο, αν και σε συμπαθώ, μ' αρέσουν τα μηνύματα που ξεκινάνε έτσι, για να δω. Στο θέμα ζέστης κρύου με τον Βασίλη ψηφίζω κρύο. Γιατί ρε Γιώργο? Γιατί ντε και καλά.
3: Γιατί είναι σωστός ο Γιώργος γι' αυτό.
2: Μα ντε και καλά, ρε παιδί μου.
3: Είναι σωστός.
2: Κόλλησε λίγο, οπότε πάω. Ας περιμένουν οι γυναίκες ταινία. Σκηνοθεσία της Χιόλη, βασικός λόγος. Α, Πακυρτζής, παίζει ο Πακυρτζής στο τέτοιο ταινία αυτή. Έτσι λέει ο Σταύρος. Πάω ένστα γιατί έχει κόλληση. Λοιπόν, φίλε Πέτρο, το χωριό μου είναι το Σιράκο Τζουμέρκα, χτύπα το λίγο να δεις.
3: Σιράκο, ναι, Σιράκο. Το έχω ακούσει.
2: Φρόνιμα φόντα. Τσίπου. Μόναχο 2014, 18 χρονών πιτσιρίκι. Ωραία, ήταν μια μπύρα που πήρε ο Γαϊδούρη.
3: Ντροπή. Στείλανε με ένα μήνυμα ότι σε περιμένουν κάτω.
2: Πού?
3: Στην σύσκεψη.
2: Δεν πάω. Άνατος, Λουκ Λίτλερ. Κοίτα, αυτός είναι. Έλα, μόνο 19 χρονών είναι αυτός. Ύψος 1,73. Γεννημένος του το 2007. Πολύ καλός, τρομακτικά καλός. Εγώ βλέπω πολύ βελάκια, λίγο τσίπου. Έλα, ρε. Μπράβο. Πιθανόν λέει ψέμα τον Μπέζο ότι του είπε ο Νίκολη. Ναι, μετά ήρθε. Έτσι, Μίτσο Παοκάρα Αλεξανδρούπολη, ήρθε η ανακοίνωση.
3: Κάτσε, θα πει και ο Μπέζο.
2: Του να απαντήσει ξανά.
3: Άμα σου λένε ότι λες ψέματα.
2: Ναι, πρέπει και εσύ με κάποιο τρόπο.
3: Δεν θα πει τίποτα.
2: Ένα εδώ, φίλε. Μην έχουμε τίποτα. Όχι.
3: Όχι.
2: Με τρεις νίκες της Εθνικής θα έχεις οικονομήσει. Ναι, λες ρε Βαρφούρη να το κάνουμε. Καλημέρα, προβατίνα μόνο από την Ρήνα, λέει ο Γιάννης. Προβατίνα μόνο από την Ρήνα, εντάξει.
3: Στείλτε Χρήστο Κόντι στην Εθνική, λέει ο Ανδρέας.
2: Ψυχραιμία. Πήγες τα πάνω-πάνω, ε. Καλά.
3: Εντάξει, τι πάνω-πάνω. Τρία μηνύματα πάνω-πάνω. Ελά.
2: Πάρης Γεωργακόπουλος. Μεγάλο ταλέντο της Παναχαϊκής και συνέχεια του Παναθηναϊκού. Σταμάτησε στα 26 του, το Δεκέμβριο του 1991. Η βασική αιτία ήταν η ρήξη του με τον τότε πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Γιώργο Βαρδινογιάννης, διαπραγματεύσεις για τον συμβόλαιο. Έτσι λέει η πληροφορία. Νίκο, όντως, αυτό λένε τότε. Και σταμάτησε, σου λέει: δεν έχω ανάγκη από χρήματα κτλ. Φεύγω. Τα παρατάω. Η ενδεκάδα θα πρέπει να είναι Τζολάκης.
3: Ο Μιχάλης.
2: Για να δω, για να δω. Τζολάκης. Σάλιακας Μαυροπάνος Κουλιεράκης Τσιμίκας. Ζαφύρης Μουζακίτης. Κοστούλας πίσω από το φορ. Καρέτσας Τζόλης Παυλίδης. Εντάξει, δεν είσαι και πολύ μακριά. Ο Μουζακίτης όμως ούτε αυτός πολύ έπαιζε. Για να δούμε. Και επίσης δεν παίζει και στη Χάλη δεν έπαιξε πολύ. Ακόμα με το πέναλτι ασχολείται η Αγγλία. Εντάξει, λέει ο Γιώργος. Αλευρό του Φεκές πάει να πει, όπως λέμε στην καρδίτσα, τφεκαλευράς. Δηλαδή, του φεκάει στα λεύρια ίσον τίποτα. Ναι, ρε, το καταλάβαμε. Ναι, ναι, αυτό είναι προφανώς. Καλημέρα από βροχερή Κέρκυρα, λέει ο Γκρέγκς. Και εκεί βρέχει. Εδώ θα βρέξει, θα προλάβουμε να γυρίσουμε, ρε.
3: Ξέρω.
2: Έχω βάλει και άσπρο πανταλόνι, δεν είναι άσπρο. Τέλος πάντων, όχι άσπρο, αλλά ναι. Τον πάρει τον Γιωργακόπουλο, τον έφαγε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, το άλλο δεν το λέω. Απλά το παιδί έχει τον τρόπο του και τον έγραψε κανονικά και συνέχισε τη ζωή του να λέμε αλήθειες. Καλημέρα και πάλι. Το είπαμε, Γιάννη και εμείς. Τάκη και εμείς το είπαμε. Ναι, ναι, αυτό το πράγμα είναι.
3: Τότε ήταν με πενταετίες, αν θυμάμαι καλά, και δεν τα είχαν βρει σε τέτοιο.
2: Ακόμα πενταετίες, τότε ακόμα, ε.
3: Ναι, τι ακόμα. Τότε ήταν οι πενταετίες, στο φουντ.
2: Ναι, ότι έφυγε ο Μαλτζάς στην Νίκη Βόλη, το ξέρουμε. Ο Κώστας λέει επιτέλους, εντάξει. Κίμωνας. Σωστό, σωστό, σωστό. Σωστό. Πάμε, πάμε.
3: Ο Κίμωνας από Χανιά. Ο Μιχάλης. Έλα, πάτα.
2: Θεωρώ πως οι ομάδες γενικότερα θα πρέπει να δουν τις τιμές των εισιτηρίων τους. Διαρκείας ή μη. Καθώς ο κόσμος ήδη στενάζει και μόνο τον αθλητισμό έχει πια ως διέξοδο, λέει ο Μιχάλης. Ναι, πρέπει. Από την άλλη, ξέρεις, επειδή τα πουλάνε.
3: Τίποτα, έχεις δει τίποτα να μειώνεται, εσύ, Μιχάλη.
2: Τίποτα.
3: Έχεις δει τίποτα να μειώνεται.
2: Νομίζω ότι η τακτική που αρχίζει να ακολουθεί όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ όσον αφορά τη διαιτησία είναι στα όρια του γελίου, λέει ο Μιχάλης. Διαιτητικά λάθη γίνονται σε όλες τις ομάδες, χωρίς απαραίτητα να είναι θελημένα από τους διαιτητές. Το να βγαίνει να σχολιάζει μόνο τις υπέρ σου αποφάσεις και όχι τις εναντίον, βλέπει κόκκινες κοϊτάκια και μάγερ, καταντάει αστείο. Εντάξει, μπορεί, υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες αποφασίζουν, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε, να μην αφήνουν τίποτα να πέφτει κάτω. Έτσι. Mm.
3: Καλημέρα, παιδιά. Το σωστό είναι στον Ρέντι. Αυτό είπαμε και εμείς νωρίτερα. Όταν λέμε στου, είναι μόνο πρόσωπο.
2: Μπράβο, στου Βασίλη. Καλά λέει ο άνθρωπος. Ηλίας.
3: Στου υπάρχει στου.
2: Ναι, ρε, πάμε δηλαδή, στο σπίτι στου. Στου
3: άλλο το, αν το λέμε και αν υπάρχει επισήμως, λέω, στη γραμματική. Στου.
2: Ναι, ναι.
3: Ναι, υπάρχει, υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει. Ναι. Από την ΑΕΚ μας δουλεύουν κανονικά που είδαν πέναλτι. Πρέπει να είσαι πολύ άσχετος για να υποστηρίζεις κάτι τέτοιο. Okay. Κάθε ομάδα, παιδιά, τώρα εντάξει, έχει τον τρόπο της που βλέπει τα πράγματα. Στο δελτίο
2: ειδήσεων. Μην το διαβάσεις, μην το διαβάσεις.
3: Α, είναι πάλι.
2: Ρατσιστικό.
3: Τι είναι αυτός, τι είναι αυτός.
2: Ναι, έχει τρελά. Γιώργος από Κέρκυρα, μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται με τα ωράρια έναρξης με τα παιχνίδια την Πέμπτη, τι να προλάβουμε να δούμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό ή Εθνική Ελλάδος.
3: Τι εννοεί.
2: Έχει και Ευρωλίγκα, γι' αυτό,
3: Α, αυτό εννοεί.
2: Δυστυχώς. Καλά, υποψιάζομαι τα δείτε.
3: Καλημέρα, φοβερή ανακοίνωση της ΑΕΚ. Μας περιέγραψε την τακτική όλη τη περσινή χρονιά τη ομάδα τη και κερασάκι στην τούρτα. Στο τέλος περίοδου ψήφισε Λανουά.
2: 9 και 4, 9,5 και 10 παρατέταρτο είναι τα μάτσα αυτά, τα τρία που είπε.
3: 9.
2: 9 και 4, 9,5 και 10 παρατέταρτο για εθνική.
3: Καλά σου λέει, τι να πρωτοδώσει. Ναι, ναι.
2: Πότε παίζει Γιάννη Νάρτα στη γάμα εθνική, δεν ξέρω.
3: Καλό θα είναι αυτό.
2: Ωραίο, ντέρμπι.
3: Άρτα Γιάννη, δηλαδή δεκαετία 70 ήταν αυτό πάλι. Καλημέρα, ομάδα. Αν το καφέ ονομαστεί παγασιτικός, ο Πελεκάνος μασκότ να αντικατασταθεί με βραδύποδα. Ναι. Καλές εκπομπές. Οι ιδέες πάνε και έρχονται.
2: Πάνε και έρχονται.
3: Πάνε και έρχονται.
2: Λοιπόν, άντε.
3: Νίκο, φεύγει.
2: Ευτυχώς φίλε, μια χαρά το τραβήξαμε σήμερα. Και 46.
3: Όλοι κάνουν το σταυρό τους.
2: Ναι, το ξανά και
3: ακούσουμε λίγη μουσική σοβαρή. Ετοίμασε, Νίκο, μέχρι να διαβάσει κανένα μήνυμα. Ετοίμασε λίγη μουσική σοβαρή. Λοιπόν, Ο Παύλος. Καλημέρα, Πέτρο. Ξέρεις τι γίνεται με τα εισιτήρια της Εθνικής στην Τούμπα? Έφυγε ο Πέτρος. Θα ξέρει όμως, σίγουρα ξέρει. Καλημέρα, παιδιά. Μας φτιάχνετε τη μέρα. Να σας είχε ο Θεός καλά. Και εσάς, παιδιά. Και εσάς. Υγεία. Ο Σωτήρης, το τέρας. Επειδή λέει το Φάουντα, το είδαμε. Το τέρας. Κάτσε να δεις ποιο είναι το τέρας. Το τέρας, κάτσε μου θυμίζει τώρα αυτό. Το τέρας. Αυτό είναι τελευταίο τώρα που βγήκε. Το τέρας, ναι. Τ' άρχισα λίγο, ρε φίλε, πολύ σκοτεινιά, πολύ μαυρίλα. Πω. 90 λεπτά δεν είναι αρκετά. Τι λέει και στέλνει, δεν μπορώ να το ανοίξουμε το μήνυμα. Ο Κώστας. Γιατί, παιδιά, αργεί και λίγο να ανοίξει τα μηνύματα. Το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» είναι ταινία με Ζουγανέλη, Μπουλά κτλ. Αν δεν έχετε δει, χάνετε. Όχι, μάλλον την έχουμε δει, όμως έχουν περάσει και τα χρόνια, ρε φίλε. Τι έχουμε δει και τι δεν έχουμε δει. Εκτός από κάποιους που έχουν ισχυρή μνήμη και όλα αυτά. Επίσης, λέει ο Γιώργος, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» είναι ταινία όπου παίζει ο Μπουλάς, ο Ζουγανέλης, ο Μπακετζής και η Αγγελική Ηλιάδη ως νεαρά κουκλάρα. Ο Νίκος βάζεται Μπακετζή τόσο καιρό. Το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» είναι ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Μπακετζής με Μπουλά και Ζουγανέλη. Εντάξει, παιδιά, δεν βάζουμε τον Μπακετζή επειδή ήταν καλός ηθοποιός. Δηλαδή, οι χειμερινοί κολυμβητές, αυτό. Προφανώς μας αρέσουν, μου αρέσουν και σας αρέσουν τα τραγούδια των χειμερινών κολυμβητών. Καλημέρα και πάλι. Πέτρο Βασίλη, πρόκληση. Θέλω να μου πει την καλύτερη σύνθεση Εθνικής με παίχτες των τελευταίων 30 ετών. Μεγάλη κουβέντα. Ρε Σιμινά, είναι δυνατόν τώρα δηλαδή να κάνεις τέτοιο πράγμα, κάνεις τέτοια ερώτηση? Αυτό είναι, ξέρω εγώ, να σκέφτεσαι για τα γεράματά σου. Να σκέφτεσαι η καλύτερη ομάδα των τελευταίων 30 ετών. Να παίρνεις, να γράφεις, να σβήνεις, να ξαναγράφεις. Ποιος είναι, τι λέει? Καλημέρα, τον Κοντούρευ, ρε παιδιά, ή Ανδρούτσο. Ιστερόγραφο, το Φάουντα δεν υπάρχει. Το Φάουντα δεν υπάρχει, το λέει με την καλή ταινία. Το υπόλοιπο δεν το διαβάζω. Το καταλαβαίνεις. Τα Άγναντα, λέει, είναι το χωριό του Κώστα Κατσουράνη. Καλημέρα από τα βροχερά Γιάννενα. Του Κατσουράνη το χωριό Άγναντα. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι από εκεί ο Κατσουράνης. Δεν το ξάγουσε. Καλημέρα. Μετά την ανακοίνωση που συμπληρώνω για μέρη ξεχνά ότι εκτός ακούστε χθεσινή εκπομπή και τα λοιπά και τα λοιπά. Σας ευχαριστώ πολύ, ρε Κώστα, είναι δυνατόν να διαβάσω τώρα αυτό που γράφεις? Δηλαδή χαρακτηρίζεις ένα συνάδελφο με τούτο και τ' άλλο και τα λοιπά και τα λοιπά και θα σας διαβάσω. Παρακολουθώ να διαβάσεις τα μηνύματά σου, Κώστα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, sorry, αλλά δεν γίνεται, ξέρω. Μόνο που το διάβασα έτσι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πέτρο, καθυστέρησε και βάζει τα γερά. Δεν λέει να ξανακούσουμε τους βούτυχτες. Ξανά το θύμισε. Νίκο, έλα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, αγόρι μου. Έλα να πάρουμε και μια ανάσα κι εμείς.

0: Το τραγούδι αφιερωμένο στην ΠΑΕ Παγασιτικός, στους φιλάθλους της του Παγασιτικού και σε όλους εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε, ξέρω εγώ, με τον Παγασιτικό λόγω χειμερινών κολλημίτων. Έτσι, αυτά να τα λέμε, σ' όποιος αρέσει. Σ' όποιος δεν αρέσει, η ΠΑΕ Παγασιτικός, τι να κάνουμε, να περιμένουμε το Γιάννη Ράνιο που θα αρχίσει την εκπομπή στις 12:05 με αποκλειστικά και με ορίστε, σ' αρέσει το μαλλί μου. Τι να μας πεις, Ράνιο, πας εκεί με τη μηχανή, ξυρίζεις από εδώ, ξυρίζεις από εκεί και το υπόλοιπο το αφήνεις, ξέρω εγώ, όπως πάει. Η Ιταλία έχεις δει κανένα Ιταλό, ξέρεις, μέρα από εδώ και από εκεί. Ναι, ήρθε ο άλλος, τους στέλνουν εδώ πέρα, ναι. Λοιπόν, για εδώ ο Χρήστος. Λέει, καλά όταν βάζει το τραγούδι Παγασιτικός, εγώ πάντως το κλείνω, λέει, ούτε μίζα να παίρνετε. Το μυαλό σου τα λεφτά, εσένα. Το μυαλό σου νομίζει ότι τα πάντα είναι τι να σου πω τώρα. Αφήστε λίγο, αφήστε το μυαλό σου λίγο να καταλάβει και μετά ξέρετε τι ωραία θα αισθανθείτε όλοι. Τι να σου πω, εγώ προσπαθώ πάντως. Τι να σου πω. Δεν θα εγκαταλείψω όμως. Ούτε ο Τσιμίκας παίζει, λέει ο Μιχάλης, αλλά θα βάλει στον Κυριακόπουλο που φοράει δύο αριστερά παπούτσια. Ας έπαιρνε τον Αθανασίου. Επίσης ο Μούζα θα παίξει γιατί δεν έχει εξάρια, εκτός αν βαφτίσει τον Τριάντη. Πολύ βίος. Έλα, άνοιξε μηνυματάκι. Καλημέρα από Ρόδο, 35 βαθμοί καλοκαίρι. Από τη μία είναι ωραίο. Συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι να ασχολούνται μόνο με το ρεπορτάζ συγκεκριμένες ομάδες. Απ' την άλλη, όταν τους γίνεται το οπαδικό, είναι λίγο αστείο. Επιτέλους, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Λέει, να είστε καλά. Πολύ τώρα, πώς θα μπορούσε ένας ρεπόρτερ να μην ασχολείται με το ρεπορτάζ?
1: Κλείστε μουσική.
0: Ρε πλάκα, κάνεις, γύρισες κιόλας.
1: Μεγάλη επιτυχία, ε.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Αλήθεια, λες τώρα.
1: Ναι.
0: Τι τραβάμε, πήγαμε να ανασάνουμε λίγο.
1: Πρόλαβα, ρε φίλε, yes.
0: Και εγώ πρόλαβα, ρε φίλε. Ευτυχώς.
1: Το βαλέτε, μην μου πεις.
0: Όχι, ρε Πέντρο, μη σε νοιάζει. Εσύ πήγε, εσύ σκέψεις καλά.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Λύσατε πολλά προβλήματα σε αυτό το τρίλεπτο.
1: Πάμε.
0: Μάλιστα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται διαφορετικά. Οι ρεπόρτερ είναι ρεπόρτερ μια ομάδα. Οι πολιτικοί συντάκτες, όταν ξεκινάμε, κοιτάτε τώρα που είναι όλα, ξέρω, σχολιάζουν τα πάντα, ήταν ρεπόρτερ ενός πολιτικού κόμματος. Για τα αθλητικά και τις ομάδες, τώρα σας πείραξε για τα υπόλοιπα, τα σοβαρά, δεν σας πείραξε. Που είναι, ξέρω εγώ, εκεί.
1: Καλημέρα, μπορώ το 35 βαθμοί καλοκαίρι, λέει ο Πολυβίος.
0: Να πάτε. Να μαζευτούμε, να πάτε.
1: Τι είναι αυτό, ρε.
0: Τι ξέρω.
1: Είναι ο Σωτήρης που είπε πριν ότι έχει τα νεύρα του σήμερα, οπότε τον άνθρωπο τον πάμε με τον μαλακό. Σωτηράκι, προσοχή. Θεωρώ πως οι ομάδες γενικότερα θα πρέπει να δουν τις τιμές των εισιτηρίων. Α, το διαβάσαμε αυτό, ρε Μιχάλη, πριν. Το διαβάσαμε, ρε Μάικ.
0: Την Κυριακή έχει πας για ένα άρθα. Την Κυριακή.
1: Την Κυριακή είναι αυτή. Ωραία, μάνα μου.
0: Θα πάω για μετάδοση.
1: Ναι. Ναι. Ωραία.
0: Καλημέρα, παιδιά. Πέτρο, σου είπε ο Βασίλης όμως. Όχι, δεν τα λέμε. Ρε Πετράν, γιατί δεν έρθει μια φορά στην αθλητική κυρία. Όχι, ούτε αυτά τα λέμε.
1: Ούτε αυτό.
0: Ο Δημήτρης. Στου ή στου.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Στου και μετά. Όχι, στου, λέει στου, στου για τη γραμματική που
1: αυτό είναι και ο άλλος ο Σωτήρης. Ναι.
0: Ιστου. Με δύο λέξεις. Ναι.
1: Στου, ρε. Καλή σας ημέρα. Η συχνότητα που θα κατακτούσε ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα, εάν το ΒΑΡ υπήρχε εδώ και 30 με 40 χρόνια, νομίζω ότι θα ήταν ακριβώς ό,τι έχει συμβεί στην τελευταία πενταετία.
0: Όχι. Πάρε την τελευταία. Από όταν άρχισε να.
1: Παλέμαχος ποδοσφαιριστής.
0: Μια σεμιπαλέμαχη ποδοσφαιριστή της Βερίας. Πάρε από όταν. Ας την πενταετία και πάρε από όταν άρχισε να εφαρμόζεται το ΒΑΡ στην Ελλάδα. Πόσα πρωταθλήματα κατάκτησε ο Ολυμπιακός. Για να δεις ότι η αναλογία είναι ακόμα μεγαλύτερη με το ΒΑΡ.
1: Ναι.
0: Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της Βερίας. Όχι, μιλάμε τέτοιο. Πάρε, από όταν, πότε μπήκε το ΒΑΡ. Πάρε να δεις από όταν μπήκε το ΒΑΡ πώς πήγαν τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτό είναι, ναι, το είδα, είναι καλό. Το Μομπλάντ, ναι.
1: Είναι κρεψιά από το
0: Χομπλάντ. Ωραίο. Είναι ωραίο αυτό. Τώρα μετά το Φάουντα βλέπουμε το δεύτερο κύκλο. Μομπλάντ.
1: Έλα, okay. Ρε. Περίμενε, λέει, season 2, ρε φίλε, θα κάνει release το τέλος του 2027. Απεριμένω εγώ 1,5 χρόνο.
0: Του, πότε λέει?
1: Το τέλος του 2027.
0: Μάλλον ήθελα να πει τέλος 2026.
1: Η φωτογράφια το έλεγε ο άνθρωπος.
0: Η φωτογράφια έκανε λάθος.
1: Εντάξει. Λοιπόν, στο Βελιγράδι θα έχουμε γύρω στους 500-600 Ελλήνες. Υπάρχουν και μερικά διαθέσιμα εισιτήρια, αν θέλετε.
0: Οι φοιτητές που είναι εκεί.
1: Ναι, ενώ στη Γερμανία έχουμε κάνει sold out με το που βγήκαν στο Augsburg. Θα γίνει τώρα να δεις.
0: Οι Έλληνες μετανάστες.
1: Λοιπόν, 4-2-3 για να δω. Τζολάκης. Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας. Ναι. Ζαφίρης Τριάντης, Καρέτσας, Κοστούλας, Τζόλης, Παυλίδης. Πάρα πολύ πιθανό νίκη.
0: 4-0. Εντάξει, γεια σου.
1: Κερδίσαμε.
0: Χάσαμε.
1: Τι λες, μπορεί.
0: Έκανα. Να παίξει έτσι.
1: Ποιος αμαρκάρει. Πώς θα παίξει,
0: εγώ. Δηλαδή. Εγώ αμαρκάρω. Ποιος αμαρκάρει. Ο Καρέτσας.
1: Δηλαδή,
0: ο
1: Κοστούλας.
0: Ο Τζόλης, ο Τριάντης.
1: Δεν θα τους βάλεις εσύ από την αρχή αυτού.
0: Όχι,
1: δηλαδή.
0: δεν είναι αυτή η καλή τέτοια για μένα. Καλή δεκάδα. Ούτε 4-2-3-1 να πάω να παίξω με τη Γερμανία, παράδειγμα. Για ποιο παιχνίδι μιλάει. Δεν ξέρω τη Σερβία, τελευταία δεν. Εντάξει. Α, Σερβία,
1: τώρα
0: ομάδα
1: γράφει, γράφει ο Παλέμαχος, σου απαντάει. Περάσει καλά τώρα από κάτω. Κοίτα.
0: Τι.
1: Σου γράφει, σου γράφει.
0: Τι γράφει ο Παλέμαχος.
1: Ξεκίνησε να κάνει typing.
0: Ού, τώρα δεν ξέρω. Typing, και typing γράφει σε άλλο. Τα μέτρησε κιόλα από όταν είναι βαρ. Ξέρει πότε άρχισε το βαρ στην Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω, σου στείλει τώρα κανένα στατιστική απεικόνηση. Περάσει καλά.
0: Χαιρετίσματα στα πράγματα στο Σπύρο τον Αλεύροντα, το μεγαλύτερο ντέφι τη Ελλάδα.
1: Γιατί έχουμε και κορυφαίους ντεφιστές.
0: Προφανώς.
1: Σόπαρε. Δεν το ήξερα να παίξω τον ντέφι όταν ήμουν πιτσιρικάς. Βάρα μου τον ντέφι και έλα φύλαμε.
0: Μάγκες, ξέρω τι κάνετε για το χαβαλέ, αλλά να ξέρετε, γουστάρω φουλ εμάς.
1: Γεια σου ρε Δημήτρη, ωραίος.
0: Μεγαφωνική στο περιπολικό, λέει, έξω από το ξυλόκαστρο.
1: Ωραίος. Γεια σου ρε Δημήτρη. Είναι στα μπάκι, περάσει κανένα, μην του γράψει. Άμα είναι με 100 και πρέπει να
0: βγει. Και εμεί όταν περάσουμε, μην είσαι κανένα εκεί για να πει: α, έτρεχε. Πες
1: καλησπέρα, τι γίνεται, παιδιά. Σας αγαπάω, βρε κουτό. Τέτοια πράγματα.
0: Ο Γιάννης Αλεξής από τα Γιάννενα λέει: 19 βαθμούς στο Αγρίνιο και ψηλό βροχό. Ναι. Μην το ψηλόγραφο. Θα θέλουμε κάτι περισσότερο. Τι πάει, ψηλό. Η χειμερινή κολυμβητές, αγαπημένη εδώ και χρόνια, δεν είναι για όλους, λέει ο Γιώργος.
1: Τρεις τελίτσες.
0: Γιώργο, πρέπει να γίνουν για όλους. Τι να κάνουμε.
1: Βέβαια. Θα τον βγάλουμε τον κύριο Μπακριτζή να τα πει στο ραδιόφωνο μια μέρα. Αυτό που δόθηκε ως πέναλτι στην ΑΕΚ είναι σκανδαλώδες. Θα έπρεπε μάλιστα να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα για θέατρο. Ατμό μου θύμισε το πέναλτι που δόθηκε στον Αστέρα Πετρίτη. Άντε πάλι.
0: Με άλλο γελάω.
1: Με το ροδαϊκό. Ρε Παναγιώτη. Τρία λεπτά σύσκεψη δεν είναι μια απλή επίσκεψη.
0: Κουρόζο θα πείτε. Μεγάλη, γιατί καθυστερήσατε τόσο πολύ.
1: Ναι. Απλή επίσκεψη είναι, λέει. Αν δεν πάει το κινητό στην μπαταρία από 89 σε 17, δεν βγαίνω από την επίσκεψη, λέει. Τι θες, μωρέ.
0: Αφού λύγησε.
1: Στις 13. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν φαίνομαι, αλλά ακούγομαι. Έτσι και έτσι, ναι. Βασίλη, θέλω να διαβάσω τους χαρακτηρισμούς για τον Βαγγέλη Ιωάννου.
0: Όχι, ρε, μην το διαβάσεις. Προηγουμένως δεν διάβασα το μήνυμα.
1: Ότι στην παρέα του ζώου Μάριο.
0: Εντάξει, μην το. Γιατί έστειλε ένα. Έστειλε ένα μήνυμα.
1: Μα δεν είχε άδικο, μια χαρά είναι.
0: Όχι, άμα διάβαζε το προηγούμενο.
1: Μα δεν έχει σχέση αυτό το πράγμα.
0: Διάβασε τραβήθηκε... το πάνω, παιδί μου, και το... είπα ότι επειδή χαρακτηρίζει και τέτοιο, δεν μπορεί και να σου απαντήσει και όλα αυτά. Δεν γίνεται να το διάβασε ένα μήνυμα έτσι που κατηγορεί, ξέρω εγώ. Γι' αυτό. Και εγώ δεν τα άκουσα κιόλα. Δηλαδή κατηγορεί ένα, ξέρω και το ταχώνει. Του χώνει. Και λέω, δεν το διαβάζω. Συγγνώμη, Κώστα, του λέω, δεν μπορώ να το διαβάσω. Και λέει, τώρα στέλνει πανορθωτικό από κάτω.
1: Ναι. Πάλι το ίδιο λέει όμως, ότι ο Άμα εκμεταλλεύτηκε την ανάποδη κίνηση για να βγάλουν offside το Γιώβιτς. Φαντάζομαι αυτό εννοούσε ο Βαγγέλης. Τι άλλο μπορεί να εννοούσε δηλαδή.
0: Πέτρο, διάβασε λίγο το μήνυμα.
1: Το είδα, ρε, πολύ έμπειρος ο Βαγγέλης για να κάνει τέτοια πράγματα που λέει το φίλος. Εσύ έλα τώρα, προχωράμε. Πάμε. Μιχάλης. Παλέμος ποδοσφαιριστής της ζωής, θα έλεγε ο Αλέφαντος, λέει ο Μιχάλης. Ναι. Οπα. Σου είπα, έχει τα νεύρα του σήμερα.
0: Α, το δήλωσε και μόνος του.
1: Το είπε και μόνος του.
0: Τώρα παίζεται, ρε Πέτρα, ο δεύτερος
1: κύκλος. Ρε φίλε, Mobland Season 2 to be released on Paramount in late 2027.
0: Στην Paramount.
1: Σε εμάς τους υπόλοιπους. Τι είμαστε εμείς υπόλοιποι δηλαδή.
0: Είμαστε μπροστά από την Paramount. Τι δεν καταλαβαίνεις. Σου λέει, το βλέπει. Αφού το βλέπει.
1: Το κλέβει.
0: Τι το κλέβει. Από την Paramount.
1: Το κλέβει από τα. Πώς θα είναι αυτά τα βουλγάρικα.
0: Καθυστερεί η Paramount να το βγάλει. Θα πρέπει και εμείς να περιμένουμε την Paramount.
1: Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Αφού λέει release 2027, άρα τη πώς το βλέπει. Έλα, είναι 12:01.
0: Αλήθεια.
1: Καλημέρα από Σάμο Φούρνερη, ωραίος. Πάτα.
0: Εντάξει, πάμε.
1: Έλα, δύο μηνύματα. Ναι, πάτα τα
0: αφού λέει πάμε, λέει ο άλλος.
1: Επιμένω να λέω για το.
0: Έχουμε ήρθε και το αφεντικό εδώ πέρα φωνάζει.
1: Μάνταλο δεν γίνεται να είναι βασικό στην πρώτη αλλαγή όταν ξαναπήγε. Καλή σε κουβεντιά σου, Άρχοντα. Και μια φωτογραφία είναι του Σταύρου που
0: γεια
1: είναι.
0: Γεια σας.
1: Φλόρινα με τα ωραία. Α, το παίζει στο Netflix και είναι νούμερο 1 το Mont Blanc. Άρα τι θα το δω. Πάμε. Θα το δω, ναι.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσομιάδης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Ολοκληρώνεται το απόγευμα η επί ελληνικού εδάφους προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν ώψη των δύο πρώτων παιχνιδιών για το Nations League με τη Σερβία την Πέμπτη και τη Γερμανία την Κυριακή. Σκοπτική ανακοίνωση εναντίον όσων με κόλπα φτηνά και προβλέψιμα προσπαθούν να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, εξέδωσε η ΑΕΚ. Παράλληλα, ο Μίλαν Βιτάλης αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής Ουγγαρίας για την περσινή σεζόν. Τηλεδιάσκεψη θα έχουν το μεσημέρι οι διοκτήτες των ΠΑΕ της Σούπερ Λίγκας για να συζητήσουν την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για κοινό ταμείο από τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2, Πανθρακικός Νίκη Βόλενα 0, Πύργος ΑΕΛ 0-4 και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσόπολης 2-1, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Νίκης Βόλου, αποτελεί ο Στέλιος Μαλεζάς. Σε μαγνητική τομογραφία υποβάλλονται σήμερα η Ταχάλη και Παυλένκα για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της εξάρθρωσης ομοπλάτης που έπαθαν στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό και το χρονικό διάστημα της απουσίας τους. Στην Ελλάδα θα παραμείνει τελικά ο Λίον Μπέιλι που δεν θα εσωματωθεί στην Εθνική Τζαμάικας και θα συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Το πρώτο τρέμπλ της ιστορίας της ολοκλήρωσε η ομάδα χάντμπολ γυναικών του ΠΑΟΚ που επικράτησε με 30-18 της αναγέννησης Σάρτας και κατέκτησε το Super Cup για την πρώτη αγωνιστική της Α1 των ανδρών Δούκας Άρης Νίκαιας 28-29. Για τον πρώτο γύρο του τουρνουά της Σιγκαπούρης, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει το μεσημέρι την Τσέχα Λίντα Φρουχφίρτοβα. Για το τουρνουά Σιμών Μαυροσκούφης που γίνεται στο Ιβανόφιο, παίζουν στις 4 Άρης Μπακ Τσεσεχήρ και στις 8 Ηρακλής Μύκονος. Στον πέμπτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Μπάσκετ κληρώθηκε ο Ηρακλής με αντιπάλους την MZ Σκοπίων, τη γερμανική Βούρτσμπουργκ, την Τζίκη Βαρσοβίας, την Τάρτου Ούλικολ της Εστονίας και την ΑΕΚ Λάρνακας. Για την πρώτη προκριματική φάση του Champions League του Πόλου, Ολυμπιακός κληρώθηκε με το Ανόβερο, την Ισπανική Σαμπαντέλ και τη Γιαντράν Χέρτσεκ Νόβι από το Μαυροβούνιο, ενώ ο Παναθηναϊκός με τη Φερεντσβάρος, τη Μαρσέη και τη Στεάουα Βουκουρεστίου. Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μίλτον Βιέρα, ο οποίος στη δεκαετία του 70 φόρεσε για 8 χρόνια τις φανέλες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, κατακτώντας 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελα. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα, αλλά εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί μπαλακιάλα με τον Γιάννη Ράνιο.
1: Era Sport 101,8.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη, ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονοκυμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη

0: ένταση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεύτερο Φολέγανδρος Challenge Run. Η Φολέγανδρος σε προσκαλεί και σε προκαλεί. Δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου. Είναι πρόκληση. Είναι εμπειρία. Ένα προσωπικό στοίχημα. Στροφές, ανηφόρες και η ομορφιά του Αιγαίου. Κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά στον τερματισμό. Πιο κοντά στο όνειρο. Στις 26 Σεπτεμβρίου τρέξε τα 21, τα 10 ή τα 5 χιλιόμετρα του δεύτερου Φολέγανδρος Challenge Run. Πληροφορίες στο folegandrosrun.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Air Sport.
6: Ακούτε Air Sport.

Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε 11 λεπτά λίγο μετά τις 12. Και βλέποντας το ημερολόγιο να δείχνει 22 του Σεπτέμβρη, λες πως οδεύει προς την ολοκλήρωσή του ακόμα ένας μήνας. Πότε ήταν αρχές Ιουνίου, πότε ξεκίνησε το Μουντιάλ, πότε τελείωσε, πότε ήρθαν οι διακοπές. Καλά, αυτές τελειώνουν γρήγορα. Πότε ξεκίνησε το πρωτάθλημα, πότε πήγαμε σε μια διακοπή 3 εβδομάδων, αυτή που έρχεται τουλάχιστον. Πραγματικά τρέχει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος. Καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Εδώ είμαστε μπάλα κι άλλα, στην Έρα Σπορ συντονισμένη, που αλλού. Εδώ που για τις επόμενες 45, 50, 52 λεπτά θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε διάφορα με αφορμή την τρέχουσα επικαιρότητα και θα προσπαθήσουμε έτσι λίγο να διαφοροποιηθούμε από τα όσα προκύπτουν στον απόϊχο των χθεσινών γεγονότων της αγωνιστικής του Σαββατοκυριακού που έστω και αν έχουν πέρασει 48 ώρες σίγουρα είναι αυτή που τριγκάρει και με τις ανακοινώσεις που ακούσατε και λίγο νωρίτερα με την ΑΕΚ παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Με τη Βιβί Δρακά να είναι στην

Δημοσιογραφική υποστήριξη. Βιβί Νικολοπούλου, τι έχουμε πάρει πρωί-πρωί. Βιβί Δραγκά. Καλημέρα και στη Φιγκαλή φίλη. Βιβί, ναι, οκ. Okay. Με συγχωρείτε λίγο πρωί-πρωί. Έχω πιει καφέ πάντως, μην νομίζετε. Η Βιβί Νικολοπούλου λοιπόν είναι εδώ στην τροφιά μας. Η Ματίνα Κανελοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Ένα στα δύο, καλά πάμε. Πάντως προς το τέλος πιστεύω ότι θα έχουμε δύο στα δύο με αυτά που θα δώσουμε σήμερα. Και εννοείται ότι περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο 54160. Γράφετε sport, αφήνετε και εδώ και το μήνυμά σας με οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε. Υπάρχει και ο εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας μέσω email, erasport@er.gr και βεβαίως με έναν τρόπο που προτιμώ να σας πω την αλήθεια, αλλά εννοείται. Είστε ελεύθεροι να στείλετε όπου και όπως θέλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, αρκεί να μας ακολουθήσετε μέσω του Erasport. Σε μια μέρα όπως η σημερινή στο ποδόσφαιρο που δεν έχει πάρα πολλά πράγματα, αν εξαιρέσουμε το fake up του κυπέλου στην Αγγλία, που αλλού, και από εκεί και πέρα πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν ίσως κάποιους λίγο περισσότερο σε γεγονότα που μπορούν να έχουν σε αγώνες προετοιμασίες στο μπάσκετ, για παράδειγμα. Αλλά γενικότερα η σημερινή μέρα είναι η ηρεμία πριν την καταιγίδα των εθνικών ομάδων. Και το γεγονός ότι έχουμε όχι μία, ούτε δύο, αλλά τρεις εβδομάδες, για μένα είναι καλύτερο από το να σταματάς ανά δύο ή τρεις εβδομάδες για 15 μέρες. Οπότε συμπυκνώνονται, συγκεντρώνονται όλα τα παιχνίδια εκεί και πάνε σε μια μίνι προετοιμασία οι ομάδες, που εδώ που τα λέμε, πόσο κάθονται οι παίχτες, περίπου 4-4,5 εβδομάδες. Θα κάτσουν τώρα τρεις, αν και θα προπονούνται βέβαια κανονικά. Υπάρχουν τα τριήμερα, τετραήμερα ρεπό. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας, συμβαίνει γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, πριν ξεκινήσετε να επικοινωνείτε μαζί μας, επειδή έτσι έχω επιλέξει λίγο διαφορετικά να πάμε σε αυτό το πρώτο ημίωρο, δεν σας κρύβω ότι είναι ένα θέμα το οποίο το έχω ψάξει λίγο περισσότερο, ασχολήθηκα λίγο περισσότερο από τα συνηθισμένα και έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και την τσέπη μας, έτσι δεν είναι κάτι που απλά πόσα εκατομμύρια έβαλε στο ταμείο της μια ομάδα ή πόσα θα βάλει Liverpool ή ενδεχομένως η Juventus. Έμεσα μας ενδιαφέρει γιατί είναι οι πλατφόρμες που κλείνουν συμφωνίες με τα ανάλογα πρωταθλήματα και βεβαίως είναι οι πλατφόρμες που υπάρχουν και στη χώρα μας και καλώς υπάρχουν όπως υπάρχουν. Το θέμα είναι τι γίνεται πλέον και τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Το λέω αφορμής δοθένους και με την ΑΕΚ που πήγε στην Per Capita. Πιστεύω ότι από του χρόνου το καλοκαίρι θα υπάρξουν ανακατατάξεις, θα υπάρξουν διαφορεποιήσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Και ένας πακτολός χρημάτων κινητοποιείται γύρω από όλες τις ομάδες ή κυρίως από τις μεγάλες αυτές που τα φέρνουν, αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη δημοφιλία στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Και δεν μιλάω στην Ελλάδα, μιλάω και στο εξωτερικό γενικότερα. Και αν νομίζετε ότι τα ποσά που κινούνται εδώ στη χώρα μας είναι μεγάλα, θα σας πω ότι η διαφορά ανάμεσα στην Premier και τη La Liga, Premier είναι στην Αγγλία, La Liga στην Ισπανία, είναι τεράστια. Απόδειξη, όταν μια ομάδα στυλ Ipswich ξοδεύει περίπου στα 120 εκατομμύρια ευρώ και η Villarreal μόλις στο 1,5, αυτό αυτόματα καταλαβαίνουμε ότι σημαίνει πάρα πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά για την... για τα έσοδα τα οποία παίρνουν και έχουν δυνατότητα να ξοδέψουν μέσα από τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα. Προσέξτε, μιλάω για την Ipswich, νεοφώτιστη στην Premier. Διέθεσε τα 120-118,5 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές, όταν η Villarreal, η οποία είχε εξασφαλίσει για δεύτερη φορά στην ιστορία τη συμμετοχή στο Champions League, περιορίστηκε στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό για να δούμε πόσα χρήματα ξοδεύουν οι αγγλικές ομάδες, δηλαδή είναι περίπου 75 φορές περισσότερα από τα χρήματα, ποσοστιαία αν το δείτε. Και όλα αυτά έχουν βρεθούν μέσα από μια λίστα εσόδων από το Cost Control, το οποίο βοηθά τις ομάδες, το πρώην Financial Fair Play. Και το θέμα είναι κατά πόσο κάποιες ομάδες μπορούν να βοηθηθούν και όχι εκείνες που είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αλλά και εκείνες που δίνουν την δική τους μάχη για παραμονή στην κατηγορία. Θυμίζω ότι στο ξεκίνημα της χρονιάς που υπήρχε η κλήρωση,
Υπήρξε πρόταση για αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, κυρίως για να ωφεληθούν οι ασθενέστεροι. Και το θέμα είναι μέσα από ποια κατεύθυνση θα γίνει αυτή η στήριξη των εντός αγωγικών μικρών, ότι θα πρέπει να γίνει θεσμικά μέσω της Super League και όχι μέσα από διάφορους παραποδοσφαιρικούς φορείς. Παραποδοσφαιρικοί φορείς είναι αυτό ακριβώς, δηλαδή οι πλατφόρμες για παράδειγμα, τα τηλεοπτικά έσοδα. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το project που αφορά τη χώρα μας, της αναδιανομής των χρημάτων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, είναι και η αύξηση του ποσοστού που λαμβάνουν οι ΠΑΕ από το στοίχημα. Να ξέρετε, είμαστε από τις ελάχιστες χώρες παγκοσμίως, και καλώς για μένα για τις ομάδες, που παίρνουν χρήματα από το στοίχημα, και αυτό συμβαίνει και στο μπάσκετ, συμβαίνει και στο βόλεϊ, συμβαίνει και σε άλλα αθλήματα. Και αυτό, αν θέλετε, αποτελεί ένα βασικό κομμάτι εσόδων, οξυγόνο θα το χαρακτήριζα, για τον τρόπο με τον οποίο κινούνται μικρές. Όμως, για να επιστρέψω στο αρχικό κομμάτι που σας έλεγα, και κάπου εδώ θέλω και τη δική σας άποψη, αν θεωρείτε, μην μου πείτε σε πλατφόρμες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά αν θεωρείτε ότι αυτά που πληρώνετε με αυτά που βλέπετε είναι δυσανάλογα, εάν θεωρείτε ότι είναι φθηνά, αν είναι ακριβά, βάλτε με λίγο στο κλίμα το πόσο αντιμετωπίζετε όλη αυτή την κατάσταση, το πόσο φεύγει από την τσέπη σας σε μηνιαία βάση για να βλέπετε παιχνίδια. Και μάλιστα σε αυτό θα βάλω ενδεχομένως και κάποιους που ενδεχομένως δεν έχουν Magenta ή Nova και αναγκάζονται να πάνε με τους φίλους τους να δουν έναν αγώνα σε μια καφετέρια, σε ένα καφενείο, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και εκεί φεύγουν λεφτά. Πόσο σας κοστίζει μηνιαίως το να βλέπετε μπάλα σπίτι σας ή, εν πάση περιπτώσει, γενικότερα να βλέπετε μπάλα? Θέλω να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, να το πάμε λίγο διαφορετικά από τα συνηθισμένα σήμερα. Και βέβαια, επειδή έχουν καταλάβει, έχουν μοιριστεί αρκετοί ότι πλέον το YouTube δεν είναι μόνο η ανακύκλωση που γίνεται, η ανάλυση επί αναλύσεων, είναι και το πώς σχολιάζουμε ένα γεγονός. Παράδειγμα είναι ο Jamie Vardy, τον θυμάστε έτσι, και τον ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο οποίος τι έχει κάνει, έχει αποκτήσει μέσα από το δικό του κανάλι στο YouTube δικαιώματα μετάδοσης αγώνων της Bundesliga στη Βρετανία και την Ιρλανδία. Επί της ουσίας, τι έχει κάνει ο Vardy? Έχει κάνει μια συμφωνία με αυτά τα πρωταθλήματα και έχει ανανεωθεί η συμφωνία με ένα κανάλι, το That's Football, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και δεν τυχαίο ότι έχει 1,5 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, για να μεταδίδει 15 αγώνες Παρασκευής. Δηλαδή τι κάνει? Έχει μια διαφορετική μετάδοση από αυτή που ξέρετε και ακούτε από εδώ, από την Era Sport. Βάζει και το σχολιογραφικό στοιχείο, βάζει και τα σχόλια των τηλεθεατών, εν πάση περιπτώσει. Δίνει μια ποδοσφαιρική πινελιά και γενικότερα, αν και είναι σε πρώιμο στάδιο το κανάλι του Vardy, που είναι περίπου στους 11.000 συνδρομητές, και πάλι όμως τα έσοδα τα οποία παίρνει αυτός μόνο και μόνο για να μεταδίδει ή, εν πάση περιπτώσει, να μεταφέρει έναν αγώνα έτσι όπως είναι, μιλάμε για τεράστια χρήματα τα οποία υπάρχουν. Και όλα αυτά τη στιγμή που υπάρχουν διάφορες ψηφιακές υπηρεσίες του BBC για παράδειγμα, όπως και διαφόρων άλλων, είναι και το Apple TV, είναι και το Samsung TV, είναι χίλια δυο πράγματα που υπάρχουν, αλλά μιλάω κυρίως για τα παιχνίδια της Παρασκευής που παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως επιτοπλίστων στην Bundesliga, και γι' αυτό ακόμα και η Amazon μέσω του Prime Video έδωσε ένα σκασμό λεφτά, όπως λέμε εδώ, στην Argo για να αποκτήσει μόνο δικαιώματα αγώνων Παρασκευής στην Bundesliga. Βέβαια είναι και η άλλη όψη του νομίσματος σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή όταν στη Γαλλία υπήρχε μια συμφωνία κοντά στο 1,2 δις ευρώ για τα τηλεοπτικά και ξαφνικά είδαμε να καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα όλες αυτές οι συμφωνίες, γιατί δεν άντεξαν τα κανάλια, δεν είναι και εύκολη η εισροή χρημάτων τους, είναι και πολύ ακριβώς σπόρη τηλεόραση, δεν είναι μόνο τι δίνεις στις ομάδες, είναι και πόσα καλείσαι και εσύ ο ίδιος να ξοδέψεις για να καλύψεις και να κάνεις τέτοιες υπερπαραγωγές. Εκεί τι έγινε? Έπεσαν σημαντικά τα έσοδα των ομάδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Ligue 1. Ήταν άμεσες οι συνέπειες, δηλαδή, από τον τρόπο λειτουργίας των γαλλικών συλλόγων, και πλέον έπρεπε οι διοικήσεις συνολικά, μεμονωμένα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, και να περιορίσουν τις δαπάνες και να επαναδιαπραγματευτούν με
το 70% κάτω από τα χρήματα τα οποία έπαιρναν μέχρι πρότινος οι γαλλικές ομάδες. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα ότι το Ντάνς για παράδειγμα ή το Μπεν Σπορ δίνει περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ, όταν η πρώτη συμφωνία που υπήρχε με την Media Pro ήταν στο 1,153 δισεκατομμύρια, 1,2. Άρα βλέπετε ότι αμέσως σας έπιασα Bundesliga, Premier, Γαλλία, La Liga, για να καταλάβετε πώς λειτουργεί όλο αυτό το κομμάτι. Και εδώ έρχεται και το πρόσφατο δημοσίευμα, και μάλιστα κάνει και πολύ καλή δουλειά ο Νίκος Μποζιονέλος, τον οποίο τον διάβαζα και χθες, για την κατάσταση που υπάρχει με τον μπλόκο στο τηλεοπτικό μονοπόλιο της Ιταλίας έως το 2034, όπου θα υπάρχει ένα νέο πακέτο που μέσα εκεί θα περιλαμβάνει και τα στοιχηματικά δεδομένα, δηλαδή μέσα από την εταιρεία στοιχημάτων που ακολουθεί ο καθένας από εσάς θα μπορεί να δει παιχνίδι με φυσικό ήχο ή ακόμα και με περιγραφή. Και μάλιστα διάβαζα στο άρθρο, το οποίο ήταν πολύ ενημερωμένο του Νίκου Μποζιονέλου, και γι' αυτό το δανείζομαι και το διαβάζω έτσι στον αέρα, ότι στην Ιταλία Serie A προετοιμάζεται για το νέο διαγωνισμό για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της περίοδου 29-34. Έχουμε 26 ακόμα, έτσι. Διατηρώντας η ισχύ του κανόνα του No Single Buyer, κανένας τηλεοπτικός πάροχος δεν θα μπορεί να αποκτήσει όλους τους αγώνες κατά αποκλειστικότητα και σε όλες τις πλατφόρμες. Επομένως, θα απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον δύο διαφορετικών παρόχων. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται και εκεί, με ένα στόχο που θέλει να ξεπεράσει το 1,2 δις εσόδων το πρωτάθλημα στην Ιταλία από αυτά τα οποία θα επιδιώξει η Λίγκα, για να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους σε αυτό το νέο διαγωνισμό. Και επειδή συχνά μιλάμε για μάνατζερ, για προπονητές, για παίχτες, εμένα μου αρέσουν και αυτοί οι διαμεσολαβητές, αυτοί που είναι άνθρωποι κλειδιά στις ομάδες, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι sports director, εν πάση περιπτώσει, οι υπεύθυνοι σχεδιασμού που λέμε. Υπάρχει ένας ονόματι Luigi De Servio. Αν το αναζητήσετε, θα δείτε ότι είναι ένας θησαυρός αυτός ο συγκεκριμένος, και δεν το λέω με την αρνητική χρειά. Ένας άνθρωπος πολύ καλά γνωρίζοντας τα του αθλητισμού και το πώς όλο αυτό περιπλέκεται με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό τίμημα σε μια αγορά που αλλάζει σημαντικά. Και κάπου εκεί μπαίνουν και οι στοιχηματικές με το πακέτο betting, όπως λέγεται, όπου πλέον προσφέρουν και κάτι διαφορετικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλα τα πράγματα αλλάζουν, ακόμα και ο τρόπος περιγραφής. Πλέον θα υπάρχουν σε κάποιες εταιρείες, σε όλες ενδεχομένως στην επόμενη τριετία, μια περιγραφή που θα σου δίνει κατεύθυνση. Δεν θα σου λέει μόνο έχει την μπάλα ο Α, τη δίνει στο Β για να σκοράρει ο Γ. Θα σου πει ότι ο Α έχασε το σουτ και ενώ λίγο νωρίτερα είχε δύο προσπάθειες, ενδεχομένως επειδή είμαστε στο 40 να κάνει άλλες δύο προσπάθειες και έμεσα να σε σπρώχνει σε επιμέρους στοιχηματικές ενότητες. Ή να σου πει ότι με την τάση που έχει το παιχνίδι, βλέπω ότι από τη στιγμή που είναι 1-1 στο 15, γιατί να μην μπουν άλλα 2-3 γκολ. Έτσι. Αυτό το λέω έτσι για να δούμε λίγο και να αφυπνιστούμε για το τι έρχεται μπροστά μας, και εννοείται τι περιμένω τα δικά σας μηνύματα με τα οποία θα κλείσω έτσι αυτό το πρώτο ημίωρο. Ο Δημήτρης επιλέγει να μου στείλει ένα δικό του μήνυμα σχετικά με την εθνική ομάδα. Μετρώει μια σκέψη με την εθνική, νέοι και σπουδαίοι παίχτες, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Κουλουπού-Κουλουπού, ότι παίζουν σε μεγάλες ομάδες, σε μεγάλα πρωταθλήματα. Πώς μπορεί να γίνουν μεγάλη ομάδα, πώς πρέπει να αξίζει με προπονητή παλαιών αρχών, με τόσα κολλήματα. Δηλαδή η έστασή του είναι στον προπονητή. Θα το δούμε στην πράξη αυτό το κομμάτι. Μην παίζετε, να παίζετε Villarreal φέτος, καλή ομάδα. Πάντως, φίλε μου, το θέμα είναι ότι έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα γενικά στην αποδοσή της. Την περίμενα καλύτερη πάντως, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, επειδή με ρωτάει ένας φίλος, Γιάννη, επειδή σε ακούω κατά καιρούς και λες τα στοιχήματα, τις αποδόσεις, από ποιες στοιχηματικές εταιρείες προέρχονται. Λέω κατά μέσο όρο, δεν είναι από μία, έχω 3-4, να σας πω την αλήθεια, και δίνω μία τάση απλά για να ξέρετε
πάνω κάτω εκεί που παίζετε, αν σας συμφέρει ή όχι. Δεν είναι μόνο μία, έτσι το διευκρινίζω αυτό. Στον φίλο μου τον Γιώργο. Λοιπόν, ο Νίκος από Κρήτη μου λέει: Γιάννη, δίνω 63 ευρώ το μήνα για ένα πλήρες πακέτο. Δεν έχει σημασία που δίνεται, τι δίνεται, αλλά του δίνει, κοστίζει 63 ευρώ το μήνα να βλέπει μπάλα ο φίλος. Και όχι μόνο. Ο Ανδρέας μου λέει: Γιάννη, πληρώνω 33 ευρώ full το πακέτο εκεί που πληρώνει για τα αθλητικά. Είναι καλά, αν ανέβει όμως, ίσως σταματήσω. Νίκος, με την πρόσφατη συμφωνία που έγινε με τις πλατφόρμες, προσωπικά πληρώνω, μου λέει, 25 το μήνα, στάνταρ, αλλά πάμε και με την παρέα σε καφετέρια κλπ. Και χαβαλέ. Το να πληρώνω ένα κανάλι και να βλέπω ό,τι θέλω, το ψηλοδέχομαι και του χρόνου δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεύτερον, αφού ανέφερες, λέει, το Financial Fair Play, τι έγινε με την περιβόητη δίκη της Manchester City. Όλα καλά, Νίκο, όλα καλά. Τι να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού ξέρετε τι είναι όλο αυτό. Απλά έτσι ένα μαστίγιο λίγο να κρατάτε κάποιες ισορροπίες. Τι να γίνει με τις μεγάλες ομάδες και τους κολοσσούς που διαχέουν χρήματα μέσα από άλλες ομάδες ομπρέλες. Στυλ Manchester City μιλάω τώρα, έτσι. Ο Σωτήρης εδώ μου λέει: Πρέπει να υπάρχουν κανάλια με περιεχόμενο σε ελεύθερες συχνότητες. Όσο για τα λεφτά που δίνουμε, οι μεγάλες ΠΑΕ, κάποιες μικρές χρεώνουν υπερβολικά τα μεμονωμένα εισιτήρια. Κοιτάξτε, αν κάτσουμε και βάλουμε λίγο κάτω αυτό που δίνει ο μέσος φίλαθλος για να πάει να δει μία ή δύο φορές την ομάδα του, αν δεν έχει πάρει διαρκείας. Που μπορεί να είναι και στο μπάσκετ. Να πεις, στο μήνα θα πάω να δω ένα μπάσκετ και ένα ποδόσφαιρο. Συν τις πλατφόρμες, δεν είναι και λίγο. Προσέξτε και μιλάω ένα άτομο, έτσι. Τώρα το να πας στο γήπεδο, αν και είναι άλλη κουβέντα αυτή με τα εισιτήρια, να πάρεις και το παιδί σου, εκεί τα πράγματα ξεφεύγουν. Πλέον, αλλά και από την άλλη, θα σου πει η ομάδα ακριβές μεταγραφές δεν θέλεις. Ακριβούς παίχτες, καλούς παίχτες, δεν γκρινιάζεις. Υπάρχει ένα αντίτιμο σε όλα αυτά. Και επίσης, για να κλείσω έτσι με το μήνυμα του Θάνου εδώ πέρα, μόνο και μόνο το κόστος του delivery, λέει, την ημέρα των αγώνων, κοντεύουμε να χρεοκοπήσουμε. Να πω ότι έχει άδικο, φίλος δεν έχει. Λοιπόν, θα συνεχίσω και με άλλα δικά σας μηνύματα μετά τα διαφημιστικά και τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων. Είπαμε ότι έχουμε ένα κεντρικό θέμα συζήτησης. Πόσο σας κοστίζει μηνιαίως να βλέπετε μπάλα, είτε πηγαίνοντας σε κάποια καφετέρια, είτε στο σπίτι, κυρίως με τις πλατφόρμες θέλω, και κατά πόσο πιστεύετε ότι τα ποσά αυτά είναι ok, δηλαδή αντέχει η τσέπη σας, ή αν θεωρείτε φθηνά τα πακέτα ή σε συγκρίση με το εξωτερικό. Θέλω τη δική σας άποψη για αυτό το θέμα το οποίο ανοίξαμε. Για την ώρα πάμε σε αυτή τη διακοπή που λέγαμε και θα τα πούμε και στο δεύτερο ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φραντζίσκο. Η χώρα μας δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα, Μέση Ανατολή, Ουκρανία και ενεργειακή κρίση. Στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαβρόφ, Πεζεσκιάν. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές καυσίμων, στα 2,19 ευρώ η βενζίνη και στα 2,21 το πετρέλαιο. Νέα πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Τα φαινόμενα χτυπούν σήμερα και τη Χαλκιδική. Εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης καταθέτουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έστεινε εταιρείες βιτρίνες στη Βόρεια Ελλάδα, διαφυγόντα κέρδη 11 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Στην Τουρκία, ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στη Μανίσα, 8 τραυματίες ανάμεσά τους μαθητές, συνελήφθη ο δράστης. Στην Πολωνία, συνελήφθη 17χρονος νεοναζί με την κατηγορία ότι σχεδίαζε επιθέσεις σε τέμενος και σε σχολείο. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Εύκολα.
1: Πολύ γρήγορα, όπως γρήγορα πέρασε και η ώρα, δεν ξέρω. Εμένα μου φάνηκε νεράκι, πως πέρασαν 35 λεπτά. 12 και 36 μας δείχνει εδώ το ρολόι στην Ερασπορ. Είναι η Κόμπη Μπαλακιάλα, Βίβη Νικολοπούλου στην παραγωγή, με την Ματίνα Κανελοπούλου στους ήχους, Γιάννης Ράνης στο μικρόφωνο, και εννοείται με χαρά υποδέχομαι τα δικά σας μηνύματα, να ολοκληρώσουμε λίγο αυτή την επικοινωνία που ανοίξαμε από το προηγούμενο ημίωρο, με αφορμή βεβαίως όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τα τηλεοπτικά και κατά πόσο πιστεύετε ότι είναι φθηνά τα πακέτα, ακριβά, λογικά, πόσο πληρώνει ο καθένας σε μπάσκετ περιπτώσει, κυρίως για να βλέπει μπάλα, εντάξει, τα υπόλοιπα νομίζω για εμάς τους ποδοσφαίρο, μπάσκετο, βολεϊκούς ανθρώπους και όχι μόνο, είναι γαρνιτούρα οι ταινίες, τα ντοκιμαντέρ, αλλά έχουν και αυτά τη δική τους αξία. Λοιπόν, ο Μιχάλης μου γράφει εδώ, Γιάννη, είναι ακριβές οι τιμές στις πλατφόρμες σε σχέση με τη γενικότερη ακρίβεια που υπάρχει με το προϊόν που παρέχουν και είναι δύσκολο να έχεις δύο ή τρεις από αυτές. Για να δεις πρωταθλήματα και διοργανώσεις που θες, ο ανταγωνισμός θα πρέπει να φύγει από το γνωστό δίπολο. Αυτό μου γράφει ο Μιχάλης. Ο Νίκος Ολυμπιακός, Ελκαμπή μου γράφει, οκ. Εντάξει. Σεβαστά όλα τα μηνύματα. Απλά είπαμε σήμερα να έχουμε αλληλεπίδραση και κουβέντα μέσα από αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, Γιάννη καλημέρα, με υγεία. Νομίζω ότι οι τιμές στην Ελλάδα είναι σχετικά καλές με αυτό που βλέπουμε, όμως όχι για παραπάνω. Πάντως σπίτι βγαίνει πιο φθηνά από το να βγαίνει συνέχεια έξω, τουλάχιστον ακόμα. Δεν ξέρω, να πω την αλήθεια, δεν είμαι φαν το να βλέπω με παρέα έξω αγώνα. Προτιμώ με φίλους σπίτι. Η πολυκοσμία, αυτό μου θυμίζει περισσότερο γήπεδο, να πω την αλήθεια. Επειδή με ρώτησε εδώ ο φίλος ο Αναστάσης. Καλημέρα, καλή εκπομπή με υγεία. Δίνω 28 ευρώ. Βλέπω φούλο ό,τι θέλω. Από τον καναπέ μου με την ησυχία μου και δεν το αλλάζουμε τίποτα. Βλέπετε διαφορετικές απόψεις, όλες σεβαστές. Ο καθένας όπως το απολαμβάνει, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα και καλή εκπομπή, λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας. Το Financial Fair Play Cost Control που είπαμε ισχύει μόνο για τις μικρές ομάδες πλέον, πώς έχει γίνει, να πω ότι έχεις άδικο. Στο βόλεϊ ανδρών θα έχουμε δυνατό πρωτάθλημα. Πάω τώρα τελευταία ενισχύθηκε, συμφωνώ. Γενικά θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και στους άνδρες και στις γυναίκες. Και επειδή το βόλεϊ είναι από τα πρωταθλήματα που είναι εδώ στην ΕΡΤ, νομίζω ότι αξίζει να το τιμήσετε και με την εικόνα σας. Και μάλιστα θυμίζω την επόμενη Τρίτη και Τετάρτη ένα πολύ μεγάλο διεθνές τουρνουά. Με τη συμμετοχή και της Γαλατά και της Βάκι Μπανκ που πήρε το Champions League και του Ολυμπιακού και του Πανιωνίου που γίνεται στην Νέα Σμύρνη. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τέσσερα πολύ ψηλού επίπεδου παιχνίδια, όπως φαίνεται και προκύπτει κυρίως από τις τουρκικές ομάδες. Λοιπόν, ο Ανέστης μου λέει, Γιάννη, 50 ευρώ, δίνω full πακέτο, κάθομαι σπίτι, απλά πράγματα. Εάν χωρίσουν, λέει, οι δύο πλατφόρμες, τότε ζορίζουν, ίσως να μην ξαναβάλω. Ναι, εκεί είναι διαφορετικά. Πάντως, να ξέρετε, το καλοκαίρι του 27 θα έχουμε πάρα πολλές αλλαγές. Δεν ξέρω αν θα είναι προς όφελός μας, εμάς που πληρώνουμε, αλλά θα δείξει την πορεία ότι οι αλλαγές και με το παιχνίδι που πλέον θα καθορίζει per capita, φέρνοντας αρκετές ομάδες για να έχει ρόλο βία μεσολαβητή στο ποιος πάει πού. Εδώ ο φίλος ο Βασίλης έχει βρει τον τρόπο του με 42 ευρώ το χρόνο. Έχει το δικό του τρόπο έτσι όπως βλέπει. Δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα. Πληρώνει 33 ευρώ ένας φίλος ο Ανδρέας. Δεν τα θεωρώ, λέει, πολλά χρήματα, γιατί βλέπω ό,τι θέλω όποτε θέλω. Απλά είπα ότι αν ανέβει ίσως να κόψω κάτι από αυτά που πληρώνω. Αλλά δύσκολο, γιατί πρέπει να είναι και το ενίκιο, είναι η ΔΕΗ, δραστηριότητα των παιδιών και δεν μαζεύεται από εκεί πέρα. Βενζίνη πλέον, είμαστε και εμείς στο κλίμα των κίτρινων γυλαίκων. Ένας φίλος πληρώνει 25 ευρώ, μου λέει, εδώ το μήνα. Θεωρώ ότι είναι μια χαρά ότι έτσι όπως ήταν και πέρυσι και με τις δύο πλατφόρμες που τα βλέπαμε όλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, θα συμφωνήσω. Και ότι έχεις και τα top 5 πρωταθλήματα μαζί και με το ελληνικό. Οπότε, ναι. Είναι μια normal τιμή αυτή. Δεν θα διαφωνήσουμε με τον Παναγιώτη. Ο Μανώλης εδώ μου λέει, Γιάννη, τα χρήματα δεν είναι πολλά, όμως σε σχέση με τους μισθούς νομίζω ότι τότε αλλάζει το πράγμα και βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στην κορυφή της Ευρώπης. Λοιπόν, κάπου εδώ να σταματήσουμε λίγο τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά και πραγματικά ευχαριστώ, για να πάμε και στα επόμενα θέματα της εκπομπής. Από το βροχερό ναύπλιο ο Νίκος μου λέει, Γιάννη, 20 ευρώ το μήνα, πληρώνει και που πληρώνει, μου λέει. Πιστεύω πολύ προς τη τιμή, γιατί βλέπεις από κοντά, κοντά στα 20 παιχνίδια το μήνα. Αν βγαίνεις έξω έστω για μια μπύρα να πιεις, θέλεις πολλά περισσότερα σε μηνιαία βάση, ίσως και 80. Άσε που μπορείς να βρεις με την ησυχία σου, δικός μίσα. Λοιπόν, ο Παντελής εδώ μου λέει αυτά τα ωραία, ναι, οκ, τα κρατάω. Πληρώνω 12 ευρώ το μήνα για να βλέπω μπάλα. Μοιράζομαι με φίλο τα πακέτα. Ναι, το κάνουν πολλοί αυτό και κυρίως φοιτητές. Να σας πω σε αυτό το κομμάτι πλέον, επειδή με ρώτησε ένας φίλος, ο συνονόματος ο Γιάννης, θα μπουν στο παιχνίδι για Mundial, για Euro και άλλα πράγματα, NBA, και πλατφόρμες που ξέραμε μέχρι στιγμής ότι είναι κυρίως ντοκιμαντέρ ταινίες, στυλ Netflix, και αυτές θα σπρώξουν πολύ χρήμα, και ειδικά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το επόμενο. Κωστάκης από την Νέα Σμύρνη, που έχει τα πάντα και με την ΕΡΤ και τα συνδρομητικά και τα πάντα όλα, και βλέπει και ποδόσφαιρο και βόλεϊ, φίλος του Πανιωνίου. Πόσοι όμως έχουν τη δυνατότητα για πιο ακριβά πακέτα, βλέπει άλλες ομάδες εντός εκτός. Ναι, είναι λίγο θέμα αυτό. Σωτήρης, δώσαμε 200 λίρες ανά άτομο για να δούμε Fulham Chelsea από καλές θέσεις και μας τάισαν και μας πόντισαν 3 ποτά με θέα τάμεση. Τώρα, για το άλλο που μου λέει για την ομάδα αυτή, των 30 ευρώ σε ένα μαντρί χωρίς τουαλέτες, ούτε καν υποτυπώδη σνακ και ποτά επιπληρωμή, αναλογικά πρέπει να μας πληρώνουν για να μπούμε. Είναι αλήθεια ότι σε αρκετά γήπεδα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση, και δεν μιλάω για την Super League 2, Super League 1 μιλάω επίσης. Το θέμα με τα εισιτήρια κάποια άλλη στιγμή θα το ανοίξουμε. Πάντως για την ώρα, επειδή έχει τη δική του επικαιρότητα και έτσι θέλω να μοιραστώ ορισμένα στοιχεία, ήταν πράγματα τα οποία είπαμε και λίγο νωρίτερα. Ο Παύλος τα έχει όλα. Πληρώνει 90 ευρώ με τα κινητά του, τα σταθερά του, τη τηλεόρασή του, 105 ευρώ διαρκεία στο πέταλο της ΑΕΛ. Αυτά μόνο για τη Λάρισα. Αν θες να πας σε ένα εκτός στην Καρδίτσα που είναι δίπλα, το 50 είναι, λέει, το ελάχιστο που θα ξοδέψεις, και πολλά άλλα πράγματα. Και μετά καταλαβαίνεις γιατί το ποδόσφαιρο αργοπεθαίνει για τις μικρές ομάδες. Εκεί είναι το θέμα, ότι πρέπει να ρίξουμε όλη τη ματιά μας, και βάζω και το δικό μας σύναφι σε αυτό, ότι δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, είναι και οι άλλες ομάδες της περιφέρειας, όπως λέμε, ακόμα και εκείνες που κάνουν τη δική τους προσπάθεια να ανέβουν από τη Β στην Α, από τη Γ στην Α. Και υπάρχει και κόσμος παραδοσιακός που θέλει να ακούσει το πρωτάθλημα της Super League 2, της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και σε αυτό ίσως φταίμε και εμείς ως μέσα, που δεν ρίχνουμε περισσότερο βάρος ενημέρωση παρά μόνο να αναλωθούμε στο αν είναι σωστή η κίνηση ενός προπονητή, τα μεταγραφικά, τα budget, οι ανακοινώσεις, οι ανακοινώσεων, τι τζίρι παίχτηκαν σε ένα παιχνίδι, και θα τα πούμε κάποια στιγμή και αυτά με τους τζίρους, για να καταλάβετε λίγο πίσω από τις λέξεις που είναι το περίεργο και που είναι το σωστό, το να παίζει κανείς. Και θα συζητήσουμε επίσης κάποια στιγμή το πόσο σωστό είναι μια ομάδα να έχει όνομα στοιχηματικής εταιρείας, πόσο ηθικό είναι, ή ακόμα και ένα πρωτάθλημα. Έτσι, να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι, γιατί δεν είναι ένα προϊόν που βγάζει λεφτά από την πόλη σε ένα κουτάκι πορτοκαλάδα που λες θα πουλήσει πολλά και θα βγάλει. Οι εταιρείες βγάζουν από το ανάποδο στοίχημα. Έτσι, από το ανάποδο αποτέλεσμα. Και κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουμε μια κουβέντα ακόμα και για τους tipster που διατηρούν στοιχηματικές ιστοσελίδες στοιχηματικών εταιριών που πληρώνονται από τα χαμένα όσων έχουν γραφτεί στη σελίδα τους. Να τα λέμε όλα. Το θέμα είναι πόσοι μπορούν από εσάς να καταλάβουν, να φουγκραστούν και να δουν αυτό που λέμε πίσω από το βουνό. Ωραίο το θέμα αυτό που βλέπουμε, είναι ένας πακτολός χρημάτων, γιατί ο αθλητισμός είναι μια γιγάντια, μια κολοσσία επιχείρηση που διακινούνται τεράστια ποσά. Και δεν είναι μόνο οι μεταγραφές, είναι πάρα πολλά. Οπότε μέσα σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να αντιλαμβάνεστε κι εσείς το πώς αξιολογείτε κάποια πράγματα, το πώς αξιολογείτε κάποιους ανθρώπους που είναι μέσα σε αυτά τα πράγματα. Λέγονται δημοσιογράφοι, λέγονται παίχτες, λέγονται προπονητές, λέγονται πρόεδροι. Πρόεδροι που σήμερα είναι στα μαχαίρια και μετά από 2 μήνες αγκαλιές και φιλιά. Λοιπόν, ο Σάκης μου λέει είναι πανάκριβα και μάλιστα μπορώ να συγκρίνω με πακέτα στο εξωτερικό. Επίσης στο εξωτερικό μπορείς να αγοράσεις έναν αγώνα, πράγμα που δεν συμβαίνει εδώ. Ο Μιχάλης μου στέλνει και αυτό στο δικό του μήνυμα, φίλος Ολυμπιακού. Προτιμώ να κάθομαι σπίτι μου να βλέπω μάτς. Δεν πάω έξω γιατί δεν μπορώ τους προπονητές του καναπέ. Μεγάλη φθορά. Το έπαθα πρόσφατα σε ένα παιχνίδι, πήγα μικρομεσαίας ομάδας στη Super League 1. Τα αυτιά μου ακόμα βουίζουν αυτά που άκουγα. Σήμερα είναι καλό οχή, παίξει ήταν άμπαλο και όλα αυτά. Λοιπόν, ένα πεντάρικο δίνω, λέει, μαζί με όλα αυτά και τηλέφωνο και έχω την ησυχία μου. Ναι, άμα πηγαίνει να φεύγει με νεύρα, δεν αξίζει τον κόπο. Ο Κωνσταντίνος δίνει 47 ευρώ μόνο για τα αθλητικά του, συν τηλέφωνα, ίντερνετ και διάφορα άλλα πράγματα. Τους χαιρετισμούς μου στο Μανώλη, μας ακούει live και αυτό, στέλνει και αυτό το δικό του μήνυμα. Τα προγνωστικά για την ώρα μπορείτε εδώ, κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στις 2 που τα λέμε, κάθε Σάββατο και Κυριακή στη 1, συνοψίζοντας έτσι κάποια στοιχεία για το τι και το πώς. Ο Διαμαντής, τακτικός φίλος του ακροατής μου, λέει: Γιάννη, είναι πολλά τα λεφτά με τους μισθούς που έχουμε και όλες αυτές τις υποχρεώσεις που τρέχουν. Στη Γαλλία, λέει, που έχουν φίλους με 27 ευρώ όλα τα αθλητικά. Εγώ, λέει, 46 όλα μαζί. Ναι, άμα βάλεις λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μαζεύεται. Δεν είναι μόνο να το δεις ξεχωριστά το καθένα. Τους χαιρετισμούς μου στον Γιώργο, εγώ ευχαριστώ για αυτό το οποίο έγραψε λίγο νωρίτερα. Ο Ασημάκης εδώ μου γράφει: 20 ευρώ το μήνα, Ελλάδα στην Ευρώπη, συμφέρει 100%. Ποιος πίνει μια μπύρα μόνο έξω? Έλατε. Λοιπόν, και πάμε και στα τελευταία μηνύματα. Πραγματικά ευχαριστώ. Δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση από τα δικά σας μηνύματα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο σφαιρικά κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, τα λεφτά που φεύγουν από την τσέπη. Γιατί, ας μην κρυβόμαστε, ο απλός φίλαθλος που αγαπά την ομάδα βλέπει διαρκώς να δίνει. Να δίνει για το εισιτήριο, να δίνει για το t-shirt, να δίνει για το ταξίδι, να δίνει στην πλατφόρμα. Να δίνει γενικότερα. Και το θέμα είναι κατά πόσο απολαμβάνει. Χαίρεται με αυτό το οποίο βλέπει. Ο Νάσο μου λέει: Πληρώνω 50 ευρώ full πακέτο με ένα συνδρομητή για δύο πλατφόρμες. Απλά επειδή έχω μικρά παιδιά και θέλω να βλέπουν και τα παιδικά, αναγκάζομαι να βγαίνω έξω και να βλέπω την ομάδα μου. Ο Παναγιώτης εδώ: Έχω συνδρομητικό εξ αρχής. Αξίζει σε σχέση με τα όσα βλέπουμε μακροπρόθεσμα και όχι μόνο οικονομικά, διότι εκτός σπιτιού εμπλέκονται πολλά: κόστος, φασαρία, καιρός, περιβάλλον μαγαζιού. Πρώτο τελευταίο μήνυμα, Διαμαντής, δίνει 46 ευρώ και επίσης ο Μικ, ο οποίος μου γράφει με τα συνδρομητικά πακέτα για το ποδόσφαιρο, στο τέλος δεν θα βγαίνουμε ούτε από το σπίτι. Πληρώνεις για να βλέπεις μπάλα, πληρώνεις για το ίντερνετ, για το κινητό, να κάνεις scroll όλη μέρα, που είναι και η κοινωνική ζωή, για να πας και για διακοπές και πολλά άλλα πράγματα. Εντάξει, είναι άλλα ήθη, άλλα έθιμα. Έτσι, είναι σημάδια και σημεία των καιρών. Για να κάνετε σύγκριση, λιγότερο από 60 ευρώ το χρόνο για Formula 1 Live on Demand, λέει εδώ η Βάσο. Και εδώ εγώ θα σας βάλω σε ένα άλλο κομμάτι και κλείνω αυτό το θέμα. Με την πώληση ρεκόρ κοντά στα 8,5 δις ευρώ με τα τηλεοπτικά δικαιώματα για άνοιγμα στις διεθνείς αγορές του NFL. Είναι απίστευτο, 17 δισεκατομμύρια δολάρια η αξία των Dallas Cowboys. Για να δείτε ότι δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που ασχολούμαστε εμείς. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και ότι είναι και πολύ διαφορετικά τα μεγέθη αλλά και οι προοπτικές της αγοράς στην επαγγελματική λίγα του NFL στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε όλα αυτά φέρνουν πλέον με αγορές προβλέψεων, όπως τις λένε, για γρήγορη ανάπτυξη πλατφορμών, όπως είναι το Polymarket και το Calci. Έχουν διεισδύσει πάρα πολύ στις αθλητικές χορηγίες, στα μέσα ενημέρωσης, στην πολιτική επικαιρότητα, και μέχρι στιγμής, αν και δεν υπάρχει μια συμφωνία κεντρικής χορηγίας του NFL, φαίνεται ότι τα έσοδα μπορούν να αυξηθούν ακόμα περισσότερο από το νούμερο που σας είπα και πλέον από τα 8,3 να αγγίξει και το 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Οπότε λες, τα δίνει που τα δίνει. Πώς τα παίρνει όμως? Εκεί είναι η μεγάλη κουβέντα. Πόσα τα εισιτήρια, πού θα πάνε τα εισιτήρια? Ήδη είχαμε αναλύσει το καλοκαίρι τις τιμές των εισιτηρίων για το παγκόσμιο κύπελο, που μόνο για το άθλημα των φτωχών δεν είναι το ποδόσφαιρο πλέον, και ειδικά οι μεγάλες διοργανώσεις.

ένας φίλος ο Νίκος μου λέει: πληρώνω 150 ευρώ για τα κανάλια και υπόλοιπα 500 για διαρκείας, 85 ευρώ κάθε χρόνο εμφάνιση και 500 ευρώ για 3-4 εκτός έδρας εκδρομές για την αγαπημένη μας ομάδα του Παναθηναϊκού. Παντρεμένος με δύο παιδιά, κάνω τρεις δουλειές. Η μία είναι για τον Παναθηναϊκό. Αυτός είναι από τους φιλάθλους που αποδεικνύει έμπρακτο ότι αγαπάει την ομάδα του. Έτσι. Όλα τα υπόλοιπα τώρα να είχαμε να λέγαμε και νομίζω είναι σε όλες τις ομάδες έτσι. Και είναι η σιωπηρή πλειοψηφία ανθρώπων που ούτε θα στείλουν μήνυμα, ούτε θα σχολιάσουν στα social. Και δυστυχώς μένουμε σε μια θλιβερή μειοψηφία που δυστυχώς δηλητηριάζει με τοξικότητα, κατάρες, ύβρις και πάρα πολλά άλλα πράγματα που ξεκινάνε από τους προέδρους, τους προπονητές, τους παίχτες και καταλήγουν στους δημοσιογράφους. Και πλέον σε μια εποχή όπου είναι τόσο μα τόσο απλό η επιλογή του κουμπιού, δεν σου κάνει ο Α, πας στον Β, δεν σου κάνει τον Β, πας στον Γ. Τόσο απλό, γιατί να έχουμε τέτοιες αιμονές και τέτοια κολλήματα. Να και ο φίλος από την όμορφη Λίμνο, ο Γιάννης, που μας στέλνει τους δικούς του χαιρετισμούς και τους δέχομαι. Επίσης, να μην ξεχάσω να πω ότι, έτσι να ευλογήσουμε λίγο και τα δικά μας γένια, όχι τα δικά μου, τη ΣΕΡΤ, ότι είναι και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Βόλεϊ σε εξέλιξη. Έχουμε τα παιχνίδια τα οποία θα δείτε και την Παρασκευή τους ημιτελικούς 6 και 9 και το Σάββατο μικρό και μεγάλο τελικό. Συγκεκριμένα σήμερα δεν θα τα δείτε τα παιχνίδια, αλλά θα ενημερωθείτε 4 η ώρα το Γαλλία-Ρουμανία, 7 η ώρα το Πολωνία-Γερμανία και Τετάρτη Βέλγιο-Σλοβενία-Ιταλία-Φιλανδία. Είναι Φιλανδία που μας απέκλεισε. Προσωπικά βλέπω Ιταλία, επειδή με είχε ρωτήσει νωρίτερα ένας φίλος, να το κατακτά και μέσα στο σπίτι της κιόλας έτσι όπως πάει. Γιατί θυμίζω ότι έτσι όπως είναι το δεντράκι, ο νικητής του Ιταλία-Φιλανδία παίζει με το Γαλλία-Ρουμανία. Και το Βέλγιο-Σλοβενία, ο νικητής με το Πολωνία-Γερμανία, για να φτάσουμε μέχρι τον τελικό του Σαββάτου. Οπότε Παρασκευή και Σάββατο, full volley, πολύ υψηλού επίπεδου, μέσα από την ΕΡΤ2, όπως είδατε και στις γυναίκες. Και χαίρομαι γιατί είχα λάβει και αρκετά μηνύματα. Είναι ένα άθλημα το οποίο είναι σε πολύ μεγάλη άνθηση και ανάπτυξη τον τελευταίο καιρό. Και χαίρομαι γιατί πέφτουν χρήματα και από ομάδες που ούτε το μισό δεν παίρνουν πίσω στο βόλεϊ και όμως επενδύουν σε γήπεδα, σε τάραφλεξ, σε βάρ, σε αθλητές, σε αθλήτριες. Οπότε κάπου εκεί ίσως χρειάζεται και τη στήριξη των ανθρώπων, όχι απαραίτητα αυτών που υποστηρίζουν την Α ή την Β ομάδα και εκείνων που θέλουν απλά να δουν υψηλό επίπεδο βόλεϊ. Ο Νάσος Γιάννη, πολύ ωραία η ανάλυση σου. Εξαιρετικά τα όσα λες, αλλά ξέρεις όλοι τι περιμένουμε από σένα. Να ξέρω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Αγγλία. Κρατάμε νούμερο 1, θα τα επαναλάβω και γύρω στις 2. Το πρώτο έχει να κάνει με το Swindon Newport. Μιλάμε για μια διοργάνωση League Trophy, εκεί όπου μετέχουν ομάδες από την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία Αγγλίας. Και μην παραξενευτείτε αν δείτε ομάδες Premier, είναι η Άντρ 21, όπου έχουν σχηματίσει 16 ομίλους, 8 βόρειοι, 8 νότιοι, νοκάουτ φάση, προκρίνονται οι δύο πρώτες από κάθε όμιλο. Και σημειωτέων ότι αν έχουμε ισοπάλα αποτελέσματα και στα σημερινά παιχνίδια, οι ομάδες πάνε απευθείας στα πέναλτι. Και εκεί η νικήτρια παίρνει απλά έναν επιπλέον βαθμό από τον ηττημένο, γιατί είναι σε ομίλους. Βλέπω Swindon με τη Newport, καλοπληρωμένος άσος, στο 80-85, καλοπληρωμένος θα είναι, αρκεί να επαληθευτεί έτσι. Και το άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το παιχνίδι της Wigan με την Blackpool, αν και φαβορεί ελαφρύν η Blackpool, εμένα η Wigan μου αρέσει γιατί σκοράρει κιόλας. Οπότε ευχαρίστως εδώ θα πήγαινα στο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες εκεί κοντά στο 1.80-1.85. Αυτά, έτσι αν θέλετε να δούμε και λίγο τα δικά μας τα στοιχηματικά.

Και επειδή βλέπω και άλλους τρεις φίλους έστειλαν το μήνυμά τους, να μην τους κακοκαρδίσω. Χάρης μου στέλνει το δικό του μήνυμα για αυτό που ζήτησαμε λίγο νωρίτερα. Εγώ τα έχω όλα, τα συνδρομητικά βλέπω πολύ μπάλα, όμως στο σπίτι βγαίνω όμως στο σπίτι πάντα βγαίνω έξω για ένα καφέ, μια μπύρα, μια χαρά. Τα καταφέρνει ο φίλος ο Χάρης από τα Γιάννενα. Βλέπετε πόσες διαφορετικές απόψεις υπάρχουν. Με τρεις δουλειές δίνει τον ένα μισθό για τον Παναθηναϊκό. Στην εφορία δίνει τι, τον άλλο. Αποστόλη, προφανώς. Έχει καλύψει όλα τα κενά. Δεν θα χαθούμε Κωστή. Θα είμαστε στην απέναντι γειτονιά. Καταλαβαίνει ο ίδιος τα δικά του. Έτσι, καλοί φίλοι δεν χάνονται άλλωστε. Και όσον αφορά για αυτό που σχολιάζαμε, είναι ότι το θέμα είναι να μην πειραχθούν επιπλέον οι τιμές. Έτσι, σε αυτά τα πακέτα, τα οποία, να σας πω και τη δική μου άποψη, δεν σας την είπα από την αρχή, να μην σας επηρεάσω, τις θεωρώ normal, τις θεωρώ λογικές για ένα μέσο νοικοκυριό. Το να μπορείς να βλέπεις δηλαδή με αυτά τα λεφτά που είπατε, τα πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα, να βλέπεις Super League, να βλέπεις εκπομπές, να βλέπεις αφιερώματα, Champions League, Europa, Conference και όλα αυτά τα καλούδια, και βεβαίως με την ΕΡΤ να έχει τον απαραίτητο ρόλο μπαλαντέρ όπου και όποτε μπορεί. Μην υποτιμάτε, υπάρχει και η Premier League γυναικών που έχουμε πάρει φέτος και έχει πολύ ωραία παιχνίδια. Έτσι, λίγο χάζεψα. Για να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε το θέαμα. Βέβαια, είναι πολύ πιο αργό, αλλά είναι ωραίο και βλέπεις ωραία γήπεδα με κόσμο. Οπότε το λέω και για εσάς που έχετε μείνει σε παραδοσιακές διοργανώσεις. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για την πολύ μεγάλη ανταπόκριση για αυτά τα οποία θέσαμε ως ερωτήματα. Και χαίρομαι γιατί είναι λογικό να θέλουμε να έχουμε και μια άλλη άποψη, τον αντίλογο του τι ακριβώς συμβαίνει σε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητά μας. Γιατί ωραία η αγάπη για μια ομάδα, το θέμα είναι πόσο κοστίζει αυτή η αγάπη. Και μέσα από τα τηλεοπτικά και πώς αλλάζει όλο αυτό το τοπίο και θα αλλάξει, πιστέψτε με, ραγδαία μέσα στους επόμενους μήνες. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη Ματίν Κανελοπούλου που είχε εδώ την ηχητική επιμέλεια και τη ρύθμιση με τα πολύχρωμα κουμπάκια της. Στην Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή, θα σας αφήσω με ένα ωραίο τραγούδι, ιδιαίτερο, ξεχωριστό, διαχρονικό, και να εννοούμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη λίγο μετά τις 12. Γεια χαρά!

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Ολοκληρώνεται το απόγευμα η επί ελληνικού εδάφους προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν ώψη των δύο πρώτων παιχνιδιών για το Nations League με τη Σερβία την Πέμπτη και τη Γερμανία την Κυριακή. Σκοπτική ανακοίνωση εναντίον όσων με κολπαυτινά και προβλέψιμα προσπαθούν να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, εξέδωσε η ΑΕΚ. Παράλληλα, ο Μίλαν Βιτάλης αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ουγγαρίας για την περσινή σεζόν. Τηλεδιάσκεψη θα έχουν το μεσημέρι διοκτήτες των ΠΑΕ της Σούπερ Λίγκας για να συζητήσουν την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για κοινό ταμείο από τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Νικής Βόλου αποτελεί ο Στέλιος Μαλεζάς μετά την ήττα από τον Πανθρακικό. Σε μαγνητική τομογραφία υποβάλλονται σήμερα η Ταχάλη και Παυλένκα για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της εξάρθρωσης ομοπλάτης που έπαθαν στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό και το χρονικό διάστημα της απουσίας τους. Στην Ελλάδα θα παραμείνει τελικά ο Λιον Μπέιλι που δεν θα εσωματωθεί στην Εθνική Τζαμάικας και θα συμμετέχει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Το πρώτο τρέμπλ στην ιστορία της ολοκλήρωσε η ομάδα χάντμπολ γυναικών του ΠΑΟΚ που επικράτησε με 30-18 της αναγέννησης Σάρτας και κατέκτησε το Super Cup για την πρώτη αγωνιστική της Α1 των ανδρών Δούκας Αρισνίκιας 28-29. Για το πρώτο γύρο του τουρνουά της Σιγκαπούρης, η Μαρία Σάκρη αντιμετωπίζει το μεσημέρι την Τσέχα Λίντα Φρουχβίρτοβα. Για το τουρνουά Σιμεών Μαυροσκούφης που γίνεται στο Ιβανόφιο, παίζουν στις 4 Άρης Μπαχ Τσεσεχήρ και στις 8 Ηρακλής Μύκονος. Για τον 5ο όμιλο του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Μπάσκετ κληρώθηκε ο Ηρακλής με αντιπάλους στην MZT Σκοπίων, τη γερμανική Βούρτσμπουργκ, την Τζίκη Βαρσοβίας, την Τάρτου Ούλικολ της Εστονίας και την ΑΕΚ Λάρνακας. Για την πρώτη φάση του Champions League του Πόλου, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με το Ανόβερο, την Ισπανική Σαμπαντέλ και τη Γιαντράν Χέρτζεκ Νόβι από το Μαυροβούνιο, ενώ ο Παναθηναϊκός με τη Φερεντσβάρος, τη Μαρσέη και τη Στεάουα. Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μίλτον Βιέρα, ο οποίος στη δεκαετία του 70 φόρεσε για 8 χρόνια τις φανέλες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, κατακτώντας 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με το Βαγγέλη Ιωάννου.
0: Era Sport 101,8.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
4: Ακούτε Era Sport.
0: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

Και έτσι ήρθαμε. Και έτσι ήρθαμε. Δεν θα είναι μόνο το Hall of Fame, αλλά για λίγες μέρες ακόμα θα ξεκινάμε και με τον ύμνο της Dua Lipa. Ύμνο τον αποκαλώ, ότι τέλειωσε η δοκιμαστική περίοδος, με όλη τη σημασία που μπορεί να έχει ο τίτλος του τραγουδιού. Τελείωσε η δοκιματική περίοδος. Ματίνα Κανελοπούλου, καλό μεσημέρι. Και Βιβί Νικολοπούλου, μαύρα μάτια κάναμε. Πού ήσουνα? Είπαμε να πας διακοπές. Εδώ ήσουνα, αλλά δεν... Βιβί.

0: Δεν μας προτιμάς. Δεν μας προτιμάς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγελίο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Και έχει ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Θα δώσουμε και την έκταση των όσων συζητήσαμε χθες με τον Παναγιώτη Βαρούχα και για το πέναλτι της ΑΕΚ. Υπάρχει αντίδραση από την πλευρά της ΠΑΕΑΕΚ. Υπάρχει τοποθέτηση Ντέμι Νικολαίδη. Υπάρχουν πολλά. Αλλά υπάρχει εθνική ομάδα πάνω από όλους και από όλα. Και υπάρχει και συζήτηση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα στη Σούπερ Λίγκα. Το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων το έχουμε ανοίξει εδώ και μερικές εβδομάδες, διότι είναι το πιο hot ζήτημα της εποχής. Γενικότερα και ειδικότερα. Γενικότερα για τα τηλεοπτικά, ειδικότερα για τα τηλεοπτικά των αθλητικών δρόμενων, των αθλητικών γεγονότων. Και επειδή βλέπουμε τη μάχη που γίνεται στο παρασκήνιο για την κυριαρχία σε αυτό το χώρο, με τις πλατφόρμες, τις συμφωνίες των ομάδων με τις πλατφόρμες, τις νέες εταιρείες που δημιουργούνται, τις νέες πλατφόρμες, τις προτάσεις εξαγορών και επειδή έχουμε ως συνήθως όλες τις αποκλειστικές πληροφορίες, θα ασχοληθούμε και, αυτό, και με αυτό σε λίγο μετά την εθνική ομάδα, διότι περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει και ο πρόεδρος της Super League σήμερα, κύριος Γιάννης Αλαφούζος, με τη δική του πρόταση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ποδοσφαίρου, και ο κύριος Μαρινάκης, τέος πρόεδρος της Super League, και εν αναμονή ξανά να πάρει τα ηνία μόλις ολοκληρωθεί το έτος της θητείας του κύριου Αλαφούζου στη Super League, θα κάνει και αυτός πρόταση σήμερα και δένει όλο το σκηνικό με αυτό που σας είπαμε για την μάχη που γίνεται για τα τηλεοπτικά δικαιώματα πανελληνίως, πανευρωπαϊκός και παγκοσμίως. Και παγκοσμίως. Με την έλευση των πολυεθνικών από την Αμερική. Στο μπάσκετ έρχεται το NBA για να προσπαθήσει να συγχωνευτεί η FIBA με την Ευρωλίγκα σε μια διοργάνωση ή να εξαγοράσει το NBA την Ευρωλίγκα και όλα αυτά. Θα σας δώσουμε μερικές αποκλειστικές, όχι όλες, σιγά σιγά. Δεν είναι για χόρταση, και αύριο και μεθαύριο και η επόμενη εβδομάδα, μέρες του Θεού είναι, αργότερα. Τώρα θα πάω στον Πέτρο το Μαυρογιαννίδη, που ο Πέτρος ασχολείται και με την εθνική ομάδα, νομίζω και με τα θέματα της Super League. Θα με επιβεβαιώσει, θα με διαψεύσει, γιατί θέλω να συζητήσουμε και τα δύο. Πρωτίστως όμως, Πετράν, ψυχούλα, καλό μεσημέρι.
1: Έλα, ψυχούλα, καλό μεσημέρι. Έτοιμος ήμουν να χορέψω με την τουαλίπα πριν εδώ, να πιάνω κανένα στον δρόμο.
0: Γι' αυτό τα βάζω.
1: Γι' αυτό τα βάζω. Γιατί δεν το έκανα. Γιατί ψάχνουμε waterproof ponchos, είναι αυτά επειδή βρέχει. Αυτά που σε πιάνουν μέχρι τη μέση.
0: Εμένα, κοίτα, εγώ πήγα, υπέγραψα ένα μνημόνιο συνεργασίας για τον Τζακ με το Taekwondo. Εποφελία των συναδέλφων που θα συνεργάζονται με την Ομοσπονδία του Taekwondo από άκρου ή άκρων της χώρας, και πρόλαβα και ήρθα ραδιομέγαρο πριν βρέξει. Εσύ δεν ξέρω σε ποιο σημείο της πόλης βρίσκεσαι.
1: Εγώ με το που έφτασα, έφυγα από Αγία Παρασκευή, έφαγα βροχή μέχρι την Κατεχάκη. Μετά σταμάτησε, τώρα βρέχει και εδώ. Άρα τις τα ρούχα που αλλάξαμε, θα ξαναλλάξουμε.
0: Τώρα είσαι.
1: Και την ψυχούλα να προδίδεται τηλέφωνο μεσημεριάτικα.
0: Είσαι στην εθνική ομάδα, είσαι στην ΕΠΟ, είσαι στο προπονητήριο, είσαι στη Σούπερ Λίγκα. Ή πουθενά.
1: Είμαι
0: από όλα αυτά.
1: Το σχολείο των παιδιών. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι.
0: Εμένα, κανένα πρόβλημα. Εσύ αν είσαι ασκεπής. Εσύ όλα πρέπει να δεις.
1: Όχι, είμαι κάτω από ένα δέντρο εδώ, αλλά φυσάει και βρέχει παράξενο, οπότε όλα καλά θα πάρει, τέλος πάντων.
0: Εσύ πρόσεχε να μην είσαι ασκεπής. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε τώρα. Ξεκινάμε
1: πρώτα
0: με
1: να πούμε
0: εθνική ομάδα. Ναι, εθνική
1: ομάδα. Όπως κάθε χρόνο, αυτό πριν από λίγο, πριν την έναρξη των υποχρεώσεων, κάναμε στο ξενοδοχείο της ομάδας αγιασμό από τον πατέρα Παντελήμωνα Αναστασιάδη. Έτσι έχει ανέβει και υλικό στο social media της Εθνικής, για όποιον ενδιαφέρεται μπορεί να ρίξει μια ματιά κάθε χρόνο πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Επίσης να πω ότι στο Βελιγράδι περιμένουμε 500 με 600 άτομα, Έλληνες δηλαδή. Υπάρχουν και μερικά ακόμα εισιτήρια διαθέσιμα, δηλαδή να πλησιάσουμε το χιλιάρικο, φοιτητές που είναι εκεί κλπ. Για όποιον ενδιαφέρεται μπορεί να πάει και να το πάρει. Ενώ στη Γερμανία, θυμίζω, δεν έχουμε τέτοια ζητήματα, γιατί είχαμε βγάλει 2.000 εισιτήρια και τα κατάπιαμε όλα, οι Έλληνες που μένουν εκεί κυρίως. Ενρυπείο φθάλμου, έτσι πάρα πολύ γρήγορα εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τη Γερμανία. Κατά τα άλλα, φτιάχνουμε προετοιμασία εν ώψη των δύο αναμετρήσεων. Χθες το προπονητικό του Ολυμπιακού στο Ρέντι έγινε η πρώτη προπόνηση. Όσοι είχαν παίξει έκαναν αποφόρτιση. Σήμερα θα γίνει το ίδιο και αύριο στις 12 η ώρα αναχωρεί η εθνική ομάδα με πτήση τσάρτερ για το Βελιγράδι αρχικά. Μετά η Γερμανία, Άουγκσμπουργκ κλπ. Έτσι. Αυτά είναι τα ζητήματα που αφορούν στην εθνική. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Ο Ιβάν έκανε χθες δηλώσεις και είπε ότι στόχος είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία, την πρώτη του Nations League δηλαδή. Οκ, σημαντικό, δεν θα μπορούσε να βγει και να πει ότι πάμε να κατακτήσουμε το Nations League ή κάτι τέτοιο. Όμως εδώ να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικές και αυτές οι εξετάσεις που θα δώσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ανεξάρτητα από το αν θα προκριθούμε ή όχι, αν θα παραμείνουμε, αν θα προχωρήσουμε πολύ στη διοργάνωση. Έζουμε θηρία, το καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε την απέτηση να κάνουμε 3-6-18 βαθμούς, για παράδειγμα, στον όμιλο, αλλά πρέπει να παρουσιάσουμε καλό πρόσωπο, γιατί είναι πανθομολογούμενο ότι η εθνική ομάδα έχει εξαιρετική φουρνιά παιχτών. Σας λείπει ο Κωνσταντέλιας, που προσεχώς θα ξαναγυρίσει, αλλά έχουμε πάρα πολλούς παίκτες οι οποίοι μπορούν να παρουσιάσουν ποδόσφαιρο το οποίο δεν βλέπαμε, εν πάση περιπτώσει, τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: και αυτό ξεκινάει από την δεκάδα που θα παρατάξει, από τις επιλογές που έχει κάνει, από χίλια πράγματα, έτσι, από ένα σωρό πράγματα τα οποία μπορούμε να δούμε.
0: Θυμίζω,
1: για παράδειγμα, ότι ο Κλοπ, Βαγγέλη, έχει πάρει 44 ποδοσφαιριστές μαζί του στην αποστολή για τα 4 παιχνίδια. Γιατί αυτή τη φορά είναι 4 τα παιχνίδια θα δώσουμε για το Nations League, όλα μαζεμένα. Γι' αυτό έχει πάρει αυτή η πολύ μεγάλη.
0: Πες τα άλλη μια φορά.
1: Λέω ότι ο Κλοπ έχει πάρει.
0: Όχι. 24 του μήνα παίζουμε με τη Σερβία.
1: Το Βελιγράδι.
0: Μάλιστα, ένα.
1: Την Πέμπτη
0: δηλαδή. Παίζει, παιδιά, Ευρωλίγκα 9 και 4 και 9 και μισή, Παναθηναϊκός εντός, Ολυμπιακός εκτός.
1: Και 10 παρατέταρτο.
0: Η εθνική ομάδα.
1: Δεν θα πρωτοδούμε, ρε.
0: Θαυμάσει από πολύ κοντά.
1: Θα κάνουμε το σπίτι στούντιο πάλι.
0: Παναθηναϊκός Παρί, Μπασκόνια Ολυμπιακός, Σερβία Ελλάδα. Τέταρτο, μισή, παρατέταρτο. Και προχωράμε τώρα.
1: Στο Augsburg.
0: Μάλιστα.
1: Επιστροφή Δευτέρα βράδυ στη Θεσσαλονίκη, εκεί που θα γίνουν τα δύο παιχνίδια. Ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος για εισιτήρια κλπ. Θα βγουν και αυτά προσεχώς για το γύρο της Τούμπας. Θα παίξουμε με την Ολλανδία και ξανά μετά με τους Γερμανούς, αυτή τη φορά εντός έδρας.
0: Τις ημερομηνίες τις δύο τελευταίες τις θυμάσαι?
1: Όχι. Πέμπτη και Κυριακή είναι πάλι τα παιχνίδια.
0: Ξανά Πέμπτη και Κυριακή. Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: αυτά είναι.
1: Γρήγορα να πω ότι ο Γιόβιτς χτυπάει την πόρτα βασικού, όπως γράφουν οι Σέρβοι, γιατί έχει πρόβλημα ο Βλάχοβιτς. Οπότε πιθανότατα ο Γιόβιτς να παίξει ακόμα και από την αρχή στο παιχνίδι με την Ελλάδα. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Μάλεν είναι έξω από τους Ολλανδούς. Αυτό είναι το τελευταίο νεότερο που έχει προκύψει.
0: Περίμενε να σε ρωτήσω, εγώ, γιατί μας καίει περισσότερο η δική μας ομάδα. Σέντερ φορ Παυλίδης. Διότι το Σάββατο το βράδυ έβαλα μέσα Μπαμπιστούτα.
1: Μπαμπιστούτα.
0: Δεν ήτανε μέχρι που τον πήρε ο Τωροσίδης, ήταν στην κάτω των 21.
1: Ναι.
0: Μέχρι το Σάββατο το βράδυ.
1: Μπορεί να παίξει πίσω δεύτερος. Εκεί χτυπάει την πόρτα και ο Λουμπίκας. Γιατί ας πούμε αυτή τη φορά δεν έχουμε δεκάρι.
0: Άρα ξεκάθαρα έχουμε Βαγγελάρα μπροστά.
1: Ναι.
0: Και από πίσω,
1: πιο φορμαρισμένος, ναι.
0: Και από πίσω συναγωνίζονται, γιατί είναι συμπαίκτες στην εθνική ομάδα, δεν ισχύει εδώ το ανταγωνίζονται. Δουβίκας και
1: Μπαμπιστούτα.
0: Πιο πίσω από Μπαμπιστούτα Φωτάρας.
1: Ναι. Όχι, ο Φώτης είναι μπροστά από τον Μπαμπιστούτα μάλλον.
0: Για κάτσε.
1: Άσυση στην ιεραρχία λες.
0: Ναι.
1: Στην ιεραρχία είναι σωστά, εννοείται, βέβαια. Ξεκάθαρα και λες, ο Φώτης δεν παίζει πια βασικό στο παιχνίδι ή στα παιχνίδια της Αβώνας. Χρησιμοποιείται βέβαια από και πού, μπαίνει και ασύστηκε μια παραθαδόση. Είχε και ένα μικρό τραυματισμό τον οποίο έχει ξεπεράσει και έχει επιστρέψει για τα καλά. Αλλά πραγματικά στην ιεραρχία είναι πίσω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το συζητάμε. Νομίζω ότι αν μιλάμε για χρησιμοποίηση συγκεκριμένου που θα πω μόνο στην θέση του επιθετικού, είναι πίσω και από τον ΤΤΕΙ, από την αίσθηση.
0: Μάλιστα, γιατί ετοιμαζόμουν να σου το πω και το τελευταίο όνομα που είναι ο Ανδρέας ΤΤΕΙ. Άρα, με βάση τους 5 επιθετικούς, με βάση την πληθώρα των μέσων. Εντάξει. Και παρά τις απουσίες. Και
1: πληθώρα των μεσοεπιθετικών, πιο πολύ να πούμε, γιατί μεσοαμερικούς δεν είμαστε και κατάμεσοι.
0: Εκεί είναι το θέμα μας. Εκεί είναι το θέμα μας. Ενώ τερματοφύλακες τρεις εισάξιοι.
1: Τρεις εισάξιοι. Θεωρώ ότι ο Τζόλα έχει λίγο παραπάνω προβάδισμα από τους άλλους. Μετά ο Μανδάς και μετά ο Βλαχοδήμος. Ο Βλαχοδήμος δεν είναι κακός τερματοφύλακας. Πολύ καλός είναι, απλώς δεν είναι σε καλή ομάδα.
0: Παρότι μέχρι και το τέλος της περσινής σεζόν, αν την ονομάσουμε έτσι, και την εθνική ομάδα μέχρι τον Ιούνιο, ο Βλαχοδήμος ήταν πιο μπροστά από τους άλλους δύο.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Είχε παίξει
0: έτσι, δεν είναι.
1: Βασικός. Μετά ο Τζόλα έχει ξεκινήσει και κάνει κάποια λάθη.
0: Μετά μπήκε ο Βλαχοδήμος και ο Μανδάς ήταν από πίσω.
1: Και Μανδάς από πίσω. Τώρα νομίζω είναι Τζολάκης, Μανδάς Βλαχοδήμος.
0: Όλα αυτά, Πέτρο, για να το κλείσουμε. Γλυκός πονοκέφαλος για Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Βέβαια. Γλυκός πονοκέφαλος, αλλά κοίτα. Και προβληματισμός ότι έχεις ένα καλό ρόστερ, δες πώς θα το αξιοποιήσεις. Να τα λέμε και αυτά.
0: Γλυκός πονοκέφαλος καταρχάς. Καταρχάς. Και μετά βάλ τους να παίξουν στη θέση τους και στην ώρα τους. Και επιβεβαιώνεται ότι τη μέρα που τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας απεσταλμένος στη ΣΕΠΟ ήταν.
1: Το είπα και εγώ το πρωί, ναι, ναι.
0: Επιβεβαιώνεται, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, επιβεβαιώνεται.
0: Δεν πρόλαβε βέβαια να κουβεντιάσει με τον Κωνσταντέλια γιατί τραυματίστηκε.
1: Δυστυχώς.
0: Εντάξει, δεν θα δεχόταν τώρα να γυρίσει. Ίσως να έκανε μια δήλωση αναδίπλωσης.
1: Θεωρώ ότι είναι δεδομένο. Δηλαδή, δεδομένο. Να είναι καλά το παιδί να γυρίσει και στα επόμενα προγραμματικά για το Euro πια. Θεωρώ ότι. Γιατί θα τελειώνουν, έτσι. Fast track τώρα έχουμε μετά τα 4, τον Νοέμβριο μετά.
0: Ακόμη και αν δεν είχε τραυματιστεί, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι δεν θα έπαιζε τώρα, αλλά θα μπορούσε να κάνει μια δήλωση εάν δεν τραυματιζόταν για το μέλλον.
1: Ναι. Και πιθανότητα για τον Νοέμβριο, έτσι. Και πιθανότητα για τον Νοέμβριο.
0: Σωστά.
1: Τώρα
0: πάει τώρα. Θα το ξανασυζητήσουμε το Μάρτιο τώρα.
1: Σωστά.
0: Μάρτιο. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο για εθνική ομάδα, γιατί εγώ έχω ένα-δύο πραγματάκια που θέλω να σε ρωτήσω.
1: Ρώτα. Όχι, κάτι άλλο δεν έχουμε. Προπόνηση 6 ώρα περιμένουμε. Προβλήματα δεν έχουμε.
0: Με το ρεπορτάζ τη Super League, εσύ ασχολείσαι.
1: Εγώ ναι.
0: Εσύ ασχολείσαι. Ωραία, είσαι ο άνθρωπός μου τώρα. Τι γίνεται με τα τηλεοπτικά δικαιώματα, διότι θα πω κάποιες πληροφορίες μετά, γιατί γίνεται ένα σάρωμα στο παρασκήνιο.
1: Έχουμε
0: σε όλα τα δημοφιλή σπόρο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Ναι, σε ρωτάω τώρα, επειδή εσένα έχω στη γραμμή.
1: Ναι, έχουμε 3 ώρα τη τηλεδιάσκεψη των ιδιοκτητών, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα πάρουν όλοι μέρος σε αυτήν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα βγήκε η συμφωνία της ΑΕΚ με την Περκάπιτα.
0: Όχι σήμερα, εχθές. Την είπαμε χθες.
1: Ναι, σωστό.
0: Προχωράμε. Ναι,
1: που προέκυψαν και τα νούμερα, έχει δίκιο. Ναι,
0: προχώρα, μην ανησυχείς. Δεν σε παρεξηγώ εγώ, προχώρα.
1: Με τα 48 εκατομμύρια που λένε πληροφορίες για τα επόμενα 4 χρόνια.
0: Και είναι αληθές. Και είναι αληθές το ρεπορτάζ, είναι αληθές το ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα, λένε ότι είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει κάνει η ΑΕΚ στην ιστορία της στα τηλεοπτικά ζητήματα. Γρήγορα να πω λοιπόν ότι τι θα συζητήσουμε σήμερα. Εδώ είναι μια κίνηση τακτική από πλευρά Αλαφούζου, η οποία από ό,τι μαθαίνουν θα έχει και πώς θα το πω, αντίβαρο προσεχώς. Δηλαδή, ζητάει όλη τη τηλεοπτικά έσοδα έχουν όλες οι ομάδες να τα βάλουμε σε ένα, να το πω έτσι, κοινό ταμείο και κάποια από αυτά τα χρήματα να επιμεριστούν τις λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες, όπως έχουμε μάθει, λένε, να τις λέμε όλο αυτό το χρονικό
0: διάστημα. Δηλαδή, όλα τα λεφτά στον ίδιο κουβά για 14.
1: Όχι ακριβώς.
0: Α, πες το.
1: Όχι, ένα ποσοστό δηλαδή από τα τηλεοπτικά συμβόλαια που παίρνουν κυρίως οι μεγάλες ομάδες να επιμεριστούν ισομερώς μετά εισάξια στη λεγόμενη.
0: Δηλαδή, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, θέλω πάντα να το κάνουμε τάλιρα. Δηλαδή, εάν παίρνουν 50 εκατομμύρια η κάθε ομάδα, λέμε τώρα.
1: Τυχαίο,
0: η κάθε ομάδα, 50 εκατομμύρια. Από τα 50 βγάλε τα 20, λέω τυχαίο, ή τα 10. 10, το Big 4 ή το Big 5, όπως νομίζω μόνο το Big 4 έχει. Τόσα λεφτά.
1: Μόνο το Big 4.
0: Τόσα χρήματα. Βγάλε 10 από τον καθέναν και βάλτα για να μοιραστούν στους μικρούς.
1: Και δώστε στους άλλους. Ναι, σωστά. Ναι. Και αυτό είναι μια καλή κίνηση τακτική από πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου.
0: Για να πάρει με το μέρος τους μικρούς.
1: Για να πάρει με το μέρος τους μικρούς. Γιατί και εκτός από να πάρει με το μέρος τους μικρούς, είναι ότι οι μεγάλοι δεν μπορούν να πούνε ότι εμείς δεν συμφωνούμε, γιατί είναι σαν να του λένε μετά οι μικροί, δηλαδή δεν θες να παίρνουμε παραπάνω λεφτά. Βέβαια, στο συγκεκριμένο πράγμα θα ξεκαθαρίσουν περισσότερα πράγματα στις 3, ελπίζω, υπό ήρεμους τόνους και να γίνει μια χαρά. Θα έρθει πρόταση και από άλλη πλευρά, η οποία πάλι θα είναι.
0: Στις 3.
1: Στις 3.
0: Όχι προσεχώς που είπες, στις 3.
1: Όχι, προσεχώς είπα.
0: Είπες νωρίτερα προσεχώς ότι θα γίνει.
1: Την ίδια σημερινή τηλεδιάσκεψη, τέλος πάντων.
0: Μπράβο, σωστά. Σήμερα δηλαδή και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, για να μην λέμε στον αέρα πράγματα, μετά το Γιάννη Αλαφούζο που θα πει τα δικά του, θα πει και εκείνο τα δικά του.
1: Ακριβώς.
0: Κατά το γνωστό, εγώ θα λέω τα δικά μου και εσύ τα δικά σου.
1: Εσύ τα δικά σου. Και εγώ, αν ήμουν μικρομεσαίος, θα έλεγα παιδιά τελεία. Όλοι θέλετε το καλό μου. Είστε άρχοντες, ευχαριστώ πολύ. Ποιος δίνεται και πολλά να πάω.
0: Πλειοδοσία.
1: Πλειοδοσία.
0: Εσύ θα τα λες, εγώ θα βάζω τους τίτλους.
1: Ναι. Θα αρέσουν και άλλες τίτλοι, οπότε.
0: Πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο μου.
1: Βεβαίως.
0: Το αγαπημένο μου. Το αγαπημένο μου τη ΕΡΤ που λέγαμε παλιά. Λοιπόν,
1: Άκου τώρα.
0: Εσύ πιστεύεις ότι θα γίνει κάτι σήμερα ή θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση?
1: Όχι, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, εφόσον θα υπάρξει νέο δεδομένο στο τραπέζι, να ολοκληρωθεί κάτι σήμερα.
0: Ναι. Απλά θα ακουστούν οι προτάσεις.
1: Ναι.
0: Οι οποίες όμως φαντάζομαι ότι οι μικρότερες ομάδες, κατά τεκμήριο εννοώ, θα ζητήσουν να είναι δεσμευτικές. Όχι, είπα σήμερα, ξύπα την άλλη εβδομάδα.
1: Βέβαια, καταρχάς αυτές θα τις δημοσιοποιήσουν. Δημοσιογράφοι, πράγματα και τα θα μιλήσουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν μπορεί μετά ο άλλος να πει άλλα, είπαμε τότε, άλλα λέμε τώρα.
0: Άλλο, μπορώ να λέω εγώ σήμερα και αύριο ξελέω. Να είναι δεσμευτικές.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άμα ξεπείς, δεν κάνουμε δουλειά, Ευαγγελή μου.
0: Αν δεν είναι δεσμευτικές, μπορώ να ξεπώ. Λέω και ξελέω. Είπα ξύπα.
1: Okay.
0: Ναι,
1: είναι πολύ καλό αυτό πάντως και χάνει πόντους όποιος το κάνει το είπα ξύπα.
0: Καλά, εντάξει, αλλά δεν χάνει εκατομμύρια. Απλά
1: όχι,
0: είπε.
1: Όχι, 10 εκατομμύρια δεν χάνει. Ναι.
0: Ξέρω και δωρεές στο παρελθόν που υπόθηκαν και δεν έγιναν.
1: Και δεν έγιναν, σωστά.
0: Ναι, μη βιάζεσαι και τους τιμήσαμε κιόλας για τις δωρεές. Οπότε, πάρα πολύ ωραία σήμερα, δηλαδή θα κριθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ισχύως. Ένα ναι. power game δηλαδή σε μεγάλο βαθμό μπορεί να κριθεί και σήμερα χωρίς να έχουμε και τελικό αποτέλεσμα.
1: Βάζω για... και εγώ τίτλο, θα μετρήσουμε δυνάμεις σήμερα.
0: Ναι, για να δούμε αν ισχύει το 7-7 δηλαδή.
1: Ναι.
0: Για να δούμε αν ισχύει ακόμα η ισοπαλία.
1: Δηλαδή χ που λέγανε παλιά, ναι, στο πρόβο.
0: Δηλαδή χ. Είναι τεράστια αυτή η ιστορία, διότι μετά το δελτίο ειδήσεων, το πολιτικό, αν είσαι σε χώρο που δεν βρέχει κτλ., άκου, θα δώσω μερικές πληροφορίες για τη μάχη του παρασκηνίου για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ, Πετράν. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ,
0: γεια.

0: Και πριν πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων, να στείλω τα φιλιά μου σε όλους που στέλνουν τα μηνύματα. Σε όλους και ειδικά στο Βασίλη, το Στοάκι από την Κομωτινή. Θα τα πούμε μετά.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία. Έντονη βροχόπτωση έπληξε το Λεκανοπέδιο. Νέα πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πτώση κεραυνού προκάλεσε φωτιά σε δασική έκταση στο Κοροπή, στη θέση Μαυροβούνη, στους πρόποδες του Ημιτού. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φραντσίσκο. Η χώρα μας δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αρχίζει σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Ενεργειακή Κρίση. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μαρτυρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στον ανακριτή η Μία Γραμματέας. Στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών προσφεύγει ο κατηγορούμενος γιατρός, ζητώντας να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. 8 τραυματίες, ανάμεσά τους και μαθητές, στην ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στη Μανίσα της Τουρκίας. Συνελήφθη ο δράστης. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Ερασπορ 101,8.
3: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
4: Ακούτε, Έρα sport.

0: Λοιπόν, όπως προσπαθεί να σαρώσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ιδιοκτήτης του Sky, ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος, με τις κινήσεις που κάνει τον τελευταίο μήνα, έτσι και εμείς σαρώνουμε με Dua Lipa και Harry Styles, επειδή η Ματίνα Κανονοπούλου είναι σε μεγάλα κέφια. Σε μεγάλα κέφια. Είπα νωρίτερα στην κουβέντα μου με τον Πέτρο ότι θα δώσω μερικές αποκλειστικές πληροφορίες για το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που είναι σε έξαρση, όχι απλά σε εξέλιξη. Συντελείται δηλαδή μια πραγματική κοσμογονία τους τελευταίους δύο μήνες και στο προσκήνιο, στο φως δηλαδή, έρχονται οι πληροφορίες τις τελευταίες μέρες, ούτε καν τις τελευταίες εβδομάδες. Και αυτό έχει να κάνει και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ, με τα δύο πιο δημοφιλή σπορ, έπονται τα υπόλοιπα, και με τα δικαιώματα των εθνικών ομάδων. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν καινούργιοι παίκτες στην αγορά, υπάρχουν δύο συνδρομητικές πλατφόρμες στη χώρα και βασικές, με πολλούς εκατοντάδες χιλιάδες συνδρομητές. Γίνεται προσπάθεια να αυτές να πλαισιωθούν με αντίστοιχες εκατοντάδες χιλιάδες συνδρομητές, να πλαισιωθούν και από άλλες πλατφόρμες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Κάποιες είναι εν λειτουργία, όπως για παράδειγμα το Antenna Plus. Κάποιες είναι υπό δημιουργία, δεν θα πω υποκατασκευή, δεν είναι οικοδομή. Κάποιες προϋπήρχαν αλλά δεν φτούρισαν και τελικά έγιναν ένα απλό, όπως λένε οι παλιότεροι, βίντεο κλαμπ, χωρίς τηλεοπτικά, αθλητικά τηλεοπτικά δικαιώματα κτλ. Είναι γνωστά αυτά στην τηλεοπτική βιομηχανία της χώρας. Τι ισχύει τώρα για τα αθλητικά? Ισχύει ότι εκτοξεύονται τα ποσά, ανεβαίνουν τα ποσά και στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, και ακολουθούν και τα υπόλοιπα, και τα δικαιώματα των ομοσπονδιών και των εθνικών ομάδων. Δηλαδή, κάνει κάποιος πρόταση για τα δικαιώματα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου 2 εκατομμύρια και έρχεται ένας άλλος και κάνει 8. Είναι τεράστια η απόσταση. Και όλα αυτά ενισχύονται από το γεγονός ότι υπάρχουν χορηγίες για συγκεκριμένα αθλητικά γεγονότα. Και για παράδειγμα, μια ομάδα μπάσκετ μπορεί πέρυσι να είχε χορηγό στη φανέλα της μια στοιχηματική εταιρεία και να έπαιρνε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και φέτος να έχει μία άλλη σε σχέση με πέρυσι που της δίνει 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Η διαφορά είναι 7 εκατομμύρια, Ματίνα, αν μετράω καλά, αν έχω μάθει καλά την αριθμητική. Καταλαβαίνετε πόσο αλλάζει το τοπίο, πόσο αλλάζει το σκηνικό. Και βεβαίως, όταν πάμε να μιλήσουμε για Champions League ποδοσφαίρου, για τα τηλεοπτικά δικαιώματα πάντα αναφέρομαι, για Europa League, για Conference, για Ευρωλίγκα του μπάσκετ, για NBA και ούτω καθεξής, τότε μιλάμε για αστρονομικά ποσά με βάση τα νέα δεδομένα. Ειδικά εάν οι παγκόσμιες πλατφόρμες έρθουν στην Ευρώπη, που έχουν έρθει δηλαδή και στην Ελλάδα κατ' επέκταση, και εξαγοράσουν τις μικρότερες. Διότι επί της ουσίας αυτό γίνεται. Όμως η κυριαρχία ξεκινάει από χαμηλά και αναπτύσσεται και εξελίσσεται σε ομόκεντρους κύκλους. Είναι σαν τις φωνές που βάζουν τα παιδάκια στο προάβλιο του σχολείου, και αν γύρω γύρω έχει πολυκατοικίες, όσο ψηλότερα μένεις, τόσο πιο δυνατά ακούς τη φωνή σιγά σιγά. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι αν είσαι στο ίδιο επίπεδο, εκεί ακούς και σπάνε τα τυμπανά σου. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Άρα το ίδιο ισχύει και εδώ. Και η αρχή γίνεται, για παράδειγμα, σήμερα στις 3 από τη Super League. Ή, για να πάω γρήγορα στο θέμα και να μην κλέψω άλλο χρόνο, έδωσα τη βασική τροφή. Θα έχουμε μέρες του Θεού είναι, και στο υπόλοιπο της εβδομάδας αυτής που διανύουμε και την επόμενη, να τα συζητήσουμε αυτά, και θα κλείσουμε αυτή την κουβέντα στις 5 Οκτωβρίου με τη συνάντηση των βασικών μετόχων της Ευρωλίγκας για την πρόταση του NBA. Θα έχουμε μέρες να τα αναλύσουμε. Έδωσα τη βασική τροφή για συζήτηση και πάω, γιατί είπα νωρίτερα, στις 3 ξεκινάει με τη Σούπερ Λίγκα, με τα δικαιώματα του ποδοσφαίρου, με τη νέα μοιρασιά, με τη νέα τάξη πραγμάτων. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε από χθες με την πληροφορία για το νέο συμβόλαιο της ΑΕΚ με την Per Capita, το μεγαλύτερο της ιστορίας για την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Και τώρα με τον Γιάννη Σαντορινέο. Για να μου το επιβεβαιώσει ή να μου το διαψεύσει. Όχι για το αν υπήρξε συμφωνία, Γιάννη, καλό μεσημέρι, αλλά για το αν είναι το μεγαλύτερο που έγινε ποτέ, που υπεγράφει ποτέ.
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Το έθεσες πάρα πολύ ωραία αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η τηλεδιάσκεψη που θα γίνει σήμερα στις 3 η ώρα με τους 14 ιδιοκτήτες των ΠΑΕ της Στοίχημαν Super League, για να μπουν οι βάσεις για μελλοντική διαμόρφωση κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης. Ναι, η ΑΕΚ ήρθε στη συμφωνία με την Per Capita. Το σημαντικό της κριτήριο ήταν το οικονομικό. Θα της αποφέρει 48 εκατομμύρια ευρώ σε μία τετραετία. Δηλαδή 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι μια μεγάλη συμφωνία η οποία αποτυπώνει και την μεγαλύτερη σε ό,τι αφορούσε τα τηλεοπτικά δικαιώματα για την πρωταθλήτρια Ελλάδας. Αυτά θα ισχύσουν από του χρόνου. Οπότε ας μην αρχίσουν από τώρα τις ερωτήσεις οπαδιών των ομάδων που ακριβώς θα παρακολουθούν και σε ποιες ψηφιακές πλατφόρμες, σε ποια τηλεοπτικά δίκτυα τα παιχνίδια των ομάδων τους. Τώρα, αφήνοντας το τηλεοπτικό και πηγαίνοντας στην επικαιρότητα, η ΑΕΚ σήμερα είχε δύο δημόσιες τοποθετήσεις σε σχέση με τα όσα ακολούθησαν τη δική της επιτυχία με την νίκη στο Πανθεσσαλικό απέναντι στο Βόλο. Σε ό,τι αφορά το κλίμα που διαμορφώθηκε εις βάρος της, η ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση μέσα την οποία αναφέρει: όσοι επενδύουν σε αλευροτουφεκές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και τυπώσεις από το τίποτα, θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα. Όσο για τα αγαπημένα άλογα, κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το δημιουργό κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς για να δικαιολογήσω όσα έρχονται αύριο είναι κόλπα παλιά, φτηνά και κυρίως πολύ προβλέψιμα. Να μην ξεχνάνε πως τελικά ουδέν κρυπτών από τον ήλιο είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕΑΕΚ. Ενώ νωρίτερα υπήρξε δημόσια τοποθέτηση με ανάρτηση στα social media του Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕΑΕΚ, Τάσου Τσατάλη, σε σχέση με ισχυρισμούς του κυρίου Μπέου, του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βόλος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, πως ο προπονητής της ΑΕΚ του εκμυστηρεύτηκε ότι δεν υπήρχε πέναλτι στη φάση του Λούκα Γιώβιτς, το κερδισμένο πέναλτι της ΑΕΚ. Και σύμφωνα με τον κύριο Τσατάλη, ο προπονητής μας κύριος Μάρκο Νίκολης, βλέποντας όλα τα slow motion replays μετά το τέλος του αγώνα για τη φάση του πέναλτι στον Γιώβιτς, δήλωσε κατηγορηματικά στη συνέντευξη τύπου ότι ήταν καθαρή παράβαση. Εξάλλου, όπως δήλωσε και πολύ πρόσφατα, πριν προσέλθει στη συνέντευξη τύπου, βλέπει πολύ αναλυτικά τα στοιχεία του κάθε αγώνα, ώστε να είναι όπως τόνισε ακριβής σε όσα λέει. Έτσι και μετά το τέλος του αγώνα στο Πανθεσσαλικό στάδιο, εξέτασε λεπτομερώς τη φάση του Γιώβιτς και στη συνέντευξη τύπου δήλωσε κατηγορηματικά ότι ήταν καθαρό πέναλτι. Ο κύριος Μπέος, αναλυτός, έβαλε στο στόμα του προπονητή μας λόγια που δεν είπε ποτέ, προφανώς για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς, καταλήγει η τοποθέτηση που ουσιαστικά είναι απάντηση και του κυρίου Νίκολιτς από τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕΑΕΚ. Θυμίζω...
0: Άνω τελεία, κράτα αυτό που θες να πεις, θα έχεις όλο το χρόνο. Για να μην φύγουμε από το θέμα και επιστρέψουμε, έκανε διορθωτική ανάρτηση έπειτα από όλα αυτά ο Αχιλλέας Μπέος, επιμένει για τα δημοσιογραφικά σκουπίδια. Εδώ να πω εγώ μια παρένθεση ως πρόεδρος του ΨΑΤ, ότι παρότι δεν ήρθε καμία καταγγελία, καμία αναφορά σε μας, εμείς έχουμε πράξει τα δέοντα και αυτεπάγγελτα θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν από τους αρμοδίους. Εγώ δηλαδή ως πρόεδρος του ΨΑΤ έκανα αυτό που έπρεπε. Τώρα, γιατί οι συνάδελφοι δεν ενοχλούνται που τους λέει σκουπίδια, είναι ένα ζήτημα. Και τους λέει σκουπίδια για δεύτερη μέρα, για δεύτερη φορά. Δεν ξέρω αν τους έχει πει και τρίτη στο μεσοδιάστημα. Πάντως, ο κύριος Μπέος έκανε νέα ανάρτηση και διόρθωσε λέγοντας: μόλις πληροφορήθηκα την παραποίηση των λεγόμενων μου στη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης από τα γνωστά δημοσιογραφικά σκουπίδια που δουλειά τους είναι όχι η ενημέρωση αλλά η παραπληροφόρηση. Σας παραθέτω, λέει, ακριβώς το ηχητικό από την πρόσφατη συνέντευξη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα παραποιήθηκαν τα λεγόμενά του, αλλά κατά τα άλλα οι συνάδελφοι παραμένουν δημοσιογραφικά σκουπίδια. Οι αρμόδιοι ακούνε και όσοι δεν ακούνε ενημερώθηκαν από μένα. Και μια και αναφερόμαστε, βάζει και ένα υστερόγραφο στον κύριο Νίκολιτς, θα ήθελα να τονίσω ότι τον εκτιμώ ως προπονητή και πιστεύω ότι είναι από τους καλύτερους ξένους προπονητές που έχουν δουλέψει στην Ελλάδα. Το κλείνουμε και αυτό το θέμα ολοκληρωμένα για να ξέρουμε τι λέει και η μία και η άλλη πλευρά, έτσι. Λοιπόν, ναι. Τα ρίχνει στους δημοσιογράφους δηλαδή.
1: Ναι, όταν παρέσατε ο πρόεδρος του ΨΑΤ.
0: Το κλείσαμε. Ομιλία, απλά,
1: ναι, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Ναι. Δημοσιογράφοι έχουμε συνεργατικά όργανα.
0: Έτσι,
1: απλά θα χρησιμοποιήσω μία έκφραση του κυρίου Μπέου στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα το βράδυ της Κυριακής, ότι υπάρχει εισαγγελέας να επιληφθεί των θεμάτων.
0: Όχι,
1: και θα πρέπει...
0: δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο. Είπε ότι θα κάνει και μηνυτήρια αναφορά, γιατί το μάτσα παίχθηκε με πολλά εκατομμύρια.
1: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι επίσης για τις εισαγγελικές αρχές.
0: Ναι.
1: Εννοώ στο να πρέπει να βλέπουμε πια σοβαρά το τι ακριβώς προκαλούν με δηλώσεις οι αξιωματούχοι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γενικά οι αξιωματούχοι του ελληνικού αθλητισμού.
0: Εάν είναι αξιωματούχοι. Γιατί μπορεί να μην έχει κάποιο ρόλο στην ομάδα και να είναι απλά ένας φύλαθλος.
1: Το λέω γενικά. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο κύριος Μπέος είναι δημόσιο πρόσωπο, είναι δήμαρχος του Βόλου.
0: Κρίνεται,
1: έχει, δηλαδή,
0: κρίνεται
1: δημόσιο
0: γι' αυτό.
1: Ρόλο, έτσι.
0: Γι' αυτό κρίνεται. Τώρα, για το αν το πειθαρχικό της Σούπερ Λίγκας ή της ΕΠΟ ή ο αθλητικός εισαγγελέας μπορεί να τον καλέσει για τις δηλώσεις, δεν ξέρω, γιατί μπορεί να είναι απλός φύλαθλος. Για αυτό που είπε όμως για το διαιτητή και τον Eibar, 100%. Γι' αυτό που λέει για τους δημοσιογράφους, 1000%.
1: Επειδή έλεγε τον Μάρκο Νίκολιτς, για να γυρίσουμε στα δικά μας, μίλησε σε podcast στην πατρίδα του και αναφέρθηκε κυρίως για την Παρτιζάν Βελιγραδίου, αλλά είπε ότι του αρέσει ο Κοϊζέκ, ένας νεαρός επιθετικός της Παρτιζάν που έχει περιθώρια εξέλιξης, και αναφέρθηκε στον Αριάγκα ότι προτού προχωρήσει τη μεταγραφή της ΑΕΚ είχε συλλέξει στοιχεία και πληροφορίες από τη θητεία του στην Παρτιζάν. Ο ίδιος ο Νίκολιτς άνοιξε το μεταγραφικό παράθυρο για την ΑΕΚ, ενώ δηλαδή ήταν κλεισμένο με τις δηλώσεις του και με την αποκάλυψη ότι συνομιλεί με τον Χαβιέρ Μπάλτα για το τι άλλο μπορεί να γίνει από την αγορά των ελεύθερων στην ΑΕΚ, παίκτης που θα κάνει τη διαφορά σε σχέση με τους υπάρχοντες. Σημαίνει ότι ως τις 29 Σεπτεμβρίου η ΑΕΚ είναι ενεργή στην αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών, πιθανότατα για την ανέβρεση κάποιου δεξιού μπακ για να πλαισιώσει τον Λάζαρο Ρότα, πέρα από τις επιλογές που ο ίδιος ο Νίκολιτς είχε θέσει ως αντικαταστάτες του. Και επειδή αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ δεν θα υπάρχει δραστηριότητα ούτε προπονητική, καθώς ο Νίκολιτς έχει πλέον εφαρμόσει ένα διάστημα πενθήμερου ρεπό, αυτό το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε από τα νέα είναι ότι ο Μίλαν Βιτάλης, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ που ήταν MVP του Ουγγρικού Πρωταθλήματος στην κατάκτησή του με την Γκιόρα, αναδείχθηκε από ψηφοφορία των Ούγγρων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών από τη δική τους ένωση ως κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής στο εσωτερικό. Είναι άλλη μια διάκριση για τον Βιτάλης. Ως κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής στο εξωτερικό αναδείχθηκε όσο όπως λάει ο μέσος της Λίβερπουλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή ένας φίλος ρωτάει, γιατί κολλάει και στο νέο συμβόλαιο το τηλεοπτικό της ΑΕΚ η ερώτηση, μα το απαντήσαμε αν θα υπάρχει και εναλλακτική. Altera pars. Ναι, θα υπάρχει. Συζητήσαμε με τον Πέτρο πριν από το Δελτίο Ειδήσεων ότι ετοιμάζεται και ο Βαγγέλης Μαρινάκης να καταθέσει πρόταση, εκτός από τον Γιάννη Αλαφούζο, για το θέμα της λεγόμενης, ας πούμε, κεντρικής διαχείρισης, νέας διανομής των πολλών εσόδων που έχουν οι ομάδες από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Και ένας άλλος φίλος ρωτάει, Γιάννη, το διευκρινίζω γρήγορα και σου δίνω την τελευταία κουβέντα, αν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσεις, ότι άλλο το ελληνικό, παιδιά, μην τα συγχαίρετε, άλλο το ελληνικό τηλεοπτικό συμβόλαιο για τη συμμετοχή της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στο πρωτάθλημα 48 για 4 από του χρόνου και μετά για 4 χρόνια, και εντελώς διαφορετικό πράγμα το πόσα έσοδα θα έχει από τη συμμετοχή της στο Champions League. Άλλο το ένα, εντελώς διαφορετικό το άλλο. Ναι, αυτά το ένα προστίθεται στο άλλο. Τα έσοδα από την Ευρώπη πάντα προστίθονται στα έσοδα από τις εγχώριες διοργανώσεις. Αλλά Γιάννη, έχεις κάτι τελευταίο? Γιατί πρέπει αυτό να πάω και στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ γρήγορα σε αυτό που είπες, ίσως οφείλως να αναφέρεται στο Value Pillar, δηλαδή που εμπεριέχει τα τηλεοπτικά συμβόλαια των ομάδων. Ναι, από του χρόνου, με ένα καλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο, η ΑΕΚ μπορεί να προσδοκά ελαφρώς περισσότερα έσοδα από το Value Pillar, επειδή το περιλαμβάνει, πέρα από το συντελεστή κατάτηξη μιας ομάδας, στην πενταετία και στη δεκαετία. Περιλαμβάνεται και το τηλεοπτικό συμβόλαιο.
0: Ναι, και πρέπει αυτά να έρχονται και να προστίθενται. Η Ευρώπη με την Ελλάδα. Και να
1: αυτό
0: ξέρει κάθε ομάδα, μετά μαζί με τις χορηγίες και τα έσοδα από τα εισιτήρια, τι συνολικά έσοδα έχει, για να ξέρει και το νοικοκύρεμά της, την οικονομία της και ούτω καθεξής. Κοντά στο νου και η γνώση. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ καλό μεσημέρι.
0: Και χωρίς τραγουδάκι τώρα. Το αφήνουμε ματίνα για το τέλος. Πάμε Θεσσαλονίκη, Γιώργος Μήνος. Για να μας πει πώς τα ακούει όλα αυτά, αν τα άκουσε. Αν δεν τα άκουσε, μας πει τα παοξίδικα.
2: Τι ακριβώς θες να μιλήσω, Βαγγέλη.
0: Σφυρίζουνε τα εκατομμύρια.
2: Ναι, σου σφυρίζω. Ένα τραγούδι έχει. Σου σφυρίζω.
0: Πώς το θυμάμαι πολύ καλά.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι.
0: Να βάζει άσκηση στη ματίνα τώρα, να το βρει και να το βάλει. Μόλις κλείσει.
2: Το θέμα είναι τώρα ότι τα εκατομμύρια αυτά, 12 το χρόνο.
0: Από του χρόνου, ναι, και μετά.
2: Ναι, από του χρόνου και είναι 12 κάθε έτος. Αλλά το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τις αποφάσεις του με την πλατφόρμα, νομίζω, του κ. Αλαφούζου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα φέρεται να βρίσκεται κοντά στο να πάρει την Νόβα. Έτσι φέρεται. Έτσι λέγεται.
0: Ναι, καλά. Μη βιάζεσαι. Εγώ θέλω να αρκεστώ στο δικό σου ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ που πάντα είναι έγκυρο. Άσε το τηλεοπτικό να το κάνουν άλλοι. Περίμενε. Ναι. Περίμενε. Άρα αυτό μας λες εσύ, αυτό που μας λες εσύ είναι ο ένας δικέφαλος του Νότου, η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, στην per capita, ο άλλος δικέφαλος του Βορρά, ο ΠΑΟΚ, στην πλατφόρμα του κυρίου Αλαφούζου.
2: Έτσι βγαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ξέρεις και το ποσό?
2: Όχι.
0: Δεν το ξέρεις. Θα προσεγγίζει, κατά προσέγγιση τουλάχιστον πληροφορίες έχεις, θα προσεγγίζει το ποσό της ΑΕΚ.
2: Πιο πολύ ο ΠΑΟΚ θα έχει από την ΑΕΚ.
0: Θα έχει πιο πολλά από την ΑΕΚ. Μπράβο.
2: Πιο πολλά από την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Τώρα για τα άλλα θα τα βρει η υπηρεσία. Πάμε στα αγωνιστικά.
2: Την διάσκεψη στις 3 η ώρα, νομίζω, οι 4.
0: Άρα Μπετόν Αρμέ. Μπετόν Αρμέ το 7-7, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Θα δείξει το 7-7. Μπορεί να γίνει και 9-7 για τον Αλαφούζο. Θα γίνει πιο πολύ για τον Αλαφούζο.
0: 9-5, 9-7 δεν μπορεί να γίνει. Οι ομάδες είναι 14.
2: Νομίζω ότι είναι κοντά ο κ. Αλαφούζο να πάρει περισσότερες ομάδες.
0: Να το κάνει 8-6 το σκορ, δηλαδή 9-5 λες.
2: Έτσι εκτιμώ.
0: Θα το δούμε. Πολύ ωραία.
2: Εσείς είστε στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, εμείς είμαστε στην επαρχία.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα για τον ΠΑΟΚ. Ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ έβγαλε χαρακτήρα, έβγαλε στιγμό. Έδειξε ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα πάνε καλύτερα. Και ήξερε ότι ο ΠΑΟΚ με τα Κωνσταντέλια εποχή γίνεται μια νέα ομάδα και αυτή η νέα ομάδα βγάζει στιγμό. Από παιχνίδι σε παιχνίδι. Κέρδισαν χρόνο, κέρδισαν. Για να προετοιμαστούν, αλλά ήταν η ατυχία ότι 6 παίκτες, 3 που ήταν και 3 σε αυτό το παιχνίδι με τον Πανετολικό, 6 παίκτες είναι στα πιτς. Και μάλιστα οι 2, σύμφωνα με εκτιμήσεις που έχω, δεν, εκτός απρόπτου, τα μαντάτα δεν είναι καλά για τον Παβλένκα και για τον Τάχα Άλλη. Πιθανόν να περάσουν, επαναλαμβάνω, δεν είναι. Η μαγνητική θα δείξει. Πιθανόν να περάσουν την πόρτα του χειρουργείου και ιδιαίτερα για έναν τερματοφύλακα ο οποίος πέφτει συνέχεια και καταλαβαίνετε.
0: Κρίμα.
2: Ότι είναι δύσκολα.
0: Αν επιβεβαιωθεί το αρνητικό σενάριο, ναι, κρίμα για τα παιδιά.
2: Η μαγνητική θα δείξει, αλλά εκτιμήσεις αυτό δείχνουν. Εκτιμήσεις από την περιέωση ατμόσφαιρα γιατί ο Τάχα Άλλη τραυματίστηκε από το μυαλό του. Διότι έβαλε τον γκολ και χοροπηδούσε μέσα στο γήπεδο γύρω-γύρω. Μάλιστα. Έκανε κουτρουβάλες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή πανηγύρισε κάπως διαφορετικά.
0: Ναι. Το κατάλαβα.
2: Καταλαβαίνεις εννοώ.
0: Ναι.
2: Οπότε.
0: Μα δεν ξεχνάω και πώς τραυματίστηκε πέρυσι ο Ζήφκοβιτς. Στην προπόνηση.
2: Ναι.
0: Με το γυαλί. Ναι. Λοιπόν.
2: Ποδοβόλαιο και πήγε.
0: Ναι, με το γυαλί.
2: Καρφώθηκε ένα εκατομμύριο και καρφώθηκε και απίστευτα πράγματα, αλλά συμβαίνουν αυτά. Και άλλοι ποδοσφαιριστές.
0: Τώρα, Γιώργο, επειδή είναι 13:54 και αφιερώσαμε πολύ χρόνο για τα τηλεοπτικά, γιατί έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, δείχνουν.
2: Ένα λέω ότι
0: και το Power Game που παίζεται. Το άκουσα.
2: Σύμφωνα με εκτιμήσεις,
0: ναι.
2: Η πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου θα μπει πολύ δυναμικά. Έτσι έχω
0: σάκουσα, τη σάκουσα. Και μ' αρέσει που εκτός από Ιβάν Σαββίδη τώρα έχεις και ρεπορτάζ Γιάννη Αλαφούζου, δυνατό και αληθινό και έγκυρο. Το επιβεβαιώνω. Σε ευχαριστώ, γιατί πρέπει να πάω σε Μπάμπη Παπάζογλου να μάθουμε τι γίνεται και στην άλλη πλευρά. Διότι το αντίβαρο ή τέλος πάντων η εναλλακτική ή πιο απλά η άλλη πρόταση έρχεται από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Μπάμπη, με αυτό ξεκινάμε. Τον έχω. Δεν μας Τώρα, ανέβασε το ματί να μου να ακούω και εγώ τον Μπάμπη. Τον έχω. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
2: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Τι ρώτησες, γιατί δεν το κατάλαβα.
0: Ήτανε χαμηλωμένα τα ποτασιόμετρα, θα το επαναλάβω. Δεν κουράζομαι. Ναι. Ήτανε ότι στην πρόταση που κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος το μεσημέρι, στις 3, θα υπάρξει και αντιπρόταση για την κεντρική διαχείριση. Εδώ είναι ένα παιχνίδι εξουσίας, ένα παιχνίδι κυριαρχίας, ένα τρομερό αθλητικό power game και τηλεοπτικό power game, αλλά σε κάθε περίπτωση οικονομικό power game των δυο τους, για το ποια πλατφόρμα του ενός ή του άλλου θα κυριαρχήσει, αλλά θα έχει και την δύναμη στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Από εκεί ξεκινάμε για να πάμε στο μπάσκετ, Champions League ποδόσφαιρου, Ευρωλίγκες, NBA Europe κτλ. Τι έχεις ως πληροφορίες?
2: Όχι, δεν έχω καμία παραπάνω πληροφόρηση.
0: Για την πρόταση που θα κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
2: Δεν ξέρω την πρόταση.
0: Δεν την ξέρεις.
2: Θα τη δούμε στην πράξη.
0: Δεν την ξέρεις.
2: Δεν έχει διαρρεύσει. Την ξέρεις. Να την πεις.
0: Όχι. Εγώ ξέρω και ρωτάω τους αρμόδιους ρεπόρτερ, γιατί αυτό είναι το θέμα των τελευταίων δύο μηνών.
2: Δεν υπάρχει πληροφορία. Υπάρχει κάτι καταθέσει στην σύσκεψη που θα γίνει στη Super League.
0: Ναι.
2: Για την τηλεοπτικά. Ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως έχει θέσει θέματα για την διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα διαβάσαμε όλη την τοποθέτηση του αντιπροέδρου της ΠΑΕ, του κυρίου Κώστα Καραπαπά.
2: Ήταν αναλυτικό δηλαδή. Και ήταν και περιλαμβάνει και το θέμα του Ηρακλή που έχει πάρει και το θέμα του Κυπέλου. Όλα τα έχει πάρει, τα έχει αναφέρει ο Ολυμπιακός. Αλλά το ζουμί, όπως είπες, είναι.
0: Ναι, αλλά βέβαια. Και σε ξεκινάω από εκεί πριν σε ρωτήσω οτιδήποτε άλλο για να κλείσουμε. Επειδή θέλω να προλάβω το χρόνο σήμερα. Μετά θα τα πείτε και στη ραδιοεφημερίδα αναλυτικότερα με βάση και το τι θα υποθεί στις 3 η ώρα. Διότι υπάρχουν νέα δεδομένα, όπως λέμε, και στην νομική επιστήμη. Το νέο δεδομένο είναι η κολοσιαία συμφωνία, η χθεσινή της ΑΕΚ με την per capita. 48 εκατομμύρια για 4 χρόνια, καταλαβες. Δηλαδή, ο Ηρακλής είχε πάει εκεί. Και ο Μήνος επιβεβαίωσε τη νέα συμφωνία του ΠΑΟΚ με το κανάλι του Αλαφούζου. Άρα υπάρχουν αυτά τα νέα δεδομένα που επιβεβαιώνονται. Το χθεσινό της ΑΕΚ δεν ήταν γνωστό. Είναι τεράστια η κίνηση που κάνει η ΑΕΚ και η per capita σε αυτή τη μάχη που γίνεται και επηρεάζει τους πάντες. Οπότε να δούμε στη συνολική πρόταση που θα καταθέσει ο πρόεδρος της Super League και ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού και του Sky σήμερα, εποφελία των μικρότερων κατά τεκμήριων ομάδων, τι θα απαντήσει, αν έχει να απαντήσει, ο τέος και εν αναμονή πρόεδρος της Super League, ο κ. Μαρινάκης. Αυτό ρώτησα. Δεν έχουμε αυτή την πληροφορία, θα περιμένουμε να ακούσουμε τι θα υποθεί στην τηλεδιάσκεψη στις 3. Πες μου και τα αγωνιστικά.
2: Αγωνιστικά, τι να σου πω, τώρα είναι 3 εβδομάδες. Εντάξει, καλό διάστημα για να δουλέψει ο εργοαθήνα.
0: Με ποιου?
2: Εννοείται, αλλά το θέμα ακριβώς είναι ότι λείπουν αρκετοί διεθνείς. Τουλάχιστον έχει μείνει ο Μπέιλι, για να δουλέψει και καλά το χειρίστηκε νομίζω και ο ίδιος πάνω απ' όλα. Το κατάλαβε δηλαδή ότι το να πάει το Ατζαμάικα να παίξει, έχουν 4 παιχνίδια, δεν είναι ακόμη στο 100% θελή ρυθμό των προπονήσεων, το χειρίστηκε καλά. Και το άλλο που περιμένουμε να δούμε, θα πούμε αναλυτικά στην ραδιοφημερίδα εδώ, είναι ότι αν θα υπάρξει αντιπροσθήκη από τη λίστα των ελεύθερων, είναι στο χέρι του Αλγουαθίλ, θα έχει βάλει κάτω με τον κορδόν και θα αποφασίσουν.
0: Μάλιστα. Κοίτα, δεν σε κρατάω άλλο. Άλλωστε είναι 13.59 και 4 δευτερόλεπτα. Δεν έχουμε και χρόνο δηλαδή. Ήθελα να έχουμε συγκεντρωτικά το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, που για μένα είναι πρώτο θέμα. Για πολλούς λόγους. Όχι για το πόσα χρήματα και μόνο που ενδιαφέρει τις μικρές ομάδες θα πάνε στο ταμείο τους. Για το γενικότερο, το βάζω έτσι με έναν τίτλο και το κλείνουμε για σήμερα, συσχετισμό δυνάμεων. Θα τα πεις τα υπόλοιπα αργότερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη.
2: Καλό
0: μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ματίνα, ποιο τραγουδάκι διάλεξες για να έρθει ο Κώστας Κούκουλας? Watermelon με καρπούζι. Δεν είναι της εποχής, αλλά μπορεί κάποια να είναι καλά αυτή την εποχή. Για να το ακούσουμε. Η Βιβί Νικολοπούλου ήταν στους ήχους, η Ματίνα Νικολοπούλου. Στους ήχους είπα. Στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Στους ήχους η Ματίνα Νικολοπούλου. Και ο Κώστας Κουκουλάς έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες. Γεια και χαρά. Εμείς ξανά αύριο το μεσημέρι. Λίγο μετά τη μία και πάντα μέχρι τις 2 από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
8: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
9: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
11: Εδώ και 54 χρόνια
12: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
10: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
13: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
14: Ακούτε Era Sport.
15: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
16: Κυρίες και φίλοι της Era Sport, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος. Ένα φτωχό πρόγραμμα με δεδομένο ότι λείπουν οι ποιοτικές και ποσοτικές επιλογές που μπορούμε να έχουμε. Και όλα αυτά μετρώντας αντίστροφα για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Έτσι λοιπόν, η διπλή επιλογή που έχουμε για σήμερα έχει να κάνει από δύο παιχνίδια που έχει να κάνει με τη φάση των ομίλων στο League Trophy της Αγγλίας. Εκεί όπου θυμίζω ότι υπάρχουν ομάδες από την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, όπως και ομάδες Under 21 από την Premier. Το λέω αυτό για να μην παραξενευτείτε αν δείτε ομάδες να είναι outsider, έστω και να αγωνίζονται στην Premier. Υπενθυμίζω ότι επειδή μιλάμε για knockout διοργανώσεις μετά τη φάση των ομίλων, σε αυτή τη φάση που είμαστε υπάρχει απευθείας διαδικασία των πέναλτι σε περίπτωση που ένα μάτς λήξει ισόπαλο, προκειμένου η νικήτρια ομάδα να πάρει έναν πόντο περισσότερο. Θα διευκρινίζω αυτά για να καταλάβουμε λίγο και τη διαχείριση που θα γίνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Πρώτη επιλογή, Swindon Newport. Πάμε με τη Swindon, μια ομάδα που έχει λιγότερες αλλαγές, λιγότερες απουσίες και δείχνει πολύ πιο πιστική σε σχέση με μια Newport που θα έχει πάρα πολλές διαφοροποιήσεις στο σημερινό παιχνίδι σε σχέση με εκείνα του πρωταθλήματος. Οπότε ο άσος του 1,80-1,85 είναι μια οριακά αποδεκτή επιλογή που μπορούμε να έχουμε από το σημερινό πρόγραμμα. Σε αντίθεση με αυτό το παιχνίδι που πάμε στον Άσο, πάμε στο goal-goal, εκεί όπου έχουμε δύο ομάδες ικανές να σκοράρουν αλλά και να δεχτούν goal. Αναφέρομαι στο παιχνίδι της Wigan με την Blackpool, μια Wigan η οποία δεν τα πήρε καθόλου καλά στο πρωτάθλημα, μια Blackpool που είναι πολύ πιο ποιοτική αλλά και αυτή ψάχνει να βρει τα πατήματά της αγωνιστικά. Νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία και για δοκιμές αλλά και για να ανεβάσουν την ψυχολογία τους. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο goal-goal είναι μια απόδοση κοντά στο 1,80 και σίγουρα μπορεί να επιλεχθεί μαζί με τον Άσο που είπαμε λίγο νωρίτερα, τη Σουίντον με την Νιούπορτ. Αυτά για σήμερα. Σε ένα επαναλαμβάνω φτωχό ποιοτικά και ποσοτικά πρόγραμμα αγώνων. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δούμε και τις επόμενες αναμετρήσεις που έχουν να κάνουν με τις εθνικές ομάδες. Ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.
14: Ακούτε Era Sport.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου σήμερα. Περιορισμένη βέβαια η αγωνιστική κίνηση. Έχουμε όμως έντονες διαβουλεύσεις στο παρασκήνιο. Σε περίπου μια ώρα υπάρχει τηλεδιάσκεψη των ιδιοκτητών της των ΠΑΕ της Super League για να συζητήσουν την πρόταση του πρόεδρου της Super League, ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζου, για το κοινό ταμείο για τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Μια συζήτηση που τουλάχιστον η ατμόσφαιρα μέχρι στιγμής δείχνει ότι οι τόνοι αναμένεται να ανέβουν αρκετά. Ήδη έγινε γνωστό νωρίτερο ότι η ΑΕΚ υπέγραψε συμφωνία με την Per Capita για τα επόμενα χρόνια με ένα ποσό που θα αγγίξει σε βάθος χρόνου τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά βέβαια στα αγωνιστικά, κινούμαστε σε ρυθμούς πλέον εθνικής ομάδας, η οποία ολοκληρώνει σήμερα επί ελληνικού εδάφους την προετοιμασία της για τα παιχνίδια του Nations League. Αύριο μπαίνει στο αεροπλάνο, πρώτο στάθμο στο Βελιγράδι, καθώς υπάρχει το παιχνίδι με τη Σερβία την 5η στις 10 παρατέταρτο. Στη συνέχεια θα ταξιδεύει στη Γερμανία, 10 παρατέταρτο την Κυριακή παίζει με την Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Και μετά υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια επί ελληνικού εδάφου, στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, Ελλάδα-Ολλανδία την 5η 1η Οκτωβρίου και Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή 4η Οκτωβρίου. Στο μπάσκετ βέβαια άπαντες κινούνται σε ρυθμούς EuroLeague. Πρώτο τζάμπολ για την διοργάνωση την 5η. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή. Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να παίξει με την Μπασκόνια. Όσον αφορά στις ομάδες, πλέον θα προσπαθήσουν με όσους παίκτες έχουν στη διάθεσή τους, κυρίως στις μεγάλες ομάδες που λείπουν αρκετοί διεθνείς, να κάνουν κάποιο είδος προετοιμασίας όλο αυτό το διάστημα μέχρι την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Νομίζω πάντως ότι από όλες τις ομάδες, αυτή που δεν θα ήθελε τη διακοπή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι ο Παναθηναϊκός.

Λοιπόν, όπως είναι λογικό, θα ξεκινήσουμε με Super League και Εθνική Ομάδα, γιατί νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Δεν ξέρω αν θα βγει λευκός καπνός ή θα υπάρξουν αρκετές στο μέλλον συναντήσεις μέχρι να αποφασιστεί το τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

0: Αλλά σήμερα, σε λίγη ώρα, περίπου στις 3 νομίζω, είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση, θα γίνει μια πρώτη προσπάθεια για να υπάρχει κοινή συνισταμένη στα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League, τα οποία είναι χωρισμένα. Λοιπόν, ο Πέτρος Μαυρογιάννητης είναι μαζί μας και έχουμε και εθνική ομάδα αύριο να χωρεί για τη Σερβία. Λοιπόν, Πέτρο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Να αρχίσουμε από τα της εθνικής, τα οποία είναι γρήγορα. Από το καινούργιο που υπάρχει είναι ότι είχαμε σήμερα αγιασμό, όπως γίνεται κάθε φορά πριν από την έναρξη των υποχρεώσεων. Στο ξενοδοχείο της ομάδας έγινε αγιασμός από τον πατέρα Παντελήμωνα Νοσησιάδη. Για καλή τύχη, έτσι να είμαστε, ξέρεις. Εν όψη των καινούργιων υποχρεώσεων της εθνικής. Κατά τα άλλα, να πω ότι.
0: Έπρεπε να τον κάνουν, Πέτρο, πριν χτυπήσει ο Κωνσταντέλης.
1: Έλατε, ψέματα. Εδώ να επιβεβαιώσουμε, αυτό το είπα και νωρίτερα στην εκπομπή και με τον Βαγγέλη το συζήτησα νωρίτερα, ότι υπήρξε άνθρωπος σε που πήγε να μιλήσει με τον Κωνσταντέλια πριν τον τραυματισμό του. Έγινε ο τραυματισμός όμως, το οποίο ούτως ή άλλως δεν θα άλλαζε κάτι μάλλον δραματικά για τις συγκεκριμένες κλήσεις των τεσσάρων αγώνων. Πιθανότατα να άλλαζε για τις κλήσεις του Νοεμβρίου, αλλά τώρα έτσι κι αλλιώς τη συζήτηση αυτή την κάνουμε τζάμπα, γιατί ο άνθρωπος χτύπησε και μακάρι να γυρίσει υγιής και να είναι.
0: Και να γυρίσει και ξανά στην εθνική, έτσι.
1: Ναι, θα γυρίσει, εντάξει. Θα γυρίσει.
0: Και εγώ το πιστεύω ότι. Ότι θα γυρίσει, γιατί όντως πήγε να γίνει και αυτή η κουβέντα να υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας. Δυστυχώς ναι. Για το παιδί υπήρξε αυτός ο τραυματισμός. Ελπίζουμε να γυρίσει και δυνατός και στην ομάδα του και στην εθνική ομάδα, βέβαια. Έτσι.
1: Σωστά. Να πω ότι υπάρχουν εκτός από τα περίπου 600 εστία που έχουν πουληθεί στο Βελιγράδι, υπάρχουν μερικά ακόμα. Μπορεί να φτάσουμε το χιλιάρικο δηλαδή σε περίπτωση που εξαντληθούν για το μάτι που θα γίνει την Πέμπτη. Για το μάτι τη Κυριακή στο Augsburg, δεν το συζητάμε ότι με το που είχαν βγει περίπου 2.000 εισιτήρια πήρε η Ελλάδα, εξαντλήθηκαν
0: λογικό έτσι είναι.
1: Από τους ανθρώπους που είναι εκεί, βεβαίως, απολύτως συλλογικό. Εδώ να πούμε ότι ο Κλοπ κάλεσε 44 παίχτες. Θυμίζω ότι τα μάτς είναι 4 σε αυτή τη διακοπή για όλες τις εθνικές ομάδες, όχι μόνο για μας. Εγώ το ακούω αυτό που έκανε ο Κλοπ. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε κι εμείς, εφόσον υπήρχαν βέβαια ποδοσφαιριστές που ήταν, να το πω έτσι.
0: Πέτρο, έχουμε 44. Γιατί.
1: Αν δεν ήταν 44, ήταν 30. Α πούμε, θα μπορούσε να κληθεί ο Μπουχαλάκης, για παράδειγμα. Ένα παίχτη με λόγω τη εμφάνιση που κάνει. Τον εμφανίσιο που κάνει.
0: Με τον Όφη, έτσι είναι.
1: Με τον Όφη και με δεδομένο ότι σε εκείνη τη θέση έχουμε γενικά ζητήματα. Άρα, εν πάση περιπτώσει, δεν προχώρησε.
0: Να πει και η Γερμανία, δεν ξέρω πλέον αν έχει 44, έτσι.
1: Καλά, οι Γερμανοί βρίσκουν νομίζω. Κάτι 18, 17, 19, του ετοιμάζουν μια χαρά παπ. Στην μαθηματική αξία το έχουν κάνει ούτω ή άλλω. Βρώ, μάλιστα ο κλοπ. Και πώς να μην γίνει άλλωστε, αποθεώθηκε γενικότερα από Ματέους, από διάφορους παλαιόμαχους παίχτες για τον τρόπο που χειρίζεται με το καλημέρα την εθνική. Αλλά αυτό είναι και λίγο στο πλαίσιο να τον στηρίξουμε τον άνθρωπο, γιατί τώρα ήρθε μια χαρά, τον θέλαμε όλοι και τέτοια. Μάλιστα στην υπερβολή τον θέλουν για πρόεδρο της Γερμανίας, τον Γιούργεν Κλοπ, όχι μόνο για προπονητή πια, γιατί βλέπουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά γενικότερα στη χώρα με κάποια κόμματα που έχουν βγει, έχουν εκλεγεί σε διάφορες περιοχές και δεν τους αρέσει. Σου λέει Κλοπ for president, όλα μαζεμένα. Παρεμπιπτόντως. Να πω ότι και στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας χτύπησε ο Μάλεν και δεν θα παίξει ούτε στο δικό μας παιχνίδι, όχι μόνο στο πρώτο αλλά ούτε στο δεύτερο. Πιθανότητα μάλλον δεν θα παίξει και στα επόμενα μάτια.
0: Στα επόμενα δύο, έτσι.
1: Δηλαδή, ναι. Ενώ επειδή έχει χτυπήσει και ο Βλάχοβιτς, ο πρώην της Γιουβέντους.
0: Ο Γιώβιτς
1: και χτυπάει την πόρτα για να παίξει μαζικό
0: σταθμό. Θα είναι απέναντι στην εθνική, έτσι.
1: Στην εθνική μας ομάδα. Όχι σε τόσο γνώριμα πρόσωπα βέβαια, πλην μερικών, γιατί οι περισσότεροι που θα παίξουν μάλλον αγωνίζονται στο εξωτερικό. Δεν ξέρω, θα υπάρχει ένα δηλαδή πλην του Ζαφίρι. Ναι, μάλλον αυτό θα είναι μόνο που παίζει εντός των τυχών.
0: Όλη η ενδεκάδα θα είναι με αυτό που λέμε στις εργαλεία Λεγιονάριους, Πέτρο.
1: Το πιο πιθανό. Το πιο πιθανό. Ζαφίρι θα είναι μέσα, αλλά μαζί του να είναι ο Τριάδη. Άντε κάποια στιγμή σε κάποια δεύτερα μάτια θα δούμε και τον Κουρμπέλη. Είπαμε σε εκείνη τη θέση έχουμε ζητηματάκια, αμυντικού χαφ δηλαδή. Προσεχώς ελπίζω καλύτερα. Τώρα στις 3 ώρα είναι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Τώρα έγινε νωρίτερα στο Βαγγέλη. Θα υπάρξει πρόταση καλή και από την πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη. Θυμίζω ότι το αλαφούζο είναι να έχουμε ένα κοινό ταμείο και κάποια χρήματα που παίρνουν οι μεγάλοι να διαμεριστούν στους λεγόμενους μικρομεσαίους, εν πάση περιπτώσει. Προφανώς αυτή η πρόταση βρίσκεται δίκο αότα, γιατί από τους μικρομεσαίους του λέει εμείς παίρνουμε 10, τώρα θα παίρνουμε 11, 12, 13, 14, κάτι παραπάνω δηλαδή. Ναι. Δεν το λέω σε εκατομμύρια, το λέω σαν έναν αριθμό πάρα
0: πολύ. Αυτό θα είναι οριζόντιο, Πέτρο, χωρίς δηλαδή άλλα κριτήρια βαθμολογικά κτλ.
1: Όχι.
0: Οριζόντιο.
1: Ναι, οριζόντιο. Τόσα πάρτε τα παιδιά να προχωράμε και να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Και όπως εξηγούσα και νωρίτερα, είναι μια καλή κίνηση τακτική από πλευρά Αλαφούζου, η οποία όμως κατά τη γνώμη δεν θα πρέπει να διαρρεύσει. Αλλά θα εξηγήσω μετά τι εννοώ, εφόσον ήθελε να περάσει. Έτσι. Γιατί και τους μικρούς παίρνει με το μέρος του, είτε αυτό λέγεται κανάλι δικό του αύριο μεθαύριο, είτε πάση περιπτώσει γενικώς μια χαρά, προεδρία Super League, μήπως και αλλάξει και αυτό το 7-7 στην ψηφοφορία, αλλά και γιατί τους άλλους μεγάλους δεν μπορεί να τους βάλει να αρνηθούν την πρόταση τη συγκεκριμένη, γιατί είναι σαν να λύνει μικρή. Καλά, δεν θέλετε εμείς να πάρουμε περισσότερα χρήματα και τέτοια. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι θα επανέλθει
0: η πλευρά Μαρινάκη. Έτσι.
1: Η Βαγγέλη Μαρινάκη είναι με άλλη δική του πρόταση, την οποία περιμένουμε να δούμε.
0: Αυτή δεν, δεν έχει διαρρεύσει.
1: Όχι. Και αυτό ήταν ο λόγος που λέω ότι δεν θα έπρεπε να διαρρεύσει τόσο έντονα προς τα έξω.
0: Μήπως είναι στο ίδιο πλαίσιο πάνω κάτω, απλά να υπάρχουν κάποια κριτήρια, Πέτρο.
1: Εγώ θεωρώ, γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης επιχειρηματίας είναι, έξυπνος είναι, στο χώρο είναι και η εταιρεία με τηλεοπτικά δικαιώματα έχει, στην οποία πήγε η ΑΕΤ σήμερα μαζί με τον Γιάννη Μπορνογιάννη, η υπερκάπιτα, με πολυετές συμβόλαιο και μάλιστα πάρα πολύ ακριβό. Οι προφορίες λένε για 48 εκατομμύρια την τετραετία που μας έρχεται, μέσω όρο 12 το χρόνο δηλαδή, που είναι το πιο ακριβό συμβόλαιο τηλεοπτικό της ιστορίας της ΑΕΚ. Θεωρώ πως δεν θα έχει κριτήρια, γιατί πάλι θα είναι σαν να περιορίζει κάποιους. Αν γίνει αυτό όμως, πιθανότητα οι άλλοι θα διαλέξουν το σίγουρο. Δηλαδή, αν εγώ 10ος για να πάρω 10, αν εγώ 8ος θα πάρω 12 και πάει λέγοντας, μπορεί να το πάνε έτσι το σχέδιο δηλαδή.
0: Θα το δούμε ούτως ή άλλως, Πέτρο, σε λίγο έχουμε, ναι. Έχουμε τύψη. Άρα, εγώ απλά να θυμίσω, Πέτρο, με έχουμε από τη μια πλευρά το μπλοκ του Ολυμπιακού, που είναι Ολυμπιακός Βόλος Αστέρας Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Άρη, σύμφωνα με την ψηφοφορία, ξέρεις, με το 7-7, αυτό που λέμε για τη διπλή προεδρία στην Super League.
1: Και πέρασε η πρότασή τη για ένα στην ένα.
0: Ναι, και μετά έχουμε Παναθηναϊκός, Πανατολικός Κυφσιά, Λιβαδιακός Ηρακλής, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Το άλλο μπλοκ. Πιστεύεις ότι θα υπάρξει κάποια αντιπρόταση από κάποια άλλη ομάδα?
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Ούτως ή άλλως και αυτή είναι πολύ τραβημένη και η μικρή από ό,τι φαίνεται αυτή την ώρα. Μικρή, τώρα, αν παρεξηγιόμαστε, συνεννοούμαστε.
0: Ναι.
1: Του στυλ ότι εμείς παιδιά περιμένουμε πίσω να μας δώσει πιο πολλά για να δεχτούμε την πρόταση. Νομίζω.
0: Έτσι. Πέτρο, ρωτάει ένας φίλος με τα ειστήρια για το Ελλάδα-Ολλανδία στην Τούμπα. Υπάρχει κάποιο νέο?
1: Ναι, και τώρα καλά κάνει και ρωτάει ο φίλος. Με έχουν ρωτήσει και εμένα από το πρωί. Μόλις ολοκληρωθεί η πώληση των εισιτηρίων των άλλων, θα βγουν για τα εντός έδρας παιχνίδια στην Τούμπα. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και εμένα μου κάνει πολύ καλή εντύπωση αυτό το πράγμα. Πολλοί κόσμοι θέλουν να πάνε να δει τον Καρέτσα και του υπόλοιπου, την ομάδα του Ιβάν, με το που βγει η ενημέρωση, εννοείται, θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα αυτή θα είναι. Δεν θα περιμένουμε να περάσει, να ανοίξει δηλαδή την άλλη εβδομάδα. Γιατί και εγώ θέλει να γεμίσει Τούμπα, να τα δώσει στι νωρί μπορεί κλπ. Θα ενημερώσουμε αμέσω το
0: βράδυ. Δύσκολη άποψη. Ο Γιωβάνοβιτς είπε ότι θέλει να μείνει στην κατηγορία, μακάρι να τα καταφέρει. Εντάξει, δεν είναι εύκολο.
1: Όμω να λέγαμε ότι πάμε να πάρουμε τον Nations League.
0: Όχι, με τίποτα. Γιατί έχουμε Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία. Δύσκολη. Αντίβαλη,
1: θα έλεγα ότι και πολύ ο στόχος θα είναι να περάσουμε τη Σερβία στον συγκεκριμένο όμιλο. Μια χαρά θα είναι, άμα τα καταφέρουμε δηλαδή.
0: Εντάξει, μια ομάδα πάντα με ταλέντο η Σερβία, αλλά πληρώνει άλλα πράγματα. Έτσι είναι, λίγο ξέρω και αφαλή. Λοιπόν, έγινε. Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε πλέον, Πέτρο, κατά τη διάρκεια τη ό,τι προκύψει από το ΔΣ τη Super League. Λοιπόν, να μείνουμε και λίγο στην Εθνική Ομάδα, να ακούσουμε τη δήλωση εχθές ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς εν ώψη της σειράς των αγώνων που ακολουθούν.
2: Ενδιαφέρον παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του National League και μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα 6 παιχνίδια με καλές ομάδες. Σίγουρα να δούμε και που βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα. Στόχο με, να, αν μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον τα παιχνίδια.
3: Αυτή τη φορά όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα. 4 παιχνίδια μέσα σε 15 μέρες και άλλα 2 τον επόμενο μήνα. Πόσο δυσκολεύει την προσπάθεια, πόσο την κάνει πιο διαφορετική, εν πάση περιπτώσει, αυτή η νέα συνθήκη?
2: Είναι πρώτη φορά γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Έτσι όπως συνήθως γίνεται, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην συνέχεια για τουλάχιστον όσον αφορά τις επόμενες διοργανώσεις. Δυσκολεύει πάρα πολύ όσον αφορά τους προπονητές, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε περιθώρια χρόνου όσον αφορά τα παιχνίδια να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι υπάρχουν 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες μαζί με τα ταξίδια, που περισσότερα θα αναλώσουμε το χρόνο μας όσον αφορά τις αναλύσεις από ό,τι όσον αφορά την προπόνηση. Απλά είναι κάτι που πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίζουμε λόγω και της σοβαρότητας των παιχνιδιών που έχουμε μπροστά μας, με το καλύτερο δυνατό τρόπο, σκεπτόμενοι ότι και αυτό μπορεί να συμβεί και το επόμενο Σεπτέμβριο, όταν θα υπάρχουν τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
3: Η εθνική ομάδα μετά από πολλά χρόνια θα δώσει δύο σπουδαία παιχνίδια μπροστά στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Ένα μήνυμα για τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο της Τούμπας.
2: Πάντα αυτή η εθνική ομάδα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους φιλάθλους, όπως είχαμε εδώ στην Αθήνα, στην Κρήτη. Χαίρομαι που θα δώσουμε σίγουρα τα δύο παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία στην Θεσσαλονίκη, και είμαι σίγουρος ότι οι φιλάθλοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν στη προσπάθεια σε δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, όπως είναι τα παιχνίδια με την Ολλανδία και την Γερμανία.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Ιβάνο Γιοβάνοβιτς εν ώψη των ραντεβού που έχει μπροστά της εθνική μας ομάδα για το Nations League. Τέσσερα παιχνίδια, Σερβία-Γερμανία εκτός, Ολλανδία-Γερμανία εντός, από την Πέμπτη μέχρι την παραπάνω Κυριακή. Φεύγουμε για λίγο από το ποδόσφαιρο, θα πάμε στο μπάσκετ, καθώς όλα κινούνται πλέον σε ρυθμούς EuroLeague. Είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τα προεόρτια με την διοργάνωση του Final Four, το Super Cup που φιλοξενήθηκε στο Abu Dhabi για πρώτη φορά. Διοργανώθηκε κάτι τέτοιο, δηλαδή ένα Super Cup μεταξύ των ομάδων της EuroLeague, αλλά τώρα μπαίνουμε στο κυρίως μενού. Πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλές διπλές εβδομάδες με διπλούς αγώνες. Λοιπόν, για να μας τα βάλει λίγο σειρά ο Κώστας Σωτηρίου, η αντίστροφη μέτρηση νομίζω έχει ξεκινήσει. Κωστή μου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ήδη βλέπεις ότι λειτουργούμε σιγά σιγά σε ρυθμούς Ευρωλίγκας, καθώς την Πέμπτη έχουμε τα δύο παιχνίδια των δύο ελληνικών ομάδων. Το ένα είναι εντός έδρας για τον Παναθηναϊκό με την Παρί, η οποία προσφάτως πήρε και το Super Cup της Γαλλίας και είναι μια αθλητική ομάδα, γρήγορη, αμερικάνικη θα την έλεγα εγώ έτσι εντός αγωγικών, 9 και 4. Και ο Ολυμπιακός έχει ταξίδι, θα παίξει την Πέμπτη το βράδυ 9:30 με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Έχει ενδιαφέρον αυτό και θα το αναφέρουμε με λεπτομέρειες στην εκπομπή που έχουμε 4 με 6. Μία έρευνα, ένα γκάλοπ που έχουν κάνει οι GM των ομάδων της Ευρωλίγκας για να αναδείξουν την καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού, την καλύτερη, πώς το λένε, το παίχτη που θα κάνει την αίσθηση κτλ. Συμφώνησαν λοιπόν με διαψήφου ότι η καλύτερη μεταγραφή είναι ο Γιάν Μοντέρο του Ολυμπιακού. Η δεύτερη καλύτερη είναι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας που από το NBA γύρισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Άλγκυρης. Και μεταγραφές που ανήκουν στον Παναθηναϊκό για Μπουσέλε, Σινμπάντιο αλλά και Φρανσίσκο. Και TJ Shorts που από τον Παναθηναϊκό πήγε στη Βαλένθια είναι μετά, αμέσως μετά, και έχουν πάρει αρκετές ψήφους. Άρα πρώτο βγάλαν τον Μοντέρο. Τώρα όσον αφορά την ομάδα που έκανε τις πιο πολλές μεταγραφικές κινήσεις και αλλαγές, από ό,τι λένε οι άνθρωποι εκεί που ασχολούνται με τις ομάδες, είναι η Φενέρμπαξε, γιατί ουσιαστικά έκανε πάρα πολλές κινήσεις και τα λοιπά, και αμέσως μετά είναι Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκός, Ρεάλ και Ζάλγκυρης. Θα δούμε πιο πολλά αργότερα. Η πιο μεγάλη έκπληξη πάντως, εγώ δεν το σκέφτηκα, πήγαινα σε παίκτη, είναι η αλλαγή πάγκου από την Βαλένθια στη Ρεάλ Μαδρίτης για τον Πέδρο Μαρτίνεθ, και φυσικά η απόλυση του Σέρτζιο Σκαριόλο, που ο άνθρωπος αυτός είχε πολυετές συμβόλαιο με την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά απολύθηκε από τη δουλειά του και στη θέση του πήγε ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Γενικώς έχει ψωμάκι, έχει ενδιαφέρον όλο αυτό.
0: Κοστεί 20 ομάδες μαραθώνιος φέτος, ναι, και θα αυξηθούν και στην πορεία.
4: Πράγματι. Να σου πω και ένα τελευταίο ωραίο. Από ποιο παίκτη θα ξεκινούσατε, είναι μια ερώτηση, αν χτίζετε ομάδα από το 0. Λοιπόν, πάλι ο Μοντέρο βγήκε πρώτος, γιατί είναι 23 χρονών και σου λέει μπορώ να χτίσω μια δεκαετία από τον παίκτη. Μετά είναι ο Έντι Ταβάρες, ο κύκλοπας της Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά είναι ο Φρανσίσκο του Παναθηναϊκού, που και αυτός έχει φρεσκάδα και γρήγορα πόδια και είναι χαρισματικός. Και μετά είναι ο Σάσα Βεζέγκοφ του Ολυμπιακού. Δηλαδή αυτοί ισοβάθμισαν μάλιστα τα Βάρες, Φρανσίσκο και Βεζέγκοφ, ότι δηλαδή αν έφτιαχνα εγώ μια ομάδα και ήμουν GM, θα έπαιρνα πρώτα το Μοντέρο και μετά τους άλλους τρεις παίκτες.
0: Θα ρώταγα Κωστή, 20 ομάδες.
4: Σωστά.
0: Υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες. Πρόβλεψη για δεκάδα μπορούμε να κάνουμε.
4: Για δεκάδα,
0: Ναι, δεν θα σου πω ποιος θα πάρει ποτέ. Δεν μπορούμε να πούμε ποιος θα πάρει την Ευρωλίγκα.
4: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το Final Four. Πάω πολύ μακριά τη βαλίτσα.
0: Όχι, όχι, γι' αυτό δεν θέλω να βάλουμε. Ναι, γι' αυτό σου είπα δεκάδα.
4: Όχι, το μπάσκετ έχει μία αδυναμία. Ξέρεις από τώρα τουλάχιστον τρεις ομάδες του Final Four. Τα φαβορί, κατά τη γνώμη μου, είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ, Φενέρμπαχτσε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ομάδες που έχουν ενδιαφέρον. Όπως για παράδειγμα, δεν μπορεί να μην έχει ενδιαφέρον η ΕΦΕΣ Ανατολού που πήρε τον Mike James και τον Στραζέλ. Δεν μπορεί να μην έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, η Dubai BC που πήρε τόσους ακριβούς παίχτες, αλλά δεν έχει την τεχνογνωσία που έχουν τα μεγάλα θηρία.
0: Ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να πω πολύ πιο πίσω. Θα θυμηθώ τα τελευταία πάντως. Υπήρξαν ομάδες που μπήκαν στην αυτό που λέμε έκπληξη. Δηλαδή ήταν η Παρί μια σεζόν, ήταν η Βαλένθια.
4: Όχι όμως τόσο ψηλά. Ναι. Μέχρι playoff.
0: Μέχρι playoff. Η Βαλένθια έφτασε μέχρι Final Four.
4: Ήταν πράγματι μεγάλη έκπληξη. Ή πιο παλιά η Ζάλγκυρης με τον Γιατσικεβίτσιους.
0: Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια ομάδα.
4: Όμως μία.
0: Εσύ ποια πιστεύεις ότι μπορεί να το κάνει κάτι τέτοιο. Μετά, αν όχι Final Four, να φτάσει ψηλά. Η Ντουμπάι είπε μία για παράδειγμα. Αλλά δεν έχει. Πώς το πει, τεχνογνωσία, οκ. Okay.
4: Ναι, δεν ξέρω. Δεν μιλάμε πάντα, δεν βάζουμε τις πρωτοκλασάτες.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν βάζεις.
4: Η ΕΦΕΣ Ανατολού επί Άταμαν ήταν συνέχεια στα Final Four. Να σου βάλω και μία υποσημείωση για Ζάλγκυρης, γιατί έχει ενδιαφέρον, έχει ανεπάσει το budget, έχει φέρει πίσω ο Βαλανσιούνας, έχει το ενδιαφέρον. Δεν θεωρώ ότι οι Σερβικές μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, Ερυθρός Αστέρας και Παρτίζαν. Να κρατήσουμε έτσι λίγο ανοιχτό το κεφάλαιο ΕΦΕΣ Ανατολού για να δούμε πώς θα ταιριάξει και ο Mike James με αυτή την ομάδα.
0: Μπαρτσελόνα.
4: Δεν τρελαίνομαι. Ανανέωση, πιο φτηνοί παίχτες, δεν είναι στο επίπεδο της Real. Να βάλουμε και την ομάδα του Δημήτρη Τούδη, τη Χάπουελ, γιατί και αυτή έχει.
0: Έκανε ζημίες πολύ, ναι, πέρσι.
4: Ναι, βέβαια,
0: είχε
4: και
0: καλή
4: πολύ καλούς παίχτες. Γενικώς νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά και αυτή η περίπτωση.
0: Ωραία.
4: Δεν θα έλεγα κάτι άλλο.
0: Εντάξει, θα το ξανασυζητήσουμε με τον.
4: Η Βαλένθια έκανε ανανέωση και πήρε TJ Shorts για να τρέχει και να μην τον προλαβαίνουν οι αντίπαλοι.
0: Ωραία, Κωστή, θα τα ξαναπούμε όσο έχουμε περιθώριο, θα τα ξαναπούμε.
4: Και ξέρεις κάτι, να δούμε και λίγο εικόνα, δηλαδή να πάρουμε μυρωδιά από 5-6 αγωνιστικές, όπως το λέω πάντα. Μη σου πω και 7. Γιατί πολλές ομάδες έχουν και τραυματισμούς. Δηλαδή θα δούμε ένα Παναθηναϊκό πολύ διαφορετικό στην αρχή και πολύ διαφορετικό σε 5-6 αγωνιστικές. Σκέψου ότι δεν ξεκινάνε 9 εκατομμύρια. Δηλαδή Kendrick Nunn και Hayes Davis που είναι τραυματίες. Βάλε και το Φαλ, βάλε το Σλούκα που θέλει το χρόνο του. Είναι δηλαδή 4-5 παίκτες πολύ σημαντικοί. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει πιο δυνατά. Και θα σου έλεγα, όπως το και ας ενοχλεί αυτή η εκτίμηση, ότι είναι ένα βήμα μπροστά από τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός. Έχει τον ίδιο κορμό. Έχει πάρει δύο πολύ καλούς παίκτες που και αυτοί ψάχνονται για την αρχή της σεζόν.
0: Ναι, θέλω να βρουν να σωματιστούν στα συστήματα του προπονητή.
4: Εμένα μου έκανε κακή εντύπωση, ας πούμε, που έκλεισε το μάτς ο Κόρι Τζόζεφ, αν και παρέμεινε στο ρόστερ για συμπληρωματικός και δεν το έκλεισε ο Μακιντάιρ, τον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Super Cup. Είναι ο Μοντέρο που κι αυτός θέλει να βρει το ρόλο του, να ψαχτεί, να δει τι γίνεται κτλ. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα με τον ίδιο προπονητή για 7 χρόνια.
0: Έγινε, Κωνσταντίνα, θα τα ξαναπούμε.
4: Αυτά τόσο για 4-6 έχουμε την εκπομπή. Όπου θα πούμε πολλές λεπτομέρειες και για το πρόγραμμα του Ηρακλή στο FIBA Europe Cup, γιατί είναι και άλλες διοργανώσεις
0: που έρχονται σιγά σιγά.
4: Ελληνικές ομάδες και ό,τι άλλο έχει προκύψει από τον μπάσκετ.
0: Έγινε, Κωνσταντίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
5: Era Sport 101,8.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Ακούτε Era Sport.

0: kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails and then I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. And this group is just great balls of fire.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή ραδιοφημερίδα στην Ερασπορ. Ματίνα Κανελοπούλου, ρύθμιση των ήχων. Βιβλίο Νικολοπούλου στη μουσικογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 4. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε σε αυτό τη ΣΑΕΚ. Καθώς είπαμε και στον πρόλογο, υπάρχει από χθες, μάλλον από το πρωί, συμφωνία για τα τηλεοπτικά της Ένωσης με την Περκάπιτα, συμφωνία Μαμούθ για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη που υπογράφει στην ιστορία της. Αυτά μας τα πει βέβαια νωρίτερα, αργότερο ο Γιάννης Αντωρινέος. Και είχαμε νωρίτερα και την ανακοίνωση με πάρα πολλούς αποδέκτες. Θα μας βάλει λίγο στο κλίμα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Μέρη Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ναι, είχαμε δύο επίσημες τοποθετήσεις από την πλευρά της ΑΕΚ για όσα έχουν ακολουθήσει την επιτυχία της και την νίκη της στο Παρτισσαλικό απέναντι στον Βόλο. Στη μία είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ, στην οποία αναφέρεται ως επενδύουν σε αλευροτοφικές για να κατασκευάσουν τοξικότητα και τυπώσεις από το τίποτα. Θα έπρεπε να είχαν σκεφτεί καλά ότι ποντάρουν σε κουτσά άλογα. Όσο για τα αγαπημένα άλογα, κάποιος θα έπρεπε να τους πει ότι το δημιουργό κλίμα σήμερα για κάποιους σκοπούς για να δικαιολογήσει όσα έρχονται αύριο είναι κόλπα παλιά, φτηνά και κυρίως πολύ προβλέψιμα. Να μην ξεχνάνε πως τελικά ουδέν κρυπτών από τον ήλιο καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕΑΚ για τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί για να την παρουσιάσει ως ευνοημένη από τις αποφάσεις της διαιτησίας στο Πανθεσσαλικό, και υπάρχει και η ανάπτυξη από τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕΑΚ, τον Τάσο Τσατάλη, σε σχέση με τα όσα υποστήριξε σε συνέντευξή του Αχιλλέας Μπέος και ανασκεύασε τη συνέχεια με ανάρτησή του. Ο κύριος Τσατάλης αναφέρει ότι ο προπονητής μας, κύριος Μάρκο Νίκολης, βλέποντας όλα τα slow motion replays μετά το τέλος του αγώνα για τη φάση του πέναλτι των Γιώβης, δήλωσε κατηγορηματικά τη συνέντευξη τύπου ότι ήταν καθαρή παράβαση. Εξάλλου, όπως δήλωσε και πολύ πρόσφατα, πριν προσέλθει στη συνέντευξη τύπου, βλέπει πολύ αναλυτικά τα στοιχεία του κατά αγώνα ώστε να είναι, όπως τόνισε, ακριβής σε όσα λέει. Έτσι και μετά το τέλος του αγώνα στο Πανθεσσαλικό στάδιο, εξέτασε λεπτομερώς τη φάση του Γιώβης και στη συνέντευξη τύπου δήλωσε κατηγορηματικά ότι ήταν καθαρό πέναλτι. Ο κύριος Μπέος, αναλυθώς, έβαλε στο σώμα του προπονητή μας λόγια που δεν είπε ποτέ, προφανώς για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς. Είναι η τοποθέτηση του υπεύθυνου επικοινωνίας της ΠΑΕΑΚ Τάσου Τσατάλη, που ουσιαστικά και δώσε απάντηση από την πλευρά του Μάρκο Νίκολιτς για όσα είχαν αναφερθεί σε συνέντευξη του Αχιλλέα Μπέου.
1: Πάντως έχει κρατήσει πολύ το παιχνίδι με τον Βόλο. Το τρίτο ημίχρονο ήταν τεράστιο, έτσι. Δηλαδή είχαμε αρκετά.
2: Ναι, κοίταξε να δεις, έκανε τοποθέτηση και ο Ντέμις Νικολαίδης για την φάση. Επί της ουσίας είναι τέσσερις φάσεις. Είναι η φάση του πέναλτι του Γιώβιτς, που στην ΑΕΚ θεωρούν ότι υπάρχει πέναλτι. Το είχαμε πει και εμείς από το πρωινό της Δευτέρας. Και ο Ντέμις Νικολαίδης, πρώην μυθικός παίκτης της ΑΕΚ, πρώην παράγοντας πρωταθλητής Ευρώπης, λέει ότι πάρα πολλά τέτοια πέναλτι έχουν καταλογιστεί στην Ελλάδα. Αναφέρεται ότι υπάρχει επαφή, αυτό που λέμε εξ αρχής. Απλά ο ίδιος εκφράζει τη δική του προσωπική εκτίμηση ότι θα προτιμούσε
1: να μην δίνονται αυτά τα πέναλτι.
2: Οι παραβάσεις που χαρακτηρίζονται ως πέναλτι να είναι πιο ξεκάθαρες.
1: Ναι, χωρίς να μείνω μόνο σε αυτό τη ΑΕΚ. Γιάννη, λίγο συμφωνώ εγώ. Δηλαδή, ναι, πρέπει να είναι λίγο κάτι πιο ξεκάθαρο για να στήσει τον άλλον απέναντι από τον τερματοφύλακα στα 9 μέτρα. Τώρα ο κανονισμός είναι κανονισμός, εντάξει, δεν μπορώ να επέμβω σε αυτό.
2: Παράβαση υπάρχει. Τώρα, αν από αυτή την επαφή στοιχειοθετείται ανατροπή ή όχι, αυτό είναι στην υποκειμενική ερμηνεία. Έτσι, πάντως, ο Γιώβιτς και δέχεται από την ενέργεια του αμυντικού του Βόλου, του Κάργα, την επαφή, δηλαδή πάνω από το γόνατο, το βλέπουμε δηλαδή ξεκάθαρα αυτό. Και από εκεί πέραν κάποιοι κρίνουν ότι ο Γιώβιτς μπορεί να συνεχίσει την προσπάθεια. Θα πρέπει να εξηγήσουν πώς μπορεί να συνεχίσει την προσπάθεια με το πόδι του αντιπάλου ανάμεσα στα δικά του. Αλλά τέλος πάντων. Η ΑΕΚ επίσης έχει σταθεί και στο χέρι, στο σου του Μεντί, από την ενέργεια του Πέτρου Μάνταλου, που υπάρχει και εδώ παράβαση, υπάρχει πέναλτι. Αν υπήρχε μια slow motion κάμερα, θα μπορούσε να βοηθηθεί καλύτερα και το έργο του VAR. Και βεβαίως και για τη φάση του Μεντίλ που είναι καθαρό τράβηγμα πάνω στο Κοϊτάτο, αν ήδη είχε κίτρινη κάρτα που δεν καταλογίστηκε σε εκείνη τη φάση του παιχνιδιού, και για τον γκολ του Βόλου, όπου δεν είδαμε γραμμές από το ημιαυτόματο offside για τον παίκτη του Βόλου, νομίζω πάλι ο Κάργας πρέπει να είναι, που φαίνεται, έτσι κρατάμε μια επιφύλαξη γιατί μπορεί να μας ξεγελάσει η γωνία λήψης, φαίνεται να είναι από ελεγχόμενη θέση offside όταν διεκδικεί την μπάλα με τον Μουκουντή και πέφτουν και οι δύο στο έδαφος. Εκεί ο κανονισμός είναι σαφής, αν επηρεάζει αντίπαλο από ελεγχόμενη θέση offside, θα έπρεπε στη συνέχεια να ακυρωθεί τον γκολ, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε μια επιφύλαξη, δεν έχουμε δει τις γραμμές του offside, οπότε δεν μπορούμε να πούμε κι εμείς αν αυτό που φαίνεται από τη τηλεοπτική εικόνα να είναι ο παίκτης δηλαδή εκτεθειμένος, είναι και η πραγματικότητα. Πάντως, η ΑΕΚ πήρε, όπως είπες και εσύ Κώστα, τη σημαντική νίκη στον Βόλο. Τώρα, να σου πω αν ενόχλησε και πόσους ενόχλησε, έβγαλε και την ανακοίνωση με πολλούς αποδέκτες στην συνέχεια και έκλεισε και το μεγάλο τηλεοπτικό deal, όπως είπες στην εισαγωγή σου. Είναι, ναι, είναι το πιο χρυσό συμβόλαιο, είναι το ακριβότερο συμβόλαιο, το πιο προσοδοφόρο που είχε η ΑΕΚ συμφωνήσει, με 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 4 χρόνια, μιλάμε δηλαδή για ένα πακέτο 48 εκατομμυρίων ευρώ. Το κριτήριο για την ΑΕΚ ήταν καθαρά οικονομικό, όποια από τις δύο πλατφόρμες έδινε τα περισσότερα χρήματα εκεί θα συμφωνούσε η ΑΕΚ και συμφώνησε με την per capita για τα τηλεοπτικά της συμβόλαια από το 2027 και μετά. Τώρα,
1: εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ξέρουμε σε ποιο κανάλι θα πάει, γιατί ναι, η per capita λειτουργεί ως γέφυρα, έτσι μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε κανάλι.
2: Κοίταξε από τα μηντιακά ρεπορτάζ, από συναδέλφους, ναι, δηλαδή που δραστηριοποιούνται στα μηντια, σε ό,τι αφορά δηλαδή τις συμφωνίες ή τις διαβουλεύσεις ή τις διεργασίες, εμφανίζεται μια τάση και μια ροπή per capita να έρθει σε συμφωνία με την πρώην Κοσμοτένιν Telecom Magenta, και από την άλλη πλευρά εμφανιζόταν σε πρόσφατα ρεπορτάζ ο Γιάννης Αλαφούζος που είναι ο ιδιοκτήτης του Sport FM TV, να εμφανίζεται να είναι σε συζητήσεις για την εξαγορά της Νόβα, το αθλητικό της.
1: Υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ, ναι.
2: Ναι, τώρα το τι θα γίνει και πώς θα καταλήξουν αυτές τις συμφωνίες και διεργασίες, εάν οι ίδιες οι ψηφιακές πλατφόρμες κάνουν κάτι δικό τους, αυτό θα πρέπει να το περιμένουμε να το δούμε όταν πια ενεργοποιηθούν αυτές τις συμφωνίες από το 2027 και μετά, από το 2027 και μετά. Όπως έχει ενδιαφέρον και αυτό, εντάξει, δεν είναι ακριβώς ρεπορτάζ της ΑΕΚ, αλλά σε ό,τι αφορά την τηλεδιάσκεψη 3 ώρα των 14 ιδιοκτητών των ΠΑΕ, της στοίχημα Super League, για να δουν αν θα προχωρήσει κάποιο σχέδιο που θα καταλήγει σε μια κεντρική τηλεοπτική διαχείριση.
1: Η ΑΕΚ είναι με την πλευρά Αλαφούζου, Γιάννη, σε αυτό, δηλαδή θέλει κοινό παγκάρι, όπως λέμε.
2: Αυτό θα εξαρτηθεί από τα συμφέροντά της, ναι, έτσι. Και από το πώς ακριβώς και με συγκεκριμένο τρόπο μπορεί να προωθηθεί αυτό το σχέδιο του Προέδρου της Super League που το έφερε στην διάσκεψη Γιάννη Αλαφούζου. Έτσι. Η ΑΕΚ δεν έχει εκφράσει κάποια συγκεκριμένη θέση, περιμένει να ακούσει συγκεκριμένα πράγματα και να σταθμίσει τα δικά της ωφέλη μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, για να πάμε στη Θεσσαλονίκη, θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του Άρη. Νομίζω ότι η διακοπή ίσως να ήρθε σε πολύ καλό σημείο για τους κίτρινους, μετά τα όσα συνέβησαν και στο παιχνίδι με τον Ηράκλη την Κυριακή, να μπορέσει να ενσωματώσει κάποιους παίκτες ο Γρηγορίου, να βρει και μετά τα πατήματά της. Λοιπόν, Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Προς το παρόν, να σας πω ότι μόλις έφτασε η αποστολή την Μπαχτέθε Κύρη, γιατί 4 ώρα έχει μπασχετικό παιχνίδι του Άρη με την Μπαχτέθε Κύρη για τα Μαυροσκούφια στο Ιβανόφιο. Και η Μπαχτέθε Κύρη είναι μία από τις ομάδες που, παρότι συζητάμε πάρα πολύ για το πόσο ανέβηκαν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, η τουρκική ομάδα είναι από αυτές οι οποίες τάσσε στα φαβορί. Στις ομάδες οι οποίες έχουν πολλές πιθανότητες να διεκδικήσουν τον τίτλο. Με τον Σάστα Τζόρτζεβιτς πλέον στην τεχνική ηγεσία και έχοντας προχωρήσει σε πολύ μεγάλες επενδύσεις στο αγωνιστικό κομμάτι. Αυτά ως κάτι το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τώρα, στο άλλο που ανέφερες και αφορά τον Άρη στο ποδόσφαιρο, σε πρώτη φάση πρέπει να έρθουν παίκτες σε καλή αγωνιστική κατάσταση και σε καλή φυσική κατάσταση. Είτε μιλάμε για τον Μάνου Γκαρθία, είτε μιλάμε για τον Ράφα Μύρ, είτε για τον Παλάσιος ή για ένα σωρό παίκτες. Ο Παλάσιος, παραδείγματος χάρη, στο τελευταίο παιχνίδι χρησιμοποιήθηκε καθόλου από τον Μιχάλη Γρηγορίου, δείγμα ούτε από δυσαρέσκεια, ούτε από γοήτευση, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει ικανοποίηση για το επίπεδο απόδοσης του Αργεντίνου. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό που το αποφασίζουμε. Όταν λέω αποφασίζουμε, εννοώ για το ρόλο των παικτών, ποιοι είναι οι βασικοί και ποιοι όχι. Και μετά το δεύτερο στάδιο είναι ότι επενδύουμε σε αυτούς. Δηλαδή ότι δίνουμε χρόνο ώστε να αποκτήσουν ομοιογένεια. Και το λέω αυτό γιατί πολύ απλά ο Άρης μέχρι στιγμής έχει αλλάξει πάρα πολλούς παίκτες. Έχουν παίξει 26 από τους 32. Έχει χρησιμοποιήσει 8 διαφορετικές εντεκάδες. Πράγμα το οποίο φανερώνει σε μεγάλο βαθμό ότι και το τεχνικό επιτελείο παραμένει σε ένα στάδιο των πειραματισμών. Χωρίς βέβαια να φταίει μόνο αυτό. Εντάξει, μην λέμε πράγματα που είναι και άδικα. Γιατί κάποιοι παίκτες ενσωματώθηκαν καθυστερημένα, δεν ήταν σε καλή κατάσταση και η επιχείρηση ενσωμάτωσής τους έπεσε πάνω στα παιχνίδια. Το σίγουρο είναι ότι ο απολογισμός, ο βαθμολογικός και η αγωνιστική εικόνα, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αντιπροσωπευτικός των όσων περίμενε ο Άρης.
1: Βέβαια, αυτό το ξεκίνημα.
3: Σε βάση του υπολογισμού.
1: Ναι, σε αυτό το ξεκίνημα, αυτό των 5 πρώτων αγωνιστικών. Γι' αυτό είπα και εγώ νωρίτερα, Βασίλη, ίσως αυτή η διακοπή τον βοηθήσει έτσι, να βρει τα πατήματά του για τη συνέχεια. Δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε στην πορεία, αλλά είναι διακοπές που φαντάζομαι ότι από τις ομάδες που ήθελε διακοπή αυτή την περίοδο.
3: Ναι, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Πιστεύω, καλά, πολλές είναι ομάδες, κάθε μία για τους λόγους της. Άλλοι είχαν φορτωμένο πρόγραμμα, βλέπει ο Παναθηναϊκός. Άλλοι δεν. Ή ΑΕΚ, ας πούμε, φορτωμένο πρόγραμμα. Άλλοι κάνουν μεταγραφές καθυστερημένα, βλέπει ο Ολυμπιακός. Άλλοι δεν έχουν φτάσει σε ένα σημείο να αποκτήσουν ομοιογένεια, βλέπει Άρης. Άλλοι δημιουργήθηκαν από μηδενική βάση, βλέπει Ηρακλής. Ο καθένας έχει τους λόγους του για αυτή τη διακοπή. Το θέμα είναι πώς θα εμφανιστούν μετά τη διακοπή και ο Άρης μετά τη διακοπή θα υποδεχθεί τον Βόλο. Το πόσο διαφορετικός μπορεί να παρουσιαστεί σε σχέση με την εικόνα που παρουσιάζει που παρουσιάζει στις πρώτες αγωνιστικές.
1: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, μένουμε Θεσσαλονίκη. Θα πάμε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Μίνο και για το κομμάτι των τραυματισμών όσον αφορά τον Άλλη και τον Παυλένκα κυρίως, αλλά και για το θέμα των τηλεοπτικών και τι μπορεί να περιμένουμε σήμερα σε λίγη ώρα από τον Δικέφαλο σε αυτή τη σύσκεψη των ιδιοκτικών της ΠΑΕ. Γιώργο, καλό μεσημέρι τα πολλά.
1: Καλό μεσημέρι σε εσά και στους φίλους ακράτες. Θα ξεκινήσω με μια είδηση ότι πριν από λίγα λεπτά η ΠΑΕ ανακοίνωσε τον Χρήστογλου στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, 17χρονος παίκτης που ήρθε από την Dortmund και αποτελεί παίκτη του ΠΑΟΚ για τα επόμενα έτη. Ήταν και μάλιστα ο παίκτης ο Χρήστογλου, ο οποίος από τα 7 του χρόνια ήταν και πάλι στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
0: Είχε πάει στη Γερμανία στην Dortmund και ξαναγυρνάει πίσω η Ουρουγουάη, 17χρονος.
1: Ναι, 17χρονος, ο οποίος θα παίξει και θα παίξει στο παγκόσμιο κύπελλο K17 στο Μουντιάλ στο Κατάρ. Να πούμε τώρα ερώτησες επίσης ότι για τα τηλεοπτικά είπες κόστος.
0: Ναι, ναι, για τα... Τι μπορούμε να περιμένουμε από τον ΠΑΟΚ σε αυτή την κουβέντα που θα γίνει σε λίγη
1: ώρα. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα πάρει την καλύτερη προσφορά σε σχέση με την ΑΕΚ από το σπορ από την άλλη πλευρά.
0: Θα πάει με την πλατφόρμα του κ. Αλαφούζου δηλαδή.
1: Ναι, ναι, και νομίζω θα είναι η καλύτερη προσφορά μέχρι τώρα σε σχέση με τις προηγούμενες με τις άλλες ομάδες το πώς πήρανε. Ο ΠΑΟΚ κοιτάζει μόνο την δική του ομάδα και δεν κοιτάζει καμία άλλη ομάδα και φυσικά τις μικρές ομάδες, όπως είπε και ο κ. Αλαφούζος, σύμφωνα με πληροφορίες. Τρεις η ώρα, κοντά στο αρμό Σαϊνού, ναι. Νομίζω τρεις η ώρα, την διάσκεψη θα ξεκινήσει ακριβώς σε 5 λεπτά. Οπότε αυτοί που γνωρίζουν τα πράγματα και θα έχουν σε πληροφορίες, νομίζω θα σας αναφέρουν.
0: Για τους τραυματίες, Γιώργο.
1: Κοίταξε, η δύσκολη μέρα για σήμερα για τους δύο τραυματίες και αυτό που όλα δείχνουν ότι δεν θα αποφύγουν το χειρουργείο. Όλα δείχνουν παραπάνω. Ακόμη δεν βγήκε η μαγνητική, δεν ξέρουμε κάτι περισσότερο. Αλλά όλα δείχνουν ότι το χειρουργείο είναι κοντά. Διότι με ανάταξη του ώμου είναι πολύ δύσκολο ιδιαίτερα για έναν τερματοφύλακα και για έναν παιδί που έπαθε υποτροπή. Και νομίζω ότι και αν πάνε σε χειρουργική επέμβαση, η απουσία τους θα είναι από 2,5 έως 3,5 μήνες. Οπότε προηγείται καλό Γενάρη.
0: Γιώργο, ο τραυματισμός του Παυλένκα μπορεί να βάλει στο πλάνο, επειδή μιλάμε για τραυματοφύλακα και μετά είναι ο τσιφτής, έτσι.
1: Στο πλάνο βάζουμε ότι τη στιγμή που την άλλη εβδομάδα λίγη...
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, για ελεύθερο goalkeeper, έτσι, ναι.
1: Λίγη. Οπότε θα δουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ τι μέλη γενέθε και θα αποφασίσουν. Εννοείται ότι θα κοιτάξουν και κάποιο τερματοφύλακα για χτύπα ξύλο, μην γίνει κάποια στραβή, διότι έχει τον Μοναφιλή, τον Νικολακούλη και τον Τζιψί.
0: Ωραία.
1: Γιατί δόθηκε ο Γιουκασβίδη που ήταν στην Τουρκία. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει, τι θα βγάλει μάλλον η διάγνωση από τη μαγνητική στους δύο παραπάνω ποδοσφαιριστές. Δηλαδή για τον Τάχα Άλλη, από βλακεία του. Το απάθερε ότι έβαλε γκολ και πρώτη περίπτωση που κουτρουβαλούσε πέσα στο χόρτο.
0: Ναι.
1: Κουτρουβαλάσε στο στρώμα, στο κρεβάτι. Αλλά μέσα στο χόρτο, όταν έχεις αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, που φαίνεται ότι έχει ευπάθεια ο συγκεκριμένος παίκτης.
1: Και συνέχεια ακόμη μια φορά που τραυματίστηκε με άλλον ποδοσφαιριστή, έπαθε αυτό που έπαθε. Από εκεί και μετά θα δούμε. Γιατί είναι μια δύσκολη πάση, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολος και πρέπει να χειρουργική επέμβαση, διότι παίζει ένα πλέγμα μέσα εκεί και κάτω αυτοί που αυτό το γνωρίζουν οι ορθοπαιδικοί που ασχολούνται με αυτά. Εδώ ένα χτυπά στο νόμο και μένει σε κανένα μήνα έξω. Για φαντάσου.
0: Τώρα που έχει πάθει εξάνθρωση.
1: Δηλαδή, για φαντάσου για έναν ποδοσφαιριστή που πρέπει να βάζει το σώμα σου και όλα αυτά. Ο ΠΑΟΚ αντί να περιμένει, ο Ντέκο Κώστα δεν έχει τίποτα, ο Αρσούτο μια χαρά είναι. Μια χαρά ότι η Γιουρόσα καμιά 10-15 θα πουσιάσει ένα θέμα στα πλευρά που δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Και φυσικά περιμένουμε τους Γιαννούλη, τον Λούσε και τον Χατζηδιάκο να επιστρέψουν. Περίμενε ΠΑΟΚ να επιστρέψουν, να έχει επιστροφές, αλλά έχει τελικά και δύο παίκτες που θα πουσιάσουν.
0: Ωραία. Έγινε Γιώργο μου.
1: Από 2,5 μέχρι 3,5 μήνες.
0: Έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Περιμένουμε πρώτα όμως να βγει η μαγνητική.
0: Να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα, βέβαια. Okay.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Έγινε Γιώργο, να σε καλά, φίλε μου. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο στη σημερινή μεσημερινή ραδιοφημερίδα της Ερασπόρ. Ο Γιάννης Κωσταράκης, Πέρι της Κιτάλης, στη ρύθμιση των ήχων από τη Ματίνα Κανελοπούλου, Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.

0: Να συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε και σε αυτό του Παναθηναϊκού. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό. Είπα κάτι στον προλόγο, δεν ξέρω βέβαια το πώς ισχύει. Νομίζω ότι αν κάποιο μάθος να μην ήθελε διακοπή αυτή τη χρονική στιγμή για εθνικές ομάδες, ίσως αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι στο 5 στα 5, πήγαινε πάρα πολύ καλά. Αυτό που λέμε τρένο στις πρώτες αυτές αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να τον βγάλει από το ρυθμό του η διακοπή, με δεδομένο ότι αυτό που λέμε σε όλα τα ρεπορτάζ, την ευκαιρία οι προπονητές να δουλέψουν, δεν έχουν και πολύ μεγάλη όταν λείπουν 13 και 14 παίκτες από μια ομάδα. Λοιπόν, ο Χρήστος είναι μαζί μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Αυτό που λέμε είναι η μισή αλήθεια.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι ούτε σε ρεπορτάζ, ούτε στο μυαλό του Νίστρουπ. Έτσι, απλά όπως το βλέπω, όταν πας καλά, δεν θες κάτι να σε κόψει.
1: Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι και στη ροή του αγώνα. Όταν πας καλά, το τάιμα το παίρνει ο αντίπαλος που πάει καλά για να σου πας στο ρυθμό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά αν ανοίξουμε λίγο το πλάνο, θα δούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει παίξει 13 παιχνίδια μέχρι τώρα. Δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Τρία παιχνίδια παραπάνω από ΑΕΚ Ολυμπιακός. Είναι μια ομάδα που έχει παίξει 13 παιχνίδια μέχρι τώρα. Δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Τρία παιχνίδια παραπάνω.

0: το rotation δεν του έχει αγγίξει μέχρι τώρα. Βλέπουμε ότι το rotation του Παναθηναϊκού περιορίζεται κυρίως από τη μέση και μπροστά. Αλλάζουν οι επιθετικοί, οι ακραίοι, τα επιθετικά χάφια, τα σχετικά. Από τη μέση και πίσω είναι κολόνες ακίνητες, που σημαίνει ότι αυτοί οι παίκτες την ανάσα τους τη θέλανε. Αλήθεια.
1: Και είναι ευκαιρία να την πάρουν τώρα, έτσι.
0: Ναι, είναι ευκαιρία δηλαδή να πάρουν μια ανάσα. Για να πούμε ότι από χθες οι παίκτες είναι σε άδεια, δηλαδή παίξανε και φύγανε ο Άρον όλοι, για να, όσοι δεν είναι διεθνείς δηλαδή. Είναι σε άδεια και θα επιστρέψουν Κυριακή απόγευμα στις 6. Πολύ γενναιόδορη άδεια.
1: Μια εβδομαδούλα σχεδόν, έτσι.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι ο μόνος που το κάνει αυτό. Νομίζω και οι άλλοι προπονητές, ειδικά στους παλιούς, αυτό θα κάνουν. Δίνουν κάποια ανάσα παραπάνω. Λογικό είναι, γιατί έχουν τραβήξει κουπί και θέλουν και επιφόρτιση. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Από εκεί πέρα, βέβαια, και πίσω να μένανε τι δουλειά να κάνει, οι μισοί λείπουν. Παναθηναϊκός έχει μια δεκάδα διεθνών που είναι δυνάμει βασική, οι οποίοι αποσιάζουν. Βάλε μέσα και κάτι πιτσιρίκια, κάπου 19, κάπου 17 κτλ. Είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των παικτών που έχουν φύγει από το κορόπι, σε σημείο που για να γίνει δίδερμα πρέπει να φωνάξουν παιδιά από τις μικρές ομάδες. Δεν βγαίνει ούτε το δίδερμα να γίνει σε φυσιολογικές συνθήκες. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το 20ήμερο, απ' τη μια είναι καλό, γιατί δίνει μια ανάσα να πέσουν οι τόνοι, να πέσουν οι στιγμοί, να ηρεμήσουν όλοι και σιγά σιγά ξέρουν να συνταχθούν, να κάνουν και μια μίνι προετοιμασία όσοι είναι λίγο πιο πίσω, δύο εβδομάδες. Καλές είναι, να ανεβάσουν λίγο ρυθμούς χωρίς να έχουν στον διάμεσο αγώνες παρά μόνο κανένα δύο φιλικά παιχνίδια που θα στήσουν κυρίως για να δώσουν χρόνο σε κάποιους νέους παίχτες όπως τον Κρίστιανσεν ή κάποιους άλλους που έχουν λίγο στο χρόνο συμμετοχής. Στην πραγματικότητα όμως, δουλειά κανονική. Δεν μπορεί να γίνει. Θα προτιμούσε ο κάθε προπονητής, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ίστροπο. Όλοι οι προπονητές των μεγάλων ομάδων που έχουν μεγάλες απολύσεις διεθνών παιχτών, γιατί καλές ομάδες είναι αυτές που έχουν διεθνείς, έτσι. Πάνω από διψηφιά αριθμό έχουν όλες, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι προπονητές θα θέλουν να έχουν τους παίκτες κοντά τους, δουλέψουν σε μια μήνυμα προετοιμασία, αλλά το ξέρουν ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αναγκαστικά θα δουλέψουν σε διαφορετικούς ρυθμούς. Αλλά όπως και να έχει, ξέρεις, κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις.
1: Κάπου, ναι, βέβαια, κάπου,
0: καλό είναι η ομάδα που έχει ρυθμό
1: να μην σταματάει.
0: Να μην σταματήσει. Απ' την άλλη, όμως θέλει και μια ανάσα, γιατί κάποιος θα σκάσει. Έτσι, όταν μπροστά ξεκινηγάνε, έχει μεγάλη πίεση. Γιατί γυρνάς πίσω και βλέπεις τρίσπουν από πάνω. Από τα βήματά σου. Εντάξει, έχει και αυτό ένα θεματάκι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Για όλο αυτό.
1: Ωραία. Χρήστο, τι υπάρχει εκτός από το.
0: Το ενδιαφέρον είναι κυρίως τα τηλεοπτικά. Τώρα.
1: Για πάμε και λίγο εκεί, ναι, γιατί υπάρχει αυτή η πρόταση. Αλλά φαντάζομαι πρέπει να έχει ξεκινήσει.
0: Σίγουρα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει. Νομίζω ότι αν δεν έχει καθυστερήσει, όπου να είναι, ή ξεκινήσει, αν ή ξεκινάνε. Κοίταξε ο Παναθηναϊκός, έχει κάνει μια ξεκάθαρη πρόταση από την περασμένη προσπάθεια που έγινε να τα βρουν όλες οι ομάδες, όλοι οι εταίροι. Γιατί συνεταιρισμός είναι η Super League, έτσι. Ένα σύνολο ομάδων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και κοινούς σκοπούς. Να γίνει πραγματική κεντρική διαχείριση. Δηλαδή, τι λεφτά παίρνουμε όλοι από τα λογικά μας δικαιώματα, τα πετάμε όλα σε ένα κοινό κουμπαρά και τα διαρρούμε για το 2014. Είτε είσαι Παναθηναϊκός, είτε είσαι Ολυμπιακός, είτε και παίρνεις από 20 εκατομμύρια, είτε είσαι και η Φυσιά που παίρνεις από 2, να μπουν όλα στη μέση, να διαιρεθούν για το 2014. Γιατί η πάγια θέση του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα αν είναι τόσο χαοτικές οι διαφορές σε οικονομικό επίπεδο. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει η απόσταση μεταξύ των μεγάλων και πλούσιων ομάδων με τις μικρές, το πρωτάθλημα θα πάει να είναι ανταγωνιστικό. Βέβαια, αυτό δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι μικροί πουλάνε ακριβά το τομάρι τους. Και κάποιοι από αυτούς έχουν κάνει και ζημιά στους μεγάλους. Δηλαδή, θεωρητικά θα έπρεπε οι μεγάλες ομάδες με το μπάτζετ που έχουν να κάνουν παρέλαση όταν παίζουν με ομάδες που έχουν τον 1/20 του μπάτζετ τους. Όταν όλες οι ομάδες αυτές κοστίζουν όσο κάνει μια ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ. Αλλά στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε όλοι ότι όσο πιο ισχυρή είναι η μικρή, τόσο πιο ωραίο, αμφίροπο και καθαρό είναι το πρωτάθλημά μας. Γιατί άμα υπάρχει μια οικονομική αυτοδυναμία και ανεξαρτησία για τις ομάδες, δεν έχουν ανάγκη να πάνε να.
1: Να είναι σε άρματα που λέμε.
0: Να περιμένουν δανεικούς, να περιμένουν χάρες, να περιμένουν εύνοια και όλα τα σχετικά που έχουμε δει κατά καιρούς να ταλαιπωρούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε αυτή είναι η πρόταση του Παναθηναϊκού, η οποία την περασμένη φορά δεν έγινε δεκτή, γιατί οι άλλες μεγάλες ομάδες δεν συνένεσαν. Δεν θέλησαν να γίνει. Θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει μια. Ανάλογα με την εμπορικότητα κάθε ομάδας, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπημένη κατανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ο Παναθηναϊκός θα αντιπροτείνει σήμερα, εξ όσων γνωρίζω, ότι όσοι θέλετε να μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, κάντε μια δικιά σας

0: πράξια, πάρτε τα λεφτά που σας παίρνουν. Οι υπόλοιποι όμως που συμφωνούν με την πρόταση του Παναθηναϊκού να βάλουν στον κοινό κουμπαρά τα χρήματα και να τα διαιρέσουν. Πόσες αυτές οι ομάδες, 8, 9, 10, τι μαζεύουμε όλοι μαζί, ένα κοινό κουμπαρά, διαιρέστα για τους 10 να βγει ένα ποσό. Οι άλλοι θα πούνε βέβαια με αυτή τη λογική ότι προσπαθεί να χειραγωγήσει ο Παναθηναϊκός, να τους δώσει λεφτά από τα δικά του μερίδια και τους λέει ο Παναθηναϊκός με την ίδια λογική, ελάτε κι εσείς να μοιράσουμε τα χρήματα σε ίσα μερίδια. Δεν ξέρω πώς θα οδηγήσει αυτή η ιστορία. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να επιτευχθεί συμφωνία.
1: Όχι, και εγώ δεν το βλέπω.
0: Μια πραγματική κοινή μοιρασιά, δηλαδή να έχουμε μια ενιαία διαπραγμάτευση προς όφελος όλων, γιατί ξέρεις, όταν είναι συμπαγές στο μέτωπο πετυχαίνει πολύ καλύτερες φορές διαπραγμάτευση. Το πιθανότερο είναι ότι ο καθένας θα κοιτάξει τα δικά του συμφέροντα να τα υπερασπιστεί. Και δεν ξέρω τώρα αν θα πάμε πάλι σε μια μοιρασία τηλεοπτικών δικαιωμάτων με 3-4 παρόχους, γιατί υπερκαπίτα, πώς λέγεται αυτή η κοινοπραξία που έχουν κάνει με τον Γιάννη Μαρινάκη και διάφοροι άλλοι. Δεν ξέρω τι ρόλο, αν παίζουν απλά ρόλο για τη μεσολαβητή αύριο, αν θα ανεβάσουν μια δική του πλατφόρμα εκμετάλλευση τηλεοπτικών δικαιωμάτων.
1: Μέχρι στιγμή είναι για μεσολαβητή, αλλά δεν το ξέρει πώς θα πάει στο μέλλον. Είχε ακουστεί ότι μπορεί να κάνουν και δική του πλατφόρμα κάποια στιγμή.
0: Ακριβώς. Τώρα η εικόνα που υπάρχει, τώρα η εικόνα δεν ξέρω τι, είναι ότι από τις μεγάλες ομάδες ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά στο να συμφωνήσει με το Sport FMTV του Αλαφούζου. Η ΑΕΚ έχει ακολουθήσει το δρόμο του Ολυμπιακού και έχει υπογράψει.
1: Υπέρ, το, ναι, έγινε γνωστό το πρωί έτσι.
0: Ναι, ναι, με την Περκαπίτα. Δεν ξέρω αν θα μείνουν αυτές οι αναλογίες, αυτές οι ισορροπίες. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα είναι προβλέψει ένα θυελώδες.
1: Ναι.
0: Τα σίγμα, τι θα βγάλει, τι δεν θα βγάλει, αν θα υπάρξει μια διάθεση από κάθε πλευρά να κάνουν ένα βήμα προς τα όπιστα και να βρεθεί μια κοινή λύση. Να πάμε σε μια κοινή διαπραγμάτευση και μια κοινή θέση, θα είναι το καλύτερο. Αν τώρα χωριστούν σε δύο χωριών χωριάτες, ή περισσότερα χωριά, δεν ξέρει κανείς πώς θα πάει το πράγμα, θα δούμε πώς θα κυλήσει.
1: Ωραία. Έγινε, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Πάρη Παπάζογλου για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εδώ νομίζω ότι η διακοπή είναι ό,τι καλύτερο για τον νέο προπονητή. Βέβαια, δεν θα έχει όλους παίξει τη διάθεσή του, αλλά θα μπορέσει να βρει λίγο την ηρεμία και λίγο τα πατήματά του ενώ επανέναρξη του προαθλήματος, η οποία είναι και αρκετά απαιτητική, γιατί ο Ολυμπιακός επιστρέψει στη δράση με ντέρμι τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και μετά πηγαίνει στη Γαλλία να παίξει με τη Μαρσέγ για το Europa League. Υπάρχουν κάποια μεταγραφικά σενάρια και υπάρχει το θέμα των τηλεοπτικών. Θα ακούσουμε τον Μπάμπη και τη θέση του Ολυμπιακού. Λοιπόν, ο Μπάμπης Παπάζογλου μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι μια περίοδος που μπορεί να την αξιοποιήσει ο Αργουαθήν με τις παίκτες που έχουν μείνει στο Ρέντι. Βεβαίως, λοιπόν, οι διεθνείς. Είναι γνωστό αυτό. Τουλάχιστον, καλό είναι που έμεινε ο Μπέιλι. Είναι όπως το είχαμε προβλέψει, δηλαδή ότι δεν θα πάει στην Τζαμάικα. Γιατί είναι ένας παίκτης που χρειάζεται προπονήσεις αρκετές, χρειάζεται καλύτερη προετοιμασία. Χρειάζεται αγώνες βέβαια για να βρει ρυθμό, αλλά είναι ok. Αυτή η περίοδος των τριών εβδομάδων θα τον βοηθήσει νομίζω πολύ για να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και να βοηθήσει πολύ περισσότερο και από πλευράς χρόνου, αλλά και από πλευράς ποιότητας. Δεν είναι πολύ ποιοτικός παίκτης, τον Ολυμπιακό στην επίθεσή του. Με τους υπόλοιπους θα δουλέψει ο Αργουαθήν, θέματα τακτικής. Λίγο να απομειώσουν καλύτερα αυτά που θέλει με τους παίκτες που θα έχει. Εντάξει, λείπουν συγκεκριμένοι παίκτες, δηλαδή λείπουν περισσότερο, λείπουν τα back, λείπουν οι stopper. Από τη μέση και μπροστά θα έχει περισσότερους παίκτες, αλλά θα λείπει, ας πούμε.
0: Τα back δεν θα έπρεπε να λείπουν για αυτά που θέλει να κάνει, φαντάζομαι.
1: Όλοι δεν θα έπρεπε.
0: Ναι, okay,
1: έχεις δίκιο και σε αυτό.
0: Ναι.
1: Θα λείπει και ο Πουέρτα και ο Φρόιλερ. Να, δύο παίκτες που είναι βασικοί στη μεσαία γραμμή που είναι πολύ σημαντικό. Δεν φεύγουν οι εξτρέμ, θα λείπουν οι μισοί επιθετικοί. Ναι, σίγουρα θα ήθελε και για την άμυνα του και για τα back, αλλά δεν μπορεί να τα έχει αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τουλάχιστον θα έχει κάποιους άλλους παίκτες με τους οποίους θα δουλέψει. Το δεύτερο που περιμένουμε και ούτως ή άλλως θα ξεκαθάρισει άμεσα, νομίζω, αλλά επαστώ σε βάθος το πολύ μιας εβδομάδας, αλλά αν είναι να πάει παίχτη ελεύθερο, καλό είναι να τον έχεις πάρει γρήγορα να εκμεταλλευτεί αυτό το διάστημα της διακοπής, να κάνει κάποιες προπονήσεις, να κάνει προετοιμασία, γιατί οι παίχτες τώρα, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, και τα πιο καλά έτσι, ονόματα, καλύτεροι παίχτες, είναι αυτοί που ολοκλήρωσαν τους αγώνες τον Μάιο. Ο Κώστα, χωρίς ομάδα, ό,τι και προπονείς να έχεις κάνει και ατομικές.
0: Δεν έχεις ρυθμό, κάνει,
1: καλά το ρυθμό, δεν έχεις ούτως ή άλλως από αγώνες, αλλά είναι αλλιώς να κάνεις προετοιμασία μια ομάδα, και ας μην έχεις παίξει, και είναι αλλιώς να μην έχεις κάνει καθόλου προετοιμασία, να έχεις κάνει ατομικές προπονείς. Ναι, μπορεί να είσαι σε μια καλή κατάσταση, αλλά δεν είναι το ίδιο. Οπότε θα χρειαστείς χρόνο περισσότερο. Αυτό είναι κάτι που, όπως έχω εξηγήσει, θα το αποφασίσει ο Αργουαθήν. Και σε συνεργασία εννοείται με τον Κορδόν, αλλά κυρίως ο Αργουαθήν να δει αν χρειάζεται κάτι παραπάνω και μετά σε συνεργασία με τον Κορδόν να βάλουν κάτω τις επιλογές που υπάρχουν και να δουν αν κάποιος μπορεί, αξίζει δηλαδή ο Ολυμπιακός να προσθέσει ένα ακόμη παίχτη στο δυναμικό του. Έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός, σίγουρα θα μπορούσε και γι' αυτό γίνεται και περισσότερο κουβέντα για εξτρέμ. Θα μπορούσε να χωρέσει ένας πιο κλασικός εξτρέμ, αν και αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο παιχνιδιού του Βάσκου προπονητή. Ίσως ξέρεις, από τα πρώτα μάτς μπορεί να πει κανείς ότι στα μπακ θα ήθελε περισσότερη συμμετοχή από αυτή που του δίνει κυρίως ο Σάλιακας, αλλά από την άλλη πλευρά οι δύο από τους άλλους τρεις είναι μεταγραφές, είναι παίκτες που τους περιμένεις κιόλας, και εννοώ τον Ντικνιζιάν και τον Πέντερσεν. Ναι, θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει μια κουβέντα για έναν παίκτη που παίζει και στις δύο πλευρές, αλλά δεν είναι αριθμητικό το θέμα για τον Ολυμπιακό. Έχει μια χαρά τέσσερα μπακ. Έχει και τον Κουτσογούλα που παίρνει το παιδί τα παιχνίδια του κυπέλου και έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής. Άρα εκεί θα κοιτάξεις να δεις υπάρχει κάτι που θα σου δώσει ποιότητα πίσω τα πράγματα, αλλά θα χρειαστεί χρόνο να ετοιμαστεί. Δεν είναι εύκολη η απόφαση, εκεί θέλω να πω, αλλά εάν ο Αργουαθήν θέλει παίχτη, θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι ξεκάθαρο, να είμαστε σίγουροι. Επίσης υπήρξε μια αλλαγή αναμενόμενη, ανακοινώθημανη, συνεργασία με τον Ροντρίγκε, τον Δαβίντ Ροντρίγκε, για την ομάδα την ΚΑΠΑ 19, άρα Ισπανία σε όλα τα επίπεδα στον Ολυμπιακό. Αργουαθήν είναι στην πρώτη ομάδα. Ούτως ή άλλως υπάρχει δηλαδή το ισπανικό στοιχείο και με το Ρούμπιο που είναι στην δεύτερη ομάδα. Τώρα είναι και ο Ροντρίγκε στην ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού, δηλαδή είναι όλη η φιλοσοφία πλέον είναι στο ίδιο, μάλλον το πούμε έτσι, μοντέλο προπονητικά και με την παρουσία λόγω του Κορδόν, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ωραία.
1: Για τα τηλεοπτικά που με ρώτησες, δεν έχω κάτι να πω γι' αυτό. Θα το δούμε στην πράξη τι θα υποθεί. Έχει ξεκινήσει νομίζω.
0: Ήταν για τρεις προγραμματισμένοι, ναι, φαντάζομαι και εγώ ότι έχει ξεκινήσει.
1: Ναι, και να πω ότι επίσης να πω ότι για ονόματα που έχουν βγει συγκεκριμένα, είχε βγει του Ζαχά για τις μεταγραφές, έτσι.
0: Ναι.
1: Να μην το ξεχάσω αυτό.
0: Του Γκερέρο είδα κάπου.
1: Μπράβο, και του Ζαχά από χθες, ότι συμφωνώ με τους Αφρικανούς, ότι ήταν ο πιο πιθανός προορισμός του η Ελλάδα. Του Γκερέρο που έχει βγει, που είναι αριστερός μπακ, που ήταν στην Μπάγερν. Ο Πορτογάλος επίσης έχει βγει για τον Ολυμπιακό. Βλέπεις, είναι περιπτώσεις αυτό που περιγράφαμε, extreme back. Απομένει να δούμε αν υπάρχει απόφαση για κάποιον, έτσι, για να προχωρήσει ο Ολυμπιακός. Πάντως δεν είναι τυχαίο, παραλαμβάνω, ότι τα ονόματα που ακούγονται είναι κυρίως extreme και back.
0: Και back
1: θα μπορούσε θεωρητικά και πρακτικά, δηλαδή από τη στιγμή που φύγει ο Γκαρθία, να τεθεί θέμα και half. Αλλά έχει ήδη τέσσερις εκεί ο Ολυμπιακός, και με τον τρόπο που παίζει ο Αλγουαθίλ θα μπορούσε να γίνει ίσως μεγαλύτερη κουβέντα, δηλαδή Πρόιλερ, Πουέρτα, Έσε που είναι η βασική, και ο Σιπιόνι που έχει και αυτός επιστρέψει από ένα τραυματισμό που είχε και που είναι ένα project του Ολυμπιακού, αλλά εκεί υπάρχει και ένα άλλο project, ο Φίλης. Γι' αυτό δεν αναφέρω τόσο την περίπτωση ενός κεντρικού χα. Να το δούμε, Κώστα, νομίζω άμεσα θα ξέρουμε πια τι θα γίνει, δηλαδή τις επόμενες μέρες, γιατί σε αυτή την περίπτωση κοιτάς να κερδίσεις και το χρόνο, αν κάνεις μια προσθήκη, αν έτσι.
0: Ναι, ωραία, έγινε, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Έχουμε να συνεχίσουμε. Θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Πάπη Πλάγο για το ρεπορτάζ του Πανετολικού, ο οποίος δεν πέρασε με επιτυχία τα δύο crash test που είχε με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Βέβαια, το δεύτερο ημίχρονο απέναντι στον ΠΑΟΚ ήταν αρκετά καλό, άσχετα αν δεν συνδυάστηκε με κάποιο θετικό αποτέλεσμα, ακόμα και την ισοπαλία. Για τον Πανετολικό, για να μας βάλει λίγο στο κλίμα ο Μπάμπης Πλάκος, πώς είναι το κλίμα μετά από τα δύο αυτά παιχνίδια και εν ώψη βέβαια της διακοπής του πρωταθλήματος που θα ρίξει το βάρος Αναστασίου. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές μας. Ναι, είναι γεγονός, θα συμφωνήσω σε όλα αυτά που είπες. Είναι γεγονός ότι ο Πανετολικός ήταν αρκετά καλός στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στον ΠΑΟΚ. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί.
0: Ναι, υπήρχε και ένα κακό ημίχρονο κόντρα στον ΠΑΟΚ, το πρώτο έτσι.
1: Ναι. Υπήρχε το πρώτο ημίχρονο με 2-0. Μπορεί να πει ότι έδειξαν και λίγο ρυθμούς οι φιλοξενούμενοι. Και γι' αυτό φάνηκε και μέσα στον αγωνιστικό χώρο που ανέβηκε, αν θέλει, αγωνιστικά ο Πανετολικός. Ήταν δηλαδή ένα συνδυασμό στο δεύτερο ημίχρονο και των δύο. Και του ότι είχε ένα βαντάζ 2 γκολ ο ΠΑΟΚ, οπότε μπορεί να πεις ότι επαναπάθηκε λίγο. Και του γεγονότος ότι έγιναν και κάποιες αλλαγές, φρεσκαρίστηκε η ομάδα του Πανετολικού και έδειξε καλύτερη, γιατί έπρεπε να πετύχει γκολ να είναι μέσα στο παιχνίδι. Όπως και τα κατάφερε βέβαια. Στη συνέχεια δεν μπόρεσε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να πάρει τουλάχιστον το βαθμό της ισοπαλίας. Τώρα, μιας και έλεγες για την διακοπή του πρωταθλήματος, εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι τα δύο παιχνίδια τα οποία ανέφερες εσύ με Παναθηναϊκό και με ΠΑΟΚ πέρασαν με ήττα, μετά τα τρία θετικά αποτελέσματα, τρεις νίκες στα πρώτα παιχνίδια. Και πρέπει να σου πω ότι και από εδώ και πέρα υπάρχουν και δύσκολα μάτς για τον Πανετολικό. Δηλαδή ξεκίνησε αυτή η δυσκολία των αγώνων με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Έχουμε μετά την διακοπή του πρωταθλήματος να παίζει εκτός έδρας με την Κηφισιά ο Πανετολικός και μετά παίζει με Ολυμπιακό και με ΑΕΚ.
0: Δύσκολο πρόγραμμα.
1: Ναι, είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Και γι' αυτό νομίζω ότι, ξέρεις, το πιο βαθό παιχνίδι για τρίποντο.
0: Για να επιστρέψει στις νίκες, μοιάζει αυτό με την Κηφισιά, έτσι είναι.
1: Έτσι μοιάζει, αν και είναι και εκτός έδρας. Πάντως έχει χρόνο μπροστά του ο Γιάννης ο Αναστασίου, τώρα με τη διακοπή του πρωταθλήματος, να διορθώσει κάποια πράγματα τα οποία πιθανότατα έχει δει ότι δεν έχουν λειτουργήσει καλά μέχρι τώρα στην ομάδα ή όπως θα ήθελε να λειτουργήσουν. Έχει περιθώριο να βελτιώσει την ομάδα του και να την εμφανίσει διαφορετική στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επίσης, αν θέλετε να σου πω ότι, ξέρεις, πολλές ομάδες προβληματίζονται αυτές τις μέρες γιατί έχουν πολλούς παίκτες διεθνείς μακριά από τις προπονήσεις, δηλαδή, γιατί είναι με τις εθνικές ομάδες. Τέτοιο πονοκέφαλο δεν έχει ο Αναστασίου. Γιατί είναι μόνο ο Νακάμπα, το είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος κλείθηκε από την εθνική ομάδα της χώρας του, τη Ζιμπάμπουε, για τα παιχνίδια που θα δώσει για το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Και είναι και ο Μπρέγκου, ο οποίος είναι στην Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Από εκεί και πέρα υπήρχαν άλλοι δύο παίκτες οι οποίοι είναι διεθνείς και η λογική λέει ότι θα εκαλούνται από τις εθνικές ομάδες. Ο Γιάννης ο Σαρτιάς και ο Λάβρος ο Σμυρλής. Είναι δύο παίκτες, ο Σαρτιάς είναι με την Εθνική Ομάδα της Κύπρου και ο Σμυρλής με την Ελπίδων. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι είναι τραυματίες, οπότε
0: δεν θα ενσωματωθούν, τι θα πάνε.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω όμως αν θα είναι και έτοιμοι. Το βλέπω πάρα πολύ κλωμό. Τουλάχιστον για το Σατσιά, ναι, το βλέπω πάρα πολύ κλωμό να είναι στη διάθεση του Αναστασίου και τώρα στην περίοδο των προπονήσεων. Υπάρχουν εντωμεταξύ, μιας και μιλάμε για διεθνείς, υπάρχουν και δύο πιτσιρικάδες οι οποίοι είναι στις εθνικές ομάδες κάτω του 17 και κάτω του 16. Είναι ο Τατσάραγκος και είναι και ο Μπαλάφας, δύο ποδοσφαιριστές νεαροί. Αυτό που πρέπει να σου πω είναι ότι υπάρχει ήδη σε εξέλιξη ρεπό, διακοπή αν θέλεις, να ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι επιστρέφουν στις προπονήσεις την Παρασκευή. Εντάξει, αυτό ήταν δηλαδή από την Κυριακή μέχρι την Παρασκευή.
0: Να πάρουν μια ανάσα, έτσι.
1: Να πάρουν μια ανάσα και από την Παρασκευή και μετά επιστρέφουν στις προπονήσεις. Και έχει κλειστεί και ένα φιλικό παιχνίδι για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
0: Με την ΑΕΚ νομίζω, Μπάμπη, έτσι.
1: Αυτό είναι, με την ΑΕΚ και θα γίνει σε 11 ώρα το πρωί σε εγκαταστάσεις του Ελληνικού. Τουλάχιστον αυτό λέει μέχρι τώρα η ανακοίνωση.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλά. Λοιπόν, εδώ και ο Μπάμπη Πελάγο στο ρεπορτάζ του Πανετολικού. Ανατελεία σε λίγο ξανά μαζί.
2: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
4: Εδώ και 54 χρόνια
5: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
3: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
6: Ακούτε, ΕΡΑ Sport.

Λίγο να δούμε ξανά τελική ευθεία στη σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα της Ερασπόρ. Ο Γιάννης Κωστάραξ είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Βίβη Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερς της Ερασπόρ. Θα πάμε μαζί σας μέχρι τις 4.

0: Λοιπόν, θα πάμε και στο Βαγγέλη Μητρούσια για το ρεπορτάζ του Βόλου, γιατί ακούσατε νωρίτερα και από τον Γιάννη Σαντορινέο. Κάποιο θέμα δημιουργήθηκε με κάποιες δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου σχετικά με τον Μάρκο Νίκολη, τον προπονητή της ΑΕΚ. Υπήρχε μια ανακατασκευή. Λοιπόν, για να μας πει περισσότερο ο Βαγγέλης Μητρούσιας, καθώς και σήμερα συνεχίστηκε αυτό το τρίτο ημίχρονο μεταξύ του Βόλου και της ΑΕΚ από ήχος από το παιχνίδι της Κυριακής. Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους Κροατές. Η αλήθεια είναι ότι μετά τα όσα δήλωσε στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης ο κύριος άντρας της ομάδας του Βόλου αλλά και δήμαρχος της πόλης ο κύριος Αχιλλέας Μπέος προκάλεσαν την αντίδραση από την πλευρά όπως είπες της ΑΕΚ. Αυτό που ανέφερε ο κύριος Μπέος είναι αυτά βέβαια που είχε δηλώσει μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ, αναφερόμενος δηλαδή στο πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ του Γιώβιτς και μάλιστα αυτό που τόνισε ότι στην στιχομηθεία που είχε στη συνάντηση, μάλλον στη συζήτηση που είχε με τον προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολη, ο οποίος του είπε ότι δεν ήταν απέναντι και τα είπαν όλα και αυτό που είπαν σε όλα τα κανάλια. Αυτό επισήμανε. Από εκεί πέρα βέβαια ο ίδιος είπε ότι θα επισκεφθεί τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Και μάλιστα,
0: υπάρχει πληροφορία ότι έγινε το πρωί το ραντεβού.
1: Το πρωί. Ναι, έγινε το πρωί. Ακριβώς, ναι. Να το είχε πει από χτες ακριβώς. Και είπε ότι αυτό που ζήτησε τουλάχιστον να τεθούν εκτός πινάκων οι δύο διαιτητές. Μέχρι να διευκρινιστεί δηλαδή η υπόθεση. Από εκεί πέρα θα κατετεθεί και μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να διερευνήσει την υπόθεση. Δηλαδή αν υπάρχει δόλος πίσω από το πέναλτι αυτό και την διαιτησία του κ. Πολυχρόνη αλλά και του κ. Τζίλου που ήταν λέει, στο ΒΑΡ. Οπότε αναμένεται από τις δικαστικές αρχές, να το πω έτσι, να διερευνήσουν τη συγκεκριμένη καταγγελία που έχει γίνει από την πλευρά του κ. Μπέου. Και από εκεί και πέρα, τώρα το θέμα, αυτό που μπορούμε να πούμε, Κώστα, είναι ότι υπήρξαν δύο επαφές, δηλαδή συζητήσεις, μετά το τέλος του αγώνα, λίγο πριν πάει στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής της ΑΕΚ είχε αυτή την συζήτηση με τον Αχιλλέα Μπέο, όπου και μετά, δηλαδή πριν αποχωρήσει η αποστολή της ΑΕΚ, πάλι αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε, είχαν την. Τώρα, το τι συζήτησαν και τι υπόθηκε, έτσι δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά ότι συζήτησαν και μάλιστα σε πολύ καλό έτσι, κλίμα και οι δύο και αντάλλαξαν και χειραψία, είναι γεγονός. Έτσι, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος. Τώρα, το τι υπόθηκε μεταξύ των δύο άντρων, αυτό το ξέρουν μόνο οι ίδιοι και αν κάποιοι που ήταν πολύ κοντά. Ενδεχομένως και άκουσαν κάτι, αλλά ότι υπόθηκε από την πλευρά του κ. Μπέου για το θέμα του πέναλτι, γιατί αυτό το συζήτησε και με τους ανθρώπους της ΑΕΚ, τους παράγοντες, έτσι, μετά το τέλος του αγώνα, που τους έλεγε ότι αυτό που δόθηκε δεν είναι πέναλτι από αυτά που δίνονταν κάποτε και όπως είπε, ότι θύμισε βουτιές που έκανε ο Αλεξανδρής, όπως ανέφερε, αλλά και άλλοι ποδοσφαιριστές και θεωρεί ότι είναι ντροπή, όχι μόνο για την ότι υπάρχει αδικία για τον Βόλο, και γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι δεν πρέπει να συμβαίνουν. Τέτοιες να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις που αλλοιώνουν ένα αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι και δίνουν τη δυνατότητα τουλάχιστον να υπάρχει αυτό το αίσθημα της αδικίας. Αυτός ήταν λόγος της αντίδρασης. Τώρα από εκεί πέρα είναι οι αρχές αυτές οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς έχει υποθεί και τι έχει γίνει.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε και λίγο από τη Super League, θα πάμε Super League 2. Ολοκληρώθηκε χθες με τρία παιχνίδια η τρίτη αγωνιστική. ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4, Παθαρχικός Δικηβόλου 1-0, ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Αποτελέσματα τα οποία όλοι οι γενικά της αγωνιστικής έφεραν ανακατατάξεις στους πάγκους των ομάδων. Αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα, ήδη έχουμε αλλαγές προπονητών. Συγκεκριμένα όλα ξεκίνησαν από την παρέτηση του Λέκου Βοσνιάδη από τον πάγκο του Πανσεραϊκού μετά την ήττα από την Καλυθέα. Μάλιστα υπήρξε και αποχώρηση του Κώστα Γεωργιάδη από τον πάγκο του Πανθρακικού, ο οποίος Κώστα Γεωργιάδης φαίνεται ότι θα καλύψει το κενό που αφήνει ο Αλέκος Βοσνιάδης στις Σέρες. Μάλιστα, ο Κώστας Γεωργιάδης έφυγε από τον Πανθρακικό λίγες ώρες από τη νίκη του επί της νίκης Βόλου. Μάλιστα, η ήττα αυτή οδήγησε στην απομάκρυνση από τον πάγκο της ομάδας του Βόλου και του Στέλιου Μαλεζά. Και στον πάγκο της νίκης φαίνεται θα πάει ο Αλέκος Βοσνιάδης, που για τον Πανσεραϊκό είναι ένα ντόμινο. Έτσι, αλλά αγώνη στη Super League 2. Λίγο μπερδευτήκαμε με όλο αυτό, γιατί τελικά η ομάδα που μένει χωρίς προπονητή είναι ο Πανθρακικός, καθώς οι άλλες όλες βολεύονται. Θα δούμε ποιος θα καλύψει λοιπόν το κενό του Γεωργιάδη στον πάγκο του Πανθρακικού μετά και τα όσα συνέβησαν στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League 2. Λοιπόν, εμείς να μείνουμε για λίγο στην κατηγορία, να ακούσουμε πρώτα απ' όλα δηλώσεις του Σωκράτη Οφριδόπουλου με το παιχνίδι του Πύργου με την ΑΕΛ. Και να ακούσουμε βέβαια τον προπονητή της Λάρισας.
1: Εξελίχθηκε πιο εύκολα προς το τέλος όμως του αγώνα. Δεν ήταν από την αρχή όμως ένα παιχνίδι που θα ήταν εύκολο. Εξάλλου δεν ξεκίνησε και τόσο πολύ εύκολα. Νομίζω 10-15 λεπτά ήταν πολύ ισορροπημένος ο αγώνας. Εκτιμώ ότι από τη στιγμή που βρήκαμε τα μαρκαρίσματά μας και το αμυντικό μας κομμάτι πάρα πολύ καλά σε ό,τι είχαμε σχεδιάσει, μετά, αφού δεν κινδυνεύαμε καθόλου, μετά και καλές άμυνες μπορούσαμε να κάνουμε και να κλέψουμε τις μπάλες. Προηγηθήκαμε νομίζω δίκαια, γιατί από το 15 μέχρι το 45 ήμασταν πάρα πολύ καλοί μέσα στο γήπεδο. Θα μπορούσαμε σε σχέση με τις προϋποθέσεις που είχαμε να είχαμε κάνει και ένα δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ευτυχώς για μας τα κάναμε όλα στο δεύτερο. Οπότε συνολικά είχαμε μια καλή εμφάνιση, μια καλή εικόνα και συνεχίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που εγώ νομίζω ότι θα βελτιωθεί πάρα πολύ στη συνέχεια. Είμαστε ήδη στην τρίτη αγωνιστική.
2: Νωρίς.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακριβώς, γιατί έχει πολύ καλούς παίχτες και εκτιμώ ότι θα βελτιωθεί πάρα πολύ. Θα είναι μια άλλη ομάδα σε κάποιες αγωνιστικές.
2: Κοιτάτε παιχνίδι με παιχνίδι.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια ατάκα που το λένε όλοι, αλλά έτσι είναι στο ποδόσφαιρο. Κάθε εβδομάδα σου διαμορφώνει την ψυχολογία, σου διορθώνει τα λάθη, κοιτάζει τα καλά σου. Ναι, τελειώσαμε. Παίξαμε σήμερα. Κάναμε μια καλή εμφάνιση. Να δώσουμε πολλά μπράβο στα παιδιά, γιατί έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι παίζουμε και καλό ποδόσφαιρο. Εκτός ότι θέλουμε να είμαστε όσο δυνατόν ψηλότερα στη βαθμολογία. Τελείωσε αυτό. Να ξεκουραστούμε, να ταξιδέψουμε. Είχαμε και μια καλή εμφάνιση μεσοβδόμαδα, οπότε είχαμε και μια καλή συνέχεια. Σήμερα τελειώσαμε, να ξεκουραστούμε, να πάμε στο επόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον προπονητή της ΑΕΛ, τον Σωκράτη Οφριδόπουλο. Να ακούσουμε και τον Αργύρη Καβίτση.
3: Ήταν καλό το παιχνίδι που κάναμε. Αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες που είχαμε στο παιχνίδι. Ήταν δύσκολο το παιχνίδι παρόλο το σκορ. Ήταν μεγάλο το ταξίδι, δύσκολες συνθήκες του παιχνιδιού. Και είμαστε χαρούμενοι και προχωράμε.
2: Κοιτάτε παιχνίδι με παιχνίδι, είχατε και μάτς την Τετάρτη στο κύπελο, υπήρχε και κούραση, ζέστη, αλλά τελικά τα καταφέρατε, έτσι.
3: Ναι, είναι ακόμα νωρίς για την ομάδα. Σιγά σιγά βρίσκουμε τα πατήματά μας, βρίσκουμε ρυθμό. Μας βοηθάνε αυτά τα παιχνίδια, γιατί παίζουμε με ομάδες θεωρητικά καλύτερες από εμάς, μεγαλύτερης κατηγορίας. Μας βοηθάνε να βρίσκουμε ρυθμό και σιγά σιγά βρίσκουμε τον εαυτό μας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον παίχτη της ΑΕΛ, τον Αργύρη Καμπετσί. Και εμείς σιγά θα πάμε και εκτός συνορών να δούμε τι γίνεται. Βέβαια δεν υπάρχει δράση. Υπάρχει μια όμως συμπαντική είδηση από την Αγγλία.

0: στην Βοριά να φύγουμε τα δικά μας και να βάλουμε στην παρέμβαση τον Καραγιάννη να κάνουμε μια κουβέντα για το σας συμβαίνει εκτός συνόρων. Είπα λίγο πριν μερικά λεπτά, υπάρχει μια σημαντική είδηση από την Αγγλία. Λοιπόν, Νίκο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Συνεχίζουν, ανανεώνουν από ό,τι διαβάζω, Arsenal και Αρτέτα, έτσι, παρά την ήττα το Σάββατο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν τον διώξανε που έχασε. Από... Όπως γίνεται εδώ, έτσι.
1: Δεν ξέρουν. Μπορεί να πήραν τον Τζόλι, αλλά δεν γίνανε Έλληνες στην Άρσεναλ.
0: Ναι, όχι, δεν έγινε. Καλά, εδώ δεν το διώξανε στο ξεκίνημα που είχε 3-4 ήττες σε ρί όταν είχε αναλάβει. Θα φύγει
1: καλά,
0: τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μετά από χρόνια έδωσε το πρωτάθλημα στην Άρσεναλ. Η Arsenal πήρε την κατάκτηση του πρωτάθλημα στην Αγγλία, έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League, το έχασε στις λεπτομέρειες από την Paris Saint-Germain. Νομίζω το λιγότερο που θα μπορούσαν να κάνουν οι κανονιέρδες ήταν να του επεκτείνουν το συμβόλαιο.
0: Πήγε το 19 του... στην Arsenal, το Δεκέμβριο του 19. Αν δεν ξέρουν στην Αγγλία, δεν γράφουν ακριβώς το πόσο θα επεκταθεί η συνεργασία. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά λένε τουλάχιστον μέχρι το 30. Δηλαδή, κλείσει μια δεκαετία συν ένα χρόνο ακόμα, έτσι. Λογικό το βλέπω.
1: Ναι, εντάξει. Έχει αφήσει το αποτύπωμά του στον σύλλογο Μικέλ Αρτέτα και είναι φυσιολογικό. Νομίζω είναι κάτι το οποίο απλά περιμέναμε.
0: Ήταν αναμενόμενη εξέλιξη, νομίζω. Εντάξει, εγώ δεν ήξερα πότε τελειώνει το συμβόλαιο, τι να σου πω την αλήθεια, αλλά γράφουν ότι θα είναι περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ οι αιτήσεις απολαβές του, συν μπόνους επίτευξη στόχων, έτσι.
1: Καλά, οι απολαβές πλέον στο ποδόσφαιρο, ακόμα και για τους προπονητές,
0: έχουν ξεφύγει
1: η κανονικότητα, έτσι. Ναι. Αλλά εντάξει, μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος αναδιοργάνωσε την Arsenal, την πήρε σε μια δύσκολη κατάσταση και την έβαλε ξανά στους τίτλους. Αυτό από μόνο, του λέει πάρα πολλά. Καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε. Εγώ θυμάμαι πέρυσι ότι κάναμε συνεχόμενα κουβέντα πώς θα γίνει η Arsenal να χάσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά εν τέλει δεν κατάφερε και το πήρε και σε αυτό αυτή τη μεγάλη επιτυχία της Arsenal, το μεγαλύτερο μερίδιο, αλήθεια είναι, το έχει ο Μικέλ Αρτέτα πάντοτε. Ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος έχει το μεγαλύτερο μερίδιο. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα στον Γκουαρδιόλα στην Manchester City, το πώς άλλαξε τελείως την ομάδα. Από εκεί και πέρα τελείωσαν τα πρωταθλήματα. Τώρα έχουμε διακοπή. Σε αυτή την πρώτη διακοπή ουσιαστικά έχουμε κρατήσει τις κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν το αίτητο, όπως είναι η Μπαρτσελόνα και η City. Είναι παίχτες οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει, με τον Ραφίνι αυτή τη στιγμή να είναι ένα βήμα μπροστά από όλους τους υπόλοιπους, να είναι και στην κορυφή των σκόρερ των διεθνών πρωταθλημάτων. Από πίσω του έρχεται ο Παυλίδης, ο οποίος συνεχίζει να κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν με την Μπενφίκα και νομίζω ότι δεν θα είναι και για πολύ ακόμα στην Μπενφίκα, δηλαδή στις επόμενες μεταγραφικές περιόδους όλο και κάποια ομάδα από τα μεγάλα πρωταθλήματα θα ενδιαφερθεί για τον διεθνή Έλληνα επιθετικό. Από εκεί και πέρα, στο διάστημα της διακοπής, έχουμε και το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, όπου μάλιστα σχεδιάστηκε και η ειδική φανέλα για το φιλικό το οποίο θα δώσει η Αργεντινή με το Μπενίν στο Μονουμεντάλ. Είναι μια φανέλα η οποία έχει χρυσό πίσω τον αριθμό 10, ο βαρύτιμος αυτός αριθμός που φόρεσε ο Λιονέλ Μέση. Από πίσω υπάρχει ο ήλιος του Μαΐου που είναι το σύμβολο της Αργεντινής, αυτό το χαρακτηριστικό
0: τελευταίος χορός, Νίκο, έτσι.
1: Ναι, τελείωσε και αυτή η εποχή, στα 39 του πλέον ο Λιονέλ Μέση. Όλοι πιστεύαμε ότι θα ήταν στο τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία. Εν τέλει θα γίνει αυτό το φιλικό για να αποθεώσουν στην Αργεντινή τον άνθρωπο ο οποίος μετά τον Diego Armando Maradona φόρεσε επάξια τον αριθμό νούμερο 10. Από εκεί και πέρα, τώρα ποιος θα είναι ο συνεχιστής του, έχουν γίνει κάποιες κουβέντες. Έχω δει ήδη κάποια κείμενα τα οποία έχουν βγει στην Αργεντινή. Πολλοί αναφέρουν και τον να βάζουν σαν προσωπική επιλογή του Λιονέλ Σκαλόνι τον Νίκο Πάζ, αλλά μέχρι στιγμής αυτά είναι μια κουβέντα η οποία θα γίνει μετέπειτα στο μέλλον και όχι τώρα.
0: Ωραία. Έγινε, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε σένα.

0: Λοιπόν, και κάπου εδώ, σιγά σιγά η μεσημερινή ραδιο εφημερίδα έφτασε προς το τέλος της. Γιάννης Κωνσταράκης και Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Βίνη Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερς της ERASPOR. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Εσείς να μείνετε στην παρέα της ERASPOR. Αρχικά τη Σκυτάλη, την Πέμπτη Παρισποντίκα με το Auto Club. Και συνέχεια 24 δευτερόλεπτα Βαγγέλης Ζορμπάς, Κώστας Σωτηρίου. Να είστε όλοι καλά.
1: Auto Club. Με τον Πάρη Ποντίκα.
2: Καλησπέρα Αθήνα. Και όχι μόνο. Αν υπάρχει ένα αυτοκίνητο που έμαθες να οδηγείς, που νίκιασες στις πρώτες σου διακοπές, που είδες παρκαρισμένο σε κάθε γειτονιά, από την Αθήνα μέχρι την Κρήτη, αυτό είναι το Renault Clio. Εφέτος, το 2026, το Clio μπαίνει στην έκτη γενιά του και είναι ήδη στην Ελλάδα. Πάνω από 17 εκατομμύρια πωλήσεις από το 1990 σε 120 χώρες. Το πιο επιτυχημένο γαλλικό αυτοκίνητο όλων των εποχών. Σήμερα θα κάνουμε όλη τη διαδρομή του από το 1990 μέχρι σήμερα και θα δούμε γιατί η Ελλάδα το αγάπησε τόσο πολύ. Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Το 1990 η Renault κάνει κάτι τολμηρό. Σταματάει το θρυλικό Renault 5 και φέρνει κάτι εντελώς καινούριο, σχεδιασμένο από τον Gaston Jouzet, πιο στρογγυλό και πιο ανθρώπινο. Το ονομάζει Clio, από τη μούσα της ιστορίας, την Clio. Η πρώτη γενιά, 1990-98, πουλάει πάνω από 4 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Κερδίζει το Car of the Year 1991 στην Ευρώπη. Και τότε αρχίζει η μαγεία. Η Renault Spo φτιάχνει το Clio Williams. Μπλε με χρυσές ζάντες. Το θυμάστε? 150 άλογα τότε. Ήταν η έκδοση ομολογασιών για το ράλι. Έπρεπε να φτιάξουν 2.500 κομμάτια. Αλλά τελικά έφτιαξαν πάνω από 5.400, γιατί ο κόσμος το αγάπησε και τρελάθηκε μαζί του. Ήταν το safety car της Φόρμουλα 1 το 1996. Και μετά έρχεται το Clio 2 από το 1998 μέχρι και το 2005. Αυτό είναι το Clio που όλοι θυμάστε. Το πιο πετυχημένο όλων. 5,6 εκατομμύρια πωλήσεις. Εδώ η Renault δεν αστείευεται. Βγάζει το Clio RS 172, μετά το 182 και το απόλυτο τρελό Clio V6 Renault Spo. Παίρνουν ένα V6 τρίλιτρο κινητήρα από τη Λαγκούνα, τον βάζουν εκεί που ήταν τα πίσω καθίσματα, κίνηση πίσω και γίνεται ένα καρτ με πινακίδες. 230 άλογα τότε. Το 2005 έρχεται το Clio 3. Πιο μεγάλο, πιο ασφαλές. Είναι το πρώτο Super Mini που παίρνει 5 αστέρια στον Euro NCAP. Και εδώ η Renault κάνει κάτι πολύ έξυπνο για την Ελλάδα. Φέρνει και Station Wagon, το Clio Estate. Για οικογένειες που ήθελαν χώρο χωρίς να πάνε σε μεγαλύτερη κατηγορία. Αυτή η γενιά πουλάει σχεδόν 2,5 εκατομμύρια. Και το 2012 η επανάσταση του design. Έρχεται ο Ολλανδός Lawrence Van de Acker, ο άνθρωπος που άλλαξε τη Renault. Το Clio 4 είναι το αυτοκίνητο που βλέπεις ακόμα σήμερα παντού στους ελληνικούς δρόμους. Κρυφές χειρολαβές πίσω, LED ημέρας, οθόνη αφής. Ήταν τόσο μπροστά που πούλησε σχεδόν 3 εκατομμύρια αυτοκίνητα μέχρι το 2019. Σε αυτή τη γενιά η Ελλάδα το λατρεύει ως εταιρικό, ως rent-a-car στα νησιά, ως πρώτο αυτοκίνητο για νέους οδηγούς. Χαμηλή κατανάλωση, 900 κυβικά, TSI και 1,5 DCI, ο αθάνατος diesel κινητήρας. 2009, Clio 5. Εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Το εσωτερικό γίνεται άλλο επίπεδο. Μαλακά πλαστικά, μεγάλη κάθετη οθόνη 9,3 ίντσες, όλα τα συστήματα ασφάλειας. Και για πρώτη φορά, full hybrid, το E-Tech 145 ύπων. Χωρίς πρίζα, αυτόματο, που μέσα στην πόλη κινείται 80% ηλεκτρικά. Αυτή η γενιά φτάνει τα 1,6 εκατομμύρια πωλήσεις παρά την πανδημία. Και φτάνουμε στο σήμερα. Τι φέρνει το νέο μοντέλο? Είναι πιο αιχμηρό, σίγουρα στο design, πιο αεροδυναμικό, πιο hybrid από ποτέ. Κρατάει το 1000 TCI, αλλά η καρδιά είναι το E-Tech των 145 ύπων. Με πάνω από 35 χρόνια ιστορίας και 17 εκατομμύρια πωλήσεις, το Clio ήταν πάντα το σημείο αναφοράς. Και μάλιστα, το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν πρώτο σε πωλήσεις σε όλη την Ευρώπη. Γιατί όμως η Ελλάδα το αγάπησε? Πρώτον, γιατί ήταν πάντα τίμιο. Από την εποχή της Μάβα μέχρι και σήμερα είχε πάντα ανταγωνιστική τιμή. Δεύτερο, γιατί ήταν παντού. Θυμάστε τον Αύγουστο του 2019. Το Clio 5 ήταν πρώτο σε πωλήσεις σε όλη την ελληνική αγορά. Όχι μόνο στην κατηγορία του, με μερίδιο 7,43%. Ένα σούπερ μίνι να κερδίζει όλα τα SUVs. Τρίτον, γιατί αντέχει. Στην Ελλάδα της κρίσης, το Clio ήταν το αυτοκίνητο που δεν σε μπρόδιδε. Εύκολο σέρβις, φτηνά ανταλλακτικά, κινητήρες που έγραψαν 300.000 και χιλιόμετρα. Σήμερα η κατηγορία των Super Mini συρρυκνώνεται. Τα BSUVs έχουν πάρει την πρώτη θέση στις ταξινομήσεις. Κι όμως το νέο Clio έρχεται να πει «Εγώ είμαι ακόμα εδώ». Γιατί προσφέρει αυτό που τα SUVs ξέχασαν. Χαμηλό βάρος, χαμηλή κατανάλωση, ευκολία στο παρκάρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Από το μπλε Williams του 1993 μέχρι το υβριδικό του 2026, το Clio είναι το κάτι παραπάνω από ένα αυτοκίνητο. Είναι η ιστορία της ευρωπαϊκής αυτοκίνησης σε 4 μέτρα. Αν το έχετε οδηγήσει, τότε ξέρετε. Αν δεν το έχετε οδηγήσει, ίσως ήρθε η ώρα να πάτε να δείτε την έκτη γενιά από κοντά. Οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φόροντας πάντα ζώνες και κράνη.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport. Yeah.
13: Ακούτε Era Sport.
14: Welcome to the big show.

0: την avant premiere της ταινίας του. 831 είναι το λεωφορείο που έπαιρνε για τη γειτονιά εκεί στα παλιά. Αυτή τη γειτονιά που περιγράφει με το Μαζονάκι δηλαδή στο τραγούδι. Και μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία γιατί μεταξίδεψε σε πολύ παλιά χρόνια, τότε που το hip hop στην Αθήνα και γενικώς στην Ελλάδα ήταν κατά κάποιο τρόπο underground και απαγορευμένος καρπός για τους πολλούς. Μετά έγινε μόδα και τώρα ακούτε τι γίνεται. Τέλος πάντων, είναι εκπομπή του μπάσκετ. Λέμε και τα δικά
1: είναι
0: μας.
1: Εκπομπή του μπάσκετ,
0: Είναι εκπομπή του μπάσκετ. Είναι με Βαγγέλη Ζωρμπάκο, ο Τερίος στα μικρόφωνα. Και είναι ο Γιάννης Κωνσταράκης που είναι μέτρ στην κονσόλα. Μέτρ όμως, κάνει ωραία πράγματα και βάζει ωραία τραγουδάκια. Και είναι και ο φίλος μας ο Άγγελος, ο Μπάτζιος. Αγγελάρα μας, καλησπέρα.
1: Δεν μου λες.
0: Στην παραγωγή της εκπομπής σου, ευχαριστούμε και τους δύο.
1: Σ' αρέσει ο καιρός αυτός.
0: Να σου πω την αλήθεια, όταν πρέπει να κινηθώ στους δρόμους, όχι καθόλου.
1: Αλλά η βροχούλα είναι ευλογία, φίλε.
0: Η βροχούλα ευλογία.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει.
0: Υπάρχουν επαγγέλματα που την επιζητούν τη βροχή. Που,
1: ναι,
0: τη θέλουν,
1: άλλα,
0: που την έχουν ανάγκη.
1: Και άλλα όμως που.
0: Ναι, που δυσκολεύει ζωές.
1: Συμπαθέσατε των Τιλιβεράδων.
0: Καλά, ναι.
1: Αυτοί κινδυνεύουν τώρα. Ειδικά τώρα που είναι γλιστερό, δεν έχει βραχούν καλά. Έχουν βραχεί καλά οι
0: δρόμοι. Εγώ να πω μια κουβέντα, όταν βρέχει δεν παραγγέλνω.
1: Εγώ.
0: Και πολλοί κόσμος.
1: Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές.
0: Πολλοί κόσμος.
1: Όταν έχει κακό καιρό, ας φάτε ένα σάντουιτς. Ας φάμε ένα σάντουιτς.
0: Μπράβο.
1: Ένα σαντουιτσάκι. Μπράβο. Δεν χρειάζεται.
0: Σωστό.
1: Κατάλα, ο καιρός μου θυμίζει καθαρά φθινόπωρο πια. Και δροσίνη. Γιώργιο Δροσίνη, το ξέρει. Το φοβερό
0: κέντρο. Ακούγεται όμως ότι θα ξανανεύει.
1: Ναι, θα ανέβει πάλι.
0: Θα ανέβει πάλι.
1: Όχι πάρα πολύ, αλλά θα ανέβει.
0: Okay.
1: Το φθινόπωρο το ξέρει του Δροσίνη. 1884. Κάτσε. Χειμώνιασε και φύγαν τα πουλιά, γοργός ο πελαργός στα πελαγώνει και η έρημη χελιδονοφολιά χορτάριασε παντέρημη και μόνη.
0: Παιδιά, Γεώργιος... ακούτε και τέτοια πράγματα εδώ στην εκπομπή.
1: Γεώργιος Δροσίνης, ο μεγάλος Γεώργιος Δροσίνης, έτσι.
0: Βαγγελάρα, δεν ήξερα ότι έχεις και τέτοιες καλλιτεχνικές ανησυχίες.
1: Όχι πάρα πολλές, αλλά έχω, ναι.
0: Εντάξει.
1: Πού και πού.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι καλλιτεχνικές ο Δροσίνης, πρέπει ο κάθε Έλληνας να το έχει στο σπίτι τα ποίηματά του. Ο κάθε Έλληνας.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, άκου τώρα. Είναι μια εκπομπή, μια εβδομάδα, η οποία περιλαμβάνει και την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Την Πέμπτη και οι δύο ομάδες, οι δύο μεγάλες, τα δύο powerhouses που λένε και στο Αμέρικα.
1: Ξεκινάει το πάρτι,
0: της Ευρώπης και όχι απλά της χώρας.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός μπαίνουν στη μάχη της Ευρωλίγκας. Και μάλιστα παίζουν την ίδια μέρα, δηλαδή την Πέμπτη. Ο μεν Παναθηναϊκός στο γήπεδό του, γι' αυτό και το ανέφερα πρώτο, γιατί είναι εντός έδρας με την Παρή 9 και 4. Και ο δε πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός 1 τέταρτο αργότερα, 9 και μισή στην Μπασκόνια, στη Βιτόρια, στους Βάσκους, θα δώσει την πρώτη του μάχη. Θέλω να υποστηρίξω για μία ακόμη φορά ότι ο Ολυμπιακός τη δεδομένη χρονική στιγμή φαίνεται να είναι λίγο πιο μπροστά από τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν ξέρω, το πιστεύεις αυτό.
0: Είναι πιο πλήρης.
1: Ναι, αλλά είναι πιο. Και αυτή είναι η νέα ομάδα.
0: Ναι, έχει 2-3 παίκτες που είναι καινούργιοι.
1: Μου, αυτό έλεγε και με τον Γιάννη χθες. Πρέπει να προσαρμοστεί και ο Μπαρτζόκας, αλλά και οι υπόλοιποι παίκτες.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί ο Γουόκαπ είναι τεράστια απώλεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και φάνηκε προχθές.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, στους δύο αγώνες, δηλαδή στο Super Cup.
0: Ναι.
1: Πάντως έχει μια σταθερή βάση, έχεις δίκιο, Ολυμπιακός, αφενός μεν. Και αφετέρου αυτή η αίσθηση του νικητή. Του winner την έχει
0: Βαγγέλη,
1: ακόμα.
0: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή βρίσκεται
1: είναι,
0: σε
1: ένα.
0: Θες να σου το πω λίγο πώς έχει, έχει το πράγμα.
1: Ναι, ναι, εντάξει,
0: ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ένα σοκ. Η μετάβαση από τον Άταμαν στον Ομπράντοβιτς έχει προκαλέσει ένα σοκ στους παίκτες.
1: Σωστό.
0: Είναι όλα διαφορετικά. Η προπόνηση, η προετοιμασία, η νοοτροπία. Προσπαθεί να την αλλάξει ο προπόνησης του Παναθηναϊκού. Και δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί έμπειροι άνθρωποι που βλέπουν τον Παναθηναϊκό χρόνια εστίασαν σε κάποιες αγκαλιές που έκανε ο Ζωτς σε παίκτες μετά το τέλος του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Πού να τα δουν αυτά με τον
0: Όχι, δεν, ήταν ο χαρακτήρας του.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Και είναι ο χαρακτήρας του.
1: Γιατί
0: δεν ήταν ζεστός άνθρωπος με τους παίκτες. Μπορεί να ήταν ζεστός και είναι ζεστός με τους φίλους του.
1: Τι είπε ο Γκριγόνης.
0: Παρκέ.
1: Θυμάσαι τον Γκριγόνης.
0: Το θυμάμαι. Πώς το θυμάμαι.
1: Για βρέστε μου έναν παίκτη του Παναθηναϊκού, λέει, με τον οποίο μιλούσε ο Άταμαν.
0: Ναι.
1: Έναν λέει. Δηλαδή φαντάσου τώρα.
0: Ο Μπράντοβιτς.
1: Δεν μιλάει για
0: μένα. Έχει πάντα το γραφείο του ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Για τους παίκτες.
1: Πρόσεχε όμως, το παρκέ είναι Κέρβερος.
0: Όπως το πες.
1: Έτσι.
0: Αυτό
1: δεν ξέρω ποια
0: γι' αυτό
1: είναι,
0: θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός είναι
1: σχολή,
0: λίγο πιο μπροστά.
1: Είναι,
0: διότι
1: εντάξει,
0: ο προπονητής
1: έχει είναι ο ίδιος.
0: Περάσει τη φιλοσοφία εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και ακόμα και οι καινούργοι παίκτες θα ψαχτούν ώστε να προσαρμοστούν σε αυτά τα νέα δεδομένα. Δεν θα πάει ο προπονητής να προσαρμοστεί.
1: Και κάτι
0: ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ, και μάλιστα, γιατί συμφωνώ σε αυτό που λες για τον Γουόκαπ,

0: ότι
1: και ο Φαλ.
0: Μου έκανε μια εντύπωση ότι έκλεισε το μάτσο Ολυμπιακός με Κόρι Τζόζεφ και όχι με Μακιντάιρ. Που σημαίνει ότι ο Μακιντάιρ θέλει ακόμα δουλειά και χρόνο. Δεν μου χτύπησε καλά το ότι τέλειωσε το μάτς, ας το πούμε, το backup point guard, δηλαδή ο αναπληρωματικός άσος. Ο προπονητής φυσικά ξέρει καλύτερα, ο προπονητής μαζί με την ομάδα του θα κέρδιζε ή θα έχανε το τελικό του Super Cup με τη Real Madrid, τελικά το έχασε ο Ολυμπιακός, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι το έκλεισε το μάτς ο Κόρι Τζόζεφ και όχι ο Μακιντάιρ.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η εικόνα που κρατάω από αυτό το παιχνίδι.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει και ένα handicap ακόμα να ξεπεράσει. Απουσία.
0: Τους τραυματισμούς.
1: Βέβαια.
0: Τους τραυματισμούς.
1: Ναν Ντέιβις.
0: Κυρίως.
1: Και επεφύλασε ειδικούς ρόλους.
0: Βάλε κι άλλους.
1: Και για τους δύο.
0: Σλούκα.
1: Ο Σλούκας θα αρχίσει.
0: Ο Ρογκαβόπουλος επιστρέφει σιγά-σιγά.
1: Μπορεί να είναι και έτοιμος.
0: Και στην Πρεμιέρα.
1: Και στην Ευρωλίγκα. Παίζεται ακόμα.
0: Ναι, αλλά το παλεύει.
1: Ναι. Σίγουρα θα είναι στο Σούπερ.
0: Ο Φαλ θέλει καιρό.
1: Ο Φαλ θέλει αρκετό καιρό. Ναι. Ο Σλούκας θέλει Οκτώβρη. Προς το τέλειο Οκτώβρη.
0: Τόσο πολύ
1: βάζει. Ναι, θα χρειαστεί.
0: Βαγγέλη, πώς το λένε, με βάζεις τώρα στη λούμπα να ψάξω.
1: Ναι, ψάξε. Εγώ το έχω ψάξει, δεν το λέω.
0: Λες τέλος Οκτώβρη. Τόσο πολύ.
1: Προς τα τελευταίο δεκαήμερο, ναι. Δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Θα είναι έτοιμος να παίξει.
0: Τελευταίο δεκαήμερο, λες.
1: Ναι. Μάλιστα. Και αυτό γιατί φοβούνται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού κάποια υποτροπή. Οποιαδήποτε υποτροπή, έτσι. Λοιπόν, είπαμε, Ρογκαβόπουλος σχεδόν έτοιμος. Έτοιμος είναι. Δεν ξέρω αν θα είναι στη διάθεση του Μπράντοβιτς τον αγώνα της Πέμπτης.
0: Θα είναι έτοιμος και ο Μιλουτίνοφ για Ολυμπιακό. Λογικά.
1: Πρέπει να είναι.
0: Λογικά.
1: Και έλειψε, πάρα πολύ έλειψε από το Super Cup.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Φυσικά. Για πες.
1: Να πάρουμε.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε μια επαφούλα.
0: Κύριε Άγγελε, θα θέλαμε να έχουμε μια εικόνα από Ιβανόφιο, διότι εκεί παίζουν δύο ομάδες που είναι συνδιεκδικήτριες του Eurocup. Δεν είναι δηλαδή παίξε γέλασε, είναι ο Άρης με την Μπαχτσίσα Χίρ την τουρκική.
1: Βασικές ομάδες που.
0: Οπότε,
1: πάω και.
0: Πάμε μια βόλτα στο Ιβανόφιο.
1: Πάμε
0: εκεί είναι ο Νίκος Καραγιώργης.
1: Έλα, Νικόλα.
0: Νίκο, ελπίζουμε να έχεις καλό ήχο. Καλησπέρα. Δώσε μας λίγο εικόνα από αυτό το φιλικό.
2: Λοιπόν, είμαστε στο Ιβανόφιο. Τρίτη και τελευταία ημέρα του τουρνουά Μαυροφούφια, 33 για την ακρίβεια. Σε εξέλιξη ο αγώνας Άρης Μπαχτσίσα Χίρ. 17-8 με ένα εξαιρετικό ξεκίνημα του Άρη κόντρα σε μια από τις ομάδες που συγκαταλέγεται στα φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup. Μάλιστα, παίρνει μέρος στον όμιλο του ΠΑΟ και λίγο πιο δίπλα μας, μερικά μέτρα πιο δεξιά από εμάς, κάθεσε ο Γιώργος Σιάρας, αθλητικός διευθυντής. Ήρθε να πάρει μια πρώτη γεύση από την τουρκική ομάδα, την οποία θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟ στις 27 του Οκτώβρη. Πολύς ο κόσμος.
1: Είναι και κουμπάρος,
2: Ναι, καλά. Αυτή είναι η βασική ιδιότητα, αλλά νομίζω ότι εδώ έχει έρθει ως.
0: Να σου πω κάτι. Του λέω το Τσιάρα στο Παύλο Γιαννακόπουλο. Του λέω, ρε Γιώργο, να σου πω κάτι. Έχω ένα πρόβλημα. Απ' τη μία είμαι φίλο του Σπανούλη και απ' την άλλη, ρε φίλε, έχω φίλο και στον Μπάουκ. Δηλαδή, τι θα σα κάνω, σα δύο. Μου λέει, εσύ μιλά. Εγώ τι να πω που με κουμπάρω Σπανούλη και δουλεύω στον Μπάουκ. Δηλαδή, είναι ένα μπελά αυτό, έτσι.
2: Σε ακτίνα 90% μέτρων κάτω από την Κουμπά. Δηλαδή στον πάγκο είναι όρθιος ο Σπανούλης, λίγο πιο δίπλα από τον πάγκο του Άρη να ζήσεις.
0: Φοβερό.
2: Και λίγο πιο πέρα εδώ, εκεί που τελειώνουν τα κότσα.
0: Κόσμο έχει. Κόσμο έχει.
2: Έχει κόσμο. Από τις διαθέσιμες θέσεις, οι περισσότερες έχουν εξαντληθεί.
0: Okay.
2: Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Αν και η ώρα δεν είναι σίγουρα η καλύτερη δυνατή. 4 ώρα, εργάσιμη ημέρα, εργάσιμη ώρα για πάρα πολύ.
0: Τι καιρό κάνει η Θεσσαλονίκη, τι καιρό εδώ βρέχει. Τι καιρό κάνει.
2: Δεν βρέχει, αλλά έχει και 20 βαθμούς, αν έχει. Οριακά 20 βαθμούς.
1: Μια χαρά, Νικόλα, μου νομίζω.
0: Καλά,
2: μια χαρά. Ναι, ευτυχώς.
1: Κάντε, λιγάκι να δροσίσουμε.
2: Κάτι με το κλιματιστικό είναι συνθήκες λίγο μέχρι κρύου. Έχει αρχίσει να γίνεται ενοχλητικό. Από εκεί που λέγαμε κάψονες και υγρασία, τώρα είναι για μέσα στο γήπεδο μιλάμε πάντοτε.
0: Okay.
2: Έξω είναι ιδανική θερμοκρασία. 17-11 μειώνουν οι Τούρκοι, οι οποίοι έχουν στον πάγκο τους ένα θρύλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον Σάσα Τζόρτζεβιτς, ο οποίος ανέλαβε τεχνική ηγεσία της ομάδας και έφερε και ένα συμπατριώτη, τον οποίο τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά εμείς, τον Αλέξα Αβράμοβιτς, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στην πεντάδα της τουρκικής ομάδας, όπως είναι και ο Μαλακάι Φλίν, ο Αμερικανός, ο οποίος είχε σκοτώσει τον Άρη σε παιδί που είχαν δώσει πέρσι δύο ομάδες σε πλαίσιο κανονικής περίοδου του Eurocup.
0: Έχει κόσμο, έτσι, έχει πονίτκα, έχει κόσμο.
2: Πολύ έχει πονίτκα. Είπαμε ότι είναι ο Αβράμοβιτς, είναι ο Μαρκής Τρίντ, ο Αμερικανός, ο οποίος έχει διαβατήριο Γεωργίας για την ενισχύει την εθνική ομάδα της Γεωργίας. Ο Τρέβιον Βίλιαμς, ο Κάβανο, ο Αϊζάια Μάικ, μεταγραφή του Πέντου Γιούρολικ πέρσι ήταν στην Μπάγερ Μονάχου και μάλιστα είχε ένα διάλογο για αρκετή ώρα πριν από τον Τζάμπολ με τον Νένο Ντιμητρίεβιτ, του Στοπιανό Γκάρ του Άρη, με τον οποίο πέρυσι υπήρξαν συμπαίχτες στην ομάδα από την πρωτεύουσα της Βαυαρίας. Γενικά, παίκτες πάρα πολύ. Κώστα και Βαγγέλη, αυτή τη στιγμή στο παρκέ είναι επιτέλους γύρω λίγο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Βέβαια, ναι, Ρενή.
0: Σοβαρά ρόστερ, έτσι. Σοβαρά ρόστερ.
2: Ναι, δηλαδή. Μιλάμε για μπάτζετ μεγαλύτερο των 15 εκατομμυρίων, υπάρχει στη Σεχίρ, Βαγγέλη και Κώστα.
0: Έμαθα μια πληροφορία, έτσι να τη μοιραστούμε λίγο, γιατί δεν τα κρατάμε για τους φίλους μας, ότι το μπάτζετ του Άρη είναι κάτι παρακάτω από 10 και το μπάτζετ του ΠΑΟΚ είναι κάτι παραπάνω από 10.
2: Ναι.
0: Παραπάνω, λες εσύ. Όχι, να σου πω κάτι, τα μπέρδεψα. Ανάποδα. Το μπάτζετ του Άρη είναι και 10 κάτι, του ΠΑΟΚ είναι 10 παρά.
2: Ναι.
0: Ναι, το είπα εγώ λάθος.
2: Μπερδεύτηκα. Έχουμε ακόμα. Νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο να ψηφίσει για τις δύο ομάδες, γιατί πάντοτε για τον Άρη σε τραπέζι υπάρχει απόκριση ενός ακόμα.
0: Ναι, ακόμα είναι αρχή.
2: Και στον ΠΑΟΚ λένε ότι εντάξει, μπορεί να λένε ότι για την ώρα το ρόστερ είναι αυτό, όμως ποτέ δεν ξέρει τι μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα σε μια τόσο μακριά και απαιτητική σεζόν. Θα τους βρει σε μια επίσης πάρα πολύ δύσκολη διοργάνωση με πάρα πολλά παιχνίδια, όπως βέβαια και υποχρεώσεις στο ελληνικό ποτάμι. Η GPL 17-14 μειώνουν οι Τούρκοι, οι οποίοι έχουν κάνει μια μικρή αντεπίθεση. Time out από το Σπανούλη, 26 δεύτερα για το τέλος της πρώτης περιόδου. Χειροκροτήματα από τον κόσμο του Άρη. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτά τα δύο παιχνίδια, δηλαδή το χθεσινό με την Μύκονο και το σημερινό κοντά στην Παρτίζαν Σεχίρ, είναι ουσιαστικά και τα αποκαλυπτήρια της νέας ομάδας μπροστά στον κόσμο της Δεκλουάρης, λόγω των εργασιών που γίνονται στο παλέ. Δεν έχει αγωνιστεί, το προβλέπεται να αγωνιστεί μέσα στην κανονική του έδρα, στη φυσική του έδρα. Επίσης, το σημερινό παιχνίδι είναι πρόβα γενεράλε για τον Άρη. Διότι σε ακριβώς μία εβδομάδα, 29 Σεπτεμβρίου, θα αντιμετωπίσει την Λεμάν στην πρεμιέρα του EuroCup. Επομένως, είναι ευκαιρία για τον Σπανούλη να κάνει κάποιες δοκιμές σε πρόσωπα και πράγματα. Δεν έχει στη διάθεσή του ούτε σήμερα τον Ματ Μόργαν, ο οποίος πέσει ένα τραυματισμό στον όμο στον αγώνα με την Μύκονο και τον προστατεύει ο 44χρονος προπονητής.
1: Δεν θα αργήσει να επιστρέψει όμως.
2: Όχι,
1: δεν έχει κάνει κάτι σοβαρό.
0: Ναι, και δήλωσε ότι δεν είναι κάτι ούτε φοβερό.
2: Ούτε ο Γιώβιτς είναι στην διάθεση, όπως επίσης από ό,τι είναι ο Στέλιος Πουλιανίτης εξαιτίας μιας θλάσης στην οπίστη Μοιραίο και ο Γιώργος Στανούλης, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο και θα επιστρέψει καλώς εγώ των πραγμάτων στα τέλη του μήνα. Λογικά δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα κόντρα στην Λεμάν για τον Άρη, που αυτή τη στιγμή έχει ένα ρόστερ 16 παιχτών. Γενικά ένα πολύ μεγάλο βάθος πάγκου. Θα έλεγα όχι μόνο βάθος πάγκου, και μετά εκεί που σχηματίζεται το γάμα, γιατί είναι αρκετοί παίκτες που θα κάνουν εκεί πέρα την φετινή χρονιά. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορούν να χωρέσουν όλοι σε αυτό το ρόστερ. Θα υπάρξουν παίκτες που θα είναι εκτός δωδεκάδας. Και όπως είπαμε, το παιχνίδι σήμερα είναι μια πρόβα εν ώψη της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Και βέβαια να πούμε ότι ακολουθεί και στις 8 η ώρα το παιχνίδι με το οποίο πέφτει η αυλαία της διοργάνωσης. Ο Ηρακλής κόντρα στην Μύκονο. Επίσης ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: 8 η ώρα, Αλλά τηλεοπτικά νομίζω Sky Hybrid. Δηλαδή αυτό.
2: Μπράβο, ναι. Και γενικά.
0: Για δώσε λίγο, τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο, δηλαδή. Τι...
1: Το Hybrid, ναι.
2: Υπάρχει ή πρέπει να έχει Smart TV. Και όπως αναφέρει στις οδηγίες, υπάρχει ένα κόκκινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο που πρέπει να πατήσεις να ενεργοποιήσεις για να μπορέσεις να δεις το συγκεκριμένο μάτς. Ή αλλιώς μέσω κινητού κατεβάζεις την εφαρμογή του συγκεκριμένου τηλεοπτικού σταθμού. Ή αλλιώς γουγκλάρεις Sky Hybrid Live στο Google για να μπορέσεις να παρακολουθήσεις το παιχνίδι. Αυτό υπάρχουν διάφοροι.
0: Βαβούρα δηλαδή.
2: Όλοι...
0: Βαβούρα.
2: Ναι, είναι λίγο ναι. Και τους αναφέρει και ο σύνδεσμος διεκτών στην επίσημη ιστοσελίδα του τρόπου με του οποίου μπορεί κάποιο να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουμε τέλος πρώτης περίοδου, 17-16. Ο Άρης προηγείται της Μπαξα Σεχίρ. Παρότι ξεκίνησε πολύ καλά, πήρε διαφορά, διψήφια διαφορά. Οι Τούρκοι έχουν καταφέρει να ισορροπήσουν το παιχνίδι και πλέον να πλησιάσουν σε απόσταση ενός πόντου. Να πούμε ότι στο ημίχρονο του αγώνα αυτού θα έχουμε μια τιμητική βράβευση, διάκριση στον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος είναι πρωταθλητής της Βολίβης και μάλιστα με δύο μετάλλια στο πρώτο το ευρωπαϊκό που έγινε στο Παρίσι. Και στον βραδινό αγώνα στο ημίχρονο θα τιμηθεί ένας παίκτης ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία εδώ σε αυτό το γήπεδο, αλλά και με την εθνική ομάδα και με άλλες ομάδες και ως προπονητής, ο Λευτέρης Κακίσης, ο οποίος θα τιμηθεί από τους διοργανωτές.
0: Ή αλλιώς Λεκά.
2: Λεκά, σωστά.
0: Έτσι, Λεκά. Ναι. Σωστό. Νίκο μου, επειδή είσαι και το ζωντανό της τηλεόρασης, τα λέμε αργότερα.
2: Φυσικά, όποτε θέλετε.
0: Εντάξει, τα λέμε αργότερα, Νίκο μου. Καλή επιτυχία. Τα ξαναλέμε σίγουρα με τον Νίκο Καραγιώργη.
1: Λοιπόν, μέχρι να πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων, να πούμε κάτι που χθες έτσι το δείξαμε απλά με τον Γιάννη. Είναι σημαντικό γεγονός. Είναι ότι η Μακάμπη θα πει στη Λευκοσία. Συγγνώμη, στην Κύπρο, όχι στη Λευκοσία. Είναι σπουδαία ιστορία και πολύ σημαντική εξέλιξη.
0: Είναι official.
1: Official την Ευρωλίγκα, όχι, το είπαν σήμερα οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας εκεί της Κυπριακής. Περιμένουν το OK της Ευρωλίγκα, αλλά είναι τελειωμένο. Από τη στιγμή που το ζήτησε η Μακάμπη, και δεν θα παίζουν στη Λευκοσία, στο Τάσο Παπαδόπουλος. Θα παίζουν στο Σπύρος Κυπριανού.
0: Το καλό.
1: Ναι, στην Λεμεσό. Η ομάδα
0: εκεί που έγινε το Ευρωμπάσκετ.
1: Μπράβο.
0: Πολύ καλό γήπεδο.
1: Έτσι. Και γιατί έχουν επενδύσει πάρα πολλά οι άνθρωποι της Κυπριακής Ομοσπονδίας, το Κυπριακό Μπάσκετ. Και νομίζω θα είναι μεγάλη πολυτέλεια τώρα για την Κύπρο και σημαντικό γεγονός για τους φίλους του μπάσκετ της Κύπρου να βλέπουν Μακάμπι Παναθηναϊκός, Μακάμπι Ολυμπιακός. Έτσι. Μακάμπι Μπαρσελόνα, Μακάμπι Ρεάλ. Είναι σημαντικό για μένα.
0: Πολύ,
1: αυτό.
0: Πολύ σημαντικό. Και να σου πω και κάτι.
1: Και μπράβο και στον.
0: Θα Ιτουδί, βοηθήσει και το μπάσκετ τοπικά.
1: Έξυπνη και του Ιτούδη.
0: Ενδιαφέρον.
1: Του Ιτούδη, λέω, του Κάτα. Έξυπνη επιλογή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Γιατί είναι δίπλα. Είναι μία ώρα. Πόσο είναι η Κύπρος από την Ισραήλ?
0: Ούτε.
1: Εύκολα.
0: Βέβαια, σωστό.
1: Καμία σχέση με Βελιγράδι που ήταν πέρσι.
0: Μακάμπι
1: που ήταν Βελιγράδι.
0: Βελιγράδι.
1: Η Χάπελ Τελαβή έπεσε στο Βουλγαρία. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ωραίο. Σημαντικό γεγονός για το μπάσκετ της
0: επικοινωνίας. Βαγγέλη, γιατί είναι και 26.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Είναι το 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα. Είναι το Facebook και το Vibe, το Instagram 24 δευτερόλεπτα. Και είναι και το Viber, όπου στο smartphone σας γράφετε πάνω-πάνω στην αναζήτηση Era Sport, χωρίς TAF. Και μπαίνετε στην παρέα και στείλετε το μήνυμά σας. Και ήδη ο Βαγγέλης, βλέπω, έχει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Σωστός
0: στο Viber.
1: Ο Γιώργος, άκου το ερώτημα. Τι θα δούμε, μπορείτε λέει να μου πείτε τι γίνεται με τα ωράρια, αν έρχεσαι για τα παιχνίδια της Πέμπτης? Τι θα προλάβουμε να δούμε, λέει, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό στο μπάσκετ ή Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο?
0: Καλό θέμα. Καλό θέμα.
1: Πότε είναι? 8 και 9 και 4 είναι οι αγώνες, έτσι. 8 παίζει ο Ολυμπιακός, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός, να δεν απαντώ.
0: Για ποια αγωνιστική μιλάς?
1: Τώρα, μεθαύριο, την Πέμπτη.
0: Ποια Ζαλγκύρης, Βαγγέλη? Μπασκόνη Ολυμπιακός.
1: Ναι, Ζαλγκύρης είναι ο άλλος
0: αγώνας.
1: 9.30. Και 9
0: και 4 και το
1: πράγμα. Έχει δίκιο ο φίλος. Και εθνική ομάδα που παίζει στο ποδόσφαιρο.
0: Η αλήθεια είναι ότι πέσαν λίγο μαζεμένα τα παιχνίδια. Διότι μην ξεχνάς ότι Σαββατοκύριακο έχει το Super Cup του GBL.
1: Αυτό ήταν που υποχρέωσε την Ευρωλίγκα να βάλει και τους δύο αγώνες των ελληνικών ομάδων την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν.
0: Ναι. Μην ξεχνάς ότι ο Ολυμπιακός είχε και Abu Dhabi. Οπότε ναι. Είχε ταξίδι.
1: Καλά, ο Ολυμπιακός θα τρελαίσει τα ταξίδια φέτος.
0: Ναι.
1: Συνέχεια εκτός έδρας, ακόμα και η πρεμιέρα του στην GBL είναι με τον Ιρακ. Με... που είναι.
0: Πρεμιέρα GBL.
1: Πρεμιέρα είναι. Ηρακλής Ολυμπιακός νομίζω είναι στην πρεμιέρα.
0: Θα το, δούμε,
1: θα το δούμε τώρα. Δηλαδή είναι συνέχεια, θα είναι σε αεροπλάνο. Δεν είναι, δηλαδή είναι δύσκολη η ένταξη στη φετινή σεζόν του Ολυμπιακού.
0: Σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία μετά τις και μισή
1: ναι.
0: Να μεταφέρουμε έτσι 2-3 ατάκες του Χρήστο Μπαφέ που άκουγα τη συνέντευξή του χθες διαδικτυακά και είπε πράγματα που μπορεί και να μην τα είχαμε σκεφτεί, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ έχουν ίδιο χορηγό, δεν χρειάζεται να βάψουν το παρκέ, γιατί πλέον δεν υπάρχουν αυτοκόλλητα στην Ευρωλίγκα. Είναι βαμμένο το παρκέ. Άρα έχουν ίδια εταιρεία χορηγό, που εδώ στην εκπομπή την είχαμε αποκαλύψει εδώ και κάμποσο καιρό, τη συμφωνία εκείνη του Ολυμπιακού με τη Superbet. Την ίδια χορηγία έχει και η ΑΕΚ, οπότε ένα θέμα αυτό. Φτιάξανε μεγαλύτερα αποδυτήρια, γιατί η Σανέλα Αρένα έχει αποδυτήρια αρκετά, αλλά μικρά. Και δεν μπορούν να φιλοξενήσουν ομάδα Ευρωλίγκας, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός έχει μεταφέρει ήδη τις μπασκέτες από το ΣΕΦ στη Σανέλα Αρένα, γιατί η Ευρωλίγκα, άκου τώρα μπίζνα, έχει συγκεκριμένες μπασκέτες.
1: Εντάξει,
0: σε όλα τα γήπεδα.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Η Ευρωλίγκα έχει ίδιες μπασκέτες σε όλα τα γήπεδα, γιατί πρέπει οι παίκτες να παίζουν υπό ίδιους όρους.
1: Ίδιες συνθήκες, ναι.
0: Ίδιες συνθήκες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, θα τις αλλάζουν όταν παίζει η
0: ΑΕΚ? Όχι, όχι, θα μείνουν.
1: Δηλαδή με το Ολυμπιακού τις μπασκέτες θα παίζει και η ΑΕΚ.
0: Θα μείνουν, έτσι είπα. Ναι. Είπε ωραία πράγματα και που δεν τα είχαμε σκεφτεί.
1: Ναι, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες έχουν μεγάλη σημασία.
0: Ναι, αλλά είναι η καθημερινότητα δύσκολη. Και πρέπει να το φτιάξουν. Γι' αυτό και οι δύο ομάδες ήρθαν σε επαφή τόσο καιρό και μάλιστα γι' αυτό τα χαλάγανε και σε κάποιους όρους. Όπως και να έχει εδώ.
1: Δεν μπορούσε να χαλάσει το deal αυτό, μωρέ.
0: Εντάξει, στο τέλος όχι.
1: Δεν μπορούσε.
0: Στο τέλος ημέρας
1: όχι. Έπρεπε η ΑΕΚ να το κάνει, είπαμε, ανήκει στο γενικότερο οργανόγραμμα, είναι μαζί με το ΣΕΦ. Δεν γινόταν να χαλάσει αυτό το deal.
0: Τα λέμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη στις κρίσιμες εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τη συμμετοχή εκατοντάδων ηγετών. Στο βήμα αυτή την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Νέα πρόταση Ιράν προς Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να ανοίξουμε τα στενά του ορμού σε 7 ημέρες αν σταματήσει η στρατιωτική πίεση. Ανοιχτές οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνάντηση με το Ιράν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Σαουδική Αραβία επανακοινεί τον αγωγό Ανατολής Δύσης, υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φραντζίσκο. Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό η γυναίκα που έπαθε ανακοπή όταν κεραυνός έπεσε κοντά της στην Ηλιούπολη. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Πολυκατοικία χτυπήθηκε από κεραυνό, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Φωτιά σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσα. Σηκώθηκε αεροσκάφος. Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον νεκρό πυροσβέστη στη Ρόδο που ενώ προσπαθούσε να σώσει δύο αναρχητές έπεσε από μεγάλο ύψος. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται στις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Βαγγέλη, θα τη σφάξω, λέγαμε παλιά για Stones.
1: Ναι.
0: Θα τη σφάξω. Λοιπόν, Βαγγέλη, έβλεπα λίγο το πρόγραμμα του ΕΣΑ και το βρήκα επιτέλους. Δεν είναι και τόσο εύκολο να το βρεις.
1: Όχι, μωρέ, στην πρώτη σελίδα.
0: Καλά, όχι, μωρέ, εγώ δεν το βρίσκω.
1: Καλά.
0: Το βρήκα τελικά, έκανα αναζήτηση στο Google. Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Τι από το Google το βρήκε, σοβαρά.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Έλα, ρε. Για βες.
0: Να σημειώσουμε και να θυμίσουμε στους φίλους ότι Πέμπτη και Παρασκευή, εντάξει, Πέμπτη παίζουν οι ελληνικές ομάδες, αρχίζει Ευρωλίγκα. Σαββατοκύριακο είναι το Super Cup στο Περιστέρι. Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σωστά. Η ημιτελική.
1: Τρίτη Ολυμπιακός.
0: Α, ναι, το βάζει έτσι.
1: Ευρωλίγκα.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Βέβαια.
1: Όχι, λέμε για τον Ολυμπιακό που είναι συνέχεια. Ναι. Θα είναι στο αεροπλάνο. Είναι στο αεροπλάνο, θα συνέχεια.
0: Σωστά. Σωστά. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν διπλή αγωνιστική. Είναι διπλή αγωνιστική. Και οι Ερυθρόλευκοι παίζουν στο Κάουνας με Ζάλγκυρης 29.
1: Ναι,
0: και 1η Οκτωβρίου με Βέρτους στην Πολόνια.
1: Πολόνια, λέει συνέχεια.
0: Άρα τα πρώτα τρία είναι έξω.
1: Και μετά, καπάκι, έρχονται Αθήνα.
0: Να παίξουν με Εφές. Και μετά έχουν δύο έξω Ισπανία.
1: Όχι, ξέχασε τον Ηρακλή, Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, αυτό είναι για GBL.
1: Ναι, αλλά είναι αεροπλάνο.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, αλλά άρα λοιπόν λες ότι η πρεμιέρα της GBL είναι 3 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Και τα μάτς είναι Μύκονος ΠΑΟΚ, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας. Πάντα μιλάμε για Σάββατο. ΑΕΚ Μαρούσι, Προμηθέας Περιστέρι, Καρδίτσα Άρης. Και την Κυριακή είναι Ιόνιοι, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και Ηρακλής Ολυμπιακός. 3 και 4 Οκτωβρίου, αντίστοιχα Σάββατο Κυριακή. Είναι το πρωτάθλημα της GBL που ξεκινάει η Α1 των ανδρών.
1: Και αμέσως μετά την πρώτη αγωνιστική αρχίζουν και οι υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων και στο BCL και στο EuroCup.
0: Έτσι. Ναι, βέβαια, σωστό. Διπλή αγωνιστική, Βαγγέλη, συγγνώμη, για Παναθηναϊκό είναι εντός και τα δύο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Βιλερμπάν μέσα και Μακάμπι μέσα.
1: Αυτό είναι στα σύν του Παναθηναϊκού.
0: Και έχει και τέταρτο σερί μέσα με Φενέρμπαχτσε.
1: Ναι.
0: Με Φενέρμπαχτσε.
1: Εντελώς αβίαιη αντίθετη με τον Ολυμπιακό όσο αφορά την Ευρωλίγκα. Την έναρξη της
0: Ευρωλίγκας. Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα πάρει πέθη.
0: Κοίτα, βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει και αυτό το πρόβλημα με το ΣΕΦ. Ότι
1: αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Θέλει κάποια μάτσο δεύτερο γύρο να τα παίξει στο γήπεδό του, α πούμε, τη φυσική του έδρα. Στο ΣΕΦ, αν και εφόσον έχουν τελειώσει οι εργασίες. Ο Μπαφές ρωτήθηκε για το ΣΕΦ. Και
1: αυτό δεν την είδε συνέντευξη.
0: Στο Μάνο του Φυρογέννη, ωραία συνέντευξη.
1: Ναι, πότε υπολογίζει ο Ολυμπιακός?
0: Δεν λέει πότε υπολογίζει, αλλά λέει ότι όταν κάνεις μια οικοδομή, λέει, έτσι το χαρακτήρισε,
1: ναι,
0: πάντα υπάρχουν και αναποδιές.
1: Ναι.
0: Αλλά κατά 95% είμαστε βάση προγράμματος, είπε ο Μπαφές.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: το πρόγραμμα. Οι δικές μου πληροφορίες
0: για Φεβρουάριο.
1: Για μετά, Μάρτιο και.
0: Μάρτιο και.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μια και μιλάμε για Ολυμπιακό, ο Γιώργος ρωτάει, θα πάρει παίκτη ο Μπαρτζόκας στο 3?
0: Αν προκύψει. Δεν δείχνει να βιάζεται.
1: Ναι.
0: Θα περιμένει και από NBA κοψίματα. Και τι ακριβώς. Πάντως μεταξύ Super Mario και Alpha Diallo, αν ήμουν Μπαρτζόκας και επειδή το ξέρουμε, λογικά θα πήγαινε
1: εγώ
0: στο Diallo.
1: Εγώ, ο Μπαρτζόκας.
0: Βέβαια ο Μπαρτζόκας, να σου πω κάτι. Τα τελευταία χρόνια έχει στην ομάδα του και αρκετού στάρ. Που λέμε ότι ο Μπαρτζόκας δεν μπορεί γουστάρει του στάρ κτλ.
1: Δηλαδή διαχειρίζεται με τον πλέον σωστό τρόπο. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό που έχει κάνει ο Μπαρτζόκας.
0: Μπορεί να
1: μια ομάδα
0: υπάρχει μια λεπτομέρεια.
1: Για πες.
0: Ότι μπορεί να μην γουστάρει του στάρ που είναι στη δύση καριέρα του. Ενώ ας πούμε ο Φουρνιέ, ο άνθρωπος τα παίζει.
1: Να
0: τα
1: το πω λίγο διαφορετικά. Δεν γουστάρει του στάρ που γκρινιάζουν.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Μουρμουράνε.
0: Μπορεί και αυτό. Ναι.
1: Αυτό.
0: Μπορεί και αυτό.
1: Αν έχει στάρ διαχειρίσιμου.
0: Ισχύει.
1: Σαν το Φουρνιέ, ο οποίος θα καθαρίσει την πουγάδα, αλλά όσο είναι στον πάγκο δεν μιλάει και δίνει τόπο στα νιάτα, συνειδητά μάλλον. Εντάξει, τέτοιου στάρ θα ήθελε κάθε ο προπονητής να έχει την ομάδα του. Αλλά και αυτό είναι αποτέλεσμα της δουλειάς Μπαρτζόκα. Λοιπόν, πώς μπορούμε, λέει, να δούμε υπηρετικά Sky στο κινητό, ξέρετε, ο ΓΚ.
0: Να ρωτήσουμε τον Νίκο.
1: Να ρωτήσουμε τον Νίκο.
0: Τι να κάνουμε, γιατί
1: εγώ δεν το ξέρω αυτό. Α, και μια και μιλάμε για Sky.
0: Εγώ πάντως ούτε στο λάπτοπ δεν μπορώ να δω.
1: Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι αρκετούς μήνες δεν θα υπάρχει συνδρομή στην αρχή, μέχρι να γνωρίσει ο κόσμος το Sky.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω πότε ακριβώς έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Sky να βάλουν τη συνδρομή αυτή που λένε. Δεν ξέρω. Ακούω.
0: Για το περίφημο Sport FM TV.
1: Ναι, το Sport FM TV. Ναι.
0: Okay.
1: Δηλαδή στην αρχή θα είναι οι αγώνες από το Sky στην ανοιχτή τηλεόραση, έτσι, στη δημόσια.
0: Μακάρι και για τον κόσμο. Μακάρι για τον κόσμο, βέβαια.
1: Αυτό ακούω εγώ. Τώρα ναι. Οι άνθρωποι του Sky έχουν.
0: Λοιπόν, τη βρήκα την άκρη. Τη βρήκα την άκρη για να το πω στο φίλο.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, αν βάλει ο φίλος στον υπολογιστή του ή στο κινητό sky.gr ή ας πούμε, ας βάλει Sky Hybrid, θα τον βγάλει εκεί που λέει πάνω-πάνω live ενημέρωση ντοκιμαντέρ αθλητικά. Εγώ πάτησα αθλητικά και μου βγάζει ποια είναι live και τώρα βλέπω
1: τον αγώνα, live.
0: Τον αγώνα του Άρη με την Μπαχτσή Σαχίρ. Σε λίγο θα έχουμε και τον Νίκο, αλλά επειδή ο Νίκος έχει την υποχρέωση με την τηλεόραση, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή με τρίποντο η Μπαχτσή Σαχίρ προηγείται με ένα πόντο του Άρη 27-28 και είμαστε 5 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Άρης, Μπαχτσή Σαχίρ 27-28.
1: Πώς είδες Ράντοβιτς πρόεδρο των διαιτών της Ευρωλίγκα, αδελφέ? Δεν μπορεί αυτό παλικάρι, δεν γίνεται. Έχει δώσει τόσο θετικά δείγματα γραφής στην Ευρωλίγκα τόσα χρόνια. Έχει κάνει τόσο καλές διαιτησίες.
0: Νομίζω ανταμείφθηκε για την ακριαξία του.
1: Ανταμείφθηκε για την υπεραξία που έχει δώσει στην Ευρωλίγκα. Αυτό το παλικάρι ήταν.
0: Ψοφάς για τέτοια, βαζέ.
1: Με τον Ράντοβιτς.
0: Ψοφάς για Ράντοβιτς. Είναι η καψούρα σου.
1: Αυτός και ο Μπερτομέου ήταν μεγάλες μου αγάπες παλιά. Αλλά πώς τον έβγαλαν?
0: Ρε, τι γίνεται.
1: Με έναν τρόπο, ρε παιδί μου.
0: Ανταμείβονται οι άνθρωποι, Ευαγγελί.
1: Τα παλικάρια αυτά που έχουν
0: όταν καταθέσει
1: τόνους υδρότα δηλαδή και τίμια δουλειά στην Ευρωλίγκα.
0: Όταν εργάζεσαι, ανταμείβεσαι.
1: Πρόεδρος των διαιτητών της Ευρωλίγκα. Ναι. Ο Ράντοβιτς, αυτόν βρήκαν να επιλέξουν οι διαιτητές, οι συναδελφοί του.
0: Πώς δεν βάλαν Μπολτάουζερ που είχε κλέψει το άρωμα?
1: Έλεος δηλαδή, ρε παιδιά, εντάξει. Και από ό,τι έβλεπα, και από τους 5 Έλληνες διαιτητές Ευρωλίγκα, ένας ψήφισε λευκό, 2-2 κατά τα άλλα. 2 ψήφισαν δηλαδή τον Ράντοβιτς, οι άλλοι 2 κάποιον άλλο.
0: Καλά ξέρουμε για τις ψήφους, ρε Βαγγέλη.
1: Και όμως ξέρουμε.
0: Ρε τα μαμούνια. Ψάχνουν τα μαμούνια.
1: Κάποιος τώρα, τι ψήφισε κάθε ένας από τους 5 Έλληνες και μια Ελληνίδα, 4 Έλληνες και μια Ελληνίδα διαιτητές.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, να σου πω κάτι.
1: Αυτά. Ρε τώρα,
0: διάβασε budget Ζάλγκυρης. Πολλά λεφτά για Ζάλγκυρης. 28,8 τη σεζόν 26-27.
1: Πολλά.
0: 28,8
1: λεφτά.
0: Εκατομμύρια.
1: Και δεν πήρε και τα φοβερά λεφτά ο Βαλαντσιούνας.
0: Τα 20 είναι για παίκτες και staff. Ναι. Και τα υπόλοιπα φόροι και λειτουργικά και τέτοια. Πέρσι. Α, όχι, και περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί 26,8 έσοδα.
1: Ναι. Κοίτα, ο Βαλαντσιούνας δεν πήρε τρομακτικά λεφτά.
0: Δεν ξέρω ακριβώς το συμβόλαιό του, αλλά οκ. Okay.
1: Έτσι, από εκεί πέρα πήρε τον Κάρσεν Έντουαρτς, τον Γκριγκόνης, επιστροφή μάλλον, και τον Στέρλινγκ Μπράουν. Ναι. Αυτές είναι οι. Δεν είναι κακές μεταγραφές. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Κάρσεν Έντουαρτς.
0: Βέβαια, είναι καλός.
1: Βάνει το παιδί, δηλαδή. Είναι μια πλάκα,
0: δοκιμασμένη λύση.
1: Και Στέρλινγκ Μπράουν, εντάξει, δεν είναι. Είναι παίκτες πρώτης γραμμής για την.
0: Είδες μήπως αυτό το θέμα των GM, το τι αποφάσισαν και τα λοιπά και τα λοιπά, το τι ψήφισαν μάλλον για την Ευρωλίγκα, πολύ ωραίο είναι, έχει πλάκα. Συμφώνησαν οι περισσότεροι και ψήφισαν, ας πούμε, ότι η καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού είναι ο Γιάν Μοντέρο του Ολυμπιακού και ότι η δεύτερη θέση ανήκει στον Γιώνας Βαλαντσιούνας με 21,4. Ο Μοντέρο πήρε 50% των ψήφων.
1: Ναι.
0: Μεταξύ των GM, έχει κάνει μια έρευνα το Basket News και έχει ρωτήσει τους GM κτλ. Ο Βαλαντσιούνας λοιπόν βγήκε δεύτερος με τα 14 χρόνια στο NBA και μετά πάνε τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού, Γιαμπουσέλε, Φρανσίσκο και Μπάντιο, και ο TJ Shorts της Βαλένθια που πήγε από τον Παναθηναϊκό στη Βαλένθια.
1: Θέλω να δω Βαλένθια, περιμένω να δω με ανυπομονησία, ρε Κωστή.
0: Ναι.
1: Να δω τι θα κάνει φέτος η Βαλένθια.
0: Ναι, βέβαια. Σίγουρα.
1: Όλο αυτό γιατί ο ιδιοκτήτης μας διαβεβαίωνε. Ο Ισπανούς φιλάθλους, κατά επέκταση όλους τους αγαπάμε τον μπάσκετ, ότι θα είναι μια από τα ίδια.
0: Η πιο βελτιωμένη ομάδα κατά τους GM, αυτή είναι η ερώτηση, με βάση μεταγραφές και ενίσχυση, κατά τη γνώμη του 21,4% είναι η Φενέρμπαχτσε. Που πήρε Λάρκιν, πήρε κάποιους παίκτες γνωστούς κτλ. Και βάζουν τη Φενέρμπαχτσε. Παρότι είναι μια ομάδα Final Four, εντάξει.
1: Τρεις ομάδες είναι αυτές που έκαναν.
0: Μετά βάζουν, πάντα μιλάμε για ενίσχυση.
1: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό σίγουρα.
0: Βαγγέλη, μην μπερδεύεσαι.
1: Α, για ενίσχυση λες.
0: Ποια Άξι, ομάδα okay, ενισχύθηκε?
1: Ναι,
0: για Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Είναι
0: Παναθηναϊκός, Ζάλγκυρης, Μπαρτσελώνα και Ρεάλ. 14,3 ισοβαθμούν. Μετά τη Φενέρμπαχτσε. Άρα θεωρούν και τον Παναθηναϊκό ότι με τις μεταγραφές αυτές φυσικά ενισχύθηκε, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε στο Final Four της Αθήνας. Οπότε ενισχύθηκε. Η πιο μεγάλη κίνηση που έκανε έκπληξη. Η μεγαλύτερη έκπληξη η απόλυση του Σκαριόλο και η μετακίνηση του Πέντρο Μαρτίνεθ από Βαλένθια σε Ρεάλ ψήφισαν οι περισσότεροι GM των ομάδων της Ευρωλίγκας. Αυτό είχε επίσης το ενδιαφέρον του και όσον αφορά την έκπληξη επίσης βλέπω ότι βάζουν και το Σέιν Λάρκιν που έφυγε από την ΕΦΕΣ και πήγε στη Φενέρμπακτσε αλλά και τη συμφωνία του Τόκο Σενγγέλια με την Ντουμπάι. Τώρα, η intriguing είναι η ίντριγκα, η πιο ίντριγκαδόρικη μεταγραφή της off-season, βάζουν τον Γιαμπουσέλε. 14,3%.
1: Α, όχι το Φραζίσκο. Εγώ θα βάζω Φραζίσκο, την πιο ίντριγκαδόρικη.
0: Για μένα η πιο ίντριγκαδόρικη μεταγραφή είναι ο Walk-up στην Ντουμπάι, φίλε. Έκανε σύριαλ.
1: Α, ναι, σε αυτό έχει δίκιο.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Εγώ,
0: ότι έκανε φασαρία, έκανε θόρυβο. Κατήγγειλε τη σύμβαση αυτό.
1: Στο τέλος θα σου λέγα πολύ κακό για το τίποτα, όπως έλεξε. Το είχαμε προβλέψει.
0: Ναι, 100%.
1: Εδώ. Το είχαμε προβλέψει.
0: Ότι θα παίξει μια ωραία πρωία στην Ντουμπάι.
1: Κάποια μέρα θα ανακοινωθεί συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ντουμπάι και θα τελειώσει η ιστορία. Το είχαμε πει.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν υπήρχε άλλη δίκη. Ούτε να καρφώσει το δελτίο του στον τοίχο Ολυμπιακό.
0: Μα δεν γινόταν. Δεν γινόταν.
1: Και η Ντουμπάι, αφού δεν έπαιρνε άλλο playmaker.
0: Τάσπρωξε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, τελείωσε.
1: Αν και το Basket News είχε γράψει διάφορα πράγματα. Και εμπιστεύω τον Ρουμπόνα για πολύ μικρότερο ποσό ότι έπρεξε τελικά Ολυμπιακό. Όχι 2,7.
0: Εντάξει.
1: Για 1,5. Αλλά δεν είμαι στην τσέπη
0: του. Δεν θα σου απαντήσω.
1: Ούτε δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν με ενδιαφέρει
1: ούτε εμένα.
0: Δεν εγώ είμαστε λέω... λογιστέ.
1: Όχι, εγώ τον αυτό αναφέρω. Αυτό είναι σαν
0: επικοινωνιακό.
1: Σαν ρεπορτάζ.
0: Σαν ρεπορτάζ.
1: Μα δεν έχει κανένα λόγο να κάνει ο Ρουμπόνα επικοινωνιακό.
0: Πιο πιστευτό είναι το ποσό του Ρουμπόνα παρά το ποσό που βγήκε στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πιο κοντά στο 1 εκατομμύριο που έδινε η Ντουμπάι κάποια
1: 1,5
0: στιγμή.
1: 1,5 ο Ουρμπόνας, Basket News. 2,7 νομίζω πόσο ήταν οι πληροφορίες και από τον Ολυμπιακό και από την Ντουμπάι.
0: Δολάρια, δηλαδή 2,3 ευρώ.
1: Ναι, γύρω στα 2,2, 2,3.
0: Δεν είμαστε και μπροστά.
1: Όσο δεν είναι, όσο... Ούτε στην τσέπη του Αγγελόπουλου.
0: Αυτό έξω. Όσο στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει διαφάνεια με τα νούμερα. Είδες, η Ζάλγκυρης έβγαλε τα ποσά. Ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός δεν βγάζει τα ποσά.
1: Ναι.
0: Πόσο
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: budget.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Ζάλγκυρης το έβγαλε χήμα. Σου λέει τόσο. 26,8, κάτι τέτοιο. Λοιπόν.
1: Εσύ, Κώστη, για την Μπαρτσελόνα διαφωνώ εγώ. Τόση ενίσχυση όσοι αναφέρεται στο μπάσκετ.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Ούτε
0: εμένα. Φέτος.
1: Ούτε τη Ρεάλ την είχα τόσο πολύ σε
0: υπόλοιψη. Και να σου πω και κάτι,
1: αλλά
0: και με το...
1: στο Super Cup έδειξε ότι έχει καλή ομάδα.
0: Ναι. Έχει.
1: Έχει καλή ομάδα. Το έδειξε.
0: Αυτή, το πώς θα...
1: Δηλαδή, ο Μαρτίνεθ κάνει δουλειά και εδώ.
0: Πάλι μαλακές και τέτοια.
1: Περίμενε. Δεν μπορεί να τυχαίω.
0: Αυτός ο Φελίσης Βούρα.
1: Ναι.
0: Περίπτωση είναι.
1: Ναι.
0: Περίπτωση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο παίκτης από τον οποίο θα ξεκινούσαν την ομάδα τους, δηλαδή αν, είχαν, αν υπήρχε draft στην Ευρώπη, οι περισσότεροι GM νούμερο ένα θα επέλεγαν τον Γιάννη Μοντέρο του Ολυμπιακού. Γιατί είναι, σου λέει, 23, γιατί έχει το μέλλον μπροστά του και συγκέντρωσε 35,8% ο Γιάννη Μοντέρο. Άλλοι GM θα ξεκινούσαν την ομάδα τους με Σάσα Βεζένκοφ, Σιλβέιν Φρανσίσκο ή Έντι Ταβάρες. Σου λέει ο άλλος, θα πάρω Ταβάρες να έχω ένα κύκλο πίσω.
1: Να είναι πουθενά.
0: Όχι.
1: Πουθενά να
0: πουθενά.
1: Μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Κοίταξε, Κωστή, δεν έκανε καλή σεζόν πέρσι ο Ναν.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Όχι.
1: Έβγαλε μάτια στην πρώτη σεζόν στον Παναθηναϊκό.
0: Πέρσι όμως στην ψηφοφορία των GM ήταν ο Ναν. Από πού θα ξεκινήσει η ομάδα τους. Πέρσι. Πρόπερσι Ταβάρες και παραπρόπερσι Μίροτιτς και Μίτσιτς 22 και 21 αντίστοιχα.
1: Αυτό το παλικάρι ο Μίροτιτς πού είναι, ρε φίλε. Δεν έχει ομάδα.
0: Τι λες.
1: Ο Μίροτιτς.
0: Δεν πήγε Βαλένθια.
1: Για κάτσε, δεν το θυμάμαι. Με πιάνει να διάβασα.
0: Κάνω ένα λάθος κι εγώ. Να δω τα υπόλοιπα λοιπόν, να υπάρχει κάτι. Όχι, αυτά είναι τα βασικότερα που έχουν βγάλει οι Ευρωλιγκαίοι, οι φίλοι μας κτλ. Λοιπόν, ο Νίκολα Μίροτιτς, Βαγγέλη μου, πήγε στη Βαλένθια.
1: Ναι. Δεν το θυμόμουν καθόλου. Φίλε.
0: Νίκολα Μίροτιτς. Και είναι και ο φίλος μας ο Μαρίνος στην Καλαμάτα. Ακούει την εκπομπή, είναι ερασπορίτης, είναι γίγαντας. Ο Γιώργος μας στέλνει μια φωτογραφία προπονητή στο Πεκίνο. Είδα το Χάρη Μαρκόπουλο.
1: Πώς το ξέχασα, ρε φίλε. Ναι, όντως,
0: ναι, Βαλένθια. Ναι.
1: Ναι, για πες.
0: Ο Πετράν τι λέει. Ο Πετράν τι λέει. Γεια σου, ρε εσύ, γίγαντα Πέτρο. Σε έχει καψούρα ο Πέτρος, να ξέρεις.
1: Να είναι καλά.
0: Σε αγαπάει πολύ. Μου λέει ο Βαγγέλης Ζορμπάς, μου λέει είναι φοβερός κτλ. Μου γράφει το, εδώ το μήνυμα.
1: Όλοι φοβεροί είμαστε.
0: Ο Πετράν. Μου.
1: Παιδιά, να το ξέρετε. Α, ένα μικρό λάθος το έκανα και μου το διορθώνει ο φίλος ο Τζι. Όντως το Basket News έγραψε ότι η Ντουμπάι έδωσε γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, αλλά τα υπόλοιπα τα έδωσε από την τσέπη του ο Γόκαπ. για να φτάσει τώρα, στο 2,2.
0: Τώρα, ρε παιδιά,
1: όχι, θα αποκαθαστήσω την...
0: Άρα, ποιο είναι η αλήθεια, τι, πού ξέρουμε ακριβώς.
1: Αυτό που έγραψε το Μπασκενιού, δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια.
0: Ότι έβαλε τσεπάτα και ο
1: Ούτε ζέπη του Γόκα, δεν ξέρω, Αγγελόπουλου. Ούτε ζέπη του ιδιοκτήτη της Δουμπάη.
0: Σωστό.
1: Αυτό έγραψε πάντως. Ναι,
0: πρόσεξε να δεις. Έχει ενδιαφέρον όμως ένα άλλο δημοσίευμα του Basket News σημερινό, που λέει ότι μαζί με την παρουσίαση η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε και την επέκταση της συνεργασίας με τον Williams Goss έως το 29, με την υποσημείωση ότι αρνήθηκε πρόταση του Παναθηναϊκού. Επειδή είναι δικό του θέμα.
1: Καλά, αυτό έχει γίνει προφρανσίσκο. Και όταν μίλαγε ο Μπράντοβιτς, όταν είχε μιλήσει με 4-5 playmaker.
0: Να θυμίσω στους φίλους,
1: επειδή μίλαγε μόνος του με 4-5.
0: Εδώ δεν είναι
1: ιστοσελίδα. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για άλλους.
0: Δεν είναι ιστοσελίδα για να βάλουμε τη φωτοτυπία. Ναι. Αλλά όταν ο Ουρμπόνος έγραφε Williams Goss, εμείς λέγαμε ότι Φρανσίσκο πάει στον Παναθηναϊκό
1: την ίδια στιγμή.
0: Την ίδια μέρα.
1: Ναι.
0: Το θυμούνται οι φίλοι και το.
1: Πάντως,
0: μας το
1: είχε μιλήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά τον είχε πολύ πίσω σαν εναλλακτική λύση για τον Φραντζίσκο. Έτσι λειτουργούν οι ομάδες. Αυτό κάνουν. Αν δεν πάω στο νούμερο 1, θα πάω στο νούμερο 2, στο νούμερο 3.
0: Κοίτα, και ο Φρανσίσκο προέκυψε κιόλας. Αν είχε τα λεφτά η Βιλερμπάν,
1: θα ήταν εκεί ακόμα.
0: Δεν θα ήταν ελεύθερος. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, αν και χθες το λέγαμε με τον Γιάννη. Τα αδέλφια Μπας που είχαν τους Lakers πάνε να πάρουν την Βιλερμπάν πλέον. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Ναι,
1: θα τα καταφέρει κάποια στιγμή ο Πάρκερ.
0: Σωστό. Λοιπόν, να δω, Βαγγέλη.
1: Δεν μιλάμε για μικρά μεγέθη τώρα.
0: Injury list που έχουν διάφορες ιστοσελίδες στο εξωτερικό. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος μακριά από εμάς παίζει και στοίχημα. Λοιπόν, να δούμε τι παίζει γενικώς. Η Μπασκόνια έχει θεματάκια. Η Μπασκόνια, από ό,τι είδα, θα έχει μόνο ένα παίκτη όλο και όλο όσον αφορά τους center. Επομένως, είναι καλό για τον Ολυμπιακό ότι θα παίξει ο Φαρίντ όσον αφορά τη front line.
1: Mm-hmm.
0: Για να δούμε πώς θα αντέξει και ο γίγαντας αυτός.
1: Εδώ επιστρέφουν οι φίλοι και επανέρχονται στο θέμα του Γουόκα. Πάει τελείως, το είπαμε αυτά.
0: Το είπαμε,
1: να πούμε, τώρα τελείωσαμε.
0: Ό, εδώ, δηλαδή, τι?
1: Αυτό που θα κρατήσω είναι η αγκαλιά του Γουόκα με τον Μπαρτζόκα.
0: Ναι.
1: Στο Ντουμπάι τώρα, στο Αμπουντάμπι, συγγνώμη.
0: Και όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού τον έχει πάει τώρα καλά τελευταία.
1: Ναι.
0: Και οι παίκτες.
1: Καλά, δεν τον πήγαιναν και τόσο καλά τόσο καιρό όμως.
0: Οι παίκτες.
1: Εντάξει.
0: Οι οπαδοί τον έκραξαν. Ο Ολυμπιακός ως Ολυμπιακός δεν τον έκραξε το Γόκαπ.
1: Ναι, όχι.
0: Ίσα-ίσα που οι παίκτες βγήκαν και είπαν ότι δεν ξεχνιούνται όλα αυτά. Και ο Φουρνιέ έβαλε στη θέση του ενώ παδό του Ολυμπιακού. Ο Βεζέκοφ είπε τα καλύτερα λόγια. Ο Ολυμπιακός ως οργανισμός.
1: Θες να μου πεις δηλαδή
0: τον πήγε πρίμα.
1: Οι οργανωμένοι οπαδοί.
0: Άσο, αυτό είπαμε.
1: Μπετατζή
0: τον βγάλανε.
1: Με τις ΚΑΕ και τις ΠΑΕ δεν έχουν καμία σχέση. Έλα, ρε,
0: όχι,
1: Κωστά,
0: δεν θέλω να πω αυτό. Δεν θέλω να πω αυτό.
1: Αυτό λέω.
0: Έχουν όμως και μια αυτονομία στις ανακοινώσεις.
1: Έχουν.
0: Δεν
1: ναι.
0: το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αλλά όχι και μπετατζής.
1: Και να σου πω και κάτι. Ευθύνη φέρουμε και εμείς.
0: Του Βλαδόρος, ναι, μπετατζής όχι.
1: Όλοι.
0: Για να κάνουμε και λίγο πλάκα.
1: Που απλά λέγαμε την αλήθεια του. Εγώ κάπου φέρθηκε άκομψα.
0: Πολύ.
1: Έχουμε και εμείς.
0: Και πήραμε και θέση.
1: Ναι, πήραμε θέση.
0: Υπέρ του Ολυμπιακού.
1: Αλλά έχουμε και την ευθύνη κι εμείς.
0: Εννοείται.
1: Σαν πιάτσα, γενικά, δημοσιογραφικά.
0: Ναι, αλλά δεν προσβάλαμε.
1: Όχι,
0: για χειρισμούς
1: μα ήταν
0: μιλήσαμε.
1: Η αλήθεια. Η αλήθεια
0: πρόσεξε, για χειρισμούς μιλήσαμε τότε.
1: Ο Ντόρσεϊ πώς. Στον αφρό.
0: Τι γίνεται με Ντόρσεϊ. Εγώ το βγάζω, το βάζω το θέμα. Ξέρεις τι μου πέρασε.
1: Ντόρσεϊ είναι απλό. Κώστα μου,
0: τι?
1: Είναι απλά.
0: Ότι θα πάρει πολλά.
1: Αν θα μου τα σκάσετε του χρόνου 4-4,5 θα μείνω. Αν όχι, θα πάω στην Φενέρ. Θα πάω στον Παναθηναϊκό. Θα πάω στην Ρεάλ. Θα πάω στην Μπαρτσελώνα.
0: Ναι, απλά, αλλά δεν είπες την ομάδα που τον θέλει. Είπες όλους τους άλλους. Δεν είπες ΠΑΟΚ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι, γιατί εντάξει.
1: ΠΑΟΚ.
0: Και
1: ναι,
0: ΠΑΟΚ.
1: Που υπάρχει και ΠΑΟΚ. Το σχετικό ρεπορτάζ. Το λέμε εμείς.
0: ΠΑΟΚ, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Και
1: υπάρχει,
0: ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ
1: ναι.
0: κατά 99% θα είναι Ευρωλίγκα.
1: Θα είναι Ευρωλίγκα.
0: Χρόνο.
1: Και φαντάζομαι τώρα και με Ντόρσεϊ ο ΠΑΟΚ ναι. και με άλλες αλλαγές, πινελιές
0: με Όσμαν, με Καλάθι και. Εντάξει, για το Καλάθι έχει διαιτές. Ο Όσμαν έχει τριετές.
1: Σωστά.
0: Πολύ καλή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ και πολύ καλό προπονητή.
1: Συμφωνείς ότι αυτό ουσιαστικά λέει ο Ντόρσεϊ με τις δηλώσεις που κάνει.
0: Ότι...
1: ήρεμα και απλά. Ναι, δεν λέει
0: και
1: ο άνθρωπος κάτι.
0: Δεν είμαστε και κοντά.
1: Απέχουμε μακριά, είμαστε μακριά από μια συμφωνία.
0: Σωστό.
1: Για του χρόνου.
0: Η τελευταία του δήλωση. Η πρόσφατη δήλωση.
1: Αυτή είναι η τελευταία του δήλωση.
0: Επαγγελματίας είναι.
1: Ναι, ρε. Και έξυπνος.
0: Επαγγελματίας. Το χειρίστηκε
1: επαγγελματικά.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, έχουμε μιλήσει αρκετά. Έχουμε άλλη μία ώρα εκπομπή. Σε λίγο θα πάμε και στον Νίκο Καραγιώργη στο Ιβανόφιο, εκεί όπου ο Άρης παίζει με την Μπαχτσέσεχίρ. Και βλέπω ότι το σκορ είναι 31-38 υπέρ των Τούρκων. 1,5 λεπτό ακόμη για το ημίχρονο. Οπότε πάμε σε ένα τραγουδάκι, κύριε Γιάννη Κωσταράκη. Κύριε Γιάννη, πάμε σε ένα τραγουδάκι έτσι να μας φτιάξει λίγο την ακοή και τα λοιπά και τη διάθεση, και επιστρέφουμε σε λίγο για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Ολοκληρώνεται το απόγευμα επί ελληνικού εδάφους η προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν ώψη των δύο πρώτων παιχνιδιών για το Nations League με τη Σερβία την Πέμπτη και με τη Γερμανία την Κυριακή. Η ΕΠΟ ενημέρωσε ότι τα εισιτήρια που έχουν απομείνει για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σερβία θα παραμείνουν διαθέσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για το πρώτο παιχνίδι της εθνικής στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, γεγονός που δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στην αναμέτρηση. Σκοπτική ανακοίνωση εναντίον όσων με φτηνά κόλπα και προβλέψιμα προσπαθούν να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, εξέδωσε η ΑΕΚ. Παράλληλα, ο Μίλαν Βιτάλης αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ουγγαρίας για την περσινή σεζόν. Συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτζη είχε το πρωί στα γραφεία της Ομοσπονδίας ο διοικητικός επικεφαλής της ΠΑΕ Βόλος Αχιλλέας Μπέους. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η διαιτησία της αναμέτρησης Βόλος ΑΕΚ, η οποία είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Μπέου. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Νίκης Βόλου αποτελεί ο Στέλιος Μαλεζάς μετά την ήττα από τον Πανθρακικό. Σε μαγνητική τομογραφία υποβάλλονται σήμερα η Τάχα Άλλη και Παυλένκα για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της εξάρθρωσης της ομοπλάτης που έπαθαν στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με τον Πανετολικό και το χρονικό διάστημα της απουσίας τους. Στην Ελλάδα θα παραμείνει τελικά ο Λίον Μπέιλι που δεν θα ενσωματωθεί στην Εθνική Τζαμάικας και θα μετέχει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Το πρώτο τρέμπλ της ιστορίας του ολοκλήρωσε η ομάδα χάντμπολ γυναικών του ΠΑΟΚ που επικράτησε με 30-18 της αναγέννησης Άρτας και κατέκτησε το Super Cup. Για την πρώτη αγωνιστική της Α1 των ανδρών, Δούκας Άρης Νικίας 28-29. Για το πρώτο γύρο του τουρνουά της Σιγκαπούρης, η Μαρία Σάκαρ αντιμετωπίζει την Τσέχα Λίντα Φρουγβίρτοβα. Για το τουρνουά Σιμεών Μαύρος Κούφης που γίνεται στο Ιβανόφιο, σε εξέλιξη βρίσκεται το παιχνίδι του Άρη με την Μπάξα Σεχίρ, ενώ στις 8 αναμετρώνται Ηρακλής Μύκονος. Στο 5ο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, του Ευρωπαϊκού Κυπέλου, Μπάσκετ, κληρώθηκε ο Ηρακλής με αντιπάλους στην MZT Σκοπίων, την γερμανική Βούρτσμπουργκ, την Τζίκη Βαρσοβία, την Τάρτου Ούλικολ της Εστονίας και την ΑΕΚ Λάρνακας. Για την πρώτη προκριματική φάση του Champions League στο Πόλο, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με το ανόβερο την Ισπανική Σαμπαντέλ και τη Γιαντράν Χέρτζεκ Νόβια από το Μαυροβούνιο, ενώ ο Παναθηναϊκός με την Φαριτσβάρος, τη Μαρσέη και την Στεάο Αβουκουριστίου. Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μίλτον Βιέρα, ο οποίος στην δεκαετία του 70 φόρεσε για 8 χρόνια τις φανέλες του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, κατακτώντας 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
8: Ακούτε ένα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι.
1: Γιατί το κόψες?
0: Και βλέπω ότι.
1: Γιατί
0: έχει άσχημο στόμα. καλά. Λοιπόν, είναι η εκπομπή του μπάσκετ δεύτερη ώρα, 24 δευτερόλεπτα. Και ήδη τελείωσε το ημίχρονο στο Ιβανόφιο. Είναι το φιλικό τουρνουά με συμμετοχή Άρη, Μπαχτσέ, Σαχίρ, Ηρακλή και Μικόνου. Και το ημίχρονο είναι, κύριε Νίκο.
2: 43 μπροστά η Μπαχτσέ Σαχίρ.
0: Για πες το λεμία, γιατί είσαι.
2: 39-43 μπροστά η Μπαχτσέ.
0: Βλέπω τα τρίποντα έχουν σπάσει τα στεφάνια,
2: Ναι, ναι, και πολλά λάθη, Κώστα. 9 για τον Άρη, 10 για την Μπαχτσέ Σαχίρ. Δεν είναι ο μεγάλο αριθμό, όσο και αν οι ομάδες ακόμα είναι σε αυτό που λέμε σε διαδικασία μονταρίσματος και δεν έχουν ακόμα την μεγαλύτερη δυνατή συνολική και ομοιογένεια.
0: Τώρα πάντως, δεν υπάρχει μοντάρισμα, υπάρχει η έναρξη σεζόν.
2: Ναι,
0: τέρμα
2: ναι,
0: το μοντάρισμα.
2: Αλλά και νομίζω ότι θυμίζει ένα παιχνίδι σαν να είναι επίσημο. Δηλαδή με ένταση, με διαμαρτυρίες για την διαιτησία, με τον Σπανούλη κάποια στιγμή να γίνεται τρίτη μανία με κάποιες διαιτητικές αποφάσεις. Με τον Αλέξανδρο.
0: Ποιους έχουν βάλει, Νικό, ποιους έχουν βάλει?
2: Λοιπόν, για τον Άρη 11 πόντους έχει.
0: Όχι, διαιτητές. Ρανοβίτς, ξένοι.
3: Ράντοβιτς.
2: Ο Σανίδης Γιώργος, Λόρτος και Νικολαίδης η διαιτητική τριπλέτα. Φυσικά όλοι οι μέλη του συνδέσμου που είναι και ο διοργανωτής.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν πάντως παράπονα, οι διαιτητές το ζουν σαν να είναι ένα επίσημο παιχνίδι. Βέβαια, στους πάγκους έχουμε δύο τεράστιες προσωπικότητες. Δηλαδή, από τη μια ο Βασίλης Φανούλης, από την άλλη ο Σάσα Τζόρτζεβιτς.
0: Από τους πιο διάσημους καραφλούς στην Ευρώπη.
2: Μπράβο.
0: Και οι δύο. Και ο Σπανούλης και ο Τζόρτζεβιτς.
3: Και μεγάλες ομάδες.
0: Και τεράστιες παιχτούρες και δύο. Τεράστιες παιχτούρες.
2: Μπράβο. Και αν δεν έχουν πανηγυρίσει τίτλους ως παίκτες και αυτοί οι δύο τίτλοι, ναι, πραγματικά.
0: Νίκο, βλέπω ένα στα 9 τρίποντα ώρες, 2 στα 11 η Μπαχτσέ Σαχίρ.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Άστοκες μετά ο Άρης έκανε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα. Και συνέχεια δέχτηκε σε 10-0. Η Μπαχτσέ Σαχίρ, η οποία μείωσε στον πόντο με την νίκη του πρώτου 17-16. Το επιμέρους τώρα στην δεύτερη περίοδο 22-22, η οποία προηγήθηκε με δυσίδια διαφορά. Ο Άρης στο τέλος, πρώτη 17-16. Το επιμέρους τώρα στην δεύτερη περίοδο 22-22, η οποία προηγήθηκε με δυσίδια διαφορά. Ο Άρης στο

0: 9 έχει ο Ελάιζα Μίτρου Λόφ και 6 έχει ο Κεν Μπίρς. Εξαιρετικός. Ίσως κορυφαίος παίκτης στο γήπεδο για την Παρτίζαν Κιέβ είναι ο Μαρκής Ρίτ με 15 πόντους. 9 πόντους έχει ο Μαλακάι Φλίν, ο οποίος πολλοί λένε ότι ίσως θα έπρεπε η θέση του ότι είναι στην EuroLeague και όχι στο EuroCup. Όμως παρότι είχε προτάσει το περασμένο καλοκαίρι, αυτός προτίμησε να μείνει στην Παρτίζαν Κιέβ, γιατί καταλαβαίνουμε ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φύγει εκτός Τουρκίας από τη στιγμή που πλέον είναι ο Naturalizé της ομάδας του Εργκίν Μαμάν, καθώς έχει αποκτήσει τουρκικό διαβατήριο και είναι ο παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε την Εθνική Τουρκίας στις μεγάλες διοργανώσεις και φυσικά όποτε μπορεί και αυτός στα παράθυρα των προκληματικών.
1: Mm-hmm. Ωραία, Νικόλα μας. Ωραία. Έγινε, Νίκο μας. Τα λέμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Κοντά το σκορ μεταξύ των δύο ομάδων, του Άρη και της Μπαχτσέσεχήρ της Τουρκικής. Βαγγέλη.
2: Κοίταξε, από τα υπόλοιπα τώρα μου κάνει εντύπωση αυτή η νέα νοοτροπία που προσπαθεί να εμφυσίσει γενικότερα στο οικοδόμημα του ελληνικού μπάσκετ τουλάχιστον, ας το ευρωπαϊκό, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, ο Μπράντοβιτς. Μιλώντας για την GBL την καινούρια, είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο και αυτό έρχεται σε συνέχεια των πολύ καλών λόγων που είχε για τον Μπαρτζόκα πρόσφατα, έτσι, πριν από λίγο καιρό. Πάνε να βληθούν οι γωνίες, ρε παιδί μου, αυτό. Ο άνθρωπος κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Είπε ότι θα ήθελα να ευχηθώ στους αθλητές να παραμείνουν υγιείς και δεύτερον να καταλάβουν πως το fair play είναι κάτι υπεράνω όλων. Το fair play, να το καταλάβουν οι παίκτες. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ενώ
2: στο Super Cup. Fair play. Fair play.
1: Fair play.
2: Όχι μπουνιές σου Τζόν στον Νάν και όχι τσαμπουκαλέματα στα αποδυτήρια, απλό. Αυτό είναι το fair play.
1: Ναι, εντάξει, για τους παίκτες το λέει.
2: Για τους παίκτες.
1: Δεν το λέει για τους αντιπάλους.
2: Για όλους το λέει. Ναι. Για όλες τις ομάδες το λέει. Δεν το λέει μόνο για τον Παναθηναϊκό. Απευθύνεται προπάντων στον Παναθηναϊκό. Ναι. Προφανές αυτό. Έτσι.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι πολύ σημαντική αυτή η αλλαγή που προσπαθεί
1: λέει
2: να κάνει.
1: Λέει ότι είναι
2: κάνει
1: κάτι υπεράνω από κάθε τι άλλο το fair play.
2: Ναι.
1: Το Super Cup έρχεται αμέσως μετά την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και δεν
2: υπάρχει
1: καιρός
2: για να ανακάψουν. Αυτό για την ομάδα του. Είναι μια άλλη αύρα, ρε παιδί μου, πάει να φέρει. Είναι σημαντικό.
1: Τι συγκρίνεις, Ευαγγέλη, τώρα. Ας το
2: ναι, κοίταξε, εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι είχαμε και ένα μήνυμα πριν που έλεγε για τον Άταμαν ότι ο Άταμαν.
1: Τελειώσαμε τώρα, πάει το
2: ο
1: θέμα.
2: Ο Άταμαν δεν είχε κακή σχέση με τον Μπαρτζόκα.
1: Όχι.
2: Εκεί
1: όχι,
2: που τα είχε, μην πω τόση.
1: Ίσα.
2: Έτσι. Ναι. Ήταν τότε που χαρακτήρισε με τρομακτικά άστοχους και ντροπιαστικούς. Τροπαστικές φράσεις στον κόσμο του Ολυμπιακού κάτω στο ΣΕΦ, ντροπή του.
1: Ναι, ναι.
2: Και ότι είχα πάει στον πρόξενο. Με ποιο δικαίωμα και από και ω πού. Ποιος
1: τον
2: είσαι.
1: Τον είχε κράξει τότε.
2: Βέβαια. Ήταν ντροπή αυτό που έκανε. Εδώ ήταν φιλοξενούμενος ο Άταμαν. Έπρεπε να το καταλάβει αυτό. Δεν το κατάλαβε ποτέ. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, μπράβο παιδιά, λέει, για την όμορφη εκπομπή. Αν και δεν είμαι πολύ πασχετικός, μου αρέσει γιατί μαθαίνω πράγματα. Από τα κρεμμύδια Μεσσηνίας ο φίλος ο Φώτης. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Καλή ερώτηση από τον Ηρακλή, το φίλο μας που είναι από Πάτρα. Και μου λέει, ξέρω, λέει, δεν είναι τόσο πιασάρικο, αλλά ποιοι θα πέσουν φέτος. Βρε, πιασάρικο είναι το ποιοι θα πέσουν, αλλά είναι μεγάλη μαντεψιά.
2: Ναι.
1: Εντάξει, πάντως τώρα το πρωτάθλημα το συγκεκριμένο της, του ΕΣΑ και της GBL είναι πολύ δύο, μην πω και τριών ταχυτήτων.
2: Τριών. Τριών.
1: Ναι. Δηλαδή.
2: Κοίταξε, πάρα. Να είμαστε ειλικρινείς και με εμάς τους ίδιους τώρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Και με τους φίλους. Παραμένουν τα φαβόροι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός.
1: Σίγουρα.
2: Ολυμπιακός,
1: σίγουρα,
2: Παναθηναϊκός.
1: Σίγουρα.
2: Πολύ ειδικά, λίγο πιο κάτω.
1: Σε σειρά αγώνων,
2: πολύ λίγο πιο κάτω είναι ο ΠΑΟΚ πλέον με τον Άρη. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και κάτω.
1: Είναι ένα ακόμα σκαλοπάτι πιο κάτω η ΑΕΚ. Και λόγω μπάτζετ.
2: Ναι, αλλά η ΑΕΚ.
1: Δεν
2: έχει...
1: είναι Άρης ΠΑΟΚ. Σε,
2: ναι, όχι,
1: σε ρόστερ και σε μπάτζετ.
2: Ναι. Και σε αυτοπεποίθηση. Έτσι.
1: Βρε, αυτοπεποίθηση έχει η ΑΕΚ. Είναι
2: όχι,
1: brand.
2: Αυτοπεποίθηση. Ξέρεις, είναι αυτό που είπε σήμερα ένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Νιώθουμε όλοι, λέει, πάρα πολύ δυνατή φέτος.
1: Ναι.
2: Αυτό. Και από και
1: όταν
2: κάτω,
1: έχουν συμπαίκτη τον Τζέντι Όσμαν.
2: Επειδή μιλάμε είναι τώρα, ποιο θα είναι, ποιε είναι οι ομάδες που θα πέσουν, πίστευε ποτέ κανείς ότι το Μαρούσι πέρσι θα πάλευε για δεύτερη χρονιά.
1: Ο Πανιώνιος
2: που υποβιβάστηκε.
1: Τελικά.
2: Γι' αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Εντάξει, είναι προφανές ότι θα το παλέψουν ο Βίκος με τη Δόξα Λευκάδας.
2: Ναι.
1: Τι να πω.
2: Είναι, να δούμε, ρε παιδιά.
1: Ενδεχομένως θα είναι σκληρή μάχη και για την καρδίτσα.
2: Να περάσουν
1: άλλες 8... ομάδες, αν δεν είναι καλές, μπορεί και να κινδυνεύσουν.
2: 8-10 αγωνιστικές για να έχουμε, ναι, μια πρώτη εικόνα. Ναι. Τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς.
1: Θα φανεί. Θα φανεί πάντως. Θα φανεί.

0: Φίλε Κώστα, αυτό που είπε ο Μπράντοβιτς αφορά τους παίκτες του. Τώρα...
1: Γενικώς.
0: Δεν μπορεί να παρέμβει σε άλλα.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν είναι γενικότερα η κατάσταση πιο ήρεμη, είναι όλοι πιο ήρεμοι.
1: Είναι καλύτερα.
0: Έτσι.
1: Είναι καλύτερα αυτή γιατί είναι η κούρασε κιόλας αυτή η τοξικότητα.
0: Ναι.
1: Κούρασε.
0: Μα κάνει κακό στο μπάσκετ, ρε Σικωστή. Πάνω απ' όλα. Αυτό είναι. Τα Τρίκαλα είναι πατρίδα, ο Κωνσταντίνος. Η πατρίδα του Ρετζιά. Τα Τρίκαλα είναι ο Ρετζιάς.
1: Ναι, βέβαια. Από τα νότια.
0: Η πατρίδα λέει καλησπέρα τα Τρίκαλα. Η πατρίδα του Ρετζιά, του Παπα-Νικολάου και του Μιλωνά. Μα το Μιλωνά.
1: Το Γιάννη.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά.
0: Θυμάσαι, φίλος
1: μου. Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Γιαννάρας, ωραίος. Τριάρι, forward.
0: Θηρίο.
1: Small forward.
0: Θηρίο, έτσι.
1: Και ξύλο, να λέει το.
0: Ναι. Και το τριποντάκι το είχε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Φιλιά από το φίλο μας τον Μιχάλη, ο οποίος ζει στην Εσθονία. Πώς προφέρεται, ρε Μιχάλη, Ταρτού, η πόλη. Για πες μας λίγο. Λοιπόν, βρίσκεται σε συνέδριο ο φίλος, όχι ότι ζει εκεί, μπερδεύτηκα, βρίσκεται σε συνέδριο και του αρέσουν και οι μουσικές εκπομπές, αλλά και γενικώς. Γιατί, λέει, η Καρδίτσα και το Μαρουσάκι μας δεν παίζουν Ευρώπη φέτος? Δεν είναι και κάθε χρόνο το Αγιανιού.
0: Όχι, για το Μαρούσι υπάρχει αιτιολογία. Φρόντισε να μας απαλλάξει από ένα ευρωπαϊκό αγώνα, κύριο Ζωλιούς. Λέει, είναι πολύ λίγοι στην Ερασπόρ πια έχουν μείνει. Δεν περισσεύει κάποιος να στέλνουμε για στο Μαρούσι. Οπότε είπε με τον τρόπο του, είπε όχι στο Μαρούσι για το NBL, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Έχει καταθέσει έτοιμα, αυτό το ξέρουν.
1: NBL, πώς το...
0: E-NBL.
1: Αυτό που παίζει πέρυσι ο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Καλά, να σου πω και κάτι. Δεν θα ήταν και κανένα φοβερό κέρδος η NBL τώρα για το...
0: Άμα αφού ήθελε η ομάδα του Αμαρουσίου.
1: Εντάξει.
0: Γιατί δεν πήρε κανένα απάντηση ποτέ, μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Okay. Δεν το ξέρω το θέμα καλά.
0: Έχει το θέμα
1: έτσι,
0: είναι απλό.
1: Έτσι όπως το λες το...
0: Όχι, έχει καταθέσει έτοιμα, επίσημο, το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Το Μαρούσι στην Ομοσπονδία να της επιτραπεί συμμετοχή στο EMBL.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι υπό την αιγίδα της FIBA.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι ιδιωτική λίγκα.
0: Ναι, αλλά πες το, ο Ηρακλής έπαιζε.
1: Ναι.
0: Γιατί στον Ηρακλή είχε επιτραπεί πέρυσι και όχι φέτος το Μαρούσι? Μήπως το Γινάτη βγάζει μάτι που λέμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν μου αρέσουν αυτά, ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα, εντάξει.
1: Λοιπόν, τι άλλο υπάρχει, παιδιά? Κάτσε να δούμε τους φίλους τα μηνύματα.
0: Μεγάλα καλύβια Τρικάλων, Ευθύμης Ρεδιάς. Ναι, ο Βαγγέλης. Από τα μεγάλα καλύβια Τρικάλων.
1: Από Αϊδονοχώρη Σερών, ο Γιώργος.
0: Για ΑΕΚ σου λέει, σίγουρα.
1: Ναι, για NBA Europe. Για ΑΕΚ.
0: Είναι γνωστός,
1: θέλει λίγο υπομονή γιατί 5 Οκτωβρίου είναι η συνάντηση των ιδιοκτητών και εκεί σίγουρα θα συζητηθούν πράγματα που αφορούν και το NBA αλλά και την Ευρωλίγκα. Οπότε πρέπει να περιμένουμε, Γιώργο, πρώτα τη συνάντηση αυτή. Τι θα βγάλει η Ευρωλίγκα, τι θα βγάλει το NBA από ανακοίνωση? Γιατί αν γίνει καμία συμφωνία EuroLeague και NBA, αλλάζουν όλα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στον ευρωπαϊκό χάρτη. Λοιπόν, οπότε
0: τώρα
1: υπομονή.
0: Πιστεύεις ότι μπορεί να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα?
1: Δεν αποκλείεται.
0: Θα βγάλει
1: την καζέτα Τελοσπορτ, έτσι το έγραψε.
0: Ναι, αλλά θα βγάλει τα χρήματά της το NBA. Θα μου στείλει την τσέπη του Silver, είμαστε, αλλά.
1: Όχι.
0: Είναι τεράστια επένδυση. Πόσο κοστολογείται, 3,5 εκατομμύρια ευρώ είναι πλέον η αποτίμηση Ευρωλίγκα? Είναι πολλά λεφτά.
1: Έτσι λέει ο Τσους Μπουένο. Δεν είμαστε και σίγουροι ότι κάνει 3,2 η Ευρωλίγκα. Δεν είμαστε και σίγουροι, εντάξει. Ο Ιωάννης κρατάει μικρό καλάθι όσον αφορά αυτό που είπε ο Μπράντοβιτς, ότι είναι, λέει, μεγάλος προπονητής, αλλά έχει αναλάβει και ρόλο βελτίωσης της εικόνας του Γιαννακόπουλου. Προφανέστατα αυτό το λέει ο φίλος, γιατί πριν από λίγες μέρες, όπως το είχαμε πει στην εκπομπή, επέστρεψε το μπάνερ με τον Μποντιρόγκα στην οροφή του ΑΚΑ.
0: Αυτό το είχε προαναγγείλει εδώ και καιρό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ο ίδιος.
1: Πολύ καιρό.
0: Πριν,
1: και το είχε χαρακτηρίσει και λάθος.
0: Και προ Μπράντοβιτς.
1: Όχι προ.
0: Προ Μπράντοβιτς. Προ
1: ή μετά.
0: Προ, νομίζω προ.
1: Ναι, okay. Εμείς το είχαμε πει προ, αλλά ο Γιαννακόπουλος νομίζω σε συνέντευξή του είχε πει
0: μετά,
1: πριν από μερικές μέρες.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν θεωρώ ότι έχει σχέση.
1: Λέει όμως ο φίλος ότι
0: το fair play, λέει, αυτό το θέμα.
1: Λέει ο φίλος το fair play να δω αν θα το επικαλεστεί όταν θα κρίνονται τίτλοι και θα κρίνεται η επιτυχία της χρονιάς. Από λόγια και επικοινωνία λέει, έχουμε χορτάσει σε αυτή τη χώρα. Το βάζει γενικά.
0: Ναι, δηλαδή δεν του αρέσει του φίλου τουλάχιστον η πρόταση.
1: Ναι,
0: του,
1: σου λέει ότι αδελφέ, όταν κρίνονται τίτλοι.
0: Μην είμαστε
1: που
0: τόσο
1: θα γίνει
0: πολύ
1: μπαρούτη κατάσταση.
0: Ναι, παιδιά, μην είμαστε τόσο.
1: Όχι, τα θετικά πρέπει να τα επικροτούμε.
0: Μα αυτό ακριβώς, αυτό λέμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μας φτάνει αυτό που είπε ο άνθρωπος.
1: Και μακάρι να τα λένε
0: και
1: όλοι
0: οι εμπλεκόμενοι.
1: Και να τα λένε και να τα κάνουν.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ανοιχτή προπόνηση έχει ο ΠΑΟΚ αύριο. Για να δω την ώρα. για τον κόσμο κτλ. 7 η ώρα θα ανοίξουν οι πόρτες. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την προπόνηση της ομάδας υπό τις οδηγίες του Ανδρέα Τρινκέρη. Και γίνεται αυτό το κάλεσμα στην ΠΑΟΚ Sports Arena στο παλατάκι της Πηλέας. Κάπου εκεί κοντά, από ό,τι λέγεται, θα γίνει και το καινούργιο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
0: Το κλειστό.
1: Το κλειστό. Χωρητικότητας περίπου. Προπονητήριο. Καταρχάς δεν ανοίξει το μπάσκετ. Ανοίξει τον ερασιτέχνη. Οπότε υπάρχει κόντρα εκεί. Ο Τέλης Μιστακίδης θα κάνει γήπεδο δικό του. Για τον μπάσκετ.
0: Το κλειστό της Πηλέας μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά είναι παροχημένο πια.
1: Γερασμένο. Το ανανέωσαν όμως τώρα, το φρεσκάρανε.
0: Ήμασταν μαζί.
1: Εγώ πήγα και πρόσφατα.
0: Το 2000.
1: Πήγα, όχι την
0: αυτή. Όχι, την πρώτη.
1: Εγώ πήγα και πρόπερσε την πρωτοχρονιά με το μικρό. Είδαμε ΠΑΟΚ Περιστέρι.
0: Την πρώτη σεζόν που.
1: Το 2000.
0: Ήταν στο Final
1: το
0: 2000. Four, 2000 έγινε. Ήμασταν μαζί.
1: Έγινε κύπελο. Test event. Που το είχε πάρει η ΑΕΚ, αν θυμάσαι, με Ντούντα.
0: Ναι.
1: Και έγινε και το Final Four της Ευρωλίγκας.
0: Το πήρε ο Παναθηναϊκός τότε.
1: Τελικό με Μακάμπι.
0: Με τον Κάτας.
1: Κατά της πρώην ομάδας.
0: Ναι.
1: Με Μακάμπι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, έχει κάνει κάποια δήλωση ο Σάσα Βεζένκοφ που είπε ότι θα μας βοηθήσει πολύ η παρουσία του Μοντέρο και ότι ήταν όνειρο η κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Και νομίζω ότι αυτή η κατάκτηση για τον Ολυμπιακό αποφορτίζει λίγο την κατάσταση. Δηλαδή ηρεμεί λίγο τους παίκτες και τον προπονητή που το είχαν καημό όλα αυτά τα χρόνια συνεχόμενα Final Four και κάτι να στραβώνει στο τέλος με κάποιο σούτ στο τέλος και τα λοιπά. Τώρα το πήρε ο Ολυμπιακός, οπότε θα είναι πιο αποφορτισμένος. Βέβαια είπε ο Χρήστος Μπαφές στη συνέντευξη που έβλεπα χθες ότι είναι δύσκολα και τα δύο, γιατί η ερώτηση που το έγινε ήταν είναι πιο δύσκολο να διατηρήσεις την κορυφή ή να την κατακτήσεις. Λέει, συγγνώμη, λέει, και τα δύο είναι δύσκολα, και να κατακτήσεις την κορυφή αλλά και να διατηρηθείς την κορυφή.
0: Ακόμα πιο δύσκολο.
1: Γι' αυτό
0: το δεύτερο.
1: Και τα back-to-back στην Ευρωλίγα είναι σπάνια. Το έκανε η ΕΦΕΣ Ανατολού και το έχει κάνει πιο παλιά η Μακάμπη και νομίζω πρέπει να γυρίσουμε πίσω και στη Γιουγκοπλάστικα.
0: Είναι πολύ παλιά. Το οποίο πρόσφατο είναι ο άθλος αυτός του Άταμαν.
1: Ναι.
0: Με την
1: Εφές. Με Εφές Ανατολού.
0: Ναι.
1: Και πιο πριν Μακάμπι.
0: Δηλαδή, ό,τι και να λέμε για τον Άταμαν, τα τρία τα έχει σφιχτά κάτω από τη μασχάλη του.
1: Φυσικά. Καλά,
0: και τα δείχνει τα τρία ευρωπαϊκά.
1: Εννοείται.
0: Εδώ δεν μπόρεσε στην Ελλάδα, στην Αθήνα,
1: όχι,
0: στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, μπόρεσε και στον Παναθηναϊκό. Δεν μπόρεσε όμως.
0: Τον πρώτο χρόνο.
1: Μάλλον να το πούμε λίγο διαφορετικά. Ο Άταμαν ίδιος ήταν και στην κατάκτηση και στην αποτυχία. Δεν άλλαξε η συμπεριφορά του, δεν άλλαξε ο χαρακτήρας του, δεν άλλαξε η προπόνησή του, δεν άλλαξε η απειθαρχία που υπήρχε στην ομάδα του Παναθηναϊκού και προσπαθούν τώρα οι άνθρωποι να το συμμαζέψουν το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Φίλε Γιάννη, από την όμορφη Λίμνο, καλησπέρα και σε σένα. Λοιπόν, Νίκος, επιτυχία δεν είναι μόνο οι τίτλοι. Επιτυχία είναι να δουλεύει σωστά και τίμια. Ο Μπράντοβιτς ξέρει ότι πάνω απ' όλα είναι το άθλημα. Όλα αυτά ωραία, Νίκο μου, είναι. Αλλά
1: να θυμηθούμε και
0: μέσα στο σεφ που καίει, στο άκα που καίει, στο τσέντερ που καίει.
1: Να θυμηθούμε και το back-to-back του Ολυμπιακού 12-13. Και πιο πριν η Μακάμπη. 12-13. Ολυμπιακός. Κωνσταντινούπολη και Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Back-to-back. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Και αυτό βέβαια το back-to-back γράφτηκε στην ιστορία. Πολύ δύσκολο να επαναληφθεί back-to-back. Γι' αυτό είναι και σπάνια. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Λοιπόν.
0: Φίλε.
1: Χαμούλησε. Εντάξει, αρχίζει η Ευρωλίγκα, παιδιά, και θα είναι φασαρία. Τώρα χαμός.
0: Φίλε, ναι. Χρήστο, και σένα θυμηθήκαμε που μας στέλνεις εδώ το βιντεάκι. Σας ακούμε βροχούλα, λέει. Λοιπόν, να είσαι καλά κι εσύ. Παραπονέθηκε. Μόνο εμένα, λέει, δεν είπατε. Και ήταν πρώτος που έστειλε σήμερα.
1: Ναι, αλλά Βαγγέλη, έχει στείλει και ο πρόεδρος.
0: Πρόεδρο. Πες μου, πρόεδρο.
1: Έχει στείλει και ο πρόεδρος, ο γίγαντας.
0: Ναι.
1: Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Με τρεις πολύ ωραίες φωτογραφίες και γράφει ότι έχετε χαιρετίσματα από πρόεδρο Ολυμπιακού, τον ερασπορίτη πρόεδρο του Ολυμπιακού, όχι τον κανονικό, και ότι ο πρόεδρος σας λέει: παίξτε άφοβα ότι ο Ολυμπιακός θα τα σαρώσει όλα και φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Οκ. Okay. Κάτι λοιπόν, θα ξέρει παραπάνω όμως. Ποιος βάζει το χέρι στην τσέπη.
1: Ναι. Ο συγκεκριμένος δεν το βάζει το χέρι στην τσέπη.
0: Ναι,
1: βάζει
0: πλάκα,
1: το χέρι,
0: ναι,
1: στο πληκτρολόγιο, ναι, και μας στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Κοίτα εδώ, Βαγγέλη, κάτι βουνοκορφές που στέλνει ο φίλος. Είναι ωραίος. Έχει, στέλνει λιβάδια.
0: Ωραία, κάτι χαράδρες.
1: Στέλνει ωραία πράγματα. Ναι. Στέλνει ωραία πράγματα. Ναι, είναι, ναι, ωραίος, ναι, φίλος.
0: Να είναι καλά.
1: Και του αρέσει πάρα πολύ η φύση που αρέσει και σε εμάς.
0: Ρε παιδιά, εντάξει, τα είπαμε. Τόμας, Χρήστο, Κωνσταντίνε, Άκη, Σοφοκλή. Το είπαμε, το είπαμε. Και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ρε παιδιά, είπαμε.
0: Okay.
1: Είπαμε πόσο δύσκολο είναι.
0: Ναι.
1: Πόσο δύσκολο είναι, είπαμε. Λοιπόν.
0: Δεν θα είναι πολύ εύκολη η χρονιά φέτος για τον Ολυμπιακό, επειδή ακριβώς δεν μπαίνει στην έδρα του στο ΣΕΦ. Είναι
1: αυτό
0: δύναμη.
1: Είναι μια δυσκολία.
0: Είναι δύναμη για τον
1: Βέβαια,
0: Ολυμπιακό.
1: Είπε και ο Χρήστος Μπαφές ότι 9.000 κόσμου στα Ανολιώσια θα μας βοηθήσουν να το έχουμε έδρα.
0: Μακάρι να είναι.
1: Γιατί είναι 9.000 κόσμου.
0: Γιατί κάθε ομάδα, ναι, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για όλες τις ομάδες, έχουν ανάγκη τον κόσμο. Ναι. Και ξέρεις κάτι, έκανε κάποιες ήττες και ο Ολυμπιακός πέρσι και πρόπερσι στην έδρα του. Τα κρίσιμα παιχνίδια, αυτά που έπρεπε, τα έπαιρνε και λόγω έδρας. Συμφωνείς?
1: Έτσι, έτσι.
0: Τα κρίσιμα παιχνίδια.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, αυτά βλέπει το NBA, ότι σε κάτι αμπάσκετες πόλεις όπως είναι το Manchester έχει ήδη σημειωθεί sold out για τα μάτς του NBA Europe, του κανονικού NBA. Δηλαδή είναι οι Pelicans και οι San Antonio Spurs. Θα δώσουν μάτς κανονικής περίοδου επί ευρωπαϊκού εδάφους για το 2027. Η
0: στο
1: πρώτη
0: Manchester
1: αναμέτρηση είναι στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Την 5η 14 Ιανουαρίου και η δεύτερη θα γίνει στο Co-op Live του Manchester,
0: ναι,
1: στην Αγγλία, Κυριακή 17 Ιανουαρίου.
0: Πρέπει να δω τον αγώνα αυτό και να ακούσω τον κόσμο.
1: Γεμάτο
0: θα φωνάζει.
1: Θα είναι, ρε Βαγγελή.
0: Τι θα φωνάζει, defense, με ενδιαφέρει εμένα.
1: Πέναλτι
0: θα φωνάζει.
1: Defense.
0: Πέναλτι θα φωνάζει.
1: Πέναλτι λες, ε.
0: Πέναλτι, γιατί θα φωνάζει.
1: Offside.
0: Offside. Εντάξει τώρα.
1: Εντάξει, όχι,
0: είναι και αυτό.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό, Κώστα μου.
1: Αυτό είναι το λεγόμενο culture που λένε, η κουλτούρα.
0: Σημασία
1: δεν
0: αυτό.
1: Υπάρχει μπασκετική κουλτούρα.
0: Να εντάξει, ξέρει ο κόσμος και
1: ωραία,
0: να ξέρει αν έκανε βήματα.
1: Ωραίο,
0: να ξέρει
1: το εμπόριο.
0: Ναι.
1: Ωραίο το εμπόριο. Να το πάμε το μάτσο στο Manchester.
0: Ναι.
1: Αλλά ρε φίλε, να σκαμπάζουν και λίγο μπασκετάκι.
0: Γιατί θα το δούμε τον αγώνα αυτό.
1: Μην πάμε κιόλα.
0: Φαντάζομαι το.
1: Μην πάμε κιόλα. Να κάνω έτοιμα.
0: Πού να ξέρω, ρε παιδιά.
1: Να κάνω έτοιμα.
0: Και δεν κάνεις.
1: Να κάνω.
0: Ξέρετε, λέει, αν το συμβόλαιο του Ντιάλο είναι εγγυημένο. Πού να ξέρω, ρε παιδιά. Στο NBA εννοεί, έτσι.
1: Ναι. Θα το ψάξουμε λίγο. Θα το ψάξουμε.
0: Ναι.
1: Και όχι.
0: Οι Άγγλοι, λέει ο φίλος ο ΓΚ6069, βλέπουν πολύ περισσότερο NBA από τους Έλληνες. ΓΚ, αν το ξέρεις αυτό, σίγουρα οκ. Okay. Γιατί εγώ δεν ξέρω. Και οι Έλληνες βλέπουν. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αγαπάει πάρα πολύ το NBA και το βλέπει ακόμα και στη διάρκεια της regular season. Δεν την είδα, φίλε Σπύρο, τη δήλωση αυτή. Για δήλωση Ραντούλιτσα, λέει Αντετοκούμπο, ποια είναι η γνώμη σας? Δεν την έχω δει, οπότε θα την κοιτάξω να την βρω.
1: Το συμβόλαιο του Ντιάλο, παρότι είναι πάρα πολύ μικρό, λέγεται και γράφεται στην Αμερική ότι είναι
0: εγγυημένο. Ναι,
1: με τους,
0: ναι,
1: Denver Nuggets.
0: Ναι. Πάντως είναι πολύ εκείνη. Οι οποίοι λένε ότι αν ο Διάλο κάποια στιγμή έχει μια καλή πρόταση από Ευρώπη, θα το επιδιώξει.
1: Ναι. Okay.
0: Αν και θα έπαιρνε περισσότερα στην Ευρώπη. Έτσι.
1: Πάρα πολύ καλός παίκτης. Έχει ένα συμβόλαιο της πλάκας για Διάλο.
0: Πόσο είναι?
1: 1.300 κάτι το χρόνο.
0: Μεικτό.
1: Ναι, μεικτό.
0: Δηλαδή 700.
1: Ναι.
0: 800.
1: Στο χέρι. Θέλει να παίξει.
0: Στην Ευρώπη.
1: Και πιστεύω ότι
0: θα υπήρχε ομάδα, θα του δίνει 3 εκατομμύρια.
1: Τουλάχιστον.
0: 3 εκατομμύρια μέσα στο νερό.
1: Για πλάκα.
0: Καθαρά.
1: Για πλάκα.
0: Σε πάτα.
1: Για πλάκα.
0: Έτσι.
1: Τον τιμάει αυτό όμως. Ότι πάει.
0: Αυτό δεν θα το καταλάβω
1: τον
0: ποτέ.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι. Βαγγέλη, θέλει να δοκιμάσει NBA.
0: Καλά κάνει.
1: Θέλει να δοκιμάσει,
0: ναι,
1: NBA.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Ένα χρόνο.
0: Πόσο είναι? Είναι 20...
1: 1,4 δολάρια το πολύ. 1,367. Κάπου εκεί.
0: Τίποτα. Αυτά
1: τίποτα,
0: σε.
1: Όπα,
0: πάμε σε δελτίο πολιτικών.
1: Πάμε σε δελτίο. Και επιστρέφουμε. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down.

0: voice is crying.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στα Ηνωμένα Έθνη, ο Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία, δήλωσε τον Τραμπ κατά την άφηξή του στη Νέα Υόρκη. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στη Δυτική Γερμανία, όπως μετέδωσε γερμανικός τηλεοπτικός σταθμός. Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φραντσίσκο. Με προβλήματα η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης Νταλίγκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο στο ύψος της οδού Τσαλδάρη στον Άλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Στα Ιωάννινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσα, σηκώθηκε αεροσκάφος. Βιτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας, δύο συλλήψεις. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία, έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Ερασπορ 101,8.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και οδεύουμε προς το φινάλι της εκπομπής. Έχουμε ακόμα βέβαια 24 λεπτά. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ, είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Έχει παιχνίδια σε εξέλιξη, όπως είναι το μάτς του Άρη με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Για να δω λίγο πόσο έχει πάει τώρα το σκορ. Κλειστό σκορ, κλειστό, πολύ κλειστό. Και θα μας τα πει όλα ο Νίκος Καραγιώργης, ο οποίος παρακολουθεί το μάτς στο Ιβανόφιο. Νίκο, τι γίνεται?
1: 60-70 η Μπαχτσέ Σεχίρ, ο Άρης ο οποίος πλησίασε και πάλι νωρίτερα στο καλάθι, όμως βρίσκει τις λύσεις και τον τρόπο η κριτική ομάδα να απομακρύνεται με τον Αϊζέα Μάικ να κάνει.
0: Με τρίποντα από ό,τι είδα, Νίκο, με τρίποντα.
1: Ναι. Πολύ καλή. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Μάικ, ο οποίος από ό,τι βλέπω έχει ήδη 16 πόντους, θα έλεγα ότι είναι ο βασικότερος επιθετικός εκδραστής για την ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς, η οποία διαθέτει φυσικά ένα πολύ μεγάλο προστάσιο, πάρα πολλές επιλογές. Τώρα είναι ο Μαλακάι Φλίν, ο οποίος έχει την μπάλα σε ρόλο οργανωτή για την τελευταία λογική επίθεση της συνθηκής ομάδας. Απομένουν 8 απόκριση ενός δευτερολέπτου στο 24 με τον χρόνο που απομένει για το τέλος. Η τρίπλα από τον Φλίν, ο οποίος θα στοχίσει την μπάλα να πηδάσει, φάνη το rebound από τον Μοφόκα. Ολοκληρώνει την τρίτη περίοδο. Άρης Μπαχτσέ Σεχίρ 60-70 μετά από 30 λεπτά παιχνιδί με τον κόσμο του Άρη βέβαια. Να χειροκροτά τους παίκτες του Βασίλη Ισπανούλη, ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ. Νομίζω ότι είναι αυτό που ήθελε ο προπονητής του Άρη ως την πρόβα Τζενεράλε, μία εβδομάδα ακριβώς από την έναρξη επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων για την ομάδα της Θεσσαλονίκης και τον οποίο έδρασε αγώνα κόντρα στη Λεμάν για την πρεμιέρα του EuroCup. Δεν ξέρω αν αναφέραμε νωρίτερα ότι είναι εδώ και ο Μπριν Ταϊρή με τον Νάζ Μητρουλόγκ, πέρα από τον Γιώργο Τσιάρα. Και μάλιστα κάποια στιγμή ο Ελάιτζα Μητρουλόγκ, ο οποίος βρέθηκε εκεί πέρα στην πλάγια γραμμή, χαιρέτησε και τον αδερφό του, ο οποίος είναι εδώ με την σύζυγό του και το παιδάκι τους, αλλά και τον Αμερικανό γκάρντ του ΠΑΟΚ, τον Ταϊρή, ο οποίος είναι στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας, διότι υποβλήθηκε σε μια επέμβαση στο γόνατο και ετοιμάζεται για αυτός μέσα στις επόμενες εβδομάδες να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.
2: Επειδή σε μνημόνι. Για να το λέω. Κάποιο θεματάκι βλέπω εδώ πέρα.
0: Επειδή είναι κάποιο μαμούνι εδώ έκανε στο στούντιο κάτι κόλπα και το πήραζε το μικρόφωνο μου. Λοιπόν, να σε ρωτήσω και επειδή είσαι εσύ στο ρεπορτάζ δυναμίτης, τον πλησίασε καθόλου τον Ταϊρή να μας πει έτσι κάτι πιο σίγουρο, ρε παιδί μου, γιατί λείπει.
1: Όχι, λείπει. Κάθεται σε μεγάλη απόσταση.
0: Θα πας όμως μετά, θα πας, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος.
1: Το βλέπω κανονικά πάντως, ξέρεις, να περπατάει ούτε πατερίτσα ούτε κάτι άλλο. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι μάλλον μετράει αντίστροφα. Ούτως ή άλλως, ξέραμε ότι διαθέτει Σεπτέμβρη ότι θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Άρα, από ό,τι φαίνεται, είναι στην τελική ευθεία που είναι από την επάνωδό του στους αγωνιστικούς χώρους. Λογικά θα είναι διαθέσιμος για το ξεκίνημα των ευρωπαϊκών, μάλλον για το ξεκίνημα των επίσημων υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ. Είναι ακόμα σίγουρα αξιόπιστη επιλογή στην περιφέρεια για τον Αντρέα Τρινκέρι.
0: Ωραία.
1: Είμαστε σίγουροι ότι παρακολουθεί και αυτό το παιχνίδι, γιατί αναφέραμε ότι η Μπαχτσέ Σεχίρ είναι αντίπαλο του ΠΑΟΚ στον όμιλο του EuroCup.
0: 60-70 λοιπόν, ανέβηκε το ποσοστό της Μπαχτσέ Σεχίρ στο τρίποντο, που ήταν χάλια στο πρώτο. Έχει πλέον 8 στα 20-40%. Ο Άρης συνεχίζει να είναι άστοχος από την περιφέρεια. Εντάξει. Σε αυτό μπορεί να το πεις ότι είναι και λίγο νωρίς όσον αφορά το ποσοστό, ας πούμε. Αλλά οκ, okay, είναι κάτι
1: τώρα
0: το οποίο πρέπει να το δει ο προπονητής.
1: Τώρα όμως εκεί, ευχαριστώ στο τρίποντο Δημητρίεδης, ο οποίος θα κάνει το 63-70 στην πρώτη επίθεση στις πρώτες πρώτες της τέταρτης περίοδου ο Άρης, ο οποίος μειώνει στις 7.
0: Υπάρχουν πουθενά live και στατιστικά, Νίκο?
1: Ενώ είχαμε στο πρώτο παιχνίδι, μάλλον στην πρώτη μέρα του τουρνουά, τώρα μας ενημέρωσαν οι άνθρωποι στατιστική υπηρεσία, σε αυτή γίνει μια αναβάθμιση στο site της Ευρωλίγας και αυτός είναι ο λόγος που μπορούμε να δούμε live. Έχουμε δηλαδή το ημιχρόνιο και θα έχουμε και το τελικό.
0: Νίκο, η Ευρωλίγα θέλει κράξιμο, γιατί και στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος περιμέναμε ένα ολόκληρο ημίχρονο για να δούμε στατιστικά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ναι, και δεν μπορώ να πω την πρώτη μέρα του τουρνουά με τα δύο παιχνίδια, δηλαδή το Ηρακλής Μπαλκάν Μπότεγκρατ αλλά και το Άρης Μύκονος στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία του τουρνουά, είχαμε κανονικά και live. Online, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Σήμερα μας αναφέρουν ότι γίνεται αυτή η αναβάθμιση και δεν μπορούμε να έχουμε.
3: Τώρα πρέπει να την κάνουμε.
1: Ναι, φοβερό. Είναι εκτέλεση εδώ και μέρες. Τώρα τι να πω, εντάξει.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, Νίκο μου, θα τα πούμε και σε λίγο.
3: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Μπορεί και να προλάβουμε έτσι τελικό σκορ μέχρι τις 6.
1: Εντάξει,
0: θα σε ξαναβγάλουμε σε λίγο. Πάντως βλέπω ότι, όπως το είπες, είναι 63-70. Όχι, 63-73.
1: 73-8-52 για το τέλος.
0: Με τρίτο συνεχόμενο τρίποντο η Μπαχτσέ Σαχίρ.
1: Μαλακάι κλίν πάλι.
0: Ναι. Τρίτο συνεχόμενο τρίποντο. Συν 10 λοιπόν για τους Τούρκους.
1: 63-75.
0: 63-75. Οκ, okay, προλάβαμε.
3: Να είσαι καλά, Νικόλα.
0: Νίκο, τα πούμε σε λίγο. Να δω αν υπάρχει κάποια απορία έτσι από τους φίλους κτλ. Λοιπόν. Ναι, κοίτα. Είναι μια κουβέντα πολλά χρόνια που κρατάει για τον Διάλο και τον Παναθηναϊκό που είχε συμφωνήσει προφορικά. Έδωσε πρόσφατα και μια συνέντευξη ο Δημήτρης Πρίφτης που είπε ότι αυτή η κουβέντα θα είναι για πάντα, γιατί τότε δεν είχε η προφορική συμφωνία γίνει γραπτή και δεν έμεινε ο παίκτης στον Παναθηναϊκό και είδαμε τι καριέρα έκανε μετά στην Ευρωλίγκα.
3: Τον είχε κλείσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ήταν προφορικά. Είχε
3: καλά,
0: συμφωνήσει.
3: Ο Γιώργος ήταν συνέχεια στο Λαύριο για να τον βλέπει.
0: Είχε συμφωνήσει.
3: Το θυμάσαι, έτσι.
0: Ναι.
3: Δεν ήταν, επέλεξε τον Παπαπέτρου.
0: Ήταν θέμα Ελλήνων, διαβατηρίων κτλ.
3: Επέλεξε τον Παπαπέτρου.
0: Αυτό.
3: Αυτή ήταν η ιστορία όλη. Δηλαδή ούτε
0: πριν από λίγο
3: έστειλε
0: ένα μήνυμα, να σου πω την αλήθεια, Ευρωλίγκα.
3: Ναι.
0: Για την φημολογούμενη, βάζω αυτή τη μετοχή.
3: Εξαγορά.
0: Όχι, για τη φημολογούμενη μετακίνηση της Μακάμπη στην Κύπρο.
3: Για πες τι.
0: Και η απάντηση ήταν ότι η εικόνα που έχουμε είναι ότι η Μακάμπη θα παίξει Βελιγράδι.
3: Ναι.
0: Οπότε το κρατάμε και αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις.
3: Ναι, κοίταξε. Από δημοσιεύματα κυπριακά έχουμε την πληροφόρηση.
0: Ναι, okay.
3: Αλλά και αυτοί δεν μπορούν να το βγάλουν από το μυαλό τους.
0: Σίγουρα.
3: Θα υπάρχει κάποιο αίτημα της Μακάμπη.
0: Ή μπορεί να μην είναι κάτι ακόμα επίσημο ή οτιδήποτε και να μην θέλουν να το πούνε.
3: Αυτή δεν υπάρχει. Είναι επίσημη της Ευρωλίγκα ανακοίνωση, όχι.
0: Όχι.
3: Ναι. Ανεπίσημη. Ναι.
0: Όχι.
3: Λοιπόν, Γιώργος Μπαρτζόκας το παραδέχθηκε.
0: Ναι. Κοιτάζω ότι η πρεμιέρα δεν καίγονται οι Ευρωλυγκαίοι, γιατί η Μακάμπη παίζει εκτός.
3: Ναι.
0: Η δεύτερη όμως αγωνιστική με την Μπεσίκτας, αλλά και εδώ υπάρχει θέμα, έτσι, γιατί είναι Ισραηλινή με τουρκική ομάδα. Το μάτς αυτό το έχουν ορίσει για Αλεξάνδρ Νίκολιτς Χολ.
3: Καλά, αυτό.
0: Δηλαδή για Χάλα Πιονίρ, Βελιγράδι, το έχουν ορίσει. Θα δούμε, παιδιά. Κρατάμε. Εμείς σας λέμε τι μαθαίνουμε και από εξωτερικό.
3: Καλά, ο αγώνας αυτός δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει ποτέ στο Ισραήλ.
0: Όχι.
3: Ισραηλινής, ακόμα και να μην υπήρχε το Ιράν και η εμπλοκή και όλα αυτά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, το παραδέχεται λοιπόν ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι κάνουμε ένα rebuild, λέει. Πρέπει να κάνουμε ένα μικρό rebuild.
0: Γιατί σου
3: rebuild.
0: Λέει είναι πολύ καινούργιοι παίκτες.
3: Έτσι, μπράβο, και έχει δίκιο.
0: Ναι, βέβαια.
3: Να ανανεώσουμε το κίνητρο. Ήρθαν πολύ σημαντικοί παίκτες, έχουμε ταλαντούχα ομάδα, αλλά θέλουμε λίγο χρόνο για να ενωθούμε και να χτίσουμε την ίδια χημεία που έχουμε στα ποδήλατα και το παρκέ. Και έχει δίκιο. Εδώ είναι το θέμα. Οι Βεζένκοφ και Μοντέρο είναι τόσο ταλαντούχοι παίκτες, δεν ξέρουν μόνο να σκοράρουν και να πασάρουν και να παίζουν μαζί. Σέβονται ο ένας τον άλλο. Βλέπω στο παρκέ ότι τους αρέσει να παίζουν μαζί, γιατί αναγνωρίζουν την αξία και το ταλέντο που έχουμε. Είναι τρομερό συνέστημα για κάθε προπονητή.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λέω.
3: Μέχρι εδώ έχει δίκιο.
0: Για τους δύο.
3: Ακόμα όμως, στους αγώνες που είδαμε μέχρι του Ολυμπιακού, δεν έχουμε δει καλές συνεργασίες με Μοντέρο και Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ, το λέγαμε και με τον Γιάννη χθες. Πιστεύω να συμφωνείς και σήμερα, έχασε τους δύο πυλώνες του.
0: Ναι.
3: Walk-up, με τον οποίο ήταν εξαιρετική η συνεργασία.
0: Και
3: Φαλ.
0: Μπράβο.
3: Φαλ που το άνοιγε.
0: Και ο Φαλ πασάρει καλά.
3: Το θηρίο έμπαινε μέσα και πάσαρε δεξιά-αριστερά.
0: Βέβαια, σωστό.
3: Και εκμεταλλευόταν φοβερά και τρομερά με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο
0: σωστό.
3: Το off-ball παιχνίδι που κάνει ο Βατζένκο.
0: Βέβαια, σωστό. Σωστό.
3: Έτσι, αυτό. Αυτό είναι μια ακόμα ισορροπία που θα προσπαθήσει. Μάλλον ένα γρίφο είναι, πρέπει να το λύσει ο Μπαρτζόκας ο ίδιος.
0: Ωραίο είναι αυτό που γράφει η Μαρίνα, γιατί πάντα γράφει ωραία σκεπτόμενα μηνύματα. Καλησπέρα στην παρέα. Ο Μπράντοβιτς μίλησε για fair play και υπάρχουν καχύποπτα σχόλια σχετικά με αυτό. Ο Άταμαν πόλωνε αρκετά το κλίμα μεταξύ των Ιωνίων και προφανώς ούτε αυτό μας έκανε. Τι είναι σωστό τελικά, να απαντήσω ότι σωστό είναι αυτό που κάνει ο Μπράντοβιτς και βλέπουμε. Και ένα τελευταίο σχόλιο γράφει η Μαρίνα για την τοξικότητα και ποιος την προκαλεί. Η takes two to tango, ότι δηλαδή χρειάζονται δύο για να χορέψει tango. 100% ισχύει και αυτό. Κάτι μικρό. Ακούγεται λέει για πρόταση ΠΑΟΚ σε Super Mario. Ξέρετε κάτι.
3: Εντάξει, παιδιά, τώρα.
0: Όντως υπάρχει στο ραντάρ του ΠΑΟΚ ο Μάριο Χέζονια. Οπότε περιμένουμε.
3: Παιδιά, υπάρχει
0: Γιατί
3: δόρση,
0: είναι και
3: υπάρχει
0: ο Χέζονια. Ραντάρ. Έχει χρήμα, ρε Βαγγελή.
3: Ατελείωτο
0: χρήμα.
3: Μιλάγατε πριν και μιλάγαμε με τον Νίκο και λέγαμε ότι είναι λίγο παραπάνω από 10 εκατομμύρια το μπάτζετ του ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Το αγωνιστικό. Λίγο παρακάτω.
3: Το αγωνιστικό, λέω.
0: Λίγο παρακάτω.
3: Λίγο
0: εκεί, γύρω στα 10.
3: Δηλαδή από τα 10, τα 3 τα παίρνει ο Όσμαν.
0: Βέβαια.
3: Όλοι οι άλλοι τα 7.
0: Αυτό ξέρει πότε έχει ξανασυμβεί. όταν είχε πάει σπανού στον Ολυμπιακό. Όταν είχε πάει σπανού στον Ολυμπιακό που είχε πάρει τα 2,4.
3: Ναι.
0: Το μπάτζ ήταν 8 εκατομμύρια. 9. Η άλλη ήταν φτηνή. Καταλαβές.
3: Κάνει φοβερή εντύπωση πάντως.
0: Ήταν οικονομικοί παίκτες. Οι άλλοι. Οι υπόλοιποι παίκτες. Okay. Δηλαδή 3 εκατομμύρια Όσμαν και τα υπόλοιπα τα μοιράζονται.
3: Τα υπόλοιπα.
0: Να στο βάλω κάτω ένα ο Καλάθης.
3: Τα υπόλοιπα 7.
0: Γύρω στα 8 εκατοστάρικα Φώστερ. Και μετά οι υπόλοιποι είναι πιο φτηνοί. Δεν είναι ακριβή.
3: Ο Καϊλ Αλεξάνδερ πόσο μπορεί να
0: πόσο
3: πάρει.
0: Πόσο να δηλαδή. Πήρε, μωρέ, ξέρω εγώ.
3: Ένα 500 το πολύ.
0: Δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά.
3: Ναι.
0: Γύρω στο 10 είναι όλα μαζί.
3: Είναι μια δυσανάλογη.
0: Είναι παιχταράς, δηλαδή. Είναι και δυσανάλογη αξία.
3: Ναι, όμως. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Και πρόσεξε, είναι δυσανάλογη αξία γιατί ο άνθρωπος είχε και συμβόλαιο τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
0: Οπότε πληρώθηκε και ο Παναθηναϊκός για να αφήσει τον Όσμαν.
3: Άκου μια, την άποψή του φίλου του Γιώργου. Πάντως λέει και τα παπάκια να τραγουδάνε στο Μάντσεστερ. Είναι συνέχεια της προηγούμενης
0: κουβέντας. Τα παπάκια,
3: τα παπάκια, ναι.
0: Τα έχουμε τα παπάκια.
3: Όχι. Τα παπάκια λέει,
0: στο τρίτο μάτι, σαρελάκα τα έχει αυτά.
3: Να τραγουδάνε, λέει, στο Μάντσεστερ, ναι. Αν το γήπεδο είναι γεμάτο, αρκεί και περισσεύει στο NBA.
0: Ναι, δεν τους νοιάζει.
3: Μη σας πω, λέει, θα το προτιμήσουν κιόλας.
0: Popcorn και τα λοιπά.
3: Από το να ακούνε βρυσιές για μάνες και γυναίκες, πράγμα που συνηθίζει στα Βαλκάνια.
0: Δεν διαφωνώ.
3: Συμφωνώ.
0: Να πω μια κουβέντα, ρε παιδιά, να πω μια κουβέντα γιατί.
3: Αλλά αν αφαιρέσει αυτή τη ύβρη. Υπάρχει μπασκετικό κοινό στην Ευρώπη.
0: Το ακροατήριό μας είναι πάρα πολύ ποιοτικό, έτσι, και είναι τιμή μας.
3: Ξέρουν
0: και,
3: μπάσκετ.
0: Δεν είναι μόνο θέμα γνώσης, είναι θέμα ποιότητας και επίπεδου.
3: Ναι.
0: Και όμως σε δύο περιπτώσεις, πηγαίνοντας σε δύο συγκεκριμένα γήπεδα που θα σου πω,
3: ναι.
0: Δεν μου άρεσε καθόλου τη μερίδα οπαδών. Καθίβριζαν, ας πούμε, τον αντίπαλο, τον τόπο του κτλ. Θα σου πω τι ακριβώς συνέβη και θα το καταλάβεις. Προσφάτως πήγα στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος και ορισμένοι από τους φανατικούς οπαδούς του Παναθηναϊκού καθίβριζαν τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Πριν δύο χρόνια πήγα στο παλατάκι της Πηλέας να δω ΠΑΟΚ Περιστέρη με το γιο μου. Μου λέει: Μπαμπά μου, λέει, γιατί βρίζουν την Αθήνα. Τι να του πω του παιδιού, ρε εσύ.
3: Ναι.
0: Ότι υπάρχουν κολλημένα μυαλά που βρίζουν ακόμα την Αθήνα ή κολλημένα μυαλά που βρίζουν ακόμα
3: τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Τι να του πω του παιδιού. Ξέρεις πόσο χειρίστηκα. Δεν άκουσες καλά.
3: Δεν άκουσες καλά,
0: μωρέ. Δεν βρίζανε την Αθήνα.
3: Τι να πεις, ρε Κώστα.
0: Τι να του πω. Ότι υπάρχουν άνθρωποι ενέτη 26 που βρίζουν ακόμα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι.
0: Κάπου όπα. Εκεί όμως ξέρεις, θέλει διακοπή. Διάκοψε το ματσάκι, να πονέσει τσεπούλα και θα δούμε αν θα ξαναβρίσουν Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
3: Λοιπόν, ένας φίλος μας γράφει ότι ο Καλάθης παίρνει, δεν το θυμάμαι, 2 εκατομμύρια και όχι ένα.
0: Για 2 χρόνια. Για 2.
3: Άρα ένα το χρόνο, έτσι.
0: Ναι.
3: Και ότι ένας άλλος φίλος, ο Θανάσης, ο Αλεξάνδρ παίρνει 800 χιλιάρικα, λέει, και ο Γκρέι 900. Δεν βγαίνουν, ρε παιδιά, όμως.
0: 800... Δεν είναι όλοι, ρε Βαγγέλη, των 900.000.
3: Όταν μου λες ο Φώστερ ότι παίρνει ένα, τόσο δεν μου πες.
0: Όχι, λιγότερο πρέπει να παίρνει ο Φώστερ.
3: Πάλι δεν βγαίνει. 800 ο ένας, 900 ο άλλος, ένα ο Καλάθης, 3 ο Οσμάν.
0: Ο Περσίδης μετά είναι πιο φθηνά, παιδιά. Τι είναι, ο Νίκος Χουγκάζ. Ποιος είναι? Τι? Ο Μπρίτα Ερή.
3: Ο Μπρίτα Ερή, ναι.
0: Έχει ένα συμβόλαιο.
3: Δεν έχει καλό συμβόλαιο.
0: Καλό συμβόλαιο έχει.
3: Εντάξει.
0: Θα το τσεκάρουμε. Ξέρεις, μπορεί και οι ομάδες να μην θέλουν να τα πούνε και ακριβώς τα συμβολία. Που δεν τα λένε κιόλας ακριβώς οι ομάδες. Λοιπόν, τι άλλο. Να δω τα.
3: Μην μπλέκετε, ρε Μάνο, γιατί μπλέκει τα πολιτικά με τα μπασχετικά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να διαβάσω αυτό το μήνυμα.
0: Okay.
3: Μην μπλέκονται. Δεν είναι καμία σχέση, δεν έχει το ένα με το άλλο. Γιατί να μην χαρούνε και οι συνέλληνες και οι Κύπροι αγώνες Ευρωλίγκα. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά.
0: Μέχρι τώρα.
3: Βλέπεις αγωνά, όχι.
0: Όχι, θα πάμε στον Νίκο. Θα πάμε στον Νίκο γιατί εκεί υπάρχει δράση και θέλει ακόμα 4,5 λεπτά για να τελειώσει το μάτς. Άγγελε, θέλω να εντοπίσουμε τον Νίκο Καραγιώργη. Βλέπω ότι ο Άρης εξακολουθεί να χάνει 10 πόντους, δηλαδή είναι μονίμως στο δεύτερο ημίχρονο πίσω με 10 πόντους σε σχέση με την Μπαχτσέ Σεχίρ.
3: Έτσι αποδεικνύει.
0: Νίκο, τι γίνεται στο παιχνίδι,
1: 71-81, 4-31 για το τέλος, με τους Τούρκους να είναι πάρα πολύ εύστοχοι από την γραμμή των 6-75. Με το Μαλακάι κλείνει νωρίτερα να έχει πάρει φωτιά, να ανοίγει διάλογο και με την Κερκίδα. και με τον Θανάση πριν από λίγο να ξεσηκώνει το Ιβανόφιο μετά από μια πολύ καλή άμυνα που έβγαλε ο Άρης, ο οποίος θα το παλέψει, αλλά σίγουρα είναι δύσκολο, διότι οι Τούρκοι είναι πάρα πολύ καλοί, ακόμα πιο βελτιωμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, πάρα πολύ αποτελεσματικοί από την περίμετρο σε αντίθεση με τον Άρη, και έστω και αν μιλάμε για ένα φιλικό παιχνίδι, καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ για τις δύο ομάδες, οι οποίες την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν τις επίσημες υποχρεώσεις τους με το EuroCup. Τώρα στην επίθεση είναι η τουρκική ομάδα, η οποία όμως έχει στη διάθεσή της μόλις 6 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση. Γι' αυτό κιόλας ο Σάσα Τζόζεφ πήρε αυτό το time out για να σχεδιάσει αυτή την ειδική κατάσταση για την ομάδα του. Να πούμε ότι στην τουρκική ομάδα αγωνίζεται και ο Ντιλέο, ο οποίος μάλιστα είναι τώρα στην πεντάδα. Έκανε την πάσα προστάσεις να περάσει μέσα στην ρακέτα στον Κάβαν, ο οποίος κλέβει από τον Μίτι Λόγκ. Στερεί την ευκαιρία από τον Άρη να εκδηλώσει ένα συνδυασμό. Η μπάλα στα χέρια, φυσικά, στα σίγουρα χέρια του Μαλακάι Κλίν, που τώρα έχει απέναντί του τον Μίτι Λόγκ. Είναι πραγματικά εκπληκτικό στο δεύτερο ημίχρονο ο Αμερικανός με την τουρκική υπηκότητα. Τώρα εκεί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη φιλολογική διαφορά που χωρίζει τον Κάβαν από τον Μίτι Λόγκ. Ο Ριτ θα αστοχήσει, η μπάλα να πήγε στη Στεφάνη, έπεσε στο καλάθι ακριβώς το 34 λεπτό. 71-83 στο συν 12 η τουρκική ομάδα. Και τώρα στην επίθεση είναι ο Άρης, ο οποίος αγωνίζεται με το Λιόπουλο, Καραλαμπόπουλο, Μίτρου Λόγκ, Θανάση Αντετοκούμπο και Έρλι, ο οποίος θα ευθετήσει. Φυσικά μιλάμε για έναν παίκτη, Βαγγέλη και Κώστα Λίρα.
3: Πώς πάει σήμερα?
1: Εξαιρετικός και σήμερα.
3: Και σήμερα, έτσι. Εντάξει,
1: είναι. Είναι ο μόνιμος διακριτής και πρωταγωνιστής.
3: Στα μηνύματα τους, οι φίλοι του Άρη τον λένε Πέρλ, όχι Έρλ. Πέρλ.
0: Ναι, είναι Μαργαριτάρι.
3: Μαργαριτάρι.
1: Όταν θα ξεκινήσει η χρονιά, θα το δείτε κι εσείς, θα το πάει ο Φλίν. Φοβερά δύσκολο καλάθι, 74-85. Πραγματικά δεν το πιστεύουν αυτό που συμβαίνει οι οπαδοί του Άρη στην κερκίδα.
3: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι όταν θα το δείτε κι εσείς τον Έρλ, θα καταλάβετε ότι είναι παίκτης όχι απλά επίπεδο EuroLeague, αλλά επίπεδο ομάδων Final Four EuroLeague. Νομίζω ότι σε οποιαδήποτε ομάδα της EuroLeague θα μπορούσε να αγωνιστεί σε συγκεκριμένε θέσει. Αν είναι υπερβολή, νομίζω ότι θα το έχουν ευκαιρία να το δουν οι φίλαθλοι όλων των ομάδων όταν θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια και στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στο EuroCup. Ένα παίκτη γλυκό, αέρινη, το ίδιο αποτελεσματικό και μέσα στη ρακέτα και εκτός και έξω από αυτήν. Οι Τούρκοι τώρα έχουν την ευκαιρία να αναμείνουν να ξεκινήσουν και σε αυτή την επίθεση με 2-41 να απομένουν. Τότε ουσιαστικά θα έχουν αγκαλιάσει αυτή την φιλική νίκη. Οι Τούρκοι, οι οποίοι ήρθαν χθες το βράδυ, αναχωρούν σήμερα ταξίδια στρατή για να πάρουν μέρος στο Μαρεστήριο και να παίξουν αυτό το πάρα πολύ δυνατό τεστ με τον Άρη. Και κανείς δεν ξέρει, μάλλον είναι πολύ πιθανό αυτές οι δύο ομάδες να βρεθούν και την επόμενη χρονιά στο EuroCup, σε κάποιο προχωρημένο βέβαια στάδιο, γιατί παίρνουν μέρος σε διαφορετικούς ομίλους στην πρώτη φάση.
0: Νίκο, έχουν πάντως και οι δύο δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή του EuroCup. Δηλαδή, ναι. Ο Άρης έχει έξω με Λεμάν και μέσα με μια πολύ γνωστή ομάδα τη Σαν Πάμπλο Μπούργκο στην Ισπανική. Και μετά μέσα καπάκι με την Τορτόνα την Ιταλική. Και ο Πάοκ έχει, άκου τώρα ο Πάοκ, έχει μέσα Μανρέσα Ισπανική, έξω με Μπόσνα στο Σαράγεβο και μετά με Λιατκαμπέλης Λιθουανία ταξίδι.
1: Ναι, θα μπορούσαν και πιο δύσκολο Κώστα, διότι το ταξίδι στο Σαράγεβο αναπληρώνει, αντικαθιστά το ταξίδι που θα κάνανε στο Πριγκιπάτο. Εκεί όπου βέβαια η Μονακό ξέρουμε ότι ταλαιπωρείται, ταλανίζεται από πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή σε ποια κατηγορία θα παίξει.
0: Ακούγεται για πέμπτη κατηγορία.
1: Καταλαβαίνετε, δηλαδή. Σαν να λέμε τοπικό πρωτάθλημα.
0: Τοπικό.
1: Ακριβώς. Επομένως, εντάξει, γι' αυτό δεν θα μπορούσε να είναι και πιο δύσκολο το πρόγραμμα.
0: Και μετά ο ΠΑΟΚ έχει μέσα Ουλμ, που είναι χρόνια γερμανική ομάδα στο προσκήνιο, και έξω με Μπαχτσέ Σεχίρ. Και μετά μέσα με Ρώμα.
1: Ακριβώς. Νομίζω αυτά τα δύο παιχνίδια με Μπαχτσέ Σεχίρ εκτός. Θα είναι σίγουρα το δυσκολότερο που έχει να δώσει στα χαρτιά πάντα ο ΠΑΟ στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης. Και βέβαια και με την Ρώμα, που όλοι ξέρουμε ότι γίνονται πάρα πολύ σημαντικές επενδύσεις στις ιταλικές ομάδες και ειδικά σε αυτές τις ιταλικές πρωτεύουσες.
0: Μάλιστα.
1: 74-85, 2-29 για το τέλος, time out.
0: Δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε στην εκπομπή. Μπορεί, υπάρχει μια περίπτωση.
3: Εντάξει,
0: άμα το τρέξουν και λίγο, πάρουν κανένα τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: να το τρέξουν.
3: Ναι,
0: λες να το τρέξουν το παιχνίδι. Θα δούμε.
1: Θα
0: το δούμε. Λοιπόν, ένας από τους παίκτες που σταμάτησαν, ας πούμε, πριν από μερικές μέρες και τον προλάβαμε αρκετά καλά και στο NBA και στην Εθνική Γαλλία είναι ο Νικολά Μπατούμ. Και μάλιστα βλέπω δηλώσεις πολλών παικτών, μεταξύ αυτών και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, που είπε ότι είναι τιμή μου που αγωνίστηκα δίπλα σου. Το έγραψε στα social media, παράδειγμα για μια ολόκληρη γενιά. Πραγματικά ο Μπατούμ ήταν ένας κύριος και ένας delicatos small forward, ο Νικολά Μπατούμ. και με την Εθνική Γαλλία και
3: στο NBA. Στο NBA. Πολλά χρόνια.
0: Στο NBA, Βαγγέλη, από το 8.
3: Το 8.
0: Κοντά. 18 χρόνια.
3: 8 χρόνια, πάρα πολλά.
0: 18 χρόνια στο NBA.
3: Μπορεί να μην έκανε την τεράστια καριέρα, τη σούπερ καριέρα.
0: Όχι.
3: Πολύ καλό.
0: Αλλά στην Εθνική Γαλλία.
3: 18 χρόνια στο NBA, συναπτά, δεν είναι και μικρό συναπτά έτη.
0: Νομίζω τα μεγαλύτερα του επιτεύγματα με την Εθνική. Mm. Γιατί εντάξει, το χρυσό στο Ευρωμπάσκετ του 2013 είναι κάτι που μένει. Αλλά είναι τα δύο ασημένια Ολυμπιακά μετάλλια στο Τόκιο και στο Παρίσι, όταν μπροστά σου, ας πούμε, είναι η Dream Team. Mm-hmm. Δηλαδή, στο Παρίσι είδες τι έγινε για να χάσει η Γαλλία. Τα πέταγε ο Στεφ Κάρι από το κέντρο και μπαίνανε.
3: Μόνο έτσι κέρδισε.
0: Μόνο έτσι, ναι. Αν δεν ήταν ο Κάρι,
3: ναι, ναι.
0: Πολύ δύσκολα. Και στο Τόκιο, εντάξει, πάρα πολύ σπουδαία η Γαλλία όλα αυτά τα χρόνια στο προσκήνιο.
3: Καθώς τελειώνουμε, άκου μια πολύ ωραία πρόταση της Ρίας, της φίλης της εκπομπής. Πράγματι, λέει, διακοπή των αγώνων για ευαισθητικά συνθήματα θα είναι μια λύση.
0: Αυτά δεν είναι απλά ευριστικά, είναι αντεθνικά.
3: Άκου να δεις όμως τι λέει παρακάτω. Όμως βρίσκεται στην απουσία αθλητικής παιδείας, η οποία θα έπρεπε να διδάσκεται σε όλα τα σχολεία.
0: Το
3: λέει πώς θα γίνεται αυτό, λέει η Ρία, και το εξηγεί. Η οποία θα έπρεπε να διδάσκεται σε όλα τα σχολεία ώστε να μεγαλούν τη υγιή φιλάθλη. Άκου τώρα. Να υπάρχει μάθημα από το δημοτικό, όπου τα παιδιά θα αλλάζουν μέσα στην τάξη φανέλες διαφορετικών ομάδων και θα κάνουν δραστηριότητες όλοι μαζί σε μια ενιαία ομάδα.
0: Ωραίο.
3: Το μίσος πρέπει να ξεριζώσουμε από τον αθλητισμό. Την καλησπέρα μου και τα σέβη μου.
0: Πολύ σωστό.
3: Ρία.
0: Πολύ σωστό.
3: Πραγματικά σπουδαία πρόταση και αυτό έπρεπε να γίνεται.
0: Πολύ σωστό.
3: Έτσι.
0: Βέβαια.
3: Μπας και αλλάξει κάτι. Ναι. Όχι σήμερα, αύριο. Τέλος πάντων, για τα παιδιά μας. Λοιπόν.
0: Λες να προλάβουμε φινάλε, δεν νομίζω.
3: Μπα.
0: Οπότε ο Νίκος θα ενημερώσει την επόμενη εκπομπή.
3: Ναι, ναι.
0: Για το φιλικό αγώνα του Άρη με την τουρκική Μπαχτσέσεχιρ που έχει ξεκινήσει 4 η ώρα και θέλει ακόμα κανένα δίλεπτο μεικτού χρόνου για να ολοκληρωθεί αυτή η αναμέτρηση. Πάντως γενικά ας τον έχουμε τον Νίκο έτσι stand-by, ας τον έχουμε stand-by στο τηλέφωνο, γιατί μπορεί να γίνει κανένα μπραφ και να τελειώσει γρήγορα το παιχνίδι. Κάτι άλλο το οποίο μας έχει κάνει εντύπωση, όχι να πεις ότι κάποια είδηση οτιδήποτε, εντάξει, το περιμέναμε ότι θα τελειώσει η επέκταση του Williams Goss με τη Ζάλγκυρης.
3: Τον έχουμε τον Νικόλα.
0: Ναι,
3: να δούμε.
0: Τον έχουμε stand-by έτσι λίγο, τον Νίκο.
3: Ένα λεπτάκι έχουμε για την εκτέλεση εκπομπής. Ναι. Νίκο, πόσο είμαστε?
1: 77-85, 1-48 για το τέλος. Μια βολή για το Λευτέρη Ποχωρούδη, για να εξαρχίσει ο Άρης Λιώνης στους 7 από τους 11 που ήταν στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Και τώρα πιέζει ολόκληρο το γήπεδο και την Όμαυρη με τον Λιώκου, την Δημητρίδη, την Ποχωρούδη, Λιντέλ και Μοκόκα. Ένα χαμηλό στήμα τώρα για τον Σπανούλη.
0: Για πες μου για Μοκόκα λίγο που
1: τον. Ανέτοιμος.
0: Πώς είπα, Σπανούλη, έχει κάνει 2-3 προπονήσεις.
1: Ναι. Δείχνει ορισμένες τυπικές του ταλέντου, γιατί είναι ένας πολυσύνθετος παίκτης. Δεν είναι παίκτης δηλαδή ο φοβερός σκόρερ. Κάνει πολλές δουλειές, κάνει πάρα πολύ καλά. Είναι ένας παίκτης εργαλείου. Λίγιο χρόνο επειδή έχει πολύ καλή άμυνα από τον Άρη, με αυτό το χαμηλό σχήμα, με τον Λιντέλ σε θέση 5, τον Ποχωρίδη σε θέση 4 και τώρα time out από τον Σάσα Τζόρτζεβιτς. Το 82 δεύτερο για το τέλος, Άρης 78, Μπαχτσέ σε 85. Και εδώ οδηγίες βέβαια τώρα για τους δύο προπονητές, οι οποίοι φυσικά θέλουν να χρησιμοποιήσουν, να αξιοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν αυτό το πάρα πολύ δυνατό τεστ ανάμεσα σε δύο από τις καλύτερες ομάδες, τουλάχιστον στα χαρτιά, θεωρητικά, του EuroCup της νέας χρονιάς, μαζί βέβαια και με τον ΠΑΟΚ, μαζί και με την Χάπουελ Ιερουσαλήμ, η οποία βέβαια θα στερηθεί για αρκετό χρονικό διάστημα των υπηρεσιών του καλύτερου της παίκτη και του καλύτερου παίκτη τα τελευταία χρόνια στη διοργάνωση, του Τζάρετ Χάρπερ, ο οποίος υπέστη ένα σοβαρό τραυματισμό και δεν θα είναι στην διάθεση των Ισραηλινών, οι οποίοι από ό,τι διάβασα έχουν κάνει πρόταση, Βαγγέλη, και τόσο στον Λορέντζο Μπράουν για να αντικαταστήσει τον συμπατριώτη. Δεν ξέρω αν τελικά μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Ο Μπράουν, ο οποίος ουσιαστικά είναι ένα
3: εκλιπαρεί ενεργό για να μείνει ελεύθερος, έτσι.
1: Ναι.
3: Εκλιπαρεί πραγματικά την Αρμάνη για να μείνει ελεύθερος. Ναι.
1: Και γενικά προέρχεται και από, αν μπορώ να το πω, από απραξία, διότι δεν ήταν στις επιλογές του Μεσίνα ούτε του Ποέτα την περσινή χρονιά. Νομίζω ότι ήταν μονίμως παρκαρισμένος εκτός δωδεκάδας για την Ιταλική ομάδα, ή ακόμα και αν ήταν στη δωδεκάδα δεν έπαιρνε χρόνο συμμετοχής. Είναι φοβερό.
3: Πόσο απομένει, Νίκο μου?
1: 1-22. Τώρα οι παίκτες των δύο ομάδων επιστρέφουν στο παρκέ. επαναφορά για τον Άρη από τα πλάγια με τον Νένο Δημητρίεβιτς.
0: Νίκο μου, δεν το προλαβαίνουμε, τουλάχιστον εκπομπή μας, γιατί πρέπει να παίζουν διαφημίσεις και διάφορα πράγματα.
3: Αλλά έχει διαφημιστικά. Ναι.
0: Να ευχαριστήσουμε θερμά και τον Νίκο Αραγιώργη.
3: Νίκο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε καλά, πάρα καλά, πολύ.
0: Γεια στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τον Άγγελο Μπάτζιο. Βαγγέλη Ζορμπά, Σκότσο Σωτήρης στο μικρόφωνο. Αύριο θα είμαστε ξανά. Εννοείται ότι ο Νίκος θα ενημερώσει λίγο αργότερα για την έκβαση του μάτς του Άρη με την Μπαχτσεσεχήρ. Καλό απόγευμα σε όλους, καλή συνέχεια και τα ξαναλέμε σύντομα.
4: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
10: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
11: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
12: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
13: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
14: Εδώ και 54 χρόνια
15: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
13: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
16: Ακούτε Era Σπορ.
17: Hold it. Listen.

6 λεπτά μετά τις 6. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Έξτρα σπορ λοιπόν, και ξεκινάμε και σήμερα αυτή την καθιερωμένη βόλτα μας στα Ολυμπιακά αθλήματα. Να δούμε λοιπόν τι έγινε, τι ξεχωρίζει, ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές της ημέρας. Γιατί στα σπορ πάντα κάτι συμβαίνει. Και εμείς είμαστε λοιπόν εδώ έτσι για να καλύψουμε αυτή τη δράση, τις επιτυχίες, τους πρωταγωνιστές και όλες τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν.

0: Μέχρι τις 7 λοιπόν θα μείνουμε στην συντροφιά σας εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Θα φροντίσει λοιπόν να φτάσουν τα λόγια, έχει και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Ο Άγγελος Μπάντζιος είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την βόλτα από το άθλημα του χάντμπολ, γιατί ο ΠΑΟΚ χθες σήκωσε κυριολεκτικά την κούπα με το καλημέρα. Ο Δικέφαλος λοιπόν μπήκε στην νέα αγωνιστική περίοδο όπως ακριβώς ολοκλήρωσε την προηγούμενη, σηκώνοντας δηλαδή τρόπαιο. Χθες λοιπόν στον τελικό της του Super Cup στις γυναίκες επικράτησε της αναγέννησης Σάρτας με 30-18, έχοντας τον έλεγχο του αγώνα σχεδόν από την αρχή. Και φτάνοντας τελικά έτσι με άνεση στην κατάκτηση του δεύτερου Super Cup της ιστορίας του. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Δημήτρης Πελεκίδης, για να μας μιλήσει για αυτόν τον πρώτο τίτλο, για το τι κρατά από αυτή την πρώτη επίσημη εικόνα της ομάδας, αλλά και τι περιμένει στη συνέχεια. Κύριε Πελεκίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολλά συγχαρητήρια σε εσάς και στην ομάδα σας. Θέλω να μου πείτε πόσο σημαντικό είναι να ξεκινάει η νέα σεζόν με μια τέτοια επιτυχία.
1: Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, είναι σημαντικό να ξεκινάει μια σεζόν με την κατάκτηση ενός τίτλου. Του δίνει άλλο μπουστάρισμα για την συνέχεια. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι. Μιλάμε τώρα για το πρώτο επίσημο μάτι της χρονιάς επί της ουσίας. Αντιμετωπίσαμε μάλιστα μια ομάδα η οποία είναι εντελώς καινούργια, γιατί τώρα στήθηκε το ρόστερ της Άρτας. Οπότε πρώτη φορά και εμείς τους συναντήσαμε στο γήπεδο χθες το βράδυ, επί της ουσίας που δεν είχαμε κάποια εικόνα. Εντάξει, για μας είναι σημαντικό παιδί ομάδα για να διατηρήσει το περσινό της ρόστερ, κάνοντας μόνο δύο προσθήκες. Έχουμε ομοιογένεια, πράγμα το οποίο μας βοήθησε, μπορώ να πω, χθες τη ροή του αγώνα, σύν τον κόσμο, και καταφέραμε και κατακτήσαμε δίκαια το Super Cup.
0: Και νομίζω ότι αυτός ο τίτλος αποκτά και μεγαλύτερη αξία, μια ιστορική αξία, καθώς ήρθε στα 100 χρόνια του συλλόγου, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό βέβαια ήταν ένα πρόσθετο βάρος για μας, γιατί ξέραμε ότι θα κάνουμε το μοναδικό τρέμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου. Υπήρχε όμως μεγάλη θέληση και δίψα από όλη την ομάδα. Και νομίζω είναι ιστορική σε τη σημασία η νίκη που κάναμε χθες και θα την νομίζω να απολούμε έτσι πολύ όμορφα τα επόμενα χρόνια.
0: Για να πάμε στο αμιγώς έτσι αγωνιστικό, η ομάδα κατάφερε στο μεγαλύτερο μέρος να έχει τον έλεγχο, έτσι, και από ένα σημείο και μετά άνοιξε αρκετά και την διαφορά. Εσείς λοιπόν ως προπονητής είστε ικανοποιημένος από την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα?
1: Καταρχάς είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, γιατί σημασία σε αυτά τα μάτια έχεις να παίρνεις τις νίκες και θα σηκώνεις τα τρόπαια. Από εκεί και πέρα, τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, σίγουρα δεν είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, γιατί μιλάμε ότι είναι η αρχή της χρονιάς, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Με μια προετοιμασία όχι στο 100% όπως θα ήθελα, διότι είχα απουσιάζει μισή ομάδα με την εθνική λόγω των μεσογειακών αγώνων, οπότε είναι λυπής η προετοιμασία που έχουμε κάνει. Παρ' όλα αυτά όμως, στη φάση που βρισκόμαστε είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Εντάξει, σίγουρα δεν ήμασταν καλοί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, είχαμε σκαμπανεβάσματα το παιχνίδι, κάναμε και αρκετά λάθη σε κάποια σημεία, τα οποία έχουν λογική εξήγηση στην περίοδο που βρισκόμαστε. Παρ' όλα αυτά όμως, η ομάδα έχει όλα τα θεμέλια και τα φόντα φυσικά για να πρωταγωνιστήσει και φέτος σε χώρες διοργανώσεις.
0: Τι κρατάτε λοιπόν από αυτά τα σημεία του τελικού και τι θα θέλετε έτσι να διορθώσετε, ίσως εν ώψη και του πρωταθλήματος που ξεκινάει το Σάββατο?
1: Σε χώρες διοργανώσεις.
0: Τι κρατάτε λοιπόν από αυτά τα σημεία του τελικού και τι θα θέλετε έτσι να διορθώσετε, ίσως εν ώψη και του πρωταθλήματος

0: πολύ όμορφα πράγματα φέτος.
1: Κύριε Πελεκίδη, αυτός ο τίτλος τώρα φέρνει αυτοπεποίθηση στην ομάδα ή συνάμα δημιουργεί και μία επιπλέον πίεση, δεδομένου ότι οι προσδοκίες πλέον είναι πολλές μετά το τρέμπλ, αλλά και μετά την πολύ καλή περσινή πορεία στην Ευρώπη?
0: Ακριβώς. Γενικά οι τίτλοι, γενικά οι βασικά νίκες φέρνουν αυτοπεποίθηση σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο σε εμάς, και ένας τίτλος ακόμη περισσότερο. Εντάξει, το καλό είναι ότι προσπαθούμε πάντοτε να μένουμε προσγειωμένοι, γιατί okay, μπορεί να κατακτάσει ένα τίτλο, θέλει να πάρει τον επόμενο, θα πρέπει να μοχθεί ακόμη περισσότερο. Οπότε πάντοτε είμαστε ένα σκυμμένο το κεφάλι και κάνουμε δουλειά στο γήπεδο. Σίγουρα αυτό βέβαια θα μας βοηθήσει στην πορεία της σεζόν, αλλά όλα γίνονται μέσα από την δουλειά. Τίποτα δεν έρχεται από μόνο του. Και φυσικά υπάρχει πρόσθετο βάρος, γιατί όταν φτάνει στην κορυφή, το δύσκολο φυσικά είναι να παραμείνει, και εννοείται ότι όλοι θέλουν να κερδίσουν τον πρώτο. Οπότε κάθε φορά πρέπει να παρουσιαζόμαστε το ίδιο καλή. Βέβαια αυτό θα μας κάνει και εμάς καλύτερους, οπότε νομίζω μόνο κερδίσουμε έχουμε από αυτή την πίεση που θα υπάρχει για διατήρηση των σκύπτρων.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε και η αίσθηση που έχουμε είναι ότι υπάρχει πλέον δίψα για τίτλους, έτσι. Και τα κορίτσια το απέδειξαν έμπρακτα στο γήπεδο από την αρχή μέχρι και το τέλος. Το ρόστερο, όπως μας είπατε, δεν έχει σχεδόν αλλάξει, που σημαίνει ότι τα κορίτσια γνωρίζονται, υπάρχει χημεία. Βλέπουμε πάρα πολλές παίκτριες και Ελληνίδες και ξένες που είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα. 11 χρόνια, 7 χρόνια, 6 χρόνια, η Μεντεσίδου, η Γκάτσιου κλπ. Νιώθετε ότι είστε μια οικογένεια πλέον, και πλέον όσα κορίτσια έρχονται στην ομάδα θα πρέπει να πληρούν και αυτές τις προδιαγραφές, δηλαδή να εντάσσονται, δηλαδή πέρα από το κομμάτι το αγωνιστικό που θα πρέπει να έχουν μια έτσι τεχνική δυνότητα, παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας και το δέσιμο που πρέπει να έχει με τα υπόλοιπα κορίτσια?
0: Καταρχάς είμαστε μια αθλητική οικογένεια, γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή, γιατί περνάμε αρκετές ώρες στο γήπεδο καθημερινά. Σίγουρα έχουμε φτιάξει μια ομάδα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Okay, θεωρώ ότι όλοι οι αθλητές μπορούν να πληρούν κάποια χαρακτηριστικά για να μπορούν να είναι σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι της ομοιογένειας και του κλίματος είναι το πιο σημαντικό στις ομάδες. Όσο καλό υλικό και να έχεις και από θέμα ποιότητας, αν δεν υπάρχει ομοιογένεια και καλό κλίμα, είναι δύσκολο να έρθουν οι επιτυχίες. Και αυτό είναι και το συστατικό της δικιάς μας ομάδας, πέρα της δουλειάς που γίνεται. Ότι έχει πάρα πολύ καλό κλίμα, παίζει μεγάλο ρόλο ότι έχουμε αθλητές που είναι αρκετά χρόνια στο σύλλογο και Ελληνίδες και ξένες και έχουν εμβολιαστεί μεταξύ τους. Και αυτό είναι και το πολύ το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουμε. Και σίγουρα και τα κορίτσια που έρχονται στην ομάδα παίρνουν σε δικασία και προσαρμόζονται γρήγορα στην ομάδα.
1: Οι ξένες έχουν. Όμως, ναι.
0: Φυσικά και υπάρχουν και αθλητές που μπορεί να χρειάζονται και περισσότερο χρόνο. Κυρίως όπως συμβαίνει με τις ξένες. Γιατί μπορεί να προέρχονται από μια χώρα με διαφορετική κουλτούρα, από ένα άλλο πρωτάθλημα που χρειάζεται σίγουρα περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν, αλλά και αυτές πάλι μπαίνουν σε αυτή την λογική.
1: Εντάξει, νομίζω ότι πραγματικά μπαίνουν στο κλίμα και έχω την αίσθηση ότι μπορούν να μιλάνε και θεσσαλονικιώτικα κιόλας τα κορίτσια.
0: Πάρα πολύ. Φυσικά. Χρησιμοποιούν πάρα πολλές έτσι και λέξεις και εκφράσεις. Ναι, είναι.
1: Έχουν εγκλιματιστεί πλήρως.
0: Πλήρως σε όλα τα επίπεδα ακριβώς.
1: Πάντως πέρσι η ομάδα πέτυχε το απόλυτο, έτσι. Και σίγουρα νιώθω ότι υπάρχει μια συνταγή που οδήγησε σε αυτή την επιτυχία. Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν πόσο δύσκολο είναι για ένα προπονητή να διαφυλάξει αυτή τη συνταγή, να μην αλλοιώσει τα συστατικά, έτσι ώστε να συνεχίσετε με την ίδια λογική και τη χρονιά αυτή.
0: Εντάξει, σίγουρα το συνταγή δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συνταγή. Υπάρχει ένας τρόπος με τον οποίο γίνεται η δουλειά, που στελεχώνεται η ομάδα, που δεν είναι αμυγός μόνο το αγωνιστικό. Είναι πάρα πολλά πράγματα και εξωγενείς παράγοντες που παίζουν μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη μιας χρονιάς. Και αν δεν συνδέχουν κάποια άλλα πράγματα, μπορεί να επηρεαστεί και το αγωνιστικό. Οπότε προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε κάθε χρόνο σε όλους τους τομείς. Και αυτός είναι και ο τρόπος με τους οποίους διαφυλάσσουμε κιόλας και τα κεκτημένα. Οπότε όσο βελτιωνόμαστε κάθε χρόνο, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά, νομίζω μπορούμε να διεκδικούμε κάθε χρόνο να είμαστε στην κορυφή, που βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν ομάδες πάρα πολύ καλές και ανταγωνιστικές, όπως είναι η ΑΕΚ, η ΝΕΟ, που θα είναι και οι βασικοί μας αντίπαλοι, και σίγουρα θα μας βάλουν και πολύ δύσκολα για την φετινή τη χρονιά. Οπότε θα είναι σίγουρα μια πάρα πολύ απαιτητική σεζόν για να μπορέσουμε να παραμείνουμε στην κορυφή.
1: Και δεν ήταν, κύριε Πελεκίδη, μόνο η πορεία του ΠΑΟΚ πολύ καλή στην Ελλάδα, ήταν και πολύ σημαντική η ευρωπαϊκή σας παρουσία, που φτάσατε μία ανάσα από την τετράδα του European Cup, μένοντας εκτός για μόλις ένα γκολ απέναντι στην τουρκική Μπούρσα. Τι κρατάτε από εκείνη την πορεία και πόσο σας έχει βοηθήσει εν ώψη της φετινής ευρωπαϊκής πρόκλησης, που πλέον ανεβαίνεται ένα σκαλοπάτι?
0: Εντάξει, η περσινή ευρωπαϊκή πορεία ήταν η καλύτερη του συλλόγου όλα τα

0: χρόνια. Φτάσαμε, όπως είπατε, μια ανάσα από τα ημιτελικά, γιατί στην ουσία για ένα γκολ αποκλειστήκαμε. Καταρχάς, η περσινή αυτή πορεία μας βοήθησε πάρα πολύ στο να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Παίξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί είχαμε πολύ καλά και ανταγωνιστικά μάτς όλη τη διάρκεια της χρονιάς και σίγουρα αυτό ανέβασε επίπεδο την ομάδα. Σίγουρα είναι ένα εφόδιο και για την φετινή χρονιά. Απλά φέτος η ομάδα θα συμμετέχει στο European League, δεν παίζουμε στο European Cup. Είναι το αμέσως πιο πάνω κύπελο, το οποίο ποιοτικά είναι πολύ καλύτερο και πολύ πιο δύσκολο φυσικά. Οπότε αυτομάτως η αποστολή μας γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Στον πρώτο γύρο τώρα έχουμε αντιμετωπίσει με την Νορβηγική Μόλδε, μια πάρα πολύ καλή ομάδα και γενικότερα από ένα πρωτάθλημα που είναι άλλο επίπεδο και άλλη ταχύτητα. Παρ' όλα αυτά, για μας είναι μια μεγάλη πρόκληση για να μπορέσουμε να στήσουμε την ομάδα και να μπορέσουμε να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εντάξει, οι πιθανότητες σίγουρα δεν είναι με το μέρος μας, αλλά εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα.
1: Τι διαφορετικές απαιτήσεις έχει αυτή η διοργάνωση, το European League δηλαδή, σε σχέση με την προηγούμενη, και τι περιμένετε από αυτά τα δύο πρώτα μάτς με τη Μόλντε?
0: Καταρχάς, στο European League συμμετέχουν ομάδες από χώρες που το άθλημα είναι ανεπτυγμένο, όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, οι σκανδιναβικές χώρες που δεν παίζουν στο European Cup. Άρα, αυτομάτως, ποιοτικά έχει σίγουρα πολύ καλύτερες ομάδες και με πολύ μεγαλύτερα budget. Μιλάμε τώρα για διαφορά που μπορεί να είναι 5-6 και 7 φορές τα budget πάνω των ομάδων σε σχέση με το δικό μας. Οπότε, εκ των πραγμάτων, ξεκινάς με ένα handicap. Παρ' όλα αυτά, όμως, στον αθλητισμό όλα είναι πιθανά και όλα είναι θέμα δουλειάς και γενικότερα της ανάλυσης που θα κάνουμε. Οπότε, σίγουρα δεν θα πέσουμε αμαχητή στα παιχνίδια. Ξέρουμε ότι έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή, αλλά θα δώσουμε τον καλύτερό μας αυτό για να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και αν μπορέσουμε να προκριθούμε κιόλας, θα είναι μεγάλη επιτυχία, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ ούτως ή άλλως.
1: 3 Οκτωβρίου είναι το πρώτο μάτς, έτσι, στην έδρα της Μόλντε. Και επαναληπτικός στην έδρα σας. Και ξεκινάει, όπως είπαμε, και το πρωτάθλημα.
0: Ναι, το Σάββατο.
1: Τι προσδοκάτε λοιπόν για το πρωτάθλημα, δεδομένου ότι είναι λίγες οι ομάδες οι οποίες πλέον είναι ανταγωνιστικές?
0: Ναι, για μας δεν υπάρχει κάτι λιγότερο από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σας είπα, στον ΠΑΟΚ είμαστε καταδικασμένοι να διεκδικούμε τίτλους κάθε χρονιά. Οπότε, πραγματικά και φέτος ο βασικός μας στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σίγουρα, όπως είπατε, είναι δύο οι ομάδες που είναι βασικοί μας αντίπαλοι, ΑΕΚ και Νέα Ιωνία. Οπότε, σίγουρα και ο προσανατολισμός θα είναι κατά βάση κυρίως σε αυτά τα παιχνίδια και σε όσες φορές μάλλον θα βρεθούμε μαζί τους αντιμέτωποι μέσα στην σεζόν. Αλλά ο στόχος είναι ένας. Το πρωτάθλημα δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Και κάτι τελευταίο, κύριε Πελεκίδη. Ποιο είναι το στοιχείο που θέλετε να μην αλλάξει ποτέ σε αυτή την ομάδα, όσα χρόνια και αν περάσουν και όσες επιτυχίες και αν έρθουν?
0: Νομίζω η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός που υπάρχει σε αυτή την ομάδα και που έχει δημιουργηθεί μέσα από αυτό το κλίμα, νομίζω είναι συστατικά και χαρακτηριστικά τα οποία είναι απαραίτητα σε μια ομάδα για να μπορεί όχι μόνο να πετυχαίνει και να κάνει πρωταθλητισμό, να πορεύεται γενικά και να πορεύεται καθημερινά με χαμόγελο στο γήπεδο. Και νομίζω ότι αυτά πρέπει να διατηρηθούν εφόρου ζωή για να μπορεί η ομάδα να πορεύεται σε ό,τι και αν κάνει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πελεκίδη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Συγχαρητήρια και πάλι για την κατάκτηση του πρώτου τίτλου. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Να είστε καλά.
1: Με υγεία και πολλές επιτυχίες για τον ΠΑΟΚ. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Extra Sport. Συνεχίζουμε λοιπόν με μπασκετική παρένθεση αυτή τη φορά και με το τουρνουά Μαύρο Σκούφια που αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο Ιβανόφιο. Θα πάμε λοιπόν να κάνουμε μία σύνδεση με τον Νίκο τον Καραγιώργη, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι του Άρη με την Μπάξη Σαχίρ για να μας πει πώς ολοκληρώθηκε. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και πάλι από την Θεσσαλονίκη. Φιλική ήταν για τον Άρη. 84-88 νίκη για την τουρκική ομάδα στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι των Κυπρινόμαυρων πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. Να θυμίσουμε ότι την επόμενη Τρίτη στην Γαλλία, στο Λεμάν, θα αντιμετωπίσουμε την τοπική γαλλική ομάδα στην πρεμιέρα της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Θα αντιμετώπισαν μια ομάδα η οποία επίσης συγκαταλέγεται στις πιο δυνατές ομάδες πάντοτε στην θεωρία, στα χαρτιά του Eurocup, την Μπαξέ Σεκίρ, η οποία πήρε και τη νίκη αυτή. Να πούμε ότι για τον Άρη ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ντέλ ήταν και πάλι ο καλύτερος παίχτης για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με 22 πόντους. 13 πόντους είχε ο Νένο Δημητρίδης και 12 πόντους ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, ήταν η μοναδική παίχτης του Άρη με διψήφιο αριθμό πόντων. Για την πλευρά της ομάδας του Σάσα Τζόρτζεβιτς, ενός θρύλου των ευρωπαϊκών γηπέδων, των ευρωπαϊκών παρκέ, εξαιρετικός ήταν ο Μάλακάι Φλίν με 25 πόντους. Ο Αμερικανός, ο οποίος έχει στην κατοχή του τουρκικό διαβατήριο και αγωνίζεται και στην εθνική ομάδα της χώρας, ένας από τους παίκτες του Εργίνα Ταμάν. Από 17 πόντους είχε ο Αϊζάια Μάικ και ο Μαρκής Ρίτ για την τουρκική ομάδα, η οποία ήρθε χθες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη και σε λίγη ώρα θα βρεθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Σίγουρα ένα παιχνίδι από το οποίο θα βγουν πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Άρης, ο οποίος δεν είχε σήμερα στη σύνδεσή του τον Ματ Μόργαν, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού στον ώμο από το τελευταίο φιλικό παιχνίδι με τη Μύκονο στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκούφια, και τον Στέφαν Γιώβιτς, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από μια ασθένεια, αλλά και τους Στέλιο Πουλιανίτη και Γιώργο Τανουλή. Είπαμε τελευταίο φιλικό παιχνίδι για τον Άρη. Πλέον από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Ενώ να πούμε ακόμα ότι το τουρνουά Μαυροσκούφια, το 33ο τουρνουά Μαυροσκούφια, ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ στις 8 η ώρα. Θα έχουμε τζάμπολ στον αγώνα ανάμεσα στον Ηρακλή και την Μύκονο. Βίκη.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Καραγιώργη. Και θα επανέλθουμε και πάλι στο handball, γιατί τους αντιπάλους τους στον δεύτερο γύρο του European Cup ανδρών έμαθαν οι 5 ελληνικές ομάδες οι οποίες μετέχουν στην διοργάνωση μετά από την σχετική κλήρωση που έγινε σήμερα στην έδρα της Ομοσπονδίας στη Βιέννη. Οι 5 λοιπόν εκπρόσωποι του ελληνικού handball δίνουν εντός έδρας τις πρώτες αναμετρήσεις τους που θα είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 17-18 Οκτωβρίου, ενώ οι αγώνες revanche θα γίνουν μία εβδομάδα αργότερα. Στο πλαίσιο λοιπόν της φάσης των εξατεσσάρων, η Δράμα 1986 κληρώθηκε με την Ποβάσκα Μπίστριτσα από την Σλοβακία, ενώ ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα από την Βοσνία Ριζεκοβίνη. Η ΑΕΚ από την πλευρά της θα αντιμετωπίσει την Κυπριακή Ανόρθωση. Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας θα μονομαχήσει με την Ραμάτ Χασαρών από το Ισραήλ. Και ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την Κάλης από την Πολωνία.

Πάμε στο Πόλο, καθώς ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει από τη Μασσαλία το παρθενικό του ταξίδι στη φάση των ομίλων του Champions League. Σύμφωνα λοιπόν με το πρόγραμμα που δημοσίευσε European Aquatics, οι πράσινοι λοιπόν κάνουν πρεμιέρα στον τέταρτο όμιλο στις 7 Οκτωβρίου, αντιμετωπίζοντας στη Γαλλία την κάτοχο του EuroCup Marseille. Θα ακολουθήσουν 3 διαδοχικά παιχνίδια στο Σεράφιο, με το πρώτο εξ αυτών να είναι και το πλέον απαιτητικό, αφού θα είναι απέναντι στην ομάδα του Δημήτρη Μάζη. Θα βρεθεί λοιπόν η ομάδα του Δημήτρη Μάζη απέναντι στην πανίσχυρη Φενέρ Φέρεντσβάρος των Στέλιων Αργυρόπουλου και Κώστα Κάκαρη, που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 24 και το 25. Έτσι λοιπόν την πρώτη αγωνιστική, 7 Οκτωβρίου, Μαρσέιγ Παναθηναϊκός, 9.30 το παιχνίδι αυτό. Ακολουθεί η δεύτερη αγωνιστική, 28 Οκτωβρίου, Παναθηναϊκός Φερεντσβάρος. Η τρίτη αγωνιστική, 11 Νοεμβρίου, Παναθηναϊκός Στεάουα Βουκουρεστίου. Τέταρτη αγωνιστική, 17 Νοεμβρίου, Παναθηναϊκός Μαρσέιγ. Πέμπτη αγωνιστική, 1 Δεκεμβρίου, Φερεντσβάρος Παναθηναϊκός. Και η τελευταία, η έκτη αγωνιστική, Στεάουα Βουκουρεστίου Παναθηναϊκός. Αυτά λοιπόν και από το Πόλο, το Πόλο του Παναθηναϊκού, σε ό,τι αφορά το Champions League. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: «Πρέπει να αποφασίσω να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην σύνοδο του ΟΗΕ. Αποχώρησαν οι Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. «Όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας», τόνισε ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό. «Στόχος η τρίτη θητεία, η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο. «Ύποπτη για την αποκάλυψη απόρριτων πληροφοριών είναι η επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αλβανίας, με τις εισαγγελικές αρχές να εκδίδουν ένταλμα σύλληψη σε βάρος της». 5 ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών συνελήφθησαν καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε επίθεση σε βάρος 2 νεαρών ηλικίας 16 και 17 ετών το βράδυ της 20ης Σεπτεμβρίου σε πάρκο της Κηφισιάς. Στα Ιόνινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Βιτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας, 2 συλλήψεις. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου στην κονσόλα των ήχων, μαζί με τον Άγγελο Μπάτζιο στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Δίκη Σπύρου. Και σας λέγαμε και λίγο νωρίτερα, λίγο πριν πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, για το πρόγραμμα, το αγωνιστικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Πόλο, στο Champions League. Να αναφέρουμε λοιπόν και το αντίστοιχο πρόγραμμα του Ολυμπιακού, όπου η πρώτη αναμέτρηση είναι εκτός έδρας με το Ανόβερο. 6 Οκτωβρίου είναι το πρώτο παιχνίδι λοιπόν, και μετά το μάτς στη Γερμανία οι Ερυθρόλευκοι θα δώσουν 3 συνεχόμενα παιχνίδια στον Πειραιά, αντιμετωπίζοντας διαδοχικά την Γιάντραν Χέρτζεκ Νόβι, τη Σαμπαντέλ και το Ανόβερο, ενώ θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στον πρώτο όμιλο με ταξίδια στο Μαυροβούνιο και την Ισπανία. 6 Δεκάτου λοιπόν πρώτη αγωνιστική με Ανόβερο, δεύτερη αγωνιστική 27 του μηνός, 27 Οκτωβρίου με την Γιάντραν Χέρτζεκ Νόβι, τρίτη αγωνιστική 10 Νοεμβρίου με τη Σαμπαντέλ, τέταρτη αγωνιστική 18 Νοεμβρίου με το Ανόβερο, πέμπτη αγωνιστική 2 Δεκεμβρίου με την Γιάντραν Χέρτζεκ Νόβι και τελευταία αγωνιστική 16 Δεκεμβρίου με την Σαμπατέλ. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα εντελώς κλίμα. Θα πάμε σε έναν αγώνα που θα έλεγα ότι δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, όσο ελάχιστοι αγώνες στον δρόμο, στον κόσμο. Αναφέρομαι στο Σπάρταθλο, το οποίο επιστρέφει και φέτος στη διαδρομή που ενώνει την Αθήνα με τη Σπάρτη, ακολουθώντας τα ιστορικά χνάρια του Φιδιππίδη. Αυτό το Σάββατο λοιπόν στις 7 το πρωί, κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αεροπαγήτου, περισσότεροι από 400 αθλητές από όλο τον κόσμο θα πάρουν την εκκίνηση για ένα ταξίδι 245 χιλιόμετρων μέχρι τη Σπάρτη. Είναι ένας αγώνας για λίγους και εκλεκτούς, ένας αγώνας που θα έλεγα ότι δοκιμάζει το σώμα, το μυαλό, αλλά κυρίως την ψυχή, διότι η κούραση είναι τεράστια, είναι η ζέστη και αντίστοιχα το κρύο τις νυχτερινές ώρες, είναι τα τελείωτα χιλιόμετρα, και εκεί λοιπόν που η λογική κάποια στιγμή λέει σταμάτα, η ψυχή πρέπει να βρει τον τρόπο για να συνεχίσει. Ανάμεσα στους Έλληνες αθλητές που θα σταθούν και φέτος στη γραμμή της εκκίνησης είναι μια γνώριμη αθλήτρια, ένα μεγάλο όνομα των υπεραποστάσεων, η Τζόι Μαντά, η οποία επιστρέφει φέτος στο Σπάρταθλο, αυτή τη φορά όμως με ένα καινούργιο έτσι πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή της, καθώς πριν από μερικούς μήνες έγινε και μαμά. Λοιπόν, η Τζο Μαντά είναι σήμερα εδώ στην παρέα μας και την καλωσορίζουμε. Γεια σου, Τζο.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνεις?
1: Τι όμορφα λόγια, Βίκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε καταρχάς που είσαι εδώ σήμερα στην παρέα μας. Και γιατί νομίζω ότι αυτό το οποίο θα κάνεις για μία ακόμη φορά είναι πάρα πολύ δύσκολο, πολύ ιδιαίτερο. Και όλα αυτά τα οποία είπα είναι αποτυπώνω ακριβώς όλο αυτό το οποίο ζείτε και θα ζήσετε για μία ακόμη φορά, Τζο.
1: Ισχύει πάρα πολύ. Είναι από μόνο του δύσκολο. Και δεν θα κρύψω φέτος ότι και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ ως νέα μητέρα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτό που είπες ότι και στον αγώνα χρειάζεται η ψυχή, για μένα φέτος χρειάστηκε και σε όλη την προετοιμασία, γιατί ήταν απαιτητικό. Αλλά δεν παραπονιέμαι, όχι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που, να το λέω τώρα και να τριχιάζω, που μπορώ να επιστρέψω, τουλάχιστον να στηθώ στη γραμμή εκκίνησης, χωρίς να έχω κλείσει ούτε ένα χρόνο από τη γέννηση της μικρής μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευγνώμων.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά.
0: Άρα
1: ναι.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη για το μεγάλο αυτό αγώνα?
1: Είμαι έτοιμη.
0: Είσαι έτοιμη.
1: Ψυχολογικά. Ψυχολογικά έχω μία ανυπομονησία, ένα άγχος βέβαια, όταν έλεγες θα στηθούν κάτω από την Ακρόπολη. Σε το Παναγία μου, λέω, φτάνει. Έρχεται η
0: ώρα. Έρχεται η ώρα. Εγκυκαινή ώρα.
1: Ναι. Αλλά είμαι χαρούμενη, Βίκη, που σου λέω θα είμαι στην εκκίνηση εκεί μετά από 2 χρόνια. Είμαι ενθουσιασμένη.
0: Τι σημαίνει λοιπόν για σένα η επιστροφή αυτή στο Σπαρταθλό?
1: Ήταν ένα στοίχημα που έβαλα με τον εαυτό μου και επίσης με τιμά ιδιαίτερα να μπορώ να τρέξω στα βήματα του Φιδιππίδη, όλη αυτή η βαριά ιστορία που έχει αυτός ο αγώνας, και να μπορώ να τον τιμώ ξανά, να μπορέσω να τον τιμήσω ξανά φέτος.
0: Τώρα, όπως είπαμε, επιστρέφεις με ένα διαφορετικό ρόλο, επιστρέφεις ως μαμά. Τι έχει αλλάξει μέσα σου από την τελευταία φορά που στάθηκες στη γραμμή της εκκίνησης?
1: Θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι λίγο πιο πιο προσγειωμένη στους στόχους μου, με την έννοια στους στόχους γενικότερα της ζωής και πώς αντιμετωπίζω και το σπάρταθλο και το κάθε σπάρταθλο που είναι στη ζωή μας, γιατί είναι, μια πρόκληση.
0: Ναι,
1: και μια πρόκληση σε όλα αυτά. Και θεωρώ ότι είμαι λίγο πιο όρημη στην αντιμετώπιση του πώς θα βγει η προπόνηση, το πώς αυτό, και λέω, κοιτάω το κοριτσάκι μου και λέω, εντάξει, Τζο, όλα εδώ και τα υπόλοιπα θα γίνουνε.
0: Αυτό το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, ναι, θεωρώ έτσι λίγο πιο όρημο μέσα μου.
0: Πάντως, δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις το φανταζόμαστε ότι θα είναι πάρα πολλές, έτσι πλέον, mm-hmm. λόγω του μωρού. Mm-hmm. Πώς θα καταφέρνεις και πώς το αποφάσισες να ξανακάνεις αυτό το μεγάλο εγχείρημα?
1: Το αγαπώ, Βίκυ. Είναι μια κουβέντα που την έχω πει πάρα πολύ συχνά σε πολλές συνεντεύξεις και μαζί που έχουμε μιλήσει. Το αγαπώ πραγματικά. Είναι κομμάτι του εαυτού μου. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Είμαι εγώ. Είναι ένα κομμάτι εγώ. Οπότε
0: ήταν δύσκολο να κόψεις δεσμούς έτσι.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα το κάνω ποτέ αυτό. Και μάλιστα και φέτος, στα πλαίσια της προετοιμασίας μου που είχα φύγει στην Αμερική μαζί με τον άντρα μου και τη μικρή, ήταν και αυτή μαζί. Δηλαδή έκανα προπονήσεις στοχευμένες όπου έπαιρνα και αυτήν μαζί μου, τη μικρούλα μας, περπατώντας πάνω στα βουνά ανηφόρα, με βάρος.
0: Με μάρσιπο κανονικά?
1: Όχι, με αυτό το backpack, το καρεκλάκι που λέω εγώ. Μαζί.
0: Φοβερό.
1: Μαζί. Ναι, θα
0: φαντάσου
1: σου
0: τώρα
1: φωτογραφίες, αγαπημένοι μου.
0: Τι εικόνες θα πάρει το μωρό, έτσι. Τι εικόνες παίρνει μάλλον.
1: Ναι, οπότε
0: από τα πρώτα χρόνια,
1: στις πρώτες μήνες ζωής της. Είναι της προετοιμασίας και της προπόνησής μας. Οπότε ξέρεις, είμαι χαρούμενη, Βίκη, είμαι χαρούμενη. Ό,τι και να γίνει, πραγματικά, είμαι, λίγες φορές το λέω αυτό, είμαι περήφανη για τον εαυτό μου που θα βρίσκομαι το Σάββατο στις Σπαρτών.
0: Τζο, ήταν δύσκολο να ξαναμπείς και πάλι σε ένα τόσο απαιτητικό ρυθμό?
1: Ναι, ήταν δύσκολο. Είναι, και ακόμα είναι δύσκολο. Και αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω, να φτάσω στο τέρμα, είναι δύσκολο γιατί ψυχολογικά δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει αυτό το σώμα. Δεν το έχω ξανακάνει. Οπότε είμαι κι εγώ, είναι σαν να είναι η πρώτη φορά. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορείς να με καταλάβεις τι εννοώ. Θα είναι μια έκπληξη.
0: Ναι. Πάντως, τουλάχιστον τα δείγματα που έχεις, ας πούμε, έτσι, από το πώς ανταποκρίθηκε το σώμα σου, ποια είναι?
1: Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Χωρίς τραυματισμούς. Έκανα πολύ περισσότερη προπόνηση φέτος, γιατί λογικό είναι εφόσον ήσουν, πες, Τζο, εκτός 1,5 χρόνο. Χωρίς ενοχλήσεις, με καλή διάθεση. Είμαι καλά.
0: Πάντως υπάρχει και αυτή η άποψη που λέει, και νομίζω ότι ισχύει, ότι μετά τη γέννα, λόγω των ορμονικών αλλαγών κλπ., σχεδόν όλες οι γυναίκες αθλητές αισθάνονται πιο δυνατές, βρίσκονται σε μια έτσι διαφορετική αγωνιστική φάση. Το έχεις νιώσει αυτό?
1: Εμένα με ταλαιπώρησαν οι ορμόνες γενικότερα, αλλά νομίζω ότι είναι η ψυχολογία πιο πολύ και όχι τόσο πολύ οι ορμόνες. Η προσωπική μου άποψη, μπορεί να είμαι και λάθος για κάποιες άλλες γυναίκες, σωστά? Νομίζω ότι η ψυχολογία σου είναι που σε κάνει πιο δυνατή. Είναι όλα αυτά τα ξενύχτια. Δηλαδή το εγώ. Να αγχωθώ εγώ το βράδυ για το σπάρτοφο και το αν θα νιστάξω. Δεν υπάρχει.
0: Το έχει ευκολάκι τώρα.
1: Με έχει εκπαιδεύσει. Ήμουν εκπαιδευμένη.
0: Έχει κοιμηθεί τώρα, δηλαδή, για ένα χρόνο κοιμάσαι ή είναι ελάχιστα το βράδυ?
1: Είναι.
0: Καθημερινότητα.
1: Είναι καλή. Απλά ξυπνά. Δεν έχει αυτό το συνεχόμενο ύπνο. Και έχει πια. Στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα έχει μάθει και λε: α, οκ, τι έγινε. Σήμερα ξυπνήσαμε λίγο πιο αργά και είσαι χαρούμενο. Εντάξει, όχι, νομίζω ότι είμαστε καλά και οι ορμόνες, δεν ξέρω, προσπαθώ να τις ξεχάσω. Ναι. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι πάει να πει αυτή η λέξη, δεν ξέρω.
0: 4 μέρες έχουν μείνει μέχρι την κίνηση, πλησιάζει λοιπόν ο καιρός. Αυτά τα 245 χιλιόμετρα σε αγχώνουν καθόλου, έτσι και μόνο με τη σκέψη?
1: Όχι, γιατί έχω κάνει αρκετές υπεραποστάσεις. Οπότε δεν με αγχώνει η απόσταση. Το μόνο που με έτσι, ξέρεις, είναι τι περιμένω, είναι το πώς θα ανταποκριθεί το σώμα μου. Αυτό είναι λίγο το άγνωστο, ξέρεις. Πώς είναι αυτός που θα μπει ο αθλητής πρώτη φορά στο σπάρταθλο και δεν ξέρει, είναι το άγνωστο. Για μένα τώρα είναι τι θα κάνει το σώμα μου.
0: Ναι. Τζόματα, τώρα πότε για σένα αρχίζει πραγματικά το σπάρταθλο? Δηλαδή είναι όταν θα σταθεί στην εκκίνηση ή πολύ αργότερα, όταν αρχίσουν να δοκιμάζονται οι αντοχές, ή ήδη έχει ξεκινήσει από την περίοδο της προετοιμασίας?
1: Ήδη έχει ξεκινήσει και από την περίοδο της προετοιμασίας φέτος, αναφέρομαι μόνο για φέτος, και μέσα στον αγώνα συνήθως το σπάρτοφλο για μένα είναι η αρχή, το πρώτο κομμάτι μου είναι δύσκολο.
0: Το πρώτο κομμάτι είναι δύσκολο,
1: Για μένα, μου είναι δύσκολο γιατί ναι. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι αυτό μέχρι την Κόρινθο, μετά τον Ισθμό, δεν είναι τόσο ενδιαφέρον και μετά όταν μπαίνουμε σε χωράφια, μικρά χωριουδάκια και αρχίζουν και όλα γίνονται πιο γραφικά και πλησιάζει και το σούρουπο, η νύχτα, εγώ εκεί απολαμβάνω.
0: Εγκληματίζεσαι περισσότερο.
1: Ναι.
0: Mm.
1: Ναι, ναι, η αρχή μου είναι δύσκολη. Μου είναι δύσκολη.
0: Ποιο θεωρείς για σένα έτσι το δυσκολότερο κομμάτι του αγώνα αυτού?
1: Η αρχή.
0: Η αρχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, γιατί Βίκη, έχεις ακόμα, σκέφτεσαι τα χιλιόμετρα που έχεις μπροστά σου. Έχεις πολλά χιλιόμετρα. Η συνείδησή σου είναι εκεί. Δηλαδή, σκέφτεσαι. Έχεις τη λογική σου ακόμα. Καταλαβαίνεις. Δεν έχεις καταφέρει να φύγεις τελείως από αυτό και να μπεις σε ένα αυτό που μπαίνουμε οι περισσότεροι, μάλλον όλοι που κάνουμε την υπεραπόσταση, στον κόσμο μας, που δεν θυμόμαστε τι σκεφτόμαστε μετά. Οπότε η αρχή που έχεις, η συνείδησή σου είναι 100% εκεί, για μένα είναι δύσκολο.
0: Ναι, τα τελευταία χιλιόμετρα, τα τελευταία 40 ας πούμε, χιλιόμετρα.
1: Είναι ωραία.
0: Που
1: είναι
0: έχει...
1: ωραία.
0: Αν
1: είσαι και δυνατός, δηλαδή αν έχεις κάνει πολύ καλή διαχείριση στον αγώνα, τα απολαμβάνεις. Μέσα σε εισαγωγικά.
0: Είπες τώρα
1: έτσι,
0: λοιπόν
1: μία... μην με περάσετε για τρελή τελείως. Ναι, ναι. Υπάρχει κούραση, υπάρχει αυτό. Αλλά επειδή νιώθεις και ότι τελειώνεις και φτάνεις στον προορισμό σου και έχεις κάνει έναν όμορφο αγώνα, είναι ωραίο το συνέστημα.
0: Είπες μία πολύ μαγική κουβέντα που νομίζω ότι είναι όλος ο αγώνας. Μίλησες για διαχείριση.
1: Mm.
0: Πώς λοιπόν μπορείς να είσαι σίγουρη για τη διαχείριση, ότι όλα θα πάνε καλά, ότι έχεις κάνει σωστά τον καταμερισμό των δυνάμεών σου, ότι έχεις πάρει σωστά τους ηλεκτρολίτες σου, όλα αυτά που πρέπει να πάρεις τέλος πάντων, τα τζελάκια
1: ναι,
0: σου, το φαγητό.
1: Εδώ παίζει ρόλο και η εμπειρία, γιατί το έχεις κάνει ξανά και το έχεις κάνει ξανά και περίπου γνωρίζεις πώς θα κινηθείς, με τι ρυθμούς, αν αρχίζεις να πηγαίνεις φυσικά πιο γρήγορα ή παρασυρθείς, γιατί συμβαίνει και αυτό, δεν είναι κακό. Εκεί μετά αρχίζουν ίσως κάποια προβλήματα, μπορεί και να το ρισκάρεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αν κινηθείς στη ζώνη της δικής σου προσωπικής, της ασφάλειάς σου, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Έχεις τώρα να θυμηθείς έτσι περίεργες ιστορίες, στιγμές από παλιότερα σπάρταθλα, κάποια δηλαδή που σου έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη μέχρι σήμερα?
1: Είναι πολύ έντονο το συνέστημα όταν σου συμβεί κάτι άσχημο, να λες Παναγία μου, θα σταματήσω. Ή ας με πατήσει ένα αυτοκίνητο τώρα, χαριτολογώντας, για να έχω και μια καλή
0: ιδέα.
1: Ξέρεις, σταμάτησε γιατί την πάτησε αυτοκίνητο, ας πούμε, όχι κάτι τραγικό. Και μετά πώς αλλάζει όλη η ψυχολογία, δηλαδή κάνοντας υπομονή, και γυρνάει όλος ο αγώνας και είναι υπέρ σου. Και λες, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό το συνέστημα είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό. Δηλαδή μπορεί να γυρίσεις στον αγώνα υπέρ σου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν, είναι απίστευτο.
0: Συνήθως αντί μιλώντας...
1: Συγγνώμη που ναι, ναι. Υπάρχουν και άλλα σκηνικά, αλλά αυτά θα τα πούμε off the record. Δεν μπορώ να τα πω δημόσια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα μιλώντας με πολλούς παρταθλητές, αυτό το οποίο μου λένε πρώτα, όταν τους ρωτώ πώς σκέφτεσαι τον αγώνα, τι χρόνο θα θέλατε να κάνετε, οι περισσότεροι μου λένε ποιο χρόνο, ας να τερματίσουμε πρώτα. Ωστόσο, εσύ θα έλεγα ότι έχεις αφήσει το αποτύπωμά σου, όχι μόνο, μόνο από την πλευρά της συμμετοχής στο σπάρταθλο, αλλά και από την πλευρά των χρόνων και της απόδοσης. Μέχρι ναι. πέρυσι λοιπόν κατήχες το ρεκόρ ναι. στο σπάρταθλο για τις Ελληνίδες αθλήτριες. Πέρυσι βεβαίως η Δέσποινα Σιμαντράκη, τότε που δεν αγωνίστηκες εσύ, κατέριψε το δικό σου ρεκόρ.
1: Φοβερή, ναι.
0: Βεβαίως τα ρεκόρ είναι για να σπάνε και αυτός είναι ο λόγος που γίνονται, για να βρεθεί κάποιος επόμενος να το σπάσει
1: σίγουρα,
0: και εσύ
1: σίγουρα.
0: Να έχεις ένα μεγαλύτερο κίνητρο.
1: Αυτό θέλουμε, τη νέα γενιά να έρχεται και να πηγαίνει τον αγώνα ακόμα πιο μπροστά όσον αφορά τους χρόνους τερματισμού, έτσι, γιατί ο αγώνας ούτως ή άλλως από μόνος του είναι μπροστά, απλά μιλάω ως οι επιδόσεις. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θες να με ρωτήσεις τι σκέφτομαι.
0: Αν θα κυνηγήσεις εσύ λοιπόν ένα νέο ρεκόρ ή ο στόχος αυτή τη φορά είναι διαφορετικός?
1: Είναι λίγο διαφορετικός αυτή τη στιγμή ο στόχος, γιατί όπως σου ξαναείπα δεν ξέρω τι θα γίνει με το... είναι έκπληξη το τι θα... πώς θα με πάει το σώμα μου, πώς θα με καθοδηγήσει. Φυσικά, Βίκη, αυτό που δεν αλλάζει από εμένα είναι ότι θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Το καλύτερο που μπορώ για εκείνη την ημέρα.
0: Και όταν θα είσαι λοιπόν εκεί έξω, μέσα στη νύχτα, κουρασμένη, παρά το γεγονός ότι σ' άκουσαμε λίγο να λες νωρίτερα ότι το απολαμβάνεις και σου αρέσει το βράδυ.
1: Απολαμβάνω, ναι, μέσα από την κούρασή μου, βέβαια. Ναι,
0: με τον πόνο να μεγαλώνει, γιατί έχουμε σίγουρα τέτοια είδους φαινόμενα. Και νομίζω ότι στις σπαρταθλητές είσαστε και πάρα πολύ συνδυσμένοι σε όλα αυτά. Τι είναι αυτό λοιπόν που εσένα σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις? Έτσι, να απενεργοποιήσει αυτές τις φωνές που ακούς.
1: Να απενεργοποιήσω αυτές τις φωνές, τις ερηνίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ο τερματισμός. Ο οποίος τερματισμός δεν είναι θα πάω να ακουμπήσω θα αγγίξω το πόδι του βασιλιά Λεωνίδα και θα... Είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών που έχεις κάνει μέχρι να φτάσεις εκεί. Είναι η επιβράβευση, ότι αποδεικνύεις τον εαυτό σου και μόνο ότι... Τα κατάφερα.
0: Νιώθεις πιο δυνατή δύσκολα. Μετά. Θέλω λίγο να μας το εξηγήσεις, γιατί για μας που δεν τρέχουμε τόσα χιλιόμετρα, φαίνεται λίγο και ακούγεται λίγο έτσι υπερβολικό.
1: Ναι. Νιώθω ήδη δυνατή μέχρι που να φτάσω στη γραμμή εκκίνησης, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε όλοι, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Και όταν όμως επιτυγχάνεις να ολοκληρώσεις το στόχο σου, δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο δύναμη. Είναι πάρα πολλά συναισθήματα μαζί. Ικανοποίηση, περηφάνεια, αυτοπεποίθηση. Τα κατάφερα, έφτασα, το έκανα. Είναι πάρα πολλά συναισθήματα που βιώνεις εκείνη τη στιγμή.
0: Τζο, πριν γίνεις μαμά, όταν έφτανες στα όρια σου, είχες μόνο τον εαυτό σου να σκέφτεσαι. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν υπάρχει και ένα μωρό που σε περιμένει πίσω. Αυτό αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζεις το φόβο και την κούραση?
1: Φυσικά, θεωρώ ότι θα αλλάξει εάν αισθανθώ σε κάποιο κομμάτι ότι θα κάνω ζημιά στον εαυτό μου, το οποίο το έχω κάνει και σε αγώνες προτού γίνω μαμά. Επειδή ίσως και το επάγγελμά μου ως φυσικοθεραπεύτρια με βάζει λίγο σε πιο λογικά πλαίσια, δεν θα ρισκάρω και δεν θα ρισκοκινδυνέψω τίποτα. Τίποτα. Γιατί όπως έχω πει, εγώ δεν είμαι ηρωίδα. Είμαι αθλήτρια, αθλούμενη, όπως θέλει ο καθένας να με χαρακτηρίσει, που θέλω να τρέχω και την επόμενη μέρα. Δεν θέλω να σταματήσει αυτό. Κατάλαβες, οπότε όταν αισθανθώ, όπως συνέβη σε ένα σπάρταθλο, σταμάτησα στο 200.
0: Το αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Στο 200 χιλιόμετρα, γιατί έλεγα ότι αν συνεχίσω θα κάνω μεγάλη ζημιά στον εαυτό μου. Οπότε
0: δεν έχει νόημα. Εντάξει.
1: Πολύ δύναμη για να σταματήσω στα 200 χιλιόμετρα.
0: Για ένα δρομέα, τι σημαίνει η στιγμή μπροστά στο άκαλμα του Λεωνίδα? Περισσότεροι κλαίτε.
1: Κλαίμε, ναι, κλαίμε. Είναι όλα αυτά τα συναισθήματα που περιέγραψα. Με μία συγκίνηση, με μία λύτρωση σε όλο αυτό. Όχι στις κακουχίες, προς Θεού. Λύτρωση σε όλο αυτό που έχεις κάνει εδώ και ένα χρόνο. Ή και σε όλη τη ζωή, γιατί κακά τα ψέματα στην δρομική σου ζωή, στα χρόνια σου, στα δρομικά, ότι είναι αποτέλεσμα μια συλλογική προσπάθεια στο σπάρταθλο. Ή το κάθε σπάρταθλο, κατάλαβες, αυτές οι υπεραποστάσεις. Είναι αποτέλεσμα πολλών ετών.
0: Καλά, σίγουρα. Δεν μπορεί κάποιος να ξεκινήσει σήμερα για να πάει να τρέξει.
1: Είναι σαν να βλέπεις τη δρομική σου καριέρα μπροστά στα μάτια σου.
0: Έτσι.
1: Ένα φλάς.
0: Έτσι, ακριβώς είναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα εσύ μέχρι το Σάββατο ξεκουράζεσαι ή κάνεις έτσι...
1: Βέβαια, ναι. Πολύ, πολύ
0: πιο
1: ξεκούραση.
0: Λίγα χιλιόμετρα.
1: Εννοείς προπόνηση.
0: Ναι, χιλιομετρικά εννοώ, ναι. Προπονητικά.
1: Ναι. Είμαστε λίγο στο tapering που λέμε. Και προσπαθούμε να ξεκουραστούμε όσο μπορούμε, να φάμε σωστά, η διατροφή μας να μην έχει κακούς υδατάνθρακες. Και 72 ώρες προτού τον αγώνα αυξάνω πολύ περισσότερο τους υδατάνθρακες.
0: Φορτώνεις υδατάνθρακες δηλαδή, φορτώνεις καύσιμο ουσιαστικά για να μπορέσεις
1: να
0: βγάλεις
1: τα
0: χιλιόμετρα. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Τζο Μαντά, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: παρουσίαση
0: εδώ στην Ερασπόρ σήμερα.
1: Στον κόσμο να μας ακούσει και να μάθει έτσι από την πλευρά μας τι είναι αυτοί οι αγώνες.
0: Έρχεται κόσμος στη διαδρομή, δηλαδή βλέπετε
1: Έρχεται, ναι.
0: να σας χειροκροτήσει, Έρχεται. Να σας στηρίξει.
1: να μας στηρίξει. Στην Ελευσίνα μου κάνει εντύπωση που είναι τα παιδάκια, καλή εντύπωση, που είναι τα παιδάκια και μας χειροκροτάνε και τους δίνουμε τα χέρια. Σε κάποια χωριά έρχονται παιδιά, αν δεν κάνω λάθος νομίζω είναι στο Ζευγολατιό Κορίνθου, έρχονται τα παιδιά να τους γράψεις αυτόγραφα. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα στη διαδρομή.
0: Και ιστορίες από μικρά έτσι, χωριουδάκια που περνάτε μέσα, που έρχονται ναι. Οι κυρίες έτσι, ναι, με ναι, δίσκους ναι, να σας κεράσουν.
1: Ναι, ναι, ξέρεις, η γιαγιά, η Ελληνίδα.
0: Και φαγητά.
1: Και φαγητά.
0: Ναι, ναι, να σας δώσουν φαγητό. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου ευχηθώ καλή δύναμη, Τζομαντά.
1: Δίκη μου, σε ευχαριστώ
0: καλό
1: πάρα
0: αγώνα
1: πολύ.
0: Και πάνω απ' όλα να το απολαύσεις. Αυτό νομίζω
1: να
0: ότι
1: το απολαύσω και καμιά προσευχούλα το Σάββατο.
0: Και καμιά προσευχή. Εννοείται. Όλα καλά θα πάνε.
1: Όλα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα και να είμαστε καλά.
0: Θα τα πούμε από κοντά. Να είσαι καλά, Άντζο.
1: Σας φιλώ όλους.
0: Φιλιά πολλά. Γεια σου.
1: Γεια.
0: Δύσκολο εγχείρημα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μπείτε έτσι λίγο στη λογική, να βάλετε τον εαυτό σας σε μια τέτοια κίνηση και να ξέρετε ότι θα κάνετε 245 χιλιόμετρα σε δύσκολες συνθήκες, non-stop. Ανηφόρες, κατηφόρες, μέσα στη ζέστη, στο κρύο το βράδυ. Πρέπει να μπορέσεις έτσι να ακούς καλά το σώμα σου, να διαχειρίζεσαι σωστά τις δυνάμεις σου, να καταλαβαίνεις πότε αδειάζεις. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο μάθημα, αλλά βεβαίως όπως ακούσατε να λέει η Τζομαντά, ένας τέτοιος αγώνας προϋποθέτει πάρα πολλά χρόνια προετοιμασίας. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος ξαφνικά να δει τον αγώνα αυτό και να πει «Α, ωραίος είναι, να τρέξω κι εγώ». Δεν γίνεται αυτό, είναι πραγματικά καταστροφικό. Είναι μια διαδικασία που παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Λοιπόν, θα κλείσουμε με στίβο. Η Μελίσσα η Αναστασάκη ολοκλήρωσε με εξαιρετικό τρόπο την ελληνική παρουσία στο δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα τρεξίματος σε δημόσιο δρόμο στην Κοπενχάγη. Η πρωταθλήτρια λοιπόν των αποστάσεων πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ στην απόσταση του ημιμαραθωνίου με χρόνο 1 ώρα 14.50, βελτίωσε κατά 7 δευτερόλεπτα την προηγούμενη επίδοσή της. Τερμάτισε στην 78η θέση επί συνόλου 106 συμμετοχών. Η αθλήτρια της Πίτσας λοιπόν Παρχαρίδου ξεκίνησε να τρέχει ημιμαραθώνιο το 2025 με πρώτο καταγεγραμμένο χρόνο 1 ώρα 18.11. Στη συνέχεια κατέβηκε στη 1 ώρα και 18, τον περασμένο Μάρτιο τερμάτισε σε 1 ώρα 14.57 και σήμερα λοιπόν στην πρωτεύουσα της Δανίας πέτυχε αυτό το χρόνο 1 ώρα 14.50 παρά τους ανέμους που έπνεαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το πανελλήνιο ρεκόρ είναι 1 ώρα 11.57 και ανήκει στην Αναστασία τη Μαρινάκου από τον περασμένο Φεβρουάριο στην Βαρκελόνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η υπόθεση μεγάλες αποστάσεις μαραθώνεις, εμμαραθώνεις και πάνω από τα χιλιόμετρα αυτά είναι υπόθεση ετών και χρειάζεται πραγματικά πάρα πολλά χιλιόμετρα και πάρα πολλής χρόνος στα πόδια σου για να μπορέσεις να βγάλεις αυτούς τους χρόνους. Λοιπόν, αυτά και από το στίβο. Ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Άγγελος Μπάτζιος ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας. Για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς, ξέρετε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6 να είστε όλοι εδώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νονού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα, είναι 8 λεπτά μετά τις 7 και είσαστε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού και μαζί θα πάμε μέχρι τις 8 με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Μπορείτε οι φίλοι και οι θαυμαστές της Ολυμπίας να αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα για την απόλυτη στάρ της εκεί, στα κουμπάκια της κονσόλας. Είναι η απόλυτη στάρ της κονσόλας. Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Και επειδή κάποιοι μπορεί να θέλετε να αποθεώσετε την Ολυμπία και να μην ξέρετε τον τρόπο, να θυμίσω το πώς μπορείτε να στείλετε το θαυμασμό σας για την Ολυμπία. Όχι για τη συνάδελφο που είναι δίπλα στην Ολυμπία, δεν θα πω όνομα, είμαι διακριτικός. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, την παρατήρησή σας, είτε με SMS, πορκενό και αποστολή στο 54160, είτε με email στο erasport@papaker.gr, είτε στο Viber, πάτε στην αναζήτηση, εκεί ο μεγεθυντικός φακός, ξεκινάτε να γράφετε erasport. Μόλις ξεκινήσετε να γράφετε, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας.

πριν ξεκινήσω ένα σχόλιο. Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο καιρός. Εντάξει, θα μπούμε στο φθινόπωρο, το καταλαβαίνω, αλλά έχω πει και άλλη φορά. Κάτι δεν πάει καλά, παιδιά. Νομίζω έχουμε χάσει λίγο τα ενδιάμεσα, έτσι. Έχουμε χάσει λίγο το φθινόπωρο και έχουμε χάσει λίγο και την άνοιξη. Μπαίνουμε από τη μία εποχή στην άλλη μέσα σε μία μέρα. Την Κυριακή είχα κάποιους φίλους και γνωστούς οι οποίοι με πήραν τηλέφωνο μου πούνε ότι θα πάνε για μπάνιο. Πήγανε για μπάνιο, μπράβο, συγχαρητήρια, περάσαν καλά. Τρίτη σήμερα, εντάξει, το ότι βρέχει καλό. Δεν είναι όμως για κοντομάνικο. Δηλαδή το από πάνω, το κάτι το πιο έτσι, το θέλει. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θα μπούμε στο χειμώνα σιγά σιγά, αλλά να μπούμε σιγά σιγά. Δεν γίνεται την Κυριακή να έχεις καλοκαίρι και ξαφνικά την Τρίτη να έχεις χειμώνα. Να πάμε βήμα-βήμα, να δροσίσει λίγο, να ρίξει έτσι μια-δυο ψυχάλες, να περάσουμε με μια ομαλότητα από τη μία εποχή στην άλλη. Εδώ έχουμε καλοκαίρι, έχουμε χειμώνα, δυο ψυχάλες, να περάσουμε με μια ομαλότητα από τη μία εποχή στην άλλη. Εδώ έχουμε καλοκαίρι,

Δημήτρης μου λέει, μισό λεπτό, ανοίξει το μήνυμα του Δημήτρη, δεν είναι και τόσο γρήγορο. Καλησπέρα από την βροχερή, αλλά πολύ όμορφη Αλεξανδρούπολη, Δημήτρη. Δημήτρη, την καλησπέρα. Ελπίζω να απολαμβάνεις την παρέα που σου κρατάει η συντροφιά και την όμορφη Αλεξανδρούπολη. Χθες με τον Λεωνίδα είχαμε την ευκαιρία μέσα από τη συχνότητα της Eraspor να συζητήσουμε όλα την αγωνιστική σε Super League, Super League 2 και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να μπαίνουμε σε ρυθμούς εθνικής, η εθνική η οποία ετοιμάζεται για τα παιχνίδια στο Nations League. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα, να δούμε τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Πριν από αυτό όμως, να πω ότι πριν από λίγο έγιναν κάποια δυσάρεστα μαντάτα, έτσι γνωστά, και τα νέα αυτά αφορούσαν τις εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκαν ο Παυλένκα και ο Τάχα Άλλη. Ο Τσέχος τερματοφύλακας και ο Σουηδός πλάγιος επιθετικός θα χρειαστεί να περάσουν την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους τραυματισμούς τους. Να θυμίσω ότι αμφότεροι χτύπησαν στο παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στον Πανετολικό στο Αγρίνιο και έγιναν αναγκαστική αλλαγή και οι δύο υπέστησαν εξάρθρωση ώμου και μετά την αξιολόγηση του ιατρικού επιτελείου κρίθηκε ότι θα πρέπει να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση. Να τους ευχηθούμε όλα να πάνε τέλεια και καλή ανάρρωση.

Δεν έχουμε πρωτάθλημα για τις επόμενες μέρες. Μπαίνουμε σε πρόγραμμα Εθνικής Ελλάδος, το Nations League. Και να θυμίσω το πρόγραμμα που θα έχει η εθνική μας ομάδα, για όσους δεν το γνωρίζουν. Λοιπόν, μεθαύριο ξεκινάει τις υποχρεώσεις της εκτός έδρας απέναντι στη Σερβία. Το μάτς είναι στις 10 παρατέταρτο. Ακολουθεί 27/9 πάλι εκτός έδρας το παιχνίδι με τη Γερμανία. Όλα τα παιχνίδια να πω ότι είναι στις 10 παρατέταρτο. 1η Οκτωβρίου έχουμε το Ελλάδα-Ολλανδία. 4 Οκτωβρίου Ελλάδα-Γερμανία. 13/11 Ολλανδία-Ελλάδα. Και 16/11 Ελλάδα-Σερβία.

Και φυσικά για να πάνε όλα καλά για την Εθνική, εκτός από τους παίκτες και όλα τα άλλα, χρειαζόμαστε και έναν αγιασμό. Οπότε πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, και πραγματοποιήθηκε μέσα στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Οπότε ξεκινήσαμε με τον αγιασμό και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά.

Όπως ανέφερα, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο 24 Σεπτεμβρίου στο Βελιγράδι. Έγινε γνωστός ο διαιτητής και η βοηθή του. Διαιτητής του αγώνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία, θα είναι ο Σουηδός ο Γκλεν Νίμπεργκ. Ο 37χρονος διεθνής διαιτητής είναι γνώριμος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έχει διευθύνει στο παρελθόν τόσο ο αγώνα της Εθνικής όσο και αναμέτρηση ελληνικών συλλόγων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Βοηθή του Νίμπεργκ θα είναι οι συμπατριώτες του Μπέικι και Σεντερκβίστ. Είναι και λίγο δύσκολο. Τέταρτος θα είναι πίσω Σουηδός ο Λάιντεμπεκ, ενώ στο ΒΑΡ θα βρίσκονται δύο Ισπανοί, ο Γκιγέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ και ο Θεζάρ, κάπως έτσι, Σότο Γκράδο. Η ΕΠΟ ενημέρωσε ότι τα εισιτήρια που έχουν απομείνει για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σερβία θα παραμείνουν διαθέσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Όσοι φίλαθλοι θέλουν να ταξιδέψουν στη Σερβία και να παρακολουθήσουν από

κοντά την προσπάθεια των διεθνών, μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους μέσω της πλατφόρμας Πάμε Εθνική, όσο υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις. Οπότε όσοι θέλετε να κάνετε αυτό το ταξίδι και να παρακολουθήσετε και να ενισχύσετε την Εθνική, μπείτε στο Πάμε Εθνική.

Και επειδή διαβάζω ένα μήνυμα που έστειλε τώρα μία ακροάτρια, παύλα συνάδελφος, παύλα ηχολήπτρια, αν θέλει κάτι να μου πει, είμαι στη διάθεσή της.

0: Και δεν ξέρω πώς το βλέπεις το παιχνίδι με τη Σερβία. Εύκολο, δύσκολο, πώς θα είναι ο Βασίλη. Βασίλης Αγρυπτάκης εδώ δίπλα.
1: Καλησπέρα σε όσες και όσους μας ακούνε. Έπρεπε να με φωνάξεις λίγο νωρίτερα να προφέρω τους Ισπανούς.
0: Τους Ισπανούς.
1: Ναι. Είναι και αγαπημένοι μου διαιτητές οι Ισπανοί.
0: Περίμενε. Ορίστε.
1: Έχεις το χαρτί.
0: Έχω το χαρτί, τους έχω σημειωμένους. Εδώ είναι. Πες τους εσύ τους Ισπανούς που σου αρέσει.
1: Γιγέρμο Κουάδρα, Φερνάντεθ και φυσικά ο αγαπημένος Θέσσαρ Σότογράδο.
0: Ωραία, Σότογράδο. Ωραία. Ναι, πολύ ωραία. Ναι. Χρειάστηκε, ναι.
1: 3-4 ονόματα ο καθένας. Ναι. Και φανταστικές αποφάσεις συνήθως βλέπουμε από τους Ισπανούς διαιτητές. Οι Ισπανοί και οι Άγγλοι νομίζω είναι με διαφορά από τις ανεπτυγμένες ποδοσφαιρικά χώρες οι χειρότεροι διαιτητές που υπάρχουν. Όχι όλοι, προφανώς, μην τους παλιάζουμε, αλλά οι περισσότεροι. Μεγάλο μάτς για την Ελλάδα απέναντι στη Σερβία. Μεγάλο μάτς με την έννοια ότι είναι η ιστορική πρώτη παρουσία στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Το αναμένουμε, να δούμε λίγο πώς θα κυλήσει και αυτή η διαφορετική διακοπή που θα έχουμε επί της ουσίας 3 εβδομάδες χωρίς πρωταθλήματα και περισσότερους αγώνες των εθνικών μαζεμένους. 4 μάτς θα δώσει για την ακρίβεια το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. 4 μάτς πολύ υψηλού επίπεδου. Βλέπω εδώ το μήνυμα του Μιχάλη. Καλησπέρα κύριε Μοσχονάπεν από Ολλανδία. Με άρμα Φόρμουλα 1.
0: Την καλησπέρα μου στο Μιχάλη. Ηλιόλου στη μέρα μας λέει στην Ολλανδία. Εντάξει. Χαίρομαι που έχει ηλιόλου στη μέρα. Μιχάλη εδώ, είπα τι γίνεται. Βρέχει. Θα το έχεις μάθει.
1: Βρέχει όλη μέρα. Σήμερα είμαστε Λονδίνο, δεν είμαστε.
0: Ναι. Έχουμε γίνει λίγο Λονδίνο. Για πες. Ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Πες,
0: να διάβασες το Μοσχονάπεν και με αποσυντώνησες.
1: Ναι, για πες.
0: Είναι το παρατσούκλι του Ηλίγκου. Είχαμε καλομάθει λίγο με το ποδοσφαιράκι. Έτσι ξεκινήσαμε νωρίς λόγω ευρωπαϊκών.
1: Ναι.
0: Είχαμε κύπελα, είχαμε πρωταθλήματα.
1: Ναι, και δεν υπήρξε φέτος και η συνηθισμένη διακοπή 1η Σεπτέμβρη που κόβει λίγο τη φορά εκεί μέχρι να πάρεις πάλι ρυθμό. Πήγαμε σε ήδη μέχρι 15-20 Σεπτέμβρη και τώρα έρχεται η διακοπή.
0: Ήμασταν λίγο καλομαθημένοι. Ναι. Είχε μάτς Κυριακή, Τετάρτη, Πέμπτη, γιατί είχε και τα κύπελα. Είχαν και τα ευρωπαϊκά ελληνικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Οπότε είχαμε να γεμίσουμε. Και τώρα αυτό το 3 εβδομάδες χωρίς πρωτάθλημα, ξέρεις λίγο.
1: Ναι, βέβαια είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, νομίζω, διότι είναι πολύ χειρότερο κάθε μήνα μέχρι τα Χριστούγεννα, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη να σταματάνε για 2 εβδομάδες από τα αθλήματα όπως συνέβαινε μέχρι πέρσι. Νομίζω ότι άμα ενωθεί και η διακοπή του Νοεμβρίου, διότι η διακοπή του Νοεμβρίου συνεχίζει να υπάρχει πάλι. Θα γυρίσουμε 10 Οκτώβρη, 10 Νοέμβρη σταματάμε. Αν αυτή η διακοπή του Νοεμβρίου ενωθεί με του Μαρτίου και απλά συμβαίνει το ίδιο και το Μάρτι, με 3 εβδομάδες δηλαδή, και αντί να έχουμε 4 διακοπές, έχουμε 2, μάλλον θα είναι προτιμότερο. Έτσι είναι στο δικό μου το κεφάλι τουλάχιστον αυτό.
0: Να απαντήσω στο φίλο το Μιχάλη, sorry γιατί ήταν μεγάλο το μήνυμα. Αν θα πω και για φόρμουλα, γιατί το Σάββατο έχουμε το Grand Prix του Μπακού. Δεν έχει κάτι σε...
1: Σάββατο αντί για Κυριακή.
0: Αντί για Κυριακή, γιατί την Κυριακή στο Αζερμπαϊτζάν έχουν μια εθνική επέτειο, οπότε είναι ο αγώνας που θα γίνει Σάββατο. Το μόνο νέο που έχω προλάβει έτσι να δω είναι ότι θα έχουμε λογικά επιστροφή του Χάτζαρ στο τιμόνι της Red Bull. Δεν έχει προκύψει κάποιο άλλο νέο.
1: Νομίζω επιβεβαιώθηκε νωρίτερα γιατί το έβλεπα και εγώ για το Eurosports.gr. Επιβεβαιώνεται η επιστροφή του, επομένως όλοι επανέρχονται στις θέσεις τους. Και ο Τσουνόντα εκτός.
0: Ο Λόσον γυρνάει στην Racing Bulls. Και ο Τσουνόντα εξακολουθεί να είναι ο εφεδρικός οδηγός των 2 ομάδων. Και της Red Bull και της... Racing Bulls.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Για εθνική λοιπόν συζητάγαμε. Ναι, σου είπα, είμασταν καλομαθημένοι νομίζω. Είμασταν καλομαθημένοι.
1: Είναι λίγο, ειδικά οι φίλοι των ομάδων που ξεκινούν καλά σε μια σεζόν έχουν παράπονα από τη διακοπή. Έτσι συμβαίνει κάθε χρόνο, έτσι. Είτε μιλάμε για Ελλάδα είτε γενικότερα. Πάντα όταν χαίρεσαι να βλέπεις την ομάδα σου και ξαφνικά θα σταματήσεις υποχρεωτικά να τη βλέπεις για 3 εβδομάδες χωρίς να το θέλεις, είναι λίγο άσχημο. Ειδικά από τη στιγμή που οι αναμετρήσεις των εθνικών τώρα δεν έχουν τη βαρύτητα που θα έχει, ας πούμε, ένα μπαράζ πρόκριση στο Μουντιάλ που το περιμένεις πώς και πώς για να προκριθεί η χώρα στο Μουντιάλ. Είναι το Nations League που καλός ή κακός πολλές φορές το υποτιμά ο κόσμος. Έχει λίγο αναβαθμισμένη παρουσία πλέον, αλλά και πάλι, οκ, δεν. δεν έχει, έχει πολλά μάλλον να ζηλέψει από τα προκριματικά των διοργανώσεων και βέβαια τα μπαράζ.
0: Από την άλλη, να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Εχθές ήμουν εδώ με τον Λεωνίδα και σε ακούγαμε και κάναμε μία σύνδεση με τη 2 Sport. Ξεκίνησε το handball. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
1: Κάνατε σύνδεση στην αρχή ή στο τέλος του μάτς?
0: Στην τελευταία φάση κάναμε.
1: Στην καλύτερη φάση. Τρομερό φινάλε, εντάξει.
0: Κάναμε και ακούσαμε και τις δηλώσεις των προπονητών και αυτό είπαμε, ότι αν ξεκινάει έτσι στην πρώτη αγωνιστική με αυτόν τον τρόπο, θα βλέπουμε handball.
1: Ναι, και μάτς τώρα ο Δούκας με τον Άρη Νικαίας που είναι, δεν είναι ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, είναι ομάδες χαμηλότερης δυναμικής με στόχους βέβαια και έτσι ωραία ρόστερ και ποιοτικά, αλλά σίγουρα η εξέλιξη σου δείχνει ότι πήγαμε για τα καλά στη νέα σεζόν.
0: Οπότε δεν θα έχουμε ποδόσφαιρο, δεν θα έχουμε ποδόσφαιρο και πρωτάθλημα, αλλά ξεκινάνε το βόλι αργεί ακόμα.
1: Έχουμε λίγο το φινάλι του Eurovolley αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Σε πάω τώρα τελική, από θέμα σε θέμα.
1: Κανένα πρόβλημα. Οι τελικοί θα μεταδοθούν και από την ΕΡΤ, έτσι κι αλλιώς, μικρός και μεγάλος τελικός. Για να δούμε ποια ομάδα θα αναδειχθεί στους άνδρες πρωταθλητρία Ευρώπης μετά την Τουρκία στις γυναίκες. Από εκεί και πέρα σιγά σιγά θα μπούμε και στην δράση πρώτα στις γυναίκες, καθότι το Ευρωπαϊκό των Γυναικών έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα. Μπαίνουμε τώρα την άλλη εβδομάδα με τα τελευταία, τα δυνατότερα φιλικά προετοιμασίας και τα τουρνουά, και σιγά σιγά στην δράση θα ακολουθήσουν και οι άνδρες, νομίζω μία εβδομάδα αργότερα αν δεν μου διαφεύγει.
0: Την Πέμπτη ξεκινάει η Ευρωλίγκα, έχουμε την πρώτη αγωνιστική.
1: Πολύ σωστά.
0: Σαββατοκύριακο έχουμε το Super Cup, mm-hmm. το οποίο θα γίνει στο Περιστέρι, οπότε δεν θα έχουμε τόσο πολύ ποδόσφαιρο, θα έχουμε μόνο εθνική, αλλά στα υπόλοιπα αθλήματα νομίζω θα έχουμε κίνηση, θα συμβαίνουν πράγματα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, και στο μπάσκετ ειδικά αναμένεται καυτή σεζόν με περισσότερους διεκδικητές στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα περισσότερα ποιοτικά ρόστερ, μάλλον ακόμα πιο ποιοτικά ρόστερ από τις μεγάλες ομάδες. Γενικά ο κόσμος ανυπομονεί. Είναι μια χρονιά στην οποία ο Ολυμπιακός θα κληθεί να υπερασπιστεί τον τίτλο του και οι υπόλοιποι, ως πρωταθλητής Ευρώπης εννοώ, και οι υπόλοιποι τον κυνηγούν για να τον βγάλουν από το θρόνο, να πάρουν το στέμα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που είπες, και στο ελληνικό πρωτάθλημα είδα το κάποια στιγμιότυπα από το Παύλος Γιαννακόπουλος, πολύ δυνατός ΠΑΟΚ. Είμαι σίγουρος ότι και ο ΑΕΚ και ο Άρης και η ΑΕΚ θα είναι φέτος δυνατοί, και νομίζω ότι οι αιώνιοι θα δυσκολευτούν να περάσουν σε σχέση με άλλες χρονιές που περνάγανε σχετικά πιο εύκολα. Δεν θα είναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως τον είδα εγώ, είναι ομάδα η οποία είναι ομάδα Ευρωλίγκας.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι όπως έχει σχηματιστεί το ρόστερ του ΠΑΟΚ, κάνει άλματα και μάλλον έκανε άλματα πολύ γρήγορα. Θα έλεγε κανείς ίσως και ανορθόδοξα, αλλά αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα μοιάζει αρκετά καλό, τόσο στο ρόστερ όσο στον πάγκο, αλλά ακόμα και το προπονητικό κέντρο για παράδειγμα, το οποίο σε χρόνο τετέ αναμένεται να είναι έτοιμο. Κάτι πάρα πολύ σπάνιο για ομάδες τέτοιου επίπεδου, επομένως και εγκαταστάσεις σημαντικές, όχι πολύ απλές ως προς τη δημιουργία τους. Άρα σίγουρα ισχύει αυτό που λες. Από εκεί και πέρα είδαμε πέρυσι τον Παναθηναϊκό να ολοκληρώνει τη regular season με 5 ήττες και μας φαινόταν περίεργο αυτό, παράδοξο, και σχολιάζαμε το πόσο κακή είναι η regular season του Παναθηναϊκού στην GBL. Νομίζω ότι πλέον κάπου εκεί θα τις βλέπουμε τις μεγάλες ομάδες. Διότι θα υπάρχουν 6-2 παιχνίδια για κάθε ομάδα, βάζοντας στα 6 τα μάτς του Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ Άρη με τους υπόλοιπους αυτής της τετράδας. Συν 2 είναι τα μάτς με την ΑΕΚ, τα οποία μπορεί και να κερδίσεις, μπορεί και να χάσεις. Δεν είναι δεδομένο ότι θα τα κερδίσεις.
0: Ναι, όχι, τίποτα.
1: Παλαιότερα πήγαινε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, στο ΣΕΦ και ξέραμε ότι ο Ολυμπιακός είναι το πολύ μεγάλο φαβορί για να κερδίσει. Αυτό δεν θα ισχύσει. Δεν θα ισχύει φέτος, και όσο περνούν τα χρόνια, ειδικά με τα πλάνα που έχει θέσει ο Τέλης Μιστακίδης, θα συμβαίνει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή θα παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και θα είναι 50-50 το μάτς, ή μπορεί και να είναι η πιθανότητα υπέρ του ΠΑΟΚ. Αντίστοιχα και με τον Άρη γίνονται σημαντικά βήματα, για να το θέσω καλύτερα. Και πάλι, όταν θα πηγαίνεις στο παλέ να παίξεις με τον Άρη, όποιος και να είσαι, μάλλον οι πιθανότητες θα είναι υπέρ του Άρη για την εξέλιξη, για την έκβαση του αγώνα. Άρα όλο αυτό το μείγμα δημιουργεί έτσι κάτι πολύ καλό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα το δούμε και σε άλλες διοργανώσεις και στο Super Cup. Δεν αποκλείεται να δούμε τον ΠΑΟΚ τροπεούχο. Και στο κύπελο αργότερα, εκεί Φλεβάρι-Μάρτι που διεξάγεται τον Final Eight, δεν αποκλείεται να δούμε άλλη ομάδα πλην των δύο που έχουμε συνηθίσει να πανηγυρίζει έναν τίτλο.
0: Μιας και ανέφερες τον Άρη, να πούμε ότι ο Άρης είχε παιχνίδι με την Μπαχτσέσεχήρ και ιτήθηκε με 88-84. Ετοιμάζεται και ο Άρης.
1: Ναι, να πούμε ότι η Μπαχτσέσεχήρ είναι ομάδα του EuroCup και έχει φτιάξει πολύ δυνατό ρόστερ. Συζητάμε πάρα πολύ για ΠΑΟΚ και Άρη. Η Μπαχτσέσεχήρ είναι βασική διεκδικήτρια. Δηλαδή βάσει του ρόστερ όπου είναι ο ΠΑΟΚ, κάπου εκεί είναι και η Μπαχτσέσεχήρ.
0: Ξέρεις, το ξέρεις ότι ως Έλληνες θέλουμε ο τελικός στο EuroCup να είναι Άρης ΠΑΟΚ. Δεν το θέλουμε. Και στην Ευρωλίγκα να είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Και στο Europa League να είναι Ολυμπιακός Όφη, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή αυτό πες τους ότι θα είναι αυτή η τελική στους φίλους και θα ενθουσιαστούν.
1: Κοίτα, με τελικούς EuroCup πάω κάρι διπλά παιχνίδια σε Παλέ και Πηλαία, νομίζω αυτό θα το θέλει όλη η Ευρώπη, όχι μόνο οι Έλληνες οπαδοί. Γιατί η Ευρωλίγκα είναι και μια κατάσταση λίγο διαφορετική. Final Four, πάνε οι οπαδοί έξω. Εδώ μιλάμε διπλά ματς παραδοσιακά, όπως παλιά. Διπλά ματς μέσα έξω και ο νικητής τη διαφορά.
0: Μπορώ να σου πω κάποιον που δεν θα το θέλει.
1: Ποιον?
0: Η ελληνική αστυνομία δεν θα το θέλει αυτό που θα πρέπει να.
1: Δεν νομίζω να έχει φιλοξενούμενους.
0: Ναι, οκ. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Εντάξει, μιλάμε, δεν είναι dream team εδώ. Είναι dream team. Δεν μπορώ να δεχτώ κάτι άλλο. Έφυγε η Ολυμπία, αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννης Κωσταράκης, για να δω. Όχι, πάλι μονόχρωμο το πουκάμισο, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, από τα πουκάμισα του Γιάννη, καταλαβαίνεις τι εποχή έχουμε. Όταν ο Γιάννης φοράει τα καλοκαιρινά τα πολύχρωμα, είναι καλοκαίρι. Τώρα που αρχίσαμε τα μονόχρωμα, τέλος. Το καλοκαίρι τελείωσε.
1: Άμα βρέχει όλη μέρα, αλλά εγώ νομίζω είναι θέμα διάθεσης. Κατάλαβες, δηλαδή το καλοκαίρι σου δίνει, έχεις χαμόγελο, έχεις έτσι χαρά.
0: Ανεβαίνεις.
1: Είσαι πολύχρωμος,
0: ανεβαίνεις.
1: Μα τώρα βγαίνεις έξω και βλέπεις μουντά, όλα γκρίζα, βρέχει.
0: Κάτσε. Θα σου πω κάτι το οποίο κι εγώ. Το ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει ο χειμώνας.
1: Καλά, δεν. Πρόσεξε, όπα, περίμενε. Να το πάρουμε. Έχει και ωραίο. Και ο χειμώνας τα ωραία. Δεν είναι.
0: Ναι, δεν είπα.
1: Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά εντάξει.
1: Αλλά το θέμα είναι το εξής.
0: Έχω ακούσει από εδώ.
1: Ναι.
0: Από συνάδελφο ότι τι σας αρέσει με το καλοκαίρι, άμα δεν. Το καλοκαίρι είναι χάλια. Λέω, όχι ρε παιδιά, και χάλια.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό είναι βαρύ.
0: Και, ναι. Και εγώ έτσι το πήρα. Έχει, λέει, κουνούπια, έχει ζέστη, έχει πολλά πράγματα. Λέω, εντάξει, και.
1: Κοίτα. Δεν μπορεί να είναι χάλια, δηλαδή μόνο από την άποψη ότι όλοι οι άνθρωποι.
0: Κάθε εποχή έχει τα
1: ναι, κάθε εποχή έχει τα υπέρ και τα κατάλληλα. Συνήθως το καλοκαίρι περισσότεροι παίρνουν και άδειες. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κακό.
0: Σωστό. Εντάξει. Επειδή μου αρέσει πάντα να κάνω το συνήγορο διαβόλου, θα σου πει και το χειμώνα παίρνει άδεια, άμα θες.
1: Εντάξει. Καλά, άμα θες, ναι, ανάλογα που είσαι, okay. Αλλά ναι, και ο χειμώνας έχει τα ωραία του. Δηλαδή τώρα, αν ας πούμε σήμερα αντί να βγεις στην καταρακτώδη βροχή για να πας να κάνεις δουλειές, να κυκλοφορείς στον δρόμο, να προσπαθείς να μην γίνεις μουσκεμα κτλ. Ήσουν σε ένα ωραίο μέρος, σε ένα ωραίο ξέρω εγώ, δωμάτιο ξενοδοχείου ή σαλέ κτλ. Ή δεν ξέρω εγώ τι, σε ένα βουνό και έβλεπες τη θέα και ήσουν χαλαρός, μια χαρά θα ήταν ο χειμώνας. Ο χειμώνας είναι προβληματικός όταν είσαι στην πόλη.
0: Κοίτα να δεις όμως, όταν βρέχει και είσαι κολλημένος μέσα στην κίνηση, γιατί έχουμε και αυτό το θέμα, ότι στην πρώτη βροχή. Είναι που είναι πυγμένοι οι δρόμοι, γίνεται ακόμα χειρότερο.
1: Ναι.
0: Αλήθεια. Υπάρχουν ακροατές που είναι αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο. Στείλτε μια φωτογραφία. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον
1: Σταματήστε, Νίκο. Σταματήστε λίγο στην άκρη με αλάρμ και μετά στείλτε φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Όχι εν κινήσει.
0: Σωστό. Την καλησπέρα στον Νίκο, ο οποίος μας ρωτάει αν ο Άρης μπορεί για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως και οι τέσσερις ομάδες που πάνε, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μπορούν.
0: Εγώ θα βάζα και την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, για το πρωτάθλημα δεν θα την έβαζα.
0: Έτσι υπό προϋποθέσεις.
1: Για το πρωτάθλημα δεν την έβαζα. Θα σου πω το εξής και θα κάνω και πάσα.
0: Περίμενε. Πριν κάνεις την πάσα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και ένας εδώ φίλος, συνάδελφος, πώς να τον χαρώ. Ένας καμπαλέρος που θέλει και παρακάλει για να μπει να μας πει μια καλησπέρα.
2: Εισέβαλα. Έσπασα την πόρτα. Μπήκα μέσα με κλωτσιά. Τι λες βρε στον κόσμο, καλησπέρα στον κόσμο της Eraspor.
1: Γιάννης Ροζής.
2: Τι λες στον κόσμο να βγάλει φωτογραφία ενώ οδηγεί. Υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Αν είναι κολλημένο στην κίνηση.
2: Τώρα με τις ψηφιακές κάμερες της AI, που πιάνουν το τηλέφωνο, θα τους καταγράφει. Θα γράφουν ότι αυτός έκανε παράβαση με το τηλέφωνο.
0: Αν είσαι κολλημένο, Γιάννη. Μισό λεπτό και στους δύο, γιατί έχετε κάνει εδώ το Edge Sports, νομίζω ότι.
1: Ο ήλικος.
0: Εισβολή.
1: Δύο-τρία Edge
0: Sports. Αν είσαι κολλημένο στην κίνηση και σηκώσει το τηλέφωνο να πάρει. Κολλημένο όμω, σταματημένο. Δεν τζουλάει τίποτα.
1: Εντάξει, ο Κόκτο απαγορεύει.
0: Δεν
2: γίνεται αυτό.
1: Τι ήθελα να πω, το παρακαλετό που λες του στον Ροζή, το προκαλεί ο ίδιος. Είναι τη σχολή του Γιάννη του Κάρμα που έρχεται, ξέρεις, εδώ περιφέρεται, τον βλέπεις, του μιλάς λίγο και επί της ουσίας τον προσκαλείς, αλλά έχει δημιουργηθεί από εκείνον αυτό.
2: Όχι, εγώ δεν έχω πει όμως ποτέ τη φράση Eraspor είναι το σπίτι μου.
1: Εντάξει, θα μπορούσες.
2: Δεν το έχω πει ποτέ.
1: Έχεις μεγαλύτερη παρουσία από τον Γιάννη Κάρμα, άρα θα μπορούσες.
2: Τώρα,
0: τα χαιρετίσματα στο Γιάννη.
1: Χαιρετίσματα στον καλό μας συνάδελφο. Ήταν και χθες το κλειστό του Sporting. Είδα εκεί, έβλεπε Sporting με χαλκίδα για το κύπελλο. Μεγάλο γούρι, χάσαν το πρώτο μάτι σεζόν. Η ομάδα του Αγίου Πετρελάκη.
2: Το τάπλο. Εντάξει, καλά πήγε αυτό. Καινούργια όλα, μπασκέτ, ιστορίες. Έσπασε το ταμπλό.
1: Εντάξει, πέραν αυτού, ωστόσο, έτσι, σοβαρή ωραία προσπάθεια το Sporting με Αργύρι Πεδουλάκη, μιας λέγαμε για μπάσκετ και λέγαμε και για τον Άρη που ρώτησε ο Νίκος. Χαμηλότερες κατηγορίες μεν, αλλά με άλλη μια ομάδα με πλάνο και έτσι, όραμα για το μέλλον και φυσικά οικονομικές δυνατότητες. Λοιπόν, Ρουμανία και γαρεβαίνουμε Ελλάδα, στέλνει ο Βασίλης. Σε φορτηγό είναι, το βλέπω πολύ ψηλά. Φορτηγό πρέπει να είναι.
0: Ωραία, πολύ ωραίο τα χρώματα του ουρανού. Μιλάμε καταπληκτική φωτογραφία. Ωραία χρώματα. Εντάξει, δεν βρέχει. Δεν βρέχει.
1: Ναι, ναι,
0: καλό
1: ναι,
0: ταξίδι
1: ναι.
0: στο Βασίλη.
2: Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι ο Βασίλης μας ακούει από είτε το Ερτέκο είτε το καινούριο.
0: Το Dab Plus.
2: Το Dab Plus.
1: Μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει αυτό λίγο καλύτερα. Δεν το έχω καταλάβει πολύ. Αυτό, ενώ είμαι υποτίθεται έτσι Gen Z. Με το Dab Plus δεν το έχω πιάσει.
2: Αχ, μην του τα λες τα Gen Z, τα τέτοια, τα ξιέρι.
1: Παίρνει πιο νέο, να το πω έτσι. Άλλοι, πιο σύγχρονη.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Όταν λες είμαι πιο νέο, εμείς τι είμαστε, καπί.
1: Εσύ. Πιο νέο από τον Γιάννη Ροζία. Εσένα είμαστε συνομήλικοι.
0: Όχι. Ξεκάθαρα όχι. Λοιπόν, είναι ένας τρόπος, όχι ότι εγώ το ξέρω ακριβώς. Είχαμε το DAB, το οποίο ήταν ένας τρόπος μετάδοσης. Είναι στα καινούργια αυτοκίνητα, εγώ δεν το έχω. Είναι ακόμα καλύτερη ποιότητα ήχου.
1: Α, όχι, με την ποιότητα του ήχου έχει να κάνει, όχι με κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι. Είναι ακόμα. Φίλοι που το δοκιμάσανε μου είπε ότι είναι κρύσταλλο. Κρύσταλλο.
2: Άρα ακούτε Νίκο Μουσχονά, κρύσταλλο.
0: Και Γιάννη Ροζή και Βασίλη Αγριτάκη.
1: Μιας και είσαι και των αυτοκινήτων εσύ περισσότερο και γενικά των οχημάτων, τέλος πάντων, είτε έχουν 4-2 ρόδες. Το DAB Plus είναι στα πολύ καινούργια αυτοκίνητα ή στη δεκαετία
0: φαντάζομαι θα είναι στα τελευταία
2: λόγω του SUV που έχει πάρει ο Βασίλης Αγριτάκης θέλει να ψάξει να βρει το DAB Plus
1: παραλίγο, γι' αυτό προσπαθούσα να μου φύγουμε στους λακούβες.
0: Άκουσε με, μου είπαν ότι υπάρχει και τρόπος να κατεβάσεις εφαρμογή και να το δοκιμάσεις και στο τηλέφωνο σου.
1: Εγώ εκεί μπερδεύτηκα, γιατί είδα και τη διαφήμιση, αλλά κάτι που έλεγε αυτοκίνητα, εφαρμογές, τα μπέρδεψα όλα εγώ μέσα στο κεφάλι μου, τώρα δεν έκατσα να το διαβάσω και πολύ, είναι αλήθεια. Και κάπως έτσι τα μπέρδεψα όλα.
0: Γιάννη, θες να μας πεις και εσύ την άποψή σου.
1: Ερτέκο όλη μέρα, λέει ο Βασίλης.
2: Μπορείς, τα είπε όλα ο άνθρωπος. Δεν είπαμε τίποτα εμείς. Για πες.
0: Μπορεί ο Άρης για πρωτάθλημα.
2: Ποιος Άρης, ο ποδοσφαιρικός Άρης.
1: Ο μπαστηρικός Άρης.
2: Α.
1: Μπάλα παντού, αλλά εντάξει.
0: Ναι, μπάλα παντού, αλλά.
1: Μπάλα είναι. Και στον μπάστηρ μπάλα έχει.
0: Εντάξει, μην του το εξηγείς, μπερδεύεται.
2: Όχι, παιδιά, όχι. Κανένας από τους δύο ακόμα της Θεσσαλονίκης.
1: Ούτε ο ΠΑΟΚ μπορεί για πρωτάθλημα, λες.
2: Ούτε.
1: Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα.
2: Από του. Τι έχουμε. Από του χρόνου. Από το 27-28 θα κάνουμε συζήτηση. Αλλά τώρα είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να, για παράδειγμα, επειδή το φέραμε ΠΑΟΚ Άρης, είπατε Γιάρη, εγώ θα πω για ΠΑΟΚ. Μπορεί να ήταν καλό στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά τρία λεπτά του Παναθηναϊκού ποιοτικά μπορούν να κάνουν την κατάσταση πολύ πιο δύσκολη για τον ΠΑΟΚ. Όπως και
1: ναι,
2: ο Ολυμπιακός.
1: Βέβαια, ο ΠΑΟΚ είναι στην αρχή του, έτσι.
0: Και ο Παναθηναϊκός έχει απουσίες, όσο απαντήσω.
2: Γι' αυτό, ναι.
1: Σωστό γι' αυτό.
2: Και ο ΠΑΟΚ έχει απουσίες. Αμέσως θα προλάβουμε και τους φίλους του ΠΑΟΚ να πούνε. Εμείς δεν είχαμε απουσίες, θα πούνε. Και εσείς είχατε απουσίες, αλλά τέλος πάντων. Δεν το βάζω στην εξίσωση. Δεν είναι το ίδιο ο Ταϊρή με τον Ναν.
1: Όμως είναι και εντελώς καινούρια. Πρόσεξε, δεν είναι το ίδιο. Εσύ το λες στην αγορά και στην αξία σαν παίκτη. Αλλά για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλη σημασία παίκτη στο ρόστερο Ταϊρή. Όπως και ο Ναν για τον Παναθηναϊκό. Το βασικό με τον ΠΑΟΚ είναι ότι είναι εντελώς καινούρια ομάδα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχει καινούργιο προπονητή όπως Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός έχει και μια βάση παιχτών. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία βάση παιχτών. Ή μάλλον πολύ μικρή, γιατί έχουν μείνει κάποιοι όπως ο Ταϊρή που αναφέραμε. Όλοι οι περισσότεροι και ειδικότερα οι βασικοί είναι καινούργιοι, έτσι.
2: Ναι. Συν να βάλουμε ένα ακόμα γεγονός ότι αυτή τη στιγμή εμένα μου φαίνεται, στα μάτια μου τουλάχιστον, ο ΠΑΟΚ με όλες τις ομάδες της Ευρώπης έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση μου φαίνεται αρκετά έτοιμος με τον ανταγωνισμό του. Δηλαδή με τις ομάδες του EuroCup νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο πιο έτοιμος από όλες τις ομάδες του EuroCup.
1: Υπάρχει και η Μπαχτσισακίρ, τα λέγαμε πριν. Έχει υποτιμηθεί πολύ το ρόστερ της Μπαχτσισακίρ.
2: Πολύ και.
1: Όχι, έχει υποτιμηθεί. Δεν έχει ασχοληθεί ο κόσμος. Δηλαδή, είναι ότι την είδε κάποιος και είπε «Α, δεν είναι καλή». Δεν την βλέπει ο κόσμος και εστιάζει σε ΠΑΟΚ.
2: Τρομερή πάσα μου δίνεις. Νομίζω ότι τα λέγαμε και πριν έμεσα αυτά, ότι δεν έχουμε κάνει καμία συζήτηση το τι γίνεται στο EuroCup. Ποιοι υπάρχουν στο EuroCup.
1: Είναι οι υπόλοιποι. Ναι. Δεν παίζουν μόνο ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Οπότε το να πέσει κάποιος να φάει μια κατραπακιά μέσα στη σεζόν από τους δύο επειδή υποτιμήσαν τους υπόλοιπους μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό. Γιατί δεν έχουμε ακούσει κάτι για την Μπαχτσισακίρ τώρα που πάτε ένα παράδειγμα ή η Μπουργκ. Η Μπουργκ είναι καινούργια ομάδα. Άκρος αθλητική. Μπορεί να μην είναι η Μπουρκ με τον Μοκόκα που είδαμε πέρσι, αλλά μπορεί να κάτι μέσα στη ζώνη να αλλάξει.
0: Η Μπαξέσεχη δεν ανέβασε το μπάτζετ λόγω Άρη και ΠΑΟΚ, ώστε να είναι και εκείνη πιο ανταγωνιστική. Ναι. Περιμένω εσύ να το διαβάσει αυτό.
1: Α, θες να διαβάσω το. Ναι, είναι εδώ ο φίλος ο Σάβας.
0: Σάβα, οποίο... Σάβα μας δίκασες και εμένα και το Γιάννη.
2: Τι είπε.
1: Αρχικά λέει, σε σειρά αγώνων οι διαφορές με τους αιώνιους είναι τεράστιες, κοντά στα 35-40 εκατομμύρια διαφορά στα μπάτζετ. Με τον ΠΑΟΚ δεν είναι ακριβώς έτσι η διαφορά. Είναι πιο ψηλά το μπάτζετ του ΠΑΟΚ, ok. Σε εσάς λέει χειρο καλησπέρα, σε εμένα έχει διαφορετική, έτσι, με χαιρετέ με διαφορετικό, καλύτερο, όχι χειρότερο, καλύτερο τρόπο. Σε εσάς λέει χειρο καλησπέρα.
0: Λέει τα δικά του και στους υπόλοιπους λέει ένας και το καλησπέρα.
2: Εντάξει.
1: Είναι καλό αυτό που λέει, δεν κακό, αλλά είναι μόνο για μένα.
2: Το τι είσαι η φωνή της Ελλάδος. Αυτό είναι άλλο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, αλλά δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, έχουμε κύριο Βαγγέλη που στέλνει συνεφιασμένο βασίλεμα από το Καπανδρίτη.
0: Και εδώ πολύ ωραία χρώματα.
1: Βαγγέλη,
0: βρέχει. Γιατί εδώ πριν από λίγο έβρεχε. Τώρα δεν ξέρω τι γίνει. Κάνει, δεν έχουμε πρόσβαση σε παράθυρο. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται έξω.
2: Πάντως να δώσω και μια είδηση. Εμείς στα Βρυλίσια, περίεργο. Πλημμυρίσαμε. Θα πω.
1: Α, ωραία.
2: Δεν είναι είδηση πλέον αυτό. Κάθε φορά την πρώτη βροχή την καλή. Κάτι είναι βουλωμένο, κάτι δεν κάνει σωστά τη δουλειά του και πλημμυρίζει ο κόσμος. Ευτυχώς κάναμε και μια αλλαγή στην αποχέτευση, τέλος πάντων συνδέθηκε η ΕΔΑΠ με τον Βρυλίσσιον και κάνανε τέλος πάντων μια δουλειά. Κάθε χρόνο όμως έχουμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Υπάρχουν και οι τιμωρίες που έχουν ο Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός και αναφέρει ο Νίκος πολύ σωστά.
2: Ναι, δεν έχει Tyreek Jones και Kendrick Nunn στο Super Cup, δεν έχουμε.
1: Ναι, πέραν αυτού, το οποίο δικαιολογεί... και ως ένα βαθμό, όχι δικαιολογεί, δίνει τέλος πάντων ένα, στο Παναθηναϊκό, ειδικά λόγω της απουσίας του, μια παραπάνω δικαιολογία, ας πούμε, για την πιθανή εικόνα της ομάδας ή το αποτέλεσμα. Έχουν και αφαίρεση βαθμών στο πρωτάθλημα, νομίζω, ή όχι. Έχουν σίγουρα κάποιες αγωνιστικές τιμωρία.
2: Μείον ένα έχουν φάει, νομίζω.
1: Έχουν δεχθεί.
2: Από μείον ένα.
1: Τιμωρία.
0: Σάββα, το ξέρουμε ότι αστειεύεσαι, εντάξει, δεν παρεξηγούμε, ξέρεις ότι δεν είμαστε τέτοιοι.
2: Σάββα, δεν ξέρω τι έχεις γράψει, αλλά δεν πειράζει, θα μου το πούμε μετά τα παιδιά.
1: Όχι, όχι.
2: Ό,τι
1: όχι.
2: Και αν γίνει,
0: όχι,
2: δεν παρεξηγώ.
0: Λέει ότι και σε εσάς καλησπέρα και ότι.
1: Ναι, συγγνώμη. Ναι. Για να το διορθώσουμε, δύο βαθμούς η κάθε ομάδα.
2: Α, δύο βαθμούς. Εγώ είπα από μείον ένα. Είναι από μείον δύο.
1: Το οποίο δύο βαθμοί σημαίνει 1,5 μάτς. Όχι ένα, 1,5.
2: Πρακτικά όμως ξέρεις τι γίνεται, άμα κερδίσεις.
1: Μια μισή νίκη απόσταση δηλαδή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ξεκινούν μια μισή νίκη μπροστά.
2: Ναι, αλλά μας χάσουν, χάθηκε. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό. Θέλω να πω.
1: Κοίτα, μπορεί όσο ο ΠΑΟΚ να χάσει και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό, αλλά να εκμεταλλευτεί τα μεταξύ τους και μια ήττα που θα κάνουν στο Παλέ, π.χ. εφόσον ξεκινάς με δύο πόντους παραπάνω.
2: Να το δώσω εγώ τώρα γιατί.
1: Πες το,
2: πολλά λέμε. Εμείς το έχουμε δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα πάνε τρένο μέχρι τέλος.
1: Όχι, μα όλο το πρωτάθλημα είναι πιο ανταγωνιστικό. Δεν το συζητάμε.
0: Περίμενε. Εμείς το έχουμε δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα πάνε τρένο μέχρι τέλους.
1: Εσύ δηλαδή θεωρείς δεδομένο ότι θα κερδίσουν όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
2: Ένας εκ των δύο, ναι.
1: Ένας εκ των δύο. Γιατί ο Παναθηναϊκός πέρσι είχαν πέντε ήττες. Και οι δύο ήταν από τον Ολυμπιακό μόνο.
2: Πέντε ήττες, δύο από τον Ολυμπιακό και είχε Ηρακλή, Άρη και Κολοσσό.
1: Α, μπράβο.
2: Μαγεία. Κολοσσό σώθηκε το μέχρι με αυτή την ήττα.
1: Ναι.
2: Και αυτό. Ότι σώθηκε. Ναι, ορίστε.
1: Άρα το θεωρείς δεδομένο, γιατί πέρσι δεν συνέβη.
2: Όχι, απλά πόσο μάλλον όταν είχε αυτό το ρόστερο Παναθηναϊκός όλο τον μπάτζετ, δεν θα κάνει ήττες ο Άρη, δεν θα κάνει ήττες ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή μια αγωνιστική σου λέω τώρα εγώ. Να πάει σε μια. Πού να πάει, Παίζει η Γιουβέντους, υπάρχει πλέον στη Λετωνία αυτή εκεί πέρα. Πού είχε πάει πέρσι ο Πανιούνιος και έπαιξε. Στη Λετωνία, πάνω να πάνε, κάπου στη Λιθουανία.
1: Μεγάλο ταξίδι, λες.
2: Ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Και μετά, πού να τρέχουμε μέχρι τη Ρόδο, λέει τώρα ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να χάσει τη Ρόδο.
1: Εντάξει, ναι, με την ίδια λογική που άσυμε και στο Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Να πάνε στο Ντουμπάι.
0: Το Ντουμπάι θα αγωνίζεται, στο Ντουμπάι.
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια. Εδώ έγινε το Super Cup στο Αμπουντάπι.
0: Προς το παρόν ναι, αλλά θα έχει τη φυσική του έδρα. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο ταξίδι που έχουν να κάνουν όλες οι ομάδες. Αλλά μπορεί αυτό στην πορεία να αλλάξει. Να πάει σε κάποια άλλη έδρα.
1: Αυτά είναι δεδομένα που δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Με την έννοια ότι μπορεί να ανατραπεί, ας πούμε, κάποιοι συσχετισμοί λόγω αυτών.
2: Πάντως η Ισραηλινή, η Μακάβη τουλάχιστον, θέλει να τα παίξει στην Κύπρο τα παιχνίδια της.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Χρήστος από τη Λέσβο μας καλησπερίζει και εκεί βρέχει. Να είναι καλά. Έτσι, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την οποία δυστυχώς έχω επισκεφτεί μόλις μία φορά βέβαια.
2: Ποτέ δεν είναι αργά και για δεύτερη.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, όσο αφορά το DAB Plus, τώρα λέει μπήκα στο αυτοκίνητο και λέω ας το δοκιμάσω. Όντως είναι κρυστάλλινος ο ήχος.
2: Αυτό έτσι όπως το πες, έτσι όπως το πες, είναι για διαφήμιση.
1: Κοίτα, εγώ δεν το μεταφέρω. Αν δεν μας πιστεύει κάποιος, να βγάλουμε screenshot το μήνυμα.
2: Συγγνώμη, πάλι ξεκλώτησα.
0: Όποτε έρχεται ο Γιάννης μέσα στο στούντιο, τρώω τις κλωτσίες μου, τις τρώω. Δεν έχω παράπονο. Είναι και δύο μέτρα παλικάρι.
2: Έτσι όπως το έβαλες ο Αγριτάκ, τάκα-τάκα, έτσι όπως τον λέμε, γιατί είναι για επιθέσεις, είναι επιθετικός τύπος. Εννοούμε τουλάχιστον μπασκετικά. Μην το θέσει κάποιο άλλο διαφορετικά. Ακούστηκε πολύ ως διαφήμιση.
1: Ναι, ναι, θα μπορούσε να είναι μήνυμα που έχει έρθει εδώ κεντρικά στο ραδιομέγαρο, αλλά το στείλει ο άνθρωπος στο Viber.
2: Ξέρεις πόσες μέρες τον πείσουν ότι εγώ έχω παίξει τη διαφήμιση και μου λένε τι ωραία φωνή σου.
0: Είναι η ίδια φωνή σου, Γιάννη. Είναι η ίδια φωνή σου.
2: Και στην αρχή του είπα, ναι, εγώ είμαι.
0: Είναι η ίδια η φωνή σου. Πραγματικά στο λέω. Δηλαδή, εγώ την άκουσα σε κάποιο διάλειμμα.
1: Ίδια με τι?
0: Η φωνή του Γιάννη παίζει σε μια διαφήμιση που την
2: έδωσε
0: στην Ερασπορ. Και στην αρχή ήμουν εγώ σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και λέω, άκουα και λέω, ο Γιάννης το έχει σπιτάρει. Αναρωτιόμουν. Ήμουνα στο, λες να είναι ο Γιάννης. Μετά κάποια στιγμή λέω, μπα δεν είναι ο Γιάννης. Ήμουνα σχεδόν σίγουρος ότι είναι ο Γιάννης και ότι έχει σπιτάρει.
2: Και σκάει η Χρυσούλα και τι λέει. Ωραία η φωνή σου στη διαφήμιση, Γιάννη.
0: Ναι.
2: Και ψάρωσε ο Νίκος και λέει: ναι, αυτός είναι, λέει. Και λέει: εγώ, ναι, εγώ είμαι.
1: Δυσκολεύτηκες.
2: Πάλι καλά.
0: Αλλά δεν είναι ο Γιάννης. Δεν είναι ο Γιάννης που έχει σπικάρει τη διαφήμιση, παιδιά. Δεν είναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Τσάμπα μπερδευόμαστε. Κάποιος αντιγράφει το Γιάννη.
1: Καλησπέρα και στον Χρήστο που έχει στείλει. Καλησπέρα και από τα κορίτσια. Τα κορίτσια είναι σκυλάκια. Μας έχει στείλει και τις φωτογραφίες. Μαμά και κόρη. Έτσι μας αρέσουν αυτά, ωραία μνήματα.
2: Τώρα από πολύ μακριά, τώρα δεν βλέπω μέχρι εκεί. Τα βλέπω λίγο θολά, όχι ότι έχω μοιοπία οτιδήποτε.
0: Περίμενε,
1: κόλλεϊ είναι το ένα.
0: Ναι,
2: ναι, ναι. Δεν είναι ακριβώς κόλλεϊ, τώρα δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Λαϊκιστή, σκούρι λάση.
1: Εγώ δεν τα πάω καλά με τις ράτσες. Ενώ τα λατρεύω τα σκυλάκια, τις ράτσες να τις βλέπω απ' έξω και να μαντεύω.
0: Τα λατρεύω κι εγώ, αλλά ράτσα δεν ξέρω.
2: Εγώ έχω ένα φίλο που δεν ασχολείται καν, δεν έχει, δηλαδή είναι εκπαιδευτής μου και τις ράτσες τις παίζει έτσι στα γάτα. Λέει, για παράδειγμα, αυτό είναι γερμανικό πειμενικό, τάδε.
1: Κόλλεϊ, θυμάμαι τον Εκστρέμ Σομπάου, ωραίος παίχτης ήταν. Πήγε στη Μέση Ανατολή, βέβαια.
0: Είσαι εκτός θέματος.
1: Δεν είμαι εκτός, μπάλα παντού είναι η κουμπί. Τι είναι εκτός θέματος.
0: Λοιπόν,
1: τι είναι εκτός θέματος.
0: Πάμε λίγο μπάλα.
1: Εννοείται πάμε μπάλα.
0: Λοιπόν, Μέση.
1: Μέση, είχαμε την παρουσίαση, τη δημοσίευση της τελευταίας φανέλας που θα φορέσει με την Εθνική Αργεντινής. Στο φιλικό που
0: έφτασε μέχρι τελικό. Ανακοίνωσε μετά το τέλος του Μουντιάλ ότι θα χαιρετήσει. Δεν ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με την Αργεντινή, βέβαια, ο τελικός.
1: Νομίζαμε ότι είναι για λίγο, γιατί έβγαλε την ανακοίνωση, αλλά υπήρξε έτσι μια επικοινωνία με την Ομοσπονδία. Τέλος πάντων, συμφώνησαν να παίξει ένα τελευταίο μάτς στο Mas Monumental, στο τελευταίο παιχνίδι της διακοπής των εθνικών ομάδων για την Αργεντινή, που θα είναι ένας ιστορικός αγώνας, τελευταία φορά που θα φορέσει την αλμπισελέστε φανέλα. Ο Μέση έτσι βγήκε επαιτειακή, ουσιαστικά ειδική έκδοση, ειδική φανέλα για αυτή την αναμέτρηση.
0: Ανέβασε ένα βίντεο ο Λιονέλ, την οποία μας έδειξε τη φανέλα και έγραψε και ότι ένας τελευταίος αγώνας, μια φανέλα για μια ζωή. Ωραία φανέλα.
1: Ο Γιάννης Ροζής που είναι και συλλέκτης σίγουρα θα ήθελε να έχει.
2: Δεν την έχω δει, μην πω ψέματα.
1: Α, δεν την έχεις δει.
2: Αλλά εγώ ήθελα να σου ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Ο Νίκος δεν ξέρω τώρα κατά πόσο πολύ. Όχι. Πόσο ψηλά τον έχει το Μέση. Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι τον έχει πάρα πολύ ψηλά το Μέση. Τον έχει στην κορυφή αυτή τη στιγμή.
1: Η πραγματικότητα τον έχει, ναι, για πες.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για να προλάβω την ερώτηση.
1: Κάτσε
0: λίγο. Μισό. Υπάρχουν δύο σχολές. Είναι το κλασικό Πελέ και Μαραντόνα ήταν το προηγούμενο. Κριστιάνο και Μέση.
2: Ναι.
1: Κοίτα, να σου απαντήσω. Ωραία. Το Μέση Κριστιάνο είναι η καλύτερη απόδειξη. Το δίλημα, το υποτιθέμενο δίλημα Μέση Κριστιάνο, είναι η καλύτερη απόδειξη του κατά πόσο μπορούν τα μίντια να δημιουργήσουν μια εικόνα η οποία δεν υπάρχει.
2: Μάλιστα.
1: Στο μυαλό του κόσμου.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ απλά. Σύγκριση, μάλλον αντιπαλότητα μπορεί να υπάρχει, διότι ο ένας ήταν ο superstar της μίας μεγάλης ομάδας, της μία από τις δύο μεγαλύτερες ομάδες της Ισπανίας και του πλανήτη, ο άλλος της άλλης. Μπαρσελόνα, Ρεάλ. Αλλά από όποια άποψη για να το δεις, στατιστικά, καλά, δεν συζητάμε για το eye test. Το eye test, για όσους πιθανώς να μην το καταλαβαίνουν, είναι αυτό που βλέπεις μέσα στο γήπεδο. Δεν το συζητάμε γι' αυτό. Αλλά στατιστικά να το δεις, διαχρονικά να το δεις, όπως και να το δεις. Δεν είναι τόσο.
0: Ωραία. Εγώ θα σου απαντήσω. Νομίζω ότι σε τέτοια διλήμματα παίζει και το τι σου πάει, τι σου αρέσει περισσότερο.
1: Σίγουρα.
0: Εμένα λοιπόν, για να αφήσω το Γιάννη να κάνει ερώτηση, μου αρέσει περισσότερο ο Μέση.
1: Ναι,
0: παρόλο που είμαι Ρεάλ, Πρόσεξε τώρα.
2: Όλοι έχουν προβλήματα, εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ψυχούλα είσαι. Ψυχούλα είσαι. Παρόλο που είμαι Ρεάλ, θεωρώ ότι ο Μέση ήταν καλύτερο. Είναι καλύτερο ποδοσφαιριστής.
2: Και όμω δεν ήθελα να ρωτήσω τίποτα από όλα αυτά.
1: Τι
2: να,
1: ωραία,
2: για ποιον λόγο θεωρεί, Βασίλη, και Νίκο, αν το ξέρει εσύ, αν έχει κάποιο έτοιμο επιχείρημα ή φίλοι ακροατέ, όσο χρόνο έχουμε, για ποιον λόγο ο κόσμο πλέον αντιπαθεί τόσο πολύ το Λιονέλ Μέση?
1: Αρχικά να πούμε ότι ο κόσμο δεν αντιπαθεί το Λιονέλ Μέση.
2: Νομίζει. Έχει πολύ μεγάλο λάθο.
1: Ποιο θα αντιπαθεί?
2: Στα social media. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν μιλάμε τώρα για Έλληνες.
1: Λοιπόν,
2: μιλάμε για το εξωτερικό.
1: Μου δίνεις τρομερή πάσα αυτή την ιστορία. Τη χρησιμοποιώ όλο και συχνότερο τον τελευταίο καιρό για άλλους διαφορετικούς λόγους, άκυρους. Είχα κάνει πριν από λίγα χρόνια ένα σεμινάριο που αφορούσε το social media. Έτσι, μια προσπάθεια να εξοικειωθώ περισσότερο με τα social media. Και εκεί βρισκόταν, θα την πω εντάχει την ιστορία, ένα μέλος της ομάδας, της επικοινωνικής ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
2: Ωραία.
1: Και μας είπε μια μικρή ιστορία, αλλά μια ιστορία που μπορεί να σου δείξει στα πάντα, όχι μόνο στα αθλητικά, τι θεωρείς ότι ισχύει και τι ισχύει. Υπήρχε, νομίζω, το καλοκαίρι του 19, αν δεν κάνω λάθος, ή το επόμενο, το 21, το αγωνιστικό καλοκαίρι εννοώ, γιατί το 20 είχαμε τον COVID, ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο που δεν είχε παίξει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Νομίζω το 19 έπρεπε να
2: ήταν. Ήταν το. Όχι, το 19 έπαιξε.
1: Στο επόμενο Ευρωμπάσκετ, σε μια διοργάνωση σημαντική, δεν θυμάμαι τώρα πια ακριβώς.
0: Προχώρα, θα χάσουμε την.
1: Μικρή σημασία σε αυτό. Όταν λοιπόν βγήκε η είδηση οριστικά ότι ο Γιάννης δεν θα παίξει στο τουρνουά κτλ., υπήρξε σε όλες τις αναρτήσεις των μέσων ενημέρωσης, στην ίδια τη δική του την ανάρτηση κτλ., υπήρξαν χιλιάδες σχόλια τα οποία ήταν εις βάρος του. Τον βρίζανε, του λέγανε πράγματα. Δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να τα αναλύσουμε. Τώρα τα γνωρίζετε πολύ καλά. Ζήτησε λοιπόν η επικοινωνιακή του ομάδα από μια εταιρεία που κάνει στατιστικές δημοσκοπήσεις, να το πω έτσι, να πάρει την αίσθηση του κόσμου, την κοινή γνώμη, στο δρόμο όμως, στα σπίτια, στα τηλέφωνα, όχι στα social media, για το αν είναι θετικά ή αρνητικά τα συναισθήματά του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά από αυτή την απόφαση. Στα social media αυτό που έβλεπες ήταν 95-5 εις βάρος του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
2: Ναι.
1: Στη δημοσκόπηση που έγινε, ήταν κρυφή, μυστική, δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Ήτανε 98-2 υπέρ του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Άρα η εικόνα ήταν ακριβώς αντίθετη από αυτή που παρουσιάζονταν. Okay. Αυτό το λέω με αφορμή το σχόλιο ότι, ρε παιδί μου, ο κόσμος
2: αντιπαθεί. Το πώς είναι και τι φαίνεται.
1: Ναι, στα σχόλια, γιατί θα σου πω κάτι τώρα. Βλέπεις μια ανάρτηση, κάνω Νίκος Μουσχονάς μια ανάρτηση. Εγώ που συμφωνώ, πιθανότατα δεν θα κάνω σχόλιο, αν συμφωνώ με την ανάρτηση.
2: Γιατί συμφωνείς.
1: Ναι. Αυτός που διαφωνεί όμως και θέλει να σχολιάσει και να δείξει το πικρό το σχόλιο κτλ.
0: Εκεί θα σχολιάσει. Λοιπόν, για να προλάβουμε και τα μηνύματα.
2: Πάμε.
0: Τάσο, καλησπέρα. Φεύγοντας, μας έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία φεύγοντας από τη δουλειά. Καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση. Πολύ ωραία η φωτογραφία.
1: Ωραία σχολιάκια. Μα ωραία. Σημαντικά σχόλια και από τον Κρίστη και από τον Βαγγέλη για το γεγονός ότι έχει σταθεί δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό θα μπορούσε να υποθεί ότι είναι ένα στίγμα. Το στίγμα δεν είναι συνήθως θετικό. Ναι.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός είναι ένας λόγος, ας πούμε, για να επηρεαστούν τα συναισθήματα κάποιων ανθρώπων, αλλά και στο τέλος ημέρας.
2: Ίσως και για τη συμπεριφορά την αθλητική που έχουν οι παίκτες της Αργεντινής σε τα παιχνίδια τους κυρίως.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή παίζουν για εκείνον. Ναι.
0: Πολύ ωραία πάσα. Να πω ότι περισσότεροι από 160 Ιρλανδοί αθλητές υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή προς την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας, ζητώντας να μποϊκοτάρει τις επερχόμενες αναμετρήσεις του Ισραήλ για το Nations League, όπως ανακοίνωσε η Ιρλανδική Ομοσπονδία. Είπαν οι αθλητές ζητούν από την εθνική τους ομάδα να μην κατέβει.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Έτσι, για να βλέπουμε πώς και σε κάποια πράγματα αυτό που ανέφερε ο Βαγγέλης, το έγραψε ο Κρίς, ότι πώς ίσως αυτή η στάση του Μέση επηρέασε σε κάποια πράγματα την εικόνα του.
1: Αυτό το ακούω. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που μπορώ να ακούσω για πραγματική αντιπάθεια προς τον άνθρωπο. Γιατί για τον ποδοσφαιριστή, τι να πεις, ότι δεν σ' αρέσει το στυλ του, δεν σημαίνει ότι τον αντιπαθείς, προφανώς.
2: Όχι, εγώ σε αυτό το δίλημα ήμουν πάντα με τον Ρονάλντο. Αλλά για όλη μου τη ζωή θα λέω ότι ο Μέση ήταν καλύτερος ποδοσφαιριστής από τον Ρονάλντο. Έτσι φωτός μπροστά.
1: Λογικό. Από οποιονδήποτε. Ένα τελευταίο, επειδή έχουμε λιγότερο από περίπου ένα λεπτό τέλος πάντων. Ναι. Αναρωτιέμαι γιατί οι ποδοσφαιριστές, και δυστυχώς δεν μπορούμε να το αναπτύξουμε αν και θέλαμε, οι ποδοσφαιριστές που διεκδικούν τη φετινή χρυσή μπάλα δίνουν συνεχώς συνεντεύξεις και κάνουν συνεχώς δηλώσεις, λες και έχουμε προεκλογική εκστρατεία. Και θέλω να πω το εξής. Δεν θυμάμαι να συμβαίνει τα προηγούμενα χρόνια αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα βλέπω κάθε μέρα τουλάχιστον μία καινούργια δήλωση από τον καθένα. Γιατί είμαι εγώ και γιατί πρέπει να κερδίσω εγώ τα στατιστικά, που θα το αφιερώσω και δεν ξέρω.
2: Ο Κέιν, ξέρω εγώ, από Γιαμάλ και αυτούς.
1: Ο Κέιν είναι ο πιο light. Μπαπέ, Γιαμάλ, Ντεμπελέ.
2: Δεν ξέρει τώρα, Άγγλο είναι, νομίζω ότι είναι ο καλύτερο από όλου, φαντάζεσαι. δικά του.
0: Λοιπόν, κλείνοντα, στείλουμε χαιρετίσματα στην Κρήτη.
2: Έτσι. Πολλά φιλιά.
0: Πολλά φιλιά στην Κρήτη. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές που μείναν στη συντροφιά και για τις πολύ ωραίες φωτογραφίες. Γιάννης Ροζής, Βασίλης Αγριτάκης.
1: Και Νίκος Μουσχονάς.
2: Εντάξει, ναι.
0: Είχαμε αυτό. Dream Team στην ρύθμιση των ήχων. Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Γιάννη Κωνσταράκη. Και φυσικά τον υπέρτατο Σταρ. Υπέρτατος, έτσι. Γι' αυτό γραφώ, στείλτε μήνυμα. Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
2: Ξεκινήσει και κλαίει το παιδί.
0: Μένετε συντονισμένοι στη Νέα Σπορ. Έρχεται η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Ακούτε Era Sport.

10 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8, αρχίζει η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Μπάτζιος έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο.

Μία ημέρα στην οποία κυριαρχούν τα θέματα του λεγόμενου θεσμικού ρεπορτάζ, αυτά δηλαδή που έγιναν πριν από λίγη ώρα στην τηλεδιάσκεψη των ιδιοκτητών των ΠΑΕ της Super League. Εκεί που βεβαίως το θέμα ήταν η συζήτηση της πρότασης του Προέδρου της Super League, του Γιάννη Αλαφούζου, για αφενός μεν ανακατανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ΠΑΕ της πρώτης κατηγορίας, με τη δημιουργία ενός κοινού ταμείου και με όρους και κριτήρια που θα προέκυπταν από την συζήτηση. Αφετέρου δε, η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου οδηγεί μεσοπρόθεσμα στην κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Και αν για τους περισσότερους το πώς θα μοιράσουν, αν θα φτιάξουν ένα κοινό ταμείο ή ΠΑΕ, πώς θα μοιράσουν τα χρήματα που παίρνουν από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, αν στο εγγύς μέλλον οδηγηθεί η Super League σε ένα μοντέλο κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όπως υπήρχε άλλωστε και στο παρελθόν, είναι θέματα που δεν αγγίζουν τον πολύ κόσμο, μπορεί και αδιάφορα να τα χαρακτηρίσουμε. Νομίζω ότι οι ατάκες που υπόθηκαν δείχνουν το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων που ηγούνται στις τέσσερις μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Και αυτά που είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκη, μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Και αυτά που είπε ο Βαγγέλης

0: φορτωμένη ημέρα, Πέτρο, σήμερα, γιατί εκτός από την Super League είχαμε και συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, είχαμε και την παρουσίαση από την πλευρά της ΕΠΟ και παρουσία μάλιστα του Γιάννη Βρούτσι της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ΕΠΟ My Football, αλλά έχουμε και εθνική ομάδα η οποία την Πέμπτη ολοκλήρωσε την προπόνησή της πριν από λίγο και την Πέμπτη δίνει τον πρώτο της αγώνα στην πρώτη κατηγορία του Nations League με αντίπαλο την εθνική ομάδα της Σερβίας. Να αρχίσουμε όμως πρώτα από αυτά που έγιναν πριν από λίγο στη Super League, στην διαδικτυακή συνάντηση που είχαν οι ιδιοκτήτες των 14 ΠΑΕ.
1: Στη Σβάρνα η εθνική ομάδα, έτσι. τελευταία εθνική.
0: Εντάξει.
1: Έχουν ήδη πιο juicy αυτό που λέει. Εντάξει, από την εθνική δεν έχει και πάρα πολλά πράγματα. Να πω την αλήθεια. Αλλά είναι πιο juicy και ξέρω ότι και εσένα σου αρέσει. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια μικρή σύγκριση. Έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές στο παρελθόν στους φίλους μας ακροατές. Και επειδή ακολουθούμε το ρεπορτάζ αυτό, εσύ πολύ περισσότερα χρόνια, και επειδή ήμασταν και δύο σε αυτό το γεύμα εργασίας του Γιάννη Αλαφούζου. Αν θυμάσαι τότε, σε μια προσοχή των λόγων του, ο πρόεδρος του Super League και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είπε ότι ο Φάουστο μέχρι στιγμής είναι θετικός. Έτσι δεν υπήρχε επί τότε.
0: Ναι. Σήμερα τι έγινε.
1: Σαν να μην προκύπτει σήμερα τελικά. Δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας
0: το πούμε. Θετικός στην πρόταση Αλαφούζου για αναδιανομή των εσόδων από τα τηλεοπτικά.
1: Ναι. Τώρα δεν είναι. Πάντως, η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου, γιατί από ό,τι διαβάζω δεξιά και τώρα θεωρείται από πολλούς ότι είναι, πώς το λένε, ότι είναι αρνητική, ότι δεν είναι.
0: Ότι δεν πέρασε, ότι δεν πέρασε.
1: Ότι δεν πέρασε, ναι, ότι ούτε καν ψήφισαν και τέτοια. Ο λόγος που δεν ψήφισαν είναι γιατί πέρασε πρώτα η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη, με την οποία συμφώνησε ο Γιάννης Αλαφούζου, μάλιστα την ώρα που το έλεγε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, να δώσουν στην Deloitte. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα αυτά στην αρχή. Πάντως, η συγκεκριμένη απόφαση, η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου για αναδιανομή των εσόδων των ΠΑΕ από τα τηλεοπτικά δικαιώματα προς όφελος των λεγόμενων μικρομεσαίων εξακολουθεί και υφίσταται.
0: Ναι. Είναι ακόμη ζωντανή και παραπέμπεται σε μια εταιρεία, την Deloitte, η οποία κάνει μελέτες, κάνει έρευνες, καταθέτει προτάσεις. Έχει στο παρελθόν απευθυνθεί σε αυτή την εταιρεία η Super League, όταν ήθελε να δει αν μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων ή και το ποιος είναι ο κατάλληλος αριθμός των ομάδων που σηκώνει το ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή, για να μπορέσουν να είναι και οικονομικά βιώσιμες και το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό. Εκεί λοιπόν ο Μαρινάκης, ενώ είπε κάποια στιγμή σε μια αποστροφή του λόγου του ότι εγώ δεν δίνω χρήματα ούτε από τα τηλεοπτικά ούτε από το στοίχημα.
1: Αν θες Γιάννη Αλαφούζου, δώσ' τα εσύ, δώσ' τα δικά σου.
0: Δώσ' τα δικά σου. Λοιπόν.
1: Κάτσε να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Εντάξει,
1: και διάλογοι και τα λοιπά. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Στην αρχή λοιπόν μίλησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Είπε ποια είναι η πρότασή του, την ανέπτυξη, τα έχουμε ξαναπεί. Επαναλαμβανόμεθα. Οι περισσότερες μικρομεσαίες ομάδες, μάλλον όλες, αν τη σκέφτομαι σωστά τώρα, είπαν OK. Ο Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ όμως.
0: Γιατί οι μικρομεσαίες θα είναι αυτές που θα ωφεληθούν.
1: Βέβαια, κερδισμένες. Και εφόσον εγώ από το μεσημέρι είχα μεταφέρει μια πληροφορία ότι θα υπάρξει αντιπρόταση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν περίμενα να φτάνει η Deloitte όμως. Περίμενα ότι θα προτείνει και αυτός κάτι το οποίο έχει σχέση με χρήματα, τηλεοπτικά και διάφορα πράγματα. Τελικώς είχε η Deloitte. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό να είναι ο περισσότερο αρνητικός, να το πω έτσι, αν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ήταν αρνητική. Ο Ολυμπιακός πολύ περισσότερο. Είπε ότι ο Ολυμπιακός δεν δίνει ούτε φράγκο από τα τηλεοπτικά του δικαιώματα, ούτε καν από το στοίχημα, το οποίο αναλογώ στον Ολυμπιακό, και είπε είναι πάρα πολύ καλές αυτές οι προτάσεις, τα χαρτιά είπε θεωρητικά, αλλά πρέπει να πάμε σε κάτι πολύ πιο οργανωμένο και μάλιστα λέει να προχωρήσουμε στην περίπτωση της Deloitte που λέγαμε. Ο Γιάννης Αλαφούζος του απάντησε τότε ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα αν δεσμεύεσαι να προχωρήσουμε με την πρόταση με βάση πάντα και το αποτέλεσμα της Deloitte, τότε είμαι και εγώ μέσα. Και απευθύνθηκε μετά, είχα μια απάντηση, μια αποκρίθηκε προς τον Γιάννη Σαββίδη, προς τον Ιβάν Σαββίδη, και του είπε ότι ο Αλαφούζος σε βοηθάει με το κανάλι και γι' αυτό τον ψήφισε στη Super League. Εδώ να προσθέσω κάτι το οποίο δεν υπόθηκε προφανώς, είναι ένα δικό μου συμπέρασμα, μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει και αυθαίρετο, ότι πρόσφατα το παιχνίδι του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Open.
0: Βέβαια, θα μπορούσε. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες και αυτό είπε πράγματι ο Μαρινάκης τον Σαββίδη, αλλά εγώ θέτω ένα ερώτημα. Άρα, το 2024 που είχαμε πάλι τότε, 5 χρόνια, εκλογές στη Super League και ο Σαββίδης, αντί να ψηφίσει πάλι υποψήφι Αλαφούζος Μαρινάκης, ο Σαββίδης τότε ψήφισε, ο ΠΑΟΚ ψήφισε Μαρινάκη. Να υποθέσουμε λοιπόν, έτσι όπως το θέτει ο ιδιοκτήτης Ολυμπιακού, ότι τότε βοηθούσε ο Μαρινάκης ο Σαββίδης στο Open.
1: Όπως τον έχει τώρα, ναι. Γιατί εδώ πέρα βέβαια τότε του καταλογίζεται ότι μέσω του τηλεοπτικού προσπαθεί να του πάρει όπως και έκανε στις εκλογές τον Γιάννη Αλαφούζο. Ο Σαββίδης απλώς, όπως κάνει πάντα, το απάντησε ορθά κοφτά ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Μετά εμφανίστηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος, έκανε μια γενική τοποθέτηση. Μίλησε, εντάξει, αυτό είναι σωστό, το λέμε όλος ο κόσμος που λέει, έτσι, για ομάδες που δεν έχουν ακόμα γήπεδα,

0: πρόεδρος της Super League 1. Εμφανίστηκε και αυτός θετικός στην κεντρική διαχείριση και είπε ότι για την καταστροφή του Αλαφούζου, τη χαρακτήρισε ως πρόταση παύλα φωτοβολίδα. Τη χαρακτήρισε φωτοβολίδα δηλαδή. Και είπε ότι και το συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο και αυτό επίσης συμφωνώ, είναι Power Games, τα οποία γίνονται για να δουν τέλος πάντων ποιος θα μαζέψει κάτι παραπάνω από το 7-7 που υπάρχει αυτή την ώρα. Ναι. Ο Μινάς Αλεξάνδρου σε πιο ήπιους τόνους εκείνη την ώρα είπε ότι η πρόταση του Προέδρου του Παναθηναϊκού είναι γενναία, αλλά είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί στην παρούσα φάση χωρίς να εξηγήσει τι εννοεί, γιατί εμείς γνωρίζουμε ότι αυτή η πρόταση, η σκέψη μάλλον του Γιάννη Αλαφούζου που μεταφράστηκε σε πρόταση, τρέχει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω τι εννοεί είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην παρούσα φάση. Μάλιστα τη μέρα.
1: Εννοεί ότι κάποιες ομάδες ήδη, επειδή έχει αρχίσει το πρωτάθλημα και η σεζόν, έχουν κάνει κάποια έξοδα ή έχουν κάποια έξοδα τα οποία έχουν προϋπολογίσει ότι πρέπει να κάνουν. Άρα δεν υπάρχει καθαρό ποσό. Δηλαδή το ποσό ας πούμε, που προβλέπει ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο δεν μπορούν να το έχουν στο ακέραιο για να το βάλουν σε ένα κοινό ταμείο. Αυτό κατάλαβα ότι εννοούσε.
0: Ναι, πιθανότατα ναι, αλλά ακόμα και αν εκεί που δεν περιμένεις να πάρεις 10 ευρώ από το τηλεοπτικό συμβόλαιο ξαφνικά θα φανταστούν 11, 12, 13, 14, πάλι κάπου θα βρει να χρησιμοποιήσει, νομίζω εγώ.
1: Ναι, για τις περιπτώσεις που οι ομάδες θα έχουν λαμβάνει, για τις μικρομεσαίες δηλαδή. Τώρα η ΑΕΚ είναι μία από τις μεγάλες ομάδες, άρα. Λογικά θα έχει απώλεια εσόδων, άρα σου λέει εδώ ότι εγώ δεν μπορώ να βάλω, ξέρω, αν παίρνω 10 εκατομμύρια ευρώ, δεν μπορώ να βάλω και τα 10, γιατί τα 5 τα έχω ήδη δώσει, ας πούμε.
0: Ακριβώς, ναι. Okay. Ειδικά τη μέρα, μάλιστα, υπήρξε και αντίδραση από μικρομεσαία ομάδα, εκεί έχουμε κατατάξει τον Όφη, όταν υπόσχε κάτι άλλο για τα ευρωπαϊκά, θα τα πούμε.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον κι αυτό. Ναι.
0: Μάλιστα τη μέρα που η ΑΕΚ ανακοινώθηκε ότι πήγε στην περκάπιτα, θα δούμε πού θα μεταδίδεται προσεχώς, γιατί η περκάπιτα ουσιαστικά αυτό είναι σαν μεσάζοντας.
1: Μεσάζοντας, ναι. Στην Κοσμοτέ θα παραμείνει μέχρι νεοτέρας.
0: Μάλλον, ναι, για εκεί πάει η δουλειά.
1: Φέτος σίγουρα. Τώρα το καλοκαίρι τι θα γίνει, θα το δούμε.
0: Ναι. Φέτος σίγουρα, το συζητάμε. Γιατί υπάρχει και πρόταση εξαγοράς τη Νόβα από τον Γιάννη Αλαφούζο, που και εκεί ακόμα το πράγμα είναι μπερδεμένο. Αν θα υπάρχει το Sport FMTV ως κάτι καινούργιο, αν θα μεταδίδεται αυτά που έχει αποκτήσει ήδη μέσω τη Νόβα, εφόσον και αν την εξαγοράσει, και πάει λέγοντας. Τι έλεγα τώρα, και που ανακοινώθηκε ότι πήγε στην περκάπιτα λοιπόν με το μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο της ιστορίας της, το οποίο οι πληροφορίες λένε ότι είναι ας πούμε 12 εκατομμύρια το χρόνο για τετραετές συμβόλαιο.
1: 50 για 4 χρόνια και μετράει και η τρέχουσα σεζόν.
0: Σωστά, ναι.
1: 50 εκατομμύρια.
0: Ναι. Μετά ξαναείπε ο Γιάννης Αλαφούζος ότι δεν θα έπαιρνε τα χρήματα, και αυτό συμφωνώ. Να πω, εγώ λέω και τη γνώμη μου έτσι μέσα σε αυτό
1: που συζητάμε.
0: Δεν θα έπαιρνε τα
1: πολλά χρήματα. Φτάνει να το διαχωρίζουμε πότε είναι η γνώμη μας και πότε είναι το ρεπορτάζ, γιατί πολλές φορές τα μπερδεύουμε, όχι εσύ.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Εδώ να πω ότι σε αυτό που είπε τώρα ο Γιάννης Αλαφούζος, θα αναφέρω αμέσως, συμφωνώ ότι η πρόταση που πήρε η ΑΕΚ από την Περκάπιτα ήταν πάρα πολύ μεγάλη, επειδή υπάρχει κι άλλος ένας τηλεοπτικός παράγοντας, ο οποίος μάλιστα δεν σύνδεται χρημάτων, όπως έχει αποδείξει στις περιπτώσεις του Ηρακλή, του Κυφέρου Ελλάδας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και αυτό είπε ο Γιάννης Αλαφούζος δηλαδή. Από τον ΠΑΟΚ υπήρχε μια γενικούρα, έτσι, γενικότερα δεν είπαμε κάτι πολύ σπουδαίο. Μάλιστα, υπόθηκε κάποια στιγμή τότε που ο ΠΑΟΚ είχε φτιάξει το ΠΑΟΚ TV, αν θυμάσαι το περιβόητο, που δεν προχώρησε γι' αυτό, ότι υπήρξε ένα μικρό διάστημα που έμεινε χωρίς τηλεοπτικό συμβόλαιο. Αλλά και αυτοί, και ο ΠΑΟΚ με την Άγγλια, δηλαδή οι δύο δικέφαλοι, συμφώνησαν ώστε να πάει στην Deloitte, να πάνε στην Deloitte, τέλος πάντων.
1: Και η ΑΕΚ, έτσι, για την οποία είπε ο Αλαφούζος, όταν πήρε το λόγο ο Ηλιόπουλος και μετά ο Λισάνδρου, ο αντιπρόεδρος της ΑΕΚ, είπε ότι. Ναι, εντάξει, είπε ο Αλαφούζος ότι η ΑΕΚ πήρε τα λεφτά που είπαμε προηγουμένως ότι πήρε με τη συμφωνία με την Per Capita, επειδή δημιουργήθηκε η δική του πλατφόρμα και έσπασε το μονοπόλιο.
0: Ναι, το είπα, εντάξει, ναι, το είπα και εγώ.
1: Το είπες, ναι. Και επίσης, όταν έκανε αναφορά ο Σαββίδης στο ΠΑΟΚ TV, εκεί υπάρχει ένας απολαυστικός διάλογος, Σαββίδη Μαρινάκη, αν τον έχεις πρόχειρο έτσι να μας τον πεις.
0: Θα το πούμε μετά, απλώς να μην χάσω τον ερμό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί έχω κάποιες σημειώσεις. Sky Αχιλλέας, πολύ δυνατή τοποθέτηση από Αχιλλέα, έτσι να το πούμε κι αυτό. Γιατί δεν ξέρω τώρα, γίνεται, δεν γίνεται. Πάντως, εγώ δεν είδα κάποιον να μην συμφωνεί ή να διαφωνεί με την πρόταση του Αχιλλέα. Ο οποίος είπε.
1: Ποια είναι η πρόταση, για πέστε μας.
0: Να πάμε στην κυβέρνηση, να γίνει νόμος του κράτους η κεντρική διαχείριση, γιατί θεωρώ, λέει, ότι αυτή είναι η μόνη λύση για να πραγματοποιηθεί η κεντρική διαχείριση. Συμφωνώ. Δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται. Ο Καρβαχάς
1: όχι. Γίνεται. Γιατί στη Super League 2, αν σκεφτούμε. Υπάρχει κεντρική διαχείριση. Στην Basket League υπάρχει κεντρική διαχείριση. Στη Super League 1 δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση, γιατί ο νόμος προβλέπει ότι κάθε ΠΑΕ διαπραγματεύεται μόνη της τα τηλεοπτικά της δικαιώματα. Άρα μπορεί να γίνει.
0: Μπορεί να γίνει. Εντάξει, αυτά τα παραδείγματα που ανέφερε, συμφωνώ. Η ΕΡΤ δηλαδή με τη Super League 2 που έχει μάλιστα τριετές. Και αυτό το αναφέρω, γιατί αν προχωρήσουμε σε κεντρική διαχείριση, ο Αλαφούζος είχε πει ότι θέλει να εντάξει και τη Super League 2 μέσα σε αυτήν. Δεν ξέρω πώς θα γίνει.
1: Άλλο αυτό. Ναι, αλλά λέει τώρα ο Μπέος, από εκεί που ο νόμος προβλέπει ότι οι ομάδες Super League διαπραγματεύονται μόνες τους στα τηλεοπτικά τους, να αλλάξει και να υπάρχει κεντρική διαχείριση όπως υπάρχει Super League 2 και στην Basket League. Σου φέρνω δύο παραδείγματα.
0: Ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος έχει, να το πω έτσι, έπαφες καλές με την διαβάση κυβέρνηση, είπε αμέσως μπορώ να πάμε στην κυβέρνηση και να το ζητήσουμε. Φαντάζομαι αυτός θα το κάνει ως πρόεδρος της Super League, τουλάχιστον για τη χρονιά που τρέχει. Ο Καραμπαπάς είπε ότι αυτά γίνονται μόνο στην Ισπανία, ότι θα ξαναλέει δηλαδή ότι είναι ψηλοδύσκολο να προξεί να γίνει αυτό.
1: Ναι, στα περισσότερα δεν συμβαίνει, αλλά νομίζω και στην Αγγλία, δεν ξέρω ποιο είναι το νομικό καθεστώς, αλλά νομίζω η ενιαία γίνεται.
0: Έχουν κεντρική διαχείριση από μόνοι τους. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει νόμος στην κράτη. Γιατί είναι εντάξει, σοβαρό πρωτάθλημα, το πιο οργανωμένο και καλύτερο στον κόσμο κλπ. Στη συνέχεια είπε ο Αλαφούζος για τα χρήματα για το στοίχημα ότι έχει εξασφαλίσει όχι 10 εκατομμύρια ευρώ όπως διάβασα κάπου, επιπλέον 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Επιπλέον από αυτά που παίρνουν οι ομάδες οι οποίες πέρυσι πήραν 1,7 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία.
0: Έτσι, 1,7 το οποίο δεν είναι λίγο. Δηλαδή, αν βάλει 1,7. 1,3 που είναι το τηλεοπτικό συμβόλαιο για του μικρομεσαίου συλλόγου. Πάμε μάνι μάνι σε έσοδα 3 εκατομμύρια με το καλημέρα, με το χέρι του δηλαδή. Βάλει να πουλήσουμε κανένα πέφτει εισιτήρια, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Όσο να πει, κάτι μαζεύεται.
1: Και αν προχωρήσει, και αυτού του Αλαφούζου, μπορεί να είναι τουλάχιστον από 2 εκατομμύρια επιπλέον σε κάθε μικρομεσαία ΠΑΕ.
0: Επιπλέον τι εννοεί, να πάει 3,7.
1: Όχι, λέω επιπλέον του τηλεοπτικού συμβολέου και των χρημάτων που παίρνουν από το στοίχημα.
0: Σωστά.
1: Γιατί υπολογίζεται περίπου 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ το σύνολο των τηλεοπτικών συμβολίων. Να το διαιρέσει για 14.
0: Ναι.
1: Βγαίνει και παραπάνω.
0: Ναι, γιατί καλά κάνει και το λέει, για να μην μπερδεύουμε και πολύ τον κόσμο. Γιατί στην αρχή υπήρχε και η πρόταση, ω σκέψη, όχι η πρόταση τελική που τελικά κατατέθηκε, ήταν ότι άμα παίρνουμε εμεί 10, τα 2 εγώ. Το 1 εσύ.
1: Ναι, σωστά. Ναι. Τώρα αυτά είναι βέβαια κριτήρια τα οποία δεν έχουν καθοριστεί. Ούτω ή άλλω είπαμε πάει πιο πίσω το θέμα, πάει στην Deloitte και θα δούμε αν και.
0: Ναι.
1: Πότε θα γίνει.
0: Αυτά λοιπόν τα επιπλέον 10 εκατομμύρια. Εκεί υπήρχε η διαφωνία από τον κύριο Μπούση, τον μεγαλομέτωχο του ΟΦΗ. Πρότεινε ο Γιάννης Αλαφούζος να μοιραστούν στις ομάδες του πρωταθλήματος, οι οποίες δεν παίζουν στην Ευρώπη. Μέσα σε αυτές που παίζουν στην Ευρώπη και μάλιστα με επιτυχία είναι και ο ΟΦΗ. Και είπε ο Μπούσης λοιπόν ότι το ποσό αυτό είπε να εξαιρεθούν μόνο οι μεγάλοι 4 και όχι ο ΟΦΗ. Διαφώνησε δηλαδή με αυτό το πράγμα.
1: Ναι, γιατί με την πρόταση του Αλαφούζου ο ΟΦΗ δεν θα πάρει τίποτα από αυτά που δικαιούται. Και θα τα αφήσει για τους άλλους. Και σου λέει, όχι, να εξαιρεθούν μόνο οι Big Four. Εγώ δεν είμαι Big Five, ας πούμε, δεν είμαι μεγάλος. Και να μην είναι το κριτήριο δηλαδή το αν παίζω στην Ευρώπη ή όχι. Το κριτήριο να είναι ποιοι είναι πιο οικονομικά εύρωστοι, αυτοί οι 4, ας πούμε, οικονομικά πιο εύρωστοι να αποκλειστούν.
0: Ακριβώς. Από την κατανομή. Κάτι θέλεις να πω τώρα.
1: Διάλογος Μαρινάκη-Σαβίδη, όταν είπε ο Σαβίδης για το PAOK TV, ότι κάναμε το PAOK TV όταν δεν είχαμε συμβόλαιο. Πριν από λίγα χρόνια το είχε κάνει.
0: Αυτό για τον Μπουρμπουάρε.
1: Ναι. Αυτό είναι νομίζω. Μπορώ να κάνω εγώ το Σαβίδι, εσύ το Μαρινάκι.
0: Ναι, το αντίθετο. Ψάχνω να την πρώτη ώρα παραθεμάτη με σημειώσει για την εθνική
1: λοιπόν,
0: και για τη
1: συνάντηση. Το λέω εγώ. Λοιπόν, Σαβίδι. Εμείς κάναμε το PAOK TV όταν δεν είχαμε τηλεοπτικό συμβόλαιο. Μαρινάκης. Με μεγάλη επιτυχία. Σαβίδης. Ναι, μεγάλη. Μαρινάκης. Έβγαλες 100.000 ευρώ από τα 6-8 εκατομμύρια που έπαιρνες. Σαβίδης, εγώ 100.000 ευρώ αφήνω Μπουρμπουάρ στη σερβιτόρα.
0: Σωστά. Μαρινάκης. Μην τα σερβιτόρα, Ιβάν, δώσ' τα καλύτερα στον αριστέχνη, μην πληρώνει μόνο μισθακή.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, νομίζω
1: το καρφί εκεί στο τέλος ήταν.
0: Άστα να πάνε.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά από τα ζητήματα. Περιμένουμε τώρα να δούμε. Θα πάνε στην Deloitte, θα πάνε στην κυβέρνηση, θα ζητήσουν διάφορα πράγματα και να δούμε τελικά πού θα καταλήξει η όλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στα.
1: Πάμε λίγο στην ΕΠΟ, γιατί το πιο σοβαρό που προκύπτει εκεί είναι οι δύο νέοι διεθνείς διαιτητές από την εκτελεστική της Επιτροπή. Η πρόταση της ΚΕΔ, δηλαδή.
0: Θα το πω και αυτό σωστά. Να πω λίγο πρώτα ότι υπήρξε και αυτή η συνάντηση ανάμεσα σε Μπέο και Γκάτση.
1: Α, ναι. Βέβαια. Που πήγε ο Μπέο να διαμαρτυρηθεί για τους διαιτητές. Για το Βόλο Άι, δηλαδή, για τον Τζίλο και τον που ήταν VAR και τον Πολυχρόνη, ο οποίος ήταν διαιτητής για τη φάση του πέναλτι. Ναι.
0: Αυτό που έκανε ήταν να ζητήσει τη τιμωρία τους από τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Όσο με στον πρόεδρο της ΕΠΟ δεν. Εδώ να πω ότι κατά τη γνώμη μου πάντα ανοίγει και ένα μικρό γαϊτανάκι.
1: Ναι.
0: Πώς να πω τώρα. Το οποίο, ας πούμε, άκουσα χθες στην ΕΡΤΡΙΑ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις δηλώσεις του κυρίου Μονιβασιώτη, ο οποίος είπε ότι ακούσαμε και εμείς τους διαλόγους από το ΒΑΡ.
1: Ναι.
0: Σαν να ανοίγει ένα γαϊτανάκι, εγώ την αίσθηση. Δηλαδή, όποιο θέλει ξαφνικά να πάει να συναντήσει
1: τον Καγκάτσι. Το έχει πει. Καλά, τον Καγκάτσι κατά καιρού, τον Καγκάτσι, όποιο πρόεδρο θέλει, πηγαίνει και τον συναντάει. Δεν είναι.
0: Ναι, το έχει πει και ο ίδιο.
1: Αλλά και η ΚΕΔΑ από πέρυσι που σταμάτησε το βίντεο Λανουά το εβδομαδιαίο που σχολιάζαμε εδώ κάθε Τρίτη και εμεί το παρουσιάζαμε. Έχει πει ότι όποιο θέλει να ακούσει διαλόγου του VAR με τον διαιτητή να έρχεται στο VAR Center να του ακούει.
0: Σωστά.
1: Οπότε λοιπόν, από εκεί πέρα έγκυται στην κάθε ομάδα τι θέλει να κάνει.
0: Ναι, ναι. Σωστά. Λοιπόν, νέο κεφάλαιο στην καριέρα για Ματσούκα και Μόσχου. Μιχάλης Ματσούκας και Μόσχου, λοιπόν, οι οποίοι είναι οι δύο διαιτητές που, όπως έλεγε και στην νωρίτερα, έγιναν πλέον διεθνείς. Η συγκεκριμένη εξέλιξη πήρε επίσημο χαρακτήρα, το περίμεναμε δηλαδή. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ενέκρινε την πρόταση του Λανουά και της παρέας του για την ένταξη των δύο διαιτητών στους διεθνείς πίνακες. Ο Δημήτρης Μόσχου. Είναι λίγο πιο ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί είχε ενταχθεί και σε πρόγραμμα mentoring της FIFA,
1: ναι.
0: Γιατί έβλεπαν ιδιαίτερα την προοπτική, η αρμοδιότερη μόνο, ας πούμε, και την εξέλιξη που είχε. Οι δύο διαιτητές στον πραγματικότητα παίρνουν, το έχουμε αναφέρει και άλλη φορά, τις θέσεις του Σιδηρόπουλου και του Παπαδόπουλου και έτσι θα είναι πλέον με παρουσία σε διεθνείς διοργανώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Πάει γι' αυτό. Άλλο, τι άλλο έχουμε.
1: Τώρα, πάμε στο να κάνουμε έτσι μια γρήγορη αναφορά και να τελειώσουμε με την εθνική, στην εκδήλωση που είχε η ΕΠΟ σήμερα, που παρουσίασε αυτή την πλατφόρμα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, παρουσία και του Γιάννη Μπρούτσι.
0: Ναι, ναι, είναι κάτι το οποίο έτρεχαν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι σαν να λέμε κάτι σαν το κούρος το οποίο υπάρχει, ξέρεις, που είναι εγγεγραμμένα τα εθνικά σωματεία από το Υπουργείο. Να είναι λίγο πιο εύχριστο, ρε παιδί μου, να ξέρουμε. Είναι μια νέα σελίδα που ανοίγει πραγματικά για την παρουσίαση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Λέγεται ΕΠΟ My Football. Είναι και αυτό, να πούμε την αλήθεια, και εδώ πάλι γνώμη είναι, είναι αρκετά σημαντική η πρωτοβουλία της ΕΠΟ, γιατί για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ακούμε χρόνια τώρα ότι είναι παροχημένο και δεν ξέρω εγώ τι. Εξυγχρονίζεται κατά κάποιο τρόπο. Είχαμε και δηλώσεις διάφορες και από τον Ρεβάζ Γκαγκάτσι και από τον Γιάννη Μπρούτσι. Απέστειλε χαιρετισμό και συγχαρητήριο μήνυμα για την υλοποίηση πλατφόρμας και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου. Και είχαμε καινούς λεπτούς υγιή νωρίτερα, να το πούμε και αυτό, γιατί έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Γαβριλίδης, επίτιμο μέλος της ΕΠΟ, πρώην πρόεδρος της ΕΠ Στράκης, έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Πριν σας αφήσω να πω ότι για την εθνική ομάδα, πρώτον, ότι είχαμε σήμερα αγιασμό. Δεύτερον, ότι αύριο η Ελλάδα θα έβγει στις 12 για Βελιγράδι, συνεδέφηση τύπου κλπ. Ότι σήμερα είχαμε απογευματινή προπόνηση, άπαντες, παρόντες, κομπλέ όλοι κτλ. Το πρόγραμμα έχει ζέστα μαζικής τακτικής και μικρό δίτερμα. Αύριο 12 η ώρα πετάει. Από τα 500-600 εισιτήρια που έχουμε πάρει, έχουμε πουλήσει μάλλον γύρω στα 600 εισιτήρια για το παιχνίδι στη Σερβία. Απομένουν λίγα ακόμα για όποιον ενδιαφέρεται για να φτάσουμε κοντά στα 1000, αν πουληθούν και αυτά που δικαιούμαστε. Ενώ θυμίζω για το παιχνίδι με τη Γερμανία, που ο Κλοπ κάλεσε 44 παίχτες, είχαν βγει 2000 εισιτήρια για τους Έλληνες φιλάθλους και εξαντλήθηκαν εν ρηπή οφθαλμό.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ακούτε Eraspor.
1: 32 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Eraspor στους 101,8. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πριν από λίγο είχαμε την ολοκλήρωση του αγώνα της Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά που γίνεται στην Σιγκαπούρη με αντίπαλο την Τσέχα Φρουχβίρτοβα. 2-0 νίκησε η Σάκαρη, 6-4 και 6-1. Ενώ αυτή την ώρα στο μπάσκετ έχουμε σε εξέλιξη φιλικό αγώνα Ηρακλής Μύκονος με τη λήξη της πρώτης περίοδου ή λίγο πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, είμαστε στο 10ο λεπτό. 27-16 προηγείται ο Ηρακλής. Και εμείς πάμε στην Θεσσαλονίκη για να μάθουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ για την απόφαση που ελήφθη να γίνει χειρουργική επέμβαση και σε Τάχα Άλλη και σε Παυλένκα, Γιώργο Μινού.
6: Φανώ, σωστά το είπες. Όντως υπάρχει και απόφαση μετά τη μαγική που έγινε από τον τραυματισμό που είχαν δύο παραπάνω παίκτες στο παιχνίδι με τον Πανετολικό να περάσουν την πρώτη του χειρουργείου. Και αυτό έχει να κάνει διότι είναι μια δύσκολη περίοδος το γεγονός ότι είναι τερματοφύλακας, δηλαδή εξάνδρωση. Παίζει σε μια θέση καλός ή κακός. Τερματοφύλακας είναι, θα πέσει με, για να αποκρούσει, οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθεί σε επιχείρηση. Ο Άλλη έχει υποτροπή και από απεσκευσία και μόνο ο Τάχα Άλλη την πρώτη φορά, διότι μόλις μπήκε το γκολ, σημείωσε το γκολ, πανηγύρισε με κουτρουβάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί πανηγυρίζει μέσα στο κρεβάτι σου να μην πάρει τίποτα και εσύ έκανε κουτρουβάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Από τη χαρά και τον ενθουσιασμό του, ίσως.
6: Από τη χαρά του ενθουσιασμού, είχε ένα μήνα ήταν έξω και κουτρουβάλισε. Και μετά συγκρούστηκε με άλλον παίκτη και τραυματίστηκε. Δηλαδή, απερισκεψία. Δεν ξέρω πώς σκέφτεται ο κάθε ποδοσφαιριστής, αλλά τα έφερε και τα έπαθε. Οπότε, και αυτό θα πράξει την πόλη του χειριού. Πήθα έτσι 3 με 4 μήνες. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει για. Θα δούμε τι θα κάνει. Η ΠΑΟΚ είχε ακόμη μία εβδομάδα για το τέλος μεταγραφής περίοδου. Άλλωστε, είχα πει και την.
1: Των ελεύθερων ποδοσφαιριστών, Γιώργο.
6: Των ελεύθερων ποδοσφαιριστών. Γιατί ο ΠΑΟΚ έμπαινε με 3 θεματοφύλακες. Με τον.
1: Και μισό λεπτό. Όταν λες 3 με 4 μήνες, εννοείς και για τους δύο, και για Τάχα Άλλη και για Παυλένκα.
6: 1,5 είναι 2,5 με 3,5 μήνες. Εγώ βάζω το ανώτατο. Μπορεί κάποιο. Ναι. Γιατρός,
1: άρα πάνω κάτω μέχρι το τέλος του έτους, του 26 ας πούμε, χοντρικά.
6: Ναι, ακριβώς. Μέχρι τώρα, αρχές του Γενάρη.
1: Ναι.
6: Το ποτάδι μας συνεχίζεται όμως.
1: Βεβαίως συνεχίζεται.
6: Έχεις τον Τσιφτή, τον Μοναστηλή και τον Νικολακούλη. Mm-hmm. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Άρα λες ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί και για τερματοφύλακα και για παίχτη στη θέση του Τάχα Άλλη, για τα άκρα δηλαδή της επίθεσης.
6: Για έναν τουλάχιστον σίγουρα, 100%.
1: Ναι.
6: Φίλε, για τα ρούχα να είσαι μέσα. Τώρα που γιατί μένει εκτός ο Τάχα Άλλη. Ο Ντεσπότοφ είναι όνια τραυματίας. Οπότε τι πρόκειται να γίνει. Εκεί το περιμένουμε να δούμε. Πότε ο Ντεσπότοφ, όταν ξυπνάει το πρωί, το πόδι πονεί. Πονάει, έτσι λέει. Αλλά μετά συνέχεται, αλλά δεν βλέπουμε στο αγωνιστικό χώρο. Κάνει μόνο στο ατομικό, αλλά δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
6: Οι μέρες περνούν, ο Ιούλιος το που επέζεψε, πήρε μέσα στην προετοιμασία, Ιούνιος-Ιούλιος, τώρα έχουμε Οκτώβριο φτάνουμε.
1: Ναι.
6: Αλλά το πόδι.
1: Πότε, δηλαδή για τον Ντεσπότοφ, τι εκτίμηση υπάρχει, πότε θα επιστρέψει, πότε θα είναι στη διάθεση του λύση.
6: Άγνωστο. Ρωτάνε και αρκετοί φίλοι του από την Κρέστα στην Βουλγαρία, άγνωστο.
1: Μάλιστα.
6: Θα δούμε.
1: Τώρα, τι πρόγραμμα υπάρχει αυτές τις μέρες, σου έχει δώσει ρεπό.
6: Ήταν για 4 μέρες, εγώ ήξερα στα χρόνια που ήμουν. Τελικά τους έκανε 6 μέρες για την προσπάθεια που έδειξαν οι παίκτες για όλη την. Αυτή με τον Άρη, με τον Ατρόμητο και με τον Πανετολικό πήραν τις άδειες νίκες και τους έδωσα σύνεπ επιπλέον 2 μέρες. Αλλά μην νομίζεις ότι οι περισσότεροι παίκτες είναι διεθνείς, είναι μηδενικές ομάδες.
1: Ναι.
6: Οπότε.
1: Πόσοι έχουν φυγεί, 12-13?
6: Αρκετοί είναι. Από την Κροατία, αρκετοί είναι. Μόνο ο Μπάμπα και ο Τάχα Άλλη δεν καταξιδέψαν.
1: Ο Τάχα Άλλη δεν μπορεί να προπονηθεί κιόλας.
6: Ο Τάχα Άλλη δεν μπορεί, αλλά μπορεί να πανηγυρίζει με το.
1: Να πανηγυρίζει με αυτό το μοναδικό στυλ που μας περιέγραψες. Με τον τρόπο που μας
6: περιέγραψες. Μα είναι το βίντεο. Όταν έβλεπα μπροστά τι έκανε. Και μετά όταν ξανασηκώθηκε. Πόρεσε το χέρι. Μα δεν παίρνει άλλο, αλλά παίρνει με βουτιά κάτω στο χόρτο. Είναι χόρτο, είναι χώμα. Mm. Άλλο στο κρεβάτι, με το τέτοιο. Και άλλο στο χώμα.
1: Μάλιστα.
6: Είναι διαφορετικά. Δεν ξέρω τι στιγμή τη σκέφτεται.
1: Ναι.
6: Δηλαδή εσύ άμα έχεις πάει στο πόδι θα πας να πανηγυρίσεις και να πες έτσι με φόρα. Δεν ξέρω.
1: Για την συνάντηση που έγινε νωρίτερα των ιδιοκτητών των ΠΑΕ, προκύπτει από την πλευρά του ΠΑΟΚ κάποια ενημέρωση, κάποια διαρροή?
6: Η διαρροή λέει ότι υπήρχε διάφορες τυχομηθείες μεταξύ των τεσσάρων προέδρων και αυτό και τώρα διαρροή δεν μπορώ να σας
1: εντάξει.
6: Το τι και πώς για το τι θα γίνει και για... 50, ο ένας είπε 100.000 για Μπουρμπάρο, ο άλλος είπε έτσι, οπότε δεν είναι πιστευτά.
1: Μα λέγαμε και νωρίτερα με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη που συζητούσαμε για αυτό το θέμα και μας έδινε το ρεπορτάζ ότι πιο μεγάλο ενδιαφέρον έχουν οι διάλογοι και οι ατάκες από τον έναν στον άλλον παρά η ουσία της υπόθεσης, γιατί δεν είναι κάτι ρηξικέλευτο ή και σημαντικό αν γίνει αυτή η πρόταση, αν υλοποιηθεί πραγματικά, αλλά εντάξει, δεν ενδιαφέρει τώρα στην παρούσα φάση, δεν ενδιαφέρει για πάρα πολύ τον κόσμο, ας πούμε. Αλλά περισσότερο μια τάκα του Μαρινάκη στο Σαββίδη, του Αλαφούζου στον Ηλιόπουλο ή το αντίθετο, ας πούμε.
6: Η κάθε ΠΑΕ, καλώς ή κακώς την διάσκεψη, έχει και τους ανθρώπους της κάθε ΠΑΕ.
1: Ναι. Και διαρρέουν μετά τα.
6: Και περιμένουν πρώτα ένα τι θα πει, περιμένουν και ο άλλος τι θα πει, και οι τέσσερις και ο καθένας έλεγε τα διάφορα. Οπότε, άμα εσύ είσαι παρατηρητής και είσαι ένα δωμάτιο που βλέπεις τέτοιο, αλλά δεν έχεις ούτε μία πλευρά ούτε την άλλη τέσσερις εβδομάδες, τότε νομίζω μπορεί να διαγνώσεις τι ακριβώς είναι. Πάντως, το συμφώνησαν ότι μια εταιρεία σαν την Deloitte ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.
1: Όχι, γιατί στην Deloitte θα πάνε και θα δούμε τι θα τους πει, τι θα προτείνει πρώτα η Super League, τι πρόταση θα καταθέσει, γιατί η αξιολόγηση θα κάνει μετά η Deloitte. Θέλεις να κάνεις και μια αναφορά σε δηλώσεις που έκανε ο Λουτσέσκου σήμερα στη Ρουμανία και αναφέρθηκε στον ΠΑΟΚ?
6: Όχι, κοίταξε, ο Λουτσέσκου ήταν την περασμένη Τρίτη εδώ, Θεσσαλονίκη, ήρθε από το Κατάρ από εδώ για να δει το σπίτι εδώ στη Θεσσαλονίκη που είναι πριν στο τέλος. Και συνέχεια πήγε στο Βουκουρέστι.
1: Α, είναι ιδιοκτησία του το σπίτι, το έχει αγοράσει?
6: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ναι.
6: Και από εκεί και μετά πήγε, έφυγε από Θεσσαλονίκη για να πάει στο Βουκουρέστι. Mm-hmm. Όταν πάει στο Βουκουρέστι ήθιστε...
1: Να κάνει δηλώσεις.
6: Να καθημερινά, διότι εκεί κάνει δηλώσεις στη χώρα του. Δεν θα πει κανένας γιατί μείνει σε αυτόν, γιατί μείνει σε εκείνον. Δεν παίρνει άδεια από κανέναν εκεί στη χώρα του. Ναι. Οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλάει και να λέει ό,τι θέλει. Είναι ένας προπονητής, πέρασε από τον ΠΑΟΚ, έκανε ιστορία. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας προπονητής και πάμε παρακάτω. Το λέει άλλωστε και στην δηλώση.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο και αφήνουμε τον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Χρήστος Κοντός μαζί μας. Χρήστο, από ό,τι βλέπω, η επικαιρότητα για τον Παναθηναϊκό και είναι λογικό αυτό. Νομίζω έχει δώσει και ρεπό ο Νιστρούπ αρκετές ημέρες στους παίκτες. Δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον. Οπότε το πρώτο ερώτημα που θα σου κάνω είναι αν τι λένε στον Παναθηναϊκό σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της τηλεδιάσκεψης, γιατί ήταν μια ιντερνετική, ας πούμε, συνάντηση που έγινε νωρίτερα στο πλαίσιο των ιδιοκτητών, με παρόντες μάλλον τους ιδιοκτήτες, οι περισσότεροι ήταν ιδιοκτήτες, των ΠΑΕ της Super League για την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου.
7: Καλησπέρα, Φάνο, καλησπέρα και στους φίλους μας. Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι ουσιαστικά σε μια φάση αποφόρτισης. Ο Νίστρουπ αποφάσισε και έδωσε ένα πολύ γενναίο ρεπό στους παίκτες που δεν έχουν κλειδίσει εθνικές ομάδες.
1: Mm-hmm. Το γενναίο πόσο είναι, να το συγκρίνουμε και με άλλα.
7: Έξι
1: έδωσε και ο Λύση, μας είπε ο Γιώργος.
7: Ναι, μα δεν είναι πάρα πολύ, γιατί έχουν τραβήξει 13 παιχνίδια.
1: Βέβαια.
7: Περίπου δύο μήνες, είναι αρκετά μεγάλο το νούμερο.
1: Νομίζω Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν δώσει τα περισσότερα παιχνίδια.
7: Τα περισσότερα, ναι, γιατί παίξαν έξι προκριματικά, έξι παιχνίδια στον προκριματικό γύρο, ανεξάρτητα από τον ΠΑΟΚ μπορούσε να περάσει την τελική φάση. Παίζαν έξι προκριματικά παιχνίδια, ενώ αντίστοιχα για ΕΚΟΦ και Ολυμπιακός ήταν από δύο. Έχουν ήδη παίξει όμως μια αγωνιστική. Οπότε ουσιαστικά έχουν δώσει τρία παιχνίδια παραπάνω σε σχέση με τους αγωνιστές του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Και από τη στιγμή που λείπουν και πάρα πολλοί διεθνείς, έκανε σκόπιμο να αποφορτήσει τους παίκτες, ειδικά στην άμυνα που τραβήξει μεγάλο ζόρι. Όπως θα δείτε και στο ρωτήσουμε, ο Παναθηναϊκός περιορίζεται κυρίως την μεσοεπιθετική γραμμή και όχι στην άμυνα. Παίζουν ήδη και ήδη στην άμυνα. Και γι' αυτό θέλησε να τους δώσει την ευκαιρία να πάρουν ανάσες μέχρι την Κυριακή. 6 ώρα το απόγευμα την Κυριακή είναι η επόμενη προγραμματισμένη προπόνηση. Σε σε ένα χρονικό διάστημα που υπάρχει χρόνος, γιατί θα ακολουθήσουν άλλες 15 μέρες μέχρι να επιστρέψει η εθνική μας ομάδα. Η διεθνής μάλλον.
1: 10 Οκτωβρίου, Σάββατο 10 Οκτωβρίου αρχίζει το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός νομίζω παίζει 11.
7: Έχουμε ακριβώς 2 εβδομάδες, θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει πάνω στους παίχτες που έχουν μείνει και αυτούς που θα έρθουν από τις εθνικές ομάδες. Δεν θα έρθουν όλοι μαζί. Κάποιοι θα πιστέψουν νωρίτερα, κάποιοι αργότερα, ανάλογα με τις υποχρεώσεις των ομάδων τους, για να ετοιμαστούν για τον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Οπότε αγωνιστικά δεν έχουμε κάτι να περιμένουμε, μόνο αναλύσει υπεραλύσεων και κάποια συμπεράσματα που μπορεί ο καθένας να το βγάλει για την εικόνα της ομάδας, τα θετικά και τα αρνητικά της, αυτό το διάστημα που έπαιξε πολλά και κέρδισε αρκετά νομίζω και σε επίπεδο Ευρώπης αλλά και μέσα στις εγχώριες διοργανώσεις. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν στα τηλεοπτικά. Mm-hmm. Υπάρχει μια ικανοποίηση στο επίπεδο Παναθηναϊκού. Πρώτα, η πρώτη ικανοποίηση είναι ότι έχει μείνει ζωντανό το θέμα της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Μια πάγια θέση του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Ότι πρέπει οι ομάδες να πάνε στην κεντρική διαχείριση. Παναθηναϊκός υποστηρίζει και τώρα το έχει υποστηρίξει παλιότερα. Το πιο καλό θα ήταν ό,τι χρήματα μαζέψουν οι ομάδες από τα δικαιώματα να βγουν σε ένα κοινό κουμπαρά και να μοιραστούν ισόποσα δια 14. Αυτό σημαίνει ότι οι μεγάλοι θα θυσιάσουν τα δικά τους μεγάλα συμβόλαια, προκειμένου να ανέβουν τα έσοδα των μικρών, με στόχο να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, να δυναμώσουν οι μικρότερες ομάδες, να δημιουργήσουν μεγαλύτερη πίεση στις ομάδες κορυφής που έχουν πολύ μεγάλα έσοδα και μια πολύ μεγάλη ψαλίδα υπέρ τους, στον τρόπο που κινούνται με τα γραφικά. Η πρόταση αυτή δεν πέρασε, υπήρξε μια αντίθετη άποψη από την πλευρά του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, οι οποίοι όμως στο τέλος της ημέρας συμφωνούν.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν κάθετα αντίθετος.
7: Με την, πολύ ορμητικός Ολυμπιακός να αποτελεί.
1: Με την ατάκα του Μαρινάκη ότι εμείς δεν δίνουμε χρήματα, ας πούμε, ούτε από το συμβόλαιο το τηλεοπτικό, ούτε από το στοίχημα. Και μετά την πρόταση για την Deloitte. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ήταν κάπως πιο.
7: Ναι.
1: Χαμηλών τόνων, ας πούμε. Και... Ναι, μεν αλλά.
7: Έμεινε ικανοποιημένος ο Αλαφούζος γιατί η πρότασή του να παραπευθεί το θέμα στην Deloitte, μια συμβουλευτική εταιρεία η οποία θα πάρει στα χέρια της μια μελέτη που θα συντάξει μια ομάδα εργασία σχετικά με τους όρους κατανομής των δικαιωμάτων, θα τα βάλει κάτω και θα κάνει μια πρόταση πάντα με άξονα την κεντρική διακίνηση για το πώς πρέπει να μοιραστούν τα έσοδα. Ναι. Υπάρχει σίγουρα μια αναλογία, δηλαδή οι ομάδες ανάλογα με την εμπορικότητά τους θα πάρουν κάποια παραπάνω χρήματα.
1: Αυτό είναι ένα κριτήριο, ας πούμε. Το βαθμολογικό είναι ένα άλλο.
7: Ναι, σίγουρα, αλλά με κάποιο τρόπο πιστεύετε ότι θα μειωθεί η ψαλίδα.
1: Η ψαλίδα και θα αυξηθεί και το συνολικό ποσό. Δηλαδή, αν υποθέσουμε, ας πούμε, γιατί πάνω κάτω αυτές είναι οι εκτιμήσεις, ότι συνολικά οι ομάδες σήμερα, οι 14, έχουν συμβόλαια που φτάνουν τα 60-70 εκατομμύρια ευρώ, πιστεύει ο Γιάννης Αλαφούζος, πρόεδρος της Super League, ότι αυτό το ποσό μπορεί να ανέβει και να γίνει πολύ ψηλότερο. Πολύ μεγαλύτερο.
7: Και μάλιστα, τόνισε, έβαλε στην κουβέντα για το πράγμα της ΑΕΚ, λέγοντας ότι αν δεν είχε κάνει ο ίδιος την πλατφόρμα του Sport FM TV, που δημιούργησε έναν ανταγωνισμό και έσπασε το μονοπόλιο της Κοσμοτέ, η ΑΕΚ δεν μπορούσε ποτέ να παίρνει αυτό το ηγεμονικό συμβόλαιο των 48 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντα υπάρχει κάτι επίσημο για τα επόμενα 4 χρόνια, υπογράφοντας με την Περκαπίτα. Οπότε θεωρεί δηλαδή ότι ο ανταγωνισμός δημιουργεί μια αύξηση των τιμών, η οποία είναι υποφελία των υπόλοιπων ομάδων. Θα μπουν περισσότερα χρήματα στον κοινό κουμπάρα και από εκεί πέρα θα αναλάβει η συγκεκριμένη εταιρεία, που είναι πάρα πολύ εμπειρή σε αυτά τα θέματα, να βρει τον τρόπο που θα τα μοιράσει αυτά τα χρήματα, έτσι ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι και οι μεγάλοι να μην χάσουν πολλά από τα έσοδά τους, που είναι σίγουρα μεγαλύτερα από αυτά που θα περιμένουν προς εμάς, αλλά σίγουρα οι μικρότερες ομάδες θα ωφεληθούν οικονομικά, μιας και θα έχουν παραπάνω χρήματα.
1: Οι λεγόμενες μικρομεσαίες. Και γι' αυτό είπε ο Αλαφούζος ότι έφτιαξε και την πλατφόρμα, βλέποντας δηλαδή ότι δημιουργείται ένα μονοπόλιο.
7: Ακριβώς, ένα μονοπόλιο.
1: Per Capita, μια εταιρεία που να θυμίσουμε είναι συμφερόντων Γιάννη Βαρδινογιάννη, Βαγγέλη Μαρινάκη και Ντράγκαν Σόλακ. Και δεν ξέρω αν έχει μπλακεί και ο Θοδωρής Κυριακού εκεί, γιατί υπάρχει το θέμα της πλατφόρμας που έχει ο Αντένα. Ξαφνικά εμφανίστηκε αυτή η εταιρεία, έδωσε μεγαλύτερα συμβόλαια, αυτό έγινε πέρυσι. Σε όλες τις ομάδες, τις μικρομεσαίες, έδωσε μεγαλύτερης διάρκειας τηλεοπτικά συμβόλαια, αλλά από την άλλη κατέστησε ανενεργές την Κοσμοτέ και την Νόβα και έπαιζε μόνη της. Και είπε ο Αλαφούζος ότι έκανα ένα ραντεβού με την Κοσμοτέ τον περασμένο Απρίλιο, μου έκαναν μια πρόταση η οποία δεν με ικανοποιούσε, μικρότερη αρκετά από τα χρήματα που παίρνει ο Ολυμπιακός. Έκανα μια συνάντηση με την Per Capita, κατάλαβα ότι εδώ υπάρχει μονοπόλιο και έτσι αποφάσισα να φτιάξω τη δική μου πλατφόρμα.
7: Ναι. Και το σημαντικό είναι επίσης αυτό που είπε, ότι εξασφαλίζει την κυβερνητική δεσμεύση για αύξηση των εσόδων των ομάδων από το στοίχημα. Περίπου 10 εκατομμύρια παραπάνω θα μοιραστούν οι ομάδες, που σημαίνει ότι οι μικρότερες θα πάρουν ένα ποσό 2,5-3 εκατομμύρια, όντως κάπου και βγαίνει.
1: Τώρα παίρνουν ένα 800, ένα 700.
7: Θα πλησιάσουν κοντά τα 3 εκατομμύρια, δηλαδή είναι μια πολύ σημαντική αύξηση. Αυτό το extra bonus των 10 εκατομμυρίων.
1: Αν μοιραστεί, αν φύγουν από τη μέση οι τέσσερις μεγάλοι και το πάρουν όλο το δεκάλεπτο.
7: Ναι. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε.
1: Αυτό ναι, είναι μια πρόταση.
7: Μια σημαντική αύξηση. Εκεί ο κ. Μπούσης είπε, υπήρξε η πρόταση οι Ευρωπαίοι να μην μπουν, επειδή έχουν έσοδα από την Ευρώπη, να μην διεκδικήσουν τα συγκεκριμένα χρήματα. Ο κ. Μπούσης είπε ότι αυτό ας γίνει για τις ομάδες.
1: Για τους Big Four.
7: Που έχουν την βαθιά τσέπη, ενώ για τον Όφη που είναι μια μικρομεσαία ομάδα οικονομικά. Να μην ισχύσει αυτό το ψαλίδι, να μπει κανονικά στην μοιρασιά των συγκεκριμένων εσόδων. Γενικά υπάρχει αυτή δηλαδή, η αίσθηση από πλευράς Παναθηναϊκού ότι είναι ευχαριστημένο ότι δεν καίει και το θέμα.
1: Ναι. Ότι προχωράει, αλλά μπαίνει, πάει πλέον σε μία άλλη ατραπό, σε έναν άλλο δρόμο.
7: Νομίζω ότι ήταν κάτι που το θέλανε να μην σπάσουν σε κάτω κομμάτι. Πιστεύει δηλαδή ο Αλαφούς ότι όλοι μαζί, αυτό το μότο που έχει. Πολλές επιχειρήσεις του και σε πολλές κοινωνικές δράσεις, όλοι μαζί μπορούμε. Και λέει πολύ συχνά αυτό, στο ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Όλοι μαζί σου για να είμαστε ενωμένοι, γιατί με αυτόν τον τρόπο πραγματικά θα μπορέσουν να ανοίξουν πόρτες που μέχρι στιγμής είναι κλειστές και τα μία που είναι κλειστά. Τουλάχιστον στο βαθμό που θα άξιζε το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα δούμε. Σε γενικές γραμμές υπάρχει αυτή η ικανοποίηση. Το περιμένω ότι δεν πρόκειται να γίνει δεκτή η πρόταση και ίσω όπως η διανομή. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο το διακύβευμα για τις μεγάλες ομάδες. Τα είχαν πολλά χρήματα. Ο κ. Αλαφούζος εμφανίζεται για το χειμώνα να το πάρει αυτό, να το παίρνει αυτό το ρίσκο, να έχανε ο Παναθηναϊκός χρήματα, προκειμένου και τις ομάδες. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει και η άποψη ότι ούτως ή άλλως το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έχει ανέβει και επίπεδο δομικών ομάδων, πιέζουν πάρα πολύ τις μεγάλες. Ήδη το έχουμε δει αυτό και τώρα στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς που δεν υπάρχει εύκολη νίκη για τους μεγάλους στα περισσότερα παιχνίδια. Δεν είναι για να κερδίσουν, ειδικά εκτός έδρας, τους λεγόμενους μικρούς. Θεωρητικά όμως ότι αν είχαν και περισσότερα χρήματα μικροί, αυτό να γινόταν ακόμα πιο δύσκολο για τους μεγάλους και να δημιουργήσει μια συνθήκη ωραίου ανταγωνισμού που αρέσει και στον κόσμο. Έτσι.
1: Ναι.
7: Το απρόβλεπτο πάντα συγκινεί και πάντα δίνει ένα καινούριο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα.
1: Πάντως, στο φετινό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής βλέπουμε τους μικρομεσαίους αρκετά δυνατούς. Και πέρυσι, αλλά και φέτος μέχρι στιγμής.
7: Έχουν δημιουργήσει μεγάλες μπελάδες στους μεγάλους. Έχουν χάσει δηλαδή μεγάλοι πολλούς βαθμούς. Σε εμάς που άλλες φορές θα δώσαν δεδομένα.
1: Και τα τέσσερα παιχνίδια τα εκτός έδρας της περασμένης Κυριακής, τα προχθεσινά δηλαδή, κρίθηκαν στον γκολ ουσιαστικά. Και στο τέλος τα περισσότερα. Τα δύο από αυτά.
7: Στο ξηράφι. Και ο Παναθηναϊκός ορίστηκε πολύ για να κρατήσει τον αμυντικό. Ο Ολυμπιακός κουράζει στο 92, η Άκη 89. Ο Πάουκ εξασφάλισε την πύλη στα τελευταία λεπτά, γιατί με αυτό και αυτό έχονταν πίεση από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραίο να είναι δυνατή να μην είναι. Ούτε να έχουν την ανάγκη να προσδεχθούν στο άρμα κάποιες μεγάλες ομάδες, εξασφαλίσουν δανεικούς, εύνοια, καλύτερες αποφάσεις στα κέντρα αποφάσεων, να το μεταχείριστε τέλος πάντων. Όσο πιο ανεξάρτητη είναι μια ομάδα, τόσο καλύτερα είναι για όλους.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε στον Ολυμπιακό για να μάθουμε πώς σκέφτεται ο νέος του προπονητής, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, να εκμεταλλευτεί το διάστημα της διακοπής των τριών εβδομάδων που έχει ήδη αρχίσει, αλλά και να μάθουμε πώς αποτιμούν στον Ολυμπιακό και τι λένε για όσα έγιναν νωρίτερα στην τηλεδιάσκεψη της Super League. Μπάμπης Παπάζογλου μαζί μας.
8: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η διακοπή είναι δεδομένο για τον Ολυμπιακό ότι μπορεί να τον βοηθήσει. Αν μη τι άλλο, τον Ολυμπιακό μπορεί να βοηθήσει με την έννοια ότι όχι μόνο έκανε πολλές μεταγραφές και μάλιστα αρκετές μετά τον Αύγουστο, εκεί τον Αύγουστο, μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέχεν, αλλά και στη συνέχεια μέχρι και τον Μουαντίλ Ματζή προημερών. Αλλά έχει και νέο προπονητή. Και αυτός ο νέος προπονητής πήγε στη Λιβαδιά με τρία παιχνίδια σε διάστημα 8 ημερών και με προπονήσεις πόσες τώρα, Θάνο μου, τίποτα επί της ουσίας. Άντε να έκανε τρεις κανονικές προπονήσεις σε εκείνο το διάστημα για να συνεχόμενα τα παιχνίδια. Άρα εξορισμού τον βοηθάει τον Ολυμπιακό αυτή η διακοπή. Σίγουρα δεν μπορεί να το δουλέψει όπως θα ήθελε ο Αλγκουαθίλ, όπως και όλοι οι προπονητές που οι ομάδες τους έχουν πολλούς διεθνείς. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτοί που θα μείνουν στο Ρέντι θα κάνουν τις προπονήσεις τους, θα παίρνουν τα ρεπό τους το Σαββατοκύριακο, θα ξεκουράζονται γιατί δεν υπάρχει λόγος να κάνουν κάθε μέρα προπόνηση. Για μένα το πιο σημαντικό, το λέγαμε και χθες, είναι ότι από αυτούς που θα έφευγαν, που ήταν να φύγουν και χρειάζονταν σίγουρα περισσότερο χρόνο με την ομάδα να βρουν και εκείνοι, δηλαδή να κάνουν προπονήσεις καλές. Και έμεινε τελικά στο Έντινο Μπέιλι. Το λέγαμε και από χθες, θυμάσαι, και το λέγαμε και όταν είχε βγει το πρόβλημά του ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και γι' αυτό δεν πήγε στη Λιβαδιά. Και από τη στιγμή που εξασφάλισε την παραμονή του στην χώρα μας, θα κάνει τις προπονήσεις του και αυτός, γιατί θα χρειαστεί ο Μπέιλι. Θα χρειαστεί 100%. Οπότε αυτό είναι το διάστημα, αυτό είναι η δουλειά που θα γίνει από τον προπονητή του Ολυμπιακού. Επίσης θα ξεκαθαρίσει ένα άλλο θέμα που συζητήσαμε και χθες μαζί, Θάνο, και το λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες, το αν ο Ολυμπιακός θα μπει στη διαδικασία να κάνει ακόμη μία προσθήκη από τη λίστα των ελεύθερων. Σου έλεγα και χθες, και βλέπεις ότι μέχρι στιγμής αυτό ισχύει, ότι δεν υπάρχει απόφαση, αλλά είναι δεδομένο ότι αν ο Αλγουαθίλ χρειαστεί παίχτη, δηλαδή επιλέξει κάποιον από αυτούς που είναι ελεύθεροι, τότε θα τον πάρει ο Ολυμπιακός τον παίχτη αυτόν. Και η συζήτηση που γίνεται με τον Κορδόν και τον Αλγουαθίλ, δηλαδή οι δυο τους, υπάρχει μια συγκεκριμένη λίστα, υπάρχουν συγκεκριμένοι παίχτες και αποφασίζουν οι δυο τους αν πρέπει να γίνει μια ακόμη κίνηση. Είτε για ένα ακόμη εξτρέμ, είτε για ένα ακόμη μπακ, κυρίως για ένα ακόμη εξτρέμ. Βέβαια από τη στιγμή που θα μπει και ο Μπέιλι, και έτσι όπως παίζει ο Αλγουαθίλ, μπορεί να φαίνονται λίγοι οι τρεις, δηλαδή ο Μάρτινς, ο Μπέιλι, ο Ρόκα, αλλά εκεί βάζει και το Ζώτα περισσότερο. Εκεί παίζει μέχρι στιγμής τουλάχιστον και ο Φορτούνης. Κάποια στιγμή νομίζω θα το δούμε και λίγο πίσω από τον επιθετικό, αλλά κάποια στιγμή. Οπότε αριθμητικά υπάρχουν λύσεις. Είναι θέμα απόφασης πλέον του προπονητή του Ολυμπιακού σε συνεργασία με τον αθλητικό διευθυντή του συλλόγου, για να αποφασίσουν αν θέλουν παίχτη. Αν πάντως, επαναλαμβάνω, αποφασίσουν ότι θέλουν παίχτη, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, η διοίκηση θα τον αποκτήσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά με ερώτησες για τη σημερινή συνεδρίαση για τα τηλεοπτικά.
1: Ναι, ναι.
8: Εκεί είδαμε ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν ξεκάθαρος και σε συνέχεια των προηγούμενων τοποθετήσεων του. Αρχικά να θυμίσουμε ότι ανέφερε ότι εκείνος είχε φέρει το θέμα στην πρώτη του θητεία το 2011, ένα χρόνο δηλαδή από το είχε αναλάβει την ηγεσία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, το θέμα της κεντρικής διαχείρισης. Πριν από ένα χρόνο πάλι έκανε πρόταση για κοινή διαχείριση και δεχθήκαμε να συνεισφέρουμε, όπως είπε, 3 εκατομμύρια περισσότερα από οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα για την κεντρική διαχείριση, αλλά είχαμε πει ότι θα πρέπει και να καθίσει και ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, να βρουν τι ποσοστά θα συμφωνήσουν, τι θα παίρνει ο καθένας από την κεντρική διαχείριση. Και είχα πει, ανέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ότι δεσμεύτηκα ότι ο Ολυμπιακός οτιδήποτε συμφώνηση το δέχεται και ο ίδιος ο Ολυμπιακός θα κόψει παραπάνω χρήματα από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη μεγάλη ομάδα, αλλά δεν υπήρξε συμφωνία των υπόλοιπων ομάδων. Είπε ότι συμφωνήσαμε, βοηθήσαμε σαν Λίγκα να προχωρήσουμε σε ένα διαγωνισμό για τα 3 χρόνια και καταφέραμε να πάρουν πιο μικρές ομάδες χρήματα, τηλεοπτικά συμβόλαια για 3 χρόνια που έχουν αυξήσει τα έσοδά τους σήμερα σε ποσοστό πάνω περίπου 40% για 3 χρόνια. Αυτό τους έδινε τη δυνατότητα να κάνουν τον προγραμματισμό τους σωστά και να μην εξαρτώνται από κάνα Μαρινάκι, όπως είχε πει τότε Αλαφούζο και Μελισανίδη, τότε ήταν στην ΑΕΚ, με αυτή την έννοια το είπε. Και να μην έρχεται το Αύγουστο, να περιμένουν τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Αυτό που είπε, στην πρόταση που έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος, είπε για τα χρήματα που θα πάρει ο Ολυμπιακός να ταμιάσει, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δηλαδή να αποφασίσουν οι άλλοι. Σας λέμε λοιπόν ότι δεν δεχόμαστε τίποτα από αυτά. Αν θέλετε εσείς τα δικά σας χρήματα, απευθυνόμενο στον Γιάννη Αλαφούζο, να τα μοιράσετε πολύ ευχαρίστως. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ήταν αρνητικός ξεκάθαρα σε αυτό, όμως. Και ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν αφορά μόνο τα τηλεοπτικά, αφορά και τα του στοιχήματος. Αυτό που είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και έγινε γνωστό και έγινε, συγγνώμη, ομόφωνα δεκτό, ήταν να δεθεί σε μια εταιρεία που ασχολείται με αυτά και έχει αναγνωρίσει συγκεκριμένα η Deloitte, να κάνει μια μελέτη, να τη φέρει πριν τα Χριστούγεννα και να αποφασίσουν επ' αυτής οι ομάδες δεσμευόμενες ότι θα το ακολουθήσουν. Δηλαδή μια πρόταση, μια μελέτη για το πώς μπορεί να πάει η κεντρική διαχείριση στην χώρα μας. Είπε και άλλα, ανέφερε και αυτό το χιουμοριστικό με το
1: Σαββίδη, ναι, το αναφέρε.
8: Ναι, αυτό το
1: νομίζω είναι ο καλύτερος διάλογος από αυτούς που έχουμε μάθει, τουλάχιστον έχουν βγει αρκετά, όλα έτσι.
8: Αυτό που λέει ο Βαγγέλης Μαρινάκης επί της ουσίας και ο Ολυμπιακός είναι πολύ απλό. είναι ότι να δημιουργηθεί μια κεντρική διαχείριση, να δεχτούν οι ομάδες να δώσουν, να έχουν μπόνους οι μικρότερες ομάδες, γιατί πράγματι έτσι μπορούν να είναι και ανεξάρτητες, να κάνουν καλύτερο προγραμματισμό. Η αλήθεια είναι ότι έχουν δυναμώσει οι μικρότερες ομάδες, έχουν χρήματα να κάνουν καλύτερα συμβόλαια από ό,τι κάνουν πριν 4-5 χρόνια. Αλλά όχι οριζόντια προφανώς, δηλαδή ο Ολυμπιακός, η γιαγιά μας, έχει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η πιο εμπορική ομάδα. Είναι λογικό. Είναι ελεύθερη αγορά. Τα χρήματα αποτυπώνονται από την αγορά. Έτσι δεν είναι, Θάνο μου? Όσα θέλει δίνει ο καθένας και όσα θέλει ζητάει ο καθένας.
1: Από το αόρατο χέρι της αγοράς, ναι, που έλεγε και ο Άνταμ Σμιθ, ο θεωρητικός του συστήματος που ζούμε.
8: Έτσι είναι η αγορά, που αυτός που θα έχει περισσότερους πελάτες θα πάρει και τα περισσότερα χρήματα. Αυτό που λοιπόν ξεκαθαρίζει ο Λιντόπουλος, δεν μπορεί να πάει οριζόντια και να πει, ξέρω εγώ, όλοι θα παίρνουν από 10 εκατομμύρια π.χ. μεγάλη, και ο Ολυμπιακός θα δίνει τα 5, ο Παναθηναϊκός τα 3 ή ούτω καθεξής. Πρέπει να γίνει μια σωστή διανομή, κατανομή, να δοθούν χρήματα και στους μικρότερους για να έχουν όλοι. Και βέβαια αναφέρθηκε πάλι και στα γνωστά θέματα και στις συμφωνίες που έχουν γίνει. Για παράδειγμα, και αυτό που ανέφερε πάλι, αυτό με τον Ηρακλή που έχει γίνει με το σταθμό του Γιάννη Αλαφούζου. Ο Ολυμπιακός αυτό ήταν και αυτό πέρασε ομόφωνα. Να γίνει ένας, και τα καλό είναι να δίνει σε μια εταιρεία που είναι αναγνωρισμένη, να σου κάνει ένα σχέδιο, μια μελέτη, να ξέρεις, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, εγώ τα θυμάμαι παλιά, από επαέτα θυμάμαι εγώ τη Deloitte.
1: Ναι, ναι, η Deloitte είναι συνεργάτης. Όταν θέλουν να κάνουν μια μελέτη για να δουν, ας πούμε, είτε τη βιωσιμότητα του πρωταθλήματος, είτε τον αριθμό των ομάδων, είτε τα τηλεοπτικά τώρα, γιατί το ζητούμενο είναι να τους πει η Deloitte, εάν συμφέρει να πάνε σε κεντρική διαχείριση. Εκεί καταλήγει το θέμα της Deloitte, είναι αυτό. Θα ερευνήσει η Deloitte εάν. Θα κάνει μια μελέτη και θα πει ότι αν πάτε σε κεντρική διαχείριση, μπορείτε από την αγορά να εξασφαλίσετε αυτό το ποσό. Σας κάνει, είναι περισσότερο, είναι μεγαλύτερο από αυτά που εισπράτεται τώρα? Είναι το ίδιο, αξίζει, δεν αξίζει? Αυτό θα εξεταστεί, αφού γίνει αυτή η μελέτη.
8: Αυτό. Οπότε θα δούμε στην πορεία τι μπορεί να προκύψει και από αυτό. Μάλιστα. Το ζήτημα.
1: Ωραία. Τώρα, κατά τα άλλα, όπως είπαμε, στα αγωνιστικά ρεπό, ξεκούραση και...
8: κάνουν αγωνίσεις. Ρεπό θα έχουν, ξέρεις, θα πηγαίνουν Σαββατοκύριακα κατά.
1: Δεν έχει δώσει ρεπό τώρα αυτές τις μέρες?
8: Είχε δώσει ένα ρεπό μετά το παιχνίδι, αλλά τώρα θα δουλέψουν και θα παίρνουν, αν δεν κάνουν λάθος, Σαββατοκύριακο.
1: Mm-hmm.
8: Δεν θα έχουν πολύ μεγάλες, πολλές μέρες. Κοίταξε, επαναλαμβάνω, είναι μια καλή ευκαιρία για να δουλέψει ο Αλγουαθίλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στους προπονητές των μεγάλων ομάδων είναι πρόβλημα, γιατί χάνουν αρκετούς παίχτες. Και, ας πούμε,
1: και συνήθως τους βασικούς, τους καλύτερους που έχουν.
8: Αυτό, όχι μόνο αυτό. Τώρα για τον Ολυμπιακό, πούμε, για παράδειγμα, του λείπουν τα μπακ. Που θα ήθελα να τα δουλέψει τα μπακ, γιατί έτσι όπως παίζει, ανεβαίνουν τα μπακ. Πρέπει να.
1: Το πες, έγινε και η κλίση του Σάλιακα στην Εθνική Ανδρών, αντί του Ρόντα που.
8: Ακριβώς. Πήγε και ο Μανώλης Σάλιακα στην Εθνική. Του λείπουν ο Πουέρτα με το Φρόιλερ, που και αυτοί τώρα παίξαν 2-3 μάτς μαζί.
1: Ναι.
8: Είναι σημαντικό, ξέρεις, να προπονείς να κάνεις, αλλά δεν μπορεί να κάνεις και διαφορετικά. Του λείπουν οι δύο από τους 4 βερφόρ. Οι εξτρέμ εκεί είναι, αλλά ξέρεις, να μπορείς να δουλέψεις ανάπτυξη, παιχνιδιού, άμυνα και όλα αυτά, να είδα ότι του λείπουν οι τρεις στόπερ. Οκ, λες, και αυτό θα το χρειαζόσουν, έτσι, για την αμυντική λειτουργία μεταβάσεις, αλλά... Αυτοί γνωρίζονται λίγο μεταξύ τους περισσότερο. Ο Ρέτσος, ο Πυρόλα, ο Κάρμο. Αλλά είναι και η σύνδεση με τη μεσαία γραμμή. Ο Φρόιλερ, ας πούμε, και ο Πουέρτα είναι βασικοί, δεν είναι εμβληματικοί παίχτες. Είναι... Αλλά δεν μπορεί να κάνεις και διαφορετικά, Θάνο μου. Δεν μπορεί να κάνεις και διαφορετικά. Όχι. Θα δουλέψεις με αυτές που έχεις και θα κοιτάξεις να είναι η ομάδα σου πιο καλή στα παιχνίδια που ακολουθούν. Γιατί είπαμε, θυμίζουμε, το πρόγραμμα του Ολυμπιακού γίνεται βαρύ.
1: Και πάνω στο καλύτερο ήρθε η διακοπή, εκεί που θα φτάναμε σε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
8: Πάμε μετά, δεν πειράζει. Περνάει ο καιρός. Οι εβδομάδες θα περάσουν
1: πολύ γρήγορα. Έχουν περάσει τόσα χρόνια εδώ, θα ακολουθήσουμε τώρα.
8: Και μετά αρχίζει και η Ευρώπη, έτσι. Ολυμπιακός
1: παίζει. Ναι. Μπαίνουμε σε καυτή περίοδο αμέσως.
8: Σε καυτή περίοδο. Και θα είναι και περισσότερο ντέρμπι από εδώ και πέρα, έτσι. Λογικό είναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
8: Να είστε καλά, Θάνο μου. Καλό βράδυ.
9: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ακούτε Air Sport.

0: 8 λεπτά μετά τις 9 Ερασπόρ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Έχουμε μπει στην δεύτερη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου βρισκόμαστε στο φιλικό αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στον Ηρακλή και την Μύκονο. 49-39 προηγείται ο Ηρακλής. Και εμείς συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Πάμε στην ΑΕΚ και εκεί, όπως και στις υπόλοιπες ομάδες. Το ακούσατε άλλωστε προηγουμένως. Βρισκόμαστε σε μια φάση ηρεμίας όσον αφορά τα αγωνιστικά. Οι περισσότεροι έχουν ρεπό. Σχεδόν το 50% των ποδοσφαιριστών αυτών των ομάδων λείπει γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές. Ωστόσο, η ΑΕΚ είχε ειδησιογραφία σήμερα. Προκύπτει και συμφωνία και μάλιστα η υψηλότερη της ιστορίας της όσον αφορά τα τηλεοπτικά της δικαιώματα. Πήρε θέση και διέψευσε όσα είπε χθες το βράδυ σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης ο Αχιλλέας Μπέος για τον Νίκολιτς και ότι δήθεν του είπε ότι κακώς δόθηκε το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Βόλο. Μάλιστα και ο ίδιος ο Μπέος βγήκε μετά και το διέψευσε και είπε ότι εσφαλμένα αποδόθηκαν τα λεγόμενά του, ενώ θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε από τον Γιάννη Σαντορινέο που έχουμε μαζί μας πώς αποτιμούν στην ΑΕΚ και την συζήτηση που έγινε νωρίτερα σήμερα στην τηλεδιάσκεψη της Super League για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Σε ακούμε, Γιάννη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Η ΑΕΚ, όπως έγινε γνωστό σήμερα, ανανέωσε τη συνεργασία της για 4 χρόνια με την Per Capita, με ένα ποσό των 48 εκατομμυρίων ευρώ, αντιστοιχεί δηλαδή σε ένα οικονομικό αντίτιμο 12 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο ως προς τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Από πόσο, Γιάννη, το τρέχον πόσο είναι, το γνωρίζεις? Δηλαδή, για να δούμε λίγο την αύξηση.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Καθαρό ποσό ήταν 9.600.000 ευρώ, αν θυμάμαι, και με τα μπόνους είχε πάει κοντά στα 11. Mm-hmm.
0: Άρα υπάρχει μια αύξηση και υπάρχει μια.
1: Είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει πάρει μέχρι σήμερα η ΑΕΚ.
0: Και μια διάρκεια, γιατί αν δεν κάνω λάθος, είναι μέχρι το 2030.
1: Πολύ σωστά.
0: Άρα τετραετία.
1: Τετραετές συμβόλαιο, 48 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολό του, έτσι 12 ετησίως. Όπως ανέφερες νωρίτερα, 3 ώρα είχε την τηλεδιάσκεψη. Είχαν την τηλεδιάσκεψη ιδιοκτήτες των 14 ΠΑΕ. Για να συζητήσουν την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου σχετικά με το πώς μπορεί να μπει η βάση για την κεντρική διαχείριση. Και η θέση της ΑΕΚ δεν είναι αρνητική, αλλά όχι ως προς την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου. Η ΑΕΚ δεν την εστιάζει μόνο.
0: Ως προς το κομμάτι της αναδιανομής, δηλαδή των εσόδων για του 14, λες.
1: Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Έχεις δίκιο που το αναφέρεις, αλλά όχι μόνο αυτό. Η ΑΕΚ δεν στέκεται μόνο στην κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Η πρόταση της ΑΕΚ είναι μια ευρύτερη κεντρική διαχείριση με ανέβρεση πρόσθετων εσόδων, ώστε να δημιουργηθεί έτσι από πολλές πηγές ένα πολύ πιο πλούσιο ταμείο διαχείρισης.
0: Ναι, δηλαδή τι εννοούν εκεί, το έχουν εξαρτηθεί.
1: Παράδειγμα, τα χρήματα του στοιχήματος ή άλλες πηγές που μπορούν να κλείσουν η ΠΑΕ μέσω της Super League, μέσω από χορηγικά προγράμματα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να ανεβρεθεί ανάλογα και από αυτή την ανάλυση και την έρευνα που θα κάνει η Deloitte.
0: Όλα αυτά σε ένα κοινό ταμείο ή όλα αυτά να τα βρίσκει η Super League ως φορέας και να τα διανέμει μετά?
1: Όλα αυτά να λειτουργήσουν σε ένα κοινό ταμείο και αναλόγως να αποφασίζουν πώς ακριβώς θα μπορεί να γίνει η διαχείριση αυτών των ποσών. Δηλαδή, θα μπορούσε να υπάρχει και οικονομικό μπόνους σε ένα θέση. Για παράδειγμα, που βλέπουμε ότι γίνεται.
0: Ναι, εντάξει, αυτά είναι τα κριτήρια διανομής.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Αλλά να μείνουμε στην ουσία. Άρα, η ΑΕΚ βάζει και άλλα έσοδα στη κουβέντα. Αλλά μέχρι τότε, μέχρι να φτάσουν σε ένα τέτοιο πλαίσιο συμφωνίας, η ΑΕΚ είναι θετική στο να μπουν οι 4 μεγάλες ΠΑΕ, το Big Four που λέμε, και να διαμορφώσουν ένα ειδικό ταμείο ενίσχυσης των μικρομεσαίων ομάδων. Ναι. Αλλά αυτό είναι, ξέρεις, περισσότερο μια.
0: Άρα εντάξει, δεν διαφέρει. Δεν διαφωνεί δηλαδή από αυτό που λέει ο Αλαφούζος, αλλά νομίζω το θέλει η ΑΕΚ, από ό,τι έμαθα εγώ, κάπως πιο οργανωμένα και σε ένα μελλοντικό χρόνο και όχι άμεσα, ας πούμε, γιατί υπάρχουν, όπως είπε και ο Λισάνδρου, κάποια έξοδα που έχουν ήδη γίνει, κάποια ποσά που έχουν δεσμευτεί να δοθούν.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου ποια είναι? Ότι όλα τα τηλεοπτικά δικαιώματα όλων των ομάδων μπαίνουν σε ένα κουμπαρά και το κάνουμε δια 14.
0: Ναι, ή με κριτήρια που θα θεσπιστούν. Εντάξει, αυτό είναι.
1: Ναι, αλλά η πρόταση ήταν αυτό το δια 14 στη βάση της, έτσι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί όλες οι ομάδες δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες. Εγώ αφήνω την εμπορικότητα που έχουν οι μεγάλοι. Δεν έχουν τα ίδια έξοδα, δεν έχουν τις ίδιες εγκαταστάσεις. δεν έχουν
0: ναι, την το θέμα των κριτηρίων έχει μείνει ανοιχτό.
1: Με την Καλαμάτα και είναι και το άλλο. Τα τηλεοπτικά συμβόλαια είναι πολύ σημαντικά στην Ευρώπη. Και επηρεάζουν και τα πρόσθετα έσοδα μέσω του Βάγιο Πιλάρ. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή.
0: Άρα εδώ η διαφορά της ΑΕΚ είναι λες...
1: Είναι πολύ σημαντικά στην Ευρώπη. Και επηρεάζουν και τα πρόσθετα έσοδα μέσω του Βάγιο Πιλάρ. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή.
0: Άρα εδώ η

0: να θέσουν στην Deloitte να κάνει μια έρευνα.
1: Δια της διαφωνίας φτάσανε στη συμφωνία. Και εκεί είπαν όλοι ναι στην κεντρική διαχείριση, αν η μελέτη που θα κάνει η Deloitte δείχνει ότι μπορούμε με την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων να εισπράξουμε περισσότερα από ό,τι εισπράττουμε σήμερα.
0: Ας περιμένουμε να το δούμε. Δεν είμαι αισιοδόξος. Έχουμε περάσει πολλά χρόνια και εσύ και εγώ και ακούμε για κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Επί της ουσίας δεν έγινε ποτέ. Ή για κάποιο λόγο δεν έχει γίνει ποτέ, έτσι.
1: Έχει γίνει παλαιότερα, αλλά έσπασε.
0: Για πολύ λίγο και ναι. Μακάρι να βρουν μια άκρη και να συμφωνήσουν για την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματός μας. Αλλά θα πρέπει να βρεθεί και τρόπος ώστε και οι μικρομεσαίες ομάδες να επενδύουν σε καταστάσεις. Μην ξεχνάμε ότι
1: τρεις από τις 14... Το είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Έβαλε το γηπεδικό θέμα. Ότι υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν γήπεδο.
0: Ότι τρεις από τις 14 ομάδες της Super League δεν έχουν γήπεδο.
1: Η τρίτη ποια είναι, εννοεί την Κηφισιά.
0: Ο Ηρακλής ακόμα δεν παίζει
1: ο Ηρακλής. Η Καλαμάτα και την Κηφισιά εννοεί ω τρίτη που παίζει στο Λεωφόρο.
0: Αυτές οι τρεις είναι, δεν υπάρχουν άλλες. Ναι. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα.
1: Όχι, έλεγα γιατί οι δύο, ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, είναι περιπλανόμενες, περιφερόμενες ομάδες. Η Κηφισιά κάνει μια συμφωνία, παίζει μονίμως στο Απόστολο Νικολαίδης, αλλά πράγματι στερείται δικού της γηπέδου.
0: Εάν σκεφτούμε ότι η Κηφισιά πέρσι έπαιζε στη Νεάπολη και φέτος στη Λεωφόρο. Ναι. Αύριο μεθαύριο κάπου καταλάβει το λόγο.
1: Και στο δηλαδή. Βόλο έπαιξε πέρυσι.
0: Α, σωστό. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα ζητήματα, να πάρουμε τα πιο φρέσκα. Ναι. Ο Μάρκο Νίκολιτς λείπει, είναι στο Βελιγράδι, στο Αδριατικό Φόρουμ, στο Φόρουμ Αδριατικών Ποδοσφαιρικών Χωρών και μιλά εκεί. Και αναφέρθηκε σε ένα παράδειγμα διαχείρισης των αποδυτηρίων. Χρησιμοποίησε ως παράδειγμα το Μαγκόι Βίντα. Να δείξει τη μεγάλη του προσωπικότητα, αλλά και πόσο σημαντικό είναι ένας προπονητής να είναι ειλικρινής εξ αρχής. Και ανέφερε αυτό το παράδειγμα ότι εξ αρχής μίλησε ότι το δίδυμο μου Κουντή Ρέλβας είχε την προτεραιότητα και είπε στο Βίντα να αποδεχτεί το νέο του ρόλο. Και αυτό ακριβώς αποδέχθηκε και ήταν πρωταγωνιστής μας στα αποδυτήρια με ηγετικά χαρακτηριστικά. Και αυτό βοήθησε πολύ την ομάδα. Και όπως είπε, σε έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή, το ανανεώνεις και το συμβόλαιο γιατί τον χρειάζεσαι. Και ήταν ένας ηγέτης διαφορετικού τύπου που αποδέχθηκε το ρόλο και τη θέση. Δηλαδή, ανέφερε ότι ειλικρίνει απέναντι στον ποδοσφαιριστή. Έγινε αποδεκτή και μάλιστα εξήγησε ότι και ο Βίντα εκεί ακριβώς εστίασε ότι τον κέρδισε ο Νίκολης με τον τρόπο που τον προσέγγισε και με την ειλικρίνεια την οποία είχε. Ή όπως είπες τώρα από το πρωί, η ΑΕΚ είχε δισογραφία γιατί και από τη μία έβγαλε ανακοίνωση για να σταματήσει, όπως θεωρεί η ΑΕΚ, όλη αυτή η προπαγάνδα εις βάρος της που ήθελε να την παρουσιάσει και ευνοημένη από τις αποφάσεις της διαιτησίας στο Πανθεσσαλικό. Και είχε προηγηθεί.
1: Εκεί, συγγνώμη, δεν είχα ανοίξει το μικρόφωνο. Η ανακοίνωση αυτή πού πηγαίνει, έχει να κάνει με τα μέσα ενημέρωσης?
0: Έχει να κάνει γενικά σε όλους όσους εκτιμά η ΑΕΚ έστεισαν ένα πανηγυράκι προπαγάνδας για να βγάλουν την ΑΕΚ ευνοημένη. Δεν το διευκρινίζει, οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος να πούμε κάτι περισσότερο.
1: Γιατί πέρα των μέσων ενημέρωσης δεν έχει μιλήσει.
0: Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό αυτό. Υπήρχαν και αναρτήσεις στα social media, υπήρχαν πολλά, δεν ήταν μόνο τα μέσα ενημέρωση.
1: Α, ναι. Πάει στον Καραπαπά δηλαδή για τη φάση του πέναλτι. Που είπε,
0: εσένα πέρασε αυτό. Εγώ σου λέω ότι
1: υπήρξε μια τέτοια ανάρτηση από τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού σχετικά με το πέναλτι.
0: Ωραία.
1: Δημόσια λοιπόν, είναι, δεν είναι κάτι.
0: Ναι, έχει δίκιο. Απλά επειδή δεν ονομάτισε.
1: Δεν ονομάτισε, εντάξει.
0: Μπράβο, δεν μπορώ εγώ να βγω στο ρεπορτάζ και να σου πω κάτι συγκεκριμένο από τη στιγμή που η Άκη δεν το έκανε. Νομίζω δεν χρειαζόταν κιόλας να το κάνει, ήταν ξεκάθαρη η θέση τη. Και υπήρχε και μια ανάρτηση νωρίτερα της ανακοίνωσης από τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕΚ, τον Τάσο Τσατάλη, όπως είπες και εσύ, σε σχέση με τους ισχυρισμούς του Αχιλλέα Μπέου, ότι του εκμυστηρεύτηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, ότι δεν ήταν απέναντι του Γιώβιτς, κάτι που δεν έστεκε. Και στη συνέχεια ανασκεύασε και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΒΟΛ.
1: Ναι. Ότι δήθεν ο Νίκολιτς του είπε ότι δεν είναι απέναντι στα αποδυτήρια και τα έριξε στους δημοσιογράφους.
0: Το οποίο όμως δεν ισχύει, όπως ανέφερε και ο Τάσος Τσατάλης, ότι αναλυθώς μπήκαν λόγια που δεν είχε πει ο Μάρκο Νίκολης. Άλλωστε, αυτό το καταλαβαίνουμε και εμείς, γιατί ο Νίκολης στη συνέντευξη τύπου ανέφερε ξεκάθαρα ότι υπάρχει παράβαση στο πέναλτι του Γιώβιτς. Σήμερα είχε και στην δική του εκπομπή και ο Ντέμις Νικολάηδης είχε κάνει σχετική αναφορά, ότι είναι ένα από τα πέναλτι που πολλά δίνονται στην Ελλάδα, ότι υπάρχει επαφή και από εκεί και πέρα είναι ζήτημα υποκειμενικής ερμηνείας. Ο ίδιος θεωρεί ότι αυτές οι επαφές, για παράδειγμα, μέσα στην περιοχή δεν πρέπει να καταλογίζονται. Αλλά υπάρχει επαφή, είναι ξεκάθαρο δηλαδή μετά.
1: Καλά, επαφή υπάρχει, δεν το συζητάμε. Το θέμα εδώ που συζητείτε είναι αν την προκαλεί ο αμυνόμενος ή ο επιτιθέμενος. Ο Νικολαίδης τι είπε γι' αυτό? Είπε τελικά ότι καλώς δόθηκε ή ότι κακώς δόθηκε?
0: Ότι πολλά τέτοια πέναλτι έχουν δοθεί στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Ότι υπάρχει επαφή μετά, ξέρεις ποια είναι η κουβέντα. Ναι. Αν υπάρχει επαφή ανατροπής ή όχι. Δηλαδή, αν ο Γιώβιτς μπορούσε να συνεχίσει την προσπάθεια ή όχι. Γιατί ο Γιώβιτς.
1: Όχι, δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε.

0: Ρουζέ. Όπως και χτες,
1: ναι, βέβαια,
0: πάει πάνω στον αμυνόμενο, έτσι αλλάζει κατεύθυνση και πάει να φύγει. Αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό, το τι βλέπει ο καθένας. Έτσι. Έτσι, τώρα, πώς μπορεί να συνεχίσει την προσπάθεια ο Γιώβιτς με το πόδι του Κάργα ανάμεσα στα δικά του, είναι μια κουβέντα και συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ΑΕΚ του βγήκε δημόσια και απάντησε σε όλες αυτές τις ιστορίες. Και υπενθυμίζω ότι μέχρι 29 Σεπτέμβρη που τελειώνει η μεταγραφική περίοδος των ελεύθερων
1: ποδοσφαιριστών. Κάτι.
0: Αισθάνομαι γιατί το έθεσε αυτό ο προπονητής, ναι. Το έθεσε ο Νίκολιτς από τη συνέντευξη τύπου, εκεί δηλαδή που η ΑΕΚ φαινόταν να είναι ανενεργή, ότι είναι σε επαφή, μας αποκάλυψε με τον Χαβιέρη Μπάλτα, ότι συζητάνε, ότι χτενίζουν κάθε περίπτωση που μπορεί να αφορά έναν ποδοσφαιριστή που άμεσα θα ενταχθεί στην ομάδα και θα μπορεί να είναι παίκτης διαφοράς. Το μυαλό όλων μας πάει στο δεξιμπάκ, ο Νίκολιτς δεν έχει πει κάτι συγκεκριμένο. Επίσης οι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές διαφοράς είναι λίγοι. Ήδη για παράδειγμα ο Καρβαχάλ συζητιέται με την PSV Eindhoven, που είναι έτσι ένα όνομα πιο λαμπερό. Ναι. Θα δούμε αν προκύψει κάτι που θα αρέσει τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Ίσως να μην είναι δεσμευτική η θέση που θα τους έβαζε σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ ότι από το ρεπορτάζ κιόλας προκύπτει, δηλαδή να μην το πω και μόνο ως προσωπική εκτίμηση, ότι για την άμυνα γίνεται η συζήτηση και η κουβέντα και κυρίως για το δεξιμπάκ.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί για το στόπερ είχαν θέσει ως στόχο να κινηθούν
1: τον Ιανουάριο
0: με μια επένδυση ανάλογη με αυτή που είχε γίνει πέρσι με την περίπτωση μεταγραφής του Μπαρναμπάς Βάργκα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Αφήνουμε την ΑΕΚ, πάμε στον Άρη, ο οποίος και λέω να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ, γιατί είχε αγώνα, τελείωσε πριν από λίγο ο Βασίλη Βλαχόπουλε, Μαυροσκούφια, Μπασά Ξεχύρ, η αντίπαλος, η οποία νίκησε τον Άρη με 88-84. Συμπεράσματα και τι είπε ο Σπανούλης μετά τον αγώνα.
2: Καλησπέρα. Ναι, ήταν το τελευταίο και το πιο δυνατό τεστ. Με ποια έννοια το λέω αυτό, γιατί οι δύο ομάδες μπαίνουν στο EuroCup με σκοπό να το κατακτήσουν. Και για την Μπασά Ξεχύρ ισχύει αυτό το πράγμα και για τον Άρη. Δηλαδή κράτησε τον κορμό της, επένδυσε σε παίκτες Ευρωλίγκα όπως είναι ο Μάικ. Έκανε καλές κινήσεις δηλαδή με σκοπό τον Τζόρντεβιτς προπονητή. Και μάλιστα είχαμε και μια κουβέντα με τον Τζόρντεβιτς μετά το παιχνίδι. Ο οποίος όταν τον ρώτησα αν ήταν ένα παιχνίδι play-off EuroCup, είπε ότι μπορεί και τίτλου το παιχνίδι αυτό, δηλαδή μπορεί να συναντηθούμε, γιατί όντως και η δική του ομάδα έχει πάρα πολύ υψηλούς στόχους. Αυτό το οποίο κατάλαβα σήμερα από το παιχνίδι είναι για ποιο λόγο Άρης πήρε το Γιώβιτς, και το λέω αυτό γιατί απόντως και του Μόργαν, που είναι σημαντική απουσία, υποχρεώθηκε να παίξει τον Άσο αρκετά ο Τογιόπουλος όταν δεν έπαιζε ο Δημητρίγεβιτς. Πράγμα το οποίο μου έδειξε ότι για αυτό το επίπεδο και με την πίεση που τρώει, που έφαγε δηλαδή από τους αντίπαλους playmaker, είχε πολύ μεγάλη δυσκολία προσαρμογή στο παιχνίδι του Τογιόπουλος. Σου ταιριάζει περισσότερο πλέον σε αυτό το επίπεδο η θέση 2. Δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες ο Βασίλης Σπανούλης. Απλά μίλησε για την άμυνα και είπε ότι η άμυνα δεν ήταν στο επίπεδο που θα ήθελε στη δεύτερη και στην τρίτη περίοδο. Αλλά από την άλλη πλευρά η όλη η κουβέντα είναι περισσότερο για τα μίντια και για ποιο λόγο το λέω αυτό, γιατί στο 17-6, όπου προηγήθηκε ο Άρης μετά από περίπου 6 λεπτά, άλλαξε όλη την πεντάδα Σπανούλης, έβαλε ένα σχήμα το οποίο δεν νομίζω να το ξαναχρησιμοποιήσει και δεν νομίζω γενικώς να είναι στο μυαλό του αυτό το σχήμα στα επίσημα παιχνίδια, γιατί πολύ απλά δοκιμάζει πράγματα. Ξαναγύρισε το παιχνίδι, ξανά μετά ένα σχήμα το οποίο είχε το Χαραλαμπόπουλο στο 4, τον Μπουχορίδη στο 3, το οποίο επίσης δεν θα δούμε σε κανένα παιχνίδι του EuroCup. Άρα λοιπόν το πώς αντιμετωπίζουν και πώς διαχειρίζονται αυτά τα παιχνίδια οι προπονητές απέχει πάρα πολύ από το τι βλέπουμε εμείς. Αν μέτρησα καλά, πρέπει να χρησιμοποιήσει πάνω από 40 διαφορετικά σχήματα ω πάνω σήμερα, ενώ πεντάδες μάλλον. Γιατί θέλει να δει πράγματα. Θέλει να δει αν ταιριάζει να παίζει ο Θανάσης με τον Κώστα μαζί, ας πούμε, τον Αντιτοκούμπο, που δεν ταιριάζουν να παίζουν μαζί. Θέλει να δει κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να τα δει μόνο στα φιλικά παιχνίδια, γιατί δεν θα δώσει άλλο φιλικό παιχνίδι ο Άρης. Θα πάει την ερχόμενη εβδομάδα για την πρεμιέρα του EuroCup να παίξει στη Γαλλία απέναντι στη Λεμάν. Ωραίο ήταν και του Τζόρτζεβιτς με τον Σπανούλη. Ο Τζόρτζεβιτς, ο οποίος είπε ότι είναι από τους αγαπημένους παίκτες ο Σπανούλης, δέχτηκε τη φιλοφρόνηση ότι και οι δύο είναι από τους κορυφαίους Ευρωπαίους γκάρτ στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μην ξεχνάμε και τι καταφέρει ο Τζόρτζεβιτς, εντάξει, την καριέρα του, τεράστια καριέρα ως παίκτης, και στην Ελλάδα ως προπονητής πέρασε και από τον Παναθηναϊκό πριν περίπου μια δωδεκαετία. Media Day την Πέμπτη θα έχει ο Άρης, όπου λίγο πολύ θα υποθούν κάποια πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι θα βγάλει κάποια τρομερή είδηση. Οι ειδήσεις για τον Άρη θα βγουν, εκτιμώ, την ερχόμενη εβδομάδα, όπου θα πρέπει να αποφασίσει και το πώς θα διαχειριστεί το κεφάλαιο Ευρωλίγκα, φρασάιζ κτλ. Εν ώψη τη συνάντηση των ιδιοκτητών των μετόχων της Ευρωλίγκα στις 5 Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα. Στον ποδοσφαιρικό Άρη, τι γίνεται?
2: Τι να γίνει, διακοπή. Διακοπή και εντάξει, δεν είναι και με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με το καλύτερο δυνατό κλίμα. Είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να φροντίσει ο Άρης, ούτως ώστε παίκτες οι οποίοι έχουν αποκτηθεί για να έχουν βασικό ρόλο να έρθουν σε ικανοποιητικό επίπεδο φυσικής και αγωνιστικής κατάστασης, γιατί αρκετοί δεν είναι. Μην αξιολογήσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο ποιοι είναι οι βασικοί 11, ούτως ώστε να παίζει με αυτούς με την προσδοκία ότι αποκτήσουν ομοιογένεια. Ούτως ώστε ο Άρης να μην παρουσιάζει τα τεράστια κενά που έχει στην απόδοσή του. Είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει ένα φοβερό 20 λεπτό μέσα από την πίεση που ασκεί, αλλά και μια ομάδα από την άλλη πλευρά η οποία έχει αδυναμία στο να χτίσει επιθέσεις στο σετ παιχνίδι. Γιατί συνδυάζεται η μέτρια κατάσταση, ως κακή για μένα, του Μανού Γκαρθία με το δεφορμάρισμα του Γκαρέ, με την αμφιβολία για το ποιος είναι ο βασικός φορ, με το κενό στο αριστερό άκρο της επίθεσης, και είδαμε ότι σε ένα μέτριο παιχνίδι του Ράσιτς πόσο φάνηκε η διαφορά. Πρέπει και να κατασταλάξει και ο Γρηγορίου ποιοι είναι οι βασικοί 11. Λογικά θα μπει και ο Μπρούμα τώρα στο παιχνίδι, γιατί θα έχει στο διάθεση του ένα διάστημα 20 ημερών. Βέβαια ο Μπρούμα πέρσι δεν έπαιξε. Τρία παιχνίδια μέτρησε όλα και όλα λόγω τραυματισμού. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα εμφανιστεί, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή ο Άρης έχει χάσει έδαφος σε σχέση με αυτό το οποίο, σχέση μάλλον με τη βαθμολογική συγκομιδή που πίστευε ότι θα είχε στη διακοπή, και θα πρέπει να καλύψει αυτό το έδαφος, αν και δεν καλύπτεται ένα χαμένο έδαφος, σίγουρα θα πρέπει πάντως να κάνει ένα σερί για να μπορέσει να αναρριχθεί στην βαθμολογία. Στην επιστροφή θα υποδεχθεί τον Βόλο, και μένει να δούμε πώς θα παρουσιαστεί, αλλά έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας για να μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Υπάρχει περίπτωση κάποιας μεταγραφής τώρα μέχρι τις 28-29 του μήνα, που είναι ανοιχτό το παράθυρο για τους ελεύθερους?
2: Δεν έχει αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο, αλλά ο Άρης έχει 32 παίκτες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν έχει και λίγους για δύο διοργανώσεις. Είναι πραγματικά πάρα πολλοί παίκτες. Ναι. Γιατί δεν κατάφερε να αποδεσμευτεί από κάποιους παίκτες. Δεν το αποκλείω. Και πρόσεξε να δεις, και ενώ υπάρχει. Ο Άρης έχει για μένα πολλούς παίκτες τον οποίο
1: μέσω
2: τα χαρακτηριστικά δεν διαφέρουν τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να σου κάνουν τη διαφορά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή να μπουν σε ένα παιχνίδι και να τσακίσουν τον αντίπαλο. Να ξέρει ο αντίπαλος ότι από αριστερή πλευρά δεν στείλει δεύτερο παίκτη, δεν υπάρχει περίπτωση να το σταματήσεις. Τέτοιο παίκτη ο Άρης δεν έχει αυτή τη στιγμή. Ή τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί.
1: Μάλιστα. Στην άμυνα που λέγαμε μέχρι πριν από λίγο καιρό ότι υπάρχει πρόβλημα.
2: Δεν μπορεί να πάει. Ξανά τον ελεύθερο παίκτη. Αν έχει κάνει προετοιμασία με μια ομάδα, είναι πολλά τα αν. Αν είναι να πάρει ένα παίκτη τώρα για να παίξει 11 Οκτωβρίου, λέω τώρα, για να ξεκινάει η αγώνιση 11 Οκτωβρίου και να χρειάζεται το παίκτη 1,5 μήνα για να έρθει σε μια κατάσταση ικανοποιητικού βαθμού, γιατί να τον πάρει τον παίκτη? Περίμενε, άμα είναι το Γενάρη.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, να πάρει για να πάρει. Δεν το καταλαβαίνω. Με 32 παίκτες που υπάρχουν ήδη.
1: Όχι, λέω αν ενδιαφέρεται. Δεν το λέω ως σχόλιο ότι πρέπει να πάρει. Λέω αν ενδιαφέρεται, αν κοιτάζει την αγορά.
2: Ναι, όλες οι ομάδες κοιτάζουν την αγορά. Δεν υπάρχει ομάδα που δεν κοιτάει την αγορά. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω κάτι, μια ένδειξη ότι θα πάει για παίκτη. Εδώ γίνεται η κουβέντα ότι είναι πολλοί παίκτες που υπάρχουν ήδη στην ομάδα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο.

0: 31 λεπτά μετά τις 9, Ερασπόρ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και στον αγώνα που είναι σε εξέλιξη στο μπάσκετ, στο φιλικό, Ηρακλής Μύκονος 55-47 στο 6ο λεπτό της 3ης περίοδου. Εμείς μένουμε στο ποδόσφαιρο, μένουμε στην Στίχημαν Super League. Πάμε να μάθουμε ποια είναι τα νέα στις υπόλοιπες ομάδες, πέραν δηλαδή των Big Five και πέραν του Βόλου. Γιατί εκεί είχαμε ειδησιογραφία αρκετά έντονη σήμερα με τη δράση του Αχιλλέα Μπέου και θα τα πούμε αργότερα αυτά προς το τέλος της εκπομπής. Ο Άγγελος Αραϊδόνης όμως θα μας πει τι γίνεται στις υπόλοιπες ομάδες της κατηγορίας. Σε ακούμε, Άγγελε.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ας ξεκινήσουμε με τον Ηρακλή, όπου εκεί δεν έχουμε τόσο αγωνιστικά νέα όσο ηγετικά, και το λέω αυτό καθώς σήμερα είχαμε την αποχώρηση του Δημήτρη Βλάχου από τη θέση του αντιπροέδρου της ομάδας του Ηρακλή, αλλά και ταυτόχρονα και από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο ίδιος Ηρακλής έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση πάνω σε αυτό το θέμα, γράφοντας καλά λόγια και τον ευχαριστεί για τη συνεργασία. Τώρα όμως, στα χέρια του Ηρακλή, μετά από αίτημα που έγινε δεκτό, βρίσκονται οι συνομιλίες του διαιτητή με τον Βαρίστα από τον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό, που έληξε 1-1. Να θυμίσουμε πως ο Ηρακλής στις καθυστερήσεις.
0: Άγγελε, επειδή, συγγνώμη, επειδή κόπηκε η σύνδεση και δεν ακούστηκες, πες μας ξανά ότι είπες ότι ο Ηρακλής πήγε στο VAR Center και άκουσε τους διαλόγους για τον αγώνα Βόλος Ηρακλής. Τι είπε ο διαιτητής κατόπις με τον VAR Ζαμπαλά για το ακυρωθέν γκολ του Ηρακλή για επιθετικό φάουλ, το οποίο προκάλεσε και τις έντονες αντιδράσεις και του Μονεβασιώτη και της ΠΑΕ συνολικά.
1: Ακριβώς. Ναι. Οι συνομιλίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς φωτίζουν όσα συνέβησαν στα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν ακυρωθεί τον γκολ, δηλαδή κατά τη διάρκεια του ελέγχου από τον γκολ του Πέδρο Μάρκες. Ο διαιτητής Λευτέρης Κατόπης είχε αρχικά μετρήσει τον γκολ του Ηρακλή, ακολούθησε όμως η παρέμβαση του VAR, δηλαδή του Σπύρου Ζαμπαλά, ο οποίος κάλεσε τον διαιτητή να εξετάσει τη φάση. Από το διάλογο που καταγράφηκε προκύπτει ότι ο VAR επιμένει επανειλημμένα στην ύπαρξη επιθετικού φάουλ στην αρχή της φάσης, ζητώντας από τον κατόπιν να εστιάσει συγκεκριμένα στις επαφές στα πόδια των δύο ποδοσφαιριστών. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ακυρώνεται τον γκολ του Ηρακλή και λύγει η ισοπαλία το μάτς, προκαλώντας, όπως είπες και εσύ, έντονες αντιδράσεις από τους ανθρώπους του Ηρακλή.
0: Εκεί πάντως φαίνεται ότι επαφή υπάρχει. Το θέμα είναι ότι ο παίχτης του Ηρακλή δεν βλέπει τον παίχτη του Βόλου, κοιτάζει ψηλά την μπάλα, γιατί η μπάλα βρίσκεται στον αέρα, κατά λάθος τον βρίσκει στο πόδι. Τώρα αυτό είναι βέβαια θέμα εκτίμησης εκεί, αν πρέπει να δοθεί φάουλ ή όχι.
1: Και σύμφωνα με τον Βαρίστα, όπως έχουν δημοσιευθεί κάποιες συνομιλίες, υπάρχουν συγκεκριμένοι διάλογοι που λέει ο Ζαμπαλέ ουσιαστικά στον κατόπι ότι δεν έχει σημασία αν υπάρχει θέληση ή όχι. Κοιτάζει δηλαδή ξεκάθαρα την επαφή. Μάλιστα, στο τέλος του αγώνα, ο πρόεδρος του Ηρακλείου, ο Μονεβασιώτης, έκανε δηλώσεις αναφέροντας ότι ο Ηρακλής δέχεται εχθρική διαιτησία από την αρχή του πρωταθλήματος, από τις πρώτες αγωνιστικές.
0: Και εδώ επίσης να πούμε ότι φάνηκε από τους ορισμούς ότι η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας συμφωνεί με την παρέμβαση του VAR και την απόφαση του διαιτητή, γιατί ο αγώνας αυτός έγινε το Σάββατο, έγινε Σάββατο, και την επόμενη μέρα, Κυριακή, ορίστηκαν και οι δύο στο κύπελο. Και στη συνέχεια στους επόμενους ορισμούς ορίστηκαν και στο πρωτάθλημα. Άρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει τιμωρία και ότι η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, αυτό συμπεραίνεται από τους ορισμούς, θεωρεί ότι σωστά έπραξαν.
1: Ακριβώς, Θάνο. Τώρα δεν ξέρω, θες να φύγουμε από αυτό το κομμάτι, γιατί τρέχει και...
0: Θέλω πριν φύγουμε από αυτό το κομμάτι, ναι, να μείνουμε όμως στον Ηρακλή, γιατί υπάρχουν καλά νέα για το Καφτατζόγλιο.
1: Ακριβώς, εκεί ήθελα να σε πάω κι εγώ, καθώς τρέχει και για το γήπεδο, καθώς από ό,τι φαίνεται ολοκληρώνονται οι απαραίτητες εργασίες στο Καφτατζόγλιο και η παράδοση του γήπεδου αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο ή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, ο Ηρακλής αναμένεται να επιστρέψει στη φυσική του έδρα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, κάτι που αποτελεί μια σημαντική και θετική εξέλιξη για τους Κιανόλευκους, καθώς θα έχουν ξανά το Καφτατζόγλιο στη διάθεσή τους για τα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια και θα φύγουν από τον Βόλο και το Πανθεσσαλικό. Αυτά για τον Ηρακλή.
0: Ο επόμενος αγώνας εντός έδρας που είναι για την έκτη αγωνιστική, ναι, με αντίπαλο τον Λεβαδιακό, θα γίνει στο Καφτατζόγλιο. Θα σταματήσει ο Ηρακλής να πηγαίνει στο Βόλο ή τέλος πάντων όπου βρίσκει γήπεδο για να παίξει.
1: Ακριβώς. Να περάσουμε τώρα και στον Ατρόμητο, που πριν από μία ώρα περίπου είχαμε την ανακοίνωση της απόκτησης του Κέλβιν Οφόρη, όπου έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τη Σλόβαν Μπαρτισλάβας, υπογράφοντας συμβόλαιο με την ομάδα του Περιστερίου έως και το 2028. Ο 25χρονος αριστεροπόδαρος εξτρέμ βρέθηκε στα γραφεία, υπέγραψε και δήλωσε ενθουσιασμένος από όσα έχει δει ως τώρα στο Περιστέρι και γενικότερα στην Ελλάδα. Ο Ντούσαν Κέρκες θα δουλέψει μαζί του αυτό το διάστημα της διακοπής, όπου είναι μεγάλη ευκαιρία να προσαρμοστεί με την ομάδα και να υπολογίζεται κανονικά στα πλάνα του προπονητή του. Οπότε έχουμε και μεταγραφή για τον Ατρόμητο.
0: Άρα είναι μια δεύτερη μεταγραφή, γιατί εκτός από αυτήν την μεταγραφή, προχθές έγινε γνωστό ότι πήρε και τον Ντάνι Γκαρθία, που ήμουν ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.
1: Από τον Ολυμπιακό, οπότε είναι πολύ σημαντικό.
0: Ενισχύεται έστω και στο και πέντε, ας πούμε, με ελεύθερους ποδοσφαιριστές ο Ατρόμητος.
1: Ακριβώς. Η διακοπή βοηθάει πάρα πολύ ώστε να προσαρμοστούν οι δύο παίκτες με την ομάδα και γενικότερα με τα πλάνα του προπονητή. Στον Όφη τώρα τα πράγματα έχουν κυλήσει εξαιρετικά από την αρχή της σεζόν μέχρι και σήμερα, καθώς η ομάδα του Χρήστου Κόντι έχει δείξει ένα πρόσωπο πολύ δυναμικής ομάδας σε Ευρώπη και Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο επιβραβεύει τους ποδοσφαιριστές του με πενταήμερη άδεια ώστε να αποφορτιστούν σωματικά και πνευματικά εν ώψη της δύσκολης συνέχειας της σεζόν. Η άδεια θα ξεκινήσει να μετράει από αύριο και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, με τους κριτικούς να επιστρέφουν στις προπονήσεις τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα στη χθεσινή προπόνηση παρουσιάστηκαν όλοι οι ποδοσφαιριστές του ομίλου. Όσοι αγωνίστηκαν ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, με την προπόνηση για τους υπόλοιπους να περιλαμβάνει ασκήσεις τεχνικής πιο πολύ και γενικότερα αγωνιστικά παιχνίδια, να το πούμε έτσι. Ενώ ο Νίκος Μαρινάκης εξακολουθεί να κάνει ατομικό πρόγραμμα εδώ και δύο εβδομάδες. Να αναφέρουμε και κλείνοντας με τον Όφη, ότι ο Θανάσης Ανδρούτσος θα αγωνιστεί ξανά με τα Γαλανόλευκα, καθώς θα ενισχύσει την Εθνική Αδρών στις αναμετρήσεις του Nations League, όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, ενώ άλλοι 10 στις μικρότερες κλήσεις εθνικής θα αποχωρήσουν από τον Όφη. Μιλάμε ονομαστικά για τους Κοστούλα, Θεοδοσουλάκη, Αποστολάκη, Καινουριάκη, Στιμαλίδη, Χνάρη, Παπαδάκη, Καμπουράκη, Τούφα και, και Τσαλπατούρου. Αυτή ουσιαστικά έχει 10 διεθνείς και στη μεγάλη εθνική αδρών που είναι ο Ανδρούτσος, και στις μικρότερες μιλάμε για Under 21 και οποιαδήποτε άλλη κλίμακα έχει η Εθνική Ελλάδος.
0: Μάλιστα, να πούμε και κάτι άλλο για τον Όφη που διαβάζω και έχει σημασία, συνδυάζεται με την εξαιρετική εικόνα της ομάδας και τα σημαντικά αποτελέσματα, θετικά πάντα, που παίρνει. Είναι ο μέσος όρος των εισιτηρίων μέχρι στιγμής στους αγώνες του πρωταθλήματος είναι 9.010 εισιτήρια που κατατάσσουν τον Όφη στην πέμπτη θέση της σχετικής λίστας, δηλαδή πίσω από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
1: Άρα δηλαδή περνάει τον Άρη, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Μάλιστα, αυτό είναι σίγουρα πολύ θετικό για τον Όφη. Έχει πλέον.
0: Αλλά και το 9.000 είναι από μόνο του πολύ, πολύ υψηλός αριθμός που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια στον Όφη.
1: Όχι, τώρα η ομάδα του Μπούση δείχνει ένα πολύ καλό πρόσωπο σε Ευρώπη και Ελλάδα, μπορεί και γεμίζει τα γήπεδα αφού βλέπει ότι η ομάδα τα πάει καλά και έχει και μέλλον, δηλαδή δεν είναι ότι φαίνεται ότι είναι ένα μπαμ, αλλά φυσικά αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Για τον Πανετολικό τώρα, όπου και εκεί είχαμε άδεια 4 ημερών από τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου, η οποία όμως βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να τελειώσει την Παρασκευή. Οι παίκτες του Πανετολικού θα επιστρέψουν στις προπονήσεις από την ερχόμενη Παρασκευή στις 25 του μήνα, με σκοπό να διορθώσουν όλοι μαζί τις όποιες αδυναμίες υπάρχουν αγωνιστικά μέσα στην ομάδα. Μάλιστα, στο πλαίσιο της διακοπής θα γίνει και ένα προπονητικό φιλικό με την ΑΕΚ την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Το παιχνίδι με το Δικέφαλο θα γίνει στις 11 το πρωί σε εγκαταστάσεις του Ελληνικού. Εκτός Αγρινίου, σε αυτό το διάστημα θα είναι ο Μάρβελους Νακάμπα, ο οποίος κλήθηκε στη Ζιμπάμπουε, και ο Αντριάνο Μπρέγκου, καθώς βρίσκεται στις επιλογές του Γιάννη Ταουσιάννη στην Εθνική Ελπίδων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα ρεπορτά, Θάνο, για σήμερα. Και από τις υπόλοιπες ομάδες της Super League. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι εσύ να συμπληρώσεις.
0: Όχι, ευχαριστούμε. Ούτως ή άλλως τώρα είμαστε σε φάση νηνεμίας λόγω των εθνικών ομάδων. Απλώς το καλό για αυτές τις ομάδες, τις λεγόμενες μικρομεσαίες, είναι ότι έχουν λιγότερους διεθνείς, άρα περισσότερους παρόντες στις προπονήσεις και μπορούν να δουλέψουν καλύτερα οι προπονητές με τους παίχτες σε αυτό το διάστημα.
1: Εννοείται, είναι σαν μια νέα, σαν ένα στάδιο προετοιμασίας δεύτερο μετά το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Το οποίο έρχεται βέβαια νωρίς, γιατί εντάξει, όπως τον είπαμε, δεν έχει προχωρήσει και πολύ το πρωτάθλημα. Είμαστε μόλις στις 5 αγωνιστικές. Αλλά σίγουρα είναι και μία ανάσα από την αρχή.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου, Ηρακλής Μύκονος 68-60.

0: Και αφήνουμε το ποδόσφαιρο, επιστρέφουμε στο μπάσκετ, την πέμπτη πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα, το Σαββατοκύριακο το Super Cup της Basket League και ο Νίκος Μπιντέλας είναι μαζί μας για να μάθουμε περισσότερα για αυτά που συμβαίνουν στο μπάσκετ. Σε ακούμε, Νίκο.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Περιμένουμε με ανυπομονησία την αυριανή μέρα γιατί θα είναι παραμονή των αγώνων των ελληνικών ομάδων στην πρεμιέρα της EuroLeague, οπότε θα έχουμε και τις σχετικές τοποθετήσεις από τους Ζέλικο Μπράντοβιτς και Γιώργο Μπαρτζόκα, γιατί υπάρχει καθιερωμένη Media Day των ομάδων. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει Media Day στο Telecom Center Athens γιατί παίζει εντός έδρας με την Παρή την Πέμπτη στις 9 και 4. Ο Ολυμπιακός θα φύγει αύριο το απόγευμα για την Βιτόρια, τη χώρα των Βάσκων, όπου θα παίξει με την Πασκόνια την Πέμπτη στις 9.30, οπότε ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα μιλήσει στους εκπροσώπους του τύπου από το αεροδρόμιο και θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα σχετικά με το τι σκέφτονται οι δύο προπονητές για την πρεμιέρα των δύο αιωνίων στην Ευρωλίγκα, καθώς υπάρχουν και τα σχετικά θεματάκια στις δύο ομάδες. Στον Παναθηναϊκό ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά και πολλά τα προβλήματα που έχει το τριφύλι με λόγω τραυματισμών φυσικά, και θέλουμε να δούμε ποιο θα είναι το πλάνο του Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί βρίσκεται σε μια ειδική κατάσταση ο Παναθηναϊκός, όπου και η ομάδα είναι ανέτοιμη λόγω της εποχής που βρισκόμαστε, αλλά θα πρέπει να κάνει και κάποιες προσαρμογές στα πλάνα του ο Σέρβος τεχνικός λόγω των πολλών σημαντικών απουσιών. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το θέμα με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό. Τα λέγαμε και χθες ότι βλέπουμε πολύ λογικό το να τον προφυλάξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον Σέρβο Ψηλό, που ταλαιπωρήθηκε από μια τενοντίτιδα το τελευταίο διάστημα, γιατί έρχονται πολύ πιο σημαντικά παιχνίδια και πιο δύσκολα για τον Ολυμπιακό μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Και υπάρχει και το Super Cup της GBL και ο Γιώργος Μπαρτζόκας ξέρει ότι για ένα διάστημα στις εγχώριες διοργανώσεις δεν θα μπορεί να υπολογίζει τον Tyreek Jones λόγω της τιμωρίας των 7 αγωνιστικών που είχε δεχθεί στον τελευταίο τελικό του περσινού πρωταθλήματος. Τιμωρία πολύ μικρότερη είχε δεχθεί ο Kendrick Nunn, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι τραυματίας αυτή τη στιγμή και δεν υπολογίζεται από τον Παναθηναϊκό. Αλλά πρόκειται να φτάσει μέσα στις επόμενες ώρες, είναι η αλήθεια, ο Kendrick Nunn στην Αθήνα για να είναι δίπλα στην ομάδα του σε αυτό το ξεκίνημα της νέας σεζόν. Δεν μπορούσε να έρθει νωρίτερα ο Αμερικανός στάρ του Παναθηναϊκού λόγω του τραυματισμού στο γόνατό του. Δεν μπορούσε να μπει στο αεροπλάνο και να κάνει ένα τόσο δύσκολο ταξίδι, ένα πολύ ωραίο ταξίδι, υπερατλαντικό ταξίδι, και γι' αυτό πήρε μερικές μέρες παράταση η επιστροφή του στην Ελλάδα και αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Άρα δηλαδή από αύριο θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Πάντως έχουν κάνει δηλώσεις από ό,τι βλέπω και ο Μπαρτζόκας και ο Μπράντοβιτς έτσι στην Ευρωλίγκα, στο κανάλι της Ευρωλίγκας.
1: Είχε ένα preview η Ευρωλίγκα, ένα βίντεο που ετοίμασε για ενόψη της νέας σεζόν, και μίλησαν εκεί κάποιοι από τους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος φυσικά μίλησε ως πρωταθλητής Ευρώπης γιατί κατέκτησε τον τίτλο με τον Ολυμπιακό, και τόνισε ότι έπρεπε ο Ολυμπιακός εντός εισαγωγικών να κάνει ένα μικρό rebuild στην ομάδα του ώστε να νεωθεί αυτό το κίνητρο μέσα στις τάξεις του συλλόγου μετά την επίτευξη αυτού του μεγάλου στόχου. Είναι κάτι που το έχει αναφέρει και νωρίτερα ο Γιώργος Μπαρτζόκας μέσα στο καλοκαίρι, ότι έπρεπε να ανανεωθεί το κίνητρο από τη στιγμή που μια ομάδα που ήταν μαζί για χρόνια, γιατί ο Ολυμπιακός πορεύτηκε αυτά τα χρόνια έχοντας έναν σταθερό κορμό και τελικά έφτασε στην επίτευξη του στόχου έπειτα από πολλές προσπάθειες που ήταν η κατάκτηση της EuroLeague. Έπρεπε λοιπόν να γίνει μια ανανέωση στο ρόστερ της ομάδας. Ο Σάσα Βεζένκοφ τόνισε ότι ήταν ένα όνειρο η κατάκτηση της EuroLeague, ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε, και μίλησε και για την απόκτηση του Γιάν Μοντέρο, του Δομινικανού Γκάρντ, ο οποίος ήρθε από τη Βαλένθια στον Ολυμπιακό, και ο Σάσα Βεζένκοφ είπε ότι ο Μοντέρο κάνει τα πάντα να μοιάζουν εύκολα, και μίλησε ουσιαστικά για τα όσα έκανε ο Δομινικανός Γκάρντ την περσινή σεζόν με τη Βαλένθια. Μάλιστα, από τη στιγμή που είπαμε για το Μοντέρο, να αναφέρουμε ότι έκανε μια έρευνα το Basket News, όπου ζήτησε κάποιες απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα από τους general managers των ομάδων της EuroLeague, και ο Γιάν Μοντέρο με ποσοστό 50% βγήκε η καλύτερη κίνηση που έγινε στην EuroLeague μέσα στο καλοκαίρι, και αυτό δείχνει πολλά για την κίνηση που έκανε ο Ολυμπιακός να πάρει τον νεαρό γκάρντ από την Βαλένθια. Από την άλλη πλευρά, έχει μιλήσει και ο Κώστας Λούκας για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της GBL, όπου αναμένεται να κάνει τζάμπολ το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου. Ο Κώστας Λούκας, που είναι γέννημα θρέμα της Θεσσαλονίκης και βλέπει την πόλη του να ανεβαίνει πάρα πολύ μπασχετικά, γιατί και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλα άλματα μέσα στο καλοκαίρι και θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική τη νέα σεζόν. Αυτό τόνισε ο Κώστας Σλούκας, αλλά είπε και για την ομάδα του ότι θα χρειαστεί χρόνος και πολλή δουλειά ακόμη. Άλλωστε και ο ίδιος δεν είναι ακόμη έτοιμος για να μπει στα πλάνα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θέλει λίγο χρόνο ακόμα ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μέχρι να επανέλθει σε καλή κατάσταση, και δεν θα το δούμε και στην πρεμιέρα της EuroLeague, θα το δούμε στα επόμενα παιχνίδια. Από την άλλη πλευρά, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος μίλησε και αυτός με αφορμή το αφιέρωμα του ΕΣΑΓΕ για τον Παναθηναϊκό εν ώψη έναρξης του πρωταθλήματος, είπε ότι οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν ότι το fair play είναι υπεράνω από κάθε τι άλλο, και έχει μεγάλη σημασία αυτή η δήλωση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, γιατί έχουμε δει ότι πολλές φορές τα πράγματα ξεφεύγουν εδώ στην Ελλάδα, και το είχαμε δει και στους τελικούς που είχαν γίνει μεταξύ των δύο αιωνίων. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, Θάνο, η ΑΕΚ να πούμε ότι υποδέχθηκε τον Μάερτελ στην Αθήνα, τον σπουδαίο Γάλλο γκάρντ, ο 37χρονος άσος που έρχεται για να προσδώσει να δώσει πολλά πράγματα στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα και να την βοηθήσει και δημιουργικά αλλά και στο σκοράρισμα από τη θέση 1, μια πολύ σπουδαία κίνηση αυτή για την ΑΕΚ. Και να πούμε επιπλέον, επειδή είχατε αναφέρει πριν στην εκπομπή, Θάνο, για τον Άρη, ο οποίος είχε παιχνίδι για το τουρνουά Μαυροσκούφια της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή στο Ιβανόφιο παίζουν Ηρακλής και Μύκονος για το συγκεκριμένο τουρνουά. Προηγείται ο Ηρακλής 73-62, 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η αναμέτρηση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα.

0: Αυτά λοιπόν στο μπάσκετ, αύριο Media Day Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού και την Πέμπτη πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα και για τις δύο ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ με μετάδοση των αγώνων εδώ από την Eraspor. Μάλιστα θα συμπέσουν οι αγώνες και οι δύο αγώνες του μπάσκετ και ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας Ανδρών Ποδοσφαίρου με την Σερβία για το Nations League. Και εμείς θα κάνουμε την τελευταία μας στάση στην Θεσσαλία. Θα συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια, γιατί ο Αχιλλέας Μπέος, πρωταγωνιστή τις τελευταίες ημέρες, αρχικά με τις δηλώσεις που έκανε μετά τη λήξη του αγώνα Βόλος ΑΕΚ κατά των διαιτητών, κατά του Μπρινιόλη, κατά του Γιώβιτς, στη συνέχεια με τις χθεσινές δηλώσεις που έκανε ότι δήθεν ο Νίκολιτς, γιατί έτσι δόθηκαν σε δημοσιότητα αυτές οι δηλώσεις, έγιναν σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, ότι δήθεν ο Νίκολιτς του είπε στα αποδυτήρια ότι κακώς δόθηκε, ότι δεν ήταν πέναλτι αυτό που δόθηκε στην ΑΕΚ και έχει προκαλέσει τις διαμαρτυρίες του. Σήμερα βρέθηκε στην ΕΠΟ και συναντήθηκε με τον πρόεδρό της Μάκη Γκαγκάτση για να εκφράσει και σε αυτόν τα παραπονά του και να ζητήσει την τιμωρία του Πολυχρόνη και του Τζίλου. Και έχουμε και την κλήση του Βόλου, Βαγγέλη Μητρούσια, από την Super League, με ένα άρθρο που έχει να κάνει με παρουσία φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο εν ώρα αγώνα. Και δεν ξέρω ειλικρινά, επειδή δεν το γράφει η κλήση, αν αναφέρεται στον Αχιλλέα Μπέο ή αναφέρεται σε άλλους.
1: Αυτό δεν το ξέρω, αυτό ναι. Το ξέρει ο παρατηρητής, γιατί νομίζω η κλήση
0: είναι για το Βόλο.
1: Είναι για το Βόλο η κλήση και για την ΑΕΚ βέβαια υπάρχει κλήση.
0: Και για την ΑΕΚ, αλλά για άλλα θέματα.
1: Ναι, για άλλα θέματα ακριβώς, ναι. Αλλά αυτό που αναφέρεις, λοιπόν, αυτά είναι θέματα.
0: Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, αν ο Μπέος έχει δηλωθεί, ο Μπέος κατά καιρούς δηλώνεται, έχει δηλωθεί ως δεύτερος φροντιστής, ως μασέρ, διάφορα ας πούμε για να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας. Αν είχε δηλωθεί στο φύλλο αγώνα, τότε θα γραφόταν στην κλήση ότι είναι σε βάρος του.
1: Αν έχει να κάνει, έχει γραφτεί την ώρα που μπήκε και διαμαρτυρήθηκε όταν έγινε το δόθηκε το πέραντι.
0: Μήπως δεν έχει γραφτεί στο φύλλο αγώνα,
1: ναι, αυτό
0: άρα
1: δεν το ξέρω,
0: θεωρείται ως φύλαθλος.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό θα το δούμε και όταν βγουν οι αποφάσεις, αν γίνεται κάποια συγκεκριμένη αναφορά.
1: Τώρα, στα υπόλοιπα νομίζω ότι το είχαμε πει και χτες το βράδυ με αυτά που είχαν υποθεί. Σήμερα συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Γκαγκάτση, και εξέφρασε αυτό που συνέβη δηλαδή στον αγώνα και την δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις που λήφθηκαν στο παιχνίδι, βάζοντας το στόχαστρο, όπως είπες, τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον Πολυχρόνη, αλλά και τον υπεύθυνο στο ΒΑΡ, τον κύριο Τζίλο. Και μάλιστα αυτό που λένε οι πληροφορίες, ότι ζήτησε ευθέως δηλαδή, ότι το διαιτητικό δίδυμο με τις αποφάσεις του αυτές ζήτησε να τιμωρηθούν παραδειγματικά, δηλαδή να υπάρχει παραδειγματική τιμωρία. Αυτό ζήτησε, υποστηρίζοντας όλα αυτά που είχε πει δηλαδή και μετά το τέλος του αγώνα. Ναι. Υπήρξε όμως και μια ανακοίνωση από την πλευρά του ότι παραποιήθηκαν οι δηλώσεις του και έστειλε το ηχητικό, δηλαδή αυτά που είπε στην συνέντευξη που έδωσε σε ραδιόφωνο.
0: Ναι, για τον Νίκολιτς βασικά, υπήρξε και διάψευση από την ΑΕΚ γι' αυτό. Ναι, ότι ουδέποτε ας πούμε του είπε ο Νίκολιτς στα αποδυτήρια ότι δεν ήταν πέναλτι αυτό που δόθηκε και παραποιήθηκαν τα λεγόμενά του, είπε. Ναι.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα περιμένει να δει αν αυτό γίνει, γιατί όπως το είχε πει και από την πρώτη στιγμή, ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την ομάδα του Βόλου, με το συγκεκριμένο παιχνίδι, έχει να κάνει γενικότερα με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ότι θα πρέπει κάποτε να σταματήσει αυτό, δηλαδή οι διαιτητές να παίρνουν αποφάσεις που πολλές φορές είναι καταδικαστικές, έτσι, για τις, να το πούμε έτσι, τις μικρότερες ομάδες και να ευνοούνται οι μεγάλες. Γι' αυτό είπε ότι αυτά γινόταν πριν από πολλά χρόνια και δεν θα πρέπει να γίνουν. Αν θέλουμε να μιλάμε ότι υπάρχει πρόοδο στο ποδόσφαιρο. Αυτός είναι και ο λόγος που εξόριξε, πέρα από το γεγονός ότι για το πέναλτι αυτό που δόθηκε, όπως τουλάχιστον έτσι η πλειοψηφία υποστηρίζει, ότι δεν ήταν πέναλτι και αυτό ήταν που εξόργησε περισσότερο, και γι' αυτό το λόγο ζητάει ότι θα πρέπει να υπάρχει παραδειγματική τιμωρία, πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν και πληροφορίες. Αυτό θα ελεγχθεί από την εισαγγελέα του Αριουπάγου, γιατί θα δοθούν και εκεί τα στοιχεία και θα γίνει μηνυτήρια αναφορά, για το αν υπήρχε συμμετοχή των δύο διαιτητών, δηλαδή, στα χρήματα αυτά που παίχτηκαν στη στοιχηματική εταιρεία. Οπότε αντιλαμβάνει ότι είναι θέμα των δικαστικών αρχών να διερευνήσουν από τη στιγμή που θα κατευθεί αυτή η μηνυτήρια αναφορά. Δεν αποκλείται να είναι και αυτό επάγγελμα σε αυτές τις περιπτώσεις, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει δόλος ή υπάρχει ανοίωση.
0: Αυτό επάγγελμα λέει να παρέμβει η εισαγγελική αρχή.
1: Ο εθνικός εισαγγελέας.
0: Κατά των διαιτητών.
1: Όχι κατά το δόν, να διερευνήσει την υπόθεση. Όταν υπάρχει...
0: νομίζω λίγο δύσκολο το αυτεπάγγελτα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Αν θέλει ο κύριος Μπέουζ να το διασφαλίσει, ας πάει να κάνει μια καταγγελία. Βέβαια, την προηγούμενη φορά που είχε κάνει.
1: Αυτό είπε, ότι θα καταθέσει και θα πάει στην εισαγγελία του Αρίου Πάου.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά, πάντως που κάνει για διαιτητές, θεωρώντας ότι.
1: Ακριβώς. Μα γι' αυτό το έχει πει πολλές φορές.
0: Αλλά δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα. Δεν έχουν βρεθεί στοιχεία δηλαδή.
1: Είναι θέμα των αρχών, όπως ξέρεις.
0: Ναι, το πάω κάπου αλλού. Δηλαδή, τώρα το καταγγέλεις συνεχώς, αν δεν έχεις στοιχεία, να καταγγέλεις διαιτητές και τελικά να γίνονται έρευνες και να μην βγάζουν πουθενά.
1: Εντάξει, αυτό
0: γιατί και ο ίδιος έχει, σε εισαγωγικά θα πω, ταλαιπωρηθεί για άλλες καταγγελίες που έγιναν, τελικά αθωώθηκε, αλλά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχε ταλαιπωρηθεί. Για θέματα στοιχηματισμού εννοώ. Θυμάσαι, παλιότερα, Κοριόπολη και τα λοιπά. Ναι. Λέω ταλαιπωρηθεί, να μην πούμε τώρα άλλα πράγματα, εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι περιμένουμε να δούμε έτσι τι θα κάνει η ΕΠΟ και ο αρχιδητής.
0: Ναι. Βασικά θα δούμε αν θα τους ορίσει την επόμενη αγωνιστική, την έκτη.
1: Ακριβώς, έτσι θα φανεί αυτό. Νομίζω ότι μέχρι και την Πέμπτη θα ξέρουμε, ας πούμε, τι θα γίνει αν δηλαδή ληφθεί υπόψη από την πλευρά της ΕΠΟ όλα αυτά που έχουν
0: γίνει. Την Πέμπτη, γιατί λες Πέμπτη. Όχι την Πέμπτη, γιατί έχουμε διακοπή τώρα. Μετά, όταν ξαναγίνουν οι ορισμοί.
1: Την Πέμπτη, ναι, όχι, σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Όταν ξαναγίνουν οι ορισμοί.
1: Όταν θα ξαναγίνουν οι ορισμοί για την επόμενη, την έκτη αγωνιστική.
0: Ακριβώς.
1: Τότε θα δούμε αν έχει δει. Ενδεχομένως να υπάρχει και νωρίτερα.
0: Στη δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου. Του Οκτωβρίου.
1: Λοιπόν,
0: πάντως, και να κλείσουμε με αυτό, αν δεν έχεις κάτι άλλο, Βαγγέλη, ήταν σωστή η πρόταση του Μπέου για την κεντρική διαχείριση νωρίτερα σήμερα στην τηλεδιάσκεψη, που είπε: αν θέλετε κεντρική διαχείριση, να πάμε στην κυβέρνηση να πούμε να το κάνει νόμο.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί το φωνάζει όχι μόνο τώρα, αλλά και από τις προηγούμενες φορές που μιλούσε για την κεντρική διαχείριση. Γιατί θεωρεί ότι έτσι μπορεί να υπάρχει η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Θυμάσαι και τις παλιότερες δηλώσεις που είχε κάνει έτσι για το θέμα. Και ήταν από τους ανθρώπους που έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει κεντρική διαχείριση για να μπορέσουν τουλάχιστον να υπάρχει αυτή η ισονομία και να υπάρχει η ισόρροπη ανάπτυξη στο ποδόσφαιρο και στις ομάδες. Τώρα, αν θα γίνει ή όχι, απομένει να το δούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, προκύπτει κάτι άλλο από τα θέματα του Βόλου ή και της ΑΕΛ, αν έχεις κάτι, ευχαρίστως, εμείς δεν.
1: Όχι, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το Βόλο τώρα υπάρχει διακοπή έτσι που δίνει τη δυνατότητα τουλάχιστον να γίνει μια, να το πω, να σύνταξη των δυνάμεων, αλλά και να αποθεραπευτούν κάποιοι ποδοσφαιριστές που είναι τραυματίες και συγχρόνως να προετοιμαστεί, γιατί έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα. Στη συνέχεια δύο εκτός έδρας παιχνίδια, δηλαδή η 6η και 7η αγωνιστική. Το επόμενο παιχνίδι είναι εκτός έδρας με τον Άρη στο Κλειάνθης Βικελίδης και αντιλαμβάνεις ότι και είναι σε δύσκολη θέση, γιατί έχει μόνο 2 βαθμούς μέχρι στιγμής η ομάδα του Βόλου και ο στόχος είναι τουλάχιστον να πάει υψηλότερο. Σε ό,τι αφορά την ΑΕΛ, υπάρχει ένα καλό κλίμα μετά και την πολύ καλή εμφάνιση και το σκορ το 0-4 στο χθεσινό παιχνίδι με τον Πύργο. Τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στο παιχνίδι της Κυριακής με την ομάδα του ΠΑΟΚ Β, που είναι στο Όλαυση Αρίνα στις 4 και είναι και τηλεοπτικό από την ΕΡΤΙΟ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 9, η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Έρα Σπορ με όλη την αθλητική δισεογραφία και τις προεκτάσεις της έφτασε στο τέλος. Γιάννης Κωσταράκης, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Παναγιώτης Μπάλτας και Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας το προηγούμενο δίωρο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί η τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στήμου.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που θα ακούσετε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν και τα, ολοκληρώθηκε και το τουρνουά Μαυροσκούφια, Ερακλής Μύκονος 84-73. Ήταν για τον Άρη από την Χατσεκίρ με 88-84. Είχαμε παιχνίδι, τελικό αποτέλεσμα Φενέρ Μπεσίκτας 72-59. Το κουπόνι του στοιχήματος περιλαμβάνει παιχνίδια από τις μικρές Αγγλίες. Να δούμε εκεί όπου έχουμε γκολ. Accrington Sutherland 1-2, York Rotherham 1-0, Wigan Blackpool 1-0, Walsall Stevenage 1-4, Crewe Aston Villa κάτω των 21 3-0, Leicester Fulham κάτω των 21 5-1, Luton Ipswich επίσης κάτω των 23 3-0, Milton Keynes Dons Crowley Town 2-0, Burton Nottingham κάτω των 21 1-0, Notts County Grimsby 1-0, Oldham Fleetwood Town και εδώ 1-0, Peterborough Colchester 3-0, Plymouth Crystal Palace κάτω των 21 3-0, Rochdale Liverpool που κάτω των 21-1-1. Salford City, Sheffield Wednesday 1-0, Swindon Town, Newport County 0-1, Gillingham, Cambridge 1-2. Γκολ έχουμε στο Cheltenham Exeter 1-0, Chesterfield, Port Vale 0-1. Είναι οι αγώνες όπου έχουμε γκολ. Βεβαίως αργότερα περιμένουμε και τα παιχνίδια από την Σκωτία. Λοιπόν, περιορισμένη και σήμερα η αθλητική δραστηριότητα. Είχαμε τη σύσκεψη της Super League για τα τηλεοπτικά, τα ακούσατε νωρίτερα στη ραδιοεφημερίδα από το Θάνο Μπλούνα. Οι περισσότερες ομάδες έχουν δώσει ολιγοήμερες άδειες στους ποδοσφαιριστές. Λίγες είναι οι ομάδες που συνεχίζουν τις προπονήσεις με λίγους παίκτες, γιατί λείπουν και οι διεθνείς.

0: Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε δυναμικά, καθώς έχουμε την τιμή στην παρέα μας σήμερα να βρίσκεται ο παλιός διεθνής τερματοφύλακας, ο κύριος Μίμης Δοξάκης. Κύριε Δοξάκη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, είναι ιδιαίτερη χαρά για μας να είστε εδώ πέρα, κύριε Δοξάκη. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά. Να θυμηθούμε την αναδρομή εκείνα τα χρόνια, να δούμε τι έχουμε δει στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα, τι είδαμε στην Ευρώπη μέχρι τώρα και τι αναμένεται να δούμε. Φυσικά να μιλήσουμε για την εθνική ομάδα, οι μέρες εθνικών ομάδων και να μιλήσουμε για τον σύγχρονο τερματοφύλακα. Τι λέτε?
1: Ό,τι μπορώ.
0: Ό,τι μπορούμε. Να μιλήσουμε, να ξεκινήσουμε από τη θέση του σύγχρονου τερματοφύλακα. Άλλες οι εποχές που παίζατε εσείς και διαπρέπατε στα ελληνικά γήπεδα, άλλες οι εποχές τώρα και νομίζω ότι η θέση του τερματοφύλακα όλα αυτά τα χρόνια έχει αλλάξει σημαντικά.
1: Πολλά έχουν αλλάξει σημαντικά τελικά. Mm-hmm. Και η ανάπτυξη του παιχνιδιού, η έλλειψη φαντασίας, ο ορθολογισμός του παιχνιδιού. Mm-hmm. 150.000 πάσες κοιμάσαι κιόλας καμιά στιγμή. Η έλλειψη φαντασίας, ορθολογισμός του παιχνιδιού. Mm-hmm. 150.000 πάσες και...

0: εντάξει, και γενικά το ποδόσφαιρο.
1: Τα δικά σας τα χρόνια, πώς ήταν η προπόνηση του τερματοφύλακα?
0: Βασανισμός.
1: Δηλαδή, όταν λέμε βασανισμός, τι εννοούμε?
0: Βασανισμός. Ήταν ίσως είναι η μόνη θέση που πήγαινες νωρίτερα, θα βγεις αργότερα. Πάρα πολλές κακουχίες στην προπόνηση, μπορώ να σου πω, περνάγαμε, γιατί το ταλέντο θα σε φτάσει εκεί. Η δουλειά θα σε πάει πιο εκεί όμως, πιο εκεί. Άλλη δουλειά, είχες να κάνεις με αντανακλαστικά, να κάνεις με κάποια άλλα στοιχεία που έδιναν λίγο φαντασία στην τροφοφύλακα. Τώρα έχω την εντύπωση μερικές φορές, έτσι πως πέφτουνε, καταρχήν πέφτουν χωρίς να κοιτάνε. Δηλαδή ρίχνεις μια ντουλάπα ή τους ρίχνεις έτσι, ανοίγουν πόδια χέρια, θυμίζουν περισσότερο τροματοφύλακες του χάντμπολ.
1: Του χάντμπολ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τότε, εντάξει, ο τερματοφύλακας τώρα έχει από ένα ύψος και πάνω για να γίνει τερματοφύλακας. Και αλήθεια είναι αυτό. Βγαίνουν, ανοίγουν χέρια-πόδια, είναι το σύγχρονο αυτό.
0: Ναι, αυτό. Αλλά χώρο να πιάσουν, έτσι. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι όμως το αυτό που ξέρει να σου αρέσει. Γιατί τι να ξέρει. Αντανακλαστικά, αυτό το γρήγορο να φύγει, γιατί
1: κύριε Δοξαγή, θα μου επιτρέψετε, ακούστε με σας παρακαλώ, επειδή η γραμμή δεν είναι καλή, να κλείσουμε και να επικοινωνήσουμε εκ νέου, γιατί δεν ακούγεστε καθόλου. Οπότε κλείνουμε και τώρα έφτιαξε η γραμμή. Για να δούμε.
0: Για να δούμε τώρα,
1: μήπως είμαστε πιο τυχεροί.
0: Λοιπόν, είμαστε καλά.
1: Να το ξαναπούμε το τελευταίο, γιατί δεν ακούστηκε.
0: Για τους τροματοφύλακες λέμε.
1: Ναι.
0: Ότι αλλάζοντας οι εποχές, δηλαδή ήθελες πάντα και να δεις ένα φανταζή τροματοφύλακα με την εκτίναξή του. Με τα δεδομένα και τα λοιπά, όλο αυτό το παλιό, αυτό έχει περάσει, έχει φύγει, και εγώ πιστεύω και η προπόνηση του τροματοφύλακα έχει φύγει, πήγαμε σε άλλες πρακτικές, έτσι, αυτό πιστεύω. Τώρα πάμε σε ένα σύγχρονο ποδόσφαιρο που καταρχήν θυμάμαι όταν ξεκίνησα, αυτό το ξεκίνησα στον εθνικό, έπαιζα, ξαφνικά βγήκα έξω από την περιοχή με τα πόδια, ο πρώτος που το έκανα, πιστεύω γενικά πανευρωπαϊκά. Βγήκα έξω με την μπάλα και έπεσα με τα πόδια. Ναι, άλλο όμως να έχουμε την μπάλα και να βγεις από τα πόδια, και άλλο να στη γυρίζουν και να είσαι εσύ ο σύγχρονο. Δηλαδή, τι είσαι το λίμπερο, τι κάνεις εσύ, κάνεις ανάπτυξη παιχνιδιού. Εδώ μας λέγανε είναι νόμος, ποτέ δεν γυρίζουμε την μπάλα στον τροματοφύλακα, και ειδικά με κατεύθυνση προς το τέρμα. Τώρα έχει τελειώσει αυτό. Mm-hmm. Και τώρα τι κάνουμε, βάζουμε τον τροματοφύλακα να κάνει ανάπτυξη παιχνιδιού, το βάζουμε παίχτη γιατί, για να φέρουμε την ομάδα. Συγγνώμη, να τη φέρουμε πίσω για να έχει χώρος να πάμε μπροστά. Αυτό είναι λιγάκι.
1: Ο σύγχρονος τερματοφύλακας πρέπει να είναι και καλός με τα πόδια.
0: Για ποιο λόγο, Άγγελε?
1: Έτσι ζητάνε.
0: Το καλός με τα πόδια είναι να σώσεις την εστίαση από ένα γκολ. Να προλάβεις, να μπορέσεις να πέσει με τα πόδια, να προλάβεις να κάνεις ένα τάκι. Να είσαι καλός για να κάνεις τριπλά.
1: Πιο πολύ για να βρεις ανοργάνωτη την άμυνα με τη βαθιά μπαλιά.
0: Α, το είχαμε αυτό όμως. Το είχαμε και τότε, Άγγελε, δεν είναι?
1: Ναι, νομίζω ότι υπήρχε και τότε. Η βαθιά μπαλιά για να βρει.
0: Θυμάμαι, βγαίνει να μεγάλες μπαλιές στον Μπατίστα, στον Έτσι, ξέρω εγώ πότε να βγάλει. Αλλά δεν ήταν και τόσο ουσιαστικό ο ρόλο. Δηλαδή, του δώσαμε ένα ρόλο τώρα. Τι έγινε? Στον τερματοφύλακα να κάνει τι? Απλά να φέρουμε την ομάδα μπροστά. Ναι. Σε πληροφορώ, εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ μπροστά την ομάδα. Θα του περίμενα. Αν θέλετε, ελάτε. Δηλαδή κάπου έχουν, δηλαδή θυμάμαι, και θα σου το πω γιατί μου έκανε εντύπωση, συζήτηση του Γκαρδιόλα στη Manchester City τότε με τον Μουρίνιο. Έλεγε, άλλος εγώ αναπτύσσω την μπάλα, την κρατάμε την μπάλα τόσες πολλές μπαλιές, τόσες πολλές αυτές, τόσες πολλές εκείνες, άκουγε ο Μουρίνιο. Κάποια στιγμή του λέει, κύριε Μουρίνιο, εγώ παιδιά λέει, με συγχωρείτε, μπορείτε να κρατήσετε την μπάλα όσο θέλετε. Ακόμα και να την πάρετε σπίτι σας. Εγώ θα πάρω τους 3 βαθμούς και θα φύγω.
1: Ο Ζωζέ, γνωστό. Σωστά απάντησε.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι, δηλαδή,
0: πάμε και σε λίγο ουσία, ρε παιδί μου. Πάμε και σε λίγο ουσία. Αυτή είναι η άποψή μου γι' αυτό. Ο ρόλος του τροματοφύλακα ήταν πάντοτε να σώσω. Ναι. Να σώσω τον γκολ. Τελευταία λύση στο πρόβλημα, έστω. Αυτό. Για μένα αυτός ο ρόλος είναι και πιο καθοριστικός. Το να σε βάζουν να έχει και άλλα καθήκοντα, από ποιον είναι, γιατί δεν καταλάβετε, είναι κάτι παραπάνω. Ήδη έχεις πολλά προβλήματα για να οργανώσεις άμυνες, για να οργανώσεις την ομάδα, να μιλάς παντού, να

0: κλείσεις γωνίες, να κλείσεις έτσι, να βάζεις, δηλαδή τόσο πολύ που αυτός ο καινούργιος ρόλος, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ίσως είναι η εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Είναι, φαντάζομαι και εγώ, ναι. Αλλά τέλος πάντων, εκείνα τα χρόνια ήταν διαφορετικά. Από εκείνα τα χρόνια τι θυμόμαστε έτσι ιδιαίτερα?
0: Ιδιαίτερα πάνω σε τι, Άγγελε?
1: Στα παιχνίδια που είχαμε αγωνιστεί τότε. Κάτι που μας έμεινε μέχρι και τώρα και το θυμόμαστε.
0: Ήταν λίγο η δυσκολία σε όλα τα πράγματα της εποχής. Mm-hmm. Τα γήπεδα δεν ήταν τόσο καλά.
1: Ναι, τα γήπεδα δεν ήταν τόσο καλά τότε.
0: Τόσο καλά η οργάνωση δεν ήταν αυτή που είναι τώρα. Αν θέλεις και οι αποδοχές δεν ήταν όπως τώρα. Οι ζωές δεν ήταν... δηλαδή έβλεπες παιδιά που δουλεύανε για να... Mm-hmm. Και κάνανε και παίζαν ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι καθηγητής, πήγαινα mm-hmm. σχολείο μου και το μεσημέρι πήγαινα στην προπόνησή μου. Μια ζωή καθηγητής μου, μικρό παιδάκι. Mm-hmm. Μέχρι τώρα φέτος φεύγω πια, τελείωσα. Και θυμάμαι ότι δούλευα και πήγαινα. Τώρα έχουν αλλάξει αυτά. Έχουν γίνει κλάσικ επαγγελματίες και ζουν μόνο από το ποδόσφαιρο.
1: Και ζουν μόνο αυτό... από το ποδόσφαιρο και με πολλά χρήματα.
0: Και προσέξτε, το πολλά χρήματα είναι λίγο, δεν ξέρω πώς να το πούμε, mm-hmm. για λίγους μάλλον. Γιατί όλο αυτό που γίνεται γύρω μας και ειδικά στη χώρα μας, σε όλες τις κατηγορίες, βλέπω ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν μόνο από το ποδόσφαιρο. Πόσοι είναι, έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν μόνο από το ποδόσφαιρο? Και έχουμε δράματα. Γιατί δεν μπορούμε, δεν μπορεί αυτό το σύστημα να ζήσεις μόνο από το ποδόσφαιρο. Και μερικά βλέπω παιδιά που αφουσιώνονται και δεν έχουν τη σιγουριά ότι θα γίνουν κάτι. Και αφήνουν να μπορεί και κάτι άλλο παράλληλα να κάνουν, να βελτιώσουν τη ζωή τους. Άλλωστε το ποδόσφαιρο ένα παιχνίδι είναι. Και αυτό που σε κρατάει στο παιχνίδι ή όχι, είναι μια κλωτσιά. Μια κλωτσιά. Από μια κλωτσιά εξαρτάται αν έχεις αύριο.
1: Αν έχεις αύριο, σωστό.
0: Να έχεις στηρίξει, Άγγελε, τη ζωή σου πάνω σε αυτό και να μην υπάρχει μετά.
1: Σωστό. Έχουν αλλάξει τώρα τα δεδομένα. Πολλοί θέλουν τα παιδιά να γίνουν ποδοσφαιριστές. Κάποιοι γίνονται, κάποιοι έχουν το ταλέντο να προχωρήσουν ακόμα σε υψηλότερα σκαλοπάτια. Βεβαίως το ποδόσφαιρο, όταν θα γίνεις ένας καλός ποδοσφαιριστής και πας στις ομάδες που πρέπει, θα αμυφθείς πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν είναι για όλους. Δεν είναι όλοι.
0: Συμφωνώ. Αυτό είναι πυραμίδα. Ναι. Δεν υπάρχουν. Λίγοι πηγαίνουν και το κάνουν αυτό. Λίγοι άλλοι από μια ομάδα στην άλλη. Ακούς λεφτά που πέφτουνε, τελικά δεν πέφτουνε, γιατί πας, παίρνεις ένα κομμάτι, μετά πας σε μια άλλη ομάδα, παίρνεις ένα άλλο κομμάτι και γίνεται ένα λησβερίσι τέτοιο που τελικά μόνο κατεξιωμένοι της μεγάλης κατηγορίας με τα συμβόλαια που έχουν καλύπτονται και αν έχουν και μυαλό να τα κρατήσουν έχουν. Αν δεν έχουν, μετά είναι δράματα η κατάσταση.
1: Υπάρχει και αυτό. Το σημερινό ποδόσφαιρο είναι καλύτερο από το τότε? Είναι πιο τεχνικό το σημερινό, είναι πιο αθλητικό? Τότε ήταν πιο τεχνικό, ήταν ποδοσφαιριστές που παίζανε...
0: Όχι, πιο καλύτερο είναι τώρα.
1: Τώρα είναι καλύτερο.
0: Καλύτερο, ναι, ναι, είναι καλύτερο.
1: Στο ότι έχει έχουν πιο πολλές αλλαγή... φάσεις ίσως.
0: Όχι, είναι... δηλαδή η εξέλιξη... Γιατί υπάρχει και καλή εξέλιξη των προπονήσεων, της δύναμης, της αντοχής, της ταχύτητος. Mm-hmm. Μπήκανε καινούργια στοιχεία, πιο επαγγελματικά, πιο ιατρικά, πιο σωστά. Mm-hmm. Ανέβηκαν οι αποδόσεις των παιχτών. Τώρα είσαι πια με ρολόγια. Βλέπετε τι γίνεται.
1: Με τα γυλαίκα, ναι.
0: Με τα γυλαίκα.
1: Ναι, τώρα παρακολουθούσα.
0: Τότε ήμασταν και λίγο με τη λόγχη, ξέρω εγώ ακόμα. Εφόπλη λόγχη, ας πούμε.
1: Ναι, τότε ήταν διαφορετικά. Τώρα
0: ήταν διαφορετικά. Ακόμα και, και η εξέλιξη και τα πιστεύω σου μέσα σε ένα παιχνίδι είναι διαφορετικά από τα σημερινά. Έχω την εντύπωση ότι πιστεύω ότι και σήμερα μπορεί να είναι, αλλά είναι πιο υπολογιστικά σήμερα. Δηλαδή μου έλεγες θέλεις να παίξεις τον τελικό, αλλά αν δεν παίξεις τον τελικό θα σου δώσω ένα εκατομμύριο πριν. Αλλά δεν θα παίξεις. Αν παίξεις δεν θα πάρεις τίποτα. Θα προτιμούσε να παίξεις και να μην πάρεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό.
1: Τώρα μπορεί να πάρεις και το 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, αυτό παίξεις. Και δεν πάω πουθενά, δεν έχω και ευθύνες τώρα. Άσε με ήσυχο, καλά είμαι εδώ, δώσουμε το 1 εκατομμύριο. Αυτό είναι, Άγγελε, όμως μεγάλη αλλαγή σε πολλά. Ναι.
1: Εντάξει,
0: πολλά.
1: Το ποδόσφαιρο ακολουθεί και τη ζωή κιόλας, έτσι. Την καθημερινότητα. Γιατί και το ποδόσφαιρο μια καθημερινότητα είναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι εκτός από την καθημερινότητα είναι και μια πραγματικότητα κοινωνική.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ πραγματική. Δηλαδή, πολύ κοινωνικό φαινόμενο. φοβερό κοινωνικό φαινόμενο που, δηλαδή, είναι το παιχνίδι που είναι η ίδια η ζωή. Είναι η ίδια η ζωή. Και αυτό ξεκινάει, ξέρεις, από τις γειτονιές.
1: Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από τα παιδικά χρόνια. Από τα παιδικά χρόνια ξεκινάνε όλα. Και πώς αντιμετωπίζει ο καθένας πλέον τη λέξη αθλητισμός, ποδόσφαιρο κλπ.
0: Κοίταξε, Άγγελε, το αριστερικό ποδόσφαιρο πάντοτε έχει ένα κοινωνικό ρόλο. Συμφωνείς?
1: Ναι.
0: Και μία διέξοδο, μάλλον η διέξοδο για την νεολαία. Και στην επαρχία, αλλά και στη γειτονιά, στο μεγάλο πόλεμο. Έτσι πιστεύω.
1: Σωστά.
0: Και αυτό ακριβώς, αυτό είναι το κύτταρο του ελληνικού αθλητισμού. Νομίζω. Είναι το κύτταρο. Τώρα, έτσι πως έγιναν τα πράγματα, γιατί αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα. Τώρα αντιμετωπίζει ακόμα περισσότερο το αριστεχνικό ποδόσφαιρο. Εγώ πιστεύω ως συμπέρασμα ότι εκπέμπει πλέον σήμα κινδύνου το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Αυτό το λένε και πολλοί παράγοντες που ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και ψάχνουν να βρουν, αυτό το είχε πει ο Τζόρτζογλου, ο κύριος Τζόρτζογλου, ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, ότι θέλουν να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα η οποία θα είναι έτοιμη σε κάποιες ημέρες από τώρα, προκειμένου να μαζευτούν όλες οι ομάδες για να μπορέσουν να διαπραγματεύονται καλύτερα με εταιρείες για να παίρνουν χορηγίες. Άλλο να πάνε 10, άλλο να πάνε 100. Καταλάβατε πώς το λέω.
0: Να σου πω κάτι. Ποια είναι τα προβλήματά τους? Κόστος συντήρησης, σωστά?
1: Σωστό.
0: Μετακινήσεις.
1: Εξοπλισμός.
0: Διαιτησίες, έξοδο, που είναι πάρα πολλά αυτές, ναι. Διαιτησίες. Έχω την εντύπωση ότι από το λίγο έτσι που ασχολούμαι και έτσι, γιατί πάντα μου αρέσει, διαβάζω έτσι μακριά, έχω την εντύπωση ότι πολλές ΕΠΣ, ένας ποδοσφαιρικό σωματείο, πρέπει να... Πολλά σωματεία να μην έχουν δηλώσει συμμετοχή.
1: Ναι.
0: Από έλλειψη πόρων, από παντού. Από υποδομές, από γήπεδα. Εδώ βλέπεις γήπεδα και πακέτο προπόνηση 15 ομάδες. Δηλαδή, πώς να χωρέσει αυτό το πράγμα. Και έπειτα,
1: ναι, ναι.
0: Μεγάλο πιστεύω πρόβλημα είναι ότι μου άρεσε, θα σου πω να το συνδέσουμε. Έγινε με 16 ομάδες η Λίγκα 2, δεν είναι?
1: Ναι,
0: που
1: ναι,
0: λέει
1: ναι.
0: Αφήστε τα play-off, αφήστε τα play-out, έτσι.
1: Σωστό. Για φέτος,
0: αυτό είναι τέλειο για μένα, Άγγελε, που έγινε. Η τελειότητα είναι. Αυτό ακριβώς, επειδή η ερασιτεχνική συνέχεια αλλάζει την εξαγωγή των πρωταθλημάτων τους. Συνέχεια αλλάζει. Δεν έχουν ένα μοντέλο, δεν έχουν ένα ότι θα γίνει έτσι. Εγώ πιστεύω ότι κάπως έτσι πρέπει να γίνει από την αρχή όλη αναδιοργάνωση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Να ξέρεις ότι, ξέρεις κάτι, αυτές οι ομάδες συμμετέχουμε, αυτή βγαίνει, πάει λίγο παραπάνω, συμμετέχει με κάποιες άλλες, πάει παραπάνω, μετά πάμε να φύγουν αυτά τα play-off και τα play-out. Γιατί αδικεί μια ομάδα στο σύνολο του χρόνου. Δηλαδή είμαστε με την ομάδα μας πρώτη όλη τη σεζόν και ξαφνικά παίζουμε play και χάνεις το πρωτάθλημα. Έχω βγει 10 βαθμούς μπροστά και θα χάσω το πρωτάθλημα επειδή εκείνη τη στιγμή ή την περίοδο δεν έχω παίκτες. Χτυπήσαν παίκτες, μαζοστήσαν παίκτες μου ή ντεφορμαρίστηκα. Και ολόκληρο πρωτάθλημα, δηλαδή που είμαι 12 βαθμούς μπροστά, δεν αξίζω το πρωτάθλημα.
1: Ό,τι έγινε πριν από 2-3 χρόνια τώρα κοντά με τη Βέρη.
0: Ναι, το θυμάσαι.
1: Ομάδα πρωταθλήτρια και δεν ανέβηκε κατηγορία.
0: Δηλαδή είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Η Super League Liga 2 αυτή για μένα είναι το καλύτερο.
1: Με 16 ομάδες.
0: Τελική 30 αγώνες, τελική κατάταξη ουσίας και δικαιοσύνης για μένα.
1: Ανεβαίνουν οι δύο πρώτοι,
0: τέσσερις πέφτουν. Αλλά...
1: Αυτό θα μπορούσε να γίνει και στη Super League 1. Δηλαδή κάποια στιγμή να καταργηθούν και τα play-off. Τα play-off
0: έτσι
1: τα βάζουν.
0: Δεν πρέπει, Άγγελε, έτσι δεν είναι το σωστό.
1: Εγώ είμαι υπέρ της κατάργησης.
0: Είναι μια ομάδα, π.χ. ας πούμε η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Λέω ΑΕΚ, μου αρέσει κιόλας.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είναι πρώτη όλο το πρωτάθλημα και τελειώνει με 8 βαθμούς μπροστά. Γιατί αφού το πήρε το πρωτάθλημα, γιατί τους βάζεις να ξέρει, δεν φορμαρίζει να το πάρει ο Πάκο? Δεν είναι σωστό τώρα. Δεν έχει δικαιοσύνη αυτό το πράγμα. Δεν έχει δικαιοσύνη.
1: Να πω εγώ κάτι. Εγώ ήμουν πάντα υπέρ του πρωταθλήματος του παλιού, 18 ομάδες. Πρώτος πρωταθλητής, ο δεύτερος παίρνει αυτή τη θέση, την ευρωπαϊκή θέση, τρίτος, τέταρτος, ο κυπελούχος, αυτή τελειώσαμε. Υποβιβάζονται 2-3, τα play-off δεν είναι. Δηλαδή...
0: Άγγελε, να σου πω κάτι. Παίρνεις βαθμούς ένα ολόκληρο πρωτάθλημα και δεν είναι σημαντικός. Ενώ αν είναι ξεκάθαρο, πόσο σημαντικός είναι ο κάθε βαθμός? Τι εξαιρετική σημασία αποκτά κάθε βαθμός που παίρνει με η ομάδα?
1: Αποκτά, δεν ενώ αποκτά.
0: Παίρνεις 50 βαθμούς και δεν είσαι πρωταθλητής.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό όμως τώρα, πώς το βλέπεις?
1: Εγώ έχω πει δεν μου αρέσει. Εγώ θα προτιμούσα πρωτάθλημα με 18 ομάδες όπως ήταν
0: παλιά.
1: Μπράβο,
0: αυτό. Για 14 γιατί? Η Ελλάδα, όλοι οι άλλοι γιατί όχι? Γιατί να με βάλεις και 4 άκρες?
1: Εμείς ακολουθήσαμε βάση εταιρείας. Λοιπόν, θα το πούμε αυτό σε λίγο. Βάση εταιρείας, ακολουθήσαμε το σκοτσέζικο μοντέλο. Κύριε Δοξάκη, θα ήθελα την κατανόησή σας. Να μείνετε στη γραμμή, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News και επιστρέφουμε.
0: Παρακαλώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δίλημα συμφωνία ή αφανισμός έθεσε ξανά στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προανήγγειλε τέλος του πολέμου στην Ουκρανία νωρίτερα του αναμενόμενου, επιθετικές αναφορές του Αμερικανού Προέδρου και για την Κούβα. Αποχώρησαν Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Έπεσαν υπογραφές στη συμφωνία για τη Γρυλανδία. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση, στη σκιά των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Έκτακτα μέτρα για μείωση των τιμών στα καύσιμα ζητά ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Εκτείναξη της τιμής του ντίζελ στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας, τόνισε αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών στο Σαν Φρανσίσκο. Επέσχυντη χαρακτηρίζει το Κίεβο την απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τον κατάλογο των κυρώσεων δύο Ρώσους δισεκατομμυριούχους. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός, αύριο έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μια ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8. Λοιπόν, κύριε Δοξάκη, εδώ είμαστε. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Να δούμε τι γίνεται και εκτός αθλητικού κόσμου, έτσι. Πρέπει να ενημερωνόμαστε για τα πάντα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Τι λέτε.
0: Λοιπόν,
2: να σας πω και μια που το είπατε αυτό. Ότι ευχαριστώ εξαιρετικά εσάς τους δημοσιογράφους. Γιατί.
0: Με εμάς καλά τα είχατε, έτσι.
2: Άλλο η ανάμνηση και άλλο το κρατά ζωντανό κάποιο.
0: Βέβαια. Με εμάς τα είχατε καλά πάντως, από ό,τι θυμάμαι.
2: Χριστέ.
0: Με εμάς τα είχατε καλά με το χώρο των αθλητικών δημοσιογράφων.
2: Πάντα,
0: καλά τα
2: πήγαινε. Ναι, πάντα. Και να σας πω κάτι, και μερικά παιδιά από τότε, ήταν μικροί τότε που ήμουνα, που μπαίνανε στη δημοσιογραφία, στα αθλητικά κτλ. Και είμαι πολύ συγκινημένος που συνεχίζουν, που έτσι. Ξέρετε, έχουμε μια συγγένεια, χωρίς ακόμα έτσι να βλεπόμαστε πολύ κτλ. Αλλά ψιλομεγαλώσαμε μαζί.
0: Μαζί, τόσα χρόνια μαζί. Εσείς άμα στα γήπεδα, εμείς να κριτικάρουμε.
2: Ναι, ναι. Το ίδιο μετερίζει.
0: Το ίδιο μετερίζει είναι.
2: Ακριβώς το ίδιο.
0: Το ίδιο μετερίζει είναι. Μεγαλώσαμε μαζί, τι να κάνουμε, αλλά μεγαλώσαμε ευχάριστα.
2: Αχ, δεν το λέω αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα το έχουμε ρίξει στο σύγχρονο, δηλαδή να κάνουμε όπως και σήμερα, ας πούμε, που βρεθήκανε στη Super League για τα τηλεοπτικά. Που καταλήξαμε σε μια εταιρεία να μας δώσει μια μελέτη. Έτσι γίνεται και με το ποδόσφαιρο. Τότε ακολουθήσαμε λοιπόν το σκοτσέζικο μοντέλο, που είναι λίγες οι ομάδες και δώσ' του έναν γύρο, ένα γύρο. Εγώ βλέπω ότι στα μεγάλα πρωταθλήματα, και όταν λέω μεγάλα εννοώ το αγγλικό, το γαλλικό, το ισπανικό και το ιταλικό, ο πρωταθλητής βγαίνει με το. Είναι 20 αγώνες, είναι 18 οι ομάδες, 20 οι ομάδες. Ο πρωταθλητής βγαίνει με τη λήξη.
2: Με την προσπάθεια.
0: Με την προσπάθεια. Την τελευταία αγωνιστική, ίσως 5 αγωνιστικές πριν, δεν έχει σημασία.
2: Δεν έχει σημασία. Ναι. Συμφωνώ με απόλυτα, Άγγελε, και να σου πω κάτι. Το καλό ή το κακό, αν θέλεις, αν κάνεις ένα γκάλωπ τώρα, συμφωνεί όλη η Ελλάδα.
0: Και να πω και κάτι άλλο. Είναι βαρετό 6 φορές το χρόνο να βλέπεις Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ή Παναθηναϊκό ΑΕΚ, ή ΠΑΟΚ ΑΕΚ, τα ντέρμπι. Το ντέρμπι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το περιμένεις πώς και πώς για να το δεις.
2: Έτσι. Μήπως όμως αυτό έχει να κάνει με τα οικονομικά συμφέροντα.
0: Έχει βέβαια.
2: Αυτό.
0: Έχει, γιατί έχει μπει στα...
2: Να βάλεις 4 φορές να παίξουν οι ίδιοι, γεμίζει το... Δηλαδή, μήπως έχει περάσει λίγο μόνο στο... Δηλαδή, μόνο πάντα ήτανε, αλλά τώρα έχει παραπάει στο χρήμα.
0: Έχει να, πάει.
2: Να σου πω κάτι.
0: Γιατί έχουν μπει και τα τηλεοπτικά κανάλια. Έχουν μπει τα κανάλια που δίνουν χρήματα για να αναβαθμιστεί το προϊόν. Τα χρήματα διανέμονται όπως διανέμονται. Και από εκεί και πέρα το κανάλι θέλει. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό 5 φορές.
2: Μου επιτρέπετε να εκμυστηρευτώ κάτι σε όλους που ακούνε.
0: Ναι, πώς δεν επιτρέπετε.
2: Δεν μπορεί να λέει ένας πρόεδρος ότι είναι τέτοια επιφάνεια, ολιγάρχης, όλοι έτσι, όλα αυτά. Και έχεις πουλήσει όλο τον ΠΑΟΚ, παιδί μου. Για όνομα του Θεού, έχεις βγάλει τέτοιους παιχταράδες που αν αυτή τη στιγμή τύχει για τον ΠΑΟΚ, μιλά, έτσι.
0: Ναι.
2: αν είχες τους παίχτες που έχεις δώσει, είναι το elite. Και ξαφνικά, πώς δηλαδή, για πότε φεύγουν οι παίχτες, για πότε αλλάζουν
0: ομάδες. Αλλά άμα έρθει η Dortmund, η Brighton και θέλει, η Hull, να βάλω το φετινό παράδειγμα του Τζολάκη και του Μουζακίτη, οι οποίοι φύγανε για τη Hull, μια ομάδα που μόλις ανέβηκε, και ο Τζολάκης διαπρέπει εκεί που είναι, ο Μουζακίτης θα δούμε.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί φύγανε?
0: Προφανώς για να πάνε, να παίξουν στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, που είναι η Premier League.
2: Ήθελε να φύγει, ή...
0: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
2: Αυτό προσπαθώ να πω. Δηλαδή, όταν έχεις τέτοιους παίχτες και υποτίθεται έχεις τέτοια επιφάνεια, τους δίνεις, Άγγελ.
0: Απ' την άλλη, είναι και ο ποδοσφαιριστής δηλαδή... που σου λέει ήρθε η Dortmund, με ζήτησε. Η Dortmund, στην Dortmund πας.
2: Αν το πάμε και αλλιώς,
0: ναι.
2: Ολυμπιακός είναι.
0: Ναι, εντάξει. Και ΠΑΟΚ είναι και συμφωνώ.
2: Αυτά τα μεγέθη,
0: και ΑΕΚ είναι, ναι, συμφωνώ.
2: Ναι, μεν έχουν τις διαφορές τους, αλλά στα... έχει όνομα και Ολυμπιακός, όπως και η ΑΕΚ.
0: Όπως ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν,
2: και με μεγάλες ιστορίες. Συμφωνώ. Και στο κάτω-κάτω, γιατί. Δηλαδή, δεν τον ήθελες εσύ, δεν σου κάνε. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Έχω ένα παίχτη που μου λύνει το πρόβλημα. Εσύ τι πιστεύεις, Άγγελ, όταν έπαιζα στον Εθνικό, δεν ερχόντουσαν κάθε φορά και με ζητούσαν μεγάλες ομάδες περισσότερο από τον Εθνικό?
0: Φαντάζομαι πως ναι.
2: Δεν με έδωσε ποτέ ο Μουρκάκος.
0: Ο Μουρκάκος.
2: Ξέρεις τι έλεγε? Στη φάση αυτή δεν θα σου λύσω το πρόβλημα εσένα για να τον βάλω στο Εθνικό. Δεν μπορώ να στον δώσω. Θα έχω πρόβλημα. Και δεν, γιατί εγώ δεν ήθελα να πάω στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, όλοι με στάζουν.
0: Όλοι θέλουν.
2: Όλοι. Αλλά έχω λύσει το πρόβλημά μου. Και τότε ένα άλλο ποδόσφαιρο, πιο δύσκολο κτλ.
0: Και πιο δύσκολο, και τα συμβόλαια ήταν πιο δεσμευτικά και.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν. Δηλαδή, ο Ζολάκης τώρα πάει εκεί και είναι ο νούμερο ένα. Δηλαδή, γιατί στον Ολυμπιακό έπρεπε να φέρει ένα άλλο να δει αν είναι καλό, αφού τον είχε. Πα κι αλλού, εκείνο το αστέρι μου, Ζακίδη. Για όνομα του Θεού τώρα. Αστέρι παίχτης. Τώρα μου θυμίζει τον Αλέφαντο, έτσι που μιλάω.
0: Τον έχει, εντάξει. Λοιπόν, αλλά εντάξει, μπορεί και ο παίχτης ο ίδιος να θέλει να πάει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του κάπου καλύτερα από την Ελλάδα.
2: Εντάξει, όταν παίζει τον Ολυμπιακό, εντάξει, και στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό, τώρα είναι γιγάντιες ομάδες.
0: Ναι, εντάξει, με σύγχρονα γήπεδα όλοι, θα φτιάξει και ο ΠΑΟΚ, φτιάχνει ο ίδιο ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έχουν, Ολυμπιακός θα το ανακατασκευάσει, η ΑΕΚ δεν χρειάζεται.
2: Τώρα είναι γιγάντιες
0: γήπεδο.
2: Πάντως να σου πω κάτι άλλο, για να ολοκληρώσω. Όσο υπάρχει αυτή η φθήνουσα πορεία, ειδικά των τοπικών πρωταθλημάτων που λέγαμε προηγουμένως, πάντα θα στερείται βάσει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Πάντα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Και να σου πω και κάτι. Έβλεπα λίγο την εθνική ομάδα, τα ονόματα. Ξέρεις πόσοι από τους παίχτες που έχει καλέσει ο coach είναι στην Ελλάδα και παίζουν? Από το σύνολο των παιχτών να είναι σε ελληνικές ομάδες.
0: Λίγοι πρέπει να είναι. Από ό,τι θυμάμαι.
2: Μπορεί να φανταστείς πιο. Δηλαδή έχει το Ρέτσο. Έχω την εντύπωση, σωστά.
0: Σωστά.
2: Που Κουρμπέλη του Αστέρα.
0: Ναι.
2: Ναι, καλά πάμε.
0: Ζαφύρης
2: του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Που μέχρι πέρυσι ήταν έξω ο Ζαφύρης, έτσι.
2: Έλα.
0: Μέχρι πέρυσι ήταν στο εξωτερικό ο Ζαφύρης. Ναι,
2: του ΠΑΟΚ έχει κανέναν άλλον.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι.
2: Όχι, δεν έχει, αλλά... δεν έχει. Δηλαδή κάπου τους έχω, δεν έχει. Άλλο Σεφίλη, άλλο Λάτσιο, άλλο Χαλ, Γουέστιχαμ.
0: Αλλά
2: και
0: αυτό όμως απ' την άλλη μπορούμε να πούμε ότι είναι ιδιαίτερο τιμητικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί οι σύλλογοι της Ευρώπης τρέφονται στην ελληνική αγορά που παλιά δεν το κοιτάζανε.
2: Αυτό όμως δεν δημιουργεί υποχρέωση πολύ μεγάλη. Διότι από ό,τι βλέπω έχει τέτοια ονόματα και αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα, αν θέλει να πάμε και αν δεν θέλει, πάμε κάπου αλλού.
0: Στην εθνική θα πάμε.
2: Ωραία.
0: Αυτή γιατί είναι μέρες εθνικής τώρα.
2: Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μία λέξη. Παρατεταμένη. Ζούνε κάτι παρατεταμένο. Παρατεταμένη περίοδος ανανέωσης. Παρατεταμένη περίοδος προσκλήσεων. Πώς. Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Σε παρατεταμένες περίοδους. Ανανέωση προσκλήσεων, δοκιμών, ό,τι θες πες μου. Δεν πρέπει να κατασταλάξει.
0: Ναι, πρέπει. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Τώρα θα δοκιμαστούμε στο υψηλότερο σκαλοπάτι της Ευρώπης. Με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Η εθνική μας τι μπορεί να κάνει εκεί?
2: Να πολεμήσει, να πάρει την τρίτη θέση, μπας και δεν πέσει κατηγορία, και πολεμήσει να κρατηθεί. Γιατί όταν έχεις την Ολλανδία και τη Γερμανία. Εντάξει, αν θες να μιλάμε, ας πούμε, για υπερβάσεις, λέμε ότι μπορεί κάτι να παλέψουμε. Αλλά εδώ τώρα δεν είναι να μπορείς να τα λες έτσι. Έχει Σερβία, έχει Γερμανία, έχει και Ολλανδία.
0: Ναι.
2: Με ποια μπορείς να πεις ότι σε ευθεία βολή μπορείς να κάνεις? Με τη Σερβία.
0: Η Σερβία μόνο.
2: Ναι. Και παλεύεις εκεί, μπας και. Αν κάνεις την επέμβαση.
0: Δεν υποτιμούμε τη Σερβία. Η Σερβία είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει πολύ καλούς παίκτες, μάλλον.
2: Φαντάζομαι άλλοι δύο δίνει. Τι είναι τώρα, έτσι. Φαντάζομαι άλλοι δύο τι είναι, αφού δεν υποτιμούμε τη Σερβία.
0: Τους άλλους δύο. Πέθε,
2: η Γερμανία και η Ολλανδία. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Και εμείς είμαστε σε παραδεδομένες περιόδους δοκιμών ακόμα. Με τη Σερβία, λοιπόν, πιστεύω αυτός ο όμιλος παλεύει στην Σερβία, μήπως αρπάξει την τρίτη θέση και παλέψει να μην πέσει κατηγορία κάπου.
0: Ναι.
2: Να παραμείνει στην National, ξέρω εγώ πώς είναι αυτά.
0: Από εκεί και πέρα αυτό θα αλλάξει βέβαια από του χρόνου, από το επόμενο, αλλά τέλος πάντων αυτά θα τα δούμε. Το ότι όμως θα παίξουμε και με αυτούς τους αντιπάλους, που το θέλαμε να παίξουμε και με αυτούς τους αντιπάλους, είναι πολύ καλό, γιατί όταν θέλεις να είσαι καλός πρέπει να κερδίζεις, να ανταγωνιστείς τους καλύτερους. Δηλαδή να το πω όπως το λέω, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θέλουν την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Ναι, ναι. Ωραία, πρέπει να κερδίσουν τη Ρεάλ, την Τζεσεκά που δεν υπάρχει τώρα, τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες για να την πάρουν. Άρα λοιπόν, γίνεσαι καλύτερος όταν θα ανταγωνιστείς τους Γερμανούς, τους Ολλανδούς και πάει λέγοντας.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Βεβαίως.
2: Εμείς κάναμε μια προσπάθεια για το παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Μετά τώρα η προσοχή μας έχει στραφεί στις υποχρεώσεις αυτές, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Ναι.
2: Με στόχο την επιστροφή μας.
0: Mm-hmm.
2: Άλλες επίσημες διοργανώσεις καλές.
0: Ναι.
2: Ποιο είναι το προφίλ αυτής της ομάδας πια? Τι είναι? Εγώ έχω την εντύπωση ότι έχει μια ισορροπία πλέον. Μια ισορροπία εμπειρίας και νεαρών ταλέντων που αγωνίζουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως είπες προηγουμένως, Άγγελε.
0: Συμφωνώ. Είναι μια νεανική ομάδα με ταλέντο και σιγά σιγά αποκτά και εμπειρίες.
2: Επειδή παίζουν σε κορυφαία επίπεδα,
0: ναι.
2: Οι περισσότεροι πια.
0: Οι περισσότεροι παίζουν έξω.
2: Αλλά έχω την εντύπωση ότι πάντα θα καλεί το coach να διαχειρίζεται σημαντικές αλλαγές και απουσίες πλέον. Όπως τώρα, του Μπακασέτα, του Ρότα που έχουν και τα λοιπά. Αλλά ξέρεις κάτι, πρέπει να κατασταλάξει ένα σχήμα.
0: Κάτι σαν αυτό που είχε κάνει ο Ρεχάγγελ, που το είχε ένα πιο κλειστό κλάμπ, ας το πω έτσι.
2: Δεν είναι άσχημο.
0: Δεν είναι άσχημο. Γιατί
2: όχι. Δεν είναι άσχημο, γιατί να σου πω κάτι. Πρέπει να κατασταλάξει. Δεν μπορεί να ισορροπείς ανάμεσα του Άγγελου και του Μίμη. Κάποιον πρέπει να αποφασίζει να τον στηρίξει. Δεν μπορεί να του χώνει και του δύο. Δηλαδή, και αυτό τα λέω σε όλες τις θέσεις, καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και να πας σε πιο πρακτικό, δηλαδή, τι πιστεύεις εσύ σαν coach, λένε τώρα ότι ξέρει το σέρβικο ποδόσφαιρο. Μα ο Γιωβάνης μεγάλος στην Ελλάδα, πέλεψε στην Ελλάδα. Έχει περάσει πολύ καιρός από τις παραστάσεις του σέρβικου που τα πιτσιρικά σου. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή πρέπει να καταλάξει ένα σχήμα και να το πιστέψει αυτό το σχήμα.
0: Mm-hmm. Εντάξει, να είναι πιο κλειστό τώρα. Εντάξει, είναι και πολλοί οι παίκτες που αγωνίζονται έξω. Έχουμε, θα λέγαμε, πληθώρα παίκτων. Δηλαδή, ας πούμε, τερματοφύλακα, επειδή είναι και η θέση τέτοια.
2: Τρεις είναι.
0: Είναι ο Μανδάς, είναι ο Βλαχοδήμος, είναι ο Τζολάκης. Οι τρεις πρώτοι.
2: Πρόσεξε.
0: Που
2: ο ένας στη Σεβίλη, ο άλλος στη Λάτσιο και ο άλλος στη Χάλ.
0: Ναι.
2: Δεν πρέπει να έχει μια ψυχρή επιλογή πλέον? Δεν μπορεί να χαροπαλέγα ανάμεσα στους τρεις. Είσαι ο κόσμος, πάρε την ευθύνη. Και πάλεψε με αυτόν. Δηλαδή κάπου πρέπει να σταθεροποιηθεί και οι παίχτες να νιώθουν καλά. Όχι σήμερα παίζω και αύριο δεν παίζω. Πάρε αυτός που είναι πιο φορμαρισμένοι, πάρε αυτό που κάνει στο σχήμα. Έχει πολλά για να βάλεις παίχτες να παίξουν. Δηλαδή να κολλάνε και μεταξύ τους και τα λοιπά. Εσύ τι πιστεύεις, Άγγελε, μετά από τόσο καιρό δεν έχει βρει ακόμα ποιοι κολλάνε μεταξύ τους?
0: Λογικά, ναι, πρέπει να το έχει δει.
2: Αυτό. Αυτό.
0: Τέλος πάντων, για να δούμε. Πάντως η Εθνική έχει τα φόντα να κάνει καλά πράγματα.
2: Να σου πω κάτι. Αν θέλεις να μου πεις τι ομάδα είμαι περισσότερο από όλα, Εθνική Ελλάδος είμαι. Τη λατρεύω αυτή την ομάδα.
0: Καλά, τις εθνικές ομάδες όλες.
2: Τη λατρεύω, ο παδός, ο φοβερός. Τη λατρεύω. Και γι' αυτό έχω, και εσύ όπως βλέπεις, έχουμε δει, ήρθαν στιγμές που είχε βρει σχήματα που ήταν εκπληκτικά. Συμφωνείς, Άγγελε?
0: Συμφωνώ.
2: Και ξαφνικά στο άλλο παιχνίδι δεν τους έβλεπες.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτό δεν γίνεται όμως με τις εθνικές του εξωτερικού. Δηλαδή άλλων ομάδων, Ισπανίας, Ολλανδίας. Βλέπεις ένα σχήμα.
0: Ναι, οι περισσότεροι έχουν ένα σχήμα, λίγες αλλαγές.
2: Θυμάσαι μήπως η Εθνική Ιταλία που είχε βάλει 14 παίκτες στους Ιουβέντους και το πήρανε εκείνη την εποχή. Είχαν καλέσει 14 παίκτες στους Ιουβέντους.
0: Δεν το θυμάμαι ακριβώς αυτό.
2: Ακόμα
0: αλλά
2: και σε ένα πειραματικό το φαντάζεσαι, Άγγελε.
0: Ναι.
2: Θα το βρεις σε στοιχεία. Λοιπόν, θέλει μια βρέστο, μια ομοιογένεια και πάλεψέ του.
0: Λοιπόν, αφήνουμε την Εθνική να πάμε και στις ομάδες μας. Έχουμε στη Super League, έχουμε δει τρεις αγωνιστικές, στη Super League 2 εννοώ, στη Super League 1 5 αγωνιστικές. Α, αρχίσουμε από τη Super League 2, επειδή την μνημονεύσαμε νωρίτερα για τις 16 ομάδες και συμφωνήσαμε και οι δύο ότι μας αρέσει αυτό που γίνεται. Α, τι θα δούμε από τη Super League 2, βεβαίως είναι πολύ νωρίς, αλλά τι έχουμε δει μέχρι τώρα?
2: Κοίταξε, από ότι μέχρι τώρα, δηλαδή,
0: τώρα,
2: δεν ξέρω
0: μιλάμε,
2: το
0: παιχνίδι
2: του Πανιωνίου με την, δεν ξέρω το προηγούμενο που παίζανε. Αλλά ξέρεις κάτι, βλέπω ότι στις ομάδες μου αρέσει πάρα πολύ γιατί απλώνεται όλη η Ελλάδα. Δηλαδή έχει μέσα στον Πανσεραϊκό την Καλλιθέα, τον Αστέρα, τον Έστω, την Καρδίτσα. Πολύ καλό πρωτάθλημα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πρωτάθλημα. Και να σου πω κάτι, αυτό θα έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μέχρι τώρα ποιος ήταν πρώτος σε βαθμολογία, το Μαρκό.
0: Η Μαρκό.
2: Α, Μαρκό.
0: 3-3.
2: Ναι. Δηλαδή δεύτερος Ελασίρου μέχρι τώρα, δηλαδή,
0: ναι,
2: δεν ξέρω
0: με δύο βαθμούς, 7-9 9-7 μάλλον Μάρκο. Α, και Ελλάς.
2: Ναι. Βλέπεις ομάδες όπως η Λάρης, ο Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου. Εγώ εκεί που πιστεύω ότι λίγο τους χαλάει, δεν ξέρω την άποψή σου, είναι ότι μπήκανε οι δεύτερες επαγγελματικές ομάδες των μεγάλων, δηλαδή ΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β.
0: Αστέρας Β, ναι, που δεν έχουν δικαίωμα ανόδου, έχουν μόνο υποβιβασμό.
2: Αυτό πιστεύω ότι δεν έπρεπε να μπει σε αυτό το πρωτάθλημα.
0: Δεν έπρεπε να μπουν οι ομάδες.
2: Ας έμπαινε στην πιο κάτω.
0: Και μετά θα πήγαινε ερασιτεχνικό πλέον.
2: Ναι.
0: Και θα έπρεπε οι ομάδες να...
2: Λίγο, όχι, ξέρεις κάτι, λίγο του... Δεν, εκεί χαλάει. Έχω μια αίσθηση ότι χαλάει λίγο όλη την ιστορία. Και τη διεκδίκηση και όλα. Γιατί στην ουσία δεν έχουν και δικαιώματα, δεν είναι.
0: Οι ομάδες Β έχουν δικαίωμα στον υποβιβασμό, όχι στην άνοδο.
2: Φαντάζομαι όμως να σου στερήσει αυτή η ομάδα την άνοδο.
0: Ναι, μπορεί. Δεν είναι απίθανο. Μπορεί.
2: Κάτι δεν κλωτσάει εκεί, κάτι πρέπει να διορθωθεί εκεί πέρα.
0: Αυτό.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πρωτάθλημα. Έτσι πως το κάνουν. Πάρα πολύ. Ίσως είναι το πιο ωραίο θα είναι για μένα. Θα παλέψουν μέχρι το τέλος να βγουν δύο ομάδες και θα πέσουν τέσσερις. Αυτό όμως γιατί δεν παίρνει μαζί και τους άλλους, δηλαδή δεν τους παρασύρει και την πιο κάτω κατηγορία να ανέβουν τόσοι, να πέσουν τόσοι, δηλαδή και οι πιο πάνω, να φύγουν τα play-off. Είναι, εγώ πιστεύω είναι κατάρα τα play-off.
0: Τέλος.
2: Πάλι συνεχίσουν να το λέω αυτό.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε στη Super League 1. Έχουμε δει ωραία πράγματα. Εννοώ αυτό που λέγαμε όλα τα χρόνια, ότι δεν βγαίνει ο πρωταθλητής από τον Σεπτέμβριο. Έτσι και οι λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες εντός εισαγωγικών κάνουν ζημιές στους μεγάλους. Παλιά δεν κάνανε ζημιές στους μεγάλους.
2: Ωραία.
0: Τι μας αρέσει να κάνουν ζημιές ή να μην κάνουν τελικά?
2: Πάμε λοιπόν σε αυτή την κατηγορία, έτσι.
0: Ναι, γιατί όταν κάνουν ζημιές, γκρινιάζουμε.
2: Που έχουμε συμφωνήσει από πριν ότι πιστεύουμε ότι έπρεπε να ήταν περισσότερες ομάδες, όχι 14.
0: Ναι, εντάξει, το 16 μου έρχεται καλά.
2: Και παραπάνω και 18 που έχει πει, ναι, ακόμα
0: εντάξει,
2: καλύτερα.
0: Ας πάμε με το 16 για πρώτο
2: βήμα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Έχει τον Παναθηναϊκό που είναι αίτητος.
0: Mm-hmm.
2: Τον ΠΑΟΚ που ακολουθεί, έχω την εντύπωση.
0: Σωστό.
2: Μετά είναι ΑΕΚ και μαζί Όφηβο και Ολυμπιακός.
0: Πολύ σωστά.
2: Ωραία. Αν δεις λίγο τις επιθετικές τους και τις αμυντικές τους μέχρι τώρα, έχουν μια ισορροπία. Δηλαδή, πόσα γκολ έχει βάλει ο Παναθηναϊκός, πόσα έχει φάει. Πολύ καλή επίθεση, πολύ καλή άμυνα.
0: Mm-hmm.
2: Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τον ΠΑΟ. Δηλαδή, τα 12-5 τα γκολ κάπου εκεί που έχει. Που
0: κάπου είναι εκεί καλά. Νομίζανε το
2: ΠΑΟ. Η ΑΕΚ το 13-5.
0: Ναι, εκεί είναι και η ΑΕΚ, κάπου εκεί θυμάμαι ότι είναι.
2: Δηλαδή, είναι, ναι, μπράβο. Θέλω να σου πω
0: ο
2: ότι.
0: Ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά. 4 γκολ σε 5 αγώνες είναι πολύ λίγα.
2: Εννοείς τα 12. Να φάσει, εννοείς.
0: Ο Ολυμπιακός έχει πετύχει 4 γκολ στο πρωτάθλημα σε 5 αγωνιστικές.
2: 4 και έχει φάει 2. Αυτό δεν είναι καλό.
0: Αυτό λέω, ότι δεν είναι
2: καλό. Αυτό όχι, δεν είναι καλό. Φτάσαμε μέχρι την ΑΕΚ που ήταν, ναι, 13 γκολ και έχει φάει 3. Από εκεί και ύστερα είναι ο Όφη,
0: mm-hmm,
2: και είναι και ο Ολυμπιακός. Από εκεί αρχίζει λίγο και χάνεται. Θέλω να σου πω ότι πιστεύω από την αρχή του πρωταθλήματος, βλέποντας τις ομάδες, ότι Οι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν για να πάρουν τον τίτλο είναι ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ.
0: Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μένουν πιο πίσω στο κυνήγι.
2: Να σου πω κάτι. Βλέπεις τα παιχνίδια τους. Ειδικά τώρα ο ΠΑΟΚ που έπαιξε με, το, με ποιον είχε παίξει, με τον Πανετολικό. Εντάξει, δεύτερο ημίχρονο είδες τι γινόταν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η ΑΕΚ που είναι και η ομάδα μου, mm-hmm. με ομιχλώδη τρόπο, με το Βόλος, με εντάξει.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν πέναλτι αυτό, εντάξει, για όνομα του, αλλά λέμε τις αλήθειες τώρα. Από εκεί και ύστερα όμως, ναι, αλλά είναι οι βαθμοί αυτοί που παρθήκαν, ναι μεν προσπαθήκαν, αλλά να βλέπουμε και την, την ουσία, το παιχνίδι. Το παιχνίδι της ομάδας. Πιο για μένα, για αυτή την κατηγορία, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
0: ναι, ναι.
2: εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ.
0: Στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει τα πάντα αγωνιστικά. Ναι, κατά καινούργια ομάδα, με πολλές μεταγραφές, με εκατομμύρια να βάζει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Όπως
2: έχω
0: και
2: την εντύπωση, Άγγελε, ναι. ότι ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει αυτή την επιστροφή mm-hmm. από πέρσι.
0: Από πέρσι. Παρά το γεγονός ότι τελείωσε
2: με όχι
0: μεγαλύτερο από το πρωτάθλημα.
2: Προσπαθούσε να κάνει ομάδα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έβλεπα μια επάνωδο του Παναθηναϊκού από πέρσι. Ερχόταν πιο καλά ερχότανε. Mm-hmm. Πιο, δηλαδή έβλεπες ότι χτίζανε την ομάδα τους. Και βγήκε από φέτος, τους πήγε καλά. Τώρα, αυτούς πιστεύω. Ο Ολυμπιακός έχει χαθεί στη μετάφραση.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δημιούργησε μια νέα ομάδα και εδώ ο πρόεδρος της ομάδας και ιδιοκτήτης έβαλε πάρα πολλά λεφτά, όπως και του Παναθηναϊκού.
2: Και βάζει ο άνθρωπος.
0: Βάζουν. Δεν είναι το θέμα ότι δεν βάζουν. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε μεταγραφές άνω των 10 εκατομμύριων και 17, 15, 12. Που παλιά δεν υπήρχε αυτό. Φτάναμε τα βάνη τα 6-7 και λέει σπουδαίες.
2: Πιστεύω ότι αυτές οι ομάδες, επειδή πια είναι, έχουν χτίσει καλή προϊστορία, δηλαδή έχουν θεμέλια, όταν αρχίζουν και ξεφεύγουν λίγο, είναι δύσκολο να τις πλησιάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το απόλυτο το Παναθηναϊκού, δηλαδή είναι φοβερό, έτσι, εντάξει.
0: Το έχει ξανακάνει και επί Γιωβάνοβιτς τον πρώτο γύρο με μια ισοπαλία μόνο, όλα τα άλλα νίκες ήταν. Αλλά τελικά δηλαδή δεν πήρε το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά.
2: Ναι, εντάξει, μετά βλέπεις και τι βλέπουμε με αυτά που βλέπουμε τώρα. Mm-hmm. Τώρα να αλλάξουν ριζικά, δηλαδή τρελαθούν και κάνουν κινήσεις οι οποίες δεν στέκουν ποδοσφαιρικά κτλ. Αλλά όταν έχεις τέτοιες προδιαγραφές και ξεκινάς το πρωτάθλημα με τόσα βάλτε, με τόσα έτσι, κράτα το, εντάξει, τι να πω. Έχουν και την εμπειρία, έχουν και τη δυνατότητα και την οικονομική επιφάνεια να διορθώσουν, να κάνουν. Όποιος ξεφύγει, ξέφυγε τώρα για μένα.
0: Κατάλαβα. Στην Ευρώπη τι κάνουμε. Ολυμπιακός και Όφη. Για το Champions League θα το αφήσω τελευταίο γιατί είναι άλλη διοργάνωση. Εννοώ ανωτέρου επίπεδου. Στο Europa League και στο Conference ο Παναθηναϊκός έχουμε τις δυνατότητες να προχωρήσουμε και μετά. Πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε. Εγώ προσωπικά.
2: Επιμένω πάλι σε Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Έχουν φτιάξει καλές ομάδες για να προχωρήσουν.
0: Η ΑΕΚ μπορεί στο Champions League γιατί είναι άλλη πίστα εκεί. Είναι πολύ δυνατή πίστα.
2: Άλλη πίστα είναι. Αλλά έχει φτιάξει ομάδα να πολεμήσει γι' αυτό. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, αλλά βλέπεις ότι είναι ομάδες που αγωνίζουν. Πιο έτοιμες ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, πιστεύω. Ακόμα μια φορά, στο λέω και εκεί. Όμως να σου πω κάτι. Μήπως έχουν. Εκεί ήθελα να σου πω. Μήπως έχει έρθει το πρωτάθλημα σε δεύτερη θέση και το μόνο που κοιτάνε είναι αυτές οι οργανώσεις.
0: Η βιτρίνα της Ευρώπης.
2: Ναι.
0: Δεν νομίζω, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πολλά χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα. Νομίζω. Το πρωτάθλημα θα διεκδικήσει. Τώρα η ΑΕΚ πρωταθλήτρια είναι. Εντάξει, το Champions League, όπως και να το κάνουμε, είναι δέλεαρ. Ο Ολυμπιακός, απ' την άλλη, θέλει το πρωτάθλημα να το πάρει και θέλει να κάνει και πορεία στην Ευρώπη.
2: Γιατί η καταστροφή μερικές φορές, η κούραση, οι τραυματισμοί, τα οποία ξεσπάνε στο πρωτάθλημα, έρχονται από αυτές τις διοργανώσεις.
0: Ναι. Ειδικά του
2: και αλλοιώνουν την προσπάθειά σου στο τοπικό πρωτάθλημα.
0: Άλλον Ολυμπιακό, έχουμε το παράδειγμα του άλλου Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα και άλλου Ολυμπιακού στο Champions League. Πέρυσι.
2: Σε όλα είναι έτσι. Σε όλα είναι έτσι. Πιστεύω η πιο έμπειρη ομάδα σε αυτές τις διοργανώσεις είναι ο Παναθηναϊκός. Η πιο έμπειρη σε αυτές τις διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός είναι πιο φανταζή σε αυτές τις διοργανώσεις. Αλλά πιο έμπειρη είναι ο Παναθηναϊκός. Λίγο πιο γνωστή σε αυτούς.
0: Ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια είχε σημαντικές επιτυχίες. Σημαντικότατες θα έλεγα, όχι σημαντικές.
2: Και αποκτά και την εμπειρία όλων αυτών των αγώνων και συνεχίζει ο Παναθηναϊκός. Εγώ πιστεύω τον ξέρουν πιο πολύ τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Πιο πολύ. Μετά έρχεται ο Ολυμπιακός.
0: Δεν είναι 100% σίγουρος ότι τον Παναθηναϊκό τον ξέρουν, αλλά πιστεύω ότι και η ευρωπαϊκή κατάκτηση του Conference από τον Ολυμπιακό του μεγάλωσε το επίπεδο.
2: Μεγάλο, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάμε
0: νομίζω και γενικά τις ξέρουν τις ομάδες.
2: Το βάθος του χρόνου, έτσι. Ναι, κοιτάμε εντάξει. Και το βάθος του χρόνου. Ποιες ομάδες είναι αυτές που δώσανε πολλά πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στο εξωτερικό. Και λες, ξεκινάς Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Εντάξει, κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι. Νομίζω ότι γενικά όλοι έχουν δώσει. Και ο ΠΑΟΚ με την πορεία που έκανε μέχρι τις 8, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και η ΑΕΚ πέρυσι μέχρι τις 8. Γενικά τους ξέρουν.
2: Έχω την εντύπωση για τον ΠΑΟΚ που είπες, ότι αυτή η ομαδάρα πυροβολεί τα πόδια της συνέχεια.
0: Γιατί?
2: Γιατί εκεί που χτίζουν και κάνουν, φτιάχνουν κάτι το καλύτερο και τα λεφτά, ξαφνικά πάλι από την αρχή. Πάλι από την αρχή αυτή η ομάδα. Έτσι πιστεύω. Ότι δεν αυτή είναι, όπως είπα και προηγουμένως, πόσοι παίχτες της φύγανε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Βάλ τους λίγο να δεις ποιοι είναι
0: αρκετοί,
2: και που παίζουν.
0: Είναι αρκετοί.
2: Εντάξει. Και που παίζουν, ομαδάρα. Βάλε λοιπόν τους παίκτες που φύγαν του ΠΑΟΚ στην 11η του ΠΑΟΚ να δεις τι γίνεται. Γι' αυτό που λέω. Αυτή η ομάδα τι ανάγκη είχε, πρέπει να έχει όλους τους παίκτες της, να κυριαρχεί στη Βόρεια Ελλάδα, να κυριαρχεί στην Ελλάδα. Είχε όλα τα εφόδια, όλα την ιστορία, όλα τα πάντα. Στεναχωρία πιο πολύ για τον ΠΑΟΚ. Γιατί τον παρακολουθώ με τις καλεντάρες που έχει βγάλει και έχουν φύγει όλοι.
0: Τι να κάνω. Λοιπόν. Κύριε Δοξάκη, η ώρα πλησιάζει 11, εδώ θα πρέπει να σας εγκαταλείψω, καθώς πρέπει να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε κοντά μας και μας δώσατε...
2: Άγγελε, έτσι... εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, γιατί είναι σημαντικό για μας τους παλιούς παίχτες το να μας θυμάστε...
0: Πάντα σας θυμόμαστε, είπαμε, μεγαλώσαμε μαζί.
2: Και να μας αγγίζετε, γιατί ξέρετε κάτι, καμιά φορά... ξέρετε, είναι ζωή, είναι ανάσα όλα αυτά τα πράγματα που κάνετε. Για όλους τους παλέμαχους, για όλους τους παλιούς παίχτες, δεν ξέρεις τι χαρά μας δίνεται όταν μας θυμάστε και μπορούμε να ξανάρθουμε σε επαφή με τον κόσμο. Βλέπεις, όταν ακούς μια φορά το χειροκρότημα, δεν το ξεχνάς ποτέ.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ θα είμαστε, πάντα σας θυμόμαστε και πάντα χαιρόμαστε όταν είστε κοντά μας.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας του Εθνικού της Ρόδο, Μίμης Δοξάκης. Τον ακούσατε, μίλησε για πολλά. Η ώρα πλησιάζει όμως 11 και εμείς πάμε να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 11. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Ολοκληρώθηκε το απόγευμα η επί ελληνικού εδάφους προετοιμασία της εθνικής ομάδας εν ώψη των δύο πρώτων παιχνιδιών για τον Nations League με τη Σερβία την Πέμπτη και τη Γερμανία την Κυριακή. Η ΕΠΟ ενημέρωσε τα εισιτήρια που έχουν απομείνει για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σερβία θα παραμείνουν διαθέσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για το πρώτο παιχνίδι της εθνικής στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, γεγονός που δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στην αναμέτρηση. Σκοπτική ανακοίνωση εναντίον όσων με κόλπα φτηνά και προβλέψιμα προσπαθούν να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, εξέδωσε η ΑΕΚ. Παράλληλα, ο Μίλαν Βιτάλης αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ουγγαρίας για την περσινή σεζόν. Συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση είχε στα γραφεία της Ομοσπονδίας ο διοικητικός επικεφαλής της ΠΑΕ Βόλος Αχιλλέας Μπέος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η διαιτησία της αναμέτρησης Βόλος ΑΕΚ, η οποία είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του κυρίου Μπέου. Σημαντική εξέλιξη για το μέλλον των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League προέκυψε από τη σημερινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς οι ΠΑΕ συμφώνησαν να προχωρήσουν σε μελέτη για την προοπτική κεντρικής διαχείρισης. Η πρόταση του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη πήρε ομόφωνη έγκριση και πλέον καλείται να εξετάσει τα δεδομένα η εταιρεία και να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα ενιαίο μοντέλο στα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος. Την ίδια στιγμή δεν προχώρησε η πρόταση του κυρίου Γιάννη Αλαφούζου. Ο πρόεδρος της Super League και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είχε προτείνει διαφορετικό μοντέλο με διανομή των τηλεοπτικών εσόδων διά 14 με τη συμμετοχή των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο σχήμα. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Νίκης Βόλου αποτελεί ο Στέλιος Μαλεζάς μετά την ήττα από τον Παθρακικό. Δυσάρεστα ήταν τα μαντάτα από τις εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκαν η Γύρη Παυλένκα και τα Χάλη. Ο Τσέχος τερματοφύλακας και Σουηδός πλάγιος επιθετικός θα χρειαστεί να περάσουν την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους τραυματισμούς τους. Αμφότεροι χτύπησαν στο παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στον Πανετολικό και στο Αγρίνιο και έγιναν αναγκαστική αλλαγή και οι δύο υπέστησαν εξάρθρωση ώμου. Και μετά την αξιολόγηση του ιατρικού επιτελείου κρίθηκε ότι θα πρέπει να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση. Στην Ελλάδα θα παραμείνει τελικά ο Λίον Μπέιλι, που δεν θα ενσωματωθεί στην Εθνική Τζαμάικας και θα συμμετέχει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Ο Κέλβιν Οφόρη είναι και επίσημα παίκτης του Ατρόμητου. Οι περιστεριώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 25χρονου Γκανέζου μεσοεπιθετικού, που υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 2 ετών. Πρόκειται για την 8η μεταγραφή του Ατρόμητου εν ώψη σεζόν 26-27 και τη δεύτερη που πραγματοποιείται από την αγορά των ελευθέρων παιχτών μετά τον Ντάνι Γκαρθία. Την τρέψα από το Κωσοφοπέδιο εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει ο Προμηθέας Πατρών στην πρεμιέρα του FIFA Euro Cup. Οι Αχαιοί θα αντιμετωπίσουν επίσης τον πρωτόμιλο της Οπάβα από την Τσεχία, Τρίερ Γερμανία, Μπατούμι από τη Γεωργία και Σπλίτ από την Κροατία, ενώ οι ώρες των εντός έδρας αναμετρήσεων δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Ενέργεια, μαχητικότητα με διάθεση να διεκδικήσει κάθε κατοχή φανέρωσε σήμερα ο Άρης στο Ιβανόφιο στο πρώτο παιχνίδι για την τελευταία μέρα του διεθνούς τουρνουά Μαυροσκούφη απέναντι στην Μπαξ Σεχίρ. Ωστόσο, δεν του έφτασαν για να κατακτήσει το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην τουρκική ομάδα, η οποία κέρδισε με σκορ 88-84. Στον άλλο αγώνα, ο Ηρακλής επικράτησε στο Ιβανόφιο επί της Μικόνου με σκορ 84-73. Στο ημίχρονο του παιχνιδιού βραβεύτηκε από τους διοργανωτές και ο παλέμαχος καλαθοσφαιριστής εμβληματικός για τον Ηρακλή, νυν προπονητής Λευτέρης Κακιούσης. Στον πέμπτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου μπάσκετ κληρώθηκε ο Ηρακλής με αντιπάλους στην MZT Σκοπίων, τη γερμανική Βούτσμπουργκ και την Τζίκη Βαρσοβία, την Τάρτου της Εστονίας και την ΑΕΚ Λάρνακας. Το πρώτο τρέμπι στην ιστορία της ολοκλήρωσε η ομάδα χάντμπολ των γυναικών του ΠΑΟΚ που επικράτησε με 30-18 της αναγέννησης Σάρτας και κατέκτησε το Super Cup. Για την πρώτη αγωνιστική της Α1 των ανδρών, Δούκα Σάρης Νικίας 28-29. Για την πρώτη προκριματική φάση του Champions League του Πόλου, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με το Ανόβερο, την Ισπανική Σαμπαντέλ, τη Γιατράν Χέτσε Νόβι από το Μαυροβούνιο, ενώ ο Παναθηναϊκός με τη Φερετσβάρος, τη Μαρσέη και την Στεάο Βουκουρεστίου. Μαρία Σάκαρη μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στη μάχη στον WTA 500 της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ 6-4-6-1 της Λίντα Φρουβίτροβα και πήρε με πιστικό τρόπο το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Στο δεύτερο γύρο η Ελληνίδα θα βρει απέναντί της την Άο Χιμπίνο, την 31 ετών Ιαπωνέζα που βρίσκεται στο 190 της παγκόσμιας κατάταξης. Οι δύο αθλήτες θα ήταν να μετρηθούν τα ξημερώματα της Πέμπτης, με την νικήτρια να παίρνει την πρόκριση στην οκτάδα του τουρνουά. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής δεύτερης φάσης του κυπέλου μπάσκετ των ανδρών, η δράση συνεχίζεται στην προσπάθεια πρόκρισης των ομάδων στο UNICEF Trophy. Εκτός των ομάδων του Nations League 1 και του Nations League 2 στο θεσμό, μετέχουν πλέον από τη δεύτερη φάση και η ομάδα της Elite League. Πέντε αναμετρήσεις λοιπόν έχουμε αύριο. Κόρυβος στις 5 Κομωτινή, την ίδια ώρα Ιωνικός Πρωτέας Βούλας. Στις 6 παρατέταρτο Χάνθ Αναγέννηση, στις 8.30 Πανελλήνιος Πανιώνιος και στις 7 Κρόνος Μέγαρα. Την Πέμπτη θα γίνουν άλλοι δύο αγώνες, στις 5 Φάλιρο Γλάφκου Εσπέρου και στις 7 Ιωνικός Χαλκίδα. Στη μάχη της πρόκρισης στη φάση των ομίλων του EuroCup γυναικών ρίχνεται και ο Πρωτέας Βούλας την Τετάρτη στις 8.30 που υποδέχεται την Ισραηλινή Ελτζούρ Ράμλα στον πρώτο γύρο από τα δύο μεταξύ τους παιχνίδια στο προκριματικό γύρο. Λόγω της κατάστασης του Ισραήλ στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Σοφία Μπεφών θα διεξαχθούν και τα δύο μάτς. Ο δεύτερος αγώνας με τυπικά γηπεδούχο τη Ράμλα θα αρχίσει στις 8.30 την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας και πάλι η τελευταία σελίδα με τον Άγγελο Στίμου. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς τα μεσάνυχτα.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: 12 λεπτά μετά τις 11 η τελευταία σελίδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ήδη ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, να δούμε τα τελικά από τις 9 και μετά. York Rothera με 1-1-1-0 το ημίχρονο, Wigan Blackpool 3-2-1-0 το ημίχρονο, Walsall Steven H 1-6-1-4 το ημίχρονο, Crew Aston Villa κάτω των 21 4-1-2-0 το ημίχρονο, Leicester Fulham κάτω των 21 6-1-5-1 το ημίχρονο, Luton Ipswich 6-0-3-0 το ημίχρονο, Milton Keynes Dons Crowley Town 4-1-2-0 το ημίχρονο, Barnsley Leeds κάτω των 21 3-4-0-3 το ημίχρονο, Μπέρτον Νότιχαμ 1-1-1-0 το ημίχρονο, Νοτσκάουντι Γκρίσμπι Τάουν 2-1-1-0 το ημίχρονο, Όλνταμ Φλίγου Τάουν 1-0-0-0 το ημίχρονο, Πίτερ Μπόρο Κόλτσεστερ 3-1-3-0 το ημίχρονο, Πλίμουθ Κρίσταλ Πάλας κάτω των 21 5-1-3-0 το ημίχρονο, Ροτσντέιλ Λίβερπουλ που τέλειωσε με 10 η ομάδα Κάντερ 21-3-3-1-1 το ημίχρονο, Σάλφορντ Σίτι Σέφιλντ Wednesday 1-2-1-0 το ημίχρονο, Σουίντον Νιούπορτ Κάουντι 0-2-0-1 το ημίχρονο, Τζίλιχαμ Κέμπριτζ 1-4-1-2 το ημίχρονο, Τρανμίρ Χιούσμπερι 1-0-0-0 το ημίχρονο, Chesterfield Port Vale 1-1-0-1 το ημίχρονο και Cheltenham Exeter 2-2 με 1-0 το ημίχρονο. Αυτά ήταν τα τελικά. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο και περνάμε στο μπάσκετ. Κοντά μας είναι ο Βαγγέλης Ιωάννου. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Λοιπόν, όλο και πλησιάζουμε. Ακόμα
1: για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Αύριο φεύγει ο Ολυμπιακός και την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί αν θα παίξει ο Μιλουτίνο Φιόρ.
0: Ακόμα
1: για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Αύριο φεύγει ο Ολυμπιακός και την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί αν θα παίξει ο

0: Θα παίξει μόνο αν παραθεί μεγάλη ανάγκη. Νομίζω ότι η προσπάθεια και ο προσανατολισμός είναι να παίξει την Κυριακή το βράδυ, εφόσον και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν προκριθεί από τα μάτια του Σαββάτου στο Super Cup για τον πρώτο τίτλο, εγχώριο τίτλο της χρονιάς.
1: Στον αντίποδο...
0: Δεν αποκλείω δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Προσοχή, δεν αποκλείω ότι μπορεί να είναι στην αποστολή. Αλλά λέω ότι και σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ακόμα και αν πάει αύριο στην αποστολή για τη Βιτόρια, αν είναι στο τσάρτερ, θα χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προφυλαχθεί για την Κυριακή.
1: Γίνανε και κάποιες δηλώσεις από τους παίχτες της Μπασκόνια και ο Σίμονς είπε ότι είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας κόντρα στον πρωταθλητή Ευρώπης.
0: Επίσης όλοι οι προπονητές και οι GM των ομάδων βγάζουν το καπέλο στον Ολυμπιακό. Εγώ θα μείνω περισσότερο και από αυτή τη δήλωση στη δήλωση του Καραϊτσίτς, του προηγούμενου προπονητή του Άρη,
1: ναι.
0: Ο οποίος είπε δεν υποστηρίζω Ολυμπιακό, δεν είμαι Ολυμπιακός, γνωστά αυτά λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Επαγγελματικά μιλάω, προπονητικά μιλάω. Αν ο Ολυμπιακός δεν είχε να αντιμετωπίσει το σύστημα των Final Four στην Ευρωλίγκα, θα είχε πάρει τα τελευταία 4 πρωταθλήματα. Ευρώπης εννοεί.
1: Ναι, το είπε. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό στον Ολυμπιακό. Τι Μοντέρο περιμένουμε να δούμε την Πέμπτη?
0: Κανένα δεν μπορεί να πει με σιγουριά για το ρόλο που τον θέλει ο Ολυμπιακός. Τι θα δούμε. Για το ρόλο που ξέραμε ότι είχε μέχρι τώρα τη Βαλένθια, είναι βέβαιο ότι θα δούμε έναν παίκτη εκρηκτικό, έναν παίκτη που έχει την ικανότητα κυρίως να σκοράρει, να δημιουργεί για τον εαυτό του και να σκοράρει, έναν παίκτη που θα κάνει διαφορά. Αλλά αν μπορεί να γίνει ταυτοχρόνως και ο βασικός playmaker της ομάδας να καθοδηγήσει τους συμπαίκτες του, να δώσει διψήφιο αριθμό assist, αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε από τώρα. Χρειάζονται χρόνο αυτά τα πράγματα και θα χρειαστεί ένα διάστημα Ολυμπιακός. Εγώ υποθέτω ότι αυτό το διάστημα θα είναι ένα διάστημα 3 μηνών με όλους τους παίκτες μαζί για να βρει μια ομοιογένεια και να παίξει ακόμη καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Μοντέρο είναι η καλύτερη μεταγραφή για μένα που έγινε τα τελευταία πολλά χρόνια από τον Ολυμπιακό για το ρόλο που τον θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Πολύ ωραία. Πάμε στο άλλο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψει. Περιμένει.
0: Και συνεχίζοντας το προηγούμενο, γιατί περίμενα να μου κάνεις ερώτηση, έβαλα άνω τελεία. Δεν τον συγκρίνω με το Φουρνιέ ή οποιαδήποτε άλλη μεταγραφή, γιατί άλλο να παίρνει έναν παίκτη 23 ετών και άλλο να παίρνει στην ομάδα σε έναν παίκτη 32 ετών μετά από 12 χρόνια καριέρα στο NBA.
1: Εννοείται.
0: Πάμε
1: αυτό,
0: τώρα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στο Παναθηναϊκό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, Άγγελε. Παναθηναϊκός, επειδή παίζει τα συνεχόμενα εντός έδρας λόγω του γεγονότος ότι ο Ολυμπιακός παίζει τα συνεχόμενα εκτός έδρας στην Ευρωλίγκα. Το έχουμε εξηγήσει πριν από κανένα μήνα, 1,5 αυτό, γιατί γίνεται. Επειδή ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να παίξει στο ξεκίνημα της σεζόν λόγω του προβλήματος με το γήπεδο εντός έδρας, μέχρι να δει και τι θα γινόταν, όπως και έγινε τελικά η συμφωνία με την ΑΕΚ, είχε δηλώσει να ξεκινήσει εκτός έδρας τα μάτς της Ευρωλίγκας για να κερδίσει χρόνο. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός συνεννοήθηκε και με την τηλεόραση και η τηλεόραση επίσης. Αυτό είναι το οποίο θα συνεννοείται και με τον Παναθηναϊκό και την Ευρωλίγκα. Για να έχει εντός έδρας παιχνίδι ελληνικής ομάδας, ζήτησε να ξεκινήσει στο T-Center με τα περισσότερα μάτια του Παναθηναϊκού. Άρα, παρά τις απουσίες, σοβαρές απουσίες που έχει ο Παναθηναϊκός, ελληνικές, στο ξεκίνημα της σεζόν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Χωρίς Ναν, χωρίς Χέις Ντέιβις, χωρίς Φαλ. Θα δούμε αν θα είναι έτοιμος ο Ρογκαβόπουλος, χωρίς Λούκα.
1: Χωρίς
0: με μια πεντάδα δηλαδή. Ναι, λέω, χωρίς Ναν, χωρίς Ντέιβις, χωρίς Ρογκαβόπουλο, χωρίς Φαλ και χωρίς Λούκα, δηλαδή μια πεντάδα έξω. Θα δούμε αν ο Ρογκαβόπουλος ετοιμαστεί και πότε, πιο νωρίς σίγουρα από τους άλλους τέσσερις. Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκες, είτε παίζει καλά είτε δεν παίζει καλά, να κερδίζει έστω με ένα πόντο διαφορά.
1: Λοιπόν, σήμερα είχαμε και δύο παιχνίδια. Την ήττα του Άρη από τη Μπασάκ σε Χίρ με 4 πόντους. Ναι. Καλά, δεν έχει σημασία. Και το Ηρακλής Μύκονος, 84-73.
0: Απλά αυτό ήταν ένα μήνυμα και τέλος πάντων ήταν ένα σινιάλο από την τουρκική ομάδα ότι είμαι κι εγώ εδώ. Δεν είναι υπόθεση μόνο του ΠΑΟΚ και του Άρη το EuroCup. Έτσι. Ναι. Και υπάρχουν κι άλλες ομάδες καλές. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Υπάρχουν και οι άλλοι. Παίζουν και οι άλλοι.
1: Βέβαια. Λοιπόν,
0: παίζουν και οι άλλοι.
1: Σίγουρα παίζουν και οι άλλοι. Για το Super Cup, το ελληνικό Super Cup, θα τα πούμε μετά την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα.
0: Σωστά. Δεν σωστά.
1: Λοιπόν, στο υπόλοιπο τι ξεχωρίζουμε, στα υπόλοιπα?
0: Το μπάσκετ δεν έχει άλλα, Άγγελε, δεν θέλω να γίνομαι μονότονος.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Το μπάσκετ στην Ελλάδα είναι οι 5 ομάδες πλέον.
1: Ναι, το είπαμε αυτό.
0: Οι υπόλοιπες ομάδες βοηθάνε.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν είναι υποτιμητικό. Είναι χαώδης η διαφορά. Είναι χαώδης η διαφορά των 5. Τις έχουμε αναφέρει, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός,

0: Ναι, τυχαία είναι η σειρά που αναφέρω. Πάω Κάρι ΑΕΚ. Αυτές είναι οι πέντε ομάδες που θα παίξουν μπάσκετ υψηλού επίπεδου. Οι άλλοι την πληρώνουν. Να λέμε την αλήθεια στον κόσμο.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα μέχρι στιγμής.
0: Απλά επειδή έχουν μεγαλύτερους προϋπολογισμούς, δεν θα κάνουμε 30 πόντους διαφορά κάθε παιχνίδι. Θα είναι λίγο πιο. Δηλαδή θα βοηθάνε τις μεγάλες ομάδες να κάνουν καλές προπονήσεις.
1: Ναι, το ακούω και αυτό. Ναι, ναι.
0: Σωστό. Οι πέντε ομάδες απέχουν πάρα πολύ. Οι δύο απέχουν έτσι φωτός από την έκτη ομάδα και κάτω. Οι πέντε πάρα πολύ. Δηλαδή οι τρεις ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, ΑΕΚ απέχουν πολύ από τις υπόλοιπες. Οι δύο πρώτες μάλιστα, όπως σας ανέφερα νωρίτερα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έτσι φωτός από τους άλλους.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι πολύ μπροστά.
0: Ναι, είναι ένα πρωτάθλημα, επί της ουσίας είναι ένα πρωτάθλημα των πέντε.
1: Ναι, επί της ουσίας θα έλεγα εγώ έτσι όπως το βλέπω, είναι ένα πρωτάθλημα των δύο, των τριών και των υπόλοιπων.
0: Εντάξει, εγώ λέω των πέντε για να τα συμπεριλαμβάνουμε όλα.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι.
0: Για να τα έχουμε όλα μέσα. Από εκεί και πέρα, μακάρι να μπορέσουν οι άλλες ομάδες να αποδείξουν ότι μπορούν να κάνουν κάποιες εκπλήξεις και να μας διαψεύσουν.
1: Ό,τι θα κάνουν, θα κάνουν. Εγώ μιλάω για τη γενική εικόνα του πρωταθλήματος. Ότι νομίζω ότι στο τέλος οι πράσινοι και οι κόκκινοι, οι κόκκινοι και οι πράσινοι θα είναι στον τελικό να διεκδικήσουν τον τίτλο.
0: Να το δούμε και να το δούμε χωρίς να είναι αίτητοι ή χωρίς. Αίτητοι, με ποια έννοια. Χωρίς να χάνουν μόνο στα μεταξύ τους. Δηλαδή, τι περιμένουμε φέτος. Περιμένουμε να δούμε νίκες και κάποιων ακόμη ομάδων.
1: Ναι, αυτό περιμένουμε.
0: Τώρα, αν είναι νίκες σε βάρος των δύο μεγάλων μόνο από ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, ΑΕΚ, δεν άλλαξε και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί μια νίκη μπορείς να κάνεις. Στον τελικό του κυπέλου ή στον τελικό του Super Cup, αν βρεθείς με οποιονδήποτε, μπορείς να κάνεις την έκπληξη μιας βραδιάς. Θέλω να δούμε και σε σειρά αγώνων. Και το πρωτάθλημα είναι μια σειρά αγώνων, είτε φτάσεις στα play-off στην πρώτη φάση, τη δεύτερη ή στους τελικούς. Ακόμη και μέσα στην κανονική περίοδο. Είναι σειρά αγώνων. Θέλουμε να δούμε τις αντοχές τους.
1: Αυτό θα δούμε λοιπόν φέτος. Άρα λοιπόν εδώ πέρα ο Ολυμπιακός φεύγει αύριο το πρωί για Ισπανία. Ο Παναθηναϊκός αναμένει την Παρή στην έδρα του. Και ξεκινάμε.
0: Και ξεκινάμε, ναι, ξεκινάει σιγά σιγά. Αύριο το μεσημέρι θα ξέρουμε και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Για θα ξέρουμε αν πάει και ο Μιλουτίνοφ. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα στον Ολυμπιακό. Και βεβαίως θα συζητήσουμε και με ποιους θα παίξει και την Πέμπτη στην πρεμιέρα του ξανά στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό Μπράντοβιτς.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε για την ενημέρωση του κόσμου. Καλό βράδυ, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια.
1: Λοιπόν, και από τον Βαγγέλη Ιωάννου, ότι υπάρχει στο μπασκετικό γίγνεσθε, τα ακούσατε μέχρι και αυτή την ώρα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα δύο τελικά. Bradford Newcastle Under το 21-2-1-0-1 το ημίχρονο. Bromley Bradford 0-1-0-0 ημίχρονο. Συνεχίζουμε με τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη των 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, League Town Hyde 2-1, Malver Town Gloucester 4-2, Plymouth Frome Town, εδώ είμαστε στο 1-0, Tondon Bath City 1-3, Chichester Churchy Town 2-2, Ansey Avelchers 1-2, 0-2 είναι το Liston Peterborough Sports, Berry Town, Hitchkin Town 1-0, Rashall Kettering 2-2, Sturbridge Real Bradford 1-2, Stamford Town Sporting 1-1. Γκολ έχουμε και στο Juventus Benfica, είναι για τις γυναίκες, είμαστε στο 0-2, όπως και στο Real Paris Saint-Germain, είμαστε στο 66-1-0.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δίλημα συμφωνία ή αφανισμός έθεσε ξανά στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Προανήγγειλε τέλος του πολέμου στην Ουκρανία νωρίτερα του αναμενόμενου, ενώ επιθετικές αναφορές του Αμερικανού Προέδρου και για την Κούβα αποχώρησαν Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Έπεσαν οι υπογραφές στη συμφωνία για τη Γροιλανδία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί διαβίβασε στον Αμερικανό απεσταλμένο Γουίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ξέσπασμα Μακρόν για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση. Στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών στο Σαν Φρανσίσκο. Με σύνθημα «Οργή και θλίψη, καμία άλλη να μην λείψει», συγκέντρωση συγγενών φίλων και πολιτών στην Ιγουμενίτσα για την άγρια δολοφονία της 25χρονης από τον 27χρονο. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Δύο λεπτά μετά τις 11.30 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ήδη ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Έχουμε πει όλα τα τελικά, πάμε να δούμε τα παιχνίδια που οδεύουν προς το φινάλε. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, σε λίγη ώρα θα ολοκληρωθούν. 3 Leatherhead 3-3, Bredgun Town Malton 5-1, Cleethorpes Rentcar 1-1, Leek Town Hyde 2-1, Malvern Town Gloucester 5-2, γκολ έχουμε στο Plymouth Frome Town 2-0, Toddon Bath 1-3, City Churches Town 2-2, Norman Avalanchers 2-2, Liston Peterborough Sports 0-2, Berry Town Hitchin Town 1-0, Rashall Kettering 3-2, Stourbridge Real Bradford 1-4, Stratford Town Sporting 2-3, Low Athletic Hibernian Vita είναι τελικό 4-1 με 1-0 ημίχρονο. Arsenal Kegge 0-0, Juventus Benfica στις γυναίκες 0-2 και Real Paris Saint-Germain 1-1, τα παιχνίδια αυτά είναι στο 76ο λεπτό.

0: Λοιπόν, 19 λεπτά πριν από το φινάλι, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλησπερίζω τον Γιώργο Αθανασίου, έστω και αν η δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα είναι φτωχή, όμως είναι πολύ πλούσια στη ζώνη της Λατινικής Αμερικής. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Θα μας ταξιδέψει, και... όχι στα γήπεδα του κόσμου, στα γήπεδα της Νοτιού Αμερικής.
1: Θα διαφωνήσω μαζί σου και το λέω αυτό διότι μπορεί να μην έχουμε πρωταθλήματα στην Ευρώπη, όμως έχουμε το National League που μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Και μιλάμε τώρα για ένα και δύο και τρία παιχνίδια, δεν παρακολουθήσουμε μόνο ένα. Όμως η δισογραφία τρέχει και τρέχει σε όλα τα επίπεδα. Σαφώς και στην Λατινική Αμερική, σαφώς και στην Βραζιλία που υπάρχει μάλιστα και ένα εντυπωσιακό στοιχείο για την 28η τελευταία αγωνιστική ημέρα που παίχτηκε στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Στο παιχνίδι Mirasol Botafogo που έγινε το Σάββατο και έληξε 2-0 έχουμε ρεκόρ για το εθνικό πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Τι ρεκόρ έχουμε? Παίχτηκε, Άγγελε, φίλες και φίλοι, καθαρό ποδόσφαιρο 70 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Που αυτό το νούμερο, αυτά τα νούμερα μάλλον γιατί είναι δύο, αποτελούν ρεκόρ.
0: Πολύ το ακούω.
1: 70 Άγγελε λεπτά, 12 δευτερόλεπτα.
0: Καλό είναι, καλό. Καθαρό.
1: Καθαρό ποδοσφαίρου. Σαφώς.
0: Τι τελικές είχαμε εκεί?
1: Οι Βραζιλιάνοι γιατί χαίρονται? Διότι θεωρούν ότι αυτό το ρεκόρ είναι αποτέλεσμα των νέων κανόνων που εφαρμόζουν οι Βραζιλιάνοι μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει. Όλες αυτές οι γνωστές αλλαγές. Αν ο τερματοφύλακας δεν εκτελέσει γρήγορα κτλ. Και επαναφέρει την μπάλα, τότε ο αντίπαλος παίρνει κόρνερ. Αν μιλήσεις με κλειστό το στόμα, χέρι μπροστά στο στόμα, με τη φανέλα κτλ. Έχουμε από όλοι. Όλα αυτά τα καινούργια, οι καινούργιοι κανόνες κτλ. Θεωρούν οι Βραζιλιάνοι ότι είναι η αιτία που έχουμε έρθει σε αυτό το εντυπωσιακό ρεκόρ καθαρό. Παιχνίδι 70 λεπτών και 12 δευτερολέπτων. Και μιας και ο λόγος για την ειδησιογραφία, να σου υπενθυμίσω ότι οι επόμενες εκλογές στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στη FIFA, είναι προγραμματισμένες για τις 18 Μαρτίου του 2027. Αυτό λίγο πολύ είναι γνωστό και μάλιστα θα γίνει γενική συνέλευση, γενική εκλογοαπολογιστική συνέλευση στο Μαρόκο. Έτσι, μέχρι εδώ πάμε καλά. Ο Ιφαντίνο έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος, ότι θέλει να παραμείνει στην Προεδρία της FIFA. 4 μήνες νωρίτερα, στις 18 Νοεμβρίου του 2026, θα έχουμε το φινάλι, το δικαίωμα, το τέλος των δικαιωμάτων για όσους θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για την Προεδρία της FIFA. Οπότε στην πραγματικότητα 18 Νοεμβρίου θα ξέρουμε εάν ο Ιφαντίνο θα έχει αντίπαλο ή αντιπάλους, ποιος ή ποιοι θα είναι αυτοί. Προς το παρόν ακούγεται σε όλο τον πλανήτη και όχι μόνο στην Ευρώπη ούτε στην Αμερικανική Ήπειρο ότι ο Βίκτορ Μονταλιάνι, ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας του CONCACAF, της Κεντρικής Αμερικής, Βορειοαμερικής, Καραϊβικής, θα είναι μάλλον υποψήφιος αντίπαλος του Ιφαντίνο. Είναι Καναδός και το όνομά του παίζει συνεχώς ότι έχει και πιθανότητες μόνο, όχι μόνο να διεκδικήσει κτλ. Αλλά και να κερδίσει στο τέλος τον Ιφαντίνο και να πάρει αυτό στην Προεδρία της FIFA. Τώρα, μιας και ο λόγος για ποδόσφαιρο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πάμε σε κάτι άλλο που ενδιαφέρει και θα μας ενδιαφέρει όλο και περισσότερο μόλις μπούμε στον επόμενο μήνα. Τον επόμενο μήνα στις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο έχουμε την απονομή της Χρυσής Μπάλας, μια ιδέα και μια πολύ όμορφη εκδήλωση που ετοιμάζουν πλέον κάθε χρόνο το αθλητικό περιοδικό, το γαλλικό αθλητικό περιοδικό France Football μαζί με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, την UEFA. Έτσι, εδώ τι γίνεται? Σύμφωνα με τα πρακτορία στοιχημάτων, ο Χάρι Κέιν είναι το πρώτο φαβορί, Άγγελε,
0: καλά,
1: για να καταστήσει τη Χρυσή Μπάλα.
0: Εντάξει, Χάρι Κέιν.
1: Εντάξει, δεύτερος είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος τερμάτισε πάλι δεύτερος πέρσι, που είχε κερδίσει το τρόπαιο Ντεμπελέ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, ο Γιαμάλ έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη στην γαλλική εφημερίδα L'Equipe και ρωτήθηκε ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτοί που ψηφίζουν για τη χρυσή μπάλα, και λέει ο Ισπανός, Ισπανό-Μαροκινός. Η χρυσή μπάλα είναι το βραβείο για τον καλύτερο παίχτη της χρονιάς, τον παίχτη που ξεχωρίζει αυτόν που απολαμβάνουμε να βλέπουμε, αυτόν που διαθέτει εκείνη τη μαγεία που σε κάνει να χαμογελάς και να θέλεις να παρακολουθείς έναν αγώνα μόνο και μόνο για χάρη του. Δεν έχει καμία σχέση με τον αριθμό των τερμάτων που έχουν σημειωθεί ή οτιδήποτε άλλο. Όταν σκέφτομαι, λέει ο Γιαμάλ, τη χρυσή μπάλα, σκέφτομαι τον Μέση, τον Ροναλντίνιο, μοναδικούς παίχτες που σε κάνουν να ονειρεύεσαι. Αυτό λέει ο 19χρονος σήμερα νεαρός ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελώνα. Και αν μου επιτρέπεις, Άγγελε, καθόλου τυχαίο το ότι ανέφερε δύο παίχτες που πράγματι ήταν μάγοι στην Μπαρτσελώνα. Αλλά υπήρχαν και άλλοι μάγοι στο ποδόσφαιρο που φαντάζομαι δεν τους είδε ζωντανά ποτέ ο Γιαμάλ, γιατί είναι πάρα πολύ μικρός σε ηλικία. Έτσι λοιπόν κρατάμε ότι ο Χάρι Κέιν είναι το πρώτο μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει την χρυσή μπάλα του 2026. Προσέξτε, όταν λέμε ο καλύτερος ποδοσφαιρικής χρονιάς, δεν εννοούμε...
0: Ο Κέιν, Γιώργο, δεν θυμάμαι να έχει ξανακατακτήσει. Καλά θυμάμαι ή κάνω κάπου λάθος? Δεν θυμάμαι, δεν νομίζω.
1: Και εγώ δεν θυμάμαι να έχει κατακτήσει τρόπο.
0: Νομίζω ότι αξίζει ο Χάρι Κέιν μια χρυσή μπάλα.
1: Πιστεύω ότι αξίζει, ήρθε η στιγμή να την κατακτήσει.
0: Ναι, αξίζει γενικά με την όλη του πορεία και στο αγγλικό πρωτάθλημα και στην Bundesliga, αξίζει. Και αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, έτσι.
1: Δεν έχει να κάνει με τα γκολ, άσχετα αν εμείς τουλάχιστον οι αθλητικογράφοι παρακολουθούμε πολύ ποδόσφαιρο, λέμε ότι αυτός που έχει την ικανότητα να στέλνει πολλές φορές την μπάλα στα δίχτυα δεν είναι τυχαίος ποδοσφαιριστής, είναι γεννημένος σκόρερ. Τέλος.
0: Εντάξει, και κάπου εκεί, είναι.
1: Γι' αυτό το λέω. Κάπου εκεί και στην ίδια κατηγορία σίγουρα είναι και ο Χάλαντ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, και υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, αλλά για τον Χάρι Κέιν, ο οποίος είναι πάρα πολύ σεμνός, αυτό πρέπει να το πω, τον ξέρω, έχω, δηλαδή τον παρακολουθώ, είναι πάρα πολύ σεμνός, και παρότι πολλοί αμφισβήτησαν ότι φεύγοντας από την Αγγλία και πηγαίνοντας στη Γερμανία δεν θα είχε καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική του καριέρα, τελικά όλοι αυτοί διαψεύτηκαν. Και σαφώς το χαμόγελο του Χάρι Κέιν μένει σε χαμηλό ύψος. Είναι όμως αληθινό και το χαίρεται πάρα πολύ αυτό που κάνει στην
0: Γερμανία. Υπήρχε κόσμος, Γιώργο, που πίστευε ότι ο Χάρι Κέιν δεν θα πετύχαινε στην Bayern?
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Αδυνατό να το πιστέψω, γιατί
1: βέβαια.
0: Η Bundesliga είναι που ταιριάζει πιο πολύ στο Χάρι Κέιν.
1: Εγώ σου λέω ότι πίστευαν πολύ, και ειδικά στην Αγγλία, ότι δεν υπάρχει περίπτωση κτλ. Κτλ. Διότι, πρόσεξε, το γερμανικό πρωτάθλημα και γενικότερα το γερμανικό ποδόσφαιρο κινείται σε ένα πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο σε όλα τα επίπεδα.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και πολλοί πίστεψαν από αυτούς που στην πραγματικότητα έλεγαν ότι θα αποτύχει στην Γερμανία, πίστεψαν ότι ο Χάρι Κέιν δεν θα μπορούσε να προσαρμοστεί
0: στη
1: σε
0: Γερμανία.
1: Αυτό το γερμανικό αυστηρό πλαίσιο.
0: Να σου πω
1: το
0: κάτι τώρα, ο Κέιν και ο Λεβαντόφσκι, εγώ δεν μπορούσα να πιστέψω ποτέ ότι ο Κέιν δεν θα τέριαζε στην Bayern, δεν θα έκανε τη θράψη που κάνει με την Bayern, όπως και ο Λεβαντόφσκι όταν πήγε στην Μπαρτσελόνα. Ήμουν σίγουρος ότι θα είχε επιτυχία και είχε επιτυχία.
1: Να. Άρα με τα λόγια σου αυτά, τα οποία εγώ κρατώ και συμφωνώ, δείχνουμε ότι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές μπορούν να παίξουν μεγάλη μπάλα παντού.
0: Συμφωνώ.
1: Άξι.
0: Γιατί ο Λεβαντόφσκι, όσο έπαιξε στην Μπαρτσελόνα, ήταν καθοριστικός. Ο Χάρι Κέιν έχει πάρει την Bayern από το χεράκι. Μαζί με τους άλλους αστέρες, αλλά την έχει πάρει από το χεράκι μετά.
1: Ειδικά πέρσι.
0: Ναι. Που πέρσι συμφωνώ. Επανήλθε μετά την κακή χρονιά την προπέρσινη.
1: Συμφωνώ. Να επιστρέψουμε λίγο στην υποψηφιότητα του Ιφαντίνο στην προεδρία της FIFA, γιατί στις εκλογές που θα έχουμε στις 18 Μαρτίου στο Μαρόκο θα ψηφίσουν δικαίωμα μάλλον ψήφου, έχουν 211 ομοσπονδίες όλου του πλανήτη. Οι 106, δηλαδή το 5% συν μία ψήφο, είναι αυτή που δίνει την θέση του Πρόεδρου. Ανάμεσα σε αυτά που λέγονται και διαδίδονται και τα λοιπά, υπάρχει και μία φήμη που λέει ότι ο Ιφαντίνο έχει υποσχεθεί τον τελικό του Μουντιάλ του 2030 στο Μαρόκο, στην Καζαμπλάνκα, που έχουν φτιάξει ένα εντυπωσιακό γήπεδο. Αν θυμάμαι καλά, 115.000.
0: Τόσο νομίζω είναι, 115.
1: Θεατών.
0: Αλλά είναι γήπεδάρα, Γιώργο, έτσι.
1: Πρόσεξε, και έχουν πληρώσει, ξοδεύσει μάλλον για αυτό το γήπεδο, 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή μια τρελά πράγματα. Και οι διάφορες φήμες λοιπόν λένε ότι ο Ιφαντίνο το υποσχέθηκε με αντάλλαγμα η Αφρικανική Ήπειρο ή το Μαρόκο να κάνει αγώνα υπέρ της
0: να στηρίξουν την ψηφοφορία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να στηρίξουν την υποψηφιότητά του.
1: Βέβαια, βγήκε κάποιος επίσημα ότι η FIFA και είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν
0: καλά,
1: έχει υποσχεθεί πουθενά.
0: Εννοείται.
1: Αφήνοντας υπονοούμενο το ίδιο ισχύει για το Σαντιάγο Μπερναμπέου στη Μαδρίτη. Όπου πολλοί πιστέψαμε ότι είχε πλέον πάρει, αν όχι επίσημα, ανεπίσημα. Τον τίτλο του γηπέδου που θα φιλοξενήσει τον τελικό του επόμενου Μουντιάλ. Οπότε το παρακολουθούμε και το βλέπουμε και αυτό. Τώρα, μιας και είμαστε στην Ισπανία και στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, τρομερή κόντρα ανάμεσα στην Ατλέτικο και την Ρεάλ.
0: Ναι, βγήκε ο Ζωζέ με τις φωτογραφίες.
1: Ο χαμός, όταν σου λέω Άγγελο.
0: Και με την Μπενφίκα όμως 5 μήνες νωρίτερα, τι έλεγε ο Ζωζέ.
1: Ο χαμός, άστο, μην το ψάχνεις εδώ. Εδώ
0: στο Champions League, στο παιχνίδι του Champions League, το περιβόητο. 5 μήνες πριν, τι έλεγε.
1: Ναι, εντάξει, τώρα λέει άλλα. Και λογικό είναι να λέει άλλα, Άγγελε. Τα λεφτά είναι πολλά, η τρέλα είναι πολλά, η θέση συγκεκριμένη, εάν δηλαδή η θέση του προπονητή καίει, εδώ καίει 100 φορές. Και αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και δεν έχει καμία δυσκολία ο Φλωρεντίνο Πέρες αύριο το πρωί να τον απολύσει και να τον πληρώσει κιόλα. Να τον πληρώσει την αποζημίωση.
0: Κανονικά.
1: Δεν υπάρχει καμία δυσκολία σε αυτό.
0: Ναι,
1: εύκολο
0: για
1: αυτόν. Λοιπόν, αλλά υπάρχει τρομερή κόντρα και τα έχει βάλει τώρα. Με την διαιτησία, καθώς έχει παράπονα η Ρεάλ από την διαιτησία στο συγκεκριμένο ντέρμπι, βγαίνει και
0: στο
1: ο Τέβας.
0: Στο βίντεο
1: ο πρόεδρος,
0: που είδα, Γιώργο, εντάξει, ναι. Οι παίκτες της Ατλέτικο ήταν λίγο σκληροί.
1: Αν και λέει, αυτά τα παιχνίδια δεν είναι σκληρά, ποια θα είναι.
0: Ήταν απρόσεκτοι. Πολλές φορές πήγανε. Πατήσανε, χτυπήσανε. Εντάξει.
1: Είναι τα περίφημα παιχνίδια που μπαίνει μέσα και τρως χορτό.
0: Ναι.
1: Και ξύλο και κλωτσιά και τα λοιπά και ό,τι άλλο προκύψει, αρκεί να κερδίζει στο τέλος. Δυστυχώς,
0: ο Ζωζέ δεν κέρδισε και γι' αυτό βγήκε με τις φωτογραφίες μετά.
1: Ναι, βγήκε με τις φωτογραφίες και υπάρχει τρομερή κόντρα ανάμεσα στον πρόεδρο της Ρεάλ, τον Φλωρεντίνο Πέρες, και τον Τέβας, τον πρόεδρο της Λα Λίγκα. Γιατί η Ρεάλ διαμαρτύρεται κτλ. Και ο Τέβας λέει: καλά, συγγνώμη, σας βάζουμε ξένο διαιτητή, παραπονιέστε. Σας βάζουμε δικό μας διαιτητή, παραπονιέστε. Τι ακριβώς θέλετε. Εντάξει, κάπου υπάρχει μια λογική σε αυτό και μάλιστα. Λάδες στη φωτιά ρίχνει το κανάλι το οποίο έχει η Ρεάλ και που δείχνει, ξέρεις, τα δικά του,
0: ναι.
1: Και δημιουργούν εντυπώσεις είτε υπέρ της Ρεάλ είτε κατά του αντιπάλου.
0: Λοιπόν, και μιλήσαμε νωρίτερα για γήπεδα, θα σου πω ότι η Μπαρτσελόνα ξαναφεύγει. Εγκρίθηκε το τελευταίο δάνειο 300 εκατομμύρια και φεύγει για από το Καμπ Νου, πάει ξανά στο Μοντζουίκ και θα επιστρέψει με την ολοκλήρωση των έργων.
1: Θα μου επιτρέψεις να καταθέσω κάτι το οποίο παρακολουθώ. Δεν είναι αλήγοι αυτοί που πιστεύουν ότι οικονομικά η Μπαρτσελόνα κάνει παιχνίδι. Δηλαδή από τη μία δεν έχουμε, δεν μπορούμε να είμαστε εντάξει με το financial
0: fair play.
1: Financial fair play το οποίο είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει. Από την άλλη όμως κάνει μεταγραφές, γίνονται αποδεκτές ακόμα και τελευταία μέρα. Ή λίγο πριν το φινάλε, παρότι υπάρχουν πολλές φορές δυσκολίες και ενστάσεις, λένε ότι ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα έχει δώσει δάνειο στην ομάδα και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα χάος σε όλα αυτά εδώ. Και ναι, αυτό που λες εσύ και που είπες προηγουμένως, ότι εγκρίθηκε το δάνειο, δίνει τη δυνατότητα να αυξηθεί κι άλλο η χωρητικότητα στο γήπεδο, οπότε πάμε και χρησιμοποιούμε ένα άλλο. Η Μπαρτσελόνα, η οποία όμως έχει πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού της ότι αυτή θα είναι που θα φιλοξενήσει το τελικό του Μουντιάλ του 2030.
0: Αυτό μόλις ολοκληρωθεί και το γήπεδο της Μπαρτσελόνα, όπως έχει ολοκληρωθεί της Ρεάλ, θα έχουμε την κόντρα Μαρόκο, Καμπ Νου και Μπερναμπέου. Ποιο θα πάρει τον τελικό.
1: Και όποιος αντέξει. Θα δούμε όμως πρώτα ποιος θα είναι ο πρόεδρος, επόμενος πρόεδρος FIFA. Θα είναι ο ίδιος, ο Ιφαντίνο, θα είναι κάποιος άλλος. Θα το περιμένουμε.
0: Όποιος και να είναι, Γιώργο μου, πρόεδρος, η κόντρα των τριών γηπέδων θα υπάρξει.
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Και θα γίνει μάχη ειδικά ανάμεσα στην Μπαρσελόνα και την Ρεάλ.
0: Ναι, σκοτωμός θα γίνει, όχι μάχη απλή.
1: Λοιπόν,
0: πάμε κλείνοντας, για το φινάλ.
1: Κλείνοντας, να σου πω ότι ο πλουσιότερος ποδοσφαιριστής εν ενεργεία του πλανήτη είναι επιθετικός. Είναι 28 ετών, ονομάζεται Φαϊκ Μπολκιάχ, Έχει παίξει Southampton, Chelsea, Leicester. Τώρα έπαιζε στην Ταϊλάνδη. Μεταξύ άλλων ομάδων. Mm-hmm. Έχει μια δίδυμη αδελφή. Έχει επίσης 15 αδέλφια από τον ίδιο πατέρα. Είναι ανιψιός του Σουλτάνου του Μπρουνέι και η περιουσία του υπολογίζεται στα 18 δισεκατομμύρια 698 ευρώ.
0: Ωραία.
1: 600 εκατομμύρια.
0: Εκατομμύρια, γιατί το ξεκίνησες από δις.
1: Ναι, όχι, όχι. Είναι 18 δισεκατομμύρια 698 ευρώ.
0: Ο Τάκης μόλις μου λέει ότι θέλει τα περισσεύματα.
1: Ναι.
0: Ό,τι περισσέψει.
1: Συμφωνώ και εγώ μαζί του.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ
1: πολλά
0: Γιώργο.
1: Πολλά λεφτά. Πολλά.
0: Καλό βράδυ, Γιώργο. Να σε καλά.
1: Καλή ξεκούραση, φιλιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια τη εκπομπή και εμένα. Ευχαριστώ για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο κοντά σα. Ο Τάκη Μπάλτα με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσω μετά για 2 ώρε την παρέα σα ο Γιάννη Παπαγεωργίου και ο Δημήτρη Μαλισιόβα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στις 12. Ολυμπιακή Νικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Ολοκληρώθηκε επί ελληνικού εδάφους η προετοιμασία της εθνικής ομάδας ενώπιση των δύο πρώτων παιχνιδιών για το Nations League με τη Σερβία την Πέμπτη και τη Γερμανία την Κυριακή. Η ΕΠΟ ενημέρωσε ότι τα εισιτήρια που έχουν απομείνει για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σερβία θα παραμείνουν διαθέσιμα για περιορισμένο χρόνο. Πρόκειται για το πρώτο παιχνίδι της εθνικής στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, γεγονός που δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στην αναμέτρηση. Με την επιστροφή του στην εθνική Σερβία έπειτα από περίπου 2,5 χρόνια, ο Ντούσαν Τάντιτς ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο την Ελλάδα στην πρεμιέρα της Link A, της Nation League, μιλώντας με ιδιαίτερα θετικά λόγια για την γαλλονόλευκη ομάδα. Σε ερώτηση για την εθνική Ελλάδα, ο Τάντιτς αναγνώρισε την ποιότητα που διαθέτει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τώρα πρέπει να κάνουμε τη Σερβία να συμμετέχει ξανά σε κάθε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρωτάθλημα και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε για επιπλέον πρόοδο, τόνισε. Σκοπτική ανακοίνωση εναντίον όσων με φθηνά κόλπα και προβλέψιμα προσπαθούν να κατασκευάσουν τοξικότητα και εντυπώσεις από το τίποτα, εξέδωσε η ΑΕΚ. Παράλληλα, ο Μίλαν Βιτάλης αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ουγγαρίας για την περσινή σεζόν. Συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκακάτση είχε στα γραφεία της Ομοσπονδίας ο διοικητικός επικεφαλής της ΠΑΕ Βόλος Αχιλλέας Μπέος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η διαιτησία της αναμέτρησης Βόλος ΑΕΚ, η οποία είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Μπέου. Σημαντική εξέλιξη για το μέλλον των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League προέκυψε από τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς οι ΠΑΕ συμφώνησαν να προχωρήσουν σε μελέτη για την προοπτική κεντρικής διαχείρισης. Η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη πήρε ομόφωνη έγκριση και πλέον καλείται να εξετάσουν τα δεδομένα και να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα ενιαίο μοντέλο στα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος. Την ίδια στιγμή δεν προχώρησε η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου, ο πρόεδρος της Super League και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, είχε προτείνει διαφορετικό μοντέλο με διανομή των τηλεοπτικών εσόδων via 14 με τη συμμετοχή των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο σχήμα. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Νίκης Βόλου αποτελεί ο Στέλιος Μαριζάς μετά την ήττα του από τον Παθρακικό. Δυσάρεστα ήταν τα μαντάτα από τις εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκαν ο Γύρι Παυλένκα και Τάχα Άλλη, ο Τσέχος τερματοφύλακας και Σουηδός πλάγιος επιθετικός, θα χρειαστεί να περάσουν την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους τραυματισμούς τους. Αμφότεροι χτύπησαν στο παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στον Πανετολικό στο Αγρίνιο και έγιναν αναγκαστική αλλαγή και οι δύο υπέστη της ανεξάρτηση ώμου και μετά την αξιολόγηση του ιατρικού επιτελείου κρίθηκαν ότι πρέπει να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση. Στην Ελλάδα θα παραμείνει τελικά ο Λίον Μπέιλι που δεν θα εσωματωθεί στην εθνική Τζαμάικας και θα συμμετέχει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Ο Κέλβιν Οφόρη είναι και επίσημα παίκτη του Ατρόμητου. Οι περιστεριώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του 25χρονου Γκανέζου μεσοπιθετικού που υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 2 ετών. Πρόκειται για την 8η μεταγραφή του Ατρόμητου εν ώψη τη σεζόν 26-27 και τη δεύτερη που πραγματοποιείται από την αγορά των ελευθέρων παιχτών μετά τον Ντάνι Γκαρθία. Την Τρέψα από το Κωσουφοπέδιο εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει ο Προμηθέας Πατρών στην πρεμιέρα FIFA Euro Cup. Οι Αχαιοί θα αντιμετωπίσουν επίσης τον πρώτο όμιλο τη Οτάβα από την Τσεχία, Τριέρ από τη Γερμανία, Μπατούμι από τη Γεωργία, Σπλίτ από την Κροατία, ενώ οι ώρες των εντός έδρας αναμετρήσεων δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Ενέργεια, μαχητικότητα με διάθεση να διεκδικήσει κάθε κατοχή φανέρωσε σήμερα ο Άρης του Ιβανόφιου στο πρώτο παιχνίδι για την τελευταία μέρα του διεθνούς τουρνουά Μαυροσκούφη απέναντι στην Μπαχτσάσκι Σεχίρ. Ωστόσο δεν του έφτασαν για να κατακτήσει το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην τουρκική ομάδα η οποία κέρδισε με σκορ 88-84. Στον άλλο αγώνα ο Ηρακλής επικράτησε επί της Μυκόνου με σκορ 84-73. Στο ημίχρονο του παιχνιδιού βραβεύτηκε από τους διοργανωτές ο παλέμαχος καλαθοσφαιριστής εμβληματικός για τον Ηρακλή νυν προπονητής Λευτέρης Κακιούσης. Στον πέμπτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Κυπέλου Μπάσκετ κληρώθηκε ο Ηρακλής με αντιπάλους την MZT των Σκοπίων, τη γερμανική Βούλσπουργκ, την Τζίκη Βαρσοβίας, την Τάρτου Ούλικολ της Εστονίας και την ΑΕΚ Λάρνακας. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης του Κυπέλου Ελλάδος Μπάσκετ των Ανδρών, η δράση συνεχίζεται στην προσπάθεια πρόκρισης των ομάδων στο UNICEF Trophy. Εκτός των ομάδων του Nations League 1 και του Nations League 2, στο θεσμό μετέχουν πλέον από τη δεύτερη φάση και οι ομάδες της Elite League. 5 αναμετρήσεις διεξάγονται σήμερα, ενώ 2 μάτς θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της δεύτερης φάσης. Στις 5 η ώρα Κόρυβος Κομωτινή, την ίδια ώρα Ιωνικός Πρωτέας Βούλας. Στις 6 παρατέταρτο Χάνθ Αναγέννηση, στις 6.30 Πανελλήνιος Πανιόνιος και στις 7 Κρόνος Μέγαρα. Την Πέμπτη στις 5 η ώρα Παλαιό Φάληρο Γκλάφκο Εσπέρου και στις 7 Ιωνικός Χαλκίδα. Στη μάχη της πρόκρισης στη φάση των ομίλων του Euro Cup γυναικών ρίχνει το Πρωτέας Βούλας σήμερα στις 8.30 το βράδυ, όπου υποδέχεται την Ισραηλινή Ελιτζούρ Ράμλα στον πρώτο από τα δύο μεταξύ τους παιχνίδια στον προκριματικό γύρο. Λόγω της κατάστασης του Ισραήλ, η Αθήνα και συγκεκριμένα στο Σοφία Μπεφών θα διεξαχθούν και τα δύο μάτσο. Ο δεύτερος αγώνας με τυπικά γηπεδούχο την Ράμλα θα αρχίσει στις 8.30 την Παρασκευή. Το πρώτο τρέμπλ στην ιστορία της η ομάδα χάντμπολ των γυναικών του ΠΑΟΚ, που επικράτησε με 30-18 της αναγέννησης και κατέκτησε το Super Cup για την πρώτη αγωνιστική της Α1 των ανδρών, Δούκας Άρης Νικαίας 28-29. Για την πρώτη προκριματική φάση του Champions League του Πόλο, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με το ανώβερο την Ισπανική Σαμπατέλ, τη Γιατράν Χέρτσεβ Νόβι από το Μαυροβούνιο, ενώ ο Παναθηναϊκός με τη Φερετσβάρο στη Μαρσέη και τη Θεάο Βουκουρεστίου. Τέλος, στο τένις η Μαρία Σάκαρη μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στην μάχη του WTA 500 της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ 6-4-6-1 της Λίντα Φρουβίτροβα και πήρε το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Στο δεύτερο γύρο η Ελληνίδα θα βρεθεί απέναντι στην Νάο Χιμπίνο. Στη 31 ετών Ιαπωνέζα βρίσκεται στο νούμερο 190 της παγκόσμιας κατάταξης και οι δύο αθλήτριες θα αναμετρηθούν ξανά τα ξημερώματα της Πέμπτης με την νικήτρια να παίρνει την πρόκριση στην οκτάδα του τουρνουά. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Πολύ περισσότερα από ό,τι θα διαβάσετε στο airsports.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα. Μείνετε συντονισμένοι για τις δύο επόμενες ώρες. Κοντά σας ο Δημήτρης Μαλισιώβας.
0: Era Sport 101,8.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ, καλώς σας βρίσκουμε. Γιάννης Παπαγεωργίου, Δημήτρης Μαλισιώβας, μέχρι για τις δύο τα ξημερώματα. Όλα αυτά θα γίνουν και θα αρχίσουν ευθύς αμέσως. Να τους και ο Ηλίας Διαμάντης απέναντί μου στα 3,4 μέτρα. Καλώς ήρθες, Ηλία, ψηλός.
1: Είναι μετρημένα, το επαναλαμβάνω.
0: Γιάννη.
1: Θα πάρω αύριο μεζούρα. Θα έρθω με μεζούρα.
0: Βρήκα έναν υπνοτιστή, ναι, ο οποίος μετράει και την ώρα της εκπομπής και λέει: ναι, Δημήτρη μου είναι 3,4.
1: Εξ αποστάσεως.
0: Για τα πάντα πρέπει να υπάρχει υπνοτιστής. Μη με υπνοτίσεις.
1: Όχι, δεν έχω αυτή την ικανότητα, οπότε μη φοβάσαι.
0: Καλό βράδυ, λοιπόν, στην πρώτη δύσκολη καιρικά μέρα του φθινοπόρου.
1: Σε βλέπω, το κοντομάνικο
0: τι
1: παραμένει.
0: Με τι ήταν αυτό, τι σοκ ήταν αυτό. Από τους 30.
1: Εντάξει, το λέγαμε.
0: Στους 20.
1: Μας είχαν προειδοποιήσει.
0: Τι λέει στην περιοχή σου πάνω, έβρεχε.
1: Έβρεχε. Εντάξει, όχι καταιγίδα. Έβρεχε.
0: Σταμάτους. Λίγο.
1: Τσουτσούριας με αυτό που λέμε.
0: Ξανά και δώσε και τα λοιπά. Ωραίο ήταν, εντάξει. Μπορεί να το έδαφος να χρειάζεται, αλλά.
1: Σιγά σιγά θα ανέβει, λέει, η θερμοκρασία από εδώ και πέρα.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις παρατηρείς πόσο αδύναμος είσαι μπροστά στη φύση. Η οποία δεν ελέγχεται. Η φύση έχει τη δικιά της φιλοσοφία, τη δικιά της λειτουργία και ο άνθρωπος απλώς παρακολουθεί.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό χρειάζεται ο υπνοτιστής.
1: Δίνει
0: βάζει και
1: υπνοτίσει,
0: δηλαδή, τη φύση.
1: Μπορεί να το κάνει.
0: Εννοείται. Έλα τώρα. Λοιπόν. Να, και ο Τάκης το επιβεβαιώνει ότι μπορεί ένας υπνοτιστής να το κάνει.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, πλούσια μέρα.
1: Ναι.
0: Παραγωγική μέρα.
1: Είχαμε τηλεδιάσκεψη.
0: Είχαμε πάρα πολλά θέματα, ατάκες, μπηχτές, απαντήσεις. Ξέρεις τι μου άρεσε αυτό το ρεπορτάζ, που το έχω υπηρετήσει πολλά χρόνια. Κάθε ομάδα μεταφέρει στους ρεπόρτερ της πώς έγιναν τα πράγματα. Ναι. Οπότε έχουμε 4 ομάδες, 4 πηγές του ρεπορτάζ.
1: Και εσύ ψάχνεις την
0: αλήθεια.
1: Ότι αυτά
0: είπε ο Μαρινάκης. Έρχεται οι άνθρωποι του Πάου και λέει: αυτά είπε ο Σάββης, αυτά είπε ο Ηλιόπουλος, αυτά είπε ο Λαφούζος. Τρομερό.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Και εσύ ψάχνει να δει τι πραγματικά έχει γίνει. Παίρνει και τους υπόλοιπους παράγοντες.
0: Ευτυχώς είναι και κλεισμένο το θυρών, δεν ξέρει κανείς τι. Ευτυχώς είναι όλα και κλεισμένο το θυρών.
1: Πέρασε η πρόταση, Μαρινάκη, λέει.
0: Τίποτα δεν πέρασε.
1: Πέρασε, ρε παιδί μου, είπαν.
0: Ποια είναι η είδηση.

0: Τίποτα, πάλι νίκησε το θα. Ξέρεις πόσοι έχουν κάνει καριέρα με το θα? Θα. Θα πάμε στην εταιρεία, θα πει η εταιρεία και μετά θα δούμε κι εμείς.
1: Πάντως είναι θετική, ρε παιδί
0: θα.
1: Μου. Θα. Ναι, θα. Θα.
0: Το χρήμα μοιράστηκε? Όχι.
1: Μοιράστηκε
0: το χρήμα
1: ατομικά,
0: θα μοιραστεί ισόποσα.
1: Αυτή,
0: αυτή είναι
1: πέρα.
0: Η είδηση. Ότι οι τέσσερις μεγάλοι είπαν όχι.
1: Η είδηση της βραδιάς, της τηλεδιάσκεψης, τηλεδιάσκεψης μάλλον, είναι ότι ο Σαββίδης αφήνει...
0: Οι μεγάλοι είπαν όχι.
1: Η είδηση της βραδιάς, της τηλεδιάσκεψης μάλλον, είναι ότι ο Σαββίδη

0: μεγάλωσε. Γιατί τον Αλαστέγνη τον πληρώνει απευθείας ο Ιβάν πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Αντιθέτως, ο Μιστακίδης έχει εκκρεμότητες με τον Αλαστέγνη. Εδώ ο Βαγγέλης πήρε λάθος ρεπορτάζ.
1: Ναι, εντάξει. Όχι, καλά, ήθελε να εντρεγκάρει τώρα.
0: Ναι, αναγκαστικά η κάθε ΠΑΕ πρημοδοτεί τον Αλαστέγνη. Πολλά, πολλά εκατομμύρια. Και έτσι ζουν και.
1: Σωστά.
0: Βόλεϊ, μπάσκετ και τα λοιπά. Όχι μπάσκετ. Τα μικρά, στίβος και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Αλλά όντως μας έδωσε μια φοβερή ατάκα ο Βαγγέλης. 100.000 σερβιτόρα. Εγώ λέει τα αφήνω μπουρμπάρ. Να σου πω κάτι, κάπως έτσι είναι για αυτούς τους τύπους.
1: Ναι. Ναι. Σαν να έχεις ένα 20.
0: Εμείς αφήνουμε 5 ευρώ, 10 ευρώ και αν αφήσουμε 10 που 10 και πολλά. Και ο άλλος αφήνει 100.000 ευρώ. Έχω πάει με γυναίκα και ήταν τέλεια. Είπε η Ιωάννα Τούνη.
1: Ορίστε.
0: Πώς αισθάνεται τώρα ο σύντροφός της?
1: Έλατε. Σου λέει αυτό.
0: Και αν βγήκε αυτό και πει: έχω πάει με άντρα και ήταν τέλεια.
1: Τι θα πει?
0: Τι θα συμβεί στο ζευγάρι? Τι γίνεται? Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν καταιγίδες, βροχές, χαλάζια.
1: Ναι.
0: Χιόνι στο Όλυμπο. Ναι.
1: Έπεσαν τα πρώτα,
0: ναι,
1: χιόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Μεταγραφή αναγέννηση καρδίτσας.
1: Έκανε.
0: Ναι. Τον άλλο τη σύντερφορ του Ολυμπιακού πήρε. Δεν πήραμε ποιον να είναι.
1: Αλλά να προσαρμόζονται.
0: Ξεκίνησε από τα Καμίνια. Από τον Ατρόμητο Πειραιός. Ο ΠΑΟΚ πήρε λέει τον Καραπέτσα. Ποιος είναι ο Καραπέτσας?
1: Στο Βόλι.
0: Α, στο Βόλι. Λοιπόν. Διαμαντάκος.
1: Ο Διαμαντάκος.
0: Στα κίτρινο μαύρα.
1: Περίμενε, ο Διαμαντάκος παίζει στην Ινδία, δεν είχε πάει?
0: Εντάξει, έφυγε.
1: Πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλό παιδί.
0: Το πέτυχα στο Ξαγοράρι, στο διάσημο φυσιοθεραπευτή. Μισή ώρα τον έψηνα για συνέντευξη, τίποτα με τίποτα.
1: Δεν μίλαγε.
0: Βάρη πιπώνη.
1: Ναι.
0: Ρε Δημητράκη, πάμπα λέει, εγώ δεν σωμωτού. Τέλος πάντων, βάρη. Το έχει το. Εντάξει, με τα δίκτυα δεν έχουμε καλή επαφή. Αλλά κάνουμε τα άλλα περιφερειακά.
1: Ναι, είναι γρήγορο, είναι.
0: Εντάξει, έπρεπε τώρα 30.
1: Είναι καρδιτσιώτη, είναι.
0: Και... όχι, βέβαια.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι. Πού και σπου.
1: Και το λέω, ρε παιδί μου, μήπως επέλεξε να πάει στην καρδίτσα λόγω καταγωγή.
0: Μου δώσε και την είδηση. Τι είπαμε χτες το βράδυ για του προπονητέ στην Β' Εθνική? Ότι πρέπει να αλλάξουν προπονητή.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξουν.
1: Θα αλλάξουν.
0: Ο ένα πάει προ τα
1: εκεί. Πάει, ναι. Λε να γίνει έτσι τέτοια ανταλλαγή.
0: Ο ένας πάει, ναι. Ο άλλος δεν πάει. Γιατί ο άλλος χάθηκε στον δρόμο. Οι Σέρες θα πάρουν μάλλον τον Γεωργιάδη.
1: Γεωργιάδης πάει στις
0: Σέρες. Του Πάνθραξ.
1: Ναι.
0: Τρομερό και αυτό, γιατί η ομάδα είναι καλά. Φεύγει από τη μία, πάει στην άλλη.
1: Και η είδηση έρχεται και από τον ΠΑΟΚ. Τα έλεγες τες, είναι ματιασμένοι οι παίκτες. Χειρουργείο και οι δύο, έκανα δίμηνο. Θα απουσιάσουν.
0: Μόνο.
1: Έτσι λένε οι πρώτες εκτιμήσεις.
0: Ναι, δώσ' μας την είδηση όμως. Πώς τραυματίστηκε ο Σομαλός με σουηδικό διαβατήριο?
1: Πώς?
0: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν είδα και όλο το μάτς. Στους πανηγυρισμούς δεν το πάθε.
1: Εκεί τραυματίστηκε.
0: Πώς γίνεται αυτό να βγάζει τον νόμο στους πανηγυρισμούς?
1: Εντάξει, μπορεί να γίνει και αυτό.
0: Είδες ότι είναι ματιασμένοι. Όλο το 26 θυμόμαστε ότι ξεκίνησε το Γενάρη με τον τραγικό θάνατο των οπαδών στη Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Έτσι ξεκίνησε το 26. Και συνεχίζει για τον ΠΑΟΚ άσχημα. Άρα θα πάρει τερματοφύλακα τώρα.
1: Λογικά θα πάρει. Δεν γίνεται.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Για να αγωνιστώ, εσύ τα έχεις αυτά με το τέρμα, εσύ σου να κάνεις.
0: Μετάκι Παντέλη, ναι. Να, Ολυμπιακός ενδιαφέρον για τον Ράφαελ Γκερέιρο. Αυτόν τον θυμάμαι, αριστερός μπακ. Έπαιζε και στην Ντόρτμουντ.
1: Είναι...
0: αυτό δεν έπαιζε και στην Ντόρτμουντ.
1: Ναι, μπακ είναι εξτρέμ.
0: Αυτό το αριστερό χάφτερ είναι.
1: Ναι.
0: Ραφαέλ Γκερέιρο. Για να δω. Για πες κάτι άλλο ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ετοιμαζόμαστε για τους αγώνες της Εθνικής, έτσι. Την Πέμπτη, πρώτη αναμέτρηση στο Βελιγράδι με την Σερβία. Την Κυριακή στην Γερμανία με τα Πάντσερ. Η ομάδα προετοιμάζεται και είναι έτοιμη βέβαια για την αναχώρηση για την κοντινό, για το κοντινό Βελιγράδι, έτσι, μια ωρίτσα και ένα τέταρτο.
0: Ποιο είναι ακριβό το εισιτήριο?
1: Για Βελιγράδι.
0: Γιατί μόνο μια εταιρεία πετάει.
1: Ποια είναι, η Air Serbia?
0: Η Air δεν πετάει καμία.
1: Air Serbia δεν πετάει πια?
0: Ναι, και η Air Serbia, αλλά είναι πολύ ακριβό το εισιτήριο.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι ωραίο το Βελιγράδι.

0: Ωραία πόλη και ταλαιπωρημένη. Είχαμε και τις δηλώσεις του Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος επιστρέφει στην εθνική ομάδα της Σερβίας μετά από 2,5 χρόνια και είπε ότι η Ελλάδα διαθέτει αρκετά καλούς και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωτάθληματα. Τώρα, λέει, πρέπει να κάνουμε τη Σερβία να συμμετέχει ξανά σε κάθε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρωτάθλημα και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε για την επιπλέον πρόοδο. Ναι. Είναι δηλαδή στα χνάρια της Ελλάδας. Λέει, πρέπει ναι. να εξασφαλίζουμε συμμετοχές.
1: Αυτοί τώρα έχουν ένα θέμα. Ξαφνικά η παιχτούρα αυτή, ο Βλάχοβιτς,
0: ναι.
1: είπε: είμαι τραυματίας. Ενώ έπαιξε κανονικά στο Διγιάρμπακιρ που έχασαν από αυτή την ομάδα που έπροπονητή τον Κωσοβάρο Μπέσνικ Χασί,
0: ναι.
1: που είχε έρχεται στο Ολυμπιακό και είναι πρώτη στην ισοβαθμία με τη Γαλατά. Και ψάχνω τη Σερβία γιατί το έκανε αυτό και τα λοιπά ο Ντούσαν. Εν τω μεταξύ στη Σερβία έχουν το εξής τρομερό στην αποστολή τώρα, έχουν 6 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι αδέρφια.
0: Ωραίο.
1: Όχι μεταξύ τους, 2-2-2, και οι πατεράδες τους ήταν πρώην διεθνείς παίκτες.
0: Μια χαρά.
1: Τρομερό.
0: Μια χαρά.
1: 6. Όχι 2. Εμείς είχαμε ποτέ αδέρφια διεθνή στην εθνική ομάδα των αντρών?
0: Νομίζω όχι.
1: Μπορεί να συμβεί άμεσα.
0: Άμεσα, ναι. Θανάσης και Μπάμπης.
1: Ναι, μόνο αυτό.
0: Όχι, ο Μπάμπης και πώς το λέμε το Τόφι.
1: Κωστάς.
0: Κώστας είναι.
1: Δεν ξέρω, δεν ναι. θυμάμαι. Θα τον δω μπροστά μου γιατί το Σάββατο παίζουν και οι ελπίδες. Οι Σέρβοι έχουν τον τερματοφύλακα τον Βάνια Μιλίνκοβιτς. Δεν ξέρω, η Γιουβέντους είναι στο Τωρίνο, κάπου εκεί είναι στην Ιταλία. Και τον Χαφ που έχει δύο επίθετα, Μιλίνκοβιτς Σάβιτς.
0: Ναι.
1: Γιατί οι δύο επίθετα?
0: Γιατί?
1: Για πες.
0: Τι έχει κρατήσει, είναι χωρισμένοι γονείς και κράτησε.
1: Όχι, δεν χωρισμένοι μαζί, είναι της μαμάς.
0: Ναι.
1: Αλλά η μαμά ήταν διεθνής χατμπολίστρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτός παίζει την Αλ Χιλάλ. Ναι, Αλ Χιλάλ. Λοιπόν, έχει τα αδέρφια Στάνκοβιτς, ένα θερματοφύλακας και ένα χαφ. Και θα θυμηθώ και τους άλλους δύο που έχει. Και θα παίξουν την Πέμπτη σε ένα ιστορικό γήπεδο, στο οποίο έχω δει το Ράικο Γιάνγιανιν να σκοράρει 2 φορές σε έναν αγώνα που στον ίδιο αγώνα σκόραραν επίσης από 2 φορές ο αείμνησος Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και η παιχτάρα Μπερντ Σούστερ.
0: Και ο Σούστερ.
1: Είδα δηλαδή αυτά τα γκολ από αυτούς οι διεισόμασοι στο γήπεδο που θα παίξουν την Πέμπτη. Είναι το γήπεδο του Ερτρού Αστέρα. Που δεν παίζει εκεί η Σερβία. Η Σερβία, εν τω μεταξύ, κατασκευάζει ένα μεγάλο γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί ο τελικός του Champions League. Έχουν την εντύπωση του 29 ή του 28 ή του 29. Mm. Λοιπόν, σε αυτό το γήπεδο ο φίλος ο Ράικο Γιάνγκανη σκόραρε 2 φορές στο θρυλικό αγώνα Ερυθρός Αστέρας Μπαρσελόνα 2-4 το μακρινό 1982. Στην πρώτη του χρονιά του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στην Ευρώπη με την Μπαρτσελόνα. 2 γκολ ο Ντιέγκο, 2 γκολ ο Μπερντ Σούστερ. Και τα 2 γκολ του Αστέρα ο Ράικο Γιάνγκενιν που αργότερα ήρθε στον Όφη και μετά ΑΕΚ και μετά με τον Παναθηναϊκό κτλ.
0: Μια χαρά.
1: Δεν παίζει λοιπόν ο Βλάχοβιτς, αλλά θα παίξει βασικός ο Γιώβιτς. Άρα θα είναι βασικοί ο Ζίβκοβιτς και ο Γιώβιτς. Από Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Καλά, καλά είναι. Εμείς θα δούμε ποιοι θα είναι βασικοί. Τώρα μια που ανέφερες για εθνική, είναι ένα κρίσιμο μονοπάτι αυτό, όχι για τους διεθνείς, αλλά θα ρω για τον προπονητή μας, ο οποίος μέσω αυτών των αγώνων πρέπει να ανακτήσει την χαμένη εμπιστοσύνη μεγάλης μερίδας φιλάθλων προς το πρόσωπό του.
0: Ναι,
1: όπως ξεκίνησε δηλαδή, όλοι ήταν 100-0 με τον Ιβάν, με την ολοκλήρωση των αγώνων και τον αποκλεισμό μας, νομίζω ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του και αυτά τα παιχνίδια είναι κυρίως ένα στίχημα προς αυτόν.
0: Μπορεί να την ανακτήσει, λες, η εκτίμησή σου.
1: Είναι καλή. Έχουν προοδεύσει κτλ. Κτλ. Αν και εγώ τον Κοστούλα δεν θα τον. Επειδή τα παιχνίδια αυτά είναι διάφορα, θα τον πήγαινε στην Ελπίδο που καίγεται. Έχει τρία μάτς. Πρέπει να κάνει 9 πόντους, να προκριθεί ως καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων, ναι, και να προκριθεί απευθείας στα τελικά του χρόνου που θα είναι έτοιμος και ο Τζίμας. Οπότε καταλαβαίνεις τι τρεπλέτα υπάρχει εκεί. Υπάρχει Τζίμας, Κοστούλας και Κούτσιας, που μου φαίνεται είναι και τρίτο σκόρερ στην Πορτογαλία με τη Φαμαλικάο. Γιατί τώρα εκεί μαζεύτηκαν πολύ καλοί και όλοι θέλουν να παίζουν. Παίζει δηλαδή ο Παυλίδης πρώτο σκόρερ στην Ευρώπη στο πρώτο δίμηνο. Είναι ο Ιωαννίδης με τα προσόντα του. Είναι ο Κοστούλας στον ερχόμενο αστέρι. Είναι ο Δουβίκας που κάνει θράψη. Ποιος θα κάθει στον παγκό? Έχεις δει κανένα καλό παίκτη να του αρέσει ο παγκός?
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν, εγώ τον Κοστούλα δηλαδή θα του λέω για την Αντρώνης αγόρι μου, αλλά τώρα δεν πήρε. Πήγαινε κάτω στην Ελπίδα να καθαρίσετε, να πάρουμε τους 9 πόντους, γιατί λείπει και ο Τζίμας. Καταλαβες?
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν πρέπει να διαχειριστείς το θέμα. Θα παίξει ο Παυλίδης, ο Ιωαννίδης, ο Δουβίκας. Τρία σεντερφόρ φτάνουν. Τώρα έχουμε 4 σεντερφόρ και ο Τετέι 5.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά οι δύο θέσεις είναι καλυμμένες. Καρέτσας, Τζόλης. Που σε αυτές δεν μπορούν να παίξουν αυτοί.
0: Άρα λες καλύτερα.
1: Άρα λοιπόν
0: όπως
1: θα παίζει ένας και τρεις θα κάθονται στον πάγκο.
0: Καλύτερα λες δηλαδή.
1: Έχεις δει κανένα βασικό σεντερφόρ στην Ευρώπη να κάθεται στον πάγκο?
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν, ένα άλλο μεγάλο θέμα που καλείται να διαχειριστεί το τεχνικό team κτλ. Είναι δύσκολα τα θέματα αυτά.
0: Είναι.
1: Ενώ η Σερβία, ο Μίτροβιτς είναι τραυματίας. Ο Βλάχοβιτς δεν πήγε. Ο Γιώβιτς βασιλιάς. Και αναντικατάσταση. Βασικά σου δεν.
0: Εντάξει, κάνει και πολύ καλό.
1: Άλλο αυτό θέλω να σου πω. Τα καλά σεντερφόρ δεν κάθονται στον πάγκο και δεν κάθονται και καλά.
0: Ναι.
1: Σου λέω, ματώνω τα δίχτυα. Πώς θα κάθεις στον πάγκο? Δεν είναι σε καλό. Πρέπει να σε βάλω κιόλας. Πρέπει να σε εκτιμήσω. Και ο παίκτης πώς εκτιμά τον προπονητή? Όταν τον βάζει και παίζει. Δεν είναι το άρεσε αδερφή του και εξαδερφή του.
0: Ναι, αυτό είναι το μόνο δεδομένο.
1: Άρα λοιπόν βλέπεις ότι οι καλοί παίκτες μεν, αλλά όταν συσσωρεύονται αρκετοί σε μια συγκεκριμένη θέση, πώς θα τους διαχειριστείς?
0: Αυτό είναι
1: εγώ, λοιπόν,
0: η δουλειά του προπονητή αυτή.
1: Εγώ
0: είναι.
1: Λοιπόν το Μπάμπη θα τον άφησε στην Ελπίδα. Μπάμπη κάτσε και τώρα να δουλέψουμε εδώ.
0: Να πάρουμε την πρόκριση.
1: Μα εδώ είσαι εσύ 19 χρόνια. Είσαι,
0: έχεις
1: μπροστά σου. Μπροστά σου.
0: Βέβαια.
1: Για τα παιχνίδια αυτά τώρα είναι δώρον άδωρο.
0: Εντάξει, δεν πάμε να σώσουμε λες την κατηγορία. Δεν μπορούμε.
1: Λε παιδί μου. Και ποιο είναι το όφελος?
0: Δεν έχει κανένα.
1: Του χρόνου είναι το.
0: Μένεις εκεί ρε παιδί μου.
1: Του χρόνου είναι η δουλειά μας.
0: Του χρόνου, ναι, του χρόνου είναι τα προκριματικά του γιούλου.
1: Λοιπόν, αυτά είναι να έχουμε να λέμε. Εδώ είναι να μην γίνει σάκος του μπόξ, τίποτα άλλο. Καλά το σύντερφορ. Θα έχεις κατοχή με τη Γερμανία, με την Ολλανδία, τη Σερβία? Θα έχεις κατοχή? Όχι. Πώς θα παίξεις επιθετικά? Και στα χάφ σου ποια είναι για να απομακρύνουν τους καλούς επιθετικούς των άλλων? Άρα πρέπει να κοιτάξεις, μην γίνει καμιά στράβη και
0: χαλάς το κλίμα.
1: Άρα η δυναμική σου πρέπει να είναι τα χαφ.
0: Ναι.
1: Μια συγκρατήση στους άλλους, λέω εγώ.
0: Ναι. Είχαμε και συνάντηση σήμερα, πήγε ο Μπέος στον Καγκάτσι.
1: Το θέμα εκεί είναι, πήγε μεν ο Μπέος, πότε θα ξαναδούμε τους πολυχρόνιοι Τζίλο στους ορισμούς?
0: Δεν τους βλέπεις για το προσεχές διάστημα?
1: Εκεί θα καταλάβουμε. Εντάξει, θα υπάρχει και ο χρόνος. Έχουμε καλά.
0: 10 Οκτωβρίου.
1: Θα δούμε αν έπιασε τόπο. Γιατί αυτό πήγε ο Μπέος και είπε. Αυτοί δεν κάνουν και καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν χρειάζεται να σφυρίζουν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό, δεν είπε?
0: Ναι.
1: Είδες που λέγαμε χτες τι γίνεται, γιατί δεν βγαίνει κανείς από την ΑΕΚ να πει. Να διαψεύσει τον Αχιλιά. Είδες που βγήκε η ΑΕΚ σήμερα?
0: Του είπε ο Νίκολιτς. Εντάξει, καθυστερημένα βγήκε η ΑΕΚ σε σχέση με τις δηλώσεις που έκανε ο Μπέος.
1: Οι δηλώσεις του Μπέου έγιναν το πρωί.
0: Ναι.
1: Αλλά έφτασαν στην Αθήνα, επειδή είναι 500 χιλιόμετρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το πρωί απάντησε ο Τσατάλης, ο Τάσος, το γραφειοτύπου, και μετά εξέδωσε ανακοίνωση. Και μετά καπάκι ξαναβγήκε ο Αχιλεύς. Και λέει σκουπίδια της δημοσιογραφίας, παραπήθηκαν τα λόγια μου.
0: Ναι.
1: Εγώ λέει σέβομαι τον Νίκολης, δεν είναι έτσι. Τελικά έγινε μια φασαρία για ποιο πράγμα.
0: Έλατε.
1: Πέναλτι ήταν.
0: Όχι.
1: Όχι. Να πούμε, ο Νίκολης ήταν στο Βελιγράδι και είναι στο Βελιγράδι. Μίλησε σε ένα συνέδριο εκεί και έχει χαρακτηριστεί ο πιο επιδραστικός προπονητής για το προηγούμενο έτος. Τοποθετήθηκε μάλιστα, μίλησε και για την ΑΕΚ, μίλησε και για τους παίκτες του, μίλησε και για το βίντεο όταν ήρθε, πως τον έπεισε ότι ντό μου καλώς είσαι, αλλά πρέπει να είσαι στον πάγκο και να είσαι αρχηγός σε όλα τα επίπεδα και τα λοιπά και τα λοιπά. Η ΑΕΚ πήρε το χρήμα 10-12 το χρόνο.
0: Ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ πήγε, που πήγε στο κανάλι του Αλαφούζου, στη Λέα Πλατφόρμα.
0: Όχι, ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Όχι φέτος.
1: Του χρόνου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ που έχω Κοσμοτέ πρέπει να την πετάξω τώρα.
0: Καλά, μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα και να είναι στα
1: τι
0: πακέτα
1: είναι
0: της Κοσμοτέ και της Νόβα. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει αυτό το νέο εγχείρημα του συνδρομητικού του Sport FM TV. Δεν το ξέρουμε ακόμα.
1: Εγώ προτείνω να τα πάρει τα δικαιώματα το κανάλι του Γιαννακόπουλου του Δημήτρη.
0: Κανάλι.
1: Είναι έτοιμος, λέει.
0: Έτοιμος για να κάνει το κανάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να δούμε. Πάντως μια χαρά ήταν στο Telecom Center προχθές δίπλα-δίπλα. Γιαννακόπουλος με τον Αλαφούζο.
1: Ναι, αλλά θέλει και αυτός κανάλι.
0: Ετοιμάζεται για κανάλι.
1: Τι θα κάνουν οι συνδρομητές, οι άνθρωποι που θέλουν να βρουν τηλεόραση, δηλαδή θα είναι απλωμένοι σε 5 πλατφόρμες.
0: Όχι, πρέπει να βρεθεί μια λύση, τουλάχιστον να έχει ένα παραπάνω κόστος, αλλά να είναι σε μια πλατφόρμα.
1: Άρα, πρέπει να καλέσουν τον κύριο Λύση
0: να βρεθεί μια λύση. Και αυτός δεν μπορεί, γιατί έχει τραυματίες παίκτες.
1: Πόσους?
0: 2 νοκάουτ για 2 μήνες.
1: Μα 10 τραυματίες έχει.
0: 10 γενικά, τώρα οι τελευταίοι λέμε.
1: Τι είναι νοσοκομείο τη Βάδη Βιντεβέρνη?
0: Γίνεται και αυτό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ορίστε, και ο Ατρόμητος πήρε παίκτη.
1: Ποιο πήρε?
0: Τον Οφόρη.
1: Πανοφόρη.
0: Κέλβιν Οφόρη. Γκανέζος μεσοεπιθετικός.
1: Τώρα για τις βροχές, Πανοφόρη. Ναι,
0: ναι. Okay. Εντάξει, ψάχνετε ο Ατρόμητος, γιατί δεν έχει ξεκινήσει καλά για τη φετινή σεζόν.
1: Μου λέγανε ότι μπορεί ο Κέρκες να έχει πρόβλημα άμα συνέχισε έτσι.
0: Λες. Πριν την παρέλαση. Ναι, καλός.
1: Ναι, αλλά δεν ξεκίνησε καλά.
0: Όχι. Δεν ξεκίνησα καλά. Με 2 βαθμούς δύσκολα τα πράγματα.
1: Που καταρχάς τώρα πρέπει να πούμε το Σίφι ότι πρέπει να καλύψουμε. Ξεκίνησε η γιορτή μπίρας, ρε φίλε. Οκτώμπερφεστ.
0: Είδες Λόταρ Ματέους?
1: Ξεκίνησε Μόναχο, Βιέννη. Εμείς τι κάνουμε?
0: Τον είδες τον Λόταρ?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις δει Λόταρ?
1: Για
0: που έκανε εμφάνιση με τη νέα σύντροφό του.
1: Κατά 40 χρόνια μικρότερη.
0: 27 χρονών. 65 ο Λόταρ. Μια
1: πες,
0: χαρά.
1: Για πε.
0: Έτοιμα, εμφανίστηκε στο Oktoberfest.
1: Oktoberfest.
0: Ναι, αλλά είπε ότι δεν σκέφτεται το γάμο. Είναι αυτό που λέει το Δίσεξ Αμαρτίν, ο καρδρό ο φίλο.
1: Σκέφτομαι ότι αύριο λέω να πάρω ένα τηλέφωνο στη Βιέννη, στο φίλο μα, το Θέμη του Λαβρούπουλου, να μα πει 2-3 στοιχεία πώ διοργανώνεται η γιορτή. Γιατί είναι 15 μέρες.
0: Ναι.
1: 15-18 μέρες.
0: Βέβαια. Μπύρα, λουκάνικα και τα λοιπά. Χαμός.
1: Υπάρχει μια διαδικασία. Η ενδυματική σου περιβολή δεν είναι ό,τι να είναι.
0: Όχι, παραδοσιακή.
1: Είναι συγκεκριμένο για τον άντρα και τη γυναίκα.
0: Σωστά.
1: Και των γυναικών τα ρούχα πάντα έχουν πλούσιο μπούστο.
0: Ναι. Για να τραβιέται την μπύρα καλύτερα.
1: Τι γίνεται, ρε φίλε. Λοιπόν, οπότε λέω να κάνω μια σύνδεση με Βιέννη αύριο.
0: Ναι, να κάνουμε. Να κάνουμε. Είχαμε τη δήλωση του Ντέμι, το είδες?
1: Τι είπε ο Ντέμι?
0: Για το πέναλτι, πήρε θέση.
1: Τι είπε?
0: Μου φάνηκε ότι πέφτει εύκολα, όμως τέτοια δίνονται, λέει, στην Ελλάδα.
1: Δεν το λέει
0: καθαρά. Τα έχουμε ξαναδεί.
1: Δεν το λέει καθαρά ο Ντέμι όμως. Συνάδελφος πλέον ο Ντέμι με τόσες εκπομπές τόσα χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Συνάδελφος.
0: Ενώ έχουμε και την είδηση ότι φεύγει πάλι η Μπαρτσελόνα από το Καμπνού.
1: Γιατί?
0: Νέα ανακατασκευή. Πήρε άλλο ένα δανειάκι, 510 εκατομμύρια ευρώ. Εγκρίθηκε το δάνειο, οπότε φεύγει πάλι από το Καμπνού.
1: Γιατί δεν ανακατασκευάστηκε?
0: Έχει και άλλες λεπτομέρειες. Για να πάρουν και νέο δάνειο μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Θα αποχωρήσει η Μπαρτσελόνα από το Καμπνού. Τότε θα έχουν ολοκληρωθεί και τα έργα.
1: Είναι ένα γήπεδο που δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Και με έχει στεναχωρήσει αυτό.
0: Κοίτα, πρόσεξε εδώ τώρα μια ιστορία. Με αυτό το δάνειο που πήραν τώρα, των 510 εκατομμυρίων ευρώ, το χρέος της Μπαρτσελόνα ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, αλλά είναι, πώς το λέμε, είναι διαχειρίσιμο.
0: Είναι διαχειρίσιμο.
1: Αν μπορεί και δίδει τις δόσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και άμα χρειαστεί, θα πεταχτεί μέχρι την Ελλάδα, να γίνει ένα cut.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Και να καθαρίσει.
0: Το κάνουμε έτσι, λέει.
1: Ναι, ρε, να κάνουμε ένα cut.
0: Να μεταφέρει έδρα
1: ένα
0: Ελλάδα.
1: Cut, ρε, να κάνουμε ένα cut. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Μπορεί να το κάνει και αυτό. Πάμε για το πρώτο τραγουδάκι, κύριε Μαλισκιώβα. Τι λέτε, ξεπεράσαμε και την ώρα 1:25 πλέον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε. Ναι, ναι. Έχεις και διαφημιστικά, Ελέα? Δεν έχουμε διαφημιστικά. Α, για βάλε ένα quiz, πρέπει να πάμε στο
1: τραγούδι.
0: Μετά, ωραία. Πάμε τραγουδάκι και ερχόμαστε.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Ωραία, κύριε Μαλεσιώβα, με ένα βίση ξεκινήσαμε.
2: Ναι, ναι, γιατί ετοιμάζεται και τη συνευλία.
1: Πότε είναι 26.
2: Έστειλε στην Ερασπόρ.
1: Δεν έστειλε.
2: Να δώσουμε στον κόσμο.
1: Δεν έστειλε. Κανονικά έπρεπε.
2: Μα τι κάνει. Είναι και Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το quiz μας είναι, μετά από αυτό που σας αποκάλυψε ότι η Σερβία έχει 6 αδέρφια στην αποστολή, εάν στην Ελλάδα είχαμε ποτέ αδέρφια στην εθνική ομάδα. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στις Σέρες, στο φίλο του Βασίλη Αναστασιάδη.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Το οποίο τοποθετεί το ζήτημα για τον Βασίλη και τον Στέφανο Πορπόκη που έχουν τελείως έφυγε από τη ζωή. Αλλά δεν ξέρω, Βασίλη και φίλες και φίλοι, εάν συνέπεσαν μαζί, δηλαδή να είναι στην αποστολή, όπως τώρα είναι οι Σέρβοι, ας πούμε, τα αδέρφια Στάνκοβιτς,
1: ναι,
2: ο τερματοφύλακας Βενέτσα και ο άλλος, θα θυμάμαι που παίζει, τα αδέρφια Μιλίνκοβιτς, ο ένας στο καμπιονάτο και ο άλλος είναι Αλχιλάλ. Λοιπόν, αυτό έχει το θέμα, δηλαδή ήταν στην αποστολή μαζί ο Στέφανος με τον Βασίλη Μπορμπόκη. Λοιπόν, για να ψάξω εγώ, πες εσύ κάτι, να ψάξω εγώ λίγο να δω τα άλλα αδερφιά.
1: Λοιπόν, εμείς να σας πούμε ότι μπορείτε να στέλνετε φυσικά τα μηνύματά σας. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. Σπορ κενό το μήνυμά σας στο 54160 μέσω SMS με απλή χρέωση, από κινητό σε κινητό. erasport@papakier.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, του email μας, μέσω του Viber φυσικά. Ο τρόπος γνωστός, μας αναζητείτε, μας βρίσκετε στο Viber ως Eraspor. Στη συνέχεια γίνεστε μέλη της πολύ μεγάλης παρέας του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, και όσοι μας έχετε φίλους και στα social, μπορείτε μέσα από εκεί να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είχαμε και αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Κιλιάν Εμπαπέ, που τα άκουσε είναι αλήθεια στο Μετροπολιτάνο, και αυτός και ο Βινίσιους από τους φίλους της Ατλέτικο, για την κίνησή τους να μην φορέσουν το μπλουζάκι σε παιχνίδι της Ρεάλ, σε ό,τι έχει να κάνει με τα γεγονότα που είχαμε στην Θεούτα με τους μετανάστες. Ο Εμπαπέ λοιπόν, μιλώντας στο Ατλέτικ, αποκάλυψε πως πριν από χρόνια βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στην μεταγραφή του στη Λίβερπουλ, όταν ακόμα έπαιζε στην Μονακό. Ήμουν κοντά στη Λίβερπουλ, είπε, η μαμά μου ήταν μεγάλη θαυμάστρια του Γιούργεν Κλοπ, και ο αγαπημένος προορισμός για τη μαμά μου ήταν το Λίβερπουλ. Ήθελε να πάω εκεί, δεν την άκουσα επειδή ήθελα να παίξω στη πόλη μου, το Παρίσι. Δεν ήθελα να φύγω από τη χώρα μου πριν γίνω κάποιος. Αλλά ναι, η μαμά μου έλεγε πάντα Λίβερπουλ, θα πας εκεί, θα παίζεις στο Άνφιλντ, θα είναι τρελό για σένα. Ορίστε, είδες. Ο παδός της Λίβερπουλ, η μαμά Εμπαπέ, κύριε Μπαλισκόβα.
2: Ναι, ναι, εγώ τώρα ψάχνω να βρω. Είπαμε τα τέσσερα αδέρφια, τα είπαμε. Το πέμπτο είναι πες μου, με το δύσκολο επίδετο.
1: Τη Σερβία, λες.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι τρομερό αυτό. Έτσι, δεν μπορείς να το βρεις αυτό εύκολα. Ο Τζόντιτς. Να δούμε αν είναι και ο άλλος αδερφός του εκεί. Και φυσικά βασικό εξάρι στην Εθνική Σερβία θα δούμε μετά από καιρό, τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Νεμάνια Μαξίμοβιτς.
1: Ορίστε. Μια χαρά. Νομίζω, το έχω πει και πέρσι,
2: ναι,
1: ότι η μεταγραφή του Μαξίμοβιτς ήταν αυτή που πλήγωσε περισσότερο τον περσινό Παναθηναϊκό, γιατί έκανε πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, έτσι.
2: Άμα ήθελε να φύγει. Παλικάρια.
1: Πάμε και σε ανανέωση συνεργασίας, από ό,τι αναφέρουν τώρα τα ιδιοσιογραφικά πρακτορία της Albi Celeste, της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, με τον Λιονέλ Σκαλόνι. Αναφέρουν ότι το νέο συμβόλαιο του θα έχει διάρκεια έως το 2030. Ο Σκαλόνι, που από το καλοκαίρι του 18 είναι στον πάγκο της Αργεντινής, κύριε Μαλισκιώβα, έφτασε μια ανάσα από το back to back στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά εκεί βρήκε μπροστά του την Ισπανία, που ήταν μια καλοκουρδισμένη μηχανή και κατάφερε δικαιότατα να πάρει το την κούπα.
2: Ναι. Λοιπόν, οπότε κλείνουμε τα θέματα αυτό και να βάλουμε το quiz για σας. Ο Στέφαν και ο Βίκτορ Ινόλος και ο Βίκτορ Τζόντιτς, τα δύο αδέρφια, ο μπαμπάς τους ποδοσφαιριστής της Εθνικής, τα αδέρφια ο Βάνια Μιλίκοβιτς και ο άλλος που το ξεχνώ, της Αλχιλάλ, χαφάκης το νούμερο 8, και οι άλλοι δύο, οι Στάνκοβιτς, ο ένας τροματοφύλακας Βενίτσα και ο άλλος στα χαφ. 6 αδέρφια στην Εθνική Σερβίας, χωρίς τον Βλάχοβιτς, αλλά μέσα με γνώριμούς μας, τον Γιώβιτς που θα παίξει βασικός, τον Ζίβκοβιτς που θα παίξει βασικός και θα δούμε αν θα παίξει ο Μαξίμοβιτς, που είναι και θα είναι προπονητής ένα που ήθελε ο Παναθηναϊκός πριν 4 χρόνια, τον Βέλικο Πάουνοβιτς, ο οποίος είχε κατακτήσει με την Under 20 το παγκόσμιο στη Νέα Ζηλανδία πριν από 4 χρόνια. Ένας καλός προπονητής, ενώ σήμερα τοποθετήθηκε και ο Μιλόγεβιτς, ο οποίος βγάζει τον παντεσπάνι του στην Κίνα.
1: Ο Βλαντάν.
2: Ναι, στην Κίνα.
1: Στην Κίνα είναι. Του.
2: Τι να
1: μια χαρά.
2: Όπου έχει πακέτο.
1: Ο Βλάνταν που έπαιξε, νομίζω είχε πρωτοέρθει στον Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα Σμύρνης είχε πρώτο παίξει στην Ελλάδα.
2: Την πορεία του.
1: Στη συνέχεια πήγε στον Παναθηναϊκό, πήγε και στην ΑΕΚ.
2: Πάντου πήγε, ναι. Ο Βλάνταν. Λοιπόν, λέει η Γεωργία, καλησπέρα Ερασπορίτης, μια ζωή Ερασπόρ. Πάμε να δώσουμε θετική ενέργεια στην τριφυλάρα μας να πάρουμε το πρωτάθλημα.
1: Ορίστε, τα βλέπεις.
2: Κάντε μια ομάδα φίλων του Παναθηναϊκού που θέλουν το πρωτάθλημα.
1: Πηγαίνετε και σε έναν υπνοτιστή.
2: Πηγαίνετε και σε έναν υπνοτιστή να ρωτήσετε μήπως υπνοτίσει τους άλλους τρεις.
1: Τους αντιπάλους.
2: Ναι, εννοείται, φίλε, όχι εμάς. Λοιπόν, λέει ο κ. Μηταλάκης ότι ο Γερμανός προπονητής Μπαρτσελόνα είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Αναφέρεται στο Φλικ.
1: Ναι.
2: Εντάξει, το περίεργο εκεί τώρα είναι πώς βγήκε ο Σιμεώνε και είπε ότι εμείς παίζουμε κάτι σαν ποδόσφαιρο. Γιατί η Μπαρτσελόνα παίζει κάτι άλλο. Δηλαδή είναι μια κλάση πάνω από όλους μας.
1: Ναι.
2: Πώς το είπε αυτό ο Ντιέγκο. Ο Μιχαήλη μας χαιρετίζει γιατί είναι στον παράδεισο Καβάλας. Και η κόλαση που είναι, ρε Μιχαήλη. Λέει, νομίζω ότι έπαιξαν τα αδέρφια Δημόπουλη.
1: Α, μπορεί η
2: Δημόπουλη. Και Κατσικογιάννη. Όχι.
1: Χρήστος και ο Θανάσης δεν είχαν παίξει ποτέ.
2: Την εθνική ομάδα.
1: Τότε, στα μέσα του 80. Κάτσε να το ψάξω.
2: Θανάσης εθνική.
1: Γιατί να μην παίξει ο Θανάσης. Καλός ήταν ο Θανάσης.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αποστολή.
2: Φίλος καλός είναι στο Οροπό, είναι εκεί αραχτός.
1: Αποστολή είπαμε να είναι, όχι να παίξουν στην
2: μαζί.
1: Μπορεί.
2: Ναι, άντε, ναι. Ευχαριστώ, ωραίο να το ψάξουμε.
1: Ήταν και ο Φούκος, ήταν και τρία αδέρφια, μην το ξεχνάς.
2: Εντάξει, ναι, ο Φούκος δεν έφτασε τόσο ψηλά. Εντάξει Κωνσταντινούλη, πολύ το μήνυμά σου δεν διαβάζεται, ιδιαίτερα το τρίτο με το Γιώβιτς. Και εντάξει, δεν είναι όλο να τριγκάρουμε τους άλλους. Πες κάτι άλλο. Ο Γιάννης λέει, άρα δεν μπορεί μεθαύριο να πάρει ένα τέτοιο πέναλτι ο Γιώβιτς όπως προχθές. Εκεί να δούμε γέλιο. Χαιρετισμούς από τον Κάσπακα. Να φέρω την Πετρούλα να μαλέζει τον καιρό. Πού είναι αυτή η Πετρούλα?
1: Πάει
2: τα άμα θες. Έχει πάει στο μοναστήρι. Άσε ότι θυμάσαι,
1: ναι.
2: Είναι παρελθόν. Έχει πάει στο μοναστήρι. Λοιπόν, η Πετρούλα. Ο Χρήστος τι λέει?
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Ο Χρήστος Δημόπουλος αγωνίστηκε στην εθνική ομάδα για τρεις σεζόν. Από το 1982.
2: Πόσες συμμετοχές έχει?
1: Έχει 10 συμμετοχές.
2: 10 συμμετοχές.
1: Από το 1982 στο 1985.
2: Τρία χρόνια, 10 αγώνες.
1: 10 συμμετοχές. Ο Θανάσης Δημόπουλος,
2: ναι,
1: ο αδερφός του,
2: ναι,
1: αγωνίστηκε στην εθνική ομάδα από το 85 μέχρι το 89 με τρεις συμμετοχές.
2: Α,
1: δεν μπορεί το 85 μία συμμετοχή.
2: Όχι,
1: να ήταν στην αποστολή. Όχι,
2: δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Άρα αυτό φεύγει. Είναι εκτός.
1: Ναι.
2: Ο Χρήστος βλέπει ήττα Αλαφούζο από Μαρνάκη. Δεν έγινε ήττα. Όλοι συμφώνησαν. Απλώς ο Αλαφούζος έκανε μια πρόταση, έγινε αγαπητός στους μικρούς, θα τους μοιράσει χρήμα. Γιατί βγήκε πρόεδρος.
1: Όλα σου λέει διάδικα 14.
2: Γιατί οι πρόεδροι πρέπει να λένε κάτι αρεστό στο κοινό. Είπε αυτό που ήθελε να ακούσουν, να μοιράσουν τα λεφτά. Λες και δεν ήξερε ο Αλαφούζος ότι δεν θα πέρασε αυτό. Το είπε όμως, έγινε αρεστός, είναι ο πρόεδρος.
1: Μα το είχε πει πριν την καταθέσει.
2: Γιατί ως γνωστόν οι πρόεδροι στην Ελλάδα πώς βγαίνουν. Ξέρεις πώς βγαίνουν οι πρόεδροι στην Ελλάδα. Τάζοντας.
1: Ναι.
2: Θα.
1: Πρέπει να πετύχεις να σε αγαπάνε όλοι.
2: Λοιπόν. Να, ναι, λέει ο Νίκος κάτι καλό, το οποίο ξέχασα να πω. Χάρηκα πάρα πολύ σήμερα και μια μέρα θα φροντίσω να τον έχουμε στην εκπομπή, όχι τέτοια ώρα 12, στον Παναγιώτη, τον 18χρονο, 18χρονο, 19, γιο του άτυχου Παρασκευά Ατζά.
1: Το διάβασα κι εγώ για το τατουάζ, λέω.
2: Ο οποίος υπέγραψε στον Άο Ξάνθης και εκεί που έπαιξε ο μπαμπάς του. Και μάλιστα μου άρεσε αυτό που έμαθα, ότι πέρασε πέρυσι στα Τεφά Κομωτινής και η μαμά Χρύσα, το συζήτησαν ωραία, πήγε πρώτα φαντάρος, τελείωσε το στρατικό και συνεχίζει τώρα το πανεπιστήμιο και έπεσε κάποιες ομάδες και το πήγε στην Ξάνθη. Είναι πολύ ωραίο αυτό, μπαμπάς και γιος.
1: Ωραία.
2: Και αυτό είναι ωραίο quiz άλλης μέρας.
1: Και έχει κάνει, αυτό διάβασα εγώ σήμερα, νομίζω ότι αυτό θα πεις,
2: ναι,
1: ότι έκανε τατουάζ το πρόσωπο του πατέρα του.
2: Ναι. Και θα τον έχω μια μέρα. Θα τον έχω, ευχαριστώ Νικόλα γιατί το είχα ξεχάσει. Θα τον έχω μια μέρα στην εκπομπή. Είχαμε, λέει, τα αδέρφια Καρασαβίδη. Τα αδέρφια Καρασαβίλη, Καρασαβίδη στην Εθνική. Δεν νομίζω.
1: Μπορεί Αντρών, να παίξανε στις μικρότερες ομάδες.
2: Ναι, κατηγορίες, ναι. Αντρών, δεν νομίζω. Άρης Καρασαβίδης και Θεόφιλος. Ο ένας, ο Άρης, ήταν βασικός στην Καλή Ελπίδων του 90, αν δεν απατώμε. Που φτάσαμε και στο τελικό με Νιόμπλια, Παγώνη Βακαλόπουλο κτλ. Που φτάσαμε στο διπλό τελικό με τη Γαλλία. 0-0 στο Καρασκάκης και 5-0 εκεί.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αλλά Ανδρών δύσκολα. Λοιπόν, ο Κοστούρας είναι και βασικός μαζί με τον Παυλίδη, όπως έπαιζε πίσω σαν δεκάρι. Κοίταξε, αν παίξει ο Κοστούρας πίσω από τον Παυλίδη, θα μένουν μόνο δύο χαφ. Αυτοί τι να πρωτοπρολάβουν. Δεν είναι έτσι να παίξει ο Κοστούλας μαζί και με τον Παυλίδη, διότι κάποιος πρέπει να μαρκάρει. Είναι δύσκολα τα θέματα αυτά.
1: Ναι, ο Λεωνίδας τι μας στέλνει, οι αδερφοί Λουκανίδη είχαν παίξει.
2: Ο Μπάμπης Κοστούλας έχει χρόνο, αλλά δεν γίνεται να παίζουν τέσσερις επιθετικοί που δεν τους αρέσουν να μαρκάρουν. Δηλαδή Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης, Κοστούλας, τι να μαρκάρουν. Θα χαθεί μπάλα και θα δεχτούμε γκολ. Δύσκολα τα θέματα αυτά.
1: Ακούς τι λέει ο Λεωνίδας. Καλησπέρα και στους δυο σας. Προτείνω να καταργηθούν τα πέναλτι. Μπας και δούμε λίγο μπάλα κατά καιρούς.
2: Ποια πέναλτι?
1: Γενικά να καταργηθούν.
2: Και τι θα κάνουν οι διαιτητές?
1: Ο Λεωνίδας από το Μέρινο. Δεν ασφυρίζουν πέναλτι. Θα δίνουν φάουλ έξω από την περιοχή. Σου λέει.
2: Μην δίνεις ιδέες.
1: Και λέει ο Λεωνίδας ότι τα αδέρφια Λουκανίδη τη δεκαετία του 60.
2: Μαζί.
1: Μαζί λέει.
2: Θανάσης
1: το ψάξουμε.
2: Και... Θανάσης και.
1: Και ο Τάκης.
2: Ναι. Τον Τάκη το. Πώς λέμε. Το Θανάση το γνώρισε τον Τάκη ή δεν το γνώρισα.
1: Ναι.
2: Το Θανάση το γνώρισε τη δεκαετία του 90. Πολύ ωραίος τύπος. Ωραίο αυτό, ναι. Αυτό παίζει. Μπορεί.
1: Θα το ψάξω.
2: Να συνέπεσαν. Λοιπόν. Πάλι χαιρετά ο φίλος από την Ταμούχαρη.
1: Τι λέει.
2: Χάρη και λέει που είδε μαζί Αλαφούζο Γιαννακόπουλο.
1: Ορίστε. Να δούμε πότε θα πάμε στην Ταμούχαρη.
2: Εντάξει, η Ταμούχαρη είναι μακριά από τις Μιλιές εκεί που καταλήγει το τρενάκι.
1: Ερώτατε. Να μας απαντήσει.
2: Κύριε υπεύθυνε. Ο Σάκης βάζει τέτοιο, βάζει ερωτήματα. Τα πάμε, έφυγε ο μπαμπάς, ο γαμπρός πήγε στο Περιστέρι. Τι να κάνει ο γαμπρός, τίποτα να επιστρέψει πίσω. Προφανώς το συμβόλαιο που πήγε στον ανθρώπινο του είχαμε τον πιο ωραίο ανθρώπινο. Ο γαμπρός, αλλά κοστίζει ο γαμπρός.
1: Δεν κοστίζει.
2: Λοιπόν κάνει και τρίπλα. Λέει. Κάνει και τρίπλα ότι όλα πράσινα φέτος, ακόμα και το Πασόκ είναι έτοιμο να βγει μπροστά. Ο Σάκης, ο Μανώλης, ο κληρονόμος, τα αδέρφια Ανδριανόπουλοι. Ναι, το πας εσύ το 60, 50, 30, πότε έπαιζαν αυτοί?
1: Παλιά.
2: 50.
1: Νομίζω και πιο πίσω.
2: 40.
1: Πιο πίσω.
2: 45.
1: Εκεί τότε.
2: Ναι. Είπαμε φρέσκα, παιδιά.
1: Γιάννη, καλησπέρα. Πες το Δημήτρη.
2: Ναι.
1: Ο Χρήστος από τον Εύος μου το στέλνει, ναι, αυτό. Ότι ο Άρης Καρασαβίδης έβαλε σε μια σεζόν 47 γκολ με τον Αετός Κίδρας και μετά πήγε ΠΑΟΚ. Αυτά δεν τα ξέρει, λέει. Τα ξέρει τα αυτά.
2: 47 γκολ.
1: 47 γκολ με τον Αετός Κίδρας, ο Καρασαβίδης.
2: Και πώς έβαλε με τη μύτη.
1: Πολλά θα και βάλει. Τα μισά.
2: Δεν το ξέρει.
1: Ναι.
2: Ωραίος ο Άρης. Από την Πρέβεζο, ο Αλεξανδρός. Λέτε ο Παναθηναϊκός να έχει θέμα στα πρώτα μάτς στην Ευρωλίγα, έχει αρκετές ελλείψεις, θα τις καλύψει. Ναι, έχουμε και την Ευρωλίγα. Θύμισε μας το πρόγραμμα.
1: Πέμπτη, 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί.
2: Ναι.
1: Πέμπτη, 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός. Πέμπτη, 10 παρατέταρτο Σερβία Ελλάδα.
2: Παρασκευή που έχω εγώ εκπομπή, δεν έχει τίποτα.
1: Όχι.
2: Α,
1: είσαι καθαρός. Έχει τα υπόλοιπα παιχνίδια της Ευρωλίγας.
2: Να ξέρω τι θα κάνω, ναι.
1: Ναι.
2: Δεν έχει τάσος ότι ξεχάσαμε να πούμε. Έλα τώρα, ο Λιζαντέπε τώρα γελάει ο κόσμος τώρα, 60 χρονών τώρα παίζει μπάλα.
1: Γύρισε.
2: Έλα τώρα, τι νοείς γύρισε.
1: Επέστρεψε την αγωνιστική δράση.
2: Έλα τώρα, γελάει ο κόσμος τώρα, έλα.
1: Μανώλης.
2: Κακοποιείται το ποδόσφαιρο τώρα. Ναι. Δεν το βλέπεις τον Ρονάλντο, πάει να κάνει κοντρόλ και δεν τη βρίσκει και είναι 40.
1: Εντάξει, πρέπει σιγά σιγά.
2: Η εικόνα του, φίλε, είναι πάρα πολύ άσχημη.
1: Ναι, νομίζω.
2: Ιδές.
1: Πρέπει να το προσέχουν αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχει
2: τον
1: πάθος.
2: Φαντάζομαι, ο Ρονάλντο πόσο χρόνο είναι, 107.
1: 46.
2: Πού, τι να μπάλα να παίξει, δεν ξέρω. Άντε.
1: Θα
2: τώρα
1: έχει πάρει και κιλάκια,
2: Υπάρχει κανένα άντρα που δεν έχει πάρει κιλά.
1: Όχι. Μόνο λοιπόν, την Παρασκευή, Δημήτρη Μαλισκιώβα, Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρ Βίρτους Μπολόνια και Παρτιζάν Μιλάν. Τρία ματσάκια θα έχει.
2: Τι, η Παρασκευή?
1: Ναι,
2: ναι, ασχολείται κανείς. Πού δεν παίζει η δική μας. Παίζουν οι δικοί μας, όχι.
1: Όχι, την Πέμπτη και οι δύο, είπα.
2: Αποστόλης πάλι μας θυμίζει, παιδιά, όχι πριν 60 χρόνια, 70, Αδριανόπουλη. Εντάξει, Αποστόλη, αυτό έγινε προαμνημονεύτωνε το.
1: Ναι.
2: Για τους αδέλφους Δημόπουλους τα είπαμε, κατά 99% δεν συνέπεσαν. Είπαμε να είναι στην Αποστολή μαζί. Επαναλαμβάνω την είδηση ότι η Σερβία αυτή τη στιγμή έχει 6 αδέρφια στην Αποστολή.
1: Απίστευτο, και όμως γίνεται.
2: 6 αδέρφια που οι γονείς τους ήταν επίσης διεθνείς ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
2: Έχει δηλαδή 2-2-2. Αυτό είναι παγκόσμιο ρεκόρ και το αποκαλύπτουμε σήμερα. Αύριο θα βάλω ένα άλλο quiz. Επειδή αύριο θα πετάει η εθνική ομάδα και πάει για το αγαπημένο μου Βελιγράδι, στο οποίο έζησα εγώ 2 χρόνια.
1: 2 χρόνια στο Βελιγράδι.
2: Ωραίο το Βελιγράδι.
1: Ωραίο.
2: Η Λευκή Πόλη, Μπέλγραντ.
1: Το γνώρισες και προπολεμικά, πριν βομβαρδιστεί δηλαδή.
2: Ναι, πριν βομβαρδιστεί. Έφυγα εγώ και βομβαρδίστηκε. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα άλλο quiz αύριο. Λέει ο Νικόλας, δεν είμαι σίγουρος, λέει. Είχα διαβάσει κάποιες στιγμές στην Εθνική Πόλο, είχαν αγωνιστεί 7 αδέρφια από την οικογένεια Κασιδόκοστα. Νικόλας, Σαλονίκη.
1: Πόλο. Μπορεί, μπορεί. Κασιδόκαστας ο δήμαρχος,
2: Ναι, πού είναι αυτή η ψυχή?
1: Περίμενα.
2: Εντάξει, μπορεί, ναι, εντάξει, δεν θα πάμε σε όλα τα αθλήματα τώρα. Λέμε για το,
1: ναι,
2: για το ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. 30 λεπτά από τις μιλιές, λέει, είναι ο αδερφός μου, ο κλέαρχος. Και είπε είναι στο νούπου σου και κάνει περήφανο το μέρος που μας έθρεψε. Σωστό. Σωστό, σωστό. Τώρα το θέμα με τους τραυματισμούς στο μπάσκετ, κοίταξε, θα το δούμε εν της πράγμαση, δηλαδή κοντό ψαρμός αλλού την Πέμπτη, αλλά δεν νομίζω απέναντι στην Παρή να το βολέψει ο Ζέλικο, θα το βολέψει το θέμα, θα την πάρει την νίκη
1: λογικά,
2: για το παιχνίδι, γιατί λογικά... Παρή δεν έχει σχέση με την Παρή προδιετίας. Την ξεδόντιασαν, πήραν τους καλύτερους παίκτες όλοι.
1: Ναι.
2: Και έμεινε πάρει χωρίς παίκτες. Δεν ξέρω αν ο προπονητής παραμένει ο ίδιος. Τέλος πάντων, λοιπόν, φεύγουμε, πάμε, δελτίο. Τι λέω, ώρα, τραγουδάκι, επανερχόμαστε. Πάντα τρέχει το quiz για παίκτες οι οποίοι συνέπεσαν μαζί σε επίπεδο εθνικής ανδρών.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε 1 και 5 λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρο. Ηλίας Διαμάντης στην κονσόλα του ήχου. Μαλτσιώβας Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, στην συντροφιά σας για μία ακόμα περίπου ώρα μέχρι τις 2. Συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Δεν έχουμε κάτι από την επικαιρότητα επί του πιεστηρίου δηλαδή. Είδες τι έπαθε μία διευθύντρια γυμνασίου?
1: Όχι,
0: το μεσημέρι μάνα, που έσκασε ένας κεραυνός εκεί κοντά,
1: ναι,
0: και από τον πολύ μεγάλο κρότο έπαθε ανακοπή και είναι διασωληνωμένη στον Ερυθρό.
1: Οχ, όλο θέματα περίεργα.
0: Ναι, διευθύντρια γυμνασίου στην Ηλιούπολη. Προφανώς ήταν ο κρότος πολύ δυνατός από τον κεραυνό που έπεσε. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά για την κυρία. Ενώ είχαμε και τον Όφη, ο οποίος υποκλήθηκε στην κίνηση που έκανε ο Μπαρτόλο του Πανετολικού.
1: Τι έκανε?
0: Ο οποίος την ώρα που έμπαιναν στο Παγκρίτιο, στο παιχνίδι της Κυριακής, μαζί με τα παιδάκια που συνοδεύουν τους ποδοσφαιριστές, το ένα παιδάκι είχε πρόσθετο μέλος, ναι, στο πόδι και του είχε λυθεί το κορδόνι. Ο Μπαρτόλο έσκυψε, του έδεσε το κορδόνι και είχαμε τον Όφη να βγάζει ανακοίνωση και να σχολιάζει αυτήν την πολύ ωραία κίνηση του Μπαρτόλο. Χουλιάν Μπαρτόλο, υποκλεινόμαστε. Μια κίνηση τόσο απλή αλλά με τεράστια σημασία. Οι λέξεις περισσεύουν, έγραψε Όφη στην ανάρτησή του, αναρτώντας φυσικά και την συγκεκριμένη φωτογραφία. Τη βλέπεις εδώ, Δημήτρη Μαλισιώβα, με τον Μπαρτόλο να έχει σκύψει και να δένει το παπούτσι από τον πιτσιρικά, ο οποίος συνόδευσε τους
1: Μπαρτόλο
0: με πρόσθετο μέλος στο πόδι ο πιτσιρικάς, έτσι.
1: Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση του φίλου στην Νίκη Βόλου, βρε παιδιά, ποιο θα έρθει.
0: Και έχει ρεπορτάζ.
1: Ψάχνονται για το Βοσνιάδη.
0: Αλέκος.
1: Που έφυγε από τις Σέρες.
0: Ναι.
1: Υπήρξε προπονητής της Νίκης. Υπάρχουν κάποιοι που αντιδρούν. Αύριο θα ξέρουμε, φίλε. Καλό βράδυ και από την Πελασγία. Καλή Πελασγία, αλλά ιδιώδια, φίλε.
0: Έχει, ναι.
1: Κώστα μου. Λοιπόν. Τι λέει στη Νέα Αρτάκη, τι έγινε? Ο πρόεδρος, λέει, της Νέας Αρτάκης ανακοίνωσε την επίσημη είσοδο του πρώην πρόεδρου του Βασίλη Γκαγκάτση στο διοικητικό σχήμα. Κάνα συγγνώμη, ο Γκαγκάτση δεν μπήκε στη Μαρκό?
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και στη Μαρκό διοικητικός τέλεχος, είναι και στο αυτό.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει.
1: Και πότε παίρνει, πότε βρίσκει χώρο, χρόνο?
0: Βρίσκει, ρε παιδί μου. Αφού έχει τακτοποιήσει τα ζητήματα.
1: Τι γίνεται, ρε φίλε, τι γίνεται? Ναι, τέλος πάντων. Γλυκό το ποδοσφαιρό. Λοιπόν, ραντεβού υποτίθεται υπήρχε σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη μεταξύ αντιπροσωπείας Νίκης Βόλου και του Βοσνιάδη. Πώς γνωστόν, είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης. Από εκεί ξεκίνησε, Αχιλλέα Τριανδρίας. Λοιπόν, είπαμε για το Διαμαντάκο, έτσι. Θα ανακοινωθεί αύριο από την αναγέννηση. Πήγε στα email?
0: Δεν έχουμε μέχρι τώρα.
1: Πήγε
0: θα κάνουμε
1: σίγουρα
0: ανανέωση. Να δούμε τη δήλωση που έκανε ο Τιτζάνι Ρέιντερς, μιλώντας για την επιλογή του να φύγει από την Σίτι και να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Καστίγια. Και ξέρεις τι είπε το παλικάρι? Γιατί επέλεξε τη Σαουδική Αραβία? Δεν θέλω να ξαναδουλέψω μετά το φινάλε της καριέρας μου. Τώρα ξέρω ότι οι επόμενες γενιές της οικογένειές μου θα είναι εξασφαλισμένες οικονομικά.
1: Δεν ανοίγουν και κανένα αθλητικό ραδιόφωνο και κάτω να πάμε κι εμείς.
0: Ανοίγουν μεταγραφή.
1: Λοιπόν, ο Τάσος λέει, Μίμης και Στέφανος Πιαράκος, παλιά Χρήστος και Αθανάσης Δημόπουλος, είπαμε δεν. Δημήτρης Γιακώστας Γιαννούλης, δεν. Κατά τα άλλα μόνο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι, Τάσο μου. Μας έχει πει 20 φορές ότι είσαι Παναθηναϊκός. Το ξέρουμε, Τάσο μου. Τα αδέρφια Τζόγλου είπαμε. Λοιπόν, δεν άκουσα από την αρχή την ερώτηση. Οκ. Ξεκινάει και το μπασκετάκι αύριο. Έτσι και εμείς ξεκινάμε με σκάφος για θαλάσσια, κατεβαίνουμε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό μας.
0: Με σκάφος.
1: Από πού έρχεστε?
0: Έρχονται
1: από το Βόλο.
0: Το Βόλο με σκάφος για να δουν Παναθηναϊκό μπάσκετ.
1: Βάζει το σκάφος ο Δήμαρχος.
0: Αυτά είναι.
1: Ο Δήμαρχος βάζει το σκάφος. Με το καλό να έρθετε, παιδιά. Ο Γιάννης από την άλλη, επειδή θυμάται κάτι, του αρέσουν τα ρεμπέτικα. Ρεμπέτικο, ρε παιδί. Το ρεμπέτικο.
0: Ωραίο
1: μοιάζει.
0: Το ρεμπέτικο.
1: Άκου, μοιάζει. Ναι. Άκου το ρεμπέτικο όμως. Δεν είναι οποιαδήποτε στιγμή. Ταιριάζει με κάποια ατμόσφαιρα, με κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά ένα ρεμπέτικο δεν χάνει την αξία του.
0: Ναι.
1: Είναι και ο χώρος,
0: βέβαια, όλα παίζουν.
1: Πρέπει να είναι σαν κουτούκι, ρε φιλέ.
0: Ναι, να πίνει το κρασί.
1: Να τραπέζι και τα μπράβο. Δεν είναι για μεγάλες αίθουσες το ρεμπέτικο.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
1: Υπάρχει ένα θέμα, έχει ξεχαστεί το ρεμπέτικο,
0: Όχι, γιατί διαχρονικά δεν περνάει τώρα.
1: Αντιμετώπισε πάντα προβλήματα.
0: Τα παλιά τα χρόνια, μετά μεσουράνησε. Και...
1: τώρα, επειδή μου πει ένα παιδί 20 χρόνια για το ρεμπέτικο, θα κοιτάξει περίεργα.
0: Τα ξέρουν, μην νομίζει.
1: Ναι, θέλω να σου πω.
0: Νομίζει ότι... δεν ακούνε βαλβακάρι τα νέα παιδιά.
1: Δεν δουλεύει και κανένα στο κομμάτι αυτό το ρεμπέτικο να το προωθεί.
0: Ναι.
1: Είναι όλο στο ελαφρολαϊκό κτλ. Έτσι δεν είναι, νομίζω εγώ.
0: Ναι.
1: Κινδυνεύει αυτό, μπορεί και να σβήσει αυτό. Ανησυχώ γι' αυτό. Και πριν πάμε στο Παύλο, τι λέει ο Παύλος? Να τους, δροσερή Καλαμάτα.
0: Μια χαρά, δροσερή Καλαμάτα.
1: Ναι, γουρνοπούλα θα φάμε. Έχω φάει.
0: Το πανηγύρι μας περίμενε, ποιος έστελνε ο φίλος
1: εκεί.
0: Δεν πήγαμε.
1: Δεν έχουμε φάει γουρνοπούλα στην Καλαμάτα. Ήταν ένα θέμα σήμερα, το οποίο μάλλον δεν ήταν, δεν μ' άρεσε.
0: Ποιο θέμα?
1: Ότι υπάρχουν προπονητές ότι δεν έχουν UEFA Pro για την Αλφα Εθνική, για τη Super League. Πρέπει να πούμε ότι εδώ και 4-5 χρόνια έχει αλλάξει αυτό. Ότι όποιοι προπονητές εισέρχονται στη διαδικασία απόκτησης αυτού του διπλώματος που είναι του κορυφαίου στο ποδοσφαιρό,
0: ναι,
1: το οποίο έχει, δεν έχει ένα δεκαήμερο, έχει 5-7 δεκαήμερα, δηλαδή 2 χρόνια,
0: ναι,
1: για να αποκτήσει το δίπλωμα. Από την ώρα που εισέρχεσαι στην πρώτη, θα πούμε, δέσμη των μαθημάτων, έχεις δικαίωμα να κάθεσαι στον πάγκο.
0: Έχεις.
1: Βέβαια. Ναι. Αφού είσαι εν δυνάμει προπονητής με UEFA Pro. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Τα άλλα είναι κακίες. Λοιπόν, φεύγουμε και από εκεί. Αφού ο Παύλος δεν στέλνει τη γουρνοπούλα. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι. Η ώρα 1:15, φίλες και φίλοι της Αρασπορ. Τρέχει το quiz. Αδέρφιο που έπαιξαν μαζί στην εθνική ομάδα των ανδρών. Μαζί όμως, μαζί. Όπως συμβαίνει αυτή τη φορά στο όπως το λέμε, στο συγκρότημα της Σερβίας. Εν τω μεταξύ ο Μπέος πάλι είπε ότι θέλει να δώσει την ομάδα και ότι δεν του άρεσε αυτό το ποδόσφαιρο και θέλει να απεμπλακεί. Για να δούμε ποιος θα πάρει το Βόλο που έχει 10 οπαδούς.
0: Θέλει να
1: ποιος θα πάρει το Βόλο που έχει 10 οπαδούς.
0: Είπε ότι
1: θέλει. Έχει οπαδούς ο Βόλος. Η γυναίκα στον παικτό είναι. Υπάρχει κάποιος.
0: Περισσότεροι στο Βόλο είναι Ολυμπιακός Βόλου και νίκη Βόλου, ναι, παραδοσιακά.
1: Παρότι ο Βόλος είναι η μόνη ομάδα που παίζει στην κατηγορία του μεγάλη, φέρνει κόσμο, μεταγραφές κτλ. Με τίποτα.
0: Δεν έχει όμως αγαπηθεί από τον
1: Βόλο. Με τίποτα.
0: Γιατί είναι μια ομάδα που στήθηκε εξ ολοκλήρου από τον Αχιλέα Μπέο. Έτσι. Και πήγε, νομίζω τότε είχε κάνει μια κρούση στον Ολυμπιακό, έλεγαν τα ρεπορτάζ της, ναι, εποχής, αλλά αρνήθηκαν.
1: Κύριε Τούγκα, αφήστε τα λόγια, πράξεις δεν βλέπουμε. Μας λέτε ότι έχετε κάτι γουρνοπούλα στο Κοπανάκι, δεν την έχουμε δει όμως.
0: Κοπανάκι, ωραία, στο λόγια. Κοπανάκι, ωραία.
1: Στο Κοπανάκι,
0: ωραία.
1: Έχει Κοπανάκι η Ηλιά.
0: Όχι ρε, στη Καλαμάτα είναι κοντά.
1: Μήπως έχει η Ηλία ο Μαντάς, ξέρει.
0: Θα μας πει. Θα μας πει.
1: Ή αλλιώς κάπως αλλιώς το λένε.
0: Εκεί λοιπόν, είναι τα...
1: Πώς είναι ο Μαντάς, ξέρει.
0: Θα μας πει. Θα μας πει.
1: Ή αλλιώς κάπως αλλιώς το λένε.
0: Εκεί λοιπόν, είναι τα...
1: Πώς είναι...

0: προεδράρα του βόλεϊ. Ποιος μεσουράνει σε 40 χρόνια.
1: Πρόεδρος.
0: Ναι, προεδράρα.
1: Προεδράρα 40
0: χρόνια. Πού ήταν αυτοί που ήταν 60 χρόνια πρόεδροι. Ένα στο πόλο.
1: Ο Θοδωρακάκης.
0: Ένα στο πόλο ο Κοντός Διαθεσόπουλος. Ναι. Στο βόλεϊ ο άλλος.
1: Α, της Ομοσπονδίας.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Θανάσης
0: Μπελιγράτης. Καλό νερό, ρε. Έλα, ρε, φίλε. Το έχω.
1: Το έχει.
0: Εκεί είναι και ο δρόμος που στρίβει για να ανέβει πάνω στην Αρκαδία, μου φαίνεται. Το έχω κάνει σε ένα ποδηλατικό γύρο.
1: Έκανε ποδήλατο ή ρεπορτάζ.
0: Όχι, ρεπορτάζ. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, επαναρχόμαστε, μη φύγει κανείς.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Ορίστε και η Ιουλία Καλεμάνη, για να μην σου χαλάσουμε χατήρι, κύριε Μανιστόβα. Παντρεύτηκε, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα περίεργο τηλεοπτικό πεδίο. Τα λέμε όλα αυτά, παιδιά, γιατί δεν υπάρχουν αγώνες. Αν κάποιος είχε έρθει τώρα, ήταν ναυτικός και εμφανίστηκε τώρα. Δεν έχουμε αγώνες. Είμαστε σε ένα περίεργο μουντ εθνικών ομάδων για 2 εβδομάδες. Κάθε εθνική ομάδα θα αγωνιστεί 4 φορές σε ένα πλαίσιο 10 ημερών, 15-12 ημερών, και θα δούμε πού θα οδηγήσει αυτό και πώς αυτή η καινοτομία θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Νομίζω και οι προπονητές τι να κάνουν τώρα. Πότε να προετοιμάσουν τις ομάδες. Προπονήσεις, γιατί όλες οι ομάδες παίζουν 2 εντός, 2 εκτός, μαζί πακέτο, άρα έχουν και ταξίδι. Λοιπόν, αλλά σήμερα με σουράνησαν οι πρόεδροι των ομάδων με την συζήτηση η οποία διεξήχθη για τα τηλεοπτικά, πώς θα μοιραστούν τα έσοδα, τα

0: το θέμα του στοιχήματος και όλα τα συναφή. Και είχαμε και κάποιους διαλόγους που έχουν διαρρεύσει και θα ήθελα, Γιάννη, να τους ακούσουμε για να καταλάβουμε.
1: Για να καταλάβουμε. Όλους.
0: Πρόσεξε, αυτούς τους διαλόγους. Αυτοί οι διάλογοι τώρα έχουν περάσει από ένα αρετούς. Έχουν ρετουσαριστεί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα τα δίνουν οι ομάδες επίσημα, αντιλαμβανόμαστε και, το, και την κουλτούρα τους. Πώς σκέφτονται αυτοί οι ηγέτες.
1: Δεν μου λες, δεν υπάρχει γραμματέας μέσα να γράφει ή να ηχογραφεί.
0: Τα πρακτικά, κανονικά, ναι, η λίγα ναι. Πρέπει να το κάνει. Πρέπει να το έχει, δεν ξέρω. Γιατί πάντα όταν η διαρροή του Ολυμπιακού είναι μεγάλα.
1: Κοίτα, όχι, κοίτα, ωραία, πώς, έχουν
0: 200
1: δώσει
0: λέξεις.
1: Είναι πολλά, έχει δώσει αναλυτικά τους διαλόγους. Ο Μαρινάκης λοιπόν λέει ότι θυμίζω ότι στην πρώτη μου θητεία έκανα την κοινή τηλεοπτική διαχείριση το 2011. Πριν ένα μόλις χρόνο προτείναμε πάλι κοινή διαχείριση και δεχθήκαμε να συνεισφέρουμε 3 εκατομμύρια περισσότερα από οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα για την κεντρική διαχείριση, αλλά είπαμε ότι θα πρέπει να κάθεται κάτω ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ να βρουν τι ποσοστά θα συμφωνήσουν. Τι θα παίρνει ο καθένας από την κεντρική διαχείριση. Και είπα πάλι, δεσμεύτηκα ότι ο Ολυμπιακός οτιδήποτε συμφωνήσουν το δέχεται και ο ίδιος. Να κόψει παραπάνω χρήματα δικά του από την πρώτη, δεύτερη και τρίτη μεγάλη ομάδα. Δυστυχώς για ένα χρόνο κάνατε διάφορες συζητήσεις και δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ των τριών ομάδων για τα ποσοστά που θέλατε. Στη συνέχεια βοηθήσαμε Σαλέγκα να προχωρήσουμε σε ένα διαγωνισμό για 3 χρόνια και καταφέραμε να πάρουν οι πιο μικρές ομάδες χρήματα, τηλεοπτικά συμβόλαια και να αυξήσουν τα έσοδά τους σε ποσοστό 40% για 3 χρόνια. Αυτό τους έδινε τη δυνατότητα και να προγραμματίσουν και να μην εξαρτώνται από τον κάθε Μαρινάκη, όπως είχα πει εγώ, από τον κάθε Αλαφούζο, από τον κάθε Μελισανίδη τότε, για να τους βρει κάποιο συμβόλαιο. Και να μην έρχεται ο Αύγουστος και να μην έχουν τηλεοπτικά συμβόλαια.
0: Πιστεύω
1: λοιπόν ότι όλοι ήταν ευχαριστημένοι από αυτό και ο καθένας έκανε τον προγραμματισμό του για τα επόμενα χρόνια.
0: Τι καλά που ήμουν εγώ που ήμουν ο πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει.
1: Σου λέει, εγώ τα είχα κάνει τέλεια όλα. Το να ψηφίσουμε, κύριε Αλαφούζο, για τα χρήματα που θα πάρει ο Ολυμπιακός να τα μοιράσει, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, του λέει αυτό. Σας λέμε λοιπόν ότι δεν δεχόμαστε τίποτα από αυτό. Αν θέλετε εσείς τα δικά σας χρήματα, να
0: πολύ
1: τα μοιράσετε.
0: Πολύ σωστό το βρίσκω το Βαγγέλη.
1: Πολύ ευχαρίστω. Μοιράστε τα δικά σας. Εμείς δεν μοιράζουμε, του λέει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ο Ολυμπιακός λέει όχι, δεν μοιράζει τίποτα. Ούτε τηλεοπτικά, ούτε του στοιχήματος. Ό,τι θέλετε θα τα κάνετε με τα δικά σας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Του λέει ο Αλαφούζος. Έχετε κάποια εναλλακτική πρόταση εσείς, κύριε Μαρινάκη? Και απαντάει ο Βαγγέλης.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, τελικά ο κύριος Ηλιόπουλος με κάλυψε. Και δεν θα ήθελα τώρα ούτε να δυναμητήσω το κλίμα, ούτε να πω τι έχει συμβεί το τελευταίο χρονικό
0: και
1: διάστημα.
0: Και είπε ότι θα δώσουμε σε μια εταιρεία που γνωρίζει από αυτά να την πληρώσουμε,
1: ναι,
0: να μας κάνει μια έρευνα. Και επειδή ξέρουν αυτοί έχουν πετύχει και σε άλλες χώρες, ώστε και εμείς να πάρουμε την καλύτερη απόφαση. Και σε αυτό συμφώνησαν όλοι. Οπότε
1: ναι,
0: θα ξαναπούμε σε 3 μήνες. Σαβίδης.
1: Ο Ιβάν είναι πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Εδώ λέει ότι...
0: Αυτό, πες το, αυτό ρε Γιάννη, αυτό είναι το...
1: Ναι, λέει ο Ιβάν Σαβίδης. Εμείς κάναμε το ΠΑΟΚ TV, αφού έχουν προηγηθεί όλα, έχουν συμφωνήσει, ναι, στην πρόταση του.
0: Γιατί όμως έκανε
1: του
0: το ΠΑΟΚ TV, γιατί έκανε το ΠΑΟΚ TV? Γιατί λέει, εμείς δεν παίρνουμε αποφάγια. Πήγα, ναι, λέει, να πάρω συμβόλαιο και μου λένε αυτά έμειναν. Εμείς όμως δεν παίρνουμε αποφάγια.
1: Γι' αυτό κάναμε τον ΠΑΟΚ TV.
0: Έκανα πρωτοπόρο στο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Ε? Πέρασαν και χρόνια, 6-7.
1: Περίμενε, πώς το. Για καμιά διετία ήταν το ΠΑΟΚ TV.
0: Ναι, αλλά αυτό συνέβη πριν από αρκετά χρόνια.
1: Ναι, είναι αρκετά
0: πρωτοπόρος.
1: Χρόνια. Αρκετά χρόνια.
0: Μπήκε μέσα, σίγουρα.
1: Ναι. Εμείς κάναμε τον ΠΑΟΚ TV, του λέει ο Ιβάν Σαβίδης. Ναι. Απαντάει ο Μαρινάκης. Με μεγάλη επιτυχία, του λέει. Μαρινάκης, έβγαλες 100.000 από τα 6-8 εκατομμύρια που έπαιρνες.
0: Ναι.
1: Εγώ 100.000 αφήνω μπουρμπάρ στη σερβιτόρα, του λέει ο Σαβίδης. Του απαντάει ο Μαρινάκης, μην τα δίνεις στη σερβιτόρα, Ιβάν. Δώσ' τα καλύτερα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, μην τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης. Ενώ είχαμε και σπόντες από τον μεγαλομέτωχο της ΑΕΚ, τον Μάριο Ηλιόπουλο, μπρος τον Χρήστο Πρίτσα, με αφορμή την τοποθέτηση του τελευταίου σε ό,τι έχει να κάνει με τα έσοδα που μπορούν να έχουν από την κεντρική διαχείριση υπόλοιπες ομάδες. Η μικρή με τον Ηλιόπουλο να αναφέρει να κοιτάξει πρώτα τη συμβάση που υπογράφεις, ώστε να παίρνεις τα έσοδα που μπορείς. Του πέταξε τη σπόντα για λεωφόρο.
0: Καταλάβες. Δεν άφησε τον κόσμο της ΑΕΚ να μπει.
1: Ναι. Και πρόσεξε, εδώ υπάρχει.
0: Τι?
1: Και μία κόντρα που υποβόσκησε εισαγωγικά, γιατί η Κηφισιά μέχρι και πριν από ένα χρόνο, δύο περίπου, ήταν στο μπλοκ της ΑΕΚ, μπλοκ Μελισσανίδη.
0: Όχι, μπλοκ Γιάννη.
1: Τι Γιάννη?
0: Του Γιαννάκη.
1: Του Παπαδόπουλου ήταν.
0: Ας
1: αυτό το μπλοκ ήταν.
0: Ναι. Ας αυτό τη χρεώνανε.
1: Ναι,
0: ο Πρίτσας έλεγε δεν ανήκουν πουθενά.
1: Ναι ρε παιδί μου, εγώ λέω ότι έλεγε το...
0: Ναι.
1: Τι λέγανε παρασκηνιακά.
0: Η πιάτσα έλεγε ότι ήταν στο Γιαννάκη.
1: Ναι. Στο Γιαννάκη.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Γι' αυτό όταν έφυγε ο Γιαννάκης,
1: έμεινε...
0: χάθηκε και το μπλοκ.
1: Όλοι. Τώρα είναι κοντά στο μπλοκ του Γιάννη του Αλαφούζου.
0: Αφού είναι Παναθηναϊκός ο Χρήστος.
1: Εντάξει, ο Πρίτσας είναι λοιπόν... Παναθηναϊκός. Είναι Παναθηναϊκός.
0: Και εν τω μεταξύ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Τι σημαίνει αλευροτουφεκιά?
1: Δεν το ξέρω.
0: Μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει αλευροτουφεκιά που χρησιμοποίησε η ΠΑΕΑΕΚ σε επίσημη ανακοίνωση?
1: Λογικά, όπως το
0: πω, το έχω
1: στο
0: αυτό.
1: Μυαλό μου, σου λέει αντί να έχεις σφαίρα ρίχνεις αλεύρι. Δηλαδή τζούφια.
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Αλευροτουφεκιά.
1: Αυτή θα είναι η έννοια. Φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, πού είναι ο Κώστα, είναι Κώστα, Κώστας Αντωνούλης. Δεν ισχύει αυτό πάλι που λες. Δεν έχεις μπερδευτεί με μένα. Είμαι άλλης κατηγορίας εγώ. Είμαι έξω από τα δεδομένα. Ναι, φυσικά και δεν το διάβαζα. Δεν χρειάζεται. Δεν έχει σημασία τι ομάδα είσαι. Σημασία έχει το μήνυμα να είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό που συζητάμε και να προάγει τη συζήτηση και το διάλογο. Εντάξει, καλό είναι. Ίντριγκα μέχρι ένα σημείο. Οπότε να κάνεις νανάκια με αγάπη και ηρεμία.
1: Γιατί τι έλεγε ο καθηγητής μας
0: πάλι? Όχι μόνο, εντάξει, θα έμπλεξε πολλά θέματα. Καλώς είναι, αλλά προς σήμερα τα έμπλεξε. Ο Αποστόλης μας έστελνε, λέει, στην Αραβία, αν είχε εκεί, λέει, ραδιόφωνο με πολλά λεφτά. Αλλά λέει, μπλέκεται το Αμπού Ντάμπι με το Ντουμπάι. Δεν έχω πρόβλημα εγώ, Αποστόλη μου, ή στο Ντουμπάι πάω ή στο Αμπού Ντάμπι. Δεν έχω τέτοια θέματα.
1: Και αραβικά μαθαίνουμε εκεί.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε φωτογραφία σόκατο τώρα.
1: Τι?
0: Έχουμε φωτογραφία.
1: Ουρνοπούλα, ποιος την έστειλε? Ποιος τη στέλνει? Ποιος κάνει τέτοια λάθη τέτοια ώρα?
0: Παύλο.
1: Παύλο.
0: Αυτή η δυναμική κρούστα, γιατί είναι και σκληρή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σαν την πέτσα του Αρνιού.
1: Περίμενε,
0: που λιώνει.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε. Στη γουρνοπούλα βάζεις και λίγο μουστάρδα ή τι τρως?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, με το καλό, Παύλο, μετά τη φωτογραφία να κάνεις πράξη και να το δούμε με τα μάτια μας.
1: Έτσι. Ο Βασίλης λέει, επιτέλους οι Μπουκ κάνουν ακόμα μεγαλύτερα λάθη και ρίχνουν τις αποδόσεις της Σερβίας. Ευχαριστούμε για το διπλό εύκολα και σε 2,70. Θέλω να το δω να ανεβάσει την Ελλάδα στο 3,20 να το πάρω. Πολύ αισιόδοξο.
0: Για μισό λεπτό να δω. Τι, να κερδίζουμε τη Σερβία?
1: Ναι, σου λέει ανεβάστε το, εγώ θα το πάρω, λέει, το διπλό αυτό.
0: Περίμενε.
1: Το ποντάρω.
0: Περίμενα από περιέργεια. Και να δούμε και τι παιχνίδια υπάρχουν από την Πέμπτη. Nations League. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή Σερβία-Ελλάδα είναι ισορροπημένα όλα. 2,65 ο άσος, 2,70 το διπλό, 3,30 το χ.
1: Μια χαρά.
0: Άρα δεν υπάρχει αυτό που λέει ο φίλος, που το βρήκε. Ολλανδία-Γερμανία και αυτό ισορροπημένο. Πορτογαλία-Ουαλία είναι εύκολο. Νορβηγία-Δανία θα το κάνουν εύκολο Νορβηγοί. Γιατί ναι, έχουν καλύτερη ομάδα από τους Δανούς. Αυτά είναι τα μάτς της Πέμπτης. Έτσι. Α, μόνο αυτά έχουμε. Μόνο έχουμε 1, 2, 3. Μόνο 4 μάτς, παιδιά, έχουμε την Πέμπτη. Την Παρασκευή
1: η Πέμπτη
0: έχουμε...
1: όλα 10 παρατέταρτο είναι.
0: Όλα, ναι. Την Παρασκευή έχουμε ωραίο μάτς Τουρκία-Γαλλία, Ιταλία-Βέλγιο. Μόνο Σάββατο Τσεχία-Κροατία, Αγγλία-Ισπανία, ματσάρα το Σάββατο. Πολύ ωραίο μάτς. Και την Κυριακή τα γνωστά, Σερβία-Ολλανδία, Γερμανία-Ελλάδα, Νορβηγία-Πορτογαλία, ματσάρα.
1: Νορβηγία-Πορτογαλία,
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ορίστε, γίνει.
0: Καλά, πάλι κάλεσε τον Ρονάλντο.
1: Τον κάλεσε.
0: Δηλαδή, εντάξει, φίλε. Εντάξει, ο κ. Λαμπρόπουλος από τη Βιέννη μας λέει ότι στο λιβάδι του Αυτοκράτορα είναι ο χώρος που διεξάγεται το Oktoberfest.
1: Μια χαρά,
0: Στο Πράτερ.
1: Ναι.
0: στο πάρκο που είναι και το γήπεδο.
1: Ωραία να πάμε μέση. Σε μια τέτοια γιορτή.
0: Ναι, δεν πρέπει να πάμε.
1: Πρέπει. Ναι, να κάνουμε ρεπορτάζ. Δεν πρέπει να γίνει ρεπορτάζ.
0: Πού παίζει η Αυστρία να το συνδέσουμε. Λοιπόν, τραγούδι, επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Η λέξη αλεύρο του φεκιά χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει μια κίνδυνη, ανίσχυρη, αναποτελεσματική ενέργεια. Αλλά δεν έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ναι, αλλά ποιο την έχει πει αυτή τη λέξη? Κανεί δεν τη λέει. Απλώ υπάρχει στο λεξικό.
1: Ναι, ρε παιδί, την ανασύραμε από τα λεξικά, κύριε Μαλισιώβα.
0: Την βρήκε η αλεύρο.
1: Την ανασύραμε.
0: Ναι, αλλά ο πρόεδρο είπε όλα καλά με τον Νικόλη.
1: Εντάξει, άσε τι είπε ο πρόεδρο.
0: Άρα λοιπόν τζάπα η ανακοίνωση. Δεν βάζει μουστάρδα στη Γουρνοπούλα. Γιατί, ρε Γιάννη, δεν βάζει μουστάρδα? Απαγορεύεται. Υπάρχει κανονισμό.
1: Σταμάτα, ωραία. Αφού είναι,
0: είναι σαν το αρνί. Στο αρνί δεν βάζει μουστάρδα.
1: Με βάζει και λίγο.
0: Λοιπόν.
1: Αναλόγως τώρα, περιορέξεως κολοκυθόπιτα που λέμε, Δημήτρη.
0: Μόνο που το λες, Γιάννη, φτάνει. Λέει, όταν έρθω να δείτε δύο μήνες θα φέρω.
1: Τα βλέπεις.
0: Μόνο που το λέει.
1: Θα έρθει εδώ στο στούντιο.
0: Πάρε τηλέφωνο πριν έρθει, θα φέρω εγώ τη μουστάρδα. Να παίρνει την Γουρνοπούλα. Κώστα μου, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα, χιουμοριστικό το μήνυμα σου. Καλό ξημέρωμα, Κώστα μου, αύριο πάλι με το καλό. Λοιπόν, πήγε στα μηνύματα. Να δούμε λίγο στα SMS. Μην ξεχάσαμε. Να, στη ευθυότητα έχουμε πολλά διόδια, λέει. Τι πολλά διόδια. Έχουμε στην Άγρα, πες το. Στην Τραγάνα.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα ακόμα στη Σκάρφια.
1: Το οποίο είναι πιο φτηνό.
0: Το πιο φτηνό. Έχουμε ένα στην Αγία Παρασκευή. Τρία. Ναι, αλλά είναι μεγάλη φθιότητα. Ναι.
1: Είναι μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη φθιότητα. Εντάξει. Κύριε, 5-13 είναι μεγάλη φθιότητα. Να τα λέμε όλα όμως. Λοιπόν, είπαμε για το ναι, ο Βασίλη, ναι, Βασίλη δεν είναι έτσι όσον αφορά το Σερβία Ελλάδα, είναι ισορροπημένο το παιχνίδι. Απλώς δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση τώρα είναι η παίκτη, είναι πρώτο μάτς, είναι μεγάλο το γήπεδο. Μεταξύ, οι Σέρβοι έκαναν μια προσπάθεια στο να έλθουν οι πιτσιρικάδες στο γήπεδο, ζήτησαν από τα σχολεία του Βελιγραδίου να στείλουν ονόματα και το δάσκαλο που θέλει να πάει, θέλουν να ξεκινήσουν για μια νέα γενιά φιλάθλων, γιατί έχουν αρκετές αποτυχίες ενώ έχουν πολύ καλούς παίκτες και θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το παιχνίδι ως το παιχνίδι το οποίο να αρχίσει η ομάδα να δίνει χαρές στον κόσμο που έχει πληγωθεί, και βρήκαν αφορμή το παιχνίδι Σερβίας Ελλάδας την Πέμπτη το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στο Ράικο Μίτιτς, όπως είναι το προσωνύμιο του σπουδαίου γηπέδου Μαρακανά. Είναι ο γνωστό το γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα. Ένα γήπεδο που κάποτε έπαιξε και ο Παναθηναϊκός.
1: Σωστό. Λοιπόν. Και γνώρισε βαριά. Είχε ξαναπαίξει.
0: Και έχει ξαναπαίξει προσφάτως. Σχετικά πρόσφατα, πριν 10 χρόνια, κάπου εκεί.
1: Πρώτο δοκιμαστικό Champions League τη σεζόν. Ναι. 90-91.
0: Ναι, με ναι, το... ναι.
1: Είχε παίξει εκεί, είχε γίνει. Όχι, πρέπει να είχε γίνει στη Σόφια εκείνο το παιχνίδι, νομίζω. Γιατί είχε ξεκινήσει τότε ο εμφύλιος πόλεμος.
0: Είχε παίξει η
1: ΑΕΚ. Είχε παίξει στο Μαρακανά. Αλλά νομίζω το παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα με τον Παναθηναϊκό για το πρώτο δοκιμαστικό Champions League είχε γίνει στη Σόφια.
0: Δεν το έχω.
1: Το ψάξουμε.
0: Δεν το έχω. Λοιπόν, οπότε τώρα λίγο πάμε να δούμε. Εσείς τι πιστεύετε, ποια θα είναι η ενδεκάδα της Πέμπτης?
1: Βάζεις quiz.
0: Ναι, ποια θα είναι η ενδεκάδα της Πέμπτης?
1: Ναι.
0: Γιατί των Σέρβων σχεδόν την ξέρουμε. Ξέρουμε τα χαφ, ξέρουμε την επίθεση. Στην Ελλάδα δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι οι παίκτες. Πώς ναι. Θα τους δει ο Γιωβάνοβιτς, τι θα σκεφτεί. Γιατί και ο Γιωβάνοβιτς τώρα παίζει απέναντι στη χώρα του. Είναι γεννημένο στη Λόζνιτσα.
1: Βέβαια.
0: Μια περιοχή 100.000 κατοίκων στην κεντρική Σερβία. Και θα δούμε αν στο μάτι θα είναι και ο Νίκολιτς, ο οποίος παραμένει εκεί, συμμετείχε στο φόρουμ αυτό. Πήρε και το βραβείο καλύτερος καινοτόμος προπονητής.
1: Ναι.
0: Είναι για ένα σεμινάριο που είναι σαν να είναι της Ανδριατικής Λίγκας.
1: Και μίλησε και για Λούκα Γιώβιτς. Πώς ξαναβρήκε τον εαυτό του.
0: Ναι, αφού ήταν εκεί στο Βελιγράδι, δεν μιλούσε για τον Λούκα.
1: Ρωτήθηκε και λέει: οπότε, χρειαζόταν ένα περιβάλλον στο οποίο θα ένιωθε καλά, θα ένιωθε εμπιστοσύνη και αγάπη.
0: Ναι.
1: Αυτό το νιώθει από όλους μας το σύλλογο, αλλά και από τον κόσμο και το απολαμβάνει. Έτσι βρήκε τον εαυτό του. Οπότε, έπρεπε να του δείξει αγάπη.
0: Αν δεν έχει την Πέμπτη προπόνηση η ΑΕΚ, που δεν ξέρω και πόσες μέρες ρεπό πήραν.
1: Ναι.
0: Προφανώς θα είναι και ο Νίκολιτς στο γήπεδο. Και εγώ θα φροντίσω αύριο να ψάξω να βρω κάποιους καλεσμένους για την Παρασκευή που έχουν σχέση με Σερβία για να μας σχολιάσουν.
1: Την Παρασκευή έχεις 10-12
0: τελευταία. Ναι, για να μας σχολιάσουν τι είδαν στο μάτι της Πέμπτης.
1: Ναι.
0: Οπότε Γιάννη, δώσ' μας μια δεκαδά.
1: Ποιους βλέπω να ξεκινάνε. Είπες ξεκινάει ο Βλαχοδήμος κάτω από τα δοκάρια. Λέει η λογική.
0: Εντάξει, επειδή τώρα έχει περάσει καιρός, ναι, μετά τον αποκλεισμό. Ξέρεις.
1: Αποκλείς τον
0: Τζολάκη. Η θέση 1 μπορεί να πει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα ξεκινήσει να φτιάξει μια ομάδα για του χρόνου.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Τι θα κάνει. Θα ξεκινήσει την ενδεκάδα που θα παίζουν αυτοί ώστε του χρόνου να χτυπήσει την πρόκριση.
1: Αναλόγως τι έχει το μυαλό του, λες.
0: Ναι, τι θα. Είναι ένα δύσκολο. Ένα παζλ τώρα και ένα γρίφο. Δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Ωραία. Αν ξεκινήσει με αυτό στο μυαλό του, θεωρείς ότι ξεκινάει ο Κωνσταντής κάτω από τα δοκάρια.
0: Όχι.
1: Πάλι Βλαχοδήμος.
0: Σήμερα. Ναι. Αύριο δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε καταλάβει ότι έχει χάσει τη θέση του βασικού Βλαχοδήμος. Δεν έχει δώσει και κάποιο δείγμα.
1: Άρα έχει τη φανέλα του βασικού Οδυσσέας.
0: Τώρα βέβαια ο Τζουλάκης δεν ήταν στην Premier League. Τώρα που πήγε στο καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Δεν είναι ότι έχει πάει στο καλύτερο πρωτάθλημα. Κάνει και εντυπωσιακές εμφανίσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίζουν όλα το ρόλο τους.
0: Αλλά και ο Βλαχοδήμος αλήθεια δεν είναι μικρός.
1: Όχι, δεν είναι μικρός.
0: 32.
1: Ναι.
0: Άμα θέλει να χτίσει την ομάδα τώρα για του χρόνου, που είναι τα κρίσιμα παιχνίδια, κανονικά πρέπει να ξεκινήσει Τζολάκη.
1: Θα δούμε τι έχει στο μυαλό του ο Γιωβάνοβιτς.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ξεκινήσει Τζολάκη.
1: Ναι.
0: Μαύρο πάνω αναγκαστικά.
1: Στο κέντρο της άμυνας.
0: Κουλιαράκης ή Ρέτσος.
1: Ποιον βλέπεις.
0: Γιατί τώρα ο Κουλιαράκης χαλάει, διότι δεν παίζει.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη, άμα τον πιστεύεις τον παίκτη, είναι και μικρός 23 ετών, του λες αγόρι μου, εσένα τα παίξω. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και αριστεροπόδαρος. Έχει τη μακρινή παλιά. Είναι πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι. Είναι και ξεκούραστος. Ενώ ο Ρέτσος είναι κουρασμένος, έχει παίξει στα μάτια.
1: Βαλιανίδης
0: και δεν είναι αριστεροπόδαρος.
1: Ναι.
0: Αφού λείπει ο Ρώτα.
1: Ναι.
0: Θέλετε, θέλει. Θα βάλει το Βαλιανίδη που όταν ήταν στον Πανδάκο δεν τον άφηνε να ανεβαίνει όμως. Του λέει κάτσε λίγο πίσω. Θυμάσαι.
1: Πίσω,
0: θα
1: ναι.
0: Θυμάσαι που έμενε λίγο πίσω. Λοιπόν, θα βάλει το Βαλιανίδη.
1: Απ' την άλλη, Κυριακόπουλος την έχει τη θέση.
0: Δεν είναι νομίζω μεγάλη. Δεν είναι ο Γιωβάνος για μεγάλες τομές.
1: Ναι.
0: Θα υπερισχύσει η φήμη του Τσιμίκα.
1: Τσιμίκας λες.
0: Αφού τον Κυριακόπουλο τον πήρε αναγκαστικά επειδή λείπει ο Γιαννούλης.
1: Ναι, αλλά να μου πεις και ο Κυριακόπουλος είναι ένας ταλαιπωρημένος παίχτης φέτος.
0: Μα δεν έχει παίξει με την αντίκη ομάδα, δεν τους ξέρει.
1: Δεν έχει παίξει.
0: Ναι. Είδες. Παίζει γι' αυτό ρόλο.
1: Ναι.
0: Άρα Τσιμίκας.
1: Στο κέντρο, Ζαφίρης.
0: Πριν του Ζαφίρη δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Τι βλέπεις ρε παιδί, τι έχεις στο μυαλό σου.
0: Εντάξει, δεν έχω κάνει και ρεπορτάζ αύριο. Αύριο θα κάνω λίγο ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Τελευταία προπόνηση στο Βελιγράδι. Ο Κουρμπέλης δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι.
1: Τον Κουρμπέλη τον εμπιστεύετε πάντως.
0: Πάνε την ΑΕΚΟΣ.
1: Ναι.
0: Σκληρό παιδί. Αλλά συγκεκριμένα πράγματα μπορεί να κάνει.
1: Μπροστά είναι, τους.
0: Τι θέλουμε από τα παιχνίδια, δηλαδή τι θέλουμε. Τι θέλουμε, δεν ξέρω τι θέλουμε.
1: Μπροστά τους.
0: Εκεί ξεκινάει πάλι το ερώτημα, θα μαρκάρουμε, δεν θα μαρκάρουμε. Θα έχουμε μισθή κατοχή. Γιατί η τριπλέτα είναι γνωστή. Καρέτσης από τη μία, Τζόλης από την άλλη, Παυλίδης στην κορυφή. Στη θέση 10. Γι' αυτό περιμένω με ενδιαφέρον, θα καταλάβω από την ενδεκάδα.
1: Να δεις το πνεύμα
0: τη σκέφτεται, ναι, δηλαδή. Σωστά. Θα φτιάξει ομάδα για του χρόνου. Από τώρα θα τη δουλέψει, θα τη μοντάρει και θα ξέρουμε ποιοι είναι οι βασικοί.
1: Και
0: όπως κάνουν όλοι οι προπονητές. Ή θα δοκιμάσει, θα μπλεχτεί με το Nations League και να πάρουμε κανένα βαθμό κτλ. Δεν ξέρω αυτά τα παιχνίδια γιατί θα τα χρησιμοποιήσει. Γιατί δεν μπορεί να τα κάνει και τα δύο. Και να τα χρησιμοποιήσει και να εξάγει συμπεράσματα και να πάρει πόντους. Δεν γίνεται όλα μαζί. Πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Οπότε και να χάσει, να μην σε ενοχλεί. Σημασία έχει τι συμπεράσματα θα εξάγεις, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσεις για τα σοβαρά παιχνίδια, τα οποία είναι του χρόνου. Ναι. Μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέχρι το χρόνο. Ναι.
1: Ναι, έχει χρόνο.
0: Δεν είναι βραχή. Και... είναι... μακροπρόθεσμα πρέπει να δούμε αυτά τα παιχνίδια. Και για ξέρει... να μπορέσουμε να κερδίσουμε κάτι του χρόνου.
1: Ξέρει που... και ο Ιβάν ότι λειτουργεί υποπίεση, έτσι.
0: Είπαμε ότι είναι και ένα κράτος τεστ για τον ίδιο. Πρέπει να ανακτήσει την αξιοπιστία. Διότι το φύλαθλο κοινό δεν εμπιστεύεται τον Πάγκο. Το τελευταίο εξάμεινο το έχουμε εισπράξει αυτό. Και είναι και γι' αυτό ένα κράτος τεστ να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των φυλάθλων προς το πρόσωπό του.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν εσύ τι θα βάζεις?
1: Εγώ θα ξεκινούσα τον Ζαφίρη. Δεν βλέπω να αλλάζει.
0: Τώρα και ο Ζαφίρης όμως δεν κάνει καλά παιχνίδια.
1: Όχι.
0: Να είμαστε δίκοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: γενικά
0: τον περίμενα
1: μέρα,
0: καλύτερο.
1: Από τη μέρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ
0: έφυγε ο Κωνσταντέλιας, έχασε το alter ego του.
1: Ναι.
0: Τα άλλα half δεν τρέχει, τρέχει πάρα πολύ. Άρα ουσία. Γιατί ο Ζαφίρης είναι για ψηλά πράγματα. Να ρε, όπως το λέει, σε δικαιώνει. Στη Σόφια έγινε το παιχνίδι.
1: Ορίστε. Είδες, τα θυμάμαι.
0: Στη Σόφια.
1: Αλλά λέει, πετάει τη σποντά. Γιάννη μου, για να είσαι Παναθηναϊκός έχεις αναμνήσεις. Σου λέει με τις αναμνήσεις είσαι.
0: Α, φοβερό, φοβερό, φοβερό. Επιμένω, λέει. Θα ξεκινήσει το Κοστούλα δεκάρι, δεύτερο κρυφό. Forward. Και ποιος θα μαρκάρει, ρε Γιάννη?
1: Θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ποιος θα μαρκάρει, μου εξηγείς?
1: Για να δούμε.
0: Τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: Και Πίτσα Παπαδόπουλου έχει το πρόγραμμα. Για να μην παραπονιέσαι, ναι, ναι, Δημήτρη, ναι, ναι, Μαλισκιωβά.
1: Άρα λοιπόν, πες τη, το σύντερφορ που θα βάζει και πίσω από αυτόν.
0: Τώρα με βάζεις σε δύσκολα, αφού τα απορρίπτεις όλα.
1: Ποιο θα βάλεις?
0: Τον Παυλίδη, λογικά.
1: Και πίσω από αυτόν?
0: Πίσω από αυτόν θα βάζα το...
1: Λείπει ο Κωνσταντέλιας.
0: Ποιον θα βάλεις?
1: Λείπει ο Μπακασέτας.
0: Ποιον θα βάλεις?
1: Τον Τριάντη.
0: Τον Τριάντη θα βάζεις εσύ?
1: Τον Ανδρούτσο, που έχει κάνει πολύ καλό τρίμηνο και είναι και φοβερό στις μιμήσεις. Τα έχει μάθει αυτά?
0: Όχι.
1: Καλύτερος για από το Φίσα.
0: Όντως.
1: Φοβερές μιμήσεις. Μίμος.
0: Μια χαρά.
1: Μιμείται φωνές.
0: Οπότε μια χαρά.
1: Πώς τις έκανε, ποιος, σαν το Μητσικώστα.
0: Μητσικώστας.
1: Ανδρούτσος κάνει φοβερά τον Τάκη Λεμονή.
0: Αλήθεια.
1: Φοβερός. Μ' αρέσουν αυτά τα παιδιά που έχουν χιούμορ και τα λοιπά. Και χαρίζουν γέλιο. Και το παιδί αυτό ήρθε στην Εθνική. Έχω την εντύπωση ότι έρχεται μετά από 9 χρόνια, τελευταία φορά τα πιτσιρικάς τότε, τον είχε καλέσει ο Σκίμπε. Παίζαμε 25 Μαρτίου στην, το 17, παίζαμε στις Βρυξέλλες. Είχε πάρει και το διαβατήριο δύο μέρες πριν ο Ζέκα,
0: ναι,
1: από το αστυνομικό τμήμα Παιανίας. Και είχε καλέσει Μανθάτη και Ανδρούτσο, αν δεν απατώμε. Από τότε δεν το ξαναείδαμε τον Ανδρούτσο. Αλλά πήγαινε μία από εδώ, μία από εκεί, έπαιζε μία θέση Α, μία θέση Β. Τελικά τώρα παίζει τη θέση 8, νομίζω, μπροστά από τον Καραχάλιο, δεν παίζει.
0: Μπροστά, ναι.
1: Στον Όφι. Και κάνει πολύ ωραία παιχνίδια και καλώς εκλήθη. Αν και εγώ θα περίμενα να εκλήθει και ο Αθανασίου, γιατί εδώ έχουμε μία αδικία, αλλά συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια. Να συνεχίσει ο πολύ καλός αυτός ποδοσφαιριστής και να είναι σίγουρος ότι δεν θα αδικηθεί και θα κληθεί για αυτός, γιατί είναι πολύ καλός ο πιστοφύλακας. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στο ωραίο Κρανίδη. Γεια σου Γιώργαρε, ο κύριος Γιώργος ο ακροατής μας. Λοιπόν, και στον κύριο Παζαρά στην ωραία Κόρινθο. Λοιπόν, και στον κύριο Γκίλα, επίσης στην ωραία Κόρινθο με τα καλύτερα παγωτά. Και να δούμε πότε θα πάμε στην Κόρινθο. Έχουμε καιρό να πάμε. Από, ουσιαστικά από την κηδεία του μεγάλου δάσκαλου, του Γιάννη Κόλια, του προπονητή ο οποίος είχε τη θέση νούμερο 1 στον κατάλογο των Ελλήνων προπονητών όταν ξεκίνησε ο κατάλογος από την Ομοσπονδία. Λοιπόν, και... να πούμε ότι αύριο παίζει, μεθαύριο παίζει η Εθνική Ανδρών και το Σάββατο στη Γεωργία, να δούμε και σε ποια πόλη, το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων του Ταουσιάνη, οι οποίοι ξεκινούν το πρώτο παιχνίδι από τα 3, θέλουν 3-3 για να καταφέρουν να είναι σίγουρα η καλύτερη δεύτερη, αφού χάσαμε από τη Γερμανία το Σέδρας και πλέον στην ισοβαθμία οι Γερμανοί είναι αυτοί που θα κάνουν και αυτοί το 3-3, ώστε και η Ελπίδα να πάει στα τελικά και να βάλουμε ένα quiz. Πόσα χρόνια έχει να πάει η Ελπίδα στα τελικά? Γιατί είχα την τύχη να είμαι εκεί στην τελευταία φορά που βρέθηκε η Ελπίδα με προπονητή το συγχωρεμένο Ανδρέα Μιχαλόπουλο.
0: Πότε ήτανε?
1: Και υπήρχαν μόνο δύο δημοσιογράφοι που κάλυπταν το πανευρωπαϊκό Ελπίδα. Ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος.
0: Ναι, και ο Μαλισκιώβας.
1: Έρα Σπόρο Μιλτιάδης, Σπόρο FM, ο Μαλισιώβας. Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε, έχουμε να ξαναπάμε
0: τελικά? Πότε, λες, από την ομάδα του Καραγκουνί και τα λοιπά?
1: Όχι. Αυτοί πήγαν μετά.
0: Ναι.
1: Όχι, αυτοί είχαν πάει 4 χρόνια πριν.
0: 4 χρόνια πριν, αυτό είναι κάπου στο τέλος του 90.
1: Το 98 έγινε το έπος.
0: Το 98, ναι.
1: Στο Βουκουρέστι.
0: Ναι.
1: Και το 2002.
0: Ναι.
1: Στην όμορφη Λοζάνη, εκεί που είναι το ΚΑΣ.
0: Το 2002 έγινε εκεί το,
1: ναι,
0: το Ευρωπαϊκό. Δεν
1: ήμασταν κακοί.
0: Ναι.
1: Παίξαμε με Βέλγιο, με Τσεχία την άλλη, τη θυμάμαι. Τερματοφύλακας, ο νυν τεχνικός διευθυντής του.
0: Ποιανού?
1: Παναθηναϊκού.
0: Ήτανε.
1: Στεφανάκος Κοτσούλης.
0: Στεφανάκος.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Περίμενε, είχαμε πάει και το 12, δεν είχαμε πάει και είχαμε πάει καλά.
1: Λέω το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο το 2002.
0: Το τελευταίο ήταν το 2.
1: Από το 2 έχουμε να πάμε σε επίπεδο ελπίδων σε τελικά και θα πάμε τώρα γιατί αυτή η φουρνιά είναι καλή.
0: Είναι καλή, είναι καλή.
1: Και τι μου έχει μείνει από, από αυτό το τουρνουά. Οι βόλτες στη λίμνη Λεμάν.
0: Ναι.
1: Με το ποδήλατο ο Λίμνης, με το Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο.
0: Δυο σας. Μια χαρά.
1: Όχι, δυο μας. Είχαμε κι άλλους συναδέλφους που ποδηλατούσαν. Φιλέ, ησυχαστήριο Λεζάνη. Ένας τόπος για αυτούς που είναι συνταξίου και έχουν πολλά λεφτά.
0: Και να πηγαίνουν
1: και κεράζουν στη Λεζάνη, γήπεδο ήπιο κτλ. Είναι το Κάσεκι, έτσι μάθαμε τότε ότι ήταν το Κάσεκι, το οποίο μας απασχόλησε αργότερα. Όλα οργανωμένα, όλα τέλεια κτλ. Αλλά η ομάδα μας τότε είχε ταλέντο, είχε παίκτες, αλλά δεν πήγαμε καλά. Μου φαίνεται ένα χ, τίποτα, αποκλειστήκαμε. Από τότε λοιπόν έχουμε να ξαναπάμε και είναι ευκαιρία για αυτή τη φουρνιά τώρα που είναι Τζίμας, Κούτσιας, Καλογερόπουλος, Μπότης, Αλεξίου της ΑΕΚ, Κοντούρης του Παναθηναϊκού, Γκούμας του Λεβαδιακού.
0: Είναι μια καλή φουρνιά.
1: Καλή ομάδα. Ο άλλος του Πανατολικού που είναι πρώην του ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι, Σμυρλής, όχι, ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ευκαιρία να πάνε.
0: Ωραία.
1: Καλοί παίκτες. Λοιπόν, Κορνοπούλα είχε, δεν είχε,
0: θα
1: μόνο
0: μας φέρει, θα μας φέρει, περιμένουμε. Περιμένουμε όταν κατέβει Αθήνα, είπαμε. Την Κορνοπούλα, ποιος ο φίλος μας, ο Παύλος.
1: Ε? Τι.
0: Ο Παύλος θα φέρει την Κορνοπούλα και μάλιστα και βάζει τη μουστάρδα.
1: Ναι, αλλά με την απαλή γεύση, Κώστα Αντωνούλη.
0: Με την απαλή γεύση. Όχι να είναι πολύ καυτερή, ρε παιδί.
1: Όχι, με την απαλή γεύση. Απαλή, υπάρχει απαλή και σκληρή. Η απαλή έχει ένα χρώμα λίγο πιο ανοιχτό από το κίτρινο καθαρό. Το οποίο, την οποία μουστάρδα δεν βάζουν ποτέ στο γύρο οι φίλαθλοι. Τι είναι, ποιας ομάδας?
0: Ποιανής?
1: Του ΠΑΟΚ, ρε φίλε.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Είναι κίτρινο.
0: Πάμε. Ηλίας Διαμάτης ήταν στην κονσόλα του ήχου. Δημήτρης Μπαλουσκιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου. Νωρίτερα δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Παναγιώτης Μπάλτας. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 10. 12, τι 10.
1: Έλα, έλα από τις 10.
0: Με μπέρδεψες με την τελευταία σελίδα την Παρασκευή. Γεια σας.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.